0: Mm-hmm. Πέρσι η αγαπημένη γυναίκα είχε την απίθανη, καταπληκτική ιδέα να καλέσουμε ένα πολύ φιλικό μας ζευγάρι Ιαπωνέζους να έρθει διακοπές μαζί μας στην Ελλάδα και Αγγλία για την συναυλία των Oasis. Γουτούζου, μπορούμε.
1: Ναι, καλά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Ρε Τσουβέλα, τι δεν καταλαβαίνεις για τις θέσεις και τον αριθμό των ομάδων που στέλνει κάθε ύπερος από Μουντιάλ, το λες και συνέχεια. Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις τα αστεία. Είναι όλοι αυτοί και εμείς δεν είμαστε. Γιατί οι χώρες της Ευρώπης που είναι καλύτερες από εμάς. Είναι καλύτεροι παίχτες οι Αυστριακοί.
1: Αυστριάρα στην πρεμιέρα.
0: Ωραίο το Αυστριάρα.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα θα το πάρουν και θα το
0: Αυστριάρα,
1: βάλουν,
0: ναι, ναι.
1: Θα το βάλουν στα sites.
0: Εντάξει. Αυστριάρα.
1: Αυστριάρα.
0: Θα το κλέψουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι στο τραπεζάκι. Λέει κάποιος. Η Ζαφύρα Μαριάτου.
0: Ζαφύρα Μαριάτου, να σου πω κάτι. Δεν το βρίσκω ποτέ όταν είναι εκεί που πρέπει. Όταν...
1: Και αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέρος που να είναι εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Έχει... Τραπεζάκι σαλονιού, ρε παιδιά. Όλοι έχουμε τραπεζάκι σαλονιού. Δεν γίνεται να μην έχει τραπεζάκι σαλονιού.
0: Έχει πέσει ποτέ το τηλεκοντρόλ μόνο του ανάμεσα στον καναπέ εκεί στο χώρισμα μέσα και να το ψάχνεις. Να έχει πέσει
1: μέσα.
0: Μέσα ναι, ναι, ναι, και να πει εγώ δεν με πατάει άλλος. Ναι, ναι, ναι. Κρύβονται.
1: Και δεν με βλέπει κανένα.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα αντικείμενα το βράδυ βγάζουν ποδάρια και κρύβονται. Άμα θέλεις αυτή τη θεωρία μπορούμε να τη συζητήσουμε.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Κρύβονται μερικά πράγματα. Έχεις δίκιο. Μπορούμε να κλείσουμε τώρα την ΕΡΤ2 γιατί έχουν βάλει.
0: Δεν πισίνα, δεν όλο. Ναι, ναι, ναι. Ο Σαλένκο είχε βάλει 5 γκολ στο Καμερούν το 1994. Αυτό θυμάμαι.
1: Α.
0: Πρόσφατα, Μαρία. Πριν 32 χρόνια.
1: Από ψηλό πρόσφατα.
0: Σαλένκο.
1: Λένε, δεν ήταν, ξέρω εγώ, το 60.

0: Ο Χόνδρος Σταυροθύμιος στέλνει το μήνυμά του και είπε να κάνουμε 228 ομάδες, μπας και περάσουμε εμείς και η Ιταλία.
1: Στο επόμενο Μουντιάλ δεν θα βάλουν περισσότερο, θα βάλουν κι άλλοι. Θα ξεκινάει, θα είναι τρεις μήνες.
0: Πάλι δεν θα περάσει, θα πάρουμε μια wild card. Σταμάτα, ρε.
1: Σταμάτα, σταμάτα. Α, Μαρία, μένουμε μαζί με τη Χριστιανά. Δεν άνοιξα φτερά. Ήταν η χθεσινή συζήτηση όλο αυτό, λέει ο Μπέν Στέρκο. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Μπράβο, καλά κάνετε και μας ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να μετράνε περισσότερο. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι πάντα δίπλα μου, λέει ο Αντώνης 7 Σκωτία. Οκ.

0: να ακούω τι πάθανε οι Ελβετοί.
1: Τι πάθανε.
0: Προειδοποιήθηκαν ότι υπάρχει ένα φίδι.
1: Τι, που μαρτυράει από τα πολιτήρια. Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο φίδι
0: για τους δημοσιογράφους. Λέει, εμείς θα πάρουμε το Μουντιάλ. Ότι υπάρχει ένα φίδι στο προπονητικό του κέντρο. Ωστόσο όμως, οι Γερμανοί το βρήκανε. Γιατί λένε παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Έτσι, αυτό έγινε και με το φίδι.
1: Φίδι άνοιξε να φύγει.
0: Λοιπόν, ο Κίμιχ αποκάλυψε ότι οι Γερμανοί βρήκαν στο προπονητικό του κέντρο ένα φίδι, συγκεκριμένα μία ανατολική χαλκοκέφαλη.
1: Τι λες, ρε Μαρία, η ανατολική χαλκοκέφαλη δεν είναι παλιό κράτος,
0: ναι,
1: με το Μέτερνιχ.
0: Χαλκοκέφαλη, ναι. Είδος δηλητηριώδους οχιάς.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Τι λες, μωρή, οχιά.
1: Έχει οχιά στο προπονητικό της Γερμανίας. Α, έτσι.
0: Πόσο ήπιες, μωρή Σάβρα.
1: Ανατολική χαλκοκέφαλη.
0: Ναι. Είδαμε ένα φίδι χθες και μας είπαν ότι ήταν δηλητηριώδες. Αν σε δαγκάσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι θα πεθάνεις, αλλά είναι σίγουρα επικίνδυνο. Μια αγωνιστική τη χάνει, σίγουρα. Έχω την αίσθηση ότι αν πατήσει, λέει, κατά λάθος ένα τέτοιο φίδι, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Γι' αυτό προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τα ζώα εδώ. Προσοχή, ζώα.
1: Υπάρχει και ξένη ονομασία για αυτό που είπες, Μαρία.
0: Το προσοχή, ζώα.
1: Όχι. Α. Το ανατολικό χαλκοκέφαλο, ναι. Eastern Copperhead Archistrodon Contour Tricks. Τρόπο. Archistrodon. Δεν κάνω πλάκα. Archistrodon Contour Tricks.
0: Ναι.
1: Είναι φίδι που συναντάται αποκλειστικά στις ανατολικές και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ορίστε.
1: Ανήκει στην οικογένεια των Κροταλίνε.
0: Κροταλίνε.
1: Ναι. Εγώ θέλω μια καρμπονάρα. Τι τζιμανικά θέλετε,
0: Κροταλίνε.
1: Λακοειδής εχίδνες. Έχει και λακάκι, είναι και γλυκιά.
0: Έτσι σε εγωιτεύει.
1: Θέλετε
0: και
1: να δείτε
0: συγκρίσεις
1: με παρόμοια φίδια?
0: Όχι.
1: Ψάχνετε άλλα ρεπετά? Όχι.
0: Αν σε δαγκάσει, τι να κάνουμε? Αυτό πάτα. Αν σε δαγκάσει, τι κάνουμε?
1: Καλά,
0: αν
1: έβλεπα τέτοιο φίδι. Μιλάμε για ένα θηρίο.
0: Είναι όντως χάλκινο.
1: Μα είναι χάλκινο.
0: Στην καρδιά μας χρυσό.
1: Ενώ εμείς αλλιώς θα το κλέβα το φίδι, το χαλκό. Το πέραμε το χαλκοκέφαλο. Θα το έκανα φουλάρι, θα το έκανα. Χαλκοκέφαλο είναι.
0: Περιδέρεο.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Περιδέρεο.
1: Δεν μπορώ να το πω. Πάμε διάλειμμα. Archidrodox Control Tricks.

0: Ένα φίδι καλκέντερο που τα έλεγε ο κ. Αλέφας. Κόμπρα φομπέρι καλκέντερη.
1: Παιδιά, ο Κηφισός τέτοια ώρα είναι μια χαρά, λέει κάποιος. Uh-huh. Γιατί όσο πιο πολύ αργείς, τόσο πιο κοντά έρχεσαι στο σχόλασμα.
2: Α, οκ, okay, το βλέπει διαφορετικά ο φίλος. Ένας άλλος μας στέλνει το παγκόσμιο κύπελο, το τρόπαιο και γύρω χοιρινό δίπλα και είναι ίδια.
1: Ένα και το αυτό.
2: Τι βλέπουν οι άλλοι, τι βλέπω εγώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ωραία ιστοριούλα από την Εθνική Νορβηγίας. Λοιπόν, για όσους δεν το είδανε χθες, αλλά Παναγία μου. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ. Λοιπόν, και έπαιζε ο Χάλαντ, ο Σόρλοθ και ο Θόρστβεντ. Μεταξύ άλλων.
2: Δεν μας ξανασηκώνετε με αυτά που είναι τα ξόρκια. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Λοιπόν,
2: Θόρστβεντ. Όχι, όχι, όχι, Θόρστβεντ.
1: Το 1994 παίζαν οι πατεράδες τους στο Μουντιάλ της Αμερικής. Και του Χάλαντ και του Σόρλοθ και του Θόρστβεντ. Και πόσα χρόνια μετά παίζουν τα παιδιά τους.
2: Φοβερό.
1: Δεν είναι ωραίο. Είναι. Και πάλι στην Αμερική.
2: Τώρα πρόσφατα είπες εσύ.
1: Ναι, το 94, ναι, ναι, ναι, πρόσφατα. Το θυμάμαι. Σαν χτες ήταν. Πάλι ξενυχτούσαμε για να δούμε τα παιχνίδια. Ορίστε. Ένα τσακ κάνεις και παίζεις πάλι Χάλαντ. Απλά εντάξει, βάζεις γυαλιά και βλέπεις ότι είναι ο γιος του. Δεν είναι τίποτα.

0: Εμένα ένα-ένα είναι τα θέματα. Ωραία, η οθόνη έχει, αλλά δεν έχω ίντερνετ. Δηλαδή σιγά-σιγά πάω εγώ.
1: Δεν έχει ίντερνετ.
0: Δεν φορτώνει, δεν πειράζει.
2: Κάτσε, μπορεί να είναι κοινό το θέμα μας. Δεν γίνεται να έχεις εσύ πρόβλημα και να μην έχουμε όλοι ή όλοι κανένα τσούβι.
0: Ναι, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και εδώ είμαστε μια οικογένεια στην εταιρεία.
2: Μάντεψε, ποιος θα φύγει πρώτος. Ο Γιώργος λέει: εξής, την ένα σε καλή φιλικό ζευγάρι για διακοπές σε χωριό της Εύβοιας. Όλα καλά όσο δέχεσαι την πρόσκληση. Και όταν φτάνεις να τους λες: παιδιά, τι λέτε αύριο να πάμε στην τάδε παραλία? Λένε: α, εμείς έχουμε κανονίσει να πάμε αλλού. Πηγαίνετε εσείς και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο πιο αργά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Και την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο.
0: Δηλαδή αυτό. Όχι, όχι, όχι. Τώρα εδώ πάει, σε φέρα να σε απορρίψουν.
2: Ναι.
0: Και γιατί σε φέρα?
2: Δεν ξέρω.
0: Μήπως κάτι έκανες που τους ενόχλησε και σου λένε σιγά σιγά τι έγινε, τραπεζεύουμε, την κάνουμε, τι έγινε.
2: Και η κοπέλα λέει: ήταν κολλητή της γυναίκας μου. Στη δεύτερη μέρα φύγαμε και συνεχίσαμε οι δυο μας τις διακοπές. Και πολύ καλά κάνατε.
0: Κάτι έκανε αυτός.
2: Τι να σου πω. Ο Βαγγέλης λέει: έχω προλάβει τηλεκοντρόλ που είχε θήκη στην τηλεόραση στο κάτω μέρος μπροστά. Θα σέβεστε.
0: Εννοείται και έπεσε.
2: Βαγγέλη.
0: Έχω προλάβει να είμαι εγώ το τηλεκοντρόλ.
2: Δεν ήθελα να πω. Ήμουν εγώ το τηλεκοντρόλ.
0: Ήμουν εγώ το τηλεκοντρόλ.
2: Θα σέβεστε περισσότερο.
0: Βάλ το 5. Βάλ το...
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Μακαρίτης ο παππούς μου.
2: Και κρατά και την κεραία.
0: Ο ένας ο παππούς μου Μακαρίτης είχε φτιάξει ξύλο από γλίτσα, είχε βάλει γάντι μπροστά.
2: Ωραίο. Το γάντι της κουζίνας.
0: Ναι,
2: αυτό
0: ναι, ναι,
2: που
0: το είχε βάλει γεμάτο άμμο χαλίκια και το είχε δέσει. Και άλλαζε τα κανάλια με
2: τέλειο,
0: το ξύλο.
2: Τέλειο, μπράβο.
0: Γιατί τότε αυτή η Φούνκεν τελεφούνκεν για να αλλάξει το κανάλι ήθελε πολύ πίεση. Κρακ. Πάταγε το κουμπί, έκανε κρακ. Δεν ήταν εύκολο.
2: Καμιά φορά πατιώτησαν και τα δύο που μαζί τα κουμπιά.
0: Ναι, δεν ήταν εύκολο να το κάνεις αυτό, αλλά κυρίως ήμουνα εγώ το τηλεκοντρόλ. Και ήμουν και ο ντελιβεράς.
2: Καλά, εννοείται.
0: Έχω πει την ιστορία με τα σφλάκια για την κλωτσιά.
2: Και, και πέρα από αυτό, δεν ήσουν μόνο ντελιβερά. Πήγαινε, έπαιρνε τσιγάρα, έπαιρνε μπύρε.
0: Για τα ρέστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα τα έκανα για τα ρέστα.
2: Φυσικά, φυσικά. Τι είναι αποτισμό είναι αυτό Πασόκ και στην Νορβηγία.
0: Και οικογενειοκρατία. Εντάξει. Τι έγινε,

0: Ο Μίτσο Κεργυραίος λέει: καλημέρα από το συνοφιασμένο Χάρλεμ. Για τα κολεφρακόμια, αν λύσει παιδιά, ποδήλασμα ζει στην Αθήνα. Και θα δείτε για πόσο και σας αποσυμφορείτε.
1: Ναι, ναι. Και θα δεις σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα θα μειωθεί και ο πληθυσμός της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
1: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους για τις πρώτες αναμετρήσεις στην Ευρώπη. Έλα, ξεκινάμε έτσι, 23 και 30 Ιουλίου. Δεν ξεχνιόμαστε, δηλαδή τελειώνει πότε, 18-19, πότε τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Δεν σταματάνε τα παλαιοποδόσφαιρα.
1: Την επόμενη εβδομάδα πάλι τα ίδια. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα της κλήρωσης, πάμε πρώτα στον ΠΑΟΚ που παίζει στο Europa. Mm-hmm. Αποφεύγει ορισμένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της διαδικασίας, ενώ στους πιθανούς αντιπάλους συγκαταλέγονται ομάδες όπως Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσο, Σενγκάλεν, Χάμαρμπι.
0: Χαμαρμπι.
1: Και ορισμένοι ακόμη σύλλογοι που θα προκύψουν από τον πρώτο προκριματικό της διοργάνωσης. Κάτι, δεν θέλουμε Μπεσίκτας.
0: Όχι.
1: Και αν με ρωτάς, δεν θέλουμε και Τβέντε. Ξέρω εγώ. Μία Τρόμσο, ίσως.
0: Όχι,
1: όχι, ούτε
0: όχι,
1: Τρόμσο.
0: Όχι, όχι.
1: Τι, Χάμαρμπι.
0: Καλύτερα. Καλύτερη Χάμαρμπι, Σουηδική.
1: Οκ, οκ. Εντάξει. Και το ίδιο και για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα μαθαίνει τον πρώτο του αντίπαλο στο δρόμο για την League Face. Στη λίστα των πιθανών αντιπάλων λοιπόν του Παναθηναϊκού βρίσκονται ομάδες από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Οι Πανεβέζεις.
0: Αυτό δεν είναι επίθετο.
1: Οι Πανεβέζεις. Το Πανεβεζέικο.
0: Πάνω στα Πανεβεζέικα, ξέρεις τι είχε γίνει η φασαρία.
1: Είχε γίνει, αλλά κάνουν ωραίο πανηγύρι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο
0: Πανεβέζεις Τρικάλων. Βέβαια, Τρικάλων βέβαια, είναι. Βέβαια. Μαρία. Mm-hmm. Ο Πανεβέζεις Τρικάλων.
1: Νεύτσι. Νεύτσι σου βάλανε, μωρέ.
0: Όχι. Και τι έκανε. Τσακώθηκε και την αδερφή του. Νεύτσι.
1: Νεύτσι.
0: Ναι, Νεύτσι.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Το παιδί χάζει.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Να φτάσει. Νεύτσι, παιδί.
1: Ντουνάισκα.
0: Καλά. Χθες έφαγα τόσο πολύ ντουνάισκα κατά ή.
1: Με είχε πιάσει μια στρέντα όμως. Με έπιασε μια στρέντα. Δεν ξέρω εκεί κάπου χαμηλά.
0: Μήπως σε πείραξε, μωρέ, τίποτα αυτά τις αλλεργίες. Και σε έπιασε η στρέντα τώρα.
1: Τι βαραζδίν, μωρέ! Τι βαραζδίν!
0: Όχι, αυτό είναι. Με πονάει το γόνατο. Πάρε ένα βαραζδίν, εκεί να σου περάσει. Είναι το 200 και το 500 του βαραζδίν αυτό. Το πάρει και τελείωσε. Γεια σου, ταμπάκο, άρχοντα.
1: Πάξ!
0: Πάξ, έλα εδώ. Πάξ!
1: Βάλουρ!
0: Καλά, εντάξει. Βάλουρ εδώ! Λίγο ακόμα! Μαρία! Βάλουρ εδώ!
1: Κολερέιν!
0: Αυτό εύκολο. Ελκόδη κολέρε.
1: Δεν είναι γκόλ, είναι κολέρε.
0: Ο Final Boss, Μαρία, καλεσμένος ο Final Boss. Καλεσμένος Final Boss, δηλαδή τελική πίστα. Με έχουν καλέσει Πάτρα, Μαρία, λέει κάποιος. Και όταν έφτασα μου είπαν ότι το ξέχασα. Έχουν πάει τριήμερο Κύπρο. Γιάννη Φιλαράκο, τον μπιπ στο χρωστάω.
1: Πόπο, φίλε.
0: Να φύγει να πα Πάτρα και ωραία, θα περάσουμε ωραία.
1: Φανταστικά. Εντάξει, βρήκα λίγο κίνηση στην Αθήνα Πατρών, αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Τέτοια, μετά σε λίγο. Σε καμιά ώρα θα πάμε για μπάνιο. Ναι.
0: Ναι. Ναι, φτάσαμε.
1: Πού έλα ρε, τι έγινε, τσούβι, καλά είσαι, τι γίνεται.
0: Καλά. Φτάσαμε. Εδώ
1: πού
0: τώρα.
1: Είσαστε. Α, φύγατε την ημέρα και εμείς πήγαμε Κύπρο.
0: Μα είμαστε Πάτρα που μας είπατε.
1: Πάτρα, έλα ρε, δεν το κανονίζαμε να συναντηθούμε.
0: Εσείς δεν μας καλέσατε.
1: Πότε?
0: Φέρε τον άντρα, που είναι ο Μαρκός.
1: Πότε σε κάλεσε?
0: Με κάλεσε, μπες την εβδομάδα.
1: Τι ώρα ήτανε?
0: Το βράδυ, 12.
1: Α, 12 η ώρα μετά τις 8, μην τα καλέσουμε. Δεν μετράει, είναι πιωμένος. Και μισή ώρα θα χάσουμε τον πρέπει.
0: Και τι έγινε?
1: Έλα μωρέ, εντάξει. Για να σου πω για κάτι, και μας ακούνε και άνθρωποι της επιχείρησης. Επιχειρηματίες, άνθρωποι, mm-hmm. και ψάχνουν τρόπους και να εξελίξουν την επιχείρησή τους και να μειώσουν ή τουλάχιστον να μην αυξήσουν τα έξοδά τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου χυμάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά περισσότερα, τα οποία θα τα μάθεις όταν μπεις στο cosmote.gr / Magenta One Business. Yeah.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Bwin σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε η απόδο του από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τουβέλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης. Είδες Γιώργο, ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο περιβάλλον και ξέρω πότε υπάρχει κέφι, όρεξη και πότε πρέπει να γίνει τι. Το timing είναι σημαντικό. Λοιπόν, η Σακύρα έδωσε κάποιες απαντήσεις, Μαρία.
1: Ναι.
0: Μετά την
1: φήμη.
0: Φήμη ότι δεν ήταν αυτή.
1: Ότι ήταν λοιπόν, μια ουσία.
0: Ότι ήταν μια άλλη, ότι ήταν η Γιούσεφ. Αλλά η Γιούσεφ είναι έγκυος. Και δεν μπορεί να πάει.
1: Όντως.
0: Ναι, είναι στον πέμπτο μήνα, έκτο.
1: Είναι τούμπανο
0: και κάνει βίντεο με την κοιλιά τούμπανο. Με το καλό, με κανένα πόνο και όχι με ένα πόνο.
1: Με λοιπόν, κανένα.
0: Ναι, έτσι, να κάνει ένα. Και να
1: μπράβο,
0: βγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Η Σακύρα έβγαλε και τα γυαλιά ηλίου, γιατί έλεγαν ότι δεν είναι αυτή η Σακύρα. Μήπως είναι η Αντιγόνη από την Κύπρο. Μήπως είναι η Φουρέιρα μάλλον Μαλή. Μήπως είναι η Γιώτα Γρίβα. Λέγανε. Μήπως είναι ο Γογό Τσαμπά.
1: Μήπως είναι ο Πάνος Κιάμος.
0: Μπορεί να ήταν ο Πάνος Κιάμος. With water I can, with you not. Και έτσι έβγαλε τα γυαλιά. Λένε ότι αυτή η κίνηση έγινε επίτηδες για να απαντήσει σε αυτούς και τις θεωρίες.
1: Για να αναγνωριστεί το πρόσωπό της μέσα του AI και αυτό.
0: Ναι. Ότι όντως είναι αυτή. Και ποιος μου λέει εμένα, Μαρία, ότι στο πρώτο δεν ήταν αυτή και τώρα είναι αυτή. Τι, δηλαδή, πού αποδεικνύεις εσύ.
1: Και γιατί να μην είναι αυτή, δηλαδή.
0: Εμένα με φόβησε κάτι.
1: Ότι καταρχάς ήθελε να είναι αυτή για να έχει και περισσότερες παρουσίες.
0: Σωστό,
1: από τον πρώην της, από τον Πικέ.
0: Από τον Πικέ.
1: Σε παγκόσμια κύπελα.
0: Και
1: γιατί να μην είναι αυτή.
0: Και
1: είναι,
0: δηλαδή,
1: ότι την απειλεί, ας πούμε, ποιος. Δηλαδή, την απειλούν μεγάλες δυνάμεις. Σαν τον Bad Bunny που κυκλοφορούσε με το. Πώς το λένε, με το Αλεξίσφαιρο.
0: Το θέμα είναι για τον Πικέ ότι ένας θεατής, ένα τρόλ, έκανε κάτι άκομψο, Μαρία. Το οποίο το πήρα εγώ χαμπάρι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει εσείς. Γενικά δεν το είδα σε κάποιο site. Εγώ όμως το είδα
1: το
0: και
1: το, λίγο.
0: Το έχω κάνει screenshot.
1: Ναι.
0: Γιατί το βρήκα από ένα μεξικανικό site και δεν είναι AI. Υπάρχει θεατής που έχει το κεφάλι του Πικέ σε χαρτόνι με τα μάτια περίεργα.
1: Ναι, πώς είχαν κάνει με το DBG στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι χαρτόν.
1: Ναι, αλλά του έχουν κάνει κόκκινα τα μάτια και το στόμα.
0: Και το στόμα.
1: Λίγο διαβολικό.
0: Ναι, και, και την φόβησαν. Εμφανίστηκαν μπροστά της με τη μούρη του Πικέ. Ξαφνικά να βλέπεις τους πρώην σε φωτογραφίες. Πολύ άβολο.
1: Εντάξει, δεν είναι ένας πρώην της, είναι ο πρώην σύζυγός της, έτσι. Δηλαδή δεν είναι
0: πρώην
1: της. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, δεν είναι μια σχέση που ήρθε και πέρασε και τα λοιπά.
0: Τελείωσε όμως.
1: Ναι.
0: Τι άκαμε, το προχωράει.
1: Και ότι γι' αυτό, ας πούμε, έφερε τη Βίτα.
0: Όχι, όχι, όχι, είχαμε και αυτό.
1: Α, ότι είχαμε και αυτό.
0: Είχαμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι η Σακύρα, αυτή μόνο χορεύει έτσι, χωρίς λόγο και αιτία, και με φοβίζει, μπορώ να σου πω, Μαρία. Εγώ φοβάμαι. Να ξέρεις.
1: Που κουνιέται έτσι περίεργα.
0: Ναι, μέσα στο σπίτι να είναι
1: και. Σαν χαλκοκέφαλη, όπως τη λέγανε.
0: Χαλκοκέφαλη Σακύρα.
1: Σαν την οχιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι αυτή, λέγεται είχε μια υποχρέωση. Μα είχε μια υποχρέωση να πάει στο Μουντιάλ.
0: Και να
1: είχε
0: αυτή την υποχρέωση. Λεφτά, ναι.
1: Που πιστεύω ότι είναι η πιο μεγάλη υποχρέωση από τις συμφωνίες που μπορεί να έχει για το 2026.
0: Και έχουν κράξει και την Κέιτ Πέρι που τραγούδησε σαν τον Ταμπάκι κάποια τραγούδια.
1: Ακίστε κέλτεν, δαλάκτιτ! Μπορεί να έχει θέμα ο ήχος, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Το θέμα τον τραγουδούσε αυτή.
1: Και γιατί δεν πήρα τη Ραμόνα να πάω εγώ
0: πες
1: να τραγουδίσω. Μήπως σε κρατάνε για τη λήξη, για την τελετή λήξη.
0: Τι
1: για
0: είμαι
1: το half time show.
0: Γιαούρτι λήξη. Τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι η αρχή.
1: Στο ημίχρονο που θα είναι μισή ώρα και θα τραγουδάς και θα λες όλα τα δικά.
0: Θα πάω εγώ.
1: Γιατί άμα πήγαινες μαζί με τη Σακύρα.
0: Σακύρα και οι BTS οι Κορεάτες. Εκεί θα είμαστε. Είμαι έτοιμος.
1: Η JV.
0: Ναι.

0: Και το έχει πει η Σακύρα ότι ο πρώτο τη άντρα ήταν Έλληνα ναυτικό. Σε ηλικία ήταν 18.
1: Κάπου το έχω διαβάσει.
0: Όχι, το έχει αναφέρει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει πει η Σακύρα ή ο Έλληνα ναυτικό.
0: Όχι, όχι. Δικαιώνεται ο Έλληνα ψεύτη ναυτικό. Και πετάγεται και μια φάλαινα και όντω χθε το Ιόνιο Μαρίδα με 5
1: φαλαινές
0: φυσιτήρες. 5 πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει και κάνουν και τραγούδι. Όχι.
1: Μήπως ήταν συγκρότημα.
0: Ναι, The Whales. Έγινε χαμός από τις Whales μέσω Viva, μέσω more.com τα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναγίνει. Μετά τους Καρχαρίες, μετά τους Λαγοκέφαλους, δεν ξέρω τι πύλη έχει ανοίξει ο Μέγας Αλέξανδρος Αλέης Καϊτάρ. Στα Ριπαραγέννη, άνοιξε μια πύλη θαλάσσια και έχουν βγει διάφορα πραγματάκια. Στο Ιόνιο εχθές είχαμε 5 φάλαινες. Ένα εντυπωσιακό. Μην πεις αυτά που σκέφτεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε να γιάσουμε.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: 5 φάλαινες. Εντάξει, δεν είναι όρκες.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν κατεβαίνεις και να παίξεις.
1: Είναι παρέα.
0: Είναι παρέα. Άρα
1: κατεβήκανε με μηχανάκια.
0: Δεν το ακούσε το τραγούδι. Βάλε το τραγούδι.
1: Για πάμε πάλι. Εν τω μεταξύ, γιατί έχουν βάλει μουσική από κάτω.
0: Εμένα παίζει καρδιοπάθειες. Ναι. Ακούγεται σαν.
1: Αυτό. Ναι.
0: Σαν. Ξέρω, αρέσει. Ταϊπάρ.
1: Θέλω να σας θυμίσω. Θέλω να σας θυμίσω ότι η θάλασσα είναι το σπίτι των ψαριών και αυτού του είδους των θηλαστικών.
0: Να φύγουν, να εξαφανιστούν, να επιβληθεί ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος είναι στη γη πάνω και έχει επιβληθεί και είδαμε πώς τα έχει κάνει.
0: Από το νερό προήλθαμε όμως.
1: Όλοι.
0: Να το καταλάβετε
1: όλοι,
0: αυτό.
1: Όλοι,
0: και
1: όλοι,
0: εκεί θα καταλήξουμε.
1: Όλοι.
0: Δεν είναι φάλαινες.
1: Πάνω και έχει επιβληθεί και είδαμε πώς τα έχει κάνει.
0: Από το νερό προήλθαμε όμως.
1: Όλοι.
0: Να το καταλάβετε αυτό.
1: Όλοι,
0: και εκεί θα καταλήξουμε.
1: Όλοι.
0: Δεν είναι φάλαινες.

0: Ήσασταν κι εσείς, λέει, από τους υποχόνδριους που τύλιγαν το τηλεκοντρόλ με ζελοφάν, το οποίο τρύπαγε κάθε 5-6 μέρες και το ξανατύλιγε. Όχι, εμείς ήμασταν τότε μικροί, αλλά το κάνανε οι γονείς μας. Mm-hmm. Με σελοφάν, με διάφανη μεμβράνη. Για να μην πιάνει σκόνη. Αλλά υπήρχαν και οι άλλοι που βάζανε ένα πλαστικό κάλυμα στους καναπέδες.
1: Ναι, και εντάξει, ήταν εκείνο το δωμάτιο, το οποίο δεν άνοιγε ποτέ.
0: Αλλά αυτό, ναι,
1: θα μπορούσε σε αυτό το δωμάτιο να κάνεις σκολικοειδίτιδα κανονικά χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άνοιγε και μόνο δεν έμπαινε ακτινολογικό, γιατρός.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Κόκκος σκόνης δεν είχε περάσει από αυτό το σαλόνι.
1: Δύο φωτογραφίες νεκρών συγγενών που το βράδυ ίσως παίζαν δηλωτή. Δεν ξέρω. Εγώ τα λέω.
0: Γεια σου, Μάκη. Ναι, έστειλε χθες για την κοπέλα που σε θέλει, τη θέλω, αλλά έχει 7 χρόνια σχέση. Έχουμε εξελίξει. Να σας πω, λέει. Πέστε, τι ρωτάς, ρε Μάκη. Πες κατευθείαν, μη ρωτάς. Μη ρωτάτε. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ήδη ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Πες το κατευθείαν. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είναι και 49.
1: Ακριβώς.

0: Ο πιο καλός παίκτης στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, λέει αυτή τη στιγμή, είναι ο Κβαρατσχέλια. Αλλά δεν τον προβάλλουν επειδή είναι Γεωργιανός. Όχι, δεν τον προβάλλουν επειδή η Γεωργία δεν παίζει στο
1: παγκόσμιο κύπελο. Είναι ο Κβαρατσχέλια.
0: Είναι και για μένα είναι ο Κβαρατσχέλια αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε.
0: Στην ηλικία που βρίσκεται και, σε, και στο momentum που βρίσκεται.
1: Βέβαια, ναι. Ίσως ο καλύτερος στον κόσμο είναι ο Εμπαπέ αυτή τη στιγμή. Ο πιο ικανός. Capable. Ο πιο δυνατός. Ο πιο. Αλλά γουστάρω να βλέπω πάρα πολύ τον Κβαρατσχέλια. Πάρα πολύ.
0: Το είπαμε ότι πριν από λίγο την

0: μια παραλία τώρα και κάνει διακοπές με την οικογένεια.
1: Καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει. Καλά και καλά. Πολλοί από τους παίκτες που παίζουν στο Μουντιάλ θα λέγανε.
1: Τα πήρε όλα ο Κβαρατσχέλια. Mm-hmm. Τι να κάνουμε. Τη Γεωργία δεν μπορεί να πάρει ούτε Euro εύκολα ούτε Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά έχει, είναι μύθος και λατρεύεται. Τα δίνει όλα στην εθνική του Κβαρατσχέλια. Όταν λέμε όλα, όλα. Mm-hmm. Δηλαδή με μισό πόδι πάει και παίζει. Ναι, εγώ είμαι η Ραμόνα. Έχει μια υποψία. Και ότι ο Ρόκ είναι ο Ντουέιν Τζόνσον.
0: Και ο Σούπερμαν.
1: Εντάξει, έχουν περάσει πολύ από τον Σούπερμαν.
0: Τι ντόπα λέει, θα έχει πάρει ο Μέση για αυτό το τουρνουά, δεν θα μάθουμε ποτέ. Καλά, να μην πιάσουν οι Αμερικανοί, λέει, το σύμβολο, τον παίκτη σύμβολο του MLS.
1: Ναι, ναι, ναι, στάνταρ, στάνταρ. Του δίνουν μια ντόπα και μπορεί και πλασάρι. Απλά και ο Μέση είναι και λίγο, εντάξει, δύσκολη λίγα το MLS όταν είσαι 38 χρονών. Τρέχουνε, δηλαδή μιλάμε για ταχύτητα, δεν είναι εύκολο. Είναι πιο δύσκολη η λίγκα το MLS από, το, από τη Σαουδική Αραβία. Το λέω γιατί τα βλέπω και τα δύο, ναι. Ξέρω τις ομάδες. Είναι, είναι ένα κλικ πιο πάνω,
0: ναι,
1: το MLS.
0: Απλά νομίζω ότι ο Μέση είναι, είναι πιο χαλαρός.
1: Είναι πιο χαλαρός στη σεζόν. Είναι... Θέλω να πω ότι δεν προέρχεται και από την κούραση που προέρχονται οι παίχτες στην Ευρώπη.
0: Είναι πιο χαλαρός και από μόνος του, από, ναι, από το μενταλιτέ του. Δηλαδή ο, ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν είναι. Ναι. Δεν έχει τη χαλαρότητα που έχει ο Μέση. Είναι,
1: ο Μέση απελευθερώθηκε.
0: Ξυπνάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και σκέφτεται μπαλά, μπαλά, μπαλά, μπαλά, μπαλά και πότε θα το σηκώσω, ναι, και ναι, ναι. Πώς, πότε θα βάλω 1000 γκολ.
1: Βέβαια έβαλε τρίμπαλο ο Μέση. Θέλω να πω ότι του έφυγε το άγχος, έχει πάρει, ναι, το παγκόσμιο κύπελο. Οι συγκρίσεις με Μαραντόνα τελείωσαν. Τοποθετήθηκε και αυτός δίπλα του για μένα στην κορυφή. Οπότε είναι πολύ χαλαρός και θα παίξει την μπάλα του, θα το απολαύσει. Και η Αργεντινή είναι ικανή για όλα. Δηλαδή, έβλεπα και τις διακλαδώσεις λίγο. Και έβλεπα ότι είμαστε, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Βραζιλία, τώρα εμείς μπλέξαμε με αυτό το 1-1. Ελπίζω, ελπίζω να πάρουμε
0: στο
1: νίκη. Είμαστε όμως.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάρος. Λες και έχουμε αλυσίδες στα πόδια είμαστε. Υπάρχει ένα. Κρατιέται η ομάδα κάτω. Τέλος πάντων.
0: Και η Ισπανία είναι κάπως έτσι.
1: Η Ισπανία δεν με πείθει καθόλου εμένα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αν εξαιρέσεις, ας πούμε, τώρα, η Γερμανία που ήταν, εντάξει, πέρασε το κουρασάκι από πάνω.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Από
1: θα,
0: πάνω.
1: Θα δούμε
0: γενικά,
1: με
0: όμως,
1: πιο βλέπουμε, μεγάλο αντίπαλο.
0: Ναι, βλέπουμε όμως τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να είναι λίγο πιο, πιο βαριές, λιγάκι. Ναι, ναι.
1: Η Γαλλία χθες άνοιξε τούρμπο σε μια φάση.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, στο άνοιξε, πρώτο πήγαινε σε flying mode.
1: Το άνοιξε, ναι, το τούρμπο και, ναι, είναι φοβιστική. Γιατί και η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους πολλοί ποδοσφαιριστές ότι είναι υπερφορτωμένοι. Έλα, φτάσαμε ως εδώ.
1: Προφανώς.
0: Γιατί υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές που φτάσανε μέχρι την πηγή και μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ κρασάρανε.
1: Βέβαια. Εγώ, ας πούμε, δεν πάω Μουντιάλ φέτος.
0: Ναι, ναι. Άρτα. Άρτα.
1: Άρτα και πίσω εσύ στην Άρτα.

0: Δεν έχει κάνει ρε παιδιά ενέσεις αναβολικών ο Μέση στα πόδια όταν ήταν μικρός. Έκανε κάποια,
1: για το ύψος.
0: Έκανε μια ειδική θεραπεία στα πόδια με ενέσεις, γιατί είχε θέματα ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι, για το ύψος. Αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή με αυτή τη θεραπεία που έκανε έγινε τόσος.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να μην είναι ο Μέση αυτός που βλέπουμε, να είναι Σακύρα.
1: Ακριβώς. Να είναι ο Μούση, να είναι ψεύτης, να μην έχει Μιράντα και Καστέλο, να μην έχει τα δικαιώματα. Ποιος ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Μάκης.
1: Έλα, Μάκη.
0: Μιλήσαμε. Είναι διστακτική γιατί έχει ταλαιπωρηθεί. Προφανώς 7 χρόνια με εξαποστάσεως σχέση. Εννοείται. Έδειξε να ενοχλείται λόγω μιας άλλης κοπέλας που με θέλει. Δεν πειράζει. Το καλύτερο. Τη έβαλα τη χθεσινή εκπομπή. Τη άρεσε. Τη λένε Μαρία. Πείτε τη κάτι. Μαρία, καλημέρα καταρχάς.
1: Να σε καλά, κοπέλα.
0: Κατά δεύτερον, ελπίζω να ξεμπερδέψεις γρήγορα τα πράγματα στο μυαλό σου και στην ψυχούλα σου και να ηρεμήσεις. Όπως και να είναι αυτή η ηρεμία, όπως και να έρθει. Uh-huh. Είτε με το Μάκη, είτε με τον ένα, είτε και μόνη σου. Εντάξει, να ηρεμήσεις. Αυτό.
1: Θεός Πυρόπουλος, θες το είπε αυτό.
2: Οι σκέψεις μας με αυτούς που πλήρωσαν πολλά χρήματα να δουν αυτό το παιχνίδι.
1: Το είπε.
0: Για στο, πρώτο, στο πρώτο ημίχρονο, για τη Γαλλία.
1: Το... Επειδή είχα άχαστος, δεν είχα ήχο.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν να πάρεις τα χεράκια σου, να βγάλεις τα ματάκια σου, είχε να αποθέσεις δίπλα στο τηλεκοντρόλ.
1: Είχε το δοκάρι σε Νεγάλη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πάλευε η Σενεγάλη.
0: Σε 55 λεπτά.
1: Ναι, η Γαλλία ήταν χάλια. Σε Νεγάλη τι ήθελε να κάνει.
0: Δεν ήταν ωραίο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν στο λεπτά.
1: Μπήκαν 4 γκολ στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το πιο ωραίο μάτς που μπόρεσα εγώ να δω, mm-hmm. ολόκληρο από το 25 και μετά, ναι. Μέχρι στιγμής, είναι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
0: Α, το είδες.
1: Το είδα γιατί τελείωσα την παράσταση και μπήκα σε ένα σαντουιτσάδικο.
0: Α, ωραίο, ωραίο. Ωραίο.
1: Στις Σέρες. Εντάξει, αυτά. Εσύ, ποιο
0: εγώ είδα το Καναδάς-Βοσνία-Ζεγοβίνη.
1: Και αυτό είχε ένταση.
0: Είχε, ωραία ήταν. Ήμουν με τον Καναδά, έχω να σου πω.
1: Εντάξει, είχε.
0: Ωραία, γιατί ωραία
1: μάτια. Είσαι με τον Καναδά και όχι με τους Βόσνιους.
0: Καταρχάς γιατί απέκλεισαν την Ιταλία. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Στα προκριματικά.
1: Στα προκριματικά, ναι.
0: Και δεν είναι καλή ομάδα. Ήταν εκνευριστική ομάδα. Δηλαδή, κακή ομάδα.
1: Γιατί
0: κακή ομάδα ήταν. Δηλαδή. Δηλαδή, εσύ τώρα ήρθες να παίξεις μπάλα εδώ με αυτό το ποδόσφαιρο. Έλεγα όμως... και η Ιταλία έξω και η Ελλάδα έξω και πήγαν αυτοί, ας πούμε.
1: Αυτά λέω. Πέστα στο φίλο.
0: Κατσαπλιάδες.
1: Πέστα στο φίλο που λέει ότι.
0: Ο ορισμός του κατσαπλιά ήταν.
1: Εντάξει, καβί τώρα, μην τσακώνεσαι.
0: Άσε.
1: Και με τους Βόσνιους δεν είχαμε παίξει μπουνιές.
0: Και παίξε ωραία ο Καναδάς.
1: Με Βόσνιους έχουμε παίξει και μπουνιές εμείς.
0: Ναι, αφού είναι αδελφοί.
1: Νομίζω με Βόσνιους δεν έχουμε παίξει μπουνιές και είχαν ρίξει μπουνιά στο Γιαννιώτα και του φύγαν τα δόντια. Έχω μια εντύπωση ότι με Βόσνιους έχουμε παίξει μπουκέτα.
0: Είχαμε αρπαχτεί. Ναι, νομίζω ναι.
1: Νομίζω με Βόσνιους έχουμε παίξει τα μπουκέτα. Με Σέρβους ήταν στο μπάσκετ. Το ξύλο.
0: Ναι, αυξητική ορμόνη ήταν του Μέση. Κάνει και ο γονός μου, λέει 12 χρονών. Ναι, δεν ήταν το πάρισμα αυτό.
1: Θυμάμαι το Γιαννιώτα σαν τον Κυραλέκο. Έσπασαν με γροθιά στο Βοσνία Ελλάδα το 17. Ναι, τα δόντια του Γιαννιώτα. 9 Ιουνίου. Α, κοντά, 9 Ιουνίου του 2017. Είχαμε έρθει 0-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και παίξαμε μπουνιές. Είχαμε Τζέκο Μανολά, που ήταν και συμπαίκτης.
0: Ναι, είχε παίξει ξύλο, καλό.
1: Ο βοηθός προπονητής Βοσνίας είχε χτυπήσει το Γιαννιώτα με γροθιά στη μούρη. Έχασε ένα από τα δόντια των προσκυνών. Δημάσαι, πού είσαι, μαγκά, τι έκανε ο Γιαννιώτας. Μάλιστα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ τους από εκεί. Έρχεται Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόγος για 2 ώρα πρέσα άρισμα στον Big Win Sport FM 94,6. Κάτι είπε ο...
0: Λίγο χαλαρά. Έρχεται ο Τσόγος.
1: Έχουμε και πολλά να πούμε. Μην αγχώνεσαι γιατί έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται, παρακαλώ, με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Και επειδή μπήκε το καλοκαίρι και πιάσε και η ζέστη και δεν... Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να φάμε και πολύ έτσι, βαριά πράγματα. Ναι, παίζουν ναι, ναι, πολύ τα φρούτα και τα λαχανικά. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και είναι και τόσο σίγουροι στα Lidl, έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση που αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Ξέρουν από φρεσκάδα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Ναι. Είμαστε διαχόρταση. Αύριο πάλι, 8 η ώρα.
1: Τα λέμε. Εντάξει. Καλημέρα.
0: Άντε, να προσέχετε, έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος, η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο κύριος Νικόλας Ακτύπης, του οποίου το αφιερώνουμε το αμέσως επόμενο τραγούδι, γιατί νομίζει ότι μόνο αυτός ξέρει, αλλά μπορούμε και εμείς.

Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν στον Νικόλα Ακτύπη, διότι ο άλλος είναι τελείως μαμούχαλος, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το είδος μουσικής, και στο Λιονέλ Μέση που από χθες ξεκίνησε το Μουντιάλ.

0: Ο ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Τώρα μόλις, φρέσκο είναι αυτό. Μόλις γίνεται τώρα κλείωση, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Ωραία. Η Μπενφίκα του Παυλίδη με τη Τσεν Γκάλεν.
0: Καλά, θα είναι πολλά τα ζευγάρια τώρα. Ναι. Αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ.
1: Δεν είναι καλή κλήρωση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλή.
0: Θα μπορούσε και καλύτερα, νομίζω.
1: Θα μπορούσε και καλύτερα. Και μάλιστα ένας ΠΑΟΚ που είναι, δεν είναι έτοιμος. Με όλη την μανούρα που γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη, φεύγει ο Λουτσέσκου, ο προγραμματισμός έχει αργήσει. Δεν είναι και πολύ καλά νέα για τον ΠΑΟΚ.
0: Η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα. Με τον νικητή λοιπόν του ζευγαριού, Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ, να σου πω και ημερομηνίες: 23 Ιουλίου εκτός έδρας, 30 Ιουλίου στην Τούμπα.
1: Η Πάφος.
0: Με Χαϊντούκ η Ζήλινα.
1: Μάλιστα. Επειδή το επόμενο τραγούδι είναι ενδυματολογικό, θα το αφιερώσω στο Animal Print και στα μπλουζάκια του με το κουρασάο που πραγματικά μας έχει τρελάνει.

0: Πασχαλίδη δεν θα βάλεις σήμερα.
1: Εμείς νομίζαμε ότι θα το βάλετε στο απόγευμα, Πασχαλίδη, μάλαμε και τα λοιπά. Θα αλλάξουμε λίγο τους ρυθμούς.
2: Θα μπερδευτούνε, ρε φίλε.

0: Έχει βγει ένα καινούριο, το είδε στο... Έχω πεδάρει στο γέλιο. Ένα αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι μεταφέρει τους παίκτες του Κουρασάο.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι από τη δεκαετία του 20.
1: Ωραίο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Φοβερό. Είδαμε Μέση λοιπόν, ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Όχι απλά είδαμε Μέση, είδαμε Μέση να προλάβει.
0: Εντάξει ρε φίλε,

0: Αληθεύει ότι ρώτησανε τον Ακτύπη που είναι Χαρνών και του ζήτησε ένα εικοσάρικο για να του πει που είναι.
1: Δεν θα με εντυπωσιάσει αν όντως ισχύει. Υπάρχει, ναι. Γενικά να σου πω κάτι. Ο Νικόλας μας δεν ήταν έτσι. Έχει κανένα δύο χρόνια που έχει γίνει τόσο φιλάργυρος. Δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μπορεί να μην βγαίνει ο άνθρωπος.
1: Και άμα δεν βγαίνει τώρα τα πάρα από τον άνθρωπο άκου τώρα που ψάχνει ένα Χαρνών.
0: Και αυτό σας ανοίξει ένα Google Map και να βρει που είναι Χαρνών. Πρέπει να πάει στον Ακτύπη.
1: Δηλαδή ντροπή από εγώ. Τίποτα άλλο.
0: Δεν έχει καμία συγγένεια με τον Πανούτσο ή Πανούτσο, ρε φίλε. Πόσες φορές θα το πω.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να σας θυμίσω και τον σημερινό μας διαγωνισμό. Yannick Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τυπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από εδώ από την γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Yannick Lines. Η Yannick Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κρητική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Yannick Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Το τραγουδάκι το αφιερώνει ο Μαραθιανός στον Αξίπη. Αλήθεια, δεν ξέρω τον λόγο.

0: Το Eurohoops λέει ότι ο Ζότης έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα. Το λένε κι άλλοι βέβαια, αλλά τώρα το είδα από εκεί.
1: Πείτε και ένα κουράγιο, Θανάσης, νέο Ηράκλειο. Άρε μαράκι, μας έκαψες. Τι έκανες ρε μαράκι και έκαψες τον άνθρωπο?

0: κλουζ στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, 23 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας, ανάλογα ποια ομάδα θα επικρατήσει. Και επίσης, αν επικρατήσει την Αμό Κιέβου, να δούμε και πού θα αγωνίζεται. Διότι δεν θα αγωνιστεί στην Ουκρανία, όπως αντιλαμβάνεστε. Η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.
1: Και άλλη ελληνική ομάδα θα μάθει σήμερα.
0: Παναθηναϊκός τώρα στις 3 ώρα όμως. Γιατί είναι κόνφερες.
1: Παναθηναϊκός μετά, ναι. Ωραία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χτες λοιπόν ήταν μια normal μέρα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Κερδίσαν τα φαβορί και over 1,5 που λέμε και τα λοιπά. Πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε.
1: Για να δούμε, θα στρώσει το πράγμα. Να δούμε και άλλα μάτς. Γιατί μέχρι τώρα.
0: Σιγά σιγά νομίζω
1: λίγα πράγματα.
0: Θα στρώνει. Σήμερα τώρα στις 8 Πορτογαλία Κονγκό.
1: Ναι.
0: Στις 11 πολύ ωραίο μάτς Αγγλία Κροατία.
1: Ωραίο. Αυτό είναι πράγματι μπράβο. Καλό μάτς.
0: 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς.
1: Να το δεις εσύ.
0: Αυτό μπορεί να είναι 2. Στις 5 όμως του Ουσμπεκιστάν Κολομβία.
1: Ούτε από ο μένα είναι όχι. Του Ουσμπεκιστάν.
0: Δηλαδή νομίζω και 10 ώρα το βράδυ να ήταν. Ίσως να ήταν το βράδυ που θα αποφάσισα να κάνω να πάρω ρεπό από το Μουντιάλ και να πάω μια βόλτα.
1: Όχι, όχι. Πάμε άργουρα σήμερα.

0: Πράγματι, μόνο εσύ άκουσες Πορτογαλία, κοκό.
1: Καλά λες, λες Σταύρο, όλα πέρασαν εκτός από τον γκολ της Αργεντινής, λέει ο Άκης.
2: Εντάξει,
1: δεν είναι και τόσο έκπληξη.
2: Και over ήταν μια χαρά παιχνίδι αυτό.
1: Ο Χρήστος από το Χαϊδάρι λέει ότι δείχνει η λαφρή χαλάζει στην παρελακή στο ύψος του παλιού αεροδρομίου.
2: Ναι.
1: Εδώ λιακάδα βλέπω.
2: Εδώ πολύ λιακάδα, ρε, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, και έχουμε μια σπάνια στιγμή. Έχουμε τον Σλάβαν Ιμπραήμοβιτς να μιλάει με θετικά, με καλά λόγια. Για να κάνει θετικά σχόλια.
1: Ιμπραήμοβιτς, ναι. Καλά λόγια.
0: Για ποδοσφαίστη. Και αναφέρεται στον. Γι' αυτό το αναφέρω και εγώ τώρα. Και έχει να κάνει αυτά τα σχόλια με τον Μέση. Λέει: επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο, αναφέρει ο Σουηδός για τον Μέση. Ο Μέση λέει, δεν είναι απλώς, δεν έχει κάνει απλά ένα καλό ένα κτίριο παιχνίδι. Έφτασε στο παγκόσμιο κύπελο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος. Και μιλάμε, λέει, σε αυτή την ηλικία. Όταν λέει ο Μέση παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι τελείωσε.

0: Τώρα λέει οι άνθρωποι θα αρχίσουν να λένε ξανά, να αναρωτιούνται αν είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Εγώ λέει δεν μιλάω, δείχνω και απόψε ο Μέση το έδειξε σε όλους. Δεν είναι απλώς 3 βαθμοί για την Αργεντινή. Αυτό ήταν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύπελο. Ο Βασιλιάς είναι ακόμα εδώ, είπε χαρακτηριστικά ο Σλάταν. Και ξαναλέω.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, πολλοί τα λένε αυτά. Να ακούσεις τέτοια λόγια από τον Σλάταν που δεν λέει καλή κουβέντα.
1: Ούτε στον καθρέφτη του δεν λέει.
0: Να στέλνω εδώ ένα φίλο στον Σλάταν, λέει καλά λόγια μόνο για τον εαυτό του. Ενίοτε θα πω και μάλιστα, όχι πάντα.

0: Να σας πούμε ότι το απόγευμα αναμένεται ο Παύλο Μορφέο στην χώρα μας, ο δεξιός μπακ.
1: Μορφέο ή Μαφέο?
0: Μαφέο.
1: Μαφέο,
0: Μαφέο. Λοιπόν, 28 χρονών, δεξιός μπακ. Ο ένας φανταζόμουν από τους δύο πρώτες ο Ολυμπιακός.
1: Σκάνε σιγά σιγά. Σκάνε τίποτε, ναι, σιγά σιγά.
0: Και έτσι πρέπει, αν με ρωτάς. Στις 3 η ώρα θα αρχίσει η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, οπότε θα μάθει και ο Παναθηναϊκός την πρώτη του φετινή αντίπαλο. Νωρίτερα έμαθε ο ΠΑΟΚ ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
1: Πιάσει μια μανία τα πιτσιρίκια με το άλμπουμ της Πανίνης.
0: Λογικό.
1: Μιλάμε για τρέλα.
0: Νομίζω ότι πάντα τα πιτσιρίκια το είχαν και το είχαμε αυτό. Απλά
1: και μεγάλη.
0: Μπράβο. Λόγω εποχής τώρα, λες μήπως αυτό ατόνωσε, αλλά τελικά όχι. Λοιπόν, να πω και το υπογκρούπ από το οποίο θα προκύψουν ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Είναι η. Τώρα μην την πω, Ντάκ 1904, δεν το καταλάβει κανείς. Είναι η Ντουνάσκα Στρέντα από την Σλοβακία. Είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από την Σλοβενία. Και είναι η νικήτρια του ζευγαριού Νέσιτς από το Μαυροβούνιο, η Λιεπάγια από τη Λετωνία. Και η νικήτρια του ζευγαριού, όχι η νικήτρια, η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Τσέσκα Σόφια από τη Βουλγαρία και Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάποια από αυτές που μπορεί να.
0: Να το προκαλέσει.
1: Να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό. Ποιος μου ζήτησε ένα κουτί πανίνι? Ποιος?
0: Πού να ξέρω τώρα, έτσι που δεν ξέρω, δώσ' μου δύο στοιχεία.
1: Τι στοιχεία να σου δώσω?
0: Εάν υποψιαστώ ότι είναι αυτός που μου ζήτησε εμένα κάτι άλλο χθες το απόγευμα, έχω να αλλάξει ρόλο.
1: Τι σου ζήτησε?
0: Ο Ιάκουβας σου ζήτησε ένα πανίνι.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Το δικαιούται. Και αυτό που ζήτησε σε μένα, αν μπορώ να το κάνω.
1: Το δικαιούται, ρε.
0: Τόσα πράγματα συνήθως εμείς το ζητάμε και φέρνει απρόχειρα.
1: Το δικαιούται, ρε. Ένα κουτί, ρε. Φίλε, βρούμε, με 100 χαρτιά, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί εδώ λέει ένας φίλος, είχαν εξαφανιστεί και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Είχαν εξαφανιστεί, ρε.
0: Και το περιμένα...
1: Μου λέει ρε φίλε με 100 χαρτιά, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί εδώ λέει ένας φίλος, είχαν εξαφανιστεί και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Είχαν εξαφανιστεί, ρε. Μου λέει ο Χάρης εκεί στο περιπτώσιο.

0: Απελέ, για να έχω άποψη.
1: Δεν είναι άλλο, άλλη μάρκα παίχτης ήταν. Ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν.
0: Δεν ήτανε.
1: Ναι. Και είναι κακό να τους βάζουμε και να λέμε αυτός, εκείνος, τούτος. Ο καθένας είχε τη μαγεία του. Ναι, δεν υπάρχει λόγος.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Νέαρχος και επιστρέφουμε.

Ένα φίλο μου ρωτά για τον με τον Ντόρσε τι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Ένα φίλο, ο Ντόρσε έχει συμβόλαιο μέχρι και του χρόνου. Και από ό,τι λένε στον Ολυμπιακό, έχουν μιλήσει με τον παίκτη και ότι σύντομα θα γίνει και ανανέωση μέχρι το 29. Αυτό γίνεται.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
1: Ο παδός του Παναγιού μόνο σας είσαι με τον Σταύρο.
2: Με τον Σταύρο.
3: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
2: Σταύρο είναι. Αλλά
1: είναι, κάτι, είναι, Σταύρο μου, είναι καλημέρα, καλά είσαι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Δεν ανύπαρκτος
1: είναι. Καλή μέρα, έχω να πάρω καιρό τηλέφωνο. Πήρα να κάνω μερικές ερωτήσεις.
2: Για κάνε...
3: Πώς και έτσι.
2: Όχι, σε μένα κάνε, γιατί ο Σταύρος είναι ανύπαρκτος.
1: Δεν πειράζει, δεν
3: πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, να μην πελαφιστείτε κύριε Ανδρέα. Ας πάρετε απαντήσεις τώρα από τον Μπάμπη λοιπόν.
1: Εντάξει, εγώ δεν παραξηγάω. Όποιος θέλει θα ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις Σταύρο μου και Μπάμπη μου, καλά είστε?
3: Μια χαρά, αυτές είναι οι ερωτήσεις. Ξεκινάμε με μαλακά.
1: Σταύρο και Μπάμπη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Καμαρά είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, ε?
2: Ο Καμαρά είναι κοντά, ναι.
3: Ναι.
1: Ο Καμαρά, αυτός που Ετιέν και Μπαρά, του Ερρά που λέμε.
3: Ναι.
1: Είναι κοντά για να έρθει.
2: Είναι κοντά, ναι, εδώ, στο αεροδρόμιο.
3: Ναι. Στο αεροδρόμιο δεν είναι, αλλά είναι κοντά σε οριστική συμφωνία, ναι. Γιατί
1: είναι αυτό είναι κοντά να σε οριστική συμφωνία που λέμε.
3: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έρθει αύριο που λέγανε.
3: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
2: Τόσο και αύριο. Εντάξει, περίμενε λίγο.
1: Πάντως είναι κοντά σε συμφωνία.
2: Είναι κοντά.
1: Με το Ματίας γύρισε, τι γίνεται, υπάρχουν συζητήσεις.
2: Υπάρχουν, ναι.
3: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι όπως
2: είναι
3: του
2: πιο μακριά. Ο ένας είναι στην Κολιάτσο και ο άλλος είναι στο Τατόι. Πιο μακριά.
3: Σταμάτα, ρε. Όχι. Κύριε Ανδρέα, θα πω. Με τον Καμαρά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Με τον Γιάννη υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει προσέγγιση, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν είναι το Γιάννη, θα έρθει άλλο σίγουρα.
3: Πιθανότατα, ναι.
1: Με το σεντρεφόρ, ποιο όνομα ακούγεται, γιατί μου λέει θα πάει το σεντρεφόρ.
3: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
1: Ο Ράτο δεν ακούγεται τη Στούν.
3: Έχει μου γραφτεί κάποια, αλλά δεν είναι κανένας παίκτης που να είναι κοντά αυτή την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τώρα δεν έχει γίνει κάτι γνωστό.
2: Να έρθεις από εδώ να πάρεις την μπλούζα, ρε φιλενάδα, από το Σταύρο. Σου είχε κρατήσει μια μπλούζα.
1: Θα πάρει σίγουρα και στον τρεφόρ.
3: Ναι, σίγουρα τώρα, ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
2: Θα πάρει, θα πάρει.
1: Με το Ζουτ, τι γίνεται με το Ζερικό Περαδοβίστο?
2: Έρχεται την Παρασκευή.
3: Δεν ξέρω αν έχει την Παρασκευή, είναι πολύ κοντά κι αυτός.
1: Λοιπόν,
3: να είστε καλά,
2: πιάσουμε ψήρα που είναι λίγο κοντά.
1: Να είστε καλά, Σταύρο μου και Μπάμπη μου, σας έχουμε υγεία και καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.

0: Κι όμως Αργύρη μου έχασες από το Αμβούργο, γιατί έλεγε over 9,5 ερωτήσεις έχει παίξει το τηλεφώνημα του Ανδρέα. Ήταν λιγότερες, κύριος.
1: Ήταν λιγότερες. Ήταν μόνο 4.
2: Όπως και τότε από του Κολόμβου την κουκέτα.
1: Αλλά και το 9,5 κοντά είναι.
0: Ναι. Επίσης, σε δεσίλα νομίζω αυτό είναι χαμηλό line.
1: Ναι.
0: Του είχε δυναμία εκεί, το πηγαίνει η κορδόνη.
1: Ναι.

Σε πολύ πολύ λίγο θα αρχίσει η κλήρωση της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference, και εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Νωρίτερα θυμίζω για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 23 και 20 και 30 Ιουλίου. Να πω ότι είναι αρκετά ευνοϊκή και για την ΑΕΚ ήταν η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, γιατί έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της κλήρωσης αυτής, αφού χρειάζεται αποκλεισμό μιας ομάδας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-offs. Και ελπίζει λοιπόν βάσιμα ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αφού οι Κροάτες και οι Πολωνοί θα βρουν απέναντί τους δύο από τους λιγότερο επιθυμητούς αντιπάλους. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν, που είναι αρκετά δυνατή. Και η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους. Πάμε τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Από στιγμή σε στιγμή θα μάθουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
1: Ομάδα θα μάθουμε ή το...
0: Ανάλογα. Μπορεί και ομάδα, μπορεί και μία και ένα ζευγάρι.
1: Οκ.
0: Έτσι γάμι τη λεωφό. Η πιθανή αντίπαλη είναι η Ντουνάες Καστρέτα από τη Σλοβακία, η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβα από τη Σλοβενία, η νικήτρια του Ντέσιτσα το Μαυροβούνιο, η Λεπάγια από τη Λετωνία και η ηττημένη από το ζευγάρι της Κασόφιας Ντερισιτή από Βουλγαρία και Ιρλανδία αντίστοιχα. Αυτό το ζευγάρι είναι ζευγάρι Europa League, ναι. Και όποια ομάδα αποκλειστεί πέφτει στο conference.

0: Όφη έχει εξασφαλίσει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: League Face.
0: Στη League Face και Ολυμπιακός.
2: Ουσιαστικά ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα την διοργάνωση.
0: Ναι.
2: Πήγαινε το πρώτο ζευγάρι, είναι η Μπόρατ με τη Λεύκη Σόφια απέναντι στην Πετροκούμπο ή στην Εγνατία. Αλλά ας μην πάμε τώρα ζευγάρι-ζευγάρι, ας φτάσουμε στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού ή κάποιο που να έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε ελληνικό είτε γενικότερο.

0: θυμίσουμε ότι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού όπως και του ΠΑΟΚ σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο θα διεξαχθούν 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου.
1: Ουσιαστικά είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στο χώρο.
0: Ναι, ναι.

Προχωράει η διαδικασία. Σε λίγο θα έχουμε λοιπόν τον ή το ζευγάρι για τον Παναθηναϊκό.

έχει αρχίσει η κλήρωση, αλλά έγιναν πρώτα οι κληρώσεις από το μονοπάτι των πρωταθλητών στο Conference League, οπότε δεν είχε συμμετοχή ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το μονοπάτι και τώρα θα αρχίσει η διαδικασία που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.

0: Θυμίζω τις πιθανές ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο προκριματικό γύρο. Είναι Ντουνάς Γαστρέντα από τη Σλοβακία, είναι Πάξη από την Ουγγαρία, είναι Μπράβο από τη Σλοβενία, είναι Ντέσιτς Ήλιε Πάγια από Παυροβούνιο και Λετωνία. Αντίστοιχα είναι η νικήτρια ομάδα αυτού του ζευγαριού και είναι η ηττημένη ομάδα από το Τσέσκα Σόφιας και Ντέρι Σίτι από το Europa, δηλαδή που θα πέσει στο Conference. Η Τσέσκα Σόφιας από την Βουλγαρία και η Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
1: Το Μουντιάλ έχουν παίξει όλες οι ομάδες ή ακόμα?
0: Όχι. Σήμερα έχουμε
1: σήμερα
0: τις τελευταίες.
1: Ωραία.

0: Το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον 12ο όμιλο. Εκεί η Αγγλία και η Κροατία συγκρούονται σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της φάσης των ομίλων, με δύο ομάδες να φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στη διοργάνωση και να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση. Νωρίτερα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με στόχο να ξεκινήσει την νικηφόρα της υποχρεώσης της, ενώ το Ουσμπεκιστάν κοντράρεται με την Κολομβία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Παράλληλα, η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την συνέχεια του γκρουπ. Τα μεγάλα μάτς ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Betson ζει στο παγκόσμιο με προσφορά χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Στην Betson λοιπόν όλα αυτά. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα έχουμε και το Γιάννη μετά τις 3:30 να πούμε τα σημερινά μάτς.

Εν τω μεταξύ, ένας μας στολίζει εδώ με Χριστούς, με Παναγίες, με διάφορα τέτοια κτλ. Γιατί δεν δουλεύει καλά το app του σταθμού και δεν μπορεί να ακούει από το κινητό. Μια χαρά δουλεύει το app, αδερφέ. Μήπως έχεις καμιά κουρούτα

0: Πάντα θα βγάλει τα ζευγάρια μα γκάστρο.
1: Τι έκανε εγώ, ρε φίλε. Αυτή εκεί.
0: Φύσαλοι.
1: Η αρχοκίνητη τη UEFA.
0: Οι χαρτογιακάδε.
1: Όπω λέει ο Νέρχο, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.

0: Υπάξει Παναθηναϊκός. Αυτό είναι πώς το ζευγάρι.
1: Πώς το είπες?
0: Υπάξει από την Ουγγαρία.
1: Υπάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν έχω δαχτυλίδια.
0: Μένει να δούμε ποιο παιχνίδι θα γίνει στην, στις 23 Ιουλίου και ποιο στις 30, πού δηλαδή. Ποιος θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο μάτς και ποιος στο δεύτερο.
1: Κάτσε να ψάξουμε και λίγο τι είναι αυτό το πάξι.
0: Υπάξι, ή.
1: Όχι υπάξι εδώ στην.
0: Υπάξι, πα, πα. Υπάξι, υπάξι.
1: Με
0: κάπα σίγμα.
1: Μάλιστα.

0: Παιδιά, είμαι ο Λεωνίδας που κέρδισα τα εισιτήρια για την ΑΝΕΚ την Πέμπτη και έφερα και γλυκά. Πού είναι τα γλυκά, ρε Απατεώνα?
1: Και τα γλυκά. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τα γαλακτομπούρεκα. Τα...
0: Πού είναι τα γλυκά, ρε Απατεώνα?
2: Τα έφαγε όλος ο σταθμός. Όλος όμως.
0: Όλος
2: όχι σαν και εσένα. Έχω δει σαν κομματάκι και τα παίρνεις. Όχι. Δεν έχω πάρει ούτε ψίχλο πίσω.

0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι γίνεται στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς εδώ στο ΆΚΑ στις 30 Ιουλίου κατά καλό καιρό.
1: Ωραία.
0: Πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Η ΑΕΚ Λάρνακας θα αντιμετωπίσει την Πεταρ Ιερουσαλήμ. Να σας πω εντάξει για την Πάξη από την Ουγγαρία, ότι είναι τέταρτη χρονιά που θα παίξει στην Ευρώπη, έχει τις συνεχόμενες παρουσίες, δεν έχει βρεθεί όμως ποτέ απέναντι σε ελληνική ομάδα. Πέρυσι πέρασε τους δύο πρώτους γύρους και αλλά αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference.

Σα ακούω, λέει, μέχρι τη Νέα Υόρκη ο Αλέξανδρος. Ο Κώστας από τον Brighton λέει: μια χαρά δουλεύει το Apple. Λέει, δεν μπορούσε να δεχτεί ένα γκολ για την ήχθε να πάμε ταμείο. Αμάν, λέει και τον πόνο του παράλληλα ο Κώστας από τον Brighton.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wins for FM 94,6. Πήγαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την ουκρική πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου ή Κλούς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 23 Ιουλίου οι ομάδες μας θα δώσουν εκτός έδρας παιχνίδι, 30 Ιουλίου σε ΟΑΚΑ και Τούμπα αντίστοιχα.

Καλησπέρα, δεν μπορείτε να στείλετε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον μπαμπά μας και άντρα μου Γιώργο Παναγιώτου που είναι λέει στο μηχανάκι και σας ακούει κάθε μέρα. Λέει Σταύρουλα από τον Κορδαλό, μόλις τα δώσαμε Σταύρουλα.

0: Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη, στο θριαβευτή για χθες, Γιάννη.
1: Εντάξει, μια έση, μια άγιος πάμε να κάνουμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Χθες ήταν καλή μέρα, το πάμε.
0: Να τα λέμε και όλα, να μην.
1: Όχι,
0: να...
1: εδώ λέμε εντάξει, μετά πούμε τα καλά. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε.
2: Πέρασαν τα φαβορί, γι' αυτό ήταν καλή.
1: Και τα φαβορί, και όχι με ένα μηδέν. Οπότε και έτσι, όμως, ανεβάσαμε και λίγο, ναι.
2: Με. Και όλοι οι πιθανοί σκόρερ βάλανε γκολ.
0: Ωραία.
1: Έχω παίξει ένα και τα τέσσερα. Άσο, over και τα λοιπά. Και για να τα τσιμπήσω, έβαλα και κορνεράκια. Όχι υπό μεγάλο, το χαμηλό το line. Και δεν έπιασα την Αργεντινή.
0: Εντάξει.
1: Είχε τέσσερα κόρνερ, νομίζω κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχα πέντε, δηλαδή για ένα.
2: Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι ό,τι από κάρτες, ό,τι κάρτες είδαμε, τι είδαμε στην πρεμιέρα.
1: Κάρτες δεν πέσω, το φοβάμαι.
2: Τους
0: έχουν απαγορεύσει, τους έχουν απαγορεύσει να βγάζουν κάρτες.
2: Μιλάμε τίποτα, έτσι.
0: Ναι. Άσου να κουραστούν, λέει, να μην κάνει κανένα ρεπό.
2: Ρεπό, ναι. Μόνο η φουκαριέρα είναι ότι σου αφρική στην πρεμιέρα. Τι πήρε εκεί μαζεμένε. Ναι.
0: Ωραία. Μεξικό. Για πάμε.
2: Λοιπόν, για πάμε. Είναι η ώρα του Ρονάλντο. Νομίζω ότι θα λυξάξει σήμερα μετά το hat-trick του Μέση. Γιατί τον κόβω και για σούπερ ανταγωνιστικό τον τύπο.
1: Κακό αυτό για την Πορτογαλία. Όχι ότι θα έχει πρόβλημα με το κονκό, αλλά εάν όλη η φάση είναι. Δώστε την μπάλα στον Κριστιανό να σπάσει τα ρεκόρ του και να παίξετε για τον Κριστιανό. Δεν νομίζω ότι θα είναι καλό αυτό σε όλο το τουρνουά για την Πορτογαλία.
0: Τι ρεκόρ πάει τώρα, σα.
1: Για γκολ, για τέτοια.
2: Έχει 228 συμμετοχές, 143 γκολ. Έκτο Μουντιάλ μαζί με τον Μέση. Ο Μέση, ο οποίος χθες ισοφάρισε τον Κλόζε στα γκολ σε τελικές φάσεις. Συμφωνώ, Σταύρο, σε αυτό και. Είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν βλέπω έστω ως μεγάλο outsider την Πορτογαλία να φτάνει πολύ ψηλά. Αλλά θα το δούμε. Αν όλοι παίζουν όντως για τον Κριστιανό.
0: Είναι καλή ομάδα η Πορτογαλία.
1: Μα γι' αυτό λέω και είναι κρίμα εάν επικεντρωθεί στο να παίξουμε με άξονα τον Κριστιανό.
0: Και δεν ξέρω πόσο καλό θα σας κάνει ο Κριστιανό τώρα αυτήν τη ομάδα.
2: Ναι, συμφωνώ. Και το θέμα είναι ότι άκουσα στο δελτίο του Sport FM το πρωί ότι θα τελειώσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά το τουρνουά.
0: Α, στο Sport FM, άκουσες, σαν χλαμάρες.
2: Λοιπόν,
1: τι γελάς, να το αντικρούσεις, γελάς.
2: Δεν μπορούμε, ακούμε τα πάντα τώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω ότι εγώ θα πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει το συμβόλαιο του προπονητή ότι θα παίζει ο Ρονάλντο βασικός. Θα είναι εκνευριστικό βέβαια να τον δούμε, αλλά η λογική λέει ότι σε 41 μέσα στη ζέστη πήγαινε έλα κλπ. Ότι θα λυσάξει, θα λυσάξει. Αυτό θα κυνηγήσουμε.

0: έτσι, ότι η Πορτογαλία φιλικά και επίσημα έχει δεχτεί γκολ στα 15 από τα 20 τελευταία της παιχνίδια. Έτσι, γιατί...
1: Πού είναι η Πορτογαλία του Σάντος που ξέραμε?
0: Α, πάει αυτή. Πάει αυτή. Λοιπόν, να δει και οι Άγγλοι...
1: Νομίζω ότι είναι το μάτς της πρώτης αγωνιστικής αυτό. Και το Βραζιλία-Μαρόκο ίσως, αλλά αυτό είναι για μένα το μάτς της πρώτης αγωνιστικής.
0: Να το δούμε πρώτα.
1: Ενώ εκ των προτέρων. Για τον πενεωρθεί, εντάξει.
0: Οι Κροάτες, η πλάκα είναι ότι στα τελευταία δύο Μουντιάλ βγήκαν δεύτερη το 18 χάνοντας στον τελικό από τη Γαλλία με 4-2. Βγήκανε τρίτη στο Κατάρ νικώντας το Μαρόκο με 2-1 στον μικρό τελικό. Γενικά έχουν καλές παρουσίες στα δύο πρόσφατα Μουντιάλ, αλλά ενδιάμεσα στο γύρο του 24 δεν κατάφερε να προκριθούν από τη φάση των ομίλων. Κακά τα ψέματα, είναι γυρασμένη η ομάδα, δηλαδή μόνο και μόνο το ότι στα χαφ ηγείται και πάλι ο Μόντριτς μαζί με τον Κόβασιτς τα λέει όλα. Βέβαια η επιθετική τριπλέτα με Κράμαριτς, με Πέρισιτς και με τον Μπούντιμιρ είναι δυνατή. Απ' την άλλη η Αγγλία έχει τον Τούχελ στον πάγκο με 11 νίκες στα 14 μάτς, αλλά και πολύ γκρίνια πριν ξεκινήσει η διοργάνωση για τις κλήσεις και τις μη κλήσεις. Γι' αυτό ζουν οι Άγγλοι.
1: Οι Άγγλοι ζουν για να σχολιάζουν κατά πρώτο λόγο και να γκρινιάζουν κατά δεύτερο για την εθνική τους ομάδα.
0: Ναι. Όσοι ήθιστε τρένο στα προκριματικά, 8 στα 8, 22-0 τέρματα. Το καλό για την Αγγλία είναι ότι έχει κρατήσει σε πολλά παιχνίδια το clean sheet και ομάδες που έχουν καλή άμυνα συνήθως πάνε μακριά στο τουρνουά. Έχω επιλέξει έναν ιδρωμένο άσο, δηλαδή το βλέπω και το στυλ 1-0. Έχω επιλέξει δύο τελικές στην εστία για Harry Kane στο 2-10. Νομίζω ότι δύο τελικές ο Kane θα τις έχει και η Κροατία είναι μια ομάδα σφιχτή στα μετώπισεν. Γενικά έχουμε Pickford και Livakovic, δύο καλούς τερματοφύλακες απόψε. Αν θέλει κάποιος να τσιμπήσει κάτι παραπάνω, αν και επαναλαμβάνω ότι ο άσος είναι κοντά στο 1,80, θα πρότεινα και τον άσο με το under 3,5 στο 2,40. Αυτό, under γενικά το βλέπω. Αν χαθεί 0-0, αν χαθεί ο άσος εννοώ, έτσι. Το βλέπω 1-0-0-0 εκεί. Τώρα στα πολύ βραδινά, έτσι, άγωνη γραμμή, Γκάνα Παναμάς. Τώρα τι γίνεται με αυτούς τους δύο παιδιά? Επειδή ακριβώς παίζει νωρίτερα Αγγλία-Κροατία, σου λέει κάποια απώλεια θα υπάρχει. Αν υπάρξει νικητής στον Γκάνα Παναμάς, τουλάχιστον για την τρίτη θέση παίρνει προβάδισμα.
1: Νομίζω ότι όχι απλά παίρνει προβάδισμα, όποια ομάδα κερδίσει σε αυτό, σίγουρα θα βγει τελευταία.
0: Ναι, άρα σίγουρα.
1: Ναι, διότι δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναμά να κάνει μία νίκη και μία ισοπαλία με τις άλλες ομάδες ή την Γκάνα αντίστοιχα.
0: Σωστό. Άρα έχουν κίνητρο μεγάλο για την νίκη.
1: Και μάλιστα, εάν είναι νίκη και όχι ισοπαλία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέθηκε σοβαρή υποψηφιότητα να είναι στους 8 από τους 12, διότι πολλές ομάδες που θα είναι τρίτες μπορεί να έχουν απλά μία ισοπαλία.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι οι 8 καλύτεροι.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό. Έλεγα για την Γκάνα ότι δεν είναι η Γκάνα που ξέραμε με άπια, με Γκίαν κλπ. Έτσι, δεν έχει το ταλέντο που είχε άλλες χρονιές. Ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα ο Σεμενιό της City. Ο Πάρτεϊ είχε πρόβλημα με την βίζα του, δεν θα παίξει σήμερα. Από την άλλη, τώρα για τον Παναμά, τι να πω, βρίσκεται για δεύτερη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν στη Ρωσία που έκανε τρεις ήττες, δύο γκολ υπέρ και 11 κατά. Αλλά δεν είναι και επίτευγμα, όχι μόνο γιατί είναι 48 ομάδες στη νέα έκδοση του Μουντιάλ, αλλά πολύ απλά γιατί η Αμερική, Καναδάς και Μεξικό που συνοργανώνουν δεν πήραν μέρος στα προκριματικά. Δηλαδή, αν ο Παναμάς δεν είχε πάρει πρόκριση στον όμιλο αυτών που έλειπε και η Αμερική και ο Καναδάς και το Μεξικό, πότε θα πέρναγε. Τέλος πάντων, στα 2-3 τέρματα με 95

0: με περισσότερο ρίσκο σε μια πιθανή ισοπαλία από τις πολλές που βλέπουμε τελευταία στο 3-10. Το Ουσμπεκιστάν Κολομβία, εντάξει, νομίζω ότι όσο και αν παίξει άμυνα το Ουσμπεκιστάν με ένα κλασικό 3-5-2, πίσω κάποια στιγμή η Κολομβία θα βάλει γκολ και θα κερδίσει. Το διπλό είναι σε ένα 40. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πάρει διαστάσεις στο σκορ, γιατί ακριβώς το Ουσμπεκιστάν είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Τερμάτισε στο προκριματικό της ασιατικής ζώνης δεύτερο, με μόλις μία ήττα σε 10 μάτς, δεύτερο πίσω από το Ιράν. Από την άλλη η Κολομβία τερμάτισε τρίτη πίσω από Αργεντινή και Εκουαδόρ, κυρίως λόγω του καλού φίνις που έκανε, γιατί στην αρχή των προκριματικών είχε προβληματίσει. Εντάξει, σίγουρα πιο εμπειρή ομάδα, με 6 παρουσίες ήδη σε Μουντιάλ. Παίρνω διπλό, αλλά ίσως να το πάρω με το under 3,5, το βλέπω έτσι 0-1-0-2. Θα έλεγα και διπλό με no goal, αλλά επειδή βλέπουμε τα outsider να σκοράρουν μέχρι τώρα, δεν θα το επιλέξω. Εδώ θα κάνω και την έκπληξη, στο 1.70 θα βάλω και over 2.5 κάρτες, γιατί παρά το γεγονός ότι, όπως σωστά επισήμανε ο Μπάμπης, δεν βλέπουμε, κάποια στιγμή θα δούμε, και νομίζω ότι είναι ένα υποψήφιο παιχνίδι αυτό.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή συνέχεια. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Ήθελα να κάνουμε και την κλήρωση για τα εισιτήρια της ANEC Lines προς Χανιά Ηράκλειο, ό,τι επιλέξει ο νικητής. Θέλω να έρθει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 67.
1: Το
0: 65. Το 65, πάμε στα τελευταία. Είναι η κυρία Σοφία Βασιλείου, 160 τηλεφώνου. Τηλεφώνου τη Σοφία Βασιλείου, λοιπόν, 160. Η τυχερή που ανέδειξε ο νέαρχος Κυριαζόπουλος. Να θυμίσω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Αυτό το Σάββατο έρχεται το δεύτερο στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Παρέα θα είμαι εκεί με τον Νίκο Ράλη με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω Ronson R69 8 ισιωτικό μαλλιών χρυσό, παρακαλώ, όχι και κανένα τυχαίο. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα. Ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επίσης θα υπάρχουν και άλλα δώρα, πολλά δώρα. Ενδεικτικά αναφέρω από τα καταστήματα εστίασης Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν αυτό το εγχείρημα. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιστιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.
2: Άμα πιστεύει πω θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνει λάθο. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθο. Δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park. The place of happiness.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Πάμε.
14: Πάμε.
15: Καλησπέρα.
13: Καλώς το να.
15: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
13: Ναι, βεβαίως.
15: Το τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα, τι κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες. Η Λίβερπουλ.
13: Όχι, για την μπάλα, ρε. Η μπάλα.
15: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
13: Δεν πάει κάτι.
15: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή εσύ, ήσουν αμέσα.
13: Ναι, μέσα ήταν. Εγώ ήμουν μέσα, ναι.
15: Δηλαδή ήσουν αμέσα.
13: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρου-γύρου, δεν μπόρεσα να το δω, φίλε. Μπερδεύτηκα.
15: Εγώ το είδα το γύρου-γύρου, γι' αυτό σου τα λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή το ευχαριστήθηκες στο ποδόσφαιρο που είδες?
13: Όχι ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα. Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω ευχαριστήθηκα.
15: Το γύρω-γύρω της τότε να με εννοώ, ρε παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάσεις. γύρναγε την μπάλα. Γύρω-γύρω το γύρναγε γύρω από τη. Δηλαδή κατοχή μπάλα είχε η Τότεναμ. Δεν είχε ή κάνω λάθος.
13: Εντάξει, έγινε.
15: Περίπου πολύ κατοχή μπάλα είχε η Τότεναμ.
13: Αυτό, ναι.
15: Δεν γίνεται έτσι να βάλει τώρα, αγόρι μου. Γύρω-γύρω.
13: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να σε καλά.
14: Μας έφτιαξε την μέρα.

0: Προφανώς το βάλεις για τον Γιώργο τον Πενιρλή, τι ασημάει πάρτι, έτσι. Γιατί όταν ακούω πάρτι τώρα αυτές τις μέρες έχει φαγωθεί. Έχει τρελαθεί. Έλα Γιωργάρα, τύλιξε τα κοίτα ζυμαριά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και επειδή ξέρω ότι είστε όλοι στις επάλξεις για να μάθετε πόσο είναι το μάτς. Στο 48, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, 0-1.
1: Στο Ουσμπεκιστάν ο τέτοιος,
0: ε. 0-1. Ποιος ο... αρμαγκά.
1: Ο Καναβάρο.
0: Ο Φάμπιο Καναβάρο, ναι. Αυτή η τεράστια προσωπικότητα. Αυτή η μεγάλη παιχτάρα ως αμυντικός όταν αγωνιζόταν. Πάμε όμως στα βασικά. Καλημέρα κόσμο, καλημέρα σε όλους. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Παναγιώτης Τρίλος Σταντέξ και στην παρέα, τεχνική μουσική επιμέλεια και τα συναφή. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού. Που μπορείτε να ενημερώνεστε για τα πάντα και αν επιθυμείτε να κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, να μας ακούτε τελετικά, να μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Παγκόσμιο Κύπρο να είναι πλέον full στο full. Και με ωραία παιχνίδια που είδαμε την χθεσινή ημέρα και ένα πραγματικό έτσι μουντιαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία, το οποίο ολοκληρώθηκε με 4-2, ένα πολύ ωραίο μάτς με την νίκη των Άγγλων, με μοναδικό ψεγάδι τον τρόπο με τον οποίο πήραν το προβάδισμα οι Άγγλοι, αυτό το πέναλτι το οποίο κατά τρομερό τρόπο δόθηκε και επανάληψε, ενώ φάνηκε ξεκάθαρο ότι το δεξί πόδι του Λιβάκοβιτς πάτωσε τη γραμμή.
1: Τα μάθες, Βαγγέλη μου. Πρέπει να πατάει.
0: Άσε με ρε πάνω.
1: Πρέπει να πατάει και τα δύο πόδια στη γραμμή.
0: Θα ξεχάσει ο κόσμος αυτά που ξέρει. Ο κανονισμός λοιπόν, για να το πούμε, είναι ότι ο τερματοφύλακας υποχρεώνεται στην εκτέλεση να πατάει το ένα από τα δύο πόδια στη γραμμή. Δεν χρειάζεται ποτέ να πατάει και τα δύο πόδια, γιατί δεν θα μπορούσε να κουνηθεί. Θα πέφτει μπροστά εμπρός. Λοιπόν, τι να πω δηλαδή πραγματικά. Μπας περιπτώσει, η Πορτογαλία κάκιστη απέναντι στο Κονγκό, 1-1. Με μια ομάδα η οποία ενώ την βλέπεις να έχει αυτή την εντεκάδα και αυτό το ταλέντο, φαίνεται μπλοκαρισμένη, φαίνεται χωρίς σχέδιο. Και τι άλλο είχαμε χθες, το Αυστρία-Ορδανία 3-1, ναι, οκ. Okay. Τώρα το βράδυ είχαμε την νίκη της Γκάνας με τον Παναμά με μπάζερ μπίτερ στο φινάλε, ενώ σε εξέλιξη είναι το Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Μέσα στη μέρα 7 η ώρα έχουμε το Τσεχία-Νότια Αφρική και 10 η ώρα το βράδυ Ελβετία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη. Δηλαδή, απουσιάζει σήμερα το μεγάλο όνομα μετά από 2-3 μέρες που πηγαίναμε όλο με δυνατές ομάδες να αγωνίζονται. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα μουντιαλικά και όλα τα υπόλοιπα όπως κάθε μέρα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω να είστε πάντα καλά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους πήραν Μαρούση. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Πάμε στα δικά μας τα λιμέρια σήμερα, λέει. Λέτο ή Χώτα Χώτα. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Είσαι σατανάς, ναι, το ξέρεις και πάντα ξέρεις με πας πολύ κοντά. Ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε. Κοίταξε, λέω το περισσότερα χρόνια, ο Χώτα Χώτα άλλη ιστορία. Θα πάω με τον παλιό, θα πάω με Χώτα Χώτα. Καλημέρα από Πάφο, λέει Άλεξο Αγγτζής. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Βίκτορας Πέραμα 7 και ο Δημήτρης από την Πάφο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω από το Γιάννη από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο φίλο μας τον. Το Μακίνιο. Λοιπόν, αργεί λίγο να μου φορτώσει εδώ το μέσα της μπάλας. Άρα θα προχωρήσουμε αργότερα με τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Πώς είμαστε τηλέφωνα, ξύπνησε ο κόσμος, κύριε Πάνο?
1: Κάτι έχει.
0: Σιγά σιγά.
1: Χαλαρά.
0: Σιγά σιγά.
1: Χαλαρά.
0: Σιγά σιγά. Τσούκου τσούκου που λένε. Λοιπόν, καλώς. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε τα τηλέφωνα, γιατί έχω ένα θεματάκι εδώ με τα μηνύματα και δεν μπορώ να διαβάσω προς το παρόν μηνύματα από το Facebook της εκπομπής. Από την καλημέρα. Συνεπώς θα επανέλθω αργότερα με τα μηνύματά σας. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Με ποιος είναι εγώ, είμαι.
1: Εσύ.
2: Αυτοπροσώπως.
0: Το θέμα δεν είναι αν είσαι, το θέμα είναι ποιος θα ήθελες να είσαι, αν δεν είσαι αυτός που είσαι.
2: Βαγγέλη Βενατζιά θα ήθελα να είμαι πάντα.
0: Έλα μωρέ σιγά τώρα, τι θα πετύχαινες κι εσύ. Κάνει καμία επιτυχία.
2: Να μας πει και αυτός
0: από τη
2: ζωή του,
0: ναι τώρα. Έλα τώρα κι εσύ.
2: Τι γίνεται, ρε κοπελιά.
0: Πού είσαι, Κωστάκη. Πού είσαι, Κωστάκη. Ή μάλλον για να το πω. Να το πω κριτικά, κάνε λοκοστή. Πού είσαι?
2: Απολαμβάνω τον καφέ στη Βεράντα πριν φύγω. Σήμερα δουλεύω πιο αργά.
0: Ναι.
2: κάθεσα στη βεράντα, πίνω καφεδάκι και λέω κάτσε να πάρω τα κοπέλια, τα καλά, τα αγαπημένα.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Παναγιώτη, τι έλα, γίνεται ρε φίλε.
1: Καλά, καλά, ήρεμα.
2: Μπράβο ρε μαγκές. Δεν πήρα να σχολιάσω τίποτα για το μπάσκετ. Μένα με καλύψανε δύο πρώην Παναθηναϊκοί μπασκετμπολίστες, οπότε εντάξει, να κάθομαι τώρα να... Να καθόμαστε να...
0: Τώρα πέρασαν και μέρες τώρα.
2: Ναι, εντάξει μωρέ. Τώρα ασχοληθούμε λίγο με το Μουντιάλ, να παίξουμε κανέναν άσο, κανένα διπλό, κανένα χιναράκι.
0: Προλαβαίνεις, βλέπεις καθόλου παιχνίδια, γιατί τώρα και στην Κρήτη είναι και full season με τα δρομολόγια.
2: Μια... Σαββάτο έφυγα, πήγα Χανιά, γύρισα Ηράκλειο, ξαναπήγα Χανιά, ξαναγύρισα Ηράκλειο, ξαναπήγα Χανιά, κοιμήθηκα Χανιά.
0: Καλά, για την τρίτη φορά λες να ξαναγυρνάω Ηράκλειο.
2: Τέσσερις ώρες ύπνο σε ξενοδοχείο που είχε κλείσει.
0: Πόσο το κάνεις με το πούλμαν το Ηράκλειο Χανιά?
2: Περίπου 2,5 ώρες.
0: Α, είναι τόσο.
2: Όχι Χανιά, μετά τα Χανιά πήγα στο Μάλεμε.
0: Α, Μάλεμε.
2: Λοιπόν, 2,5 ώρες. Και κοιμήθηκα 3-4 ώρες, δεν θυμάμαι πόσο. Και το πρωί που ξύπνησα, νόμιζα λόγω παιδιά, ο πατέρας μου με έκανε με φάντασμα, ξέρω με τι με έκανε. Με βαμπύρ. Εντάξει, εσύ με θυμάσαι, με έβλεπες και κάποιες φορές με είχες δει και φωτογραφίες. Ήμουν 102 κιλά, δεν ξέρω αν το έδωσα αποστάρισμα.
0: Όχι.
2: Τώρα είμαι 88.
0: Μπράβο Κώστα. Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο Κώστα.
0: Όχι, όχι, μπράβο, είναι μπράβο. Δεν, τι θα πει, όχι.
2: Χωριάστηκα μέσα στο σπίτι, ρε. Χωριάστηκα, λιποθύμησα.
0: Λιποθύμησα.
2: Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου. Ναι, εντάξει, το έχω παρακάνει κιόλας. Περπατάω καμιά ώρα κάθε μέρα με το σκύλο. Και γύρισα χθες, δεν έφαγα, δεν μπορούσα. Επειδή με την κούραση μερικές φορές δεν μπορώ να φάω. Και η κούραση, όχι ότι το κυνηγάω εγώ. Κούραση, αυτό, ιστορίες. Και χθες χωριάστηκα μέσα στο σπίτι. Αφού τρόμαξα, λέω παιδιά τώρα, λέω ποιος θα με βρει, ποιος θα με σώσει, κανείς. Σηκώθηκα σιγά σιγά αφού συνήλθα. Πήγα στο φαρμακείο, 9 πίεση ρε φίλε. Είχε πέσει και πίεση, είχε πέσει και το ζάχαρο στο 50. Τέλος πάντων.
0: Αλλά από όλα αυτά, από το εμπόδιο, πρόκειψε το καλό. Έχασε και τα κιλάκια σου, προσέχεις και παραπάνω. Γιατί ο οργανισμός, κοίταξε φίλο, όσο μεγαλώνουμε, ο οργανισμός δίνει καμπανάκια. Πρέπει να τα ακούμε τα καμπανάκια. Όταν δίνει ένα καμπανάκι ο οργανισμός, πρέπει να τα ακούμε. Δεν είμαστε τζόβανα πλέον.
2: Την άλλη εβδομάδα έχω πάλι γενικές εξετάσεις, να δούμε τι θα γίνει.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Όλα καλά. Μακάρι. Η πιτσίρικα τι κάνει, ποια πιτσίρικα τώρα θα έχει, ποια θα είναι πιο μεγάλη από εμάς.
0: Κόρη μου. Άστο, ναι, όπως το λες. Άστο, σου λέω τώρα. Δεν θέλει και πολύ για μας πέρασε μας το ύψος, βέβαια. Αλλά εντάξει, όχι. Κοπέλα, λέω. Γιατί
2: όταν γεννήθηκε το παιδί μετά από κανένα δύο χρόνια, μου λέει, πω φίλε, μου λέει, πολύ ζόρι, μου λέει. Πολύ ζόρι, δεν μπορώ, μου λέει. Τέλος πάντων, όχι, να έχει την υγεία του φίλος μας, να κάνεις άλλα δύο.
1: Τι?
0: Ποιος
2: εγκεφαλικό του, Παναγιώτη, για πες, τράβω το στόμα του.
1: Τα πετάς και εσύ έτσι.
0: Ποιος?
2: Τράβω το στόμα του.
0: Ποιος ήρθε? Τι έγινε τώρα?
1: Κάνε άλλα δύο ρε φίλε.
0: Μόνο στην ιδέα ότι θα ξαναπεράσω αυτή τη διαδικασία. Παρετούμε. Παρετούμε σου λέω.
2: Τράβω το στόμα του.
0: Θέλω να παρέτηση.
2: Λοιπόν, εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Ανά πάσα στιγμή, το τηλέφωνο μου δεν ξέρω αν το έχεις ακόμα. Γιατί άλλαξα τηλέφωνο. Νομίζω το έχεις.
0: Εντάξει, εσύ κι αλλιώς αφού είμαστε και από τα social, ναι, μπορούμε να βρεθούμε, δεν είναι.
2: Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή γουστάρετε και εσύ και ο Παναγιώτης, πες το και του Κούλη, εδώ υπάρχει ένα σπίτι για την πάρτι σας. Έτσι, είμαστε 7 λεπτά από τη θάλασσα και επειδή θα λείπει και ο Κοντός όλη την ώρα με το πούλμαν, θα είστε με στην ησυχία σας. Με μπάρμπικιου, με φούρνο πετρόχτης που έξω στη βεράδα τώρα που είμαι εγώ.
0: Όλα τα κομφόρ.
2: Λοιπόν, έχω πει του μπακάρα αυτού του φίλου μου, έρθει, πώς φοβάται. Με σιγά, όπα, Χριστούλης.
1: Τι φοβάται?
0: Ο οποίος φοβάται πέφτει και κοιμάται.
2: Φοβάται μη χάσει μεροκάματο, ρε.
0: Ο φοβάται πέφτει και κοιμάται. Κοίταξε, για φέτος τον Κούλη μου που σου στείλουμε, γιατί εγώ φέτος αποκλείεται να έρθω.
1: Τα τσακάλια.
0: Έτσι, δεν ξέρω τώρα μη σου στείλει τον Κούλη. Τώρα ο Ρίλος δεν ξέρω να έχει σκοπό να κατέβει καμακρίτη και αυτός φέτος.
2: Όποιος θέλει, παιδιά.
0: Άμα θες, στείλουμε τον Κούλη.
2: Βρήκα μια πολύ καλή δουλειά στη Γερμανία για πεντάμινο. Υπέγραψα πεντάμινο συμβόλαιο. Νοέμβρη-Μάρτιο, με μια ταλιρούμπα στην τσέπη. Λοιπόν, και θα πεταχτώ και θα ξαναγυρίσω μετά. Λοιπόν, οποιαδήποτε στιγμή κάποιου καλοκαιριού, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Κωστή, έρχομαι, έρχεσαι, μπαμ, τέρμα. Λοιπόν, αλλά όπως σας είπα, ο μπακάρας είναι τσιφούτης. Δεν βγάζει λεφτά.
0: Ωραία, ας τον άνθρωπο.
2: Για να μην πάει να κατουρίσει και χαλάσει καζανάκι.
0: Δεν κάνει κακά για να μην πεινάσει, δηλαδή. Δεν κάνει κακά για να μην πεινάσει, που λέει και μια παροιμία.
2: Έτσι, βέβαια, ναι.
0: Εντάξει.
2: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, παλικάριά.
0: Έγινε, Κώστα.
2: Δίνομαι και εγώ σιγά-σιγά. Δίνομαι. Βάζω την μπλούζα μου γιατί φέρνει την κοιλιακή μου και είναι άσχημα.
0: Μην προκαλείς τώρα. Μην προκαλείς τώρα το ακροατήριο.
2: Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Μπακάρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Νίκαια ΑΕΚ. Στον Μούσουρα. Στον Αδάμ το Βλάχο με το πρακτορείο εκεί στους Αμπελόκηπους. Σε όλα τα καλά καλά κοπέλια. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλή δουλειά στα αμεροκάματα. Και θα τα πούνε.
0: Έγινε, Κώστα.
1: Έγινε,
2: καλή σήμερα, κοπέλια μου.
0: Ήταν δύο λαχανικά που ήθελαν να παντρευτούν και πήγαν στο πράσο. Το ρώτησαν αν μπορεί να τα παντρέψει και απάντησε όχι. Τα πράσα δεν κάνουν τον παπά. Επόπτης της ασφάλτου. Και εγώ πρέπει να συνεχίσω εκπομπή τώρα μετά από αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, κύριε Νικό. Καλημέρα.
3: Κάνω νόμο στον Δήμαρχο. Λοιπόν, τι κάνετε, παιδιά, δεν είχα να πάρω, αλλά επειδή είπε ο Πάνος ότι είναι χαλαρά, λέω εντάξει, κάτσε να ρίξω μια, ένα τηλεφώνημα. Τι γίνεται, τι κάνετε.
0: Να κάνω ένα πέρασμα, λες και εσύ, έτσι.
3: Ναι, τώρα είχε και εδώ, από Αττική οδό, είμαστε λίγο χαλαρά. Είναι άδεια τελείως και λέω κάτσε να. Λοιπόν, εντάξει, Μουντιάλ, εγώ να πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ πολύ. Δηλαδή, τώρα αυτές οι φάσεις με αυτές τις ομάδες, ξέρω εγώ, άντε να αρχίσουμε να βλέπουμε μετά τα προημιτελικά, άντε και ημιτελικά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο τώρα. Αν και έχει ωραία παιχνίδια, από ό,τι διαβάζω μετά, με... Αλλά εντάξει. Πιο πολύ το ξέρεις εσύ κιόλας, είμαι του μπάσκετ εγώ, αλλά
0: ναι,
3: εντάξει.
0: Ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμη το... το προπάθο, νομίζω δεν ανακοινώθηκε τίποτα. Μακάρι να γίνει κάτι μέσα στην εβδομάδα, τέλος πάντων, σήμερα ή αύριο. Το ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν είπες κάτι γιατί δεν τα άκουσα από την αρχή.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι του Καμαρά έκλεισε στα 5 εκατομμύρια κάτι τέτοιο διάβασμα.
0: Ναι, ναι, ο Καμαρά νομίζω ότι είναι...
3: Δεν ανακοινώθηκε
0: είναι
3: βέβαια,
0: τυπικό,
3: αλλά...
0: Είναι τυπικό πλέον. Είναι τυπικό.
3: Νομίζω ότι έρχεται και σήμερα στην Αθήνα κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είναι τυπικό. Χθες έκλεισαν αυτό του Καμαρά και το οριστικοποιήθηκε και η πώληση του Ζουβιντέρσκι στη Βίτσα Φλόρτσα.
3: Ζουβιντέρσκι, ναι, το διάβασα. Ναι. 1,3 κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, μια χαρά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο τουλάχιστον. Βλέπετε στην ομάδα υπάρχει ένα πλάνο. Τώρα αν θα πετύχει, πώς θα γίνει και τι θα γίνει, αυτό θα το δούμε. Mm-hmm. Οι ομάδες, όπως είχε πει και ο μεγάλος ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης, δεν αγοράζονται, χτίζονται. Γιατί, εντάξει, τώρα τελευταία, χωρίς πλάνο, τα τελευταία χρόνια εννοώ, μετά από τον Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι πηγαίναμε χωρίς πλάνο, χωρίς κάποια στρατηγική. Μακάρι να είδαμε κάποια πράγματα, οι διοικούντες τέλος πάντων εκεί, υπεύθυνοι να μην πω οι διοικούντες, γιατί οι διοικούντες δεν μπορούν να βάλουν τη... Οι διοικούντες κάνουν τη στρατηγική.
1: Να διακόψω μία, έχει σοφαρίσει το Ουσμπεκιστάν.
0: Η φάση ελέγχεται, αλλά δεν είναι offside, είναι καθαρό το goal. Είναι καθαρό. Η πρώτη πάσα ήταν καλή, στο δεύτερο δεν βλέπω κάτι. Το πήξε έτσι.
1: Μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, ο τερματζής έκανε λάθος.
3: Το Ουσμπεκιστάν,
0: ναι.
3: Έχει πάει το Ουσμπεκιστάν. Νομίζω ότι έχουν πάει άλλοι και άλλοι.
0: Το ιστορικό Ουσμπεκιστάν. Το ιστορικό Ουσμπεκιστάν.
3: Το Ουσμπεκιστάν μας πέραξε, ναι. Και δεν ξέρω αν είδατε, παιδιά, τώρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που θα πω, την ποινή της ΔΕΑΒ για το επεισόδιο με τον...
0: Από μία αγωνιστική και 50.000.
3: Ναι, είναι η ίδια ακριβώς ποινή και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Άρα η ΔΕΑΒ, γιατί νομίζω αυτή είναι της ΔΕΑΒ η ποινή, δεν είναι
0: ΔΕΑΒ. ΔΕΑΒ.
3: Έκρινε ότι φταίνε και οι δύο το ίδιο. Οκ, okay, εντάξει. Τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αύριο θα τα πούμε γιατί θα είμαι από το σπίτι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Νικόλα μου, καλή δουλειά. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Να είσαι καλά, γεια γεια.
0: Λέει εδώ πέρα ο φίλος μας, λέει ότι επαναλήφθηκε, λέει το πέναλτι, λέει γιατί μπήκε ο Κράτης στην περιοχή, λέει είστε και αθλητικό ραδιόφωνο τρομάρα σας. Δεν κατάλαβε στο σχολείο μας για ποιο λόγο ήταν όμως τρομάρα μας, δικιά μας. Αφού θες να είναι τρομάρα μας, να είναι τρομάρα μας. Δεν θα εξετάσω αυτό το πράγμα. Αν δόθηκε η επανάληψη για τον παίχτη που μπήκε, εξετάζω αυτό που άκουσαν τα αυτιά μας. Αυτό σχολιάζαμε με τον πάνω, αυτό που άκουσαν τα αυτιά μας. Αλλά εσύ, αν θες να έχεις το μυαλό σου σε κάτι, το έχεις το μυαλό σου σε κάτι. Και απ' την άλλη, για πες μου, εσύ πόσες φορές έχει δοθεί επανάληψη για την μπαίνει παίχτη νωρίτερα μέσα στην περιοχή. Έχουμε δει στο Μουντιάλ μέχρι τώρα πόσα μας και θα δεις άλλα πόσα. Άμα το ξαναδείς, στείλε μου ένα μήνυμα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τίποτα σιωπή.
4: Αγγελή.
0: Ναι.
4: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
4: Πήρα τώρα κατευθείαν, λέω αποκλείεται να μιλώ.
1: Κι όμως.
4: Κωνσταντίνος από Βρυλίσια.
0: Έλα Κωνσταντίνη.
4: Εντάξει, εγώ χθες περίμενα την Αγγλία διακαώς, μιας και είμαι φαν της. Mm-hmm. Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς. Δηλαδή σε κράταγε, είχε ρυθμό, είχε ταχύτητα, είχε...
0: Ήτανε μάτς μουντιάλ, κανονικό αυτό δεν ήτανε. Ήτανε μάτς μουντιάλ. Και οι Κροάτες πάντως, φίλε, τους παραδέχομαι έτσι. Τους παραδέχομαι και ανανέωση και τα λοιπά που κάνουν. Πάντα έχουν πλέον... Έχουν χτίσει βάρος φανέλας οι Κροάτες πλέον, παιδιά.
4: Ισχύει. Αξιοπρεπέστατη σε κάθε μάτς και χωρίς να. Με όποιον και να παίζουν, παίζουν το ποδόσφαιρο.
0: Έχουν χτίσει δηλαδή, βάρος φανέλας αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι για μένα, Κωνσταντίνε, είναι ξεκάθαρα η Κροατία η πιο αξιόπιστη βαλκανική ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Και από εκεί βάλε.
4: Θα συμφωνήσω. 100%.
0: Πιο αξιόπιστη. Πιο αξιόπιστη.
4: 100%. Αλλά δε φίλε, ειλικρινά, νομίζω ότι έχει αρχίσει το ποδόσφαιρο σε πάρα πολλά επίπεδα. Και γίνεται λίγο στο βωμό του χρήματος, στα δικά μου δωμάτια, αντιεμπορικό. Δηλαδή, βάζεις το ένα, βάζεις το άλλο. Τώρα cooling break, άντε, οκ. Έχει ζέστη. Βλέπω τα ξεκινάει το μάτι της Αγγλίας. Έχει 22 βαθμούς. Και είναι απόγευμα, που σημαίνει ότι σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Άντε, λες, πάει στο καλό. Κάθομαι να δω και το βραδινό το μάτς.
1: Είδες το κανάλι.
4: Και βλέπεις τώρα cooling break μέσα στη βροχή. Δηλαδή, από τι να... Από τι είναι το cooling, από το νερό.
0: Στην ουσία είναι διαφημιστικό break.
1: Α, κανονικά.
0: Ναι, πρέπει να παίξουμε διαφημίσεις. Πρέπει να παίξουμε δηλαδή... διαφημίσεις, πάρτε και εσείς μια ανάσα. Πώς λέω και εγώ όταν πάμε σε break, πάρτε μια ανάσα.
4: Αυτό λέω ρε παιδί, ξεκίνησε ένα 45 λεπτό, ένα ημίχρονο, να κάτσεις να το δεις. Και ήξερες, 45 λεπτά
0: θα δεις μπάλα. Μπορεί να έχει λίγο, θα δεις μπάλα 45
4: λεπτά, ένα τραυματισμό να σταματήσει, ένα βαρ που μπήκε μετά, δηλαδή σε διακόπτει τώρα το βαρ. Θα διακόπτει το cooling break. Μετά δεν ξέρω, θα βάζουμε και κάτι ενδιάμεσα στο cooling break, στο 12 λεπτό. Το κάτι, αν χοροπηδάει μες στη μέση. Εντάξει, έχει γίνει... Δηλαδή, αν δεν μου αρέσει εμένα κάτι στο σπίτι, έτσι, γιατί στο γήπεδο είναι αλλιώς. Στο μπάσκετ, αν δεν μου αρέσει κάτι, είναι αυτό το πράγμα. Κάθεσαι να δεις το μπάσκετ και κάτι σχετικά. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Μπορεί να τραβήξει ένας αγώνας μπάσκετ μέχρι 3 ώρες, είναι πραγματικά. Οπα, οπα, οπα, οπα, παιδιά, έγινε. 2-1 η Κολομβία.
4: Ω, αυτά είναι.
0: Έγινε 2-1 η Κολομβία και νομίζω ότι και εδώ είχαμε πάλι τερματζή τέτοιο ευθύνη.
1: Στο 65.
0: Να. Ο Λουίς Δίας. Προμπαράχας. Λουίς Δίας. Καλό παιχνίδι. Ωραίος παίχτης, ωραίος παίχτης.
4: Τώρα στα δικά μας.
0: Ναι.
4: Στα δικά μας δικά μας. Στα Ολυμπιακά δικά μας, να το πω.
0: Ό,τι γουστάρεις, ναι.
4: Βλέπω λίγο μία μικρή... στασιμότητα στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και μου κάνει λίγο εντύπωση αν σκεφτεί κανείς ότι σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία.
0: Εννοείς ότι δεν σε εντυπωσιάζουν τα ονόματα που ακούς για μεταγραφές.
4: Δεν εντυπωσιάζουν όπως δεν εντυπωσιάζαν και πέρυσι και είχαμε δίκιο εν τέλει. Γιατί όταν πας να παίξεις προκριματικά για Champions League, παίξεις νοοδοξίες στους ομίλους και φέτος πρέπει να θεωρείς ότι πρέπει να ξαναπάς στο Champions League, ας πούμε. Γιατί θα είσαι και στους ισχυρούς, έτσι. Θα είσαι στην πλευρά των ισχυρών της προγραμματικά. Άρα πρέπει να μπεις στους ομίλους. Οι κινήσεις που κάνει δεν μου φαίνονται κινήσεις ομάδας που θα πάει στη Champions League και θα αξιώσει κάτι παραπάνω από να περάσει, ας πούμε, τη League Phase.
0: Και είναι ήδη από μια χρονιά Ολυμπιακός, στην οποία πέρυσι το καλοκαίρι δεν του βγήκαν τα μεταγραφικά. Δηλαδή δεύτερη, δεύτερη χρονιά συνεχόμενη να μην του βγουν να μπουν 2-3 παίκτες καινούργιοι στην εξίσωση θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Έτσι.
4: Ναι, ισχύει. Κοίτα, γυρνάει, έχει γυρίσει ο Φορτούνης που, okay, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε εκείνη τη θέση.
0: Ναι, θα δώσει λύση ο Φορτούνης, και... αλλά δεν θα πάρει τον Ολυμπιακό στην πλάτη του. Θα δώσει λύση.
4: Όχι, μα δεν νομίζω ότι το Φορτούνη τον έχει πάρει για τα ευρωπαϊκά μάτς. Δηλαδή μπορεί με κάποιες χαμηλότερες δυναμικότητας ομάδες, ναι, okay, αλλά νομίζω ότι το Φορτούνη τον έχει πάρει για να λύσει το πρόβλημα που είχε κυρίως στην Ελλάδα.
0: Δεν ήταν μικρό. Παιχνίδι. Δεν ήταν μικρό το πρόβλημα στην Ελλάδα.
4: Ήταν πολύ μεγάλο, ήταν πολύ μεγάλο, αλλά πρέπει να προετοιμαστείς και για την Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι, πηγαίνει σε κάποιους παίκτες Ολυμπιακός, ας πούμε, εντάξει, κοίταξε να δεις. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, θα περίμενα έτσι μία-δύο πιο δυνατές μεταγραφές κινήσεις. Όχι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που κοιτάει δεν είναι καλοί, ας πούμε, ο Στάνης και ο Σμάιλοβης, πώς λέγονται τα παλικάρια αυτά. Αλλά περίμενα μία, ο Μιχάηλοβης, ναι, περιμένω κάτι πιο δυνατό, δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, θα δούμε. Είναι και νωρίς ακόμα.
4: Εκτός από το δυνατό, είναι και το άλλο. Δηλαδή, πάρ' τους. Πάρ' τους και πάρ' τους και στην προετοιμασία. πότε θα τους πάρεις. Δηλαδή θα παίξουν μετά τα προκριματικά, πάμε στα παλιά τα καλά, ας πούμε, άντε να περάσουμε και βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει, αν δεν ενισχύθησε. Ειδικά σε θέση, δεν έχεις δεξιμπάκ αυτή τη στιγμή. Δεν έχεις δεξιμπάκ. Ο Ροντινέη έχει δείξει ο άνθρωπος ότι δεν αντέχει πλέον να παίζει σε αυτό το tempo extreme. Ήταν πολύ καλύτερος και υπάρχει λόγος γι' αυτό, γιατί δεν χρειάζεται τόσο τρίξιμο, χρειάζεται βέβαια κάποιες αλληλοκαλύψεις, αλλά μπορούσε να διατηρήσει τη θέση του χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Όταν θα παίξει δεξιμπάκ, άμα θα από εκεί η γυμνή. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μακάρι να βγω ψεύτης.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι είναι νωρίς, δηλαδή δεν μπορείς ακόμα να κρίνεις κάτι. Ας πούμε, τη στιγμή που το μεταγραφικό ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ανάβει πολύ τον Αύγουστο. Δηλαδή, οι πιο δυνατές μεταγραφές των ελληνικών ομάδων γίνονται τον Αύγουστο. Άρα είναι νωρίς να κρίνουμε. Απλά λέμε ότι έχει βαρέσει καμπανάκι από πέρσι, γιατί πέρσι δεν βγήκαν τα πράγματα και είδαμε ότι ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός απέτυχε την περσινή χρονιά ήταν ότι δεν βοηθήθηκε από τις μεταγραφές του. Και μια ομάδα δεν πάρει τίποτα από τις μεταγραφές μέσα στη χρονιά. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα πήρε από τους καινούριους. Για πες.
4: Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση ο Ποντένσα να μείνει? Δηλαδή με αυτό που είδες πέρυσι.
0: Με αυτό που είδα πέρσι και με αυτά τα λεφτά δεν αξίζει.
4: Αλλά
0: επειδή είναι ο Ποντένσα και τον έχουμε δει και στα καλά μας, αν είναι στα καλά του αξίζει. Βέβαια, το περσινό δεν αξίζει, όχι. Πέρσι ήταν απογοήτευση η εικόνα.
4: Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ξανά ο Ποντένσα όπως ήταν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή. Ναι, οκ, okay, σε κάποιες έτσι εκλάμψεις που είχε ήταν να το χαζέψει ο άτομος, δηλαδή δεν φαίνεται ότι εκεί υπάρχει κάτι, αλλά φαίνεται σαν να υπήρχε κάτι, να το πω σωστά, σαν πλέον να μην μπορεί να δώσει σε αυτό το level που χρειάζεται ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έτσι, μπορεί να πάει σε μια άλλη ομάδα και να είναι φανταστικός. Και ελπίζω και το απέφχομαι να μην είναι ίδιος ο Κώστας που έχει έρθει, γιατί πραγματικά το χρειάζεσαι για την Ελλάδα, δεν Κώστα, είναι... Ό,τι έπρεπε ακριβώς. Και ξέρει για την ελληνική πραγματικότητα, το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι Έλληνας, σημαντικό, να μην έχει θέμα και με τους ξένους. Και έχει ο άτιμος αυτό που, δηλαδή όσο και αν είναι λίγο Johnny Walker στα ανασταλτικά.
0: Έχει το ένας-έναν, άμα είναι σε κέφια δηλαδή, μπορεί να σε περάσει, μπορεί να... Ναι, έχει τις κινήσεις του, μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά να είναι στα καλά του. Θα δούμε, Φιλαράκο, θα δούμε. Θα δούμε, έχει καιρό ακόμα, θα φανεί που θα πάει.
4: Όπως θα λες, θα δούμε, θα δείξει το τέλος.
0: Έγινε.
4: Εντάξει λοιπόν.
0: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Έχει ανάψει, λέει, το μάσκι, θα του στείλει τώρα για νερό. Του έστειλε τώρα, να
1: ορίσει. 70, παιδιά, 68 με 70.
0: Τρίλεπτο, break. Βαγγέλη, από τότε που οι Βραζιλιάνοι σταμάτησαν στις τρίπλες, λέει, δεν ξαναείδα Μουντιάλ, τίποτα διαφορετικό, όλο το ίδιο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, παιχταράς, το cooling break είναι για μας, το πάμε για τσισάκια, λέει ο Τζιογιάννης, ναι. Καλημέρα, παιδιά, ο Μέση είναι υπερπαίκτης για μένα, έχοντας παίξει μόνο μπάρτσα, δεν μπορεί να πει στην κουβέντα, λέει, για τον καλύτερο. Επίσης, η εύνοια που έχει είναι απίστευτη, όπως η κόκκινη που του χαρίστηκε. Είσαι λίγο hater, νομίζω, του λέω.
1: Πολύ.
0: Ναι, ως πολύ. Εδώ επιστρέφει ο πάλι. Και τα δύο του πόδια, λέει, είναι εκτός γραμμής, είπε, λέει, ο speaker. Και όντως, λέει, στο replay φάνηκε ότι κανένα από τα δύο ποδιά, κουρίλο, τη φάνηκε στο replay, εμείς είμαστε τυφλοί. Ότι κανένα από τα δύο πόδια δεν πατούσε στη γραμμή.
1: Εντάξει.
0: Αδερφέ, εντάξει, άμα δεν πατούσε κανένα από τα δύο πόδια στη γραμμή, νομίζω δεν έχουμε να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, θα μου εξηγήσετε τι γίνεται με τον Τόρση. Λέω, Παναγιώτη, από σε πόλια. Τίποτα δεν γίνεται με τον Τόρση. Νομίζω ότι εκκρεμεί η αυτόματη ανανέωση του συμβολέου για την επόμενη χρονιά. Προσπαθεί να πάρει κάτι παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο γίνεται. Κάτι άλλο μην περιμένει να γίνει. Ό,τι ακούσα, αλλά είναι Radio Arvilla. Καλημέρα, να στείλουμε. Και στο φίλο μας τον Αναστάση. Καλημέρα, καλή δύναμη. Το γαλλικό ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του Έρικ Ρουά, προπονητή της Μπρέστ, 58 χρονών. Βαγγέλη, εσύ πρέπει να τον είχες ακουστά που έκανε σαμπιονάκι. Φυσικά πρώην πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το είδα χθες το βράδυ, ναι, και σοκαρίστηκα, Αναστάση. 58 χρονών άνθρωπος, δεν ξέρω τώρα στα καλά καθόμουν να τη συνέβη, ρε γάμο του, και πολύ καλός προπονητής. Λοιπόν, πάμε δελτίο και ερχόμαστε για τη συνέχεια, ρε παιδιά. 100,3.
5: Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, ναι, ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: People have the power. People have
9: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
18: Στο Telecom Center Athens.
17: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
18: στο Telecom Center Athens.
19: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
20: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έτσι με ποιοτικές μουσικές. Αυτό είναι. Δείχνει το στίγμα κατευθείαν με τον Μπέντς. Αποκαταστάθηκε το σοβαρό ζήτημα που είχαμε τον καφέ. Ποιο ήταν το σοβαρό ζήτημα? Ότι είχε μια τρυπούλα το καλαμάκι, αυτό το εκνευριστικό που πάτε να πιείτε καφέ πολλές φορές και είχε λίγο μια τρύπα το καλαμάκι, δεν ευχαριστίες όπως
1: ήρθε. Τραγικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Λες ότι. Δηλαδή, ο Μέση λένε ο καλύτερος όλων των εποχών ή είσαι hater, ωραία λογική. Όχι, δεν είπαμε καθόλου αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι το έκανες λίγο λύσα, ήταν το μήνυμά σου, παιδί μου, εντάξει, πώς να το πω, ότι τα βάζεις πολύ με το Μέση. Και πρώτα απ' όλα θα σου πω εγώ ότι για μένα ο καλύτερος όλων των εποχών, έστω και αν δεν είχε το μάκρο σε καριέρα του Λίο Μέση, είναι ο Μαραντόνα. Εγώ, παιδί, με τον Μαραντόνα μεγάλωσα, τον Ντιέγκο θα έχω πάντα νούμερο ένα. Έτσι, για να καταλάβεις κιόλας ότι δεν είναι ο Μέση και τίποτα άλλο. Δεν είπε κανένας αυτό. Απλά ήσουν έτσι πολύ επιθετικός στο Μέση γι' αυτό. Κανένα από ό,τι δεν πάτε έχει γραμμή. Σωστά ακυρώθηκε. Και η δική μου άποψη είναι αυτή που κερδίζει. Να είστε πάντα καλά, μας κρατάτε στην τροφιά τα πρωινά μας. Έτσι όπως το θέτεις, μ' αρέσει. Ναι. Εσύ η άποψή σου κερδίζει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε και κάνα δύο καλημέρες από τη σελίδα της εκπομπής που δεν διαβάσαμε στην αρχή μηνύματα. 2-3 λεπτάκια και να πάμε μετά στα τηλέφωνα. Καλημέρα, ομορφόπεδα των Ερτζιανών. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Πολύ μπαλά, μπλα μπλα για την Πορτογαλία του Ρονάλντο και πιστεύω ότι θα πέσουμε πολύ έξω. Αλλά ουσία χθες ήταν το αγώνας Αγγλίας με την Κροατία. Πολύ καλύτερη σαν ομάδα Αγγλία και νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει το νερό στα βλάκι. Εμείς πάμε να πας για ένα ρολέ και πάλι καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα από το. Οπα. Πολλές καλημέρες Πανάθα από το δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα μέγιστη. Τι ματσάρα ευραδινή. Συγγνώμη, Βαγγέλη μου, αλλά το δεύτερο γκολ της Κροατίας καρμπών με του πρωταθληματικού Ζωάου Μάριο, με αγάπη λεωφόντας Καλυθέα Original. Το έχω ξαναπεί ότι αυτή η λέξη πρωταθληματικός την έχουν εφευρέσει οι αεκτζίδες. Ναι, το πρωταθληματικός το έχουν εφευρέσει οι αεκτζίδες. Παρατηρήστε, το λένε μόνο οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ και οι άνθρωποι της ΑΕΚ και πλέον και ο παδί της ΑΕΚ. Πρωταθληματικό. Είναι φοβερό αυτό. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή να έχετε, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Μάγκες, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στενοβύρων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Σας ακούμε δυνατά, λέει ο Δημήτρης από Νέα Μάκρη. Και λίγο πιο σιγά να το βάλεις, μη σκοφάνουμε κιόλας.
2: Κοιμάται
0: ο κόσμος. Ο Φώτης θέλει, καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Σας ακούμε δυνατά, λέει ο Δημήτρης από Νέα Μάκρη. Και λίγο πιο σιγά να το βάλεις, μη σκοφάνουμε κιόλας.
2: Κοιμάται
0: ο κόσμος. Ο Φώτης θέλει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη.

0: βγάζει.
1: Θέλει έντρα, ναι.
0: Αλλά και αυτοί που διαμαρτύρονται ότι δεν βγαίνουν, ναι. Άμα παίρνουν νωρίς, βγαίνουν.
1: Εντάξει τώρα, μην το αναλύσουμε κιόλας. Καλό είναι ότι υπάρχει πολύ κόσμο.
0: Από η Αγγλία η ομάδα μου εχθές νίκησε.
1: Ναι.
0: Έβαλε δύο γκολ ο Κέιν και τα άλλα δύο πίσω θα βάλε. Ένα ομπέλ είχαμε που να βάλε.
1: Ένα ομπέλ είχαμε το Πλασεδάκι στην απέναντι γωνία. Και το άλλο ποιος το βάλε. Εσύ τώρα με κες. Περίμενα το δω να το βρω. Τώρα να πάρω τη βοήθεια του κοινού.
0: Φοντέν.
1: Όχι ρε. Λοιπόν. Μπάσκετ, προχώρα σήμερα τα υπόλοιπα. Θα βρω το κόλλο. Πες μαζί την Αγγλία.
0: Είδα έτσι η δυνατή την ομάδα, ρε παιδί μου, γιατί ήταν και δυνατό παιχνίδι αυτό. Δεν ξέρω, φέτο πώ γίνει το τρελό και το πάει καμιά Αγγλία, ρε φίλε, λες.
1: Αρχίσατε τώρα από το πρώτο μάτς. Αρχίσατε από το πρώτο μάτς τώρα, από το πρώτο μάτς του ομίλου. Αρχίσατε.
0: Τα παιχνίδια, α πούμε στο Euro που έγινε, ρε παιδί μου, το πρόσφατο, δεν έπαιξε καμιά μπάλα τρελή και παρόλα αυτά πήγε τελικό.
1: Ο τέτοιο, ο Ράσφορντ, την Πλασεδάρα στο τέλο, τι συζητάμε.
0: Α, ναι, ο Ράσφορντ.
1: Ναι, την Πλασεδάρα, ο Ράσφορντ που είναι και κολλάρα, τι ξεχνάω. Ρε,
0: θέλω να σου πω, έχει καλού παίκτε όμω η Αγγλία.
1: Φυσικά και έχει καλού παίκτε η Αγγλία, ναι, αλλά μην αρχίζουμε τώρα από την πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι, το καλό πράγμα από την αρχή φαίνεται, λέμε.
1: Καλημέρα από την Παλαφέντα.
0: Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο.
2: Καλή αρχή, πικρό τέλος, Πανουλή.
1: Θα πούμε πολλά τώρα, το τραβήξουμε πολύ τώρα με τα ρητά. Τώρα θα πάει μακριά η βαλίτσα.
0: Τι να βγει το Παναθηναϊκό, έτσι ο Βαγγέλης δεν πρέπει να
1: τρέξουμε. Καλύτερα νωρίτερα παρά μια ώρα αρχίτερα. Για πες. Για
0: πες. Οι μεταγραφές δεν πρέπει να τρέξουμε λίγο.
1: Εσύ να τρέξεις, γιατί να τρέξεις, τι δουλειά έχεις να τρέξεις. Κάτσε σπίτι εσύ, μια χαρά είσαι.
0: Ενώ είναι η ομάδα μας.
1: Έρχεται ο Καμαρά, ο Ματιέν.
0: Πρέπει να έρθουν κι άλλοι όμως, γιατί έχουν φύγει πολλοί παίχτες.
1: Εσύ τι λες, θα κάτσουμε έτσι. Σταυρωμένα τα χέρια.
0: Πρέπει να μαζευτούμε, γιατί σε πόσες ημέρες αρχίζουμε τον αγώνα των επίσημων.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν θα έχουμε παίχτες.
1: Εσύ το λες αυτό. Εσύ εγώ το λέω. Μπράβο. Εσύ το λες αυτό. Άλλο.
0: Καμία μεταγραφή εκτός του Καμαρά.
1: Τώρα περιμένουμε τον Καμαρά και να δούμε τι θα γίνει με τον Ολλανδό, τον Φαντρόγγελεν. Και μετά τα υπόλοιπα.
0: Ο Κρίστεσεν.
1: Θα το δούμε αυτό για τα αριστερά, το δούμε.
0: Και αυτός είναι καλός παίκτης. Αν δεν έχει πρόβλημα αυτός ο τραυματισμός, είναι καλός παίκτης.
1: Θα το δούμε, γιατί τώρα έχει κάνει 2-3 μέρες που συζητιέται πολύ ότι μήπως γίνει διπλό χτύπημα από Λεβαδιακού και με Βίχο. Γι' αυτό το λέω. Κάτσε να δούμε.
0: Α, μακάρι.
1: Σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Άμα σ' αρέσει, οκ.
0: Οι Έλληνες είμαι υπέρ του Έλληνα, ρε φίλε.
1: Ναι. Θα δούμε. Πάντως θα γίνουν μεταγραφές. Τώρα ξεκινάει με τον Καμαρά και θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Έχει αρκετές.
0: Δεν τον φοβάμαι το κέντρο του προπονητή. Δεν τον φοβάμαι, τον εμπιστεύομαι. Είμαι πολύ υπέρ του.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε καλά, θα τα πούμε.
1: Έγινε. Μήνυμα τώρα με μικρά γράμματα. Δεν έχει παίχτες ο Παναθηναϊκός. Μεγάλα κεφαλαία. Ξύπνα, Βαγγέλη, θέλουμε 15 μεταγραφές. Δώσε παρακάτω, δώσε για τον επόμενο. Εντάξει, ξυπνάω, θα τους το πω. Παρακαλώ.
2: Το
1: ραδιόφωνο, όφωνο.
3: Έλα, Βαγγέλη, το κλείσα.
1: Καλώς τον.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Είδαμε επιτέλους ένα παιχνίδι άλλο.
1: Ναι.
3: Έτσι, γιατί μέχρι τώρα δεν. Και χθες είδαμε παιχνιδάρα, Κροατία. Δεν την περίμενα την Κροατία τόσο πολύ ανταγωνιστική, κύριε Πιλέ. Και τόσο καλή.
1: Φίλε, η Κροατία, αυτό που είπα, πλέον έχει χτίσει φανέλα η Κροατία. Φίλε, είναι δηλαδή σε κάθε μουντιάλ, ό,τι αλλαγές και να κάνει, όσο ανανέωση και να κάνει, έχει πλέον. Είναι μια ομάδα από τις καλές. Τέρμα, τελείωσε. Σταθερή.
3: Μπορείς να δεις. Καλά, τώρα σου δεν σου δώσω θέλω, δεν με ενδιαφέρει για τώρα. Αν μπορεί να πει στην ώρα του. Αν διασταυρώνονται Αγγλία-Γαλλία. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί κάτι μου λέει για τελικό Αγγλία-Γαλλία, φίλε.
1: Εντάξει, τώρα πρώτα απ' όλα είναι πρωταγωνιστική. Τι να δούμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε προσέγγιση. Ποιος
3: ναι, λέω, δεν ξέρω βέβαια. Ναι. Ούτε και εγώ το έπαιξα λίγο εχθές, αλλά ναι. Δεν μπορούσα να το βρω. Δηλαδή, αν όντως μπορεί να πει. Και πολύ στοιχηματικά το κοίταγα. Αλλά δεν το έχει ακόμα δηλαδή μέσα στα ομάδες. Δηλαδή, μπορεί να πάνε τελικό. Όχι, δεν πιστεύω. Λοιπόν.
1: Αγγλία-Γαλλία, είπες, αν σε διασταυρώνονται.
3: Ναι.
1: Αγγλία-Γαλλία.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Για συνέχισες, είπαμε.
3: Τίποτα. Πιστεύω ότι η Αγγλία έχει πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Με πεσταράδες μέσα. Τον γκολ το τέταρτο το έβαλε η αλλαγή που έκανε. Με τα κοστιδάκια στο κεφάλι. Πώς το λένε.
1: Ο Ράσφορντ, το πεσταράδες. Που δεν έκανε για την United και κάνει παπάδες στην Μπαρσελόνα. Ναι,
3: και τον είχε αλλαγή στον πάγκο, έτσι αυτόν, έτσι.
1: Ναι.
3: τον έκανε αλλαγή στο

0: 60, πότε, κάπου τόσο 70. Δηλαδή τι παίχτες βγάζει και τι παίχτες βάζει μέσα για ακτία, έτσι.
1: Να σου πω κάτι, Γιώργη, δεν ήταν ποτέ της Αγγλίας το πρόβλημα ότι δεν είχε ποιότητα.
0: Ναι.
1: Ομάδα δεν μπορούσε να κάνει.
0: Ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι έχει κάνει ομάδα και δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι όλο.
1: Το είδα, ναι.
0: Το είδες όλο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς αυτοματισμούς. Δηλαδή, παίχτες που βρισκόντουσαν με κλειστά μάτια.
1: Εντάξει, λίγο στο 3-2, στο 3-2 λίγο τους αγχώσαν οι Κροάτες. Δεν είχαν βέβαια
0: κλειστά μάτια. Το 3-2 το είδες τον γκολ. Εγώ αυτό πήγα να σου πω. 3-2 το είδες.
1: Του Μπέλιγχαμ, δεν είναι που κάνει κούρσα και πάει από τα δεξιά και στενά
0: πέρα. Γυρίσανε την μπαλά με τη μία όλη και φεύγει με τη μία η παλιά και τη δεξιά και το καρφώνει. Δεν τους αγχώσανε. Ήταν το σύντομο παιχνιδιού μαζί του Αγγλία, αν βλέπω αυτό. Δηλαδή, τραβάει την ομάδα κάτω για να τους ανοίξει. Για να μπορέσουν να βρει καινούς χώρους. Αυτό κατάλαβα εγώ, έτσι, βλέποντας το παιχνίδι εχθές. Το κάνανε πολλές φορές οι Άγγλοι αυτό εχθές. Τραβάγαν τη... Και, βέβαια και η Κροατία, πολύ περσάρισμα κάτω. Ο προπονητής της στο 57, Μόντριτς, του λέει, έλα γιατί σίγουρα δεν θα βγάζει το παιχνίδι όλος από το
1: σκουλό. Εντάξει, 40 χρονών ο Λουκά.
0: Ναι, 40 χρονών. Και Πορτογαλία, αδερφέ, δεν ξέρω γιατί βάζει το Ρονάλντο μέσα.
1: Ναι. Μπορεί να είναι το πρόβλημα αυτό, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται, παιδιά. Η ομάδα της Πορτογαλίας έχει τόσους παιχταράδες. Και να παίζει τόσο άσχημα. Τόσο άσχημα, δηλαδή. Πού να ξεκινήσει και πού να σταματήσει. Έτσι, δηλαδή. Τον Λεάο, τον Γκονζάλο Ράμος, τον Βιτίνια, τον Ζωάο Νέβες, Μπερνάντο Σίλβα. Δηλαδή γίνεται χαμός εκεί. Είναι δηλαδή τέτοια ποιότητα και δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Γυρνάνε την μπάλα γύρω-γύρω μόνο.
0: Έχει την ποιότητα αυτή και. Εγώ δεν έχω κάτι με τον Ρονάλντο, έτσι, προς Θεού, περταράστα ήτανε, γιατί τώρα δεν είναι, αδερφέ. Τον παρακολούθησα το παιχνίδι εχθές, δηλαδή προσπαθούσα να το δω, περιπατητής μες στον αγώνα, δηλαδή πάμε μια βόλτα να περπατήσουμε, παιδιά. Και έκανε υποδείξεις στους άλλους, μάρκαρε εδώ, μάρκαρε εκεί.
1: Ναι, και ξέρεις ποιο είναι το θέμα είναι ότι δεν μπορούν και να πούν και πολλά οι άλλοι.
0: Ναι, και για μένα να σου πω κάτι, κόβει τη θέση σε ένα παίχτη, ρε πειλά, αυτός τώρα.
1: Ίσως θα ήταν, καλύτερο και γι' αυτόν να έρχεται στα μάτς στην πορεία του αγώνα. Δηλαδή να μπαίνει στο τελευταίο μισάωρο που έτσι, και οι υπόλοιποι έχουν κουραστεί κτλ.
0: Δεν νομίζω γιατί είναι εγωιστής πολύ.
1: Αλλά είναι εγωιστής πολύ.
0: Έτσι δεν το κάνει ποτέ αυτό. Πήλε θα μπει μέσα και μπορεί να βγάλει και το να. Αν τον βγάλει να τσακωθούν και τον προπονητή, να το πει γιατί με βγάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Ολυμπιακό έχει μάθει τίποτα κανένα μεταγραφή γιατί είναι εκτός από αυτά.
1: Ολυμπιακός δύο μεταγραφές.
0: Έναν που ήρθε χθες, Ισπανό, νομίζω είναι.
1: Ναι. Κοίταξε, τώρα πάει να κλείσει άλλες δύο μεταγραφές, τον Σμάιλοβιτς, τον Σέντερ Μπακ και τον Στάνιτς, τον Φόρ, τον επιθετικό από τη Λουντογκόρετς.
0: Με Γιαννούλη χάλασε, έτσι.
1: Με Γιαννούλη που στον παρόν δεν ακούγεται κάτι, ναι.
0: Δεν νομίζω, γιατί Γιαννούλης είναι ΠΑΟΚ τώρα, σιγά μην κατέβει στο Ολυμπιακό κάτω να παίξει.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι τώρα ενδεχομένως κιόλας, περιμένει και έτσι να κατάξει τον ΠΑΟΚ με τον καινούργιο προπονητή.
0: Τον πήρανε.
1: Τον Πούσιτς.
0: Πούσιτς. Πόσοι θα μπερδευτείτε στο μετάδοση.
1: Στα παόκια που κάνουν περιγραφές.
0: Με το Πούσιτς. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Φιλιά πολλά.
1: Γεια.
2: Καλημέρα.
1: Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λαμέλα.
3: Έλα, καλημέρα πάνω.
2: Τι έγινε.
3: Καλά. Είχα πάρει και χθες τηλέφωνο, δεν ήσουν να απουσίαζες.
2: Τι να κάνεις, ρε φίλε.
3: Αυτός ο Ζιντάν είναι ο γιος του Ζιντάν.
1: Ο γιος του είναι, ο Λούκα Ζιντάν. Ναι.
3: Κουτίνιγκε στη Ρεάλ τότε.
1: Ένας από τους παίχτες που είναι, έχει 2-3. Ναι.
2: Ναι, αυτό που είχε στη Ρεάλ τότε. Τέρμα.
1: Είχε και έναν που έπαιζε μέσα, γι' αυτό το λέω. Είχε 2-3.
3: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή και οι πατεράδες να καταλαβαίνουν ότι ξέρεις και δεν κάνεις, αγόρι μου. Εντάξει, να πω, παιδιά.
1: Εντάξει, άλλοι μπορεί, παιδί μου, για του χίλιου λόγου σου λέει να έχουμε και ένα Ζιντάν στην ομάδα. Αλγερία είσαι.
2: Μπορεί να μην έχει καλύτερο εξάλλου.
1: Ναι.
3: Τι θέλω να πω.
1: Τι.
3: Χτες, κοίταξε να δεις τι έγινε με την... Εγώ χτες ήμουν με την Αγγλία.
1: Ναι.
3: Για λόγο του απέναντι του Λιβάκοβιτς.
1: Δεν γουστάρεις τον Λιβάκοβιτς.
3: Ναι ρε φίλοι, με τη Σπόρτη, με την Δυναμό δεν έπαιζε.
2: Εντάξει.
3: Δεν μας τον βγάλει την Παναγία.
2: Γι' αυτό είναι ο τερματοφύλακας.
1: Καλός τερματοφύλακας.
2: Αλλιώς θα βάλουμε κόρνο στο τέρμα.
1: Τι θες δηλαδή, να παίζουν δηλαδή με την ΑΕΚ οι αντίπαλοι χωρίς τερμά. Τι θες. Θες πρωταθληματικές σεζόν κάθε χρόνο ή θες.
3: Αν μας τον βγάλει την Παναγία, έτσι, Βαγγέλη, πάνω να πούμε. Δηλαδή εντάξει.
1: Τι τράβαμε.
3: Και μέχρι και τελικά ο Κροάτης του βάλε γκολ.
2: Ισχύει.
3: Λοιπόν. Α, είναι 4-5 πατάτες.
1: Ναι.
3: Και πάνε και κάνουν μπάνιο.
1: Ναι.
3: Τι λέει μία στην άλλη. πατάτε.
1: Πω. Αυτή γίνονται όλο και χειρότερα εδώ.
2: Ναι, ναι, η κατάσταση δυσκολεύει όσο στέλνει.
3: Πατάτε.
2: Ο καιρός.
1: Κοίτα γέλιο.
3: Πω. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
2: Για πες.
1: Για την πρωταθληματική σεζόν, ναι.
3: Όχι, για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Α, εντάξει. Δεν μας λες κάτι διαφορετικό.
3: Δεν έχουμε κανένα τίποτα στο κανένα νέο στον ορίζοντα.
1: Όχι, επικρατεί ισχύα.
2: Αφού ξέρεις, ποτέ δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
3: Βγήκε καλή κλήρωση.
1: Καλή κλήρωση. Περιμένει κάποιον αποκλεισμό η ΑΕΚ για να αναβαθμιστεί.
3: Ναι, αυτό πήγα. Βγήκε μια καλή κλήρωση. Ας πούμε ότι μπορεί να αποκλειστεί.
1: Υπάρχουν πιθανότητες, ναι, να βολευτεί. Προέκυψαν χαμόγελα, λέει. Γιατί υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να πάει ο Σισχυρή στη δεύτερη προγραμματική φάση από την οποία ξεκινάει. Για να βρεθεί ο Σισχυρή. Χρειάζεται αποκλεισμό τουλάχιστον μία εκ των τεσσάρων ομάδων με ψηλότερο συντελεστή και αυτές οι ομάδες είναι Ερυθρός Αστέρας, Δυνάμο Ζαγκρέπ, Λεχ Πόζναν και Σλάβα Μπρατισλάβας.
3: Να σε καλά, Βαγγέλη, να σε καλά πάνω. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, Νίκο. Το νου στους πατάτες, γεια. Το νου στους πατάτες, γεια. Τι, όχι άλλο. Όχι άλλο, μόνο ένα σημείο την ημέρα.
3: Όπα, γιατί είχατε πει για το πάρτι που κάνουμε για την εκπομπή. Και είχατε δώσει μια ωραία ιδέα για τη Ρόδο.
1: Ποια Ρόδο?
3: Στη Ρόδο δεν είναι ο Τζόρνταν, ποιος είναι.
2: Ναι.
3: Και είχατε πει ποιος θα βγάλει, ποιος θα τα εισιτήρια και τι θα γίνει. Ναι. Το έχουμε, παιδιά. Τον έχουμε το χορηγό. Συγγέτ.
1: Κάνε τα κονέσου, μα είναι. Κάνε τα κονέσου και έλα εδώ να μας τα πεις. Κάνε τα κονέσου. Γεια σας εδώ.
3: Θα βάλει και ο Μάριος ένα από και να το πάει και να μας φέρει.
1: Μην βάλει μόνο σαξίδες μέσα όμως. Μην βάλει μόνο σαξίδες μόνο μέσα. Λοιπόν, έλα τα λέμε. Τα λέμε, γεια. Ένας περπάτης μου ήρθε στο μυαλό, λέει. Ο Ασάνοβης, λέει ο Σπενέρδη. Ναι, αλλά καλός περπάτης. Δεν ξέρω τι ζωή τραβάει ο Θανάσης από τον Ηράκλειο, αλλά εγώ θα το διαβάσω το μήνυμα. Λέει, πάρε ένα τηλέφωνο, ρε Μαράκι. Στείλει ένα κουράγιο. Θανάσης είναι ο Ηράκλειο. Γιατί Θανάση έχει την πεποίθηση ότι το Μαράκι μπορεί να ακούει Big Wings Sport FM?
2: Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να ακούγανε παρέα τα πρωινά.
1: Το χτίσες ωραία. Οι αναμνήσεις. Τέτοια ώρα ακούγαμε το Μαράκι. Τώρα που είναι το Μαράκι. Μπας περιπτώσει.
2: Θα έρθει άλλο Μαράκι.
1: Θα έρθει άλλο Μαράκι, όπως το πει. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παλικαριά.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
4: Τι έγινε, καλά.
1: Καλά.
2: Εσύ.
4: Τελικά δεν τελειώσαμε τη δουλειά, Βαγγέλη.
1: Τι έγινε, έφαγες γυριστή?
4: Με χρειάζονται και θα κάνω.
1: Μέχρι πότε?
4: Τους έχω πει μέχρι τέλος του μήνα, παιδιά, μετά δεν γίνεται.
2: Εντάξει, δεν είναι πολύ.
1: Πώς την πάτησες έτσι?
4: Δεν είναι πολύ.
1: Και μου ήσουν πολύ αέρατος, σίγουρα σου είναι πολύ. Σε έβαγε σιγουριά και σένα.
2: Δύο εβδομαδούλες.
4: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν θα βγάλω από τώρα.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ. Ιούλιος και μέχρι 20 Αυγούστου κάθεσε. Μέχρι πόσο κάθεσε?
4: Μέχρι 5 Σεπτέμβρη.
1: Α, το πας μέχρι τέλος εσύ.
4: Μη σε πω 10 πριν τον Αγιάδη.
1: Σιγάρε. Να πάνε τα παιδιά δηλαδή σχολείο και την ώρα ξεκινάς να γυρίσεις.
4: Αν και φέτος δεν πέφτει. 11 Σεπτέμβρη πέφτει Σάββατο, οπότε θα πάνε 13. Μη σε πούμε, είναι έρθω Κυριακή 12.
1: Εκεί σε βλέπω, Κυριακή 12 το βράδυ.
4: Εντάξει.
1: Από τους τελευταίους. Από τους τελευταίους.
4: Έχω ένα σλόγγαν.
1: Για πες.
4: Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μένεις στην Ελλάδα και να δουλεύεις καλοκαίρια.
1: Πού πας στο εξωτερικό, πας? Αφού δεν πας εξωτερικό.
4: Όχι.
1: Στο χωριό πας.
4: Εφόσον μένουμε στην Ελλάδα,
1: ναι,
4: είναι πολύ μικρή η ζωή για να δουλεύεις καλοκαίρια.
1: Αυτό είναι μια ωραία άποψη, αλλά πώς υλοποιείται, πώς το προχωράς αυτό δηλαδή, ναι.
4: Λοιπόν, να σας πω ένα ωραίο που άκουσα σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
4: Άσχετο με ποδόσφαιρο με αυτά, αλλά δείχνει πολλά πράγματα. Αυτό και θα κλείσω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σαν σήμερα το 1904,
1: ναι,
4: έτσι, 1904.
1: Μ' αρέσουν αυτά, ναι.
4: Ένας βουλευτής Τρικάλων, δεν θυμάμαι το όνομά του, πήγε στον τότε Υπουργό Παιδείας και ζήτησε ένα ρουσφέτη. Και ο Υπουργός Παιδείας αρνήθηκε να του κάνει το ρουσφέτη. Και τι κάνει ο βουλευτής? Τον καλεί σε μονομαχία. Κανονική μονομαχία, με κουμπούρια.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι true story τώρα, είναι αληθινό γεγονός.
2: Ναι, έτσι λίγαν διαφορές.
4: Είναι αληθινό, ναι, το άκουσα σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Μάνου Λιβιέ.
1: Ναι.
4: Και μαντέψτε ποιος νίκησε.
1: Ποιος νίκησε?
4: Ο βουλευτής, τον έφαγε τον υπουργό.
1: Άλλη φορά, άμα θες άλλη φορά.
4: Έτσι. Mm. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά.
1: Από τότε, θέλω δηλαδή, εδώ και, εδώ και ένα μισή αιώνα.
4: Έτσι, αυτό εξηγεί πάρα πολλά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Και σε όλους τους οδηγούς και θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε φιλαρακό, καλή δουλειά.
4: Φιλιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι και 58, πάω με μηνύματα φούλου μέχρι τις 7. Γιατί έχει μαζευτεί και πράγμα. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Καλή εκπομπή. Πώς είδατε τη σκληρού Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Εντάξει, του Παναθηναϊκού πιο βατή με την Πάξη. Του ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι λίγο πιο υπολογίσιμες οι ομάδες. Η Δυνάμο Κιέβου και η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Εντάξει, στο χέρι των ελληνικών ομάδων όμως. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλή εκπομπή, φιλαράκι μου. Μετά από μένα σας στέλνω λόγω δουλειάς υγεία. Εύχομαι, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Συγχαρητήρια στο Κονγκό. Έκανε τους παιχταράδες της Πορτογαλίας να φαίνονται εραστέχνες. Όσο θα βάζουν τον Ρονάλντο, θα παίζουν με 10. Άρε Μέση, λέει ο Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Ο Λέπουρα 21 Ολυμπιακό Χωριό. Λέει καλημέρα, φίλο Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο και αξιότιμο κύριο Παναγιώτη Ρίλο. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα. Πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσία ο Χριστόφορο. Έχω μεγάλο πρόβλημα, λέει, που έκανα εικόνα δραματοφύλακα να προσπαθεί να εκτιναχθεί με τα δύο πόδια στη γραμμή και να πέφτει με τα μούτρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια, Μπίλιας από Πρέμουσα. Όχι, δεν έχεις πρόβλημα, είσαι δικός μας. Κατά τα κάτω πλέον. Official. Λοιπόν. Ναι, αλλά ο Ισίβ Νικολάου περίμενε να δώσει επανάληψη για να πει λεφάνηκε ξεκάθαρα πως δεν παντούν τα δύο πόδια του Λιβάκου στη γραμμή και γελάει. Αναρωτιέμαι, λέει, πού πάνε και τους βρίσκουν αυτούς που μεταδίδουν, λέει. Άνευρη Άνιωθη, καλημέρα, παιδες. Μάριος Λουμπά, γλυκά νερά. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Έκατσα και είδα το παιχνίδι, λέει. Είχε σήμερα και ένα ημίχρονο από αυτό που παίζει τώρα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αλλά πήγε 6, λέει, και είχε εκπομπή. Σιγά μην έβλεπα αυτό το πράγμα. Την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο Γρήλο. Μύρτος Καράφλων, μάλλον θα μείνει αυτό, λέει, μετά το προχθεσινό όλο περιπτεράς. Καλημέρα, Βαγγέλη, μαζί με το Τζάμπρα θα έρθει και ο Βίχος. Υπάρχει ένα σενάριο που εξετάζεται για αυτό, Μπάμπη. Καλημέρα, Βάγκο. Δώσε παρακαλώ Παναθηναϊκά, ναι, γιατί μόνο Ρατζιάς έχει καλύτερες πληροφορίες. Την αγάπη Βασίλης από το Μόναχο. Όχι, αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Μεγάλο ψέμα είναι ότι έχω μόνο πληροφορίες. Μεγάλο ψέμα. Καλημέρα, παλικάρια. Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Βρήκα αφορμή. Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, επειδή μπήκα, λέει, μέσα στις γέννες, είπα θα κάνω 10 για να ξαναζήσω αυτόν τον πλούτο. Μετά βγήκε ο Κούλης και μας είπε ότι το παιδί είναι τεκμήριο και θεωρείται είδος πλουτισμού. Οπότε σκέφτηκα ξανά μισή χρεμία και είπα πού πας καημένε. Κατά τα άλλα, βοηθά στην υπογεννητικότητα η χώρα, ανεκδοτάκια από τα λίγα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραίο μάτσο στο Αγγλία-Κροατία, λέει ο Ποκοτατζής. Αυτό λέμε και εμείς, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Να πω στο φίλο τον Γκρινιάρη ότι ο Μαφέο είναι δεξιμπακ. Ας ενημερωθεί λίγο.
2: Πότε καλημέρα. Φάλαν τρίτο Κολομβιανή και το χάσαμε.
1: Τώρα πρέπει να μπήκε. Τώρα πρέπει να μπήκε. Η τελευταία φορά που κοιτούσα. Τι δοκάρι είναι αυτό, το σπάσει. Ουσμπέκο είναι αυτό.
2: Όχι, ναι, ναι, Ουσμπέκο.
1: Ουσμπέκο, ναι, γυρόπωδη. Καλημέρα, παιχταράδε. Όταν δεν έχει πρωτάθλημα, είμαστε όλοι μια ωραία παρέα. Οπότε εγώ θα ακολουθήσω τα χνάρια του επόπτη. Πίνω νερό με λεμόνι για αδυνάτισμα, μου πέφτει η πίεση. Πίνω βότκα με λεμόνι, είναι μια χαρά. Τελικά, μάλλον κάτι έχει το νερό. Εσείς τι λέτε. Καλή συνέχεια σε όλους. Δεν υπόξω. Θεούλα είσαι. Ο μπασκετικός σε αποθεώνει για τη μουσική σου επιλογή. Ξέρεις αυτά. Καλημέρα από την Παραμεθόριο. Είσαι τώρα τι να του πω. Ο Κώστας από την Κόμμα στέλνει μια φωτογραφία. Άρα στην παραλία εκεί, στον Πιτσόγορο. Παραμεθόριο λέει.
2: Παραμεθόριο. Μετράει, φίλε.
1: Γεια σου, Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω και σε όλη την παρέα, 52 λεπτά αρεθερή ο Παναγιώτη Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Στάθη, αν βαστάς, βαστάς, τι, έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα στην υπόλοιπη παρέα, να ρωτήσουμε πως τελικά η γραμμή δεν πατούσε το πόδι ή το πόδι δεν πατούσε τη γραμμή. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα, όλη μέρα και ακόμα παραπέρα, λέει ο Νικόλας ο ναυτικός και κουρασάν σήμερα, Νικόλα. Και η ποδιά είναι φοβερή. καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα Πορτογαλία γυρνάνε την μπάλα γύρω-γύρω. Πολύ σωστό. Αυτό έκανε χθες η Πορτογαλία. Γύρναγε την μπάλα γύρω-γύρω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω και το καλύτερο. Τα μπαίνουν, λέει, για μπάνιο, λέει, πατάτες γίνονται πατάτες μπλουμ. Εντάξει, Θανάση. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, πώς βλέπεις την Αργεντινή μέχρι στιγμής. Ρωτάω για στοιχηματικούς λόγους. Εσύ κι αλλιώς πάντα τη τρέχνω 200 ευρώ σε κάθε μουντιέλα από την αρχή για την ομάδα που στηρίζω. Αλλά τώρα σα βάλω κάτι παραπάνω. Δεν είμαι σίγουρος όμως αν μπορεί να κάνει τον back-to-back. Δεν είναι εύκολο τον back-to-back, αλλά είναι καλά η Αργεντινή. Είναι πολύ καλά. Φαίνεται ότι έχει απελευθερωθεί μετά την κατάκτηση την προηγούμενη και το γεγονός ότι έχει πάρει και δύο Κόπα Αμέρικα καπάκι. Είναι στα καλύτερά της. Λοιπόν, πολλά διαβάσα πήγε 7 και 2 ρίλο. Κόψε με, ρε παιδί μου. Κόψε με, πιτάρα. Έχει δουλειά τώρα. Λοιπόν, δώσε μας πνιγείς. Δώσε break, λοιπόν, και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.

bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για τον Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλο Μιλίτο. Μπλασάρι 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Ίντερ.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Το πρωινό τη 5η 18 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. 2:10:95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάνω στο τρίλος Σταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, μηνύματα διαβάσαμε πολλά πριν. Πριν πάμε όμως στις γραμμές και πάλι θα πω ότι όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας, μισό λεπτό, ωραία. Λοιπόν, λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαιρινό cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για ως 320.000 ευρώ μετρητά για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για ως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο πάνω. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βαγγέλη, γελάω από την ώρα που έχεις πει με τους Άγγλους από τους χρέους έχεις πιάσει.
0: Ναι.
1: Ότι αρχίσαμε από το πρώτο.
0: Μα δεν έχω δίκιο. Πες μου ειλικρινά τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπράβο, γιατί έτσι, κάθε φορά ξεκινάνε με.
0: Τσουρέκια, ρε φίλε. Κάθε φορά τσουρέκια δηλαδή. Από, το πρώτο, από την πρώτη νίκη δηλαδή. Κάτσε ρε παιδί μου, έρχεται πήγαινε, προχώρα λίγο και άσε τα σπίτια κατά μέρος.
1: Μετά τα αρχίζουμε στους 4, στους 8.
0: Δηλαδή, και συγγνώμη, δηλαδή, αν οι Άγγλοι θα το πάρουν σπίτι, οι Βραζιλιάνοι που το έχουν πάρει 5 φορές, τι πρέπει να πούνε, ρε φίλε.
1: Τίποτα, δεν πρέπει να πούνε. Είναι δικό μας από το πρώτο με το που κάνουμε συμμετοχή.
0: Μία φορά το 66 στη χώρα τους και με αστερίσκους, μπας περιπτώσει και. Και it's coming home, λέει. Μπα περιπτώσει, εντάξει.
1: Και του το είπε ο Χάμιλτον την Κυριακή, γιατί ρωτήσαν τον Χάμιλτον τη φόρμουλα.
0: Ναι.
1: Μετά τη νίκη του που έκανε με τη Φεράρι την πρώτη, λένε τι θα γίνει με το Μουντιάλ. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, μην μου αρχίσετε με το Μουντιάλ, γιατί θα αρχίσουν οι πατριώτες μου πριν καλά-καλά ξεκινήσει το τουρνουά και θα λένε ότι θα έρθει σπίτι, θα έρθει σπίτι.
0: Με γι' αυτό.
1: Σταματήστε, λέει, να το λέτε αυτό το πράγμα.
0: τι τραβάμε, μπαστάστε.
1: Τέλος πάντων, η Πορτογαλία, όπως το είπατε, ο Ρονάλντο πρέπει να βγαίνει έξω, τέλος, δεν υπάρχει. Γιατί κάνουν όλοι αυτό που το σποτάκι που έχει το Sport FM γύρω-γύρω για τον Ρονάλντο.
0: Γύρω-γύρω, ναι.
1: Γύρω-γύρω για τον Ρονάλντο, μόνο για τον Ρονάλντο. Ευχαριστώ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στον πάνω.
0: Έγινε, ρε φίλε.
2: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα και φυσάει.
3: Ημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ μιλάς και Δημήτρη, ναι.
3: Ο δερματοφύλακας της Εθνικής Αυστραλίας δεν θα ήταν μια καλή λύση για τον Παναθηναϊκό.
0: Πού τον είδες, έκανες σκάουτινγκ?
3: Όχι, αλλά που έπιασε 10 αποκρούσεις έκανε νομίζω. Σε σούτ μέσα από την περιοχή. Ναι.
0: Ναι, όχι, σ' ακούω, αλλά απλά μου κάνει εντύπωση. Τι να σου πω τώρα.
3: Γιατί είναι θέμα σκάουτινγκ, νομίζω ότι το Μουντιάλ προσφέρεται για να βρεις παίχτες καλούς.
0: Ναι. Θα τον παρατηρήσω την επόμενη φορά που θα πέσει η Αυστραλία, θα τον παρατηρήσω. Ο Ράιαν είναι αυτός που λες.
3: Θυμάμαι πάντως όχι ο 40χρονος που έπαιζε στο άλλο παιχνίδι της Ισπανίας.
0: Όχι, ο βασικός αυτός που είναι και αρχηγός, ο Μάθιου Ράιαν. Αν είναι αυτός που λες, έχει πολύ καλό βιογραφικό αυτός. Τώρα ήταν στη Λεβάντε φέτος. Έπαιξε και έπαιξε 36 μάτς στην Ισπανία. Είναι 35 χρονών όμως, μεγάλος.
3: Α, είναι τόσο.
0: Μεγάλος.
3: Τότε θα πάει το Χριστογιώργο του, όχι. Αυτός θα είναι καλή περίπτωση.
0: Δεν νομίζω ότι θα πάει για βασικό για τον Χριστογιώργο. Τώρα ψάχνει βασικό Παναθηναϊκός, γιατί κράτησε ένα νέο ζωντανικό τον Τζάβες. Έχει τον Τζάβες και τον Κότσαρη για αναπληρωματικούς και θέλει το βασικό του τώρα. Που μάλλον θα είναι ξένος. Αν δεν είναι ο Βλαχοδήμος, θα είναι ξένος.
3: Κατάλαβα. Αυτά. Έγινε.
0: Ναι, ρε φίλε, το ξέρουμε ότι φαντάζομαι το λένε γιατί εφήβραν το άθλημα. Ναι, το ξέρουμε ότι το λένε γι' αυτό. Αλλά και εμείς πώς θα κάνουμε χαβαλέ με αυτό, διότι και εσύ το έχεις παρατηρήσει ότι. Από παιδί που ήμουνα, αυτή η διαδικασία δηλαδή στα Μουντιάλ, μόλις πάνε μια νίκη, δηλαδή κάτσε, πήγαινε πρώτα και μετά το συζητάμε άμα θα γίνει. Πολύ αυστηρός εσύ τώρα. Πολύ αυστηρός. Το ξέρουμε. Μην το ξέρουμε δηλαδή ότι το λένε επειδή αυτοί ξεκίνησαν το ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά εσύ, φίλε.
4: Μια χαρά. Ήθελα να πω κάτι έτσι, επειδή σε ακούω και σε πρόκειται κάνω τηλέφωνο έτσι, το πρωί-πρωί όταν ξυπνάω για να πάω για δουλειά.
0: Ναι.
4: Ήθελα να πω, Ευαγγελή, ότι για τον Παθναϊκό, εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ τον Παθναϊκό, γιατί στο μυαλό μου, ειδικά το Μουντιάλ, έχει γίνει σαν εμπορική πανήγυρη. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπω τώρα κάτι τύπους περίεργους να τρέχουν πάνω κάτω, να μας εμφανίζουν τον Ινφαντίνο με όλους αυτούς.
0: Εντάξει, άλλο είναι. Δεν μας κόψει μας το ποδόσφαιρο Ινφαντίνο όμως, φίλε. Και δεν μας χαλάσει μας την ιστορία μας.
4: Δεν μας κόψει, φίλε, για την
0: αρθρογραφία. Όχι. Δηλαδή, όταν θα πάει στα νοκάουτ, δεν θα κάτσει να δεις Μουντιάλ εσύ.
4: Στα νοκάουτ, ναι, εντάξει, μπορεί να έχει λίγο πάθος. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, μου φαίνεται παραπανήγυρη ή κάνω λάθος. Δηλαδή, προφανώς για τα λεφτά τα κάνουν όλα, αλλά νομίζω ότι τα λεφτά, επειδή εισραίουν σε ένα σύστημα από την πυραμίδα από ψηλά προς τα κάτω, σε εμάς δεν καταλήγει τίποτα. Σε εμάς καταλήγει ένα άρτος και θέαμα που λέγανε οι παλιοί. Βάστηλος. Εκείνο που θέλω να πω για τον Παθηναϊκό είναι το εξής, ότι για να αποκωδικοποιήσω το πάθος μερικών ανθρώπων, γιατί θέλουν τα μπόρδα παραδείγματος χάρη, εμένα τι μου άρεσε, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είχε πάθος, φίλε. Θυμάμαι τον γκολ που έβαλε με τον ΠΑΟΚ, έβαλε ένα γκολ στο τέλος των play-offs. Έτρεξε να πάει να πάρει την μπάλα, να το κυνηγήσει και όλα αυτά. Αυτό το πάθος είναι που λείπει από τον Παθηναϊκό.
0: Ναι, ειδικά στο γκρουπ την τελευταία διετία, πέρσι και πρόπερσι, δεν ήταν και καλό το κλίμα, ναι, και δεν υπήρχε πάθος.
4: Ο Μπακατέτας, αυτό που βγάζει στον περισσότερο κόσμο και δεν το έχουν πει οι περισσότεροι, δεν είναι αν είναι καλός παίκτης ή όχι. Το θέμα ήταν το εξής, δεν έβγαζε πάθος. Το πάθος, αγαπητέ Ευαγγέλη, είναι νοοτροπία. Ο Ολυμπιακός, παρόλο που είμαι αντιολυμπιακός μέχρι αηδίας, θα σου πω κάτι, τι έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει δημιουργήσει κάποιες διαδικασίες στο μαγαζί του. Και στο μαγαζί αυτό οι διαδικασίες δημιουργούν νοοτροπία. Η νοοτροπία δημιουργεί κουλτούρα και αυτό φαίνεται από τους τίτλους. Αυτό είχα να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι υγεία σε όλο τον κόσμο και να είστε καλά. Και
0: όλος εσύ να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Το ραδιόφωνο κλείσε.
5: Ναι, ναι, sorry. Ναι. Καλημέρα, Θοδωρή. Είμαι πρώτη φορά παίρνω και εγώ στην εκπομπή.
0: Καλώς τον. Καλό ρίσκο.
5: Καλώς σας βρήκα. Εγώ τηλεφώνησα, ήθελα να κάνω μια ερώτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων.
0: Ναι.
5: Αν γνωρίζετε τι είναι το πισεσί.
2: Το ποιο?
5: Πισεσί.
2: Πισεσί.
0: Πισεσί. Πισεσί. Σε τι?
5: Το πισεσί, λοιπόν, παιδιά, είναι πουλί. Είναι πουλί, πισεσί.
0: Όχι, όχι. Καινούριο είναι αυτό. Πω.
5: Έμεινα κι εγώ άφωνος, δεν έχω τι να πω. Είναι λίγο καμένο.
0: Τώρα δεν πρέπει να κλείσουμε. Εμείς πρέπει να κλείσουμε μόνος στη διαδικασία.
5: Να ξεκινάει ωραία η μέρα μας.
0: Να πεις αυτοκλίνομαι και φεύγω. Έχουμε κάτι άλλο? Όσο μαζεύουμε τα κομμάτια μας.
5: Μοιράζω γνώσεις στον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε.
5: Και ήθελα να μοιραστώ και μαζί σας.
2: Καλά,
0: γίνε.
5: Είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θοδωρή. Δώσε time out, τώρα το θέλουμε, έχουμε ανάγκη. Δώσε το, έχουμε ανάγκη να μαζέψουμε τα κομμάτια μας.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το κουλ.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Θέλετε να σας μιλήσω αντρικά τώρα. Mm-hmm. Ξέρεις τι σίγουρα τραγούδαγα τώρα στο break. Όταν λείπεις εσύ. Με έκαψε τελείως ο προηγούμενος. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Πάμε στη συνέχεια μας να δούμε τι άλλο θα ακούσουν τα αυτάκια μας. Mm. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ, ναι, εσύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με χαβαλέ σήμερα, να πω και είμαι ο Παναγιώτης από Αγίου Αναργύρου, Παρνακός.
0: Ναι, Παναγιώτη μου.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω κι εγώ με χαβαλέ. Πάνε να περάσουν δύο σαλικάρια το δρόμο. Και λέει το ένα στο άλλο. Ωχ, πρόσεχε. Πού. Λοιπόν, αυτό για όσους το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα για τον Παρνακό πήρα να πω κι εγώ. Για την κλήρωσή του. Με την Πάτση.
0: Είναι η Πάξη με γιώτα και όχι η Παξή τα τονίσει έτσι.
1: Ναι, η Πάτση, ναι, όπως λέμε, είμαστε Πάτση. Ή αυτό που λέμε και στα Τρίκαλα που έχω καταγωγή.
0: Ναι.
1: Πάτση, παραπάτση και έπεσε. Εν πάση περιπτώσει. Πιστεύω ότι αυτές τις ομάδες τις περνάμε και πρέπει να τις περάσουμε.
0: Τώρα ναι, μην γίνεται κουβέντα. Τώρα είναι πραγματικά.
1: Να είμαστε σοβαροί. Μην πάθουμε κάτι όπως έπαθε για δύο χρονιές. Που αυτή είναι ακόμα πιο αδύναμη ομάδα λογικά από αυτές που έπαιξε η ΑΕΚ. Όσο είναι το transfer αυτής της ομάδας, πρέπει να είναι.
0: Είναι ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Αυτή είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία 20 χρόνια παίζει στην πρώτη της Ουγγαρίας. Στην τελευταία πενταετία διάγει την καλύτερη της περίοδο. Έχει πάρει δύο κύπελλα, βγαίνει η τρίτη στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που έχει ένα γηπεδάκι 5.000 θέσεις και έχει το εξής τρομερό, ότι παίζει μόνο με Μαγιάρους, μόνο με Ούγγρους. Δεν έχει ξένους.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ιδιαίτερη. Ναι.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Εντάξει, κοίταξε, από τον Παναθηναϊκό κρίνεται. Κανονικά ο Παναθηναϊκός πρέπει από το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία να πάρει ένα αποτέλεσμα που τον επαναληπτικό θα τον κάνει διαδικαστικό. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Ναι, βέβαια. Τέσσερις ομάδες δεν πρέπει να λέμε κάτι άλλο.
0: Να μπαίνει στη διαδικασία.
1: Από εκεί και πέρα για τις μεταγραφές, πιστεύω από το να φέρουν κάποιον Ισπανό ή κάποιον Γερμανό μπακ και να αμφιβόλου ποιότητας, χίλιες φορές να φέρει το Βίχο που τον έχουμε δει, είναι καλός αμυντικά. Που έχει ακουστεί πλέον για Βίχο, να τους πάρει πακέτο. Mm. Ο Τσάπρας, εντάξει, ξέρουμε, καλός και σε ασίστ, θα ανεβοκατεβαίνει, θα βοηθήσει λογικά. Τώρα για τον Καμαρά, είναι η καψούρα του Κοτσόλη.
0: Ναι, έχει, από το Γενάρη έχει φαγωθεί.
1: Λογικά κάτι έχει δει σε αυτόν τον άνθρωπο. Είδαμε ότι ο Κοτσόλης είναι άνθρωπος που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, προσπαθεί να του βοηθήσει. Κινήσεις που κάνει είναι πάντα προσεγμένες και εντάξει, μόνο το δεξί χαφ που πήρε πέρσι από την Κηφισιά, τον Παντελίδη, δεν προσέφερε τόσο, αλλά ήταν
0: δεν πήρε ευκαιρίες. Έπαιζε μια φορά τους τρεις μήνες, έτσι δεν γίνεται να παίξει μπάλα, φίλε. Δεν γίνεται να παίξει μπάλα, μια φορά στους τρεις μήνες.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Δεν γίνεται.
1: Τώρα τους κομμένους που είδαμε, πιστεύω, δεν είναι μέσα ο Σιώπης και ο Τσιριβέγια, που μπορούν να βοηθήσουν και οι δύο ανάλογα με το παιχνίδι. Λογικά θέλει να τους δει και τους δύο προπονητές και να κρίνει. Τώρα το δεκάρι, περιμένουμε με το δεκάρι και ο επιθετικός, θα είναι λογικά τα δύο μεγάλα συμβόλαια του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι το σημαντικό ότι θα κάνουμε.
0: Το οχτάρι όμως, όχι το δεκάρι.
1: Το οχτάρι,
0: ο Γένσεν παράδειγμα. Το Γένσεν και ο Φόρ, ναι.
1: Εκεί και το δεξί χαφ που άμα φύγει ο Πελίστρη. Και εκεί θα δοθούν χρήματα.
0: Πώς να φύγει, αφού προχθές δεν πήγε ούτε αλλαγή. Πώς να φύγει ο Πελίστρη.
1: Εντάξει, αλλά κάτι γίνεται με τον Πελίστρη. Έχει καλό μάνατζερ, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να. Αν φέρει καλή πρόταση, ναι, θα συζητηθεί ο Πελίστρη. Αλλά αν δεν φέρει καλή πρόταση, είναι και η United μες στο παιχνίδι. Είναι και μισό-μισό. Είναι γι' αυτό.
1: Να βρει τώρα τόσα λεφτά.
0: Άστο.
1: Μπορεί να είναι και χαμένη υπόθεση.
0: Ίσως αναστηθεί με το καινούριο. Γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή η ταχύτητα είναι κάτι που το γουστάρει πολύ ο Νίστρουπ. Θέλει να τον δει τον Πελίστρη, δηλαδή πιστεύω ότι θα δώσει ευκαιρία.
1: Άμα δεν έχει τραυματισμούς, σίγουρα θα προσφέρει και θα βοηθήσει. Είναι δεδομένο γιατί έχει μεγάλη ποιότητα. Αλλά είναι μονίμως τραυματίας.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Έγινε.
0: Θα
1: την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλέγκος από Εξάρχεια Εξής.
0: Έλα,
2: είσαι καλά, Βάγκο.
0: Μια χαρά, ρε φίλε.
2: Μπράβο, φιλαράκι.
0: Λίγο το Γκέτσε μου θυμίζει. Λίγο το Γκέτσε μου θυμίζει.
3: Ναι, η αλήθεια.
0: Λίγο το Γκέτσε
2: μου θυμίζει. Μου το έχει πει πολλές φορές.
0: Α, το έχω πει και άλλη φορά, ναι.
2: Ναι, μου το έχουν πει πολλές φορές. Να σε ρωτήσω, γνωρίζει αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός του μπάσκετ να μα πάρει το γήπεδο του Σανέλ για φέτος?
0: Ναι, έχω ακούσει.
2: Το έχει ακούσει αυτό?
0: Το έχω ακούσει. Να τον νοικιάσει θέλει για κάποιους μήνες για τα παιχνίδια του. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω γιατί και νομίζω ότι και η μπασκετική ΑΕΚ δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Ο Μάκης ο Αγγελόπουλος.
2: Έχει πιέσει γι' αυτό. Γιατί είναι, ανήκει στο ΣΕΦ, η Σανέλ Αρένα. Και είναι αυτό το καθεστώς που είναι τα γήπεδα όλα στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
2: Και ανήκει στο ΣΕΦ, οπότε αν η πολιτεία με το ΣΕΦ το αποφασίσουν, δεν είχε τόσο λόγο η ΑΕΚ πάνω σε αυτό.
0: Και δεν έχει σύμβαση, ομάδια, δεν έχει σύμβαση για την αποκλειστική χρήση ΑΕΚ τώρα, αδερφέ. Δεν μπορεί να μην έχει σύμβαση.
2: Τη
0: χρήση, ναι, δεν έχει. Είναι κάτι σαν το Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο στο ΑΚΑ ή όπως ήταν παλιά η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο στο ΑΚΑ. Είναι δηλαδή, δεν έχει υπογράψει όπως ας πούμε πήρε ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΣΕΒ για 50 χρόνια. Αλλά έχει όμως την αποκλειστική χρήση. Νομίζω ότι πρέπει να έχει λόγο και η ΑΕΚ. Επίσης, το βλέπω δύσκολο σε εγχείρημα, ειδικά αν τα μάτς γίνουν με κόσμο.
2: Σωστά. Και εκεί είναι και το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή, όλοι οι εργαζομένοι, οι οπαδοί και όλα τα υπόλοιπα έχουν μεγάλη αντίσταση σε αυτό.
0: Ναι,
2: δεν
0: είναι
2: μέχρι τώρα.
0: Ναι, είναι δύσκολο σαν εγχείρημα.
2: Και θεωρώ ότι είναι και λογικό, έτσι. Υπάρχουν και άλλα γήπεδα στην Ελλάδα, μπορεί να πάει αλλού. Μπορεί να πάει και αλλού, και στη Σερβία και οπουδήποτε.
0: Εξετάζεται, λέει, αν δεν κάτσει, λέει, η Σανέλ Αρένα, εξετάζεται, λέει, το Ηράκλειο στην Κρήτη. Τα ωράκια.
2: Μια χαρά τα ωράκια. Θα σας πω και ένα ανέκδοτο.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ένας πιτσιρικάς ο Γεωργάκης, δεν το τρώει το αυγό με τίποτα, Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Είναι η μαμά του και ο μπαμπάς του. Έλα βρε Γεωργάκη μου, του λέγει η μαμά του. Φάτο να μεγαλώσουν τα πόδια σου. Φάτο να γίνεις άντρας δυνατός. Φάει από εδώ, φάει από εκεί, με τίποτα Γεωργάκης. Σκέφτεται ο πατέρας του να τον πείσει με μια καλή δικαιολογία. Του λέει, έλα Γεωργάκη αγόρι μου, φάει το αυγουλάκι σου να μακρύνει το πουλάκι σου. Και του λέει η μαμά, Γιωργάκη μου, ποιος το γάλα σου είσαι να φάει το αυγό ο μπαμπάς σου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. ΑΕΚ 365. ΑΕΚ 365. Ναι, μοιάζει πολύ φωνή τώρα. Εδώ πέρα έχουμε όμως μια διευκρίνηση. Από ένα φίλο, λέει, καλημέρα παιδιά, λέει, η ιστορία που είπε νωρίτερα ο φίλος με τη μονομαχία είναι αληθινή. Η διαφορά είναι ότι ο νικητής ήταν ο υπουργός. Ο υπουργός λεγόταν Στάις και ο βουλευτής Χατζιπέτρος. Το Χατζιπέτρος είναι όνομα βουλευτή.
3: Ναι.
0: Είναι ασφαλώς και θα μπορούσε να είναι. Ο υπουργός λεγόταν Στάις, λέει, και αυτός κέρδισε μονομαχία. Τι να σου πω, ρε φιλαράκο, εσείς μας τα λέτε, εσείς τα ξέρετε αυτά. Ο Μαρίνος από τη Λιγαριά, η Λένα εκεί, η παρέα, στέλνουν και αυτή την καλημέρα τους. Λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή. Στο πέραν τα πόδια τρομοροφύλακα πρέπει να είναι παράλληλα και να πατάνε πάνω στη γραμμή. Καλή συνέχεια, λέει ο Μαρίνος από εκεί, από τη Λιγαριά. Και σε κάνα δύο άλλα μηνυματάκια μέχρι να πέσει το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενα εδώ που βρισκόμαστε. Ναι, καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Πάνω. Δυστυχώς, μετά τις πατάτες που πατάνε, η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη. Γυρίζω τη βελόνα στα Αριτζιανά, θα σας θυμάμαι πάντα. Λέω, Γιάννης, ναι. Την αγάπη μου, ρε γίγαντε, στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω γενέθλια σήμερα. Έχω εγώ και ο γιος μου, λέει. Κανένα νέο από μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχουμε Κυριάκος από νέο κόσμο. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά.
3: Πολύχρονικοί δύο.
0: Και οι δύο πολύχρονοι και εσύ και ο Λεβέντης. Από μπασκετικό Παναθηναϊκό είμαστε εν αναμονή εξελίξεων σχετικά με το μεγάλο ζήτημα του Μπράντοβιτς. Πάμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξέλιξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλ κατά της Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στον ορμό Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
11: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
21: Αφήσαμε άπλετο το πεδίο που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
22: Γκόλι Αλιάννα. Αλιάννα.
23: Ποιος εγχειρίστηκε.
22: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
23: Νικολάκη.
22: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
23: Πάπο.
24: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
25: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
24: Έπαθε κλάση.
23: Έλα ρε Κώστα.
0: τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
1: Τότε είχα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
0: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
1: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
2: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαρδάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
4: Μασονία των ηχοληπτών.
12: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
15: Το καλό την άλλη γυάλι. Γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
12: Στη Ρόδο ανάμεσα σε κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
26: Βήμα μου έρθω το Λιμπερνά.
27: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο. Το τζάμπολ.
28: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
29: Ο Διονύσης.
28: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Το, όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το είπα.
30: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
31: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
32: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
31: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
33: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
34: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
35: Έχουμε φίλες.
36: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
35: Φίλους. Πού ζαλίσατε με τα Σαρδάμ. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
0: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
37: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακικουκιουεχέκαβ.
35: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως το σκλάβι.
38: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

Έχω δύο μηνύματα μπροστά μου. Mm-hmm. Λέει πρώτα απ' όλα: καλημέρα, Βαγγέλη. Από Γιώργο μπαμπά, Σπύρο γιο, Σοφία κόρη, Έλενα μαμά. Σε ακούμε όλοι μαζί στα μάξι. Μόνο Ολυμπιακός. Τα παιδιά ρωτούν αν έχεις νερατζιές. Έχω πολλές στη γειτονιά μου, πες τα παιδιά. Πολλές νερατζιές στη γειτονιά μου. Τα παιδιά, ρε, τα παιδιά. Αυτός ο νερατζιές έχει νερατζιές. Τι ωραίο που είναι, ωραίο. Άκου και αυτό τώρα, γιατί θα σ' αρέσει. Πολλές καλημέρες. Την αγάπη μου σε όλο το παρεάκι. Τι έχουμε όταν ζευγαρώσουμε ένα αυτοτυπικό μηχάνημα με ένα σκύλο? Ένα πραγματικά πιστό αντίγραφο. Γιώργος Metal Taxi. Γιώργος, συγχαρητήρια. Πρέπει να στα δώσω τα συγχαρητήριά μου. Νομίζω, λέει ο φίλος του Διάκτη, έχει σαν λέει ένα για 49 χρόνια. Οπότε, να αν πει όχι, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει. Φίλε, δεν την έχει ακόμη 49. Είναι να γίνει αυτή η διαδικασία. Μπράβο, είναι να γίνει αυτή η διαδικασία. Αλλά ακόμη δεν έχει υπογράψει το συμβόλαιο αυτό για να το πάρει για 50 χρόνια. Αλλά είναι διαδικαστικό. Το επόμενο διάστημα θα το κάνει. Ένας άλλος φίλος λέει για 4 μήνες θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ενίκιο ο Αγγελόπουλος. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει γραφτεί. Θα δούμε πώς θα γίνει. Έτσι. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε όπως πάντα όλα. Και θα σας ενημερώσουμε τι θα γίνει και με αυτό και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αλλά το θεωρώ δύσκολο, το είπα και πάλι αυτό με τη μετακίνηση. Λοιπόν, κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά σας λέω πώς είναι τα πράγματα. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδίκησε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αυτό το Σάββατο 20 του μήνα από 12 ως 2 το μεσημέρι, παρέα με Σταύρο Χοντροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ένα ισχυωτικό μαλλιόν Ρόνσον, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης. Λοιπόν, αυτά στο Athens Metro Mall το Σάββατο, να είστε εκεί με το Big Win Sport FM στους 94,6. Πάμε σε κανένα δύο μηνυματάκια και μετά να δούμε ατζέντες, ημέρες και τα δικά μας. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Βασιλάρα Νίκη ΑΕΚ. Βαγγέλη, ισχύει πως εκδόθηκε οικοδομική άδεια για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Σε πόσο χρόνο προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου από την έκδοσή της? Εκδόθηκε, ναι, είναι γεγονός. Στο χρόνο. Στο χρόνο. Το χρονοδιάγραμμα είναι για ένα έτος για τον ερασιτέχνη. Την καλημέρα μου, παιδιά. Θέλω να διαβεβαιώσω στο φίλο Κωνσταντίνο με μαθηματική ακρίβεια ότι και φέτος η ομάδα μας θα αποτύχει στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Στα μέσα της χρονιάς θα χρεωθεί με την Λίμπαρ τη ζημιά και ο προπονητής θα συνεχίσει και ο πρόεδρος θα συνεχίσει το βιολί που παίζει τόσα χρόνια. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι μάγος για να το δεις. Είναι φανερό ότι η πολιτική Μαρινάκη έτσι πηγαίνει το καράβι και όσοι γνωρίζουν το Μαρινάκη στις συναλλαγές του το καταλαβαίνουν, λέει ο Παναγιώτης, είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα σας, παιδιά. Ρε παιδιά, δεν είμαι ο Ράιαν, ο Μπράιαν. Ο Μπράιαν είμαι. Σποτάκι, λέει, από Αμάν. Ναι. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Δεν θα ήταν καλή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό το δεξί εξτρέμ, λέει, του Κάπο Βέρντε. Κώστας Νερατζάκικος, εσύ Σατανάση, εσύ το ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη. Καλημέρα, Μπαλαδίτης, Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα. Χάρη και η Παιχτούρα. Κρίμα, ήθελα χατρίκ. Στο επόμενο, ρε. Στο προηγούμενο μάστερ της Αυστραλίας δεν έπαιξε ο κίπερ της Λεβάντα, έπαιξε ο Πάτρικ Μπιτς. Είναι 22 χρονών και παίζει στην Melbourne City. Προς ενημέρωση για τον κύριο Δημήτρη. Και για μένα κιόλας, Δημήτρη. Γιατί εγώ νόμιζα ότι έπαιζε ο άλλος, ο Λεβάντες. Μάρει στην Melbourne City. Προς ενημέρωση για τον κύριο Δημήτρη. Και για μένα κιόλας, Δημήτρη. Γιατί εγώ νόμιζα ότι έπαιζε ο άλλος,

0: Δώσε τίποτα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς τιμωρήθηκε η έδρα του Παναθηναϊκού σε εκτός έδρας μάτς? Πάλι καινούργιους νόμους βγάζουν. Γίνεται να κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός? Δεν το ξέρω, Μάξιμε. Ακούω τα ανέκδοτα που σας στέλνουν. Τελικά έχει δυσκολέψει το μονοκάμωτο στο ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Ναι, Μάνο, μην τα συζητάς. Μην τα συζητάς. Άστο. Ο Ισάκλη, καλημέρα, Μάκης, Βαγγέλη. Κανένας λάθος για τον ομοφυλόφιλο της Αυστραλίας. Δεν είναι ο Ράιαν, ο Μπράιαν είναι. Εντάξει, ρε παιδιά. Τι Ράιαν, τι Μπράιαν. Καλημέρα, παιδες, Ηλίας, θέλω από το εξωτικό Α7. Άντε να στείλω κι εγώ ένα, λέει, καλό ανεκδοτάκι. Ένας ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική με σκοπό να εκτελέσει το ιεραποστολικό του έργο. Στον δρόμο συνάντησε ένα λιοντάρι. Φοβισμένος προσεύχεται: Κύριε, δώσε χριστιανικό πνεύμα στο λιοντάρι αυτό, και το λιοντάρι ευλόγησον το γεύμα τούτον. Τζόρνταν. Έχει κάνει πρόταση 1,5 μοίρο ενίκιο για 4 μήνες στην ΑΕΚ, μου λέει και ο Γιάννης εδώ, αυτό που διαβάσαμε και πριν. Συγγνώμη, Βάγκο, από ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα στο να παίξει ο Ολυμπιακός σαν ένα αρένα εφόσον πληρώσει το αντίτιμο της ενοικίασης. Που ακριβώς βρίσκεται σε αυτό με τις αντιδράσεις που υπάρχουν από όλο τον κόσμο της ΑΕΚ, ρε φίλε. Αυτό συζητάμε. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Νέαπολη, Κοζάνης, μόνο Αριανάρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο εκεί στην Νέαπολη. Η ΑΕΚ έχει σαν άλλη αρένα, την έχει κλείσει για 20 χρόνια. Τέλος του μήνα θα γίνει για 49. Το κλειστό ήταν της πάλης, μας λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιδες, προσοχή στους δρόμους, Γιάννης από Κεδόμνα, από Χαϊδάρη, Πανάθα και Κολονία. Βεβαίως, βεβαίως. Μπράβο στα παιδιά, γεια σου, Γιάννάρα. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Μια πολύ καλή περίπτωση στον ονοφύλακα, μια και είπε, λέει, πριν αυτόν ο φίλο τη Αυστραλία, είναι αυτό τη Σαουδική Αραβία. Αν δεν ήταν πυροτέχνημα, η εμφάνιση του προχθές είναι φοβερό με αυτά που είδα σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού του, λέει ο Γιάννη. Ναι, ήταν καλό αυτό. Καλημέρα από το θέρμο Τολοκαρνανία, Βαγγέλη και πάνω. Καλημέρα, Χριστάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Ανέκδοτο στα γρήγορα. Δύο ψήλοι το συζητούν. Θα πάμε με τα πόδια ή θα περιμένουμε κανένα σκυλό? Καλημέρα σε όλου, ο Δημήτρη. Ρε παιδιά, με τα 40 μου λέει κοντεύω να πεθάνω. Λέμε, κλαίω από τα γέλια μέσα στο λεωφορείο. Προσπαθώ να κρατηθώ, αλλά δεν γίνεται. Μίλτος παράφρον, καράφλων, περιπτερά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και πάνω αυτό από το ειδηλιακό περάμα να γνωρίζουν στην ΚΑΕΑ, εκλέει ότι αν δώσουν το γήπεδο στον Ολυμπιακό που πάνε 3.000 αεξίδες κάθε αγώνα, μετά θα παίζουν μόνοι τους. Μόνο ΑΕΚ και μπορούσε να δώσουν, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα λιοντάρια πώς τα βλέπεις? Λέει, είχαν μια επιβλητικότητα χθες. Ναι, ήταν μια καλή εμφάνιση χθες, γεμάτη και κόντρα σε έναν αντίπαλο που είναι υπολογίσιμος όπως η Κροατία. Καλύτερα στην Κρήτη, λέει ένας Ολυμπιακός εδώ πέρα. Δεν διαβάζω όλο το μήνυμα γιατί είναι και κάποια πράγματα που δεν. Η ΚΑΕ λέει είναι Ολυμπιακός, είναι μέσα 16 εκατομμύρια, θα πληρώσει και νίκιο. Διαβάζουμε ότι εκβιάζουν την ΑΕΚ για τη σύμβαση και την υνοποίηση, λέει, του Λεκαβίτσιους. Ας βγει ο Μάκης να τα πει, λέει εδώ ένας φίλος ΣΑΕΚ. Βαγγέλη, πόσο άδικο είναι να φερθεί ο Παναθηναϊκός έτσι στον Μπακασέτα, λέει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι του έχει φερθεί άδικα. Άκουσε τον προπονητή ο Παναθηναϊκός και στον Μπακασέτα νομίζω ότι η εξήγα είναι καλή, υπό την έννοια ότι, ρε παιδί μου, δεν σε υπολογίζω, αλλά μπορείς όπου θέλεις να πας, θα σε αφήσω ελεύθερο, δεν πρόκειται να ζητήσω ούτε ευρώ. Και δευτερευόντως το έχει πει μάλιστα ότι αν το συμβόλαιο που βρεις είναι κάτω από αυτό που έχεις υπογράψει με εμάς, το υπόλοιπο του ποσού θα το ματσάρουμε εμείς. Έτσι, φαντάζομαι για ομάδα του εξωτερικού τώρα. Με να πάει στην ελληνική ομάδα, είχαμε ματσάρει τίποτα. Σίγουρο. Θε και ματσάρισμα, θα το πούνε. Αυτό έτσι πάει. Παναγιώτη, θα κάνεις κανένα break, τι θα κάνεις?
1: Άμα μου πεις.
0: Τι θα κάνεις?
1: Άμα μου πεις.
0: Πώς και δεχτυπιέσαι σήμερα? Πώς και δεχτυπιέσαι, δεν ζητάς τα αίμα όταν απέναντι.
1: Πράγματα.
0: Έλα, πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία

0: Εύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
0: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Wins for FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή «Τα πάνω κάτω» με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Wins for FM. Συντονιστείτε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: 1, 2, 1, 2, 3.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την ατζέντα της ημέρας, τα απόψινά παιχνίδια, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Ξεκινάμε με παγκόσμιο κύπελο φυσικά. 7 η ώρα το απόγευμα, Τσεχία, Νότια Αφρική, ΕΡΤ 2. 10 η ώρα, Ελβετία, Βοσνία, ΕΡΤ 2. 1 η ώρα τα ξημερώματα, Καναδάς, Κατάρ, ΕΡΤ 2. Και 4 η ώρα, Μεξικό, Νότια Κορέα, στην ΕΡΤ 1. Αυτά είναι τα 4 μάτς μέχρι αύριο το πρωί για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Σε μπασκέτια έχουμε Βαλένθια, Μπαρσελόνα στις 9. Στο Κοσμοτέ Σπορτ 4 είναι ο πρώτος τελικός σειράς και έχουμε και την ίδια ώρα στις 9 στο Κοσμοτέ Σπορτ 8. Στο 4 είναι το Ισπανικό, στο 8 είναι το Ιταλικό, Βενέτσια, Αρμάνι, Μιλάνο για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα σημερινά παιχνίδια. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, γουλιμπουλί.

0: Καλημέρα, παιδες. Λέει Βαγγέλη, ακούγεται και γράφεται ότι τον Μπακασέτα τον έχει πάρει η ΑΕΚ. Ελπίζω για την ομάδα του Χάντμπολ, βέβαια, λέει ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω, Παναγιώτη.
1: Τι σας λέει.
0: Εντάξει, τώρα. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Σύντομο ανεκδοτάκι, πώς λέγεται ο μεθυσμένος ευγενής του Μεσαίωνα.
1: Μεθυσμένος ευγενής του Μεσαίωνα.
0: Η Πότης. Τα βιλιά μου από τα δροσερά νόγια. Παγωμένα πρέπει να ήταν νόγια με τέτοια αστιακιά. Αυτή την ηρεμία φέτος το καλοκαίρι, μισή έξιδες, δεν την έχουμε συνηθίσει. Δεν βγαίνουν και οι νέες φανέλες να έχουμε ένα λόγο, λέει, να φαγωθούμε. Καλημέρα από Μελβούρνη, μόνο άκη διαγόρας, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Τον ένιωσες κατευθείαν, σε βλέπω, έτσι, τον Μιχάλη.
1: Εύκολα.

0: Λοιπόν, για τον Ομπράντοβιτς που με ρωτάει εδώ πέρα ο Νίκος, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, φίλε, για τον Ομπράντοβιτς. Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές. Σήμερα είναι Πέμπτη. Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας κάτι θα προκύψει. Αναμένουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση σε αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι η Παρτιζάν, παρά την ανακοίνωση των οπαδών της χθες, ότι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα να γυρίσει ο Μπράντοβιτς εκεί, γιατί οι λόγοι για τους οποίους έφυγε ο Μπράντοβιτς ακόμα υφίστανται εκεί στην ομάδα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που την τρέχει, που έχει μεγάλη κόντρα. Και εντάξει, υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα γίνει. Δεν είναι βέβαιο όπως το παρουσιάζουν κάποιοι, αλλά είναι πιο πιθανό να γίνει παρά να μην γίνει, για να σου το πω έτσι. Και από τη στιγμή που ο Μπράντοβιτς έχει πει ότι θα προπονεί ομάδα, βλέπω δύσκολο κάποιο άλλο προορισμό την τρέχουσα σεζόν. Μου μοιάζει πολύ δύσκολο να πάει κάπου αλλού. Θα δούμε, θα χρειαστεί λίγο υπομονή άλλες λίγες μέρες. Πάντως το θέμα είναι ότι είναι αρκετά πιθανό, και επειδή τον ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς πάρα πολύ καλά, είναι άνθρωπος ο οποίος, αν ήταν να το έχει κάψει, θα το έχει κάψει εδώ και πολύ καιρό το σενάριο, και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ενώ θα το έχει κάψει, θα το έχει ξεκόψει έτσι. Όπως το έχει κάνει, παράδειγμα, όταν έφευγε από την Φενέρ και πήγε μετά στην Παρτιζάν, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ είπαμε, ο Μαρίνο Πούσιτς, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, κατά 99,9% ενδεχομένως και μέσα στη μέρα να έχουμε και εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Τον καλό μου συνεργάτη, τον TJ Πανόριλο, που ήταν στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη, την αθλητική. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μαρία Ζαφυράτου, για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Εντάξει, εδώ είναι. Αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
14: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρεμιέρα Μαγκέλα στο παγκόσμιο κύπελο για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλαία του 11ου ομίλου στο άλλο μάτσο Ουζμπεκιστάν-Κολομβία 1-3. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου η Αγγλία με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δις επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Γκάνα-Παναμά 1-0. Κοντά στην απόκτηση του Etienne Camara από τη Σελερουάιν, ο Παναθηναϊκός συνεχίζονται οι επαφές με τη Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγκελεν, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας να αναφέρει ότι έχει απορρίψει ήδη δύο προτάσεις. Σε συμφωνία με τη Lodz για την πώληση του Σφιντέρσκι ήρθαν οι πράσινοι. Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη προπόνηση της σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το τριφύλι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ Τιάγκο Σάντος. Δεν μπορείς να πεις όχι όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, το πρώτο μήνυμα του Μαφέο. Κοντά σε συμφωνία με τη Σάντεφιορτ για τον Σμαϊλόβιτς, είναι η Ερυθρόλευκη σε καλοδρόμο και του Στάνιτς. Μας κάνετε περήφανος, για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη βράβευση της ομάδας πόλο γυναικών για την κατάκτηση του Champions League. ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσελου Στόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα βρει μπροστά του δικέφαλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ ΑΕΚ με την υπόθεση του Μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, η εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος αύριο στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ Jones και Nan στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν Λεσόρ, Γκραντ και η Πράσινη ΚΑΕ για την ένταση με τα ματς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες στην υπόθεση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού άκτορα. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος αυτό το διάστημα οι πράσινοι. Την πρώτη μεταγραφή της εποχής Σπανούλη ανακοίνωσε ο Άρης που απέκτησε για δύο χρόνια τον 25χρονο forward DJ Λιντέλ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο NBA για τους Brooklyn Nets. Την απόκτηση του Νίκ Καλάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα του Ρόουζ στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου αμυντικού και τη νέα σεζόν αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Θεόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Θρήνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρέστ Ερικ Ρουά. Ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέγ είχε οδηγήσει την Μπρέστ στην ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 2024-25. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου.
9: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ναι, τι έγινε, Αγγλία έρχεται, τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια έβαλαν δύο γκολ, φάγανε δύο γκολ. Κατευθείαν από τους γεροντοκροάτες.
1: Άκουσε η συζήτηση coming home και νομίζω ότι λέμε για την, για την Αγγλία. Για την Γκάνα το λέμε, ρε φίλε.
0: Είχε δίκιο, στο 95. Γκάνα παράμα. It's coming home, it's coming home. Ουχτώ μετά τη σούκτου. Big wheels που ρεφε. Μην είναι δα, τη σκουμπάκι, αμπόρι μου. Είναι εφομπέ. Από εδώ. Με Μαρία Ζαφίρα.
1: Η Αλέξανδρου Τσουβέλα.
0: Και πάνω ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Εδώ είναι η Γκάνα, εδώ σας γλεντάει στο 95. Παναμάκια. Παναμάκια.
1: Άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής.
0: Παναμάκια. Άμα δεν σφυρίξει. Ή όπως έλεγε πολύ. Καθόλου ρατσιστικά ο Γιατζόγκ. Άμα δεν τραγουδήσει χοντρή.
1: Δεν βγήκε ποτέ καμία. Συγγνώμη, καμία.
0: Ευτραφής.
1: Όχι, δεν τη λένε έτσι. Τη λένε plus size. Τραγουδίστρια.
0: Εντάξει. Οκ, προχωράμε. Αυτή εδώ η εκπομπή θα πάμε μέχρι τις 10.
1: Με κέφι. Αστέρες.
0: Τι?
1: Η Γκάνα είναι οι μαύροι αστέρες.
0: Είναι παιχταράδες. Είναι πολύ γρήγοροι.
1: Όχι, τους λένε.
0: Ναι, είναι πολύ γρήγοροι. Οι μαύροι αστέρες θα μπορούσε να είναι σειρά του Sky. Ναι. Από τον ήλιο, μαύροι αστέρες. Όλη η εκπομπή cancel. Ξεκίνησε όλη η εκπομπή για cancel. Και κυρίως ξεκίνησε για cancel με το It's Coming Home, με τα 4 γκολ που έβαλε η Αγγλία και το πιστεύουν. Και μου έστειλαν και μερικοί μήνυμα. Θα πατώσει η Αγγλία, Καραγκιόζη Τσούβι. Βλέπεις τι κάναμε με τους Κροάτες. Και δεν ξέρουν τι θα γίνει παρακάτω. Δεν το ξέρουν. Τα παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, το σκορ θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, 8-3.
0: Okay.
1: Εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εύκολα. Ωραία. Γιατί έχει σώσει
0: πολλά. Δεν ήταν με του γέρου.
1: Ο Λιβάκοβιτς. Ναι. Παιδιά, η άμυνα. Δεν ξέρω, ο Ρήλος ίσως με νιώσει λίγο περισσότερο. Μου θύμιζε ΑΕΚ πριν από 3-4 χρόνια της Κροατίας. Και δεν το λέω για καλό, ούτε ναι, για την ΑΕΚ, ούτε για την Κροατία.
0: Ναι, ναι, ο Μόντριτς εκεί πήγε και έκανε πέναλτι.
1: Εντάξει. Για το πέναλτι τώρα, με συγχωρεί.
0: Την πάει την μπάλα, δεν βλέπω. Αφηρία. Δεν μπορεί ο Μόντριτς. Δεν μπορείς, Μόντριτς. Δεν μπορείς, ρε Μόντριτς, να μην ξέρεις ότι κάποιος θα βρεθεί πιο γρήγορος από σένα.
1: Ναι, άργησε να τραβήξει το πόντο.
0: Ναι, άργησε γέρος. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τους φίλους των λιονταριών. Ναι, ναι, ναι. Τριών λιονταριών. Τρία δεν είναι τα λιονταριά.
0: Τρία. Υπάρχει λόγος.
1: Ναι. Ότι χαρήκανε για το 4-2 για Κροατία, γιατί έχουμε και εμείς στο μυαλό μας την Κροατία που έχει φτάσει και αυτό και που έχει πάει. Παιδιά, δεν ήταν αυτό τώρα
0: το θέμα μας.
1: Δηλαδή, εγώ δεν θα χαιρόμουν αν από αυτή την Κροατία λέω it's coming. Όχι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ηρεμήστε λίγο.
0: Λέγονται λιοντάρια. Λέγονται λιοντάρια. Είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Μαύροι αστέρες. Καφετέρος λέγονται Κολοβιανοί.
1: Πώς θα λέγονται.
0: Έτσι λέγονται.
1: Φέντος, εσπρέσους,
0: σκέτους. Μέτριους, εξπρέσιους, ποέτιους, οβίντιους, ιτεραπορτικά έξω. Λέγονται καφετέρος. Πραγματικά παίζαμε με τα καφενεία να πούμε. Τρία ρίξανε στους Ουσμπέκους, τους Ιρισμέτοφ. Καφετέρος.
1: Εμάς το μαθαίνουμε τσιπουρέρος.
0: Καλά, εμείς είμαστε.
1: Ιουζέρος.
0: Προβατίνος. Προβατίνος Μάγνους. Πάρα πολύ ωραίο προσωνύμιο το καφετέρος.
1: Ωραίο.
0: 1-3 λοιπόν, Ουσμπεκιστάν. Οι καφετέρος νίκησαν τους Ασιάτες. Έτσι. 1-3. Τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ήρθατε πρεμιέρα σε Μουντιάλ πρώτη φορά. Μέχρι και το Ουσμπεκιστάν πήγε. 1-3.
1: Δεν έβαλε γκολ. Το πρώτο του γκολ έβαλε στο Μουντιάλ. Εντάξει, ωραία, μπράβο.
0: Καφετέρος.
1: Καφετέρος. Δηλαδή, σήμερα έχουμε Τσεχία, Νότια Αφρική,
0: ναι,
1: και Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
0: Ωραία. Φίλους μας τους Βόσνιους.
1: Τίποτα. Μακάρι, όλα τα μακάρι.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει.
1: Να μην σταυρώσουνε κόρνερ.
0: Κόρνερ, σε κόρνερ θα κερδίσουν σήμερα.
1: Όχι. 0-0.
0: Λες, ε.
1: Ναι.
0: Το πρωί καφετέρος ζεστός ή κρύος, εγώ πάντα κρύο και το χειμώνα.
1: Εγώ το πρωί ένα double espresso ζεστό.
0: Πίνεις διπλό espresso που έχει να έρθει εδώ το πρωί.
1: Ναι,
0: μωρέ,
1: εντάξει, είναι στο σπίτι, είναι
0: Α, δεν μετράει διπλό
1: espresso. Είναι σαλούγκο.
0: Α, γι' αυτό κάνει.
2: Εσύ ακροατή να πας στο διάολο.
1: Δεν ξέρω να πει, και αυτό είναι εδώ πέρα το φρέντο espresso.
0: Α, ένα διπλό espresso και ένα φρέντο espresso μετά.
1: Αλλά τέλος.
0: Δεν ξαναπίνω. Γιατί δεν κλείνω. Τα μάτια σου είναι ανοιχτά. Δεν χρειάζεται.
1: Τζακ Ράσελ.
0: Δεν χρειάζεται. Μετά λέω εγώ για ποιο λόγο η Μαρία και πώς προλαβαίνει όλα αυτά. Γιατί εδώ που είναι, μετά είναι τεντωμένη στις πιλάτες, μετά ποστάρει έξι φαγητά και μετά με ένα φόρεμα κάνει μια παρουσίαση στον Μπούσια. Και μετά λέει. Είδα. Τι έγινε.
1: Την άλλη
0: έχει. Και μετά λέει εδώ βλέπω μπάλα. Αλλά γι' αυτό. Χτυπά τρία καφεδάκια σε μια μισή ώρα.
1: Δεν μετράει το διπλό, δεν μετράει.
0: Γιατί επειδή δεν το πληρώνει σπίτι. Πώς δεν μετράει το διπλό εσπρέσο?
1: Είναι λούγκο, μωρέ, είναι αερωμένο.
0: Τι σημασία έχει που είναι αερωμένος? Ο οργανισμός τι λέει? Παιδιά, δεν πλήρωσε ούτε δημολόγιο ούτε απόδειξη. Άρα δεν μετράει στον οργανισμό μας. Ακυρώστε το.
1: Σκέτο.
0: Με την ούρηση φύγαμε. Δεν μένει κανένας πίσω.
1: Αυτό και με πολλά νερά και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλά νερά. Εντάξει, δεν είναι. Ήπια 9 τεκίλες, αλλά πίνω πολύ νερό. Δεν με πιάνει, ρε.
1: Θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η παραγωγή του ραδιοφώνου λέγανε καλημέρα, άλλες εποχές?
0: Όχι, δεν λέμε
1: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μα σου είπα να πει, δεν θέλω να πω. Γιατί δεν λες μια καλημέρα? Είναι πάρα πολύ βαρετό το καλημέρα και τι κάνετε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Παραγωγή. Τι θα κάνουμε τώρα? Καλημέρα. Ποιος σας λέει μόνο καλημέρα? Είπα σε ένα κύριο στο δρόμο και με κοίταξε. Και
1: μετά όχι, λέω... εγώ λέω καλημέρα.
0: Εγώ λέω.
1: Σε άσχετο κόσμο. Δηλαδή. Σε άσχετο κόσμο. Εντάξει, δηλαδή, εμένα... θα βρεθούμε σε μια πόρτα, κάποιος να μπει, κάποιος να βγει. Θα πω καλημέρα.
0: Εντάξει, εμένα με πλησιάζουν για τις φωτογραφίες.
1: Καλά, εσύ, εντάξει.
0: Το θέμα όμως είναι στην κομμωτινή σου που μου είπε ο άλλος, με ποιο παίζω καράτε.
3: Ορίστε.
0: Ήρθε ένας, ερχόντουσαν όλοι για φωτογραφία και ήρθε κοντά μου, λέω φωτογραφία. Με ποιον παίζω καράτε. Και μου κάνει κινήσεις. Με ποιο παίζω καράτε.
1: Σου έκανε αεροκαράτε.
0: Ναι, όχι μικρός, 75 χρονών, με ένα ποδήλατο. Με ποιο παίζω ρε καράτε ρε? Και λέει κουμεντάκι.
1: Τώρα με τον Μπρους Λι.
0: Η γυναίκα του παίρνει οι μαύρες ζώνες και λέει με τη γυναίκα μου και κάνει «Α! Όχι! Με σένα!» Και του κάνει έτσι. Ευτυχώς είναι μπροστά και άλλοι άνθρωποι. Μόνο αυτό έχω να
3: σας
0: πω.
3: Το ποδήλατο ήταν τρίκυκλο?
0: Όχι, δίκυκλο, τρίκυκλο με χαρτόνια, όχι. το είχε αφήσει και είχε κατέβει και μου έλεγε «Με ποιον παίζω καράτε?» Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να πάω στον πόλεμο.
1: Λοιπόν, εγώ χθες.
0: Αν έρθουν εξωγήινοι, γιατί είδα χθες του Spielberg, πήγα και είδα.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μια ιστορία αγάπης για μένα. Λοιπόν, αν γίνει αυτό, θέλω αυτούς τους ανθρώπους να συνεννοηθούν με εξωγήινους. Με ποιο... Έλα ρε εξωγήινάκο με τα χταπόδια εδώ πέρα να σε παίξω καράτε. Καράγκιο Ζάκο. Τα μεγάλα μάτια τα μαύρα. Έλα ρε.
1: Ναι. Εγώ χθες είχα πάει σούπερ μάρκετ μετά την εκπομπή. Και μπαίνω σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτά τα μικρούλια, ξέρεις. Μεγάλο, απλά. Διόροφη κτλ. Και περνάω στον πρώτο διάδρομο και ακούω μια τύψη να περνάει από δίπλα μου και λέει: «Έχω ένα λεπτό που μπήκα και ήδη περάσανε τρεις από μπροστά μου. Δεν θα πάμε καλά».
0: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλω να συνεννοηθώ.
1: Κράτησα τις αποστάσεις μου. Πήγαινε με μαλλιοκούβαρα στα τυριά μπροστά.
0: Αυτοί είναι που νομίζουν ότι είμαστε με τη σειρά. Αυτούς θέλω.
1: Και περάσανε τρεις από μπροστά στο διάδρομο. Όχι ότι τις πήρανε τη σειρά κάπου, ξέρω εγώ, στα. Σαλαμοκάσερα, στα ψάρια, ναι, στα όχι, κρέατα. Όχι, όχι, όχι. Περάσανε μπροστά τη στο διάδρομο με τα σαμπουάν. Δεν θα τα πάμε καλά, λέει. Και λέω, έκανα πίσω βήματα εγώ. Άσε τώρα, έχω και δύο παιδάκια να μεγαλώσω.
3: Βλέκεις.
1: Λοιπόν, τέτοιες, αυτές είναι οι
0: αγαπημένοι μου. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Έρχομαι στον Άφλιο για ζύου ζήτσου. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να συνεννοηθώ που δεν έχουμε. Πώς θα τσακωθείς με κάποιον που δεν μπορείς να συνεννοηθείς? Ή πρόκειται να διαφωνήσεις?
1: Έχεις δίκιο.
0: Για να διαφωνήσεις πρέπει να υπάρχει και μια επικοινωνία. Εκεί το κάνω και εγώ έτσι. Το κάνω τον Πελαργό και μου κάνει ωραίος.
1: Τον Πελαργό, τον Πελαργό.
0: Έκανα μετά. Όχι έτσι.
1: Και μετά Εθνική Ελλάδα.
0: Όχι έτσι. Όχι έτσι. Όχι έτσι μου είπε. Μέχρι και αυτός κατάλαβε ότι και εγώ δεν είμαι καλά. Όχι έτσι, όχι έτσι μου κάνει. Πάμε διάλειμμα. Με ποιο παίζω καράτε, ρε. Πρωί-πρωί. Είναι τέλειο αυτό το με ποιο παίζω καράτε. Παπ. Αλλάζει. Κατευθείαν τη σκέψη την καθιερωμένη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
13: Medium rare.
14: Αμέσως, μωρό μου.
15: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
16: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
17: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
18: Και τώρα ακμή.
17: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, σα άκουσα να πει τίποτα για την Πορτογαλία που θα σηκώσει φέτο το παγκόσμιο κύπελο.
1: Να σηκώσει.
0: Με τον ρε,
2: θα σηκώσει. Θα το σηκώσει.
1: Είναι σηκώσει.
2: Θα το σηκώσει. Έτσι ξεκίνησε και η Αργεντινή την προηγούμενη φορά.
0: Με τα κογκά. Με τα κογκά.
3: Πάτε και φοράτε κογκά και γελάει ο κόσμο.
0: Με τα κογκά λοιπόν 1-1 και έστειλε και μήνυμα έτσι αισιοδοξίας και αναπτέρωσης του ηθικού ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσω του Instagram. Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Κεφάλι ψηλά και συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι, έγραψε ο διονικός στάρ της Εθνικής Πορτογαλίας, της Αλ Νάσρ.
1: Και ο Μουτουσαμί το ατρωμί ήταν πρώτος σε χιλιόμετρα.
0: Ήταν.
1: Πρώτος στα χιλιόμετρα, ναι, σε όλο το μάτσο ο Μουτουσαμί, ο Σαμουέλ.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο του. Και ξεκίνησε και ολοκλήρωσε.
0: Όχι, 107 λεπτά.
1: 107 λεπτά. Ναι. Μπράβο στο Μουτουσαμί. Καταπληκτικός. Πολύ καλό ήταν το κογκό. Αυτό το είδα το ματσάκι. Μια χαρά. Δεν πίστευα θα κερδίσει μετά η Πορτογαλία. Λέω δεν θα το βάλει. Και νομίζω.
0: Δεν το βλέπω.
1: Είναι
0: πιστεύω
1: δύσκολα.
0: Απαγοήτευση.
1: Ήταν πολύ χάλια η Πορτογαλία. Τώρα θα δούμε στην πορεία.
0: Αλλά εντάξει, έχουμε δει και άλλες μεγάλες ομάδες να κρατάνε λίγο στο πρώτο παιχνίδι, να μην δίνουν αυτά που περιμένουμε. Νωρίς είναι ακόμα. Καλά τα λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπράβο στο γκολ.
1: Με λίγα λόγια, αφήστε με να βάλω ένα γκολ και να φύγω. Σκοράρω και σε αυτό το μουντιάλ, καραγκιόζες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Λίγο θα έτσουξε.
1: Το τρίμπαλο του Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε. Καλά, εντάξει, όλα αυτά.
1: Είναι όμως και σε μια καλύτερη ομάδα ο Μέση. Όπως
0: δεν
1: και
0: έχει να κάνει. Δεν του νοιάζει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτού του είδους του.
1: Πώς θα βάλει γκολ,
0: το βλέπουν προσωπικά. Δεν βλέπουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν βλέπουν δικαιολογίες.
1: Ναι, και τι θα κάνουν άλλο. Θα πάρει την μπάλα το κέντρο, περάσει 10 άτομα. Πρέπει να πάει και να. Ναι, το έκανε. Και ο αμυντικός του Κονγκό είπε σιγά τον παίχτη. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν. Το δήλωσε δημόσια.
0: Ορίστε.
1: Σου λέει και τι θα του κάνουν άλλο. Θα ξαναπαίξουν μαζί. Πότε θα ξαναπαίξει Πορτογαλία Κονγκό? Πότε.
0: Καλημέρα. Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου.
1: Τι έγινε?
0: Που θα πάω να δω τους νιουζ ή στο Μιλάνο, παρακαλώ.
1: Δεν πας στο. Ναι.
0: Μαρία, έρχεσαι για weekend και ό,τι ήθελε προκύψει. Ή έστω έρθει ο Τσούβι.
1: Δεν θέλει η Μαρία να.
0: Μπράβο.
1: Κάποιος.
0: Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται καταρχάς.
1: Κάποιος θα κάτσει από την επόμενη.
0: Ρίλο, έχεις κανονίσει κάτι Σαββατοκύριακο?
2: Σαββατοκύριακο έχω φορτωμένο το πρόγραμμα.
0: Και εμένα είναι φορτωμένο το πρόγραμμα μου. Θα ερχόμουν αλλιώς. Πες το μου και εσύ λίγο πιο νωρίς. Πέμπτη πρωί, ας πούμε, για να φύγουμε Σαββατοκύριακο. Πού σουκού, πάντα. Ναι. Όχι σουκού. Δεν σηκωνόμαστε Σάββατο πρωί να ταξιδέψουμε. Από την Παρασκευή. Να μας βρείτε το Σάββατο εκεί. Ναι. Την επόμενη φορά, πες μου. Κριστιάνο Πενάλντο με το 7 είναι. Έλα, ο μπαμπάς σας, λέει κάποιος.

0: Con go home, Mr. Cristiano.
1: Εντάξει, οκ.
0: Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο, στέλνουν μηνύματα για το λογιστή. Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο. Μάλιστα. Με το Κόγκο παίξει και ο μπαμπάς σας ο Μακαμπού, βεβαίως. Έλα στην Παναχαϊκάρα Ματουσάμι, μουντιαλικός άσος. Εγώ θέλω να το ακούω μουντιαλικός άσος.
1: Τον ήθελες τον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι όπως είμαστε. Ναι, γιατί τι, η παιχτάρα είναι. Στο κέντρο μια χαρά. Από τον άλλο το χαιρετήσαμε τον Κοτσίδα. Το χαιρετήσαμε τον Κοτσίδα.
1: Ναι, έχει αρχίσει το ξεσκαρτάρισμα.
0: Έφυγε, ναι,
1: τον χαιρετήσαμε. Ό,τι έκανε εγώ με τα καλοκαιρινά.
0: Ρενάτο Σάντσες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, που έστειλες ένα πρώτο ξάδερφο εδώ πέρα. Ένα πρώτο ξάδερφάκι. Ντάβιτς από τα.
1: Κάποιον που σου έμοιαζε.
0: Έλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι και πληρώνεστε όλη την ώρα σας. Άντε, μην αρχίσω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ήρθε σε κόντρα.
0: Ποιος?
1: Ακού τώρα. Ο Σον.
0: Σον.
1: Φοράω
0: μπιζαμπούς, ναι. Και είμαι αρχηγός.
1: Με τους δημοσιογράφους.
0: Ο Σον.
1: Σε κόντρα τώρα, μην φανταστείς. Απλά σταμάτησε να μιλάει. Ναι.
0: Έκανε...
1: Γιατί τον κοροϊδέψανε.
0: Τι είπανε?
1: Τον κοροϊδέψανε. Επειδή είχε, λέει, κάποιες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
0: Είχε, άνθρωπο.
1: Ναι, είχε, ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων πήρε το. Η Νότιος Κορέα πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Πανασιατικούς Αγώνες κτλ. Και, ναι. Και του κάνανε χάρη εκεί πέρα στο Υπουργείο Αμήνης. Και του δώσανε λιγότερη
0: στρατιωτική. Υποδένδυας Ελλάδα,
1: ναι, ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αυτό ακούστηκε. Μεταξύ του δημοσιογράφου. Κουτσομπολεύαν οι δημοσιογράφοι και ακούστηκε. Ήταν ανοιχτά μικρόφωνο, ξέρω εγώ τι ήταν. Και είπε ο Σον. Ο Σον έκανε φασαρία. Λέει, με φέρα.
0: Παρδίνο Γιάννη, κάτσο!
1: Λέει, με φέρα τόσο εδώ. Δεν ξαναμιλάω. Αυτό. Έξαλλος.
0: Έξαλλος, αλλά με παγωμένο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Λέει, δεν ξαναμιλάω.
0: Καλά του έκανε.
1: Καλά του έκανε.
2: It's coming home, τσουβέλα, ποιος Μέση Ρονάλντο. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε εδώ πέρα. Μουρλοποιήθηκα.
0: Καλά, εντάξει. Εν τω μεταξύ, δεν βλέπουν αυτοί. Λένε 4-2. Σου λέω, οι πιο πολλοί αυτό το Μουντιάλ δεν το είδαν γιατί κοιμόντουσαν. Δεν είδαν ότι το σοφαρίστηκαν δύο φορές οι Άγγλοι από τους Κροάτες που ήταν λες και μαζευτήκαμε από ένα καφενείο. Λοιπόν, εγώ, εσύ, αυτός πάμε να παίξουμε τους Άγγλους. Θα τους κάνω δύο γκολ, θα τους κάνουμε.
1: Σου λέω, πρέπει να αξίζει να δείτε λίγο τα highlights. Μόνο δείτε το match. Δεν χρειάζεται καν να δείτε το match. Δείτε τα highlights, να δείτε πώς είναι, πώς λειτουργεί η άμυνα της Κροατίας.
0: Ναι, ναι.
1: 5-10-15.
0: Έπαιξε και 3-5-2 και με την αδυναμία των Κβαρντιόλ. Σκληρός Κβαρντιόλης, αλλά να σου πω κάτι. Παρακάτω η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Μην κοιτάς τώρα, το έκανε 4-2.
1: Καλά. Και χάρη. Α, εντωμεταξύ.
0: Ωραίος ο Κέιν.
1: Ήρθα να συμφωνήσω μαζί σου και το έλεγα αυτή την αηδία με το πέναλτι. Γιατί το πρώτο γκολ της Αγγλίας ήταν με πέναλτι. Εν τω μεταξύ, εμένα μου φαίνεται ότι ακουμπάει το πόδι του στη γραμμή.
0: Δεν αντέχεται αυτός ο ρατσισμός του σερματοφύλακα. Άντε, το τέρμα είναι ένα πούλμαν. Βάλε ένα πούλμαν, τόσο είναι το τέρμα. Είναι 9 μέτρα, πόσο είναι το τέρμα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να βάλει γκολ σε πέναλτι. Πρέπει ο τερματοφύλακας να πατάει το πόδι πίσω. Επειδή λέει ο τερματοφύλακας.
1: Δεν πατάει. Δηλαδή το πόδι του είναι πίσω.
0: Έχει
1: κάνει
0: το πόδι πίσω
1: άνθρωπο, δηλαδή,
0: για να κουμπάει τη γραμμή και η γραμμή, ξέρω εγώ, περνάει κάτω από το πόδι το πέλμα και έδωσε επανάληψη. Δεν είναι ντροπή για το ίδιο
1: μιλάμε
0: το
1: μιλάμε για το πρώτο γκολ της Αγγλίας που ήταν με πέναλτι.
0: Επανάληψη πέναλτι.
1: Επανάληψη. Το έχει πιάσει το πρώτο του Κέιν και λέει α, δεν ακουμπούσε τη γραμμή, την παρανυχίδα.
0: Δεν είναι ντροπή, ρε παιδιά, ναι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουν οι τερματοφύλακοι. Πραγματικά δηλαδή. Βγάλαν και τον κανονισμό, δεν μπορείς να αγγίξεις τον τερματοφύλακα στην περιοχή. Πρέπει να μπορείς. Κάνεις κεφαλιά και τον ακουμπάς.
1: Ναι,
0: παλιά
1: ναι, ναι,
0: τον ακουμπούσες
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και έλεγες φάουλ. Τώρα μπορείς.
1: Μία βολές.
0: Τώρα ναι. Μπορείς να πας και μπροστά στο corner, να κάνεις και screen στον τερματοφύλακα. Πας μπροστά, κάθεσαι ακούνητος, δεν είναι φάουλ. Τον παρενοχλείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, κάπου έλεος. Παίζει και ο τερματοφύλακας.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έλεος, ρε φίλε.
1: Όπα, ρε φίλε. Περίμενε. Λέει κάποιος τσούβιθες δωρό. Η Ιαπωνία ημιτελικό. Άσε ρε γατάκι.
0: Τα έχει πει ο Ανδρέας.
1: Άσε ρε γατάκι. Όταν τα έλεγε εδώ, είχα φέρει τον ιό και τα έλεγε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα.
0: Κάναν τα πάντα, λέει ο άλλος, για να προχωρήσει ο Άγγλος Λαμπριάκος με την άτιτλη παρέα του.
1: Λοιπόν, για εσάς που έχετε επιχειρήσεις, έχει έρθει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, θέλεις ένα σταθερό, θέλεις εταιρικά κινητά. Μόνο με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Θα έχεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet. Και θα πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχειρήσεως και πολλά πολλά ακόμα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα.
0: Και έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις ΗΠΑ. Πάνω θες να το πω σε λίγο.
3: Γιατί?
0: Είπες, γιατί μου λες πάντα κάποια δευτερόλεπτα. Μην ενοχλεί.
3: Όχι, θα σου είχα πει.
0: Χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά. Θέλεις να έχεις φαγητό από την Αμερική, από τις ΗΠΑ. Στα Lidl σε περιμένουν. Πρόσεξε. Πάνω από 55 επιλογές McKennedy γεμάτες αμερικανική απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burger, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, ψωμάκια μπέργκερ, κέτσαπ με πίκλες, αγκουράκια τουρσί. Και όταν ήρθε η ώρα του γλυκού, Μαρία, pancakes, παγωτό και βαζελεδάκια, επειδή το λέω εγώ, να μην το πω έτσι, είμαι εγώ. Σε σχήμα μπέργκερ, America is calling και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζω. Συγγνώμη για τα βαζελεδάκια. Δεν είδα σελεδάκια και το είπα μόνος μου. Συγγνώμη από τα Lidl, μην φύγετε.
1: Θέλω να δούμε.
0: Μην φύγετε.
1: Σε ποιο διαφημιστικό θα φύγει η Lidl?
0: Δεν αντέχω να πει Lidl. Αυτή δεν είναι Lidl. Είναι η Lidl. Δεν αντέχονται. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και μπορεί ο Γκέιν σαν το Λαμπράγκο να γυρίσει να παίζει center bag. Άσε ρε Μητσοπλέμωνε.
1: Συγγνώμη παιδιά, αν η φτέρνα είναι πάνω από τη γραμμή αλλά δεν την πατάει, δεν θεωρείται νόμιμο. Η μπάλα π.χ. όταν περάσει νοητά τη γραμμή, εγώ μιλάω.
2: Ναι.
1: Στον αέρα πάλι δεν μετράει για γκολ. Κακό δόθηκε πανάληψη.
2: Ενώ ένα άλλο.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αλλά ένα άλλο λέει, παιδιά, αν δείτε την κάμερα από πίσω, φαίνεται φανερά ότι η φτέρνα δεν πατάει τη γραμμή, αλλά ορθώ δόθηκε πανάληψη με βάση.
2: Τέλο πάντων, όλα είναι ει βάρο του τερματοφύλακα. Δηλαδή, για όνομα του. Ωραία, α φύγει ο τερματοφύλακα να δούμε αν μπορεί να το βάλει ο.
1: Παγκότερμα, ξέρω εγώ.
2: Έλα τώρα.
1: Έλα τώρα.
2: Λοιπόν, ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Απάντησε στον Κογκολέζο.
2: Όχι. Αλλά με αυτή του τη συμμετοχή. Συνεχίζει όπως καταλαβαίνετε και σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και τα δικά του και των Αλωνών κτλ.
1: Και έχει σπάσει τον Αλωνών γενικά στην Πορτογαλία, πιστεύω.
2: Λοιπόν, έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ.
1: Πίστευτο.
2: Έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Νέο ρεκόρ ηλικίας.
1: Απίστευτο.
2: 41 ετών και 132 ημερών έχει καταρρύψει το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper.
1: Γιατί goalkeeper μπορεί να είναι.
2: Δεν είναι ποδοσφαιριστές, είναι ζώα.
1: Ο Σίλτον πόσο ήταν, στο 43, ο Σίμαν.
2: Πόσο ήταν.
1: Ροζέ Μιλά, πόσο μπορεί να είναι. Κάποιος Αφρικάνος θα πει την αλήθεια.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Ξέρεις, θα πει κάποια μέρα την αλήθεια.
2: Τελικά τόσο ήμουνα.
1: Παιδιά, είμαι 51 χρονών. Να, Ρονάλντο. Να, ορίστε ληξία αρχική.
2: Όποτε μας συμφέρει.
1: Βουλοκαίρι, μετράει το ρεκόρ. Ναι, τελευταία συμμετοχή. Σας είχα πει ψέματα, δικάστε με. Είμαι 52, δεν είμαι 27. Ορίστε.
2: Γιατί με συγχωρείς τώρα.
1: Εντάξει, συγχωρώ.
2: Ο Βοζίνια.
1: Θα το σπάσει.
2: Όχι, σας φαίνεται για 40 χρονών.
1: Φαίνεται 28 χρονών.
2: 28 ρε, φαίνεται 57. Ο Βοζίνια.
1: Α, ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας είναι ίσα με τον πατέρα μου. Πάει για ψάρια στο λαμπύρι κάτω.
2: Συγγνώμη, είναι αυτό 40 χρονών και είσαι εσύ 45. Όχι, φίλε μου.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: δεν είμαι ακόμα 45. Είμαι το Δεκέμβρη.
2: Ναι, ναι.
1: Νευριάζει. Όταν γερνά. Είδες πως τα γυρίζω.
2: Λοιπόν, επανέρχομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα.
1: Δεν ήθελε να κολλήσει κάτι.
2: Κράτησε τις αποστάσεις του. Και είναι, περίμενε, το διάβασα, το 10ο συνεχόμενο μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Εντάξει, έχει γράψει πολλά γκολ. Okay. Έχει 10 μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
2: Μπράβο, γιατί επανέλαβες
1: ναι, αυτό. Αλλά το επόμενο θα σκοράρει. Δώσ' το δίνω από τώρα.
2: Δεν γίνεται.
1: Στο επόμενο, πέναλτι, Πορτογαλία, γκολ, επανάληψη πάλι γιατί δεν πατάει τη γραμμή τερματοφύλακας, όπως έκανε ο Άγγλος Λαμπριάκος που λέει εδώ, και θα βάλει γκολ με πέναλτι, θα το ποντάρω.
2: 33 τελικές προσπάθειες έχει σε αυτά τα 10 συνεχόμενα μας, εκ των οποίων τα 11 βρήκαν στόχο.
1: Είναι λίγες. Υποβολέας, δεν έχει τι να πει. Μπράβο κούκλα μου, δεν είσαι τυχαία στα αθλητικά μέσα.
2: Για γλάστρα καλή
1: είσαι. Καλή είσαι γλαστρούλα μου. Θα σου πω 11 στα 33. Εντάξει, okay.
2: Σε 10 παιχνίδια ρε φίλε.
1: Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι φορμαρισμένος.
2: Ναι, δηλαδή έχει σχεδόν μία ευκαιρία σε κάθε μάτς σε στόχο στο τέρμα.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Πόση ώρα παίζει αυτό το τραγούδι από κάτω, τα αυτιά μου.
3: Πόσο παίζει ρε φίλε.
1: Έχω μία να
2: κάνω. Έλα ρε, είναι και πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά όχι να μιλάμε για το. Άστο λίγο, δώσε λίγο. Έχω περίπου. Και από την πρώτη στιγμή που σε είδα ένιωσα πολλά.
2: Το τραγούδι είναι συναυλιακό.
1: Αυτό,
2: είναι πολύ.
1: Φαίνεται ότι γέρασες. Αν είναι αυτό συναυλιακό. Αυτό, Μαρία, είναι.
4: Τι κούκλα, είσαι κούκλα σήμερα. Λάμπει την παρουσία σου.
2: Πόσα μπουκά.
4: Πόσα μπουκά.
1: I'm the DJ, honey. I'm the DJ. Συνεχίζει να μιλάει αυτή.
2: Άλλαξε το μωρέ. Άλλαξε.
3: Θα τα αλλάξω, μωρέ.
2: Είναι ντροπή να παίζει βασικό σε 41. Όχι μόνο παιδιά παίζει βασικό, αλλά δεν τολμάει κανείς να του πει. Θέλεις να κάτσεις λίγο, να ξεκουραστείς, να μπει κανένας άλλος, ξέρω εγώ, στο 73.
1: Πάμε να τρέξουμε να δούμε ποιος είναι ο μάγκας.
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην ανηφόρα, πιωμένος θείος. Όπως είσαι. Και μην ξεχνάτε στο τραπέζι, σαν είναι σήμερα ερωτικό.
2: Και ο Ζιντάν έχει γράψει πολλά γκολ σε παλιότερες διοργανώσεις. Να μπει και αυτό, αν είναι. Μπήκε ο Ζιντάν, μπήκε ο Ζιντάν.
3: Ο ιός.
2: Ο ιός.
1: Ρεσί,
2: τι ντροπή είναι αυτό. Με τα social media. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο.
1: Ναι.
2: Που δείχνει τον ιό Ζιντάν που είναι στο τέρμα. Και λες, όπου του ρίχνουν σουτ. Και αυτό αποφεύγει την μπάλα. Τύπου σαν τα μήλα.
1: Κοίταξε, τον γκολ του Μέση.
2: Πιάσει την μπάλα, είναι ζωούλα. Πιάσει την μπάλα.
5: Το γκολ του Μέση πάντως που του φύγει η μπάλα μου θύμισε λίγο τον Γκάν, τον τελικό Γερμανία-Βραζιλία που του φεύγει και έρχεται ο Ρονάλντο και το βάζει.
2: Ναι, έτσι, αλλά ο Γκάν. Το θυμάμαι.
5: Αλλά ο Γκάν ήταν τερματοφυλακάν.
2: Ναι.
5: Φοβερό.
2: Και μίλησε για αυτό τον γκολ ο Γκάν.
5: Καλά να πάθει.
2: Το είδα πρόσφατα σε ένα. Γιατί εγώ έκλαιγα τη χαρά μου. Ναι. Σε ένα βίντεο το είδα πρόσφατα. Λέει, όλοι μου λένε για αυτό τον γκολ που. Γιατί χάσαμε το παγκόσμιο κύπελο. Και λέει, τι σκέφτεσαι για αυτό τον γκολ. Λέει, τι να σκέφτομαι. Ότι έπρεπε να το είχα πιάσει. Σόπα.
6: Απίστευτο.
2: Έτσι.
5: Έτσι τα και λέει ο Κάν.
2: Ναι, ναι, ναι. Και λέει, τι μπορεί να κάνει. Shit happens. Είπα αυτό. Shit happens.
5: Καλά,
2: ναι,
5: δίκαιο.
2: Ναι, παιδιά.
6: Μόνο του έσαιρνε σε αυτό το μουντιάλο.
5: Είχε πιάσει τα πάντα.
2: Και
5: πάντα
2: είχε πιάσει. Όλοι θυμούνται αυτό. Γιατί είναι και ο τελευταίο.
5: Γελάω, γιατί τα λέμε με φυσικότητα και είναι 24 χρόνια πίσω. Μα τι έπαθε.
2: Εμεί ασχολούμαστε με αυτό. Είπα πρόσφατα. Το 94.
6: 22 χρόνια.
5: Ήρθε μήνυμα που πιστεύω ότι θα τα ακούσει ο Ρονάλντο και θα φύγει τώρα την αποστολή. Κύριε Κριστιανό. Το έστειλε κάποιο σε εμά. Πλέον είσαι αρνητικό παράγοντα για την ομάδα σου. Κάτσε λίγο και στον πάγκο. Λίγη αξιοπρέπεια. Τα ακούει ο Ρονάλντο τώρα. Χιού το μύρο φίστο του. Φεύγει, φεύγει, παίρνει τη Ροντρίγκα, πώς τη λένε αυτή, Ροζαλίνα.
2: Ζορζίνα.
5: Τη Ζορζίνα και φεύγει.
6: Ζορζίνα.
5: Τα μπερδεύω. Την είπα Ροζαλίνα. Μάλιστα. Άντε μωρέ με τον Ποτοξάκια, τίμος από Γερμανία. Μη ρε παιδιά του πετάτε τα βέλη έτσι οι ακροατές. Ο άνθρωπος θα καταρακωθεί.
2: Πραγματικά.
5: Θα αφήσει 6.000 ευρώ τύπη στο Ναβαρίνο.
2: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή για τον Κριστίνα.
5: Για όνομα του Θεού. Θα βγει στο Λιάγκα σαν εμένα. Καλημέρα, πίστευτο δίδυμο.
2: Θα πάει κάτω από το. Στο υπόστεγο θα κάνει δίδυμο.
5: Έρχεται στο υπόστεγο, θα τον κράξει νικητέα. Καλημέρα, πίστευτο δίδυμο. Λοιπόν, 12/9 να φέρουμε και κασκόλ. Φίλε, έχουμε από όλες τις ομάδες στην παράσταση. Επειδή είναι Telecom Center, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε συνθήματα. Όχι.
2: Όχι, ρε.
5: Σας ακούω από δουλειά και γελάω σαν χάζω. Όχι. Όχι. Ούτε αυτό να μην. Ρε παιδιά, πρώτη αλλαγή έβγαλε Μπερνάρντο Σίλβα αντί για Κριστιάνο. Μιλάμε για δημόσιο υπάλληλο στον Αδμιέ, λέει κάποιο. Κοίταξε. Εντάξει. Τον έχουν κράξει τον προπονητή επειδή δεν έκανε αλλαγή τον Κριστιάνο. Ήταν για αλλαγή χθες. Ήταν για αλλαγή.
2: Από το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν για αλλαγή.
5: Εντάξει, το προηγούμενο δεν έβαλε γκολ. Δεν
2: έκανε πολλά. Εντάξει, αλλά και πάλι δεν έβγαινε με τίποτα. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε και αυτός να κάνει και μια.
5: Πρέπει να προσέχουμε συντήλεις, τι λέμε. Ξέρω. Γιατί έχουν σταυρώσει αυτή τη στιγμή ένα. Τον έχουν κάνει viral ένα δημοσιογράφο της Αργεντινής που έλεγε το 18 αποτυχία Μέση. Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Θα είναι 35 με στο Κατάρ, λέει, το 22 και δεν θα μπορεί, λέει, και θα είναι αλλαγή. Και τον έχουν κάνει viral ξανά. Γιατί το 22 πήρε.
2: Ναι.
5: Ήταν MVP όλου του παγκοσμίου κυπέλλου Μέση. Και ξεκίνησε τώρα με τρίμπαλο το 26. Και τον έχουν κάνει viral ξανά. Γιατί το 22 πήρε.
2: Ναι.
5: Ήταν MVP όλου του παγκοσμίου κυπέλλου Μέση. Και ξεκίνησε τώρα με τρίμπαλο το 26.

0: Εντάξει, εγώ γέλασα πολύ με Μαλλιάτση χτες στα Mad VMA που έκανε παρουσίαση, έτσι. Έκανε, έδωσε ένα βραβείο.
1: Ωραία, μπράβο. Μπράβο στη Μαλλιάτση.
0: Έχει ντυθεί Diana Jones rapper.
1: Εν τω μεταξύ είναι περίεργο το φόντο πίσω.
0: Εντάξει, αλλάζει το φόντο πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, είναι εξαιρετικά πολύχρωμο το φόντο
0: ναι,
1: για, το
0: εντάξει, για το Μαλλιάτση.
1: Και τον έχει συνηθίσει σε ένα μαύρο φόντο από τους άχαστους. Και τώρα ξαφνικά τον βλέπεις πίσω, νομίζεις ότι είναι στο κουτιού τα παραμύθια. Όχι στο κουτιού τα παραμύθια. Το άλλο, πώς ήταν με το. Με τον κύριο που ήταν με τα παιδάκια και μιλούσαν.
0: Του ουράνιο τόξο.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Έκλαψα λίγο, αλλά πόνεσε. Ας πούμε, η διαφορά είναι ότι εγώ έδωσα λαϊκό πέρυσι στα μαύρα ντυμένο σαν
1: ναι,
0: τον Μπισμπίκη.
1: Μπράβο,
0: ενώ το παιδί. Κάνει την ενέω. Κάνει την ενέω.
1: Ναι, γιατί έχει το 3 μπροστά.
0: Έχει το 3. Αυτό, είναι το 37. Μπροστά. Σε 3 χρόνια θα σου πω εγώ που θα σηκωθεί και θα τραυματίζεται. Καλά, στον Μπράντεφερ τον πήρε. Εντάξει, τώρα τα λέμε όλα. Δεν ήθελα να του πάρω το hype για τα χέρια. Άντε, γεια στο σκροτοξάκια. Έχει κάνει σκρότοξ, το έχει πει ο Κριστιάνο.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στον εαυτό του.
0: Ναι, το είπε. Έτσι. Έχω κάνει σκρότοξ, το έχει πει όμως.
1: Δεν κρίνουμε και μας νοιάζει. Ναι. Άμα δεν έρθει ο άλλος με τη βελόνα για να πει κάτσε κάτω, άνοιξε τα πόδια. Αυτό, όχι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση έτσι θα υπάρχει μια.
0: Βάλε
1: ένα
0: γκολ και ας πεθάνω ρε Κριστιάνο, ρε Κριστιάνο. Και όχι καπετάνο, καπετάνο. Και εκείνο ντροπή το σύνθημα.
1: Σωστή,
0: γιατί έδωσε πολύ άγχος. Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: Κάτσε γιατί με έκλεψε εδώ το σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μωρέ.
0: Γιατί έγινε ένα θέμα. Ναι, ναι.
2: Μιλάτε, μιλάτε, μιλάτε, καλύπτε. Πες μια, πες μια καλημέρα που δεν είπες 8 η ώρα το πρωί. Πες καλημέρα στον κόσμο.
1: Δεν θέλω να πω καλημέρα. Δηλαδή άμα το πω εγώ
2: καλημέρα
1: θα είναι καλημέρα. Εδώ είπα για τη γέφυρα στους άχαστους και, και έχουμε γέφυρα χθες. Που απαγόρευσε τη κυκλοφορία. Λέγαμε για του άχαστου, σε λίγο θα έχουμε θέμα με γέφυρα. Όχι, το πιάσαμε στο στόμα μας. Και στη Βέρεια εχθές, για στατικότητα, έκλεισε μία γέφυρα γιατί υπάρχει κίνδυνος. Βάλε αυτό που είναι να βάλεις τώρα. Πάμε.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρίλο, ρε Ρίλο, έβαλες όλες τις στοιχηματικές μαζί να πούμε. Εντάξει, παίζουμε στοίχημα, οκ, λίγο τώρα, παγκόσμιο κύπελλο, βάλ το σωστό να πούμε.
0: Θα βάλω το σωστό.
1: Σου έχω πει να σου ανοίξω λογαριασμό, τίποτα εσύ.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Θα με συλλάβουν.
1: Δεν θα σε συλλάβει κάποιος.
2: Λοιπόν,
1: καταλαβαίνετε ότι η κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης για ψες τουλάχιστον είναι η αλλαγή του Μπερνάρντο Σίλβα. Όλο το γήπεδο περίμενε να βγει ο Κριστιάνο. Μέχρι και ο σκηνοθέτης έκανε ένα κοντινό εκεί στον Κριστιάνο. Και κοιτάει ο Κριστιάνο και φεύγει ο Μπερνάρντο Σίλβα και λέει από μέσα του: Τόλμησες να με κοιτάξεις? Ήθελες να γίνω και αλλαγή? Μικρέ Καραγκιοζάκο.
2: Να κάνεις κοντινό γιατί?
1: Ναι.
2: Να χειροκροτήσω.
1: Που όντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται σαν κεντρικός τραγουδιστής και ο Μπουζουξής του Μπερνάρντο Σίλβα. Έτσι κάπως είναι οι Μπουζουξίδες. Έγινε αλλαγή ο Μπερνάρντο Σίλβα. Έμεινε ο Κριστιάνο μέσα στο παιχνίδι. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Μόλις 25 επαφές σε όλο το παιχνίδι. Και όπως είπε η Μαρία, γιατί αυτή έχει τα στατιστικά και εγώ στην κουζίνα μου, έχει 10 παιχνίδια να σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική του. Και αυτή ήταν η ωραία στιγμή της βραδιάς.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης. Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον

0: κερδίζεις.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, αστάω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Η Winsport FM 94,6%.

0: Λοιπόν, στην Αργεντίνη και η Ποντικομαμή να κατεβαίνει να ανοίγει άμυνα να βάζει γκολ από το γουστάρι. Τέλος πάντων, καταλάβαμε. Ο Γιώργος. Η Αργεντίνη και η Ποντικομαμή.
1: Μέσα.
0: Λοιπόν.
2: Μάλιστα.
0: Ρίλο Βάλε, σποτάκι και Σούπερμπετ. Εντάξει, ρε Ρίλο, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά έχουμε χαρά.
2: Από την Απομπέ Μάγλε δεν είπα αυτό.
0: Τι έγινε,
2: γιατί ο Ρίλο λέει θα με συλλάβουν και λέω εγώ, έλα, καλή πρώτη φορά είναι. Δεν ήταν στη σύλληψη εδώ, καλή πρώτη φορά είναι. Ούτε καν το άκουσα αυτό που είπε. Το πρώτη φορά είναι που κάνουμε βλακιά στον αέρα, αυτό εννοούσε.
0: Είστε καταπληκτικοί.
2: Είμαστε, ναι.
0: Πάνω Ντύρλο.
1: Θα μπορούσε κάποιο να το πει.
0: Το Πάνω Ντύρλο είναι πολύ ωραίο. Πότε έχει τώρα μουσική, πότε παίζει. Παίζει τώρα Σαββατοκύριακο.
1: Περίμενε την άλλη Παρασκευή.
0: Είναι
1: το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο, το άλλο Σάββατο στο Γαλατικό.
2: Το Γαλατικό χωριό. Θαυμάσια.
0: Είσαι καλά, ρε.
1: Όχι, δεν είμαι καλά, δεν με βλέπει.
2: Δεν είναι, έλα μωρέ.
0: Εντάξει, κάτι κόπο είναι. Χαλαρώστε λίγο με Κριστιάνο. Έχει ακόμα χρόνια μπάλα μπροστά του. Μην κάνει μια κακή εμφάνιση. Τον φάγατε. Ο Ξαπλούνα για σκημίσιου στέλνει το μήνυμά του. Οκ. Καλημέρα, Μαρόκο Βραζιλία. Σε κάποια φάση δίνει την κερκίδα. Κακά, Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλο και σκέφτομαι αυτού που παίζουν τώρα στη Βραζιλία. Θλίψη, το πάθα κι εγώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Δεν ήταν στην εξέδρα, ήταν στα επίσημα.
2: Το παθαίνουν.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι θα το πάθουν και οι επόμενοι. Που θα βλέπουν αυτού που παίζουν τώρα στην εξέδρα και του άλλου που θα βλέπουν. Έλα, αυτό είναι, συμβαίνει σε όλε τι γενιέ.
0: Κοίταξε, με τη Βραζιλία, εκεί σταμάτησε και η Βραζιλία, θέλω να σου πω. Ρονάλντο, Κακά, Ρομπέρτο Κάρλο. Μαρία, δεν είναι τώρα όλοι. Τι που είναι από κάτω
2: σου,
0: τώρα.
2: Γιάννη, για Λεάου που στα πρίμε του δεν μπορεί να περάσει το Ανατολάκη, λέει τι έχετε να πείτε.
0: Λοιπόν, καλωσόρισες Αμορίμ στη Μίλαν. Δεν σε καλωσόρισα επίσημα. Ατζαράκι των φτωχών καλωσόρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλός προπονητής για τη Μίλαν, σε καλή ηλικία. Έργο έκανε στην United όσο μπορούσε. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε στο σύλλογο. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε.
2: Εν τω μεταξύ,
0: Αμορίμ.
1: Γιατί όχι των Λουσίων και των φτωχών.
0: Τι εννοείς?
1: Ατζαράκι το φτωχόν.
0: Το φτωχόν, γιατί το πλουσίον είναι ο ίδιος ο Ατζαράκι. Δεν σε χάλασε, αυτό εννοώ.
1: Ατζαράκι είναι το φτωχόν, Αμορίμ είναι το πλουσίον.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι, εγώ στηρίζω το δικό μας εδώ. Δεν θα στηρίξω τον άγνωστο. Λοιπόν, πάμε δυνατά με Αμορίμ να κάνουμε τη Μίλαν μεγάλη. Πολλές μεταγραφές, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον Αμορίμ. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι στο Μιλάνο που υπέγραψαν έναν από τους κορυφαίους τεχνικούς στον κόσμο. Έτσι είπανε. Έτσι είπανε, έτσι σας τα λέω. Έτσι είπανε, έτσι σας τα λέω. Εγώ απλά μεταφέρω τις δηλώσεις. Και πάμε δυνατά να φύγεις και στο Δεκέμβρη. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Στο Μιλάνο.
2: Δεν μιλάω τόση ώρα. Απλά γουρλώνω τα μάτια.
0: Ναι, στο Μιλάνο θα πάρει μαγουλάκι ο Αμορίμ. Θα πάρει με αματερσιάνα.
2: Ναι, εντάξει, γιατί στο Μάντσεστερ.
0: Αδυνάτησε. Χάλια είναι.
2: Λες και έπαιζε στο.
0: Το νησό από τη Ναζαρέτ. Κομπάρσος όμως. He's a blasphemer! Να λέει μόνο μια τάκα. Ναι. Μάλιστα.
2: Την καταραμένη νύφη εσύ του, έτσι πώς το λένε το. Με τον Τζόνι Ντεπ.
0: Ναι. Του Τιμ Μπάρτον.
2: Του Τιμ Μπάρτον, ναι, έτσι ήταν. Είχε χλωμιάσει, είχε γίνει γκρι.
0: Χάλια. Για να καταλάβετε την κατάδια του ποδοσφαίρου, στέλνει κάποιο και τρέπα πασατέμπα. Το Μουντιάλ γίνεται και η στάρ είναι 2 σαραντάριδες. Φιλέ, στην ψυχή μας είναι αυτή η στάρ. Ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ. Καταλαβαίνεις ότι είναι από πίσω σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι. Αλλά δεν γίνεται να μην ασχοληθείς με τον Μέση, που λογικά είναι το τελευταίο μουντιάλ. Για τον Ρονάλντο είναι το τελευταίο μουντιάλ.
2: Δεν
0: ξέρω.
2: Δεν το
0: επόμενο είναι στην Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Μήπως. Θα θέλει να τελειώσει εκεί που γεννήθηκε.
2: Στο σπίτι του.
0: Το δικό μας. Ναι. Α, η Νικόλ είναι άρρωστούλα, έχει 38 πυρετό, με κάνετε και γελά στον πυρετό μου μέσα.
2: Νικόλ.
0: Δεν έχω ιδέα από αθλητικά, ούτε εμείς, Νικόλ, μείνε για να μάθεις. Σπόραρ κλάσης ανώτερος από Κριστιάνο. Πάνος Ντίλντος, ακόμα καλύτερος. Οκ. Αμορίμ, δεν είναι ατάκα ταμτάκου. Αμορίμ, έλα κάτω ρε Καρολίνα. Αμορίμ.
2: Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart, καλημέρα στο Χρήστο. Νομίζω σε 10 χρόνια ο Κριστιάνο θα είναι τούμπανο. Σαν τον Ρονάλντο το σωστό. Μπα, όχι ρε, ο Κριστιάνο, όχι ρε Χρήστη. Τι λες τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε μου, θέλω να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο, μου το έλεγε διεθνής παίχτης, να είσαι στο ίδιο τραπέζι με τον Ρονάλντο για κάποιο λόγο να φας κάτι. Τρως μπούλικ, τι είναι αυτά που τρως, αυτά κάνουν κακό στο σώμα σου. Ο άνθρωπος τρώει ένα ψάρι με κάτι φασόλια και κάτι χόρτα. Όλη μέρα δηλαδή τρώει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για έναν μανιακό με το σώμα του και κατάφερε βέβαια με την αθλητικότητά του Μαρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια τη δουλειά του να έχει 5 χρυσές μπάλες. Έτσι, μην κοιτάς τώρα, κάνουμε πλάκα, αλλά όλα τα site γράφουν 10 άντρες και ένα άγαλμα για χθες.
2: Ναι. Όντως υπάρχει αυτός ο τίτλος, όχι σε δικό μας site ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι ξένοι τα λένε αυτά. Οι ξένοι.
0: Ξένοι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, όπου ήταν στην αίθουσα σύνταξης και δεν ακουγόταν καν. Λέω καλημέρα.
2: Διακριτική παρουσία.
0: Είναι δύο μαλλιά με δύο χέρια στο βάθος. Δεν είπε καλημέρα ποτέ κανείς. Είπα καλημέρα και άκουσα ένα. Δεν κατάφερε να αρθρώσει λόγο για καλημέρα. Ήταν δύο μαλλιά και δύο χέρια και κάτι μαλλιά να γράφουν στο βάθος. Την ίδια ώρα που ο Καλογεράκης μου ανέλυε την μουσική της χώρας μας. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το σπότ μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένεζερ, έτσι. Φέρνει αγωνία στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή μας και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λετωνία, Eurovision.
2: Παιχνίδια χωρίς σύνορα.
0: Ναι, ναι, έτσι το είπα.
2: Και... λοιπόν, ριλό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
1: Θα βάλω το σωστό.
0: Το σωστό, έτσι.
2: Στην Big Win. Στην Big Win παίζει διαγωνισμός μετρητών. Score Master στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά αποκλειστικά στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Έξε υπεύθυνα. Ισχυρή και τρίτο θέσης.
1: Σας αξίζω, ευχαριστώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρεμιέρα Μαγγέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλαία του 11ου ομίλου. Στο άλλο μάτσο Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Για την πρωταγωνιστική του 12ου ομίλου η Αγγλία με το Χάρι Κέιν να σκοράρει ειδής επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Γκάνα Παναμά 1-0. Κοντά στην απόκτηση του Etienne Camara από τη Σελερουά είναι ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Samsung Sport για το Φαν Ντρόγκελεν, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας να αναφέρει ότι έχει απορρίψει ήδη δύο προτάσεις. Σε συμφωνία με τη Lodge για την πόλη του Σφιντέρσκι ήρθαν οι πράσινοι. Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη προπόνηση της σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το Τριφύλι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογαλός δεξιός μπακ της Λίλ Τιάγκο Σάντος. Δεν μπορείς να πεις όχι όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, το πρώτο μήνυμα του Μαφέο. Κοντά στη συμφωνία με τη Σάντιφιορτ για το Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Μας κάνετε υπερήφανος, για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη βράβευση της ομάδας Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του Champions League. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Μια εκ των Δυνάμο Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα βρει μπροστά του δικέφαλος του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ ΑΕΚ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μαρίου Λιόπουλου, εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ Jones και Nance στον 5ο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν Λεσόρ, Γκραντ και η Πράσινη ΚΑΕ για την ένταση με τα ματς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες στην υπόθεση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού άκτορα. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος αυτό το διάστημα οι πράσινοι. Την πρώτη μεταγραφή της εποχής Σπανούλη ανακοίνωσε ο Άρης που απέκτησε για δύο χρόνια τον 25χρονο forward EJ Liddell, ο οποίος μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στο NBA για τους Brooklyn Nets. Την απόκτηση του Νίκα Λάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα Rose στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου αμυντικού και τη νέα σεζόν αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Θεόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ρίνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρέστ Ερικ Ρουά. Ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέγ είχε οδηγήσει την Μπρέστ την ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 2024-25. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
10: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Από το ποτισμένο με υδρότα παραγωγών στούντιο του Big Wings Sport FM σας καλημερίζουμε. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Πάνος Ρήλιος, η από εδώ. Δεύτερο ημίχρονο, μέχρι τις 10 θα πάμε. Στη διαφήμιση με ντολμάδες ακούμε περισσότερο σαν το Ζουγανέλη. Παιδιά, είναι μια διαφήμιση που μου δώσανε ένα κείμενο να εκφωνήσω. Δεν, λέει, έχεις λέει τις διαφημίσεις του Χάρη Κλίν, μου λέει κάποιος. Δεν είναι διαφήμιση. Δηλαδή, ο Χάρη Κλίν, δεν λέμε. Ναι, γιατί μου λέει ότι ο Χάρη Κλίν έκανε ρε φίλε καλύτερες διαφημίσεις. Του Χάρη Κλίν είναι αυτά τα. Τα εντάξει, σαπούνια και αυτά.
2: Κανονικές.
0: Έχει κάνει κανονικές. Ναι. Δεν λέμε για τα κοκοκοκο και τα φουντούν και αυτά. Λέω για τα άλλα που έκανε παροδίες διαφημίσεων. Mm-hmm, mm-hmm. Εδώ είναι μια κανονική ραδιοφωνική διαφήμιση. Θα πάμε μέχρι τις 10 με πάρα πολύ κέφι. Κάποιος λέει ότι όταν είσαι ερωτευμένος με μια κοπέλα, τι αισθάνεσαι. Γιατί η εκπομπή τελευταία καλοκαίρι, Μαρία, ναι, έχει ένα έχουμε... καινούριο edition.
1: Ναι, ναι, το πιάνουμε και λίγο πιο ναι. ανθρωπιστικά, θα έλεγα.
2: Σημαίνει τι αισθάνεσαι.
0: Δηλαδή... Λέει κόμπου στο στομάχι και άλλα τέτοια που ισχύουν. Ρωτάει.
2: Πεταλουδίτσες αυτά, ναι.
1: Κοίταξε, ο καθένας νομίζω.
2: Το τρώει διαφορετικά.
1: Κάποιου του κόβεται η όρεξη. Δεν έχει.
0: Τα χέρια σου μπορεί να μην τα νιώθεις. Να νιώθεις, ρε παιδί μου.
2: Αυτό είναι αρχή και.
0: Ναι, ναι, ναι. Στραβώνει το
1: στόμα σου. Και να μου χτυπάει μπροστά. Μου διάζει το αριστερό χέρι. Τέτοια πράγματα.
0: Ξέρεις πώς είναι η λέξη, το ρήμα μου διάζει στο χωριό μου, πώς το λένε. Τσερμιάζει.
1: Τσερμιάζει.
0: Τσερμιάσαν τα χέρια σου. Είναι μούδιασαν. Ή μυρμήγκιασαν και τσέρμιασαν.
1: Το μυρμήγκιασαν, ναι, το ξέρω.
0: Τσέρμιασαν.
1: Τσέρνιασαν, ωραίο.
0: Τσερμουνιασαν. Έχει και μουνι και έχει και. Όχι, δεν τους ξερμούν. Τσέρμιασαν, όπως το είπα.
1: Ο Μέση τους.
0: Ο Μέση τους τσέρμιασε. Δεν θα βγει η εκπομπή. Εγώ το λέω.
2: Και όταν, πώς το λένε, μουλιάζουν, παπαδιάζουν, πώς το λέτε.
0: Μυρμήγκιασαν.
1: Όχι, όταν παπαριάζουν.
2: Από το νερό λέμε.
1: Το νερό.
2: Πολύ νερό.
0: Δεν έχουμε ρήματα.
1: Δεν έχετε τέτοιο ρήμα.
0: Μπουρμπουλήθριασαν τα χέρια. Αλλά το τσέρμιασαν έτσι όπως το είπα, Μαρία. Μην βάλεις άλλα φωνή εντά ανάμεσα.
1: Συγγνώμη.
0: Τσέρμιασαν. Εσύ έχεις.
1: Όχι, μου περισσεύουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ανατσουτσουρώθηκα. Δεν λέμε τέτοια ρήματα. Αυτά είναι πολύ κυριλέγγυα.
1: Ανατσουτσουρώθηκα. Σιγάρε. Σιγάρε, αντιπερπαστή.
0: Σιγάρε, ανατσουτσουρώθηκα. Μιλάμε για τσέρμια στα χέρια.
1: Τέλος πάντων, ο καθένας όπως το νιώθει.
0: Ναι.
1: Κάποιος δεν έχει όρεξη να φάει, κάποιος νιώθει ένα αυτό πεταλούδες. Πεταλούδες είναι όταν τον βλέπεις τον άλλον.
0: Ναι.
1: Όχι έτσι από μόνο.
2: Περιμένεις να τον δεις.
1: Ναι. Όταν είσαι ερωτευμένος χωρίς ανταπόκριση, νιώθεις την καρδιά σου να διαστέλλεται και να πιέζει το στήθος προς τα έξω.
0: Σοπαρέ, δεν καμινιώτη.
1: Διακοπές στα μαγκουφονίσια.

0: Καλημέρα στη Μαρία τη γειτόνισσα.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Θέλω να γνωρίσω αυτούς που τους κόβεται η όρεξη όταν ερωτεύονται. Κάτι λάθος κάνω.
2: Εντάξει, συνήθως σου κόβεται η όρεξη όταν χωρίζεις.
1: Φίλε, εμένα δεν μου κόβεται η όρεξη ποτέ.
2: Ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εσύ είσαι και χρόνια να χωρίσεις επίσης.
0: Σωστό.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Και σε πολύ άσχημα γεγονότα, σε πολύ άσχημα όμως γεγονότα, πιο άσχημα δεν γίνεται, το ρίχνω στο φαΐ.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Και αποφεύγω το αλκοόλ γιατί με ένα ποτό γίνομαι νταούλη.
0: Είσαι χαλιά.
1: Ναι, όταν είμαι στεναχωρημένος. Αλλά όταν είμαι στεναχωρημένος, το ρίχνω στο φαγητό, δηλαδή παίρνω 1,5 κιλό. Αλήθεια λέω.
0: Σε πιστεύω. Εγώ όταν είμαι στεναχωρημένη θέλω κάτι γλυκό. Αλλά δηλαδή τύπου γαλακτομπούρεκο.
1: Α, πολύ,
0: δεν είναι όχι
1: πολύ,
0: να φάω ένα κομμάτι σοκολάτα.
2: Δεν είμαι
0: στεναχωρημένη.
2: Γενικότερα στο
0: λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και καλό.
1: Μάικ είναι, τι στεναχωρημένη
0: είναι. Ναι, έχω να φάω γλυκό.
1: Εγώ πρέπει να έχω με τα γαλακτομπούρικα πρέπει να είμαι.
0: Το συναισθημά λέει πάντα. Περίμενε, το χασά. Σωματικοποιείται. Πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζει ένα παιδί από μικρό το συναίσθημά του από τον αντίκτυπο που έχει το σώμα του. Στο σώμα του λέει: θα γλιτώσει χρόνια ψυχοθεραπείας μετά. Να, mm-hmm. αυτό δεν κάναμε και μετά να τα 50 φεύγανε.
1: Την καλημέρα μας από Σαντορίνη στην όμορφη παρέα. Να είστε πάντα ορίστε. Καλά, ο Δημήτρης. Πίνει καφέ στο Φυροστεφάνι. Δεν πας το πρωί-πρωί.
0: Μακάρι έκρηξη. Θέλω να πω: καλά να περάσει.
1: Ναι, ναι, εύχομαι υγεία. Υγεία και χαρά. Άκου τον καραγκιόζη στο Φυροστεφάνι, ακούει. Αλλά εμάς ακούει. Πώς φαίνεται αυτό. Δεν νιώθει σημαντικό,
0: ναι,
1: όχι.
0: Τι ήθελε να ακούει, συγγνώμη.
1: Εδώ, το κύμα.
2: Και αν έχετε ένα γνωστό που να λέγεται Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα, Αλένα.
1: Και... Αλίνα ήξερα.
2: Ναι,
1: όταν έβγαινα.
2: Φτάσουν σήμερα.
1: Αλίνα. Αλίνα ήξερα όταν έβγαινα. Παλιά. Ναι. Τώρα δεν την ξέρω.
0: Τώρα την έχεις ξέρω. Τώρα ξέρω αυτά που ήξερες.
1: Λεόντιος. Μήπως έχετε...
0: Είναι κλειστά.
1: Κλειστά. Είδες. Το κάνανε πρόβλεψη και αυτό. Μάλιστα. Ο Νίκος λέει εγώ παίρνω 1,5 κιλό όταν σκέφτομαι ότι θα στεναχωρηθώ. Ναι, ναι, ναι.

0: Η Μαρία έχει να φάει γαλακτομπούρκα από το πρώτο μάτσο με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Τι, Λίλο, θα πάμε διάλειμμα αυτού του σταθμού.
1: Όχι, ρε, δεν θα πάμε διάλειμμα, δεν θα πάμε πουθενά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα electric all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μαρία!
1: Παρακαλώ!
0: Πήρατε παίχτη.
1: Ποιοι. Α, εμείς οι Λιβερπουλέοι.
0: Βίκτορ Μουνιόφ. 40
2: εκατομμύρια λίρες. Τον ήθελε η Νιουκάστλ.
1: Τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. Τον είχε δύο με τη Λίμπαρ.
2: Εντάξει, 40 εκατομμύρια είναι πολλά βέβαια. 40 εκατομμύρια λίρες.
1: Δηλαδή μου αλλά ρώτησε ο άνθρωπος. Να μην ρωτήσει.
2: Καλά,
1: να μην ρωτήσει. Να δει.
2: Τώρα,
1: θα περιμένω τον Ιούλιο που έχει εκτόσει.
2: Στις ΠΑΕ υπάρχουν τώρα mail, βίντεο, συζητήσεις, αυτοπροτείνονται. Ένας χαμούλης γίνεται.
0: Τον Αύγουστο δεν έχει εκτόσει.
1: Ο Ιούλιο ξεκινάει.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Τον Αύγουστο ποιος είναι εδώ να αγοράσει. Πασκόλα.
0: Και θα κάτσει να δει που θα είναι εδώ τον Αύγουστο.
1: Καλά, καλά. Ναι, καλά. Όλο έτσι λέμε.
2: Άσε μαντρελίλο μου.
0: Θα στέλνω φωτογραφιούλες που θα λείπετε.
2: Τι θε φωτογραφίε.
1: Ναι, θα έχει κίνηση τον κύριο
2: Σιωπηρό. Θέλω να στέλνω κι εγώ από ταβέρνες που θα κάνουμε αγώνα να βρούμε. Δεν ξέρω.
1: 3, 2, 1, go!
2: Go! Εμεί είμαστε παθιοί. Ναι.
1: Παιδιά, είχαμε στον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
2: Τι, είχαμε κάποια φασαριά.
1: Δεν διευκρινίστηκε ακριβώ. Είχαμε μία διεκδίκηση τη μπάλα μεταξύ Κουσάνοφ και Λουί Δία.
2: Λουί Βιτών θα ήταν.
1: Λουί Δία. Ναι. Και τελικά την πλήρωσε ένα καμεραμάν.
2: Έπεσε
1: πάνω του ο Κουσάνοφ. Όχι, τον τραυμάτισε δηλαδή. Έπεσε πάνω του με φόρα. Τα πήρε όλα. Σβάρνα, έκοψε καριέρε. Και στο καπάκι ο διαιτητή του βγάλε κίτρινη.
2: Του καμεραμάν.
1: Του Κουσάνοφ. Και φαίνεται να του έχει βγάλει κίτρινη επειδή ανέτρεψε τον καμεραμάν.
2: Η εικόνα μετράει.
1: Κάτσε να δούμε το replay. Ω, δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε replay και δείχνει την εξέδρα. Και εδώ έναν υπέροχο ουρανό με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας.
1: Εντάξει, πήγε με φόρα να κόψει το Λουίς Δίας και πήρε μαζί και το καμεραμάν.
2: Το ξέρουμε αυτό το Sunny, Happy People, όντως ήταν η πρώτη επιλογή για τα τίτλους αρχής για τα φιλαράκια. Και μετά έβαλαν το άλλο. Διάλεξαν την άλλη την πατάτα. Λέει, εντάξει, πατάτα ξεπατάτα, έμεινε το άλλο.
1: Δηλαδή,
2: ναι, έμεινε το άλλο. Και να σου πω την αλήθεια, ταιριάζει και πολύ η πατάτα.
1: Επειδή την έχουμε συνηθίσει 50 χρόνια τώρα.
2: Είναι πιο γρήγορο.
1: Είναι πιο
2: γρήγορο. Τα χτυπώ. Ναι. Σαν οι Happy People είναι πιο. Για ανθρώπους με πιο πολύ βάθος πνεύματος, Μαρία.
1: Τι είπες τώρα.
2: Τι είπες, μια βλακία.
0: Ναι. Τι είπε.
2: Κλαίει ο άλλος που είπε Αρίλο, βάλε break αυτού του σταθμού. Θα ήταν ωραίο να βάλεις του Sky.
0: Ναι. Του Μέντα, ξέρω.
1: Δεύτερη μέρα για την κόκκινη του Μέση, αβαβά. Έχει έρθει η παιδιά γραμμή τώρα από το Sky, δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Παιδιά, ο Μέση, επειδή είναι τη νέα τάξη πραγμάτων και τη λευκή αδελφότητα, παιδί. Θα υποστηριχτεί μέχρι τέλους.
0: Απολαμβάνει ασυλίας.
2: Ναι, ωραίο cooling break με 20 βαθμούς, φίλε. Εγώ δεν είπα ότι είμαι υπέρ του cooling break.
0: Ελά, ποτέ. Διαφημιστικό είναι το διάλειμμα.
2: Δεν είναι τώρα. Πάνε εκεί πέρα και ποντάρουν στα στοιχήματα διάφορα. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Όλοι το κράζουν εδώ μεταξύ. Όλοι το κράζουν.
2: Έλα το cooling break. Με 20 βαθμούς cooling break. Πιες λίγο νερό σε κάποιο φάουλ, κάποια διακοπή.
1: Του μαζεύει τώρα και. Time out είναι κανονικό. Έρωτας είναι να χάνεται το βλέμμα σου
2: μόνος
1: όταν
2: του,
1: κοιτάς.
2: Μόνος του τα λέει.
1: Και ότι κοροϊδεύεις να το λούζεσαι.
2: Γιατί πρώτον, γιατί να κοροϊδεύσεις.
1: Κοροϊδεύεις τους άλλους. Όταν δεν είσαι ερωτευμένος και είναι οι άλλοι και λένε σιγάρε, κολλήσαμε από τα μέλια, ρε, τα σιρόπια.
2: Αυτή είναι ζήλια το λένε, που δεν έχει γόμενα.
1: Ναι, αυτό είναι καθαρή ζήλια. 800 φορές.
0: Τι?
1: Πόσες φορές έχει έρθει το μήνυμα με το cooling break.
2: Α, ναι. Είναι ένας που δεν γουστάρει καθόλου.
1: Καλά, ούτε κι εμείς, αλλά οκ. Είχαμε νέα επίθεση της Μπαντόσα σε Τσιτσιπά.
2: Τι είπε, δεν κέρναγε.
1: Όλα μισά-μισά. Μίλησε ρε παιδί μου, ήταν πολύ συγκινημένη για τη νίκη της. Αλλά μέσα στις δηλώσεις της πέταξε και το φαρμάκι της.
2: Τσιτσιπά πονάς, αυτό είπε.
1: Έχω περάσει από διάφορους χωρισμούς στη ζωή μου. Τους αποδέχομαι και γνωρίζω πως έχουν τα πράγματα. Όταν όμως υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, τότε όλα γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με έναν νορμάλ χωρισμό. Μπορείς να έχεις μια άψογη σχέση με έναν πρώην, αν είναι κανονικός άνθρωπος, και η σχέση σας παραμένει φυσιολογική. Αλλά δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάθε μέρα βλέπουμε το άλλο άτομο να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα.
2: Δεν ξέρω τι
1: τώρα λέει εδώ βρίσκομαι εδώ και καιρό σε ένα καλό περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο όμως να ξεπεράσω αυτά τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου.
2: Πέρναγε με σκιά, έβαζες ό,τι βολάνει κάτω με τη Φεράρι.
1: Ούνα,
2: κατέβα, Στέφι Γκράφ, δεν θα γίνεις ποτέ.
1: Ως γυναίκα τώρα λέει νιώθω ξανά δυνατή.
2: Εντάξει, να είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Είναι δύσκολο, γιατί. Να σας πω κάτι, μάλλον. Γιατί έχεις μία σχέση με έναν άνθρωπο, έτσι. Εσύ το ξέρεις περισσότερο καλά από όλους μας αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Και έχουμε τα προβλήματά μας ως ζευγάρι, ναι, τα προσωπικά μας, τις κόντρες μας, το ένα το άλλο. Έχουμε τις καλές μας στιγμές, ναι, ναι, κτλ. Ξέρω εγώ, θέλουμε τις βγάζουμε στα social media γιατί περνάμε και καλά κτλ.
2: Εμείς δεν το κάνουμε.
1: Όχι, δεν το κάνετε και πολύ καλά κάνετε. Ναι. Και μετά, όταν έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή, αν έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή του χωρισμού, έχεις και όλο τον κόσμο από πάνω και να κοιτάζει και να σχολιάζει και να σου κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Και είναι ούτως ή άλλως ο χωρισμός ένα δύσκολο πράγμα. Όσο δε μάλλον να έχεις και τον άλλο και να σου γράφει και να. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, το βρίσκω αδιανόητο, απάνθρωπο.
2: Καλά, σε μένα το λες.
1: Ναι, γι' αυτό σου το λέω εσύ ότι το ξέρεις περισσότερο.
2: Σου
1: από
2: λέω
1: μένα.
2: Ότι ακόμα μου στέλνει μηνύματα διάφορα περίεργα. Τέλος πάντων,
1: απάνθρωπο.
2: Δεν πειράζει. Εγώ στέκομαι σε ένα άλλο μήνυμα, Μαρία. Αν ήταν τελευταίος καμεραμάν, θα ήταν κόκκινη. Φίλε, έχει αλλάξει. Πρέπει να πηγαίνει σε προφανή θέση για γκολ. Δεν είναι ο τελευταίος τώρα πια. Είναι σε προφανή θέση για γκολ. Το εξηγούσα τώρα από τη live.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει. Αν είναι
2: και
1: ο τελευταίος, είναι
2: τελευταίος παίχτης, ρε. Του λέω, ρε, δεν υπάρχει διπλή ποινή.
1: Αν είναι στο πλάι.
2: Είναι, ρε, διπλή ποινή. Του λέω, παίρνει και διαρκεία στον Παναθηναϊκό που θα πάρει πάλι, του λέω όμως.
1: Και στο πέναλτι δεν υπάρχει διπλή ποινή. Εκτός αν ο άλλος που του δώσει του σπάσει το πόδι, ξέρω εγώ.
2: Στο χωριό σας είναι cooling brain. Στη FIFA το λέμε hydration break.
1: Okay.
2: Παιδιά, είναι cooling break. Το hydration break είναι μια. Στα alter life είναι μια άσκηση. Δεν είναι. δεν μου θυμίζει κάτι hydration break. Εγώ δεν θέλω να πιω νερό. Θέλω να βάλω πάγο στο μέτωπό μου. Οχου.
1: Βλέποντα τον Τζιτζιπά και την οικογένεια, τι καταλαβαίνει. Παιδιά, ό,τι και να καταλαβαίνω εγώ.
2: Θα κρίνω εγώ μια οικογένεια.
1: Δεν είμαι στην οικογένεια του Τζιτζιπά. Δεν είμαι στην οικογένεια. Και πολλοί έχουν βγάλει ένα αλφα συμπέρασμα για τον Τζιτζιπά χωρίς να ξέρουν πώς έχει μεγαλώσει ο Τζιτζιπά.
2: Δεν ξέρω εγώ πώς έχει μεγαλώσει.
1: Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εμείς, όσο ξεκάθαρο και να φαίνεται στα μάτια κάποιων, είναι το 0,001% από την όλη εικόνα
2: κατάσταση
1: και όλη την πραγματικότητα. Σπίτι.

0: Έχεις μία δημιουργική ιδέα, ένα κουμπί που θέλει ράψιμο. Μήπως ήρθε η ώρα να πιάσεις ξανά βελόνα και κλωστή. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι, ναι ρε, και για τη ραπτική σου. Όχι μόνο κυπουρικές, να φτιάξουμε το αυτοκίνητο, να κάνουμε μπαρμπεκιού. Και ραπτική. Ανακάλυψε σετ ραπτικής για κάθε μικρή ή μεγάλη επιδιόρθωση, κλωστές ραψίματος σε διάφορα χρώματα, χρήσιμα είδη ραπτικής για κάθε δημιουργία και ραπτομηχανή χειρός με ταχύτητα 250 στροφές το λεπτό για γρήγορο και εύκολο ράψιμο. Είτε διορθώνεις είτε δημιουργείς από την αρχή, στα Lidl θα βρεις τα εργαλεία που χρειάζεσαι. Θα πάω με την κόρη μου στα Lidl, γιατί της πήρα ραπτομηχανή.
1: Αλήθεια.
0: Oh. Ναι.
2: Ωραίο τότε.
1: Της άνοιξες επάγγελμα του μέλλοντος.
0: Το ξέρω. Εκείνη μου το ζήτησε.
1: Αυτό είναι άσυ.
0: Ήδη, έχει φτιάξει μια τσάντα ήδη.
1: Δεν μου λες, παίρνει και στάμινα να πιάσει νερό από την πηγή.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να την πάρω τηλέφωνο, έχει βγάλει τα πρόβατα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Διου Χάντιμ, πού είναι η γκόλφου? Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά έχει. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρει, πρόσεξε, 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρει εντελώ δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικέ εκπτώσει σε υπηρεσίε που χρειάζονται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπω υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση όλων οχημάτων, υπηρεσίε προβολή και επικοινωνία τη επιχείρηση και άλλα πολλά. Μπε τώρα στο cosmote.gr/Magento One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: People have repower. People have
8: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
12: ντολμάς!
11: Όπου κι αν πας,
12: ντολμάς!
2: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γιατί γελάς?
1: Εσείς οι τρεις κανονικά δεν θα έπρεπε να εκνευρίζεστε με το cooling break, γιατί εσείς αυτά κάνετε χρόνια τώρα και μόλις σας στείλουμε κανένα μήνυμα μας λέτε τι να κάνουμε, πρέπει να πληρωθούμε.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Σωστά, φίλε.
2: Καλά τα
0: λέω. Ή από εδώ.
3: Του Σαραπάκη!
0: Και Ταμπάκαρος Γίγαντας. Με τον Ταμπάκο, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Κατέχουμε πανελλήνια γνώση μεταγραφών. Δηλαδή, ξέρουμε μεταγραφές από πολλές ομάδες και ξέρουμε πολλά μικρά μυστικά από την πιάτσα των μάνατζερ. Και να είστε έτοιμοι, δεν θα σας τα πούμε ποτέ. Τα κρατάμε για μας. Και ποτέ δεν δίνουμε τις πηγές μας.
1: Αλλά μετά θα λέμε. Θα λέγαμε εμείς.
0: Όχι, δεν το λέμε τον Ταμπάκο, τα λέμε μεταξύ μας. Βάζουμε στοιχήματα για παίχτες που θα είναι, ξέρουμε συνομιλίες, ξέρουμε Μαρία. Εντάξει, εγώ έχω τη μέθοδο Μυρμήγκη, την Ελτσιγκούρη, και μπορώ να μάθω συζητήσεις παιχτών με μάνατζερ. Τίποτα, δημιουργώ τώρα ιντρίγκα χωρίς
1: λόγο.
0: Και όσο ανεβαίνει ζέστη εδώ μέσα από το air condition που δεν δουλεύει, πραγματικά θα πω κι άλλα. Έτσι, θα πω κι άλλα. Τι λέει? Τι τρίπλα έκανες, Παναγιώτη, με Nothing Else Matters και με δεξιοτεχνικό pivot Μπατίστ, μας έβαλες ποπάκι.
1: Έτσι, δεν το περιμένατε.
0: Πάρε τη Στέφανη Γερισμάν. Πάρε.
1: Λέει κάποιος, τι ποσοστό της ζωής και της προσωπικότητας του Τσιτσιπά γνωρίζετε και αντίστοιχα ενός μη επώνυμου δολοφόνου. Στη δεύτερη περίπτωση κρίνεται εύκολα, νομίζω.
0: Δεν κρίνουμε εμείς, εκτός αν εννοείς τον κόσμο. Μπορεί κάποιος αυτό το μήνυμα να το στείλει για τους άλλους. Που λένε για τον Τσιτσιπά. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε.
1: Τι παραλληλισμός είναι αυτός τώρα μεταξύ του ενός ταινίστα και ενός δολοφόνου? Δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, μια βλακία έστειλε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Τι... Μην το διαβάζω, κάνω νόημα. Γιατί το είχα διαβάσει εγώ και το απέρριψα αυτό το μήνυμα.
1: Μετά από χωρισμό, λέει, κοιμόμουν μόνο μία ώρα την ημέρα για τρεις μήνες. Είχα παλμούς 100-120. Είχα χάσει 15 κιλά και κατέληξα σε ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά. Λέει, βάρβαρο πράγμα.
0: Εντάξει, άμα είναι κάτι άσχημο, παίζει ρόλο και ο λόγος και ο τρόπος. Δηλαδή, αν χωρίσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια, έρθει μια ρουτίνα αυτό και okay. Τώρα άμα πας σπίτι και δεις τη μάνα σου με τον άντρα σου, είναι άβολο. Ξέρω εγώ, καθένας, είπα κάτι, δεν σημαίνει ότι έτσι θα γίνει.
1: Γιατί τη μάνα?
0: Τον πατέρα σου.
1: Γιατί θέλω να πω ότι χωρίζεις, okay. Δηλαδή πρέπει να διαλυθείτε και οικογενειακώς.
0: Ο τρόπος παίζει ρόλο και ο λόγος παίζει ρόλο. Αν δηλαδή εσύ ξαφνικά δεις φραγμένους λογαριασμούς, έχει βάλει στην τηρεσία και έχει πάρει την ταυτότητά σου και έχει βγάλει 300.000 ευρώ δάνειο και δεν στο έχει πει, είναι δηλαδή χάνει τη γη κατά τα πόδια σου. Έχουν γίνει πάρα πολλά εκεί.
1: Ναι, δεν σε νοιάζει ο χωρισμός τότε.
0: Ναι,
1: σε αλλά... νοιάζει φυλακή.
0: Ναι, λες τώρα κάτι έχει γίνει. Εντάξει. Ρονάλντο Ραμολιμέντο, τράβα σπίτι σου, μας έρχεσαι τον κουβά. Ορίστε, έρχονται τέτοια μηνύματα.
2: Αγάπη.
0: Σας έχω πει ότι έχω ένα ξάδερφο στο χωριό που το Σβαρτζενέγκερ το λέει Μπρακενέγκερ.

0: Μ' αρέσει αυτά τα μήματα. Τσιγάρο, τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Ντόρση στον Παναθηναϊκό, Αλέξανδρε, Στέφανος Ταξί. Το Στέφανος Ταξί μου έδωσε πιστοποίηση.
1: Εντάξει.
0: Το Στέφανος Ταξί μου έδωσε πιστοποίηση.
1: Εμείς κάνουμε real on break.
0: Οκ. Ναι. Ηλίθιο αστείο ρίλο, βάλε break από αυτό το σταθμό. Τι βγάζω.

0: Να σου πω, πιστεύεις ότι μπορείς και εσείς να έχετε 25 επαφές με την μπάλα?
1: Μέσα σε 103 λεπτά δεν θα είχα 25 επαφές.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι.
0: Και με το ζόρι.
1: Αλλά δεν θα το μάθω.
0: Ξέρεις τι θα έκανα εγώ. Θα κατέβαινα λίγο από την επίθεση στο κέντρο. Δώστε μου λίγο ρε παιδί μου να κάνω δύο πάσεις εδώ πέρα. Δώσε μου λίγο τώρα. Φίλε, δεν μπορούμε να σου πούμε. Γνώρισες μια κοπέλα Σαββατοκύριακο, τι να κάνεις? Πες, θες να βγούμε για καφέ και πείτε τα. Τι θες εγώ να σου πω τώρα? Ως γνήσιος γυπαετός. Τι θες?
1: Εμένα είπε έτσι.
0: Εμένα θέλει να πει. Ναι. Λοιπόν, λόγω μύτης και εμένα και του Ρίλου. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Πες της να βγείτε να μιλήσετε. Δηλαδή, τι κάνεις κάτι το Σαββατοκύριακο? Τι εννοείς?
2: Ορίστε, ρωτάει να στείλω μήνυμα ή να περιμένω να βρεθούμε δεύτερη φορά.
0: Όχι, ρε, μήνυμα, ρε.
1: Μήνυμα.
0: Μήνυμα, ρε.
1: Μήνυμα.
0: Μήνυμα, ρε, μπορεί να κάνεις την άλλη να την ερεθίσει και να βρεθεί με έναν άλλον. Ξύπνα. Εννοώ κάποιος να είναι open σε μια ερωτική κατάσταση. Ξύπνα. Σαββατοκύριακο είναι. Ωραία, χαρά, δεν δουλεύει, έχει κοιμηθεί, δεν έχει τα νεύρα της ημέρας.
1: Συμφωνώ.
0: Θα της πεις, θέλω να σε δω αύριο, πάμε εκεί για φαγητό.
2: Για μπανάκι.
1: Τσουβί, μιλάμε για χωρισμό, δεν μιλάμε για τριπλό φωνικό, λες. Έχει δίκιο. Καλά, εσύ που λες ξεπλένε τον Τζιτζιπά όπως ξεπλύνε τον Ντάνι Άλβερς.
0: Πρώτον,
1: καλά,
0: δεν ξεπλένουμε κανέναν.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
2: Δεν ξέρω τι λέει,
1: πραγματικά.
0: Δεν ξέρω αν έχω χάσει επεισόδια.
1: Εκτός τόπου και χρόνου. Ναι.
0: Λοιπόν, μετά από χωρισμό αυτό, πρόσεξε Μαρία, σοβαρό. Έχασα 53 κιλά από δίπλα μου. Κοιμόμουν οριζόντια στο διπλό κρεβάτι και η ζωή ήταν πιο όμορφη.
1: Χταπόδι, το ξέρεις, το χταπόδι.
0: Τον μπελετιέρι.
1: Ναι. Κοιμάσαι στο κρεβάτι ως χταπόδι.
0: Ναι. Elon Musk. Εύκολα πιο πλούσιο, λέει. Ηχολήπτης, ο Elon Musk.
1: Μην πάτε στο φως, όχι μανάδες και πατεράδες το πρωί. Όχι, Χριστόφορους.

0: Ο Νίκος στέλνει μία πολύ συγκινητική σκηνή από το Ted Lasso. Μου τη θυμίζει. Δεν μπορώ να την πω γιατί κάποιος βλέπει Ted Lasso τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να το πω. Τέλος πάντων, ναι. Δεν έχουμε, αν δεν είχαμε ιδέα τι είχε προηγηθεί, θα βλέπαμε κάποιον να χτυπάει κάποιον. Έτσι είναι. Δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει, ρε παιδιά, στις οικογένειες. Και δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει και εμείς που θεωρούμε ότι ξέρουμε και παρακολουθούμε τα social media κάποιου γνωστού και ξέρουμε. Δεν έχουμε ιδέα.
1: Τι τώρα από μια φωτογραφία είναι όλοι χαρούμενοι στο Instagram τώρα. Έλα τώρα.
0: Και όταν βλέπεις και έναν δικό σου άνθρωπο, ένα φίλο σου, ένα γνωστό σου στα social media και λες, εντάξει, καλά, εντάξει, αυτός είναι όλη μέρα ξάπλα.
2: Ζάχαρη.
0: Αυτός είναι ζάχαρη. Όχι ρε παιδιά, απλά τα social media, στα social media προβάλλουμε τα best of. Τα best of. Δηλαδή αυτά που θα τα βλέπει ένας manager και θα μας έκανε μεταγραφή στη Juventus. Και μετά θα πηγαίναμε στη Juventus.
1: Ούτε κοντρό.
0: Αυτό. Κριστιάνο Ρονάλντο με κονγκό.
1: Επειδή έδωσα.
0: Με ποιον έπαιξε.
1: Ναι, με αυτούς. Κονγκό, σωστό. Ρίλο, επειδή έλεγα προχτές ότι πρέπει η φωνή σου όταν θες να μιλήσει την κοπέλα στο τηλέφωνο να γίνει Ρίλος Μπάτμαν. Θέλω εσύ να το πεις, γιατί μας δίνει ένας ακροατής. Ρίλο, σε παρακαλώ, μίλα, σε έδωσε ο Τσούβι. Εσύ πώς θα έλεγε στο τηλέφωνο. Θέλω να σε δω και να βγούμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά με τη φωνή του Μπάτμαν αυτή.
2: Συγγνώμη, δεν είπαμε θα στείλει μήνυμα.
0: Τηλεφωνητικό μήνυμα.
1: Φωνητικό.
0: Όχι, έτσι και στείλει φωνητικό.
1: Τηλέφωνο να πάρει, όχι μήνυμα.
0: Α, δεν το έχει το τηλέφωνο. Έχει Instagram. Τώρα οι νεολαίοι ανταλλάσσουν Instagram, δεν ανταλλάσσουν τηλέφωνο.
1: Ωραία, μηνύματα. Εγώ δίνω κινητό. Λες παλιό.
0: Εσύ δίνει κινητό. Πού δίνει κινητό.
1: Όταν μου λένε δώσε μου τον αριθμό, το δίνω.
0: Όντριβλα.
1: Το δίνω παντού. Το δίνω παντού.
2: Τραπτ.
1: Καθόλου τραπτ. Για πες.
2: Τι να πω.
1: Ηχητικό μήνυμα στείλε.
2: Ηχητικό μήνυμα, τι κάνεις.

0: κατά τη μία να περάσω, είναι ο καλύτερος στο κρεβάτι. Όταν το πεις λάθος αυτό, είσαι καλύτερος στο κρεβάτι.
1: Δεν ξέρω,
0: ναι. Έχω καταλήξει σε αυτά τα πράγματα. Κλαίω πρωί-πρωί με αυτά που κάνετε. Χειρότερο από τα φωνητικά μηνύματα, είναι πολύ ενοχλητικό και παραβιαστικό, λέει. Εντάξει, ρε φίλε. Παραβιαστικό.
2: Άμα θες, τα ανοίγεις.
1: Επίσης, ναι, σωστό. Δεν είναι ότι στα social media προβάλλεις τα best of, αλλά προβάλλεις τα best of μετά από σκηνοθεσία και μοντάζ. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι. Μιλάμε για επεξεργασία χολιγουντιανή.
2: Να κάνω ένα διάλειμμα.
0: Να το, με έπεισε.
1: Τώρα. Παρακαλώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εγώ πήγα με την κοπέλα στον Άγιο Κωνσταντίνο 8 το πρωί εδώ και καμένα βούρλα εδώ. Πολύ ωραία νερά, υποτιμημένες οι περιοχές και κανονίσαμε να πάμε διακοπές 15 Αύγουστο. Πού λες Μαρία με την κοπέλα?
1: Πού, πού?
0: Στην Ακράτα.
2: Στην Ακράτα.
0: Σαθόπυργος Ακράτα,
2: ναι,
0: Άκολη, Άκολη, Αιγίου, η παραλία λέγεται έτσι, κάνω και αστεία. Είναι πολύ ωραία. Τηγανιτά καλαμαράκια κατεψυγμένα έχω βρει μαγαζί, ωραίο, τσαλάστιχο. Πολύ ωραία.
2: Από το πρώτο μου

0: Από τον πρώτο, ναι, έβαζε γκολ τότε.
1: Τότε ήταν καλά.
0: Τότε. Και θα πάμε εδώ πέρα. Πώς τη λένε την κοπέλα να ταιριάζει με, το, με τον τόπο.
1: Βούλα.
0: Με την Αγλαία ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν. Και τι να σας πω. Ο καθένας μπορεί να ζήσει πάντοτε τον ερωτά του. Τι γνώμη.
1: Οι άνθρωποι έχουν σημασία.
0: Τι γνώμη έχετε θα πει για τον Έλλον Μάσκ που έγινε 3 εκατομμύρια. Τι έγινε. Δεν χρειάζεται τόσα λεφτά να μπελάς. Καλύτερα λίγα και καλά. Εμείς έχουμε και το πανηγύρι γιορτή Κόρδου εδώ. Την άλλη μέρα και είστε όλοι καλεσμένοι. Είστε όλοι καλεσμένοι. Φτιάχνουμε πράγματα από σκόρδο. Φτιάχνουμε σκορδαλιά, φτιάχνουμε τζατζίκι.
1: Γλυκό του κουταλιού.
0: Γλυκό σκορδοκούταλο. Κάνουμε σκορδοστούπι, σκορδοζούμι. Τη μέρη σκόρδου το παρουσιάζει η μέρη σκόρδου. Ό,τι είναι με σκόρδο. Σκόρδο βάζουμε και κρέας και του ρίχνουμε πάνω σκόρδο και το λέμε.
1: Το καλύπτεται με σκόρδο.
0: Ναι. Κάνουμε διάφορα.
1: Λιποθυμιές, φαντάζομαι.
0: Οι λιποθυμιές είναι το παιχνίδι που παίζουμε στις 11.
1: Όποιος είναι έλθει πρώτος κερδίζει.
0: Ναι. Ο πρόεδρος του συλλόγου το παρουσιάζει και φέτος τη γιορτή την κάνει ο Γιώργος Λιανός. Που έφερε το Λιανό.
1: Το λιάμε τρόμαξε.
0: Ναι.
1: Μόνο το Instagram έχω τη κοπέλα. Λέει αν στείλω φωνητικό θα τρομάξει. Εκτός αν στείλω με φωνή Ραμόνας. Ναι, ναι, αν στείλω με φωνή Ραμόνας. Καλά θα πας.
2: Σώθηκες.
1: Όχι φωνητικά.
3: Τι κάνεις αύριο.
1: Ναι.
3: Παλιοχώρητο.
0: Δεν έχει καμία τύχη. Ο Ρίλος θέλει να προλάβει το πλοίο της γραμμής, λέει 8 η ώρα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι τόσο περιπετειώδης. Θες να πάμε κάπου για μπάνιο. Πού, Σύρο. Τι, έλα, ανέβα και πάμε Σύρο. Μαρία, το σκέφτηκα και εγώ. Είναι αθλητική εκπομπή.
1: Όχι, είναι και 52. Είναι και 52. Ναι. Λοιπόν, εσύ που έχεις πάθει έρωτα με τη Σοφία, μία συμβουλή έχω να σου δώσω.
0: Μην ασχολείσαι.
1: Αυτό.
0: Δεν έχεις καμία τύχη.
1: Ναι, δεν έχεις καμία τύχη. Αυτό. Δεν ξέρω πώς είσαι, δεν ξέρω τι κάνει. Μην ασχολείσαι, δεν έχεις καμία τύχη. Out of your league που λένε και στο χωριό μου.
0: Το μαρμάριτα.
1: Ναι. Out of your league. Αντιδώσουμε που και όπου. Δηλαδή. Έχει έρωτα μια κοπέλα και στέλνει μηνύματα σε εκπομπή ραδιοφωνική. Και ξέρουμε εμεί την κοπέλα. Και α πούμε, ναι, παίρνω από εδώ, σου δώσουμε διεύθυνση, να έρθει να την πακετάρουμε. Θα την πα εδώ ή θα την πάρει στο σπίτι. Όχι. Ποτέ και σε καμία περίπτωση. Ναι. Ειδικά για τη Σοφία.
0: Μπήκε μπροστά, πραγματικά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έταξε τα στήθη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άλλε. Πάλι τα ίδια.
2: Δεν μπορεί τώρα.
1: Να το. Χιερί Ανρί. Επειδή είμαι αυτό και μας κράζετε και τη λέτε άσχετη κτλ. Μίλησε ο Τιέρι ο Ανρί για τον Κριστιανό το Ρονάλντο.
0: Βούλωσε τώρα Τιέρι που θα μιλήσει για τον Ρονάλντο.
1: Έλατε, ναι, τι έχεις κάνει.
0: Καλά,
1: τι
0: δεν έχεις κάνει. Έχει κάνει το 1/300 του Ρονάλντο. Το 1/300 του Ρονάλντο έχει κάνει ο Τιέρι Ανρί.
1: Τι εννοείς.
0: Στην καριέρα του. Το 1/300 έχει κάνει.
1: Έχει πάρει παγκόσμιο,
0: ναι, αλλά σε προσωπικό επίπεδο ο Τιερί Ανρί δεν φτάνει ούτε στο 1/5 τον Κριστιανό.
1: Επειδή πάρει τις χρυσές μπάλες.
0: Ναι, τι είναι εύκολο να πάρει 5 χρυσές μπάλες. Εντάξει, ο Τιερί Ανρί μπορεί να μιλήσει γιατί είναι μεγάλος παίχτης, τεράστια προσωπικότητα, αλλά δεν έχει κάνει την καριέρα του Ρονάλντο.
1: Δεν θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Έχει κάνει ο Τιερί Ανρί την καριέρα του Κριστιανό.
1: Δεν μπορεί να πει ότι έχει κάνει το 1.
0: Δεν είπα ότι είναι αμεληταία ποσότητα.
1: Λίγο το είπε.
0: Όχι, είναι το 1/10. 1/10, 300 για μένα. Έχει πάρει ο Τιέρι Ανρί το παγκόσμιο με τους παιχταράδες που είχε, γιατί είναι και Γάλλος, δεν είναι Πορτογάλος. Έχει και παιχταράδες η Γαλλία, δεν έχει καμία σχέση με την Πορτογαλία. Τώρα μπαίνω μπροστά. Αλλά ο Τιέρι Ανρί δεν είναι το μέγεθος του Κριστιανού Ρονάλντο, μην τρελαθούμε. Με 5 χρυσές μπάλες, επειδή έχει τηλεοπτική εκπομπή. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Για τους ανθρώπους που μας βλέπουν, λένε να πω κάτι σημαντικό. Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι ένα συγκεκριμένο παίκτη. Και θα το εξηγήσω αυτό. Αυτό το λέει ο Τιέρι Ανρί. Ο Κριστιανό, επειδή σκέφτεται μόνο να σκοράρει. Κάνει αυτή την κίνηση. Θα πρέπει να κινηθεί προς τη μικρή περιοχή και να τραβήξει τον αμυντικό μαζί του, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να εκτελέσει. Είπε το πιο απλό πράγμα, το αυτονόητο. Ότι ναι, όντως ο Κριστιανό έχει στο μυαλό του, δεν τον ενδιαφέρει να σκοράρει η ομάδα. Πιο πολύ, όσο και να τον αγαπάμε και να τον αγαπάτε τον Κριστιανό Ρονάλντο, θέλει να σκοράρει αυτός.
0: Θέλει, είναι το οίκο του τεράστιο και με αυτό.
1: Πώς λέμε, δεν έχει σημασία ποιο σκοράρει αρκεί να κερδίζει η ομάδα. Όχι, ο Κριστιανό. Σημασία δεν έχει να κερδίζει η ομάδα, σημασία έχει να σκοράρω εγώ. Αυτό.
0: Αλλά που λένε τον έβαλε στη θέση του Τιέρι Ανρί. Εντάξει, κάνει μια κριτική. Όντως, εκεί ο Ρονάλντο και σε άλλες φάσεις το έχουμε δει. Θέλει να σκοράρει, θέλει να γράφει. Θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ. Τι να τον κάνω τώρα εγώ. Τι να του πω. Δεν ακούει το παιδί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι. Εντάξει. Θα τα ακούσει γιατί είναι στο επίκεντρο. Φυσικά και θα τα ακούσει. Τι λέει, σιγά την καριέρα που έκανε ο Ρονάλντο. Οκ, φίλε.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει δύο αντιφατικά μηνύματα για τη Σοφία. Το ένα λέει, εσύ που έχεις πάθει έρωτα με τη Σοφία, δεν είσαι ο μόνος. Πήγαινε στον καθρέφτη, χαμογέλα και κατάλαβε ότι δεν είναι για τα δόντια μας.
0: Καλά, ναι, τώρα.
1: Και το άλλο λέει, γιατί μωρή γλάστρα, τι θα πάθεις, θα στην πάρουμε ή θα στην κλέψουμε. Να βγούνε μαζί τη, έστειλε το παιδί. Πρόσχε, μην πεθάνεις με τις γάτες σου μόνη σου.
0: Τι έπαθες, ρε φίλε.
1: Τι είπε στο παιδί.
0: Τι έπαθες, ρε φίλε.
2: Τι γίνεται.
0: Σκύρος, παιδιά. Το ωραιότερο νησί. Αυτός μ' άρεσε. Η Σκύρος.
1: Έχω ακούσει και εγώ πολύ καλά λόγια για τη Σκύρο.
0: Αλήθεια, και εγώ έχω ακούσει. Δεν έχω πάει ποτέ Σκύρο. Πόση ώρα είναι από τον Πειραιά?
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει Πειραιάς Σκύρος. Νομίζω ότι πας από Εύβοια πάνω και περνάς απέναντι. Ναι, μου Μαντούδη.
0: Α, εντάξει, πάω με τα μάξι μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και να υπάρχει από Πειραιά, μπορεί να είναι Λευλακίες συνήθως. Αλλά νομίζω ότι περνάς από εκεί.
0: Ναι, και Γιούρο έχει πάρει ο Αρνή. Και ο Αρνή έχει πάρει Γιούρο. Και ο Κριστιάνο έχει πάρει το Γιούρο. Με το. Ποιος το είχε κάνει εκείνο τον γκολ στην παράταση? Παράταση δεν το έχει κάνει. Α, σουτ. Δεν ξανακούμπησε την μπάλα αυτός. Επειδή το βάλε αυτός και όχι ο Ρονάλντο.
1: Μα ο Ρονάλντο είχε βγει από το 10ο λεπτό.
0: Είναι αλλαγή τραυματιστή.
1: Ναι. Άχω.
0: Ένας με κοτσίδια.
1: Σουτ, αέρος.
0: Αέρος. Χαμηλό όμως.
1: Ναι.
0: Χαμηλό, ωραίο.
1: Εδάφουσε, είχε βγει. Εδάφουσε, είχε πει ο Αλέξης.
0: Ήτανε κάκιστος, ρε φίλε, ο Ρονάλντο. Εννοείται ότι δεν ακούμπησε την μπάλα. Εννοείται ότι είναι χάλια. Εννοούνται όλα αυτά. Αλλά μην τον ακυρώσουμε τελείως.
1: Δεν τον ακυρώσαμε.
0: Ο κόσμος εδώ στέλνει διάφορα περίεργα. Ο άχρηστος, ο χειρότερος, ο Πενάλντο.
1: Γιάννης Μπίλιος. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια σου, μόνο Γιάννη. Από εκεί μη πας, Κύρο.
2: Ορίστε.
0: Ωραίος Μπίλιος, ο οποίος έκανε ένα κατεβατό για την Εθνική Αγγλίας. Όπου έχει βάλει τον εαυτό του με σημαίες της Εθνικής Αγγλίας πίσω, μικρός, 20 χρόνια πίσω, που με ενδιέφερε, λέει, η Εθνική Αγγλίας και. Και ενδιαφερόμουν και είχα πάθος. Τώρα το μόνο που με νοιάζει είναι να τους βλέπω διάφορα και να βλέπω παράλληλα και Γη της Ελιάς.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα Γη της Ελιάς λέει και πιο πολύ ενδιαφέρον. Ο γνωστός Γκρινιάρης.
1: Έλα, που λες Γκρινιάρη τον Μπίλιο. Να, τη βλέπω, λέει, μισό αιώνα από το μπαλκόνι μου στο χωριό. Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ορίστε.
1: Πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα.
0: Είδες.
1: Αυτό το παιδί μέσα στη ζωή. Μες ναι. Στη χαρά, μες στην ναι. Ενέργεια και δεν έχεις πάει στη Σκύρο που είναι απέναντι από το χωριό σου.
0: Ο Έντερ είχε κάνει
1: τον
0: γκολ.
1: Δεν το περίμενε.
0: Παρένθεση, ο Έντερ είχε κάνει τον γκολ.
2: Ο Έντερ.
0: Δηλαδή δεν μπορούσε ο Μπίλιος να μπει στο καράβι να περάσει απέναντι. Σκέψου πόσο πολύ βαριέται. Γιατί θα πει, έλα ρε, εδώ πέρα η Κίμη είναι πολύ
1: γιατί
0: καλύτερη.
1: Η Κίμη καλύτερη.
0: Και μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Ο Ανρί δεν έκλαιγε στο γήπεδο τουλάχιστον.
1: Καλά, ο Ανρί, άστο. Άλλο.
0: Πέρασε δύσκολα.
1: Έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα.
0: Έχει μιλήσει για την κατάθλιψη, έχει μιλήσει. Γενικότερα έχει τα νεύρα του. Ο Ανρί έχει τα νεύρα του. Στην κριτική του είναι πολύ δηλητήρια.
1: Δεν έχει τα νεύρα του. Είναι.
0: Τα πετάει
1: είναι
0: έτσι.
1: Πολύ αυστηρός πατέρας.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή, αν είχα πατέρα τον Ανρί, αλήθεια θα φοβόμουν κάθε φορά να κάνω κάτι. Μαρία, πώς θα το πάρει.
1: Πολύ αυστηρός. Πάρα πολύ αυστηρός.
0: Φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και δεν λέει πολλά. Λέει, εσύ το φτιάξε αυτό, κάνει.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Αλλά έχει κάνει κάτι καλό, όμως σου λέει μπράβο και νομίζω ότι έχει πάρει Νόμπελ.
0: Ναι, σου λέει, ναι. Εσύ το έχει κάνει αυτό. Μπράβο, ήταν μπράβο. Το πιο ωραίο που έχω δει.
1: Μπράβο.
0: Και φεύγει.
1: Και φεύγει.
0: Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα όμως, σου λέει, να πατάς στη γη. Σου ξανακάνει παρατήρηση. Σου ξανακάνει παρατήρηση. Ναι. Ναι. Από Μαντούδη μόνο σποράδες λέει κάποιο. Okay. Λίγο πριν φύγουμε, λίγο πριν έρθει η Σοφία Θεοδωράκη που δεν είναι για τα δόντια Καραγκιόζη. Και πριν έρθει ο Μιχάλη Τσόχος που είναι για τα δόντια, αν θες φασωθείτε με τον Μιχάλη. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για δύο ώρες. Πρεσάρισμα, μουντιαλικό παρακαλώ. Μουντιαλικό. Μαρία, τι έχουμε να πούμε.
1: Ο Στίβεν Πιγκάλ μας δίνει.
0: Τι λέει ο Πιγκάλ.
1: Ότι το καράβι για Σκύρο ανήκει στους Κυριανούς. Το κηλικείο έχει τιμές κανονικές και είναι ανεξάρτητη από εταιρείες. 20 ευρώ το άτομο, 40 το αυτοκίνητο.
0: Μπορεί να πάει μόνο τα μάξι. Και εγώ κολυμπόταν να μην χρεωθώ.
1: Με σαπ. Λοιπόν, η Σοφία που ανήκει στην Gen Z γενιά.
0: Δεν ανήκει. Ανήκει.
1: Δεν ανήκει. Τι είναι.
2: Τι είναι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Αυτή δεν είναι η Gen Z γενιά. Λοιπόν. Έχει ρε παιδί μου, έχει, τα δικά της έχει Gen Z γενιά, έχει αγωνίες, έχει όνειρα, έχει ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Έτσι είναι παιδιά και το WhatsApp. Και δεν μένει στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ρίλο, άκου την εταιρεία στην Big Win. Σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: να μας πει ο κύριος Ρονάλντο πόσο του χρειάστηκε για να περάσει επιτεύγματα το Βασίλη τον Λάκη και τον Παντελή τον καφέ.
0: Οπ,
1: αντε γεια. Γεια σου. Γεια σου. Κλείστονε τον κύριο.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Αυξάνονται οι πιθανότητες για την απόκτηση του Φαν Ντρόγκυλεν από τη Samsun Sport με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας. Ωστόσο, να αναφέρει ότι έχει απορρίψει δύο προτάσεις σε συμφωνία με τη Λότζ για την πώληση του Σφιντέρς και ήρθαν οι πράσινοι. Στα ράνταρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογαλός δεξιός μπακ της Λίλ Τιάγκο Σάντος. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Μάρμολ με τους Πειραιώτες να περιμένουν την οριστική του απάντηση. Κοντά σε συμφωνία με τη Σάντιφιορντ για το Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. «Δεν ξέρω το μέλλον μου», απάντησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσει του στο πλαίσιο εκδήλωση στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ ΑΕΚ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μάριου Λιόπουλου εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Άλλαγε η πλεύση στο θέμα του Ρόου στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου αμυντικού και τη νέα σεζόν. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Θεόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Με μια αγωνιστική κυκλισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άκτορες για το επεισόδιο μεταξύ Jones και Nan στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν Λεσόρ, Γκραντ και η πράσινη ΚΑΕ για την ένταση με τα μάτς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υπόθεση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού άκτορα. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος αυτό το διάστημα οι πράσινοι. Πρεμιέρα Μαγκέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλαία του 11ου ομίλου. Στο άλλο μάτσο, Ουζμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου, η Αγγλία με τον Χάρι Κέιν σκοράρει δις επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Γκάνα Παναμά 1-0. Τον τρόπο για να παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν αναζητούν Σεβίλη και Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκονζάλο Ταρτόσο, ο Έλληνας θερματοφύλακας έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ισπανικό Σύλλογο και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου.
8: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Η Πορτογάλη με τον Ζωάο Μουτίνιο, έχει γυρίσει ο Ζινιάκ, έχει γυρίσει ο Γκρισμάν, αλλά ο ακίνητος Ζωάο Μουτίνιο φροντίζει η κατοχή μπάλας να μείνει στην Πορτογαλία με τον Έντερ που ταλαιπωρεί τον Κοσελνί. Φροντίζει τον Σουτ! 109! Τρομερό! Ένα σύρωας από το πουθενά! Ο Έντερ πανηγύρισε με το σώμα και αντίκρισε με το βλέμμα την αιστεία του Γιωρίς. Του στείλε ένα έξω σε τεδάφους εδάφους, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γάλλου τερματοφύλακα. Σουβενίρ από το Παρίσι στο 109. Σε μια άλλη άκρη του γηπέδου ο Φερνάντο Σάντος συγκρατείται από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο συγκρατείται από τον Φερνάντο Σάντος για να μην μπουκάρουν και οι δύο μέσα. Η Πορτογαλία κάνει στο Stade France αυτό που ήταν το πεπρωμένο της. Νικάει σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος την ομάδα της οικοδέσποινας χώρας, την Γαλλία.

0: Ό,τι και να συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, φίλε, μπορεί να έρθει με έναν υπέροχο τρόπο ο Σταύρος Καλογεράκης. Να μπει μέσα στο στούντιο, να σου φέρει έναν υπέροχο καφέ, έτσι, με μια καλή διάθεση, με ένα χαμόγελο και να πει ναι, ρε.
1: Γενικά, η ζωή είναι ωραία. Η Σταύρο Καλογεράκη είναι πάντα θετική, αλλά με αυτό το τραγούδι απογειώνεται.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Ναι, είναι το soundtrack τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Το πρώην, μάλλον. Μιχάλη, θα είμαι ομός, κοινικός, ευθύς.
1: Τι παιδί είσαι εσύ, λέει το πρώτο μήνυμα που ήρθε. Λέει, σε ποιον αναφέρεται, λες.
2: Στο Δεσίλα.
0: Τι παιδί είσαι εσύ, για σένα.
1: 10-03 στο Δεσίλα, τι παιδί είσαι εσύ.
0: Δεν έχουν εικόνα. Εγώ λέω ότι πραγματικά σήμερα ο Μιχάλης γιατί είναι νονός. Όχι Εσκομπάρ. Νονός που αυτής παιδί, δηλαδή. Που καμισάρα, έτσι, που καμισάρα στην εντέλεια. Εντάξει, Μιχάλη. Δηλαδή, πραγματικά το θέλω με υπογραφή αυτή.
1: Μιλάμε για νούμερα. Τσι.
0: Σήμερα είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Όχι, όχι επειδή είσαι φίλος, έτσι, και γνωριζόμαστε από σόλια χρόνια, αλλά τέλος πάντων σήμερα είσαι. Οπότε το τι παιδί είσαι εσύ, εγώ λέω ότι πρέπει να είναι για τον Μιχάλη, παιδιά. Αυτοδικαίως. Λοιπόν, θα είμαι ευθύς, ομός και. Πώς να το πω, right to the point. Είδαμε χθες μια ομάδα που μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Μην αρχίσεις, ρε,
1: μην ξεκινάς έτσι για την Αγγλία. Μην ξεκινάς έτσι για την Αγγλία.
0: Μα μην ξυνήσεις τη
1: μόνη σου. Μα έκανε ένα καλό μάτσα τη χλωσοφάτε πάλι. Μην ξεκινάτε έτσι. Θα το πάρει. Ένα μάτσα έκανε. Καλή ήταν, πολύ καλή ήταν.
0: Δεν φαγωθήκατε, κύριε Τσόχο,
1: εσείς εχθές
0: στα reels του bwin Sport FM, αυτά που κόβει ο Θανάσης και τα πετάει μετά στο Instagram, που λέγατε για ένα μάτς του Μέση, για ένα μάτς Αργεντινής που βγάλατε συμπέρασμα ότι πήγε 25 χρονών. Γιατί λοιπόν για το ένα μάτς Αγγλία να πούμε. Να πούμε.
1: Γιατί το ένα μάτς του Μέση, εγώ δεν είπα ότι θα το πάρει ο Αργεντινής. Ούτε ότι θα το ξαναπάρει ο Μέση.
0: Ναι. Α, για την Αλέξανδρο και τον Αλέξανδρο και τη Μαρία είναι, λέει. Χαχά.
1: Τι παιδί είσαι εσύ για τον Αλέξανδρο και τη Μαρία και για τους δύο.
0: Μάλλον.
1: Άρα Νικόλ. Τι παιδί είσαι εσύ, Νικόλ. Τι παιδί είσαι εσύ, Νικόλ. Προσπαθώ να το αποκριτογραφήσω.
0: Για τον Αλέξανδρο. Του φύγει μια πατάτα του Αλέξανδρου πριν.
1: Τι είπε, ποιος Ανδρή.
0: Όχι, ρε. Μιλάγανε.
1: Δεν το πέτυχα πουθενά.
0: Τώρα τελευταία λύνουν θέματα προσωπικά. Προσωπική υφή.
1: Α, ναι, το έχω ακούσει.
0: Λύνουν θέματα τέτοια. Ναι, ναι. Μακρύ τέλος
1: πάντων. Πώς να την πέσω σε αυτήν, πώς να την πέσω σε αυτήν.
0: Και λέει, στείλε μήνυμα και αυτά. Λέει,
1: α, εγώ στείλω τηλέφωνο. Και μετά το μάζαμε. Γενικά.
0: Γενικά, λέει, παντού το δίνω. Παντού το δίνω.
1: Καλημέρα στην Εύα.
0: Προσεγγέρε. Δεν απαντάς όμως, επεκφεύγεις. Είδαμε μια ομάδα που μπορεί να πάρει το Μουντιάλ.
1: Καλά, αυτή η ομάδα ήταν τέτοια και πριν αρχίσει το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Με βάση το ρόστερ. Όπως είναι και η Γαλλία, όπως είναι που έπαιξε καλά ένα ημίχρονο, όπως είναι η Ισπανία που δεν βλεπότανε, όπως είναι η Πορτογαλία που δεν βλεπότανε, όπως είναι η Αργεντινή που ήταν καταπληκτική, όπως είναι η Βραζιλία που ήταν πολύ μέτρια.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στις 6-7 για να το πάρουν.
0: Αποφεύγεις τον ενθουσιασμό δηλαδή.
1: Όχι. Λέω ότι ήταν, δεν τον αποφεύγω. Λέω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο είναι πάρα πολύ καλή.
1: Έχω ξαναπεί ότι η ιστορία του Τούχελ είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Να δούμε πως ένας ρεαλιστής, πραγματιστής, προπονητής θα πάρει μια ομάδα που το ρεαλισμό και τη είναι άγνωστες λέξεις,
0: ναι.
1: Και η κοινικότητα και όλα αυτά
0: και ο πραγματισμός,
1: ναι. Στην ιστορία της είναι άγνωστες λέξεις διαχρονικά. Τι σημαίνει, ας πούμε, πραγματιστής για να συνοηθούμε. Δεν ξεκίνησε το Σάκα. Διότι θεωρούσε ότι σε αυτό το μάτς η έκρηξη του Μαντουέκε θα τον βοηθούσε περισσότερο. Δεν πιστεύει ότι ο Μαντουέκε είναι καλύτερος παίκτης από το Σάκα. Που δεν είναι.
0: Όχι.
1: Όμως θα πάει με την.
0: Με την τακτική του. Ναι, το πλάνο του.
1: Ναι, αυτό. Ένας άλλος.
0: Καλά, και στις επιλογές του φάνηκε αυτό.
1: Σωστά. Ένας άλλος κοινός προπονητής θα έλεγε: δεν θα βάλω εγώ το Σάκα, θα με κυνηγάνε όλοι οι Άγγλοι έτσι και δεν κερδίσω.
0: Αυτό
1: θα βγουν όλα τα tabloid.
0: Αυτό ήταν. Βάζαμε τους καλύτερους 11 ναι. Τους του κοινού.
1: Ή ένας άλλος θα ξεκίναγε με το Stones και δεν ξεκίναγε με τον Gay.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Θα τα έχει φτιάξει τα tabloid μόνος του.
0: Σε καμία
1: περίπτωση. Στην περίπτωση που δεν κερδίζαμε.
0: Και αυτός ο Kane, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εντάξει, το κάνει και στην Bayern. Εμένα μου θύμισε πολύ το Harry Kane της τότε να με χθες. Πάρα πολύ. Ειδικά της καλής χρονιάς που έκανε ο Harry Kane με τον Son. Που έπαιζε θέση. Deep line playmaker ουσιαστικά στο γήπεδο. Πάρα πολύ χαμηλά στο γήπεδο. Και όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου βάζει με ευκολία γκολ και σου έχει και τέτοια ποιότητα στη μεταβίβαση, στην κάθετη μεταβίβαση 40, 30, 35, λες πραγματικά είναι το τέλειο πακέτο. Πραγματικά εχθές Εγώ το Harry Kane το θαύμαζα, γιατί ο Άντερσον, για παράδειγμα, σαν κεντρικό χαφ, έβγαλε ένταση, κέρδισε μονομαχίες, γέμισε τον χρόνο της μισής γραμμής. Την ποιότητα στη μεταβίβαση δεν την είχε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή ο παίχτης που ήξερε ότι από τα πόδια του θα ξεκινήσει μια πολύ επικίνδυνη επίθεση της Αγγλίας.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, έχει πολύ. Η εξέλιξη αυτού του παιδιού είναι για να. Για να κρεμάσει τον Νιούκαστλ.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Που τον είχαν μέσα στα πόδια του. Είχαν αρχίσει να τον καταλαβαίνουν και τον έδωσαν ναι. με πάρα πολύ λίγα λεφτά. Ναι. Αν πάει και μακριά η Αγγλία, η Νότιχαμ θα βγάλει. Θα κάνει ρεκόρ μεταγραφή στην Αγγλία.
0: Τριψήφια αριθμό εκατομμυρίων.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πάει 120, 130, 140, ναι. δεν ξέρω. Ναι. Θα την γδάρει τη City.
0: Εννοείται. Αλλά χθες και πάλι το ξαναλέω, ήταν ο μπαγάσας, ο Κέιν, ήταν όλα τα λεφτά. Πεχτάρα, ναι. πεχτάρα.
1: Μα ήταν διανόητη πεχτάρα και για μένα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τόσο μεγάλα λάθη που γι' αυτό ακριβώς οι ομάδες πρέπει να είναι προστατευμένες ανεξάρτητα από το τι λέει ο προπονητής. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία της Manchester United τα τελευταία 15 χρόνια. Ότι άκουσε τον Ten Hag που είπε. Όχι, δεν είπε ποιος Kane. Είπε, με αυτά τα λεφτά μπορούμε να πάρουμε δύο. Mm-hmm. Είναι πολλά. Γιατί τότε να στην Bayern τον έδινε με 80, αλλά στη Manchester United έλεγε 110. Δηλαδή τον τόσο σε αγγλική ομάδα. Τα λεφτά υπήρχαν για να τον πάρουν, αλλά ο Ten Hag έλεγε να μα δώσουμε. Ναι, έχουμε 200 και μεταγραφείς, να μα δώσουμε 110 σε αυτόν. Δεν φτάνει να πάρουμε στόπερ και ναι, τέτοιο. Ναι, ναι. Να πάρουμε το Χόιλουντ που κάνει 65-70.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα
1: και οι άνθρωποι δεν πήραν τον Γκέιν και πήραν τον Χόιλουντ. Εκεί όμως πρέπει να υπάρχει.
0: Φυλακή.
1: Η τεχνική.
0: Όχι, ρε, αστυνομία. Κανονικά.
1: Ο τεχνικός διευθυντής.
0: Έλα εδώ και όχι. Όπα, παιδιά. Αστυνομία κανονική. Συλλαμβάνεσαι, φίλε. Όχι, μπαίνεις φυλακή. Σου στερώ το δικαίωμα να παίρνεις αποφάσεις πάνω στο ποδόσφαιρο για τα επόμενα 2 χρόνια. 1,5 χρόνο. 6 μήνες. Απαγόρευση λήψης απόφασης. Δεν γίνεται τώρα να μου λες ότι είχες τον Γκέιν και πήγες και πήγες τον Χόιλουντ. Ωραία. Παρά και το Χωσέ το Τσέ. Και πες ψάχνω διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Το τσέπ, το θυμήθηκε.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων. Ο Κέιν είναι ο πιο ολοκληρωμένος σεντερφόρ, για μένα πιο ολοκληρωμένος και από τον Εμπαπέ, την τελευταία πενταετία. Από τότε που σταμάτησε ο Μπενζεμά να είναι.
0: Και βασικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που κυκλοφορεί με πάρα πολύ μεγάλη άνεση σε όλο το εύρος του άξονα. Σε όλο το εύρος του άξονα. Είναι απίστευτη η συνεισφορά του στο παιχνίδι σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Έτσι. Και ο χώρος που δημιουργεί και τα πολύ δυνατά άκρα της Αγγλίας, με την κίνηση που κάνει και βαθαίνει στο γήπεδο και την πολύ καλή του μεταβίβαση, εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις ρουκέτες που έχει. Το Μαντουέκε, τον Σακά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μιλάμε τώρα.
1: Ο κύριος θέλει break τώρα.
0: Λοιπόν, θέλει break. Εγώ να σας πω ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα ότι το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN. Στην BWIN καθημερινά θα βρεις διαθέσιμες αναμετρήσεις του παγκοσμίου με 0% γκανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να δώσουμε κανένα δώρο στον κόσμο, ρε φίλε.
1: Να δώσουμε. Να δώσουμε.
0: Λοιπόν, να δώσουμε ένα tablet, ένα iPad σήμερα.
1: Ένα iPad.
0: Να δώσουμε ένα iPad, ρε φίλε. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα iPad σήμερα. Λοιπόν, 6988 946.
1: Σταύρος Τουρλής. Ήρθε, δηλαδή. Πριν μπεις.
0: Λοιπόν, 6988.
1: Με το να δώσουμε ένα δώρο, Χράκο Σταύραγκας.
0: Κάποιοι στέλνουν προληπτικά, ρε, από πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6988-946-946 στέλνετε για ένα iPad για να βλέπετε τα ποδόσφαιρά σας όπου θα πάτε διακοπές μέσα από το ωραίο αυτό γκατζετάκι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, εδώ που μπινελικώνετε, που στέλνετε τις δικές σας ευχές για τα δικά μας πρόσωπα τα αγαπημένα. Λοιπόν, παίζετε για τρία βιβλία προσφορά της MP Publication. Τα είπαμε τα βιβλία, είναι της Αγγλίας, θα το πούμε πρώτο σήμερα. Λοιπόν, η ιστορία τριών γιονταριών είναι η Άγγελε με τα βρώμικα πρόσωπα, το προσωπικό αγαπημένο που είναι η ιστορία τη Εθνική Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελο, με εξώφυλλο το Μέση. Και είναι και ένα πάρα πολύ καλό κείμενο, το οποίο πρέπει να το έχετε στη συλλογή σας, αν είστε ποδοσφαιρόφιλοι. Η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ, από τον Τζόναθαν Βίλσον. Δεύτερο δώρο αυτό, λοιπόν, εδώ πινελικώνεται. Και έχουμε και τη δωράρα, τις τρεις μπλούζες που δίνουμε και σήμερα, τα τρία τισερτ, με στάμπα τη επιλογή σας από την Animal Print Think Design, που έχει ετοιμάσει γύρω σε 150 στάμπες με θέμα το παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο. Εσείς τι κάνετε, στέλνετε εδώ μήνυμα, βάζετε δίπλα μπλούζα και στη συνέχεια μπαίνετε, αν κερδίσετε, στο Facebook της Animal Print, βρίσκετε τη στάμπα που θέλετε, επικοινωνείτε μαζί της, διαλέγετε το μέγεθος και πάτε και παίρνετε την μπλούζα σας. Και επίσης, για όλους τους ακροατές του BWinSport FM, που δυστυχώς για την Animal Print είναι πολύ, υπάρχει ειδική τιμή. Πάτε, λέτε BWinSport FM, κλείνετε το μάτι και παίρνετε μια ειδική τιμή, γιατί πραγματικά έχει ετοιμάσει ο Μίτσος και ο Λευτέρης εκεί, όλη η ομάδα έχουν ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίες μπλούζες. Εγώ έχω προμηθευτεί μια του Larry Bird, μια του Kevin Garnett. Έτσι, το έχουν στο μπάσκετ τώρα τελευταία. Λοιπόν, έχω μια Cruyff και μια Maradona. Αυτές ήταν οι επιλογές μου. Έτσι. Δηλαδή, η γκάμα είναι μεγάλη. Έχει από Maradona μέχρι Curaçao. Ό,τι κινείται στο ενδιάμεσο, το βρίσκεται. Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Ρονάλντο, είδες.
1: Ρονάλντο, είδα. Δεν περίμενα. Έχω ξαναπεί, δεν έχω σε εκτίμηση τον προπονητή της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Και δεν τον έχω σε εκτίμηση ούτε από όταν ήταν προπονητή στο Βέλγιο. Ο άνθρωπος αυτός έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία άλλου τύπου με τη Wigan πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Okay, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν δεν έβαλε στην Premier League και πέρα το κύπελλο Αγγλίας. Και αυτή την επιτυχία την καταφέρνει, μπράβο του, και την εξαργυρώνει πάρα
0: ακόμα
1: πολλά χρόνια.
0: Ναι. Βέλγιο, μετά Ισπανία, μετά
1: Πορτογαλία κτλ. Ναι. Για μένα δεν είναι το μοναδικό. Okay, καταλαβαίνω γιατί πέφτουν όλοι πάνω στον Κριστιανό. Λογικό. Και το είχαμε ξανασυζητήσει. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικό ανεξάρτητα από το χατρίκ και για το Μέση. Να παίξει 7, 6, 8, να φτάσουμε μέχρι τον τελικό. 90 λεπτά σε 30 μέρες. Είναι σίγουρα υπερβολικό για τον Κριστιανό. Αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Για μένα ήταν δυσλειτουργική τελείως η Πορτογαλία. Και όταν έχει το Βιτίνια, το Ζωάο Νέβε και τον Μπρούνο Φερνάντε και είσαι δυσλειτουργικό, φταίει εσύ. Μετά να συζητήσουμε και για τον Κριστιανό.
0: Και πρόσεξε και σε παιχνίδι που ξεκινάει με πολύ καλές προϋποθέσεις για σένα. Διότι πάρα πολύ νωρίς ανοίγει το σκορ.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά. Δεν είναι προπονητής για να έχει τέτοια ομάδα στα χέρια του, ενώ τέτοιο ρόστο. Ναι. Μπορεί να είναι μια χαρά προπονητής για πιο κάτω επίπεδο. Όπου κυρίως θα. Να μην μπορεί να κλέβει τα μάτσα, αλλά πάντως δεν θα κυριαρχεί τα μάτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι άλλο να πάρω το κύπελο με τη Wigan και είναι άλλο να πρέπει να πάρω το παγκόσμιο κύπελο με τη.
0: Να πάρω το Champions League με τη City.
1: Μπράβο. Έτσι. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Έχει διαφορά μεγάλη. Και να σου πω και κάτι. Και διαχειρίστηκε ο συγκεκριμένος και το καλύτερο υλικό που είχε ποτέ το Βέλγιο στη διάθεσή του, έτσι.
1: Σωστά.
0: Το Βέλγιο ήταν νούμερο ένα στο ranking του παγκόσμια εκείνη την εποχή.
1: Σωστά.
0: Και είχε ό,τι καλύτερο και στην καλύτερη δυνατή ηλικία. Εντάξει.
1: Και τώρα πιθανόν το ίδιο ισχύει για την Πορτογαλία.
0: Και να σου πω κάτι, Πορτογάλοι είστε, γιατί έχετε Ισπανό προπονητή.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Αν μου πει Πορτογάλος είναι και Μουρίνιο, και ρωτάω, τα κάνω, τέλος πάντων, εντάξει, οκ, okay, αλλά θέλω να σου πω ότι βρέστε κάποιον άλλο, παιδί μου.
1: Ναι, ήταν πολύ προβληματική εικόνα, γιατί δεν άλλαξε και σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, στη Γαλλία, ας πούμε, θα μπορούσε να πει, αν έμενε έτσι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ότι όπα, εδώ έχουμε μια προβληματική εικόνα. Κατά την άποψή μου, η Γαλλία έχει σαφώς χειρότερα χαφ που είναι πολύ κομβικά.
0: Συνολικά γύρω-γύρω μπορεί να έχει καλού παίχτε.
1: Πάρα πολύ καλού.
0: Αλλά στα χάφη δεν έχει. Δηλαδή, Τσουαμενί, Ραμπιό με τον Ζέσου, με τον Νέβε και τον Βιτίνια, δηλαδή τι σχέση και τον Μπρέναντο Σίλβα. Δεν έχω μια σχέση.
1: Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να παίξει το κανονικό ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξουν αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν ξέρω αν ήταν μια κακή βραδιά. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι μια κακή βραδιά. Μπορεί να φτάσει μακριά η Πορτογαλία, γιατί έχει πολύ μεγάλες προσωπικότητες και πολύ μεγάλους παίκτες. Αλλά νομίζω και να φτάσει μακριά θα φτάνει με το στανιό, με το ζόρι. Η Αγγλία είναι μια πολύ ωραία ομάδα με έναν με τον καλύτερο προπονητή του τουρνουά.
0: Έτσι λες.
1: Ναι, αυτός είναι ο καλύτερος προπονητής του τουρνουά. Και δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλη φορά που η Αγγλία έχει πάει σε ένα παγκόσμιο ή σε ένα γύρο έχοντας τον πάγκο τον καλύτερο προπονητή.
0: Ναι. Εννοείς από άποψη τακτικής, πληρότητας τακτικής.
1: Ναι, από άποψη τακτικής πληρότητας, από άποψη διαβάσματος του αντιπάλου, από άποψη. Ρε παιδί μου, είναι ο ορισμός. Δηλαδή, γίνεται πολύ κουβέντα για τις επιλογές του. Και υπάρχει πολύ γκρίνια. Και από τις επιλογές του κιόλας προέκυψε το. Αυτός δεν πήρε το Φόντεν για να πάρει το Χέντερσον. Δεν θα πάει πουθενά. Αυτός όμως δεν πιστεύει ότι ο Χέντερσον είναι καλύτερος παίκτης από το Φόντεν. Είμαι απολύτως βέβαιος.
0: Όχι, του κάνει τη δουλειά. Ναι.
1: Ναι. Πήρε αυτούς με τους οποίους πιστεύει ότι θα φτιάξει την καλύτερη ομάδα.
0: Δεν είχαμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Το 4 δεν το είχαμε δει. Το είχαμε ζήσει και ρεπορταζιακά.
1: Σωστά.
0: Δεν είχε πάρει τους καλύτερους δυνατούς παίκτες τότε ο Ρεσαγγέλ. Είχε πάρει τους παίκτες. Δηλαδή, μάλλον είχε αφήσει έξω παίκτες που θεωρητικά και ουσιαστικά ήταν πολύ καλή ποιότητα παίκτες που.
1: Ναι.
0: Έμεινε να παίξω. Μιλάμε για το Στολτίδη και το Ζήκο. Συγκεκριμένα τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Δεν τυχαίο ότι Γερμανός ένας Γερμανός και άλλος. Ναι.
1: Οπότε, ναι, έχουν τα. Δεν ξέρω αν μπορεί να νικήσει και τα φαντάσματά τους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτά είναι φαντάσματα 50 ετών. Δεν είναι φαντάσματα. Περνάνε από
0: 60.
1: Ναι, 60. Περνάνε από γενιά σε γενιά. Και τα φαντάσματα της εθνικής ομάδας πραγματικά περνάνε από γενιά σε γενιά.
0: Ζωστό.
1: Γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά που δεν παίζουν στην εθνική. Δηλαδή ο Κέιν μεγάλωνε στα 10 του, στα 12, στα 15, στα 17.
0: Ναι, με τέτοια λάσο.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Και με 4-4 fucking 2 και με.
0: It's 4-4 fucking 2!
1: Ναι, και έλα να γράψουμε στο πακέτο τα τσιγάρα της κλίσης. Και φέρνουμε και τον Μπένσον Ενχέζες.
0: Έτσι. Λοιπόν, προλάβαμε δελτίο. Δεν το φάγαμε. Προλάβαμε. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το προλάβαμε και πιστεύουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Σύνοδο κορυφή σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δύο αδέρφια ηλικίες 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Θες να χαλαρώσουμε καθόλου, θα φασωθείτε λέει. Λες να χαλαρώσουμε λίγο αυτό το αυτές τις μέρες.
1: Λόγω του τραγουδίου το λέει.
0: Το ρίξουμε στην ιστορία. Το ρίξουμε λίγο στη βλάντα που λες και εσύ. Δεν χρειάζεται αυτό. Δηλαδή, μιλάγαμε με ένα καλό συνάδελφο χθες.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό συνάδελφο. Mm. Λίγο πιο ψηλό από σένα.
1: Ναι.
0: Το Θανάση τον Ασπρούγια.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο, ας πούμε.
1: Ελάχιστα πιο ψηλό.
0: Λίγο, ίσα-ίσα. Σου πω τα γάτα. Και μου λέει, πότε θα χαλαρώσετε λίγο. Λέω, δεν προβλέπετε, Θανάση μου. Δεν προβλέπετε. Καταρχάς το γεγονός ότι μιλάμε 10.30 το βράδυ, του λέω. Και μιλάμε στο τηλέφωνο 10.30 το βράδυ, εγώ και εσύ, ας πούμε. Σημαίνει ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσω ποτέ. Καταλαβες. Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι, περιμένει ο ΠΑΟΚ να δούμε τι θα κάνει με τον Μπούσιτς. Έχουμε την Κυριακή παρουσίαση του Νίστρου. Περιμένει ο Παναθηναϊκός θα κάνει με Καμαρά τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις. Ο Ολυμπιακός χτυπάει παντού. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ. Θα χτυπήσει η ΑΕΚ. Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ. Οπότε λοιπόν συντονισμένοι πάντα εδώ στο Bwin Sport FM στους 94,6. Αυτό ήταν ένα τεχνητό, ένα κόλπο για να κάνουμε promotion του προϊόντος του σταθμού, νέαρχε. Καταλάβες. Λοιπόν, πριν πάμε στο Διονύση, να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα. Και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30% και ένα συν ένα και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου. Λοιπόν, τα βιβλία τα παραλαμβάνετε, παιδιά, σπίτι σας. Γιατί πάντα στοιχεία στην MVP Publication ενημερώνεται η εταιρεία, σας καλεί και σας στέλνει τα βιβλία στο σπίτι σας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δεσίλα.
1: Πάμε στον κύριο Δεσίλα.
0: Τι κάνετε, κύριε Διονύση, μας καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε, κύριε.
0: Πώς είστε,
1: Μπατζόνο,
2: πώς είστε.
0: Καλά.
2: Ποιος χαλαρώνει από το σταθμό στις 10.30 το βράδυ.
0: Ναι.
2: Διηγήτη σας έπιασα να του δώσω ένα φιλί.
0: Να σου πω κάτι, αδερφούλη. Όχι, κοίταξε, άμα ξυπνάς 8, κάποια στιγμή.
2: Δεν λογιάσαι, όχι. Ναι. Όχι, λέω κάποιος σε πήρε γιατί του πες 10.30.
0: Ναι. Ο Θανάσης, λίγο πιο ψηλός από τον Τζούχο. Ο Ασπρούγιας.
2: Εκεί το άφησα.
0: Ναι. Πόσο γιατί λες, ακούω. Media Watch ο Ασπρούγιας. Τι γίνεται.
2: Καλά.
0: Πάντα το έχω στο νου μου, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα το εφαρμόσω και εγώ, να ξέρεις επίσης.
2: Όχι, ρε φίλε, όχι. Σκληρά πράγματα εκείνα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θεματάκια και σε επίπεδο μεταγραφικής ενίσχυσης αποχωρήσεων και σε γηπαιδικό. Γηπαιδικό, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι βγήκε η άδεια. Εγκρίθηκε επιτέλους η άδεια για τις εγκαταστάσεις του Ρεστέχνη. Είναι κάτι που μετά την προέγκριση, το θυμάστε, το περιμέναμε
0: ναι,
2: το
0: τυπικό.
2: Γιατί λέγαμε ότι από τη συμβουλή η προέγκριση έρχεται και η έγκριση. Οπότε τελείωσαν τα πάντα για τον Ρεστέχνη. Το μόνο που απομένει είναι η κατασκευή. Η άδεια η οποία εκδόθηκε χθες. Και πλέον προχωράει το θέμα της κατασκευής. Υπάρχει βέβαια, τις τελευταίες μέρες το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει μια πάυση εργασιών στο Βοτανικό λόγω του ατυχήματος που έγινε. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και να είναι καλά άνθρωπος, έτσι. Και μετά πάνω απ' όλα βέβαια, και μετά να προχωρήσουν οι εργασίες. Θυμίζω ότι, για να το κλείσω το κομμάτι αυτό, η σύμβαση ΑΕΠ ΕΛΕΟΝΑ με την ΕΚΤΕ, την κατασκευαστική, έχει ισχύ μέχρι 31/27. Λέω το έργο μάλλον πρέπει να παραδοθεί μέχρι τότε. Λέω το έργο, το αριστεχνής, πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τότε. Οπότε μπαίνουμε σε αυτή τη φάση πλέον από εδώ και στο εξής της κατασκευής των αριστεχνή. Λοιπόν, τώρα υπάρχει πέρα από το μεταγραφικό που περιμένουμε να τελειώσει το Καμαρά. Κάποιες λεπτομέρειες απομένουν. Ένα χαρτί να σταλεί στον Παναθηναϊκό και να τελειώσει το θέμα. Και να κοιτάξει μετά ο Παναθηναϊκός και τα υπόλοιπα μέτωπα. Υπάρχει κινητικότητα και στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Χθες ολοκληρώθηκε τους Βιντέσκι στην Βίτσελ. 1 εκατομμύριο η συμφωνία όπως το περιμέναμε, όπως ανέφεραν πληροφορίες δηλαδή. Συν κάτι παραπάνω με κάποια μπόνους επίτευξης στόχων μπορεί να φτάσει στο 1.300. Υπάρχει κινητικότητα και για τους υπόλοιπους. Και για τον Γετβάη και για τον Μπάντοβιτς. Γιατί και από τους ατζέντιδες τους προσπαθούν να βρουν μια λύση για την επέκταση η οποία έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν είναι στα πλάνα. Από τον Γετβάη για τον Γετβάη υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του. Θέλει και να επιστρέψει την πατρίδα του. Και για τον Μπάντοβιτς υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται είτε για δανεισμό είτε για πώληση, σημαίνει να δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν να έχουμε εξελίξεις με τους συγκεκριμένους. Είναι στο πλαίσιο που λέγαμε εδώ και καιρό ότι στον Παναθηναϊκό δουλεύουν πέρα από το κομμάτι της διαφαινόμενης ενίσχυσης και το τι θα γίνει με τις αποχωρήσεις, γιατί δεν θέλουν να είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει πάρα πολύ. Οπότε να περιμένουμε, γιατί υπάρχει κινητικότητα, ξαναλέω, οι ατζέντιδες τους ψάχνονται να φέρουν κάτι. Κάτι υπάρχει και για τους δύο, για Γετβάη και Πάντοβιτς. και να περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Δύο παίκτες οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα, έχουν ενημερωθεί εδώ και καιρό και γι' αυτό και έχουν πάρει άδεια, όπως και οι υπόλοιποι που είναι στα πλάνα, επιπλέον άδεια, και δεν ήταν και χθες την πρώτη του Παναθηναϊκού. Με τα γραφικά, όπως είπαμε, του Καμαρά απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, με το που ολοκληρωθεί αυτό το τυπικό, να πάρει το αεροπλάνο, να έρθει στην Αθήνα και να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά στον Παναθηναϊκό, όπως για παράδειγμα ένα μετρή. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά στον Παναθηναϊκό, όπως για παράδειγμα ένα μετρή.

0: αφήσει το θέμα. Εγώ δίνω πιθανότητες πολλές στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό για τον παίκτη, αλλά είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Δεν μπορούμε ακόμα να δούμε. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσει μέσα από τον Κυριακό. Πίστευα να ξεκαθαρίσει μέσα στην εβδομάδα. Δεν υπάρχει όμως κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ουσιαστική εννοώ. Γίνονται συζητήσεις μέχρι να δούμε τελικά τι θα συμβεί. Το θέμα είναι να μην κρατήσει παραπάνω για να μην γίνει και σύραλ το θέμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί δεν βοηθάει κανέναν.
1: Σωστό. Και επίσης για τον Παναθηναϊκό μοιάζει να είναι και πιο σημαντική υπόθεση αυτή, δεδομένου ότι το pressing για τον Καλάμπρια σίγουρα θα γίνει πιο στενό, έτσι, από Ιταλούς.
0: Το πιστεύω φούλα αυτό που λες.
2: Ναι.
0: Τα λέγαμε και χθες.
2: Ναι.
0: Γιατί εγώ θα έρθει πρόταση. Τώρα τι πρόταση θα είναι, δεν ξέρω.
2: Το ερώτημα δεν είναι αν θα έρθει πρόταση. Εκτός και αν έρθει πρόταση πρωτασάρα. Οπότε θα δελεαστεί ο Παναθηναϊκός, εννοώ από τα χρήματα.
0: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι αν αυτή η πρόταση έρθει και τι θα πει το ίδιο το παιδί.
0: Αυτό
2: δηλαδή αν βάλει προσωπικά ζητήματα, αν πει θέλω να πάω οπωσδήποτε στην Ιταλία, δεν αυτό, δεν εκείνο, είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση και η θέση. Αν η πρόταση είναι, έρθε πρόταση και ο Καλάμπρια πει άμα τα βρείτε τα βρήκατε, αν δεν τα βρείτε δεν τα βρήκατε, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει. Εκτός και αν έρθει η πρόταση 7, 8, 10 εκατομμύρια, οπότε εκεί θα είναι άλλη κουβέντα.
0: Είναι ο βασικός του μπακ, τα λέγαμε και χθες, έχει 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα.
2: Ναι. Το ερώτημα είναι αν οι προτάσεις έρχονται γιατί ο Καλάμπρια κλείνει το μάτι και κάποια στιγμή όταν φτάσει η πρόταση θα έρθει και θα μιλήσει στον Παναθηναϊκό και θα πει κάτι, ή αν έρχονται γιατί ο Καλάμπρια θέλει να έχει ανοιχτούς ορίζοντες.
1: Ναι.
2: Και θα δούμε.
0: Ναι. Και είναι και ένα όνομα στην Ιταλία, έτσι, κατά το ψωμα. Έχει όνομα καλό ο Καλάμπρια. Δεν είναι δηλαδή ότι περνάει απαρατήρητος. Έχει μια χρονιά γεμάτη. Δεδομένα θα την κοιτάξουν ομάδες.
2: Ναι, βέβαια, επίσης να πούμε εδώ ότι το συμβόλαιο που έχει στον Παναθηναϊκό
1: είναι πάρα πολύ μεγάλο για Ιταλία.
2: Δεν είναι εύκολο να πληρωθεί από ομάδες δεύτερης ταχύτητας στην Ιταλία. Για να μην πω ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τέτοια χρήματα το Ρένο μπορεί να τα δώσει για ένα δεκάρι, για ένα σεντερφόρ, όχι για ένα δεξιμπάκ.
1: Τα δύο κάτι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά.
2: Που στην Ιταλία κοστίζουν στην ομάδα 3,5.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χθες ο πρόεδρος του Σάμψους είπε ότι έχει απορρίψει 2 προτάσεις από τον Παναθηναϊκό για τον Παντρόγελε. Δεν ξέρω αν έχει απορρίψει, εντάξει ο ίδιος το δηλώνει, δεν ξέρω αν είναι κίνηση τακτική σε αυτό ή κάτι άλλο. Αυτό το οποίο υπάρχει τώρα είναι ότι συνεχίζεται μια διαπραγμάτευση μεταξύ Παναθηναϊκού και Σάμψουσπορ και εδώ θα δώσω αρκετές πιθανότητες. Μπορείς, δεν θέλω, ξέρετε, όταν υπάρχει διαπραγμάτευση δεν μπορούμε να πούμε, εκτός και αν είναι θέμα Καμαρά που είναι τυπικό πλέον, έρχεται δεν έρχεται, υπάρχει μια διαπραγμάτευση, υπάρχει μια θετική διάθεση. Από τη στιγμή που συζητούν οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός θέλει πολύ τον παίκτη, έχει πιθανότητα να τον κάνει δικό του από τη στιγμή που η συζήτηση είναι ανοιχτή.
1: Mm-hmm.
0: Δίνω αρκετές πιθανότητες. Θέλει λίγο ακόμα αυτό. Θέλει λίγο ακόμα. Περιμένουμε. Μπορεί και μέσα στη μέρα δηλαδή να έχουμε εξέλιξη ας πούμε για τον Καμαρά. Έτσι. Πιθανότερο είναι αυτό από τη στιγμή που ξαναλέω απομένουν κάποιες λεπτομέρειες. Και να προχωρήσω ο Παναθηναϊκός στις πρώτες του κινήσεις. Διπλή προπόνηση σήμερα. Χθες έγιναν τα εργομετρικά με την γνωριμία του Νίστρουπ με τους ποδοσφαιριστές. Το απόγευμα η πρώτη προπόνηση. Όπου δούλεψαν κάποια άλλα. Εντάξει, η πρώτη προπόνηση ήταν μπορεί να δεις και πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα υπάρχει διπλό πρόγραμμα. Την Κυριακή θα ενσωματωθούν οι διεθνείς οι οποίοι λείπουν με άδεια και θα μπουν οι υπόλοιποι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και Δευτέρα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία και το Άπελτον εκεί όπου θα έχουμε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και μαζί τους θα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός σίγουρα μια μεταγραφή. Το μία πάει στο θέμα Καμαρά που τελειώνει.
1: Ναι.
0: Αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο ερώτημα.
1: Όχι.
2: Να είσαι ένας σαφής.
1: Όχι, ήσουν σαφής, λιτός και περιεκτικός.
2: Λιτό δεν το λες.
1: Εντάξει, παιδί μου, θέλω να σου πω τώρα το σχήμα του λόγου. Εντάξει.
2: Το σχήμα του λόγου. Γιατί πήγε και 51. Χαίρετε εδώ να πάμε παρακάτω.
1: Ναι, να πάμε παρακάτω. Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια στην ωραία
1: εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να σε έχει ο Θεός καλά, που λέει ο Νέαρχος. Έτσι, να σε έχει ο Θεός καλά. Λοιπόν, σήμερα πώς το μήνος είναι, 18 Ιουνίου δεν είναι, φίλε, σήμερα. Από το πρωί, 18 Ιουνίου. Λοιπόν, οπότε λοιπόν σήμερα, αν θες να κάνεις μια βολτίτσα στο The Mall Athens, σημείωσε την ημερομηνία. Είναι 5η 18 Ιουνίου και η Jack and Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1 και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Γνώρισε από κοντά το Σάκη Τανιμανίδη, ανακάλυψε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο

0: για σήμερα και απόλαυσε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones, Grand Opening, 18 Ιουνίου, The Mall Athens. Μην το χάσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
9: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
8: Bad boy.
9: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
8: Αστό, ναι, αστό.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
8: Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Όχι, σε λίγο θα σα βάλω και το ερωτευμενάκι τη Βύση. Ο Κωστής ο Τσιριβέγγιας. Δεν καταλάβα γιατί δεν έχουμε δικαίωμα εμείς στην μουσική. Πίξεις ακούμε. Δηλαδή τι ακούμε και σας ενοχλεί, ας πούμε, την αισθητική. Τι θέλετε να ακούτε, Megadeth που έρχονται στην πλατεία νερού.
1: Καλημέρα, πείτε μας για ο Μπράντοβιτς και εγώμαστε.
0: Ναι, και εμείς και εγώμαστε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Εγώ.
0: Για πες.
1: Εγώ.
0: Έλα, ρε, εσύ. Κάνω σταυροπόδι. Πάμε.
1: Εγώ ναι. Μπορώ να πω κάτι.
0: Για πες. Καλός προπονητής.
1: Όχι.
0: Άλλο.
1: Σοβαρά του λέω.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω.
0: Ότι.
1: Ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ακόμη.
0: Το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι. Mm. Όμως mm. ο Μπράντοβιτς mm. έχει μπει στη διαδικασία mm. να σκέφτεται mm. με ποιους θέλει να στελεχωθεί το team του ΚΕΙΚΑΕ. Mm-hmm. Και έχει στο νου του έναν-δύο ανθρώπους πάρα πολύ σημαντικούς για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Δύο θυμάμαι και εγώ. Δύο ξέρω και εγώ.
1: Ναι. Με έναν εκ των οποίων έχει μιλήσει ήδη ο ίδιος ο Μπράντοβιτς για αυτό το ενδεχόμενο.
0: Προεμπαιχτής.
1: Για να είναι μεγάλο.
0: Δεξιόχειρας που στάρει με το αριστερό.
1: Δεν ξέρω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Τράβα. Ό,τι ήταν αυτό.
0: Να με ρωτήσω.
1: Ξαναλέω όμως, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει αυτή η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και ότι εγώ. Η κουβέντα έχει γίνει. Όχι, εγώ συμφώνησα, πάω έλα. Mm-hmm. Αν πάω.
0: Θα έρθει.
1: Που... Ναι, θα έρθει.
0: Σε θέλω.
1: Ναι. Mm.
0: Το ξαναλέω, δεξιόχειρα που στάμε το αριστερό.
1: Δεν ξέρω, φίλε, δεν θα πω κάτι άλλο. Ξέρω ποιο είναι, αλλά δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Και πολλά σου είπα.
0: Ξέρει τίποτα για στελέχωση τεχνικού team.
1: Και γι' αυτό ξέρω. Αλλά δεν θα πω. Ούτε γι' αυτό.
0: Ναι, δεν
1: ξέρω μπορεί... για δύο ανθρώπου, παιδί μου. Δύο. Για δύο ξέρω. Ναι, ναι. Δύο.
0: Λοιπόν, τον ένα μάλλον τον έχουμε κοινό.
1: Ναι.
0: Σαν για το δεύτερο, κάτσε να πάμε break να σου πω.
1: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει ο ακροατής. Δεν είναι σωστό.
0: Ξέρεις τι, όχι. Είναι σωστό γιατί θα σου πω κάτι. Επειδή είναι κάτι το οποίο σχηματίζεται ακόμα, είναι άδικο και για τους ανθρώπους που έχουν τις δουλειές τους και για τους ανθρώπους που σωστό. Είναι στην αγορά. Δεν είναι πολύ σωστό να λες, ας πούμε, διάφορα πράγματα στον αέρα και να, πώς να το πω, να δημορφώνεις μια κατάσταση, να κάνεις μια φασαρία. Κατά τα ψέματα, παιδιά, ο Μπίουνις Πορεφέμα ακούγεται παντού. Δεν θέλουμε να κάνουμε τώρα ζημιά εμείς εδώ. Αλλά για τον δεξιόχειρα που σούταρε με το αριστερό, έτσι, το άφησαν μπηχτές κάποιοι φίλοι του. Διαδικτυακά. Το άφησαν χοντρές μπηχτές. Εμείς δεν θα επιδείξουμε το καράβι και αυτά. Υπόθηκαν αυτά live. Δηλαδή τα παρακολουθούμε, δεν τα παρακολουθούμε. Τι είμαστε, το χωριό του να μπω. Τα παρακολουθούμε. Ναι, αρχέ μου. Καλημέρα, είμαι ο Ζέλικο, με ψάχνει κανείς.
1: Είναι μύτη με αυτό
0: ναι.
1: που το διάβασε.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω αύριο έρχεται. Ο coach.
1: Καλά, συνέχεια. Εδώ σπίτι έχει.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, νομίζω ότι αύριο. Το... Ναι, Μέγκατε θέλουμε να ακούσουμε Φλόρε Τσούτσικα, λέει. Και εγώ θα ακούγα Μέγκατε αν είχα μαλλιά. Δεν έχω μαλλιά πλέον. Αλλά έρχονται στην πλατεία νερού, μπορείτε να πάτε να του ακούσετε. Να πάρετε τα εισιτήριά σα.
1: Μιχάλη, αν δεν πει, λέει, θα φέρω λεωφορείο να σε κουτουλήσει.
0: Εξαγγείλει.
1: Και επιβίωσα. Ένα άλλο λέει: όταν σε πετύχω καλαμάτα, θα σε πάρω αγκαλιά. Να συνεννοηθούμε. Είπα ακριβώς ό,τι ξέρω. Το μόνο που δεν είπα είναι ονόματα και δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Όλα αυτά τα είπα για να δείξω σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε με τον Μπράντοβιτς.
0: Ότι γίνεται μια ουσιαστική κουβέντα.
1: Να.
0: Έτσι.
1: Με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα break σε αυτό το σημείο. Εγώ να σα πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 40.000 ευρώ μετρητά. Ακούστε. 40.000 ευρώ μετρητά από το Score Master. Προβλέπεις το σκορ του αγώνα και κερδίζεις καθημερινά έπαθλα και μετρητά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ιδέα.
7: Το κλίμα.
6: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις, οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον B-Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Αυξάνονται οι πιθανότητες για την απόκτηση του Φαν Ρόγκελεν από τη Σάμσουσπορ. Κινητικότητα και στο κομμάτι των αποχωρήσεων των παικτών που δεν υπολογίζονται τις επόμενες ημέρες, εξελίξεις για Γετβάη και Πάντοβιτς. Ανοιχτή αλλά χωρίς νεότερα υπόθεση Τσάπρα. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα την Κυριακή ενσωμάτωση των διεθνών. Το ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ Τιάγκο Σάντος. Ανοιχτή παραμένει υπόθεση του Μάρμολου με τους Πειραιώτες να περιμένουν την οριστική του απάντηση. Κοντά στη συμφωνία με τη Σάντιφιορντ για τον Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος στο Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορί για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μάρινο Πούσιτς. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στο Περιάκ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μαρίου Λιόπουλου εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός Εξτρέμ βρίσκεται καιρό στο ραντάρ των κεντρινόμαυρων με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Πιθανή η παραμονή του Ρόουζ και τη νέα σεζόν. Τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον για το Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο διέψευσε όφη. Ο ελληνικός σύλλογος έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του, αν και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει πλήρως το συμβόλαιό του, αναφέρει το δημοσίευμα της Αμπόλα. Ωστόσο, οι κριτικοί ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για την απόκτηση του 24χρονου μέσου της Sporting Λισαβόνας. Με μια αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΑΒΚΑ ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ Jones και Νάν στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 ευρώ για το Σιβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν Λεσόρ, Γκραντ και η Πράσινη ΚΑΕ για την ένταση με τα μάτς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Πρεμιέρα Μαγκέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία που ήρθε ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλαία του 11ου ομίλου. Στο άλλο μάτσο, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου, η Αγγλία με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δις επικράτησε 4-2 τη Κροατία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Γκάνα-Παναμά 1-0. Τον τρόπο για να παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν αναζητούν Σεβίλ και Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκονσάλο Ταρτός, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ισπανικό Σύλλογο και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ενημέρωση από το B-Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11. Μπει ο Winsport FM 94,6. Πού πάζε?
1: Να
0: τα δυναμώσει, φίλε, να τα δυναμώσει. Λοιπόν, θυμίζω 6988-946-946. Διεκδικείτε ένα iPad για να περάσετε φίνες διακοπές με το απόλυτο gadget της Apple διαθέσιμο. Και παίζετε επίσης για μπλούζες από την Animal Print Think Design με τις καλύτερες στάμπες για το παγκόσμιο κύπελο, που θα τις βρείτε και να τις διαλέξετε, εννοώ, στο Facebook της εταιρείας Animal Print Think Design. Ψάχνετε, βρίσκετε, παίζετε εδώ. Αν κερδίσετε, μπαίνετε και διαλέγετε στάμπα μέγεθος και το παίρνετε από εκεί. Αν δεν κερδίσετε, πάτε στην εταιρεία, κλείνετε το μάτι, λέτε μπει ο Winsport FM, έχετε καλύτερη τιμή για να κάνετε την μπλούζα του Μουντιάλ δικιά σας. Μιλάμε τώρα για γκάμα τρομερή. Έχει ό,τι θέλετε. Και αν, ας πούμε, το βρείτε καλά στα καλά του το Δημήτρη, μπορείτε να φτιάξετε και custom επιλογές, αν τα βρείτε στα καλά του. Λοιπόν, και επίσης για τα τρία βιβλία, MVP Publication, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Ένα για την ιστορία της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο, ένα για την ιστορία της Εθνικής Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελο, για τους άγγελους με τα βρώμικα πρόσωπα, και ένα για την ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Πού πάμε, κύριε Νέαρχε? Είναι εδώ ο κύριος Σταματέλος και περιμένει τόση ώρα. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
3: Ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί τα ονόματα αυξάνονται.
0: Ναι.
3: Και είναι λογικό, όσο ο Ολυμπιακός δεν κλείνει τους παίχτες που θέλει. Και θα αυξάνονται.
0: Τι μπήκε, τι προσθέθηκε?
3: Το τελευταίο όνομα που προσθέθηκε για τη θέση του δεξιού μπακ είναι του Σάντος, που παίζει στην Λίλη του Πορτογάλου. Ήρθα Μαφέο καταρχάς.
2: Ο οποίος είναι δεξιό μπακ.
3: Ναι, ναι. Είπα στη θέση του δεξιού μπακ.
2: Ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσο γρήγορα μιλάει ξανά για δεξί μπακ ο Ολυμπιακός. Εννοώ ξένο.
3: Θέλετε,
2: ξένο, μη Έλληνα, όχι ξένο.
3: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι ξεκάθαρο ότι από την αρχή ήθελε δύο δεξιά μπακ.
2: Ναι, όχι, καμία διαδικασία αυτό. Ενώ το ξέραμε αυτό, αλλά με τον Μαφέο είχε μια, πώς το λένε, ίσκο το κεφάλι του, έχοντας μια επιλογή, και μετά κερδούσε ελληνικές επιλογές, τύπου Τσάπρα, τύπου Σάλιακα. Το ότι πάει πολύ γρήγορα να σκεφτεί δεύτερο ξένο μπορεί και να μας δείχνει κάτι. Αυτό λέω.
3: Ότι θέλει να κάνει τις κινήσεις που...
2: Ή ότι θέλει να πιέσει, ή ότι θέλει να είναι έτοιμος αν δεν μπορέσει να πάρει Έλληνα, ή ότι καταλαβαίνει ότι δεν θα πάρει τον Τζάπρα. 1002 μπορεί να σημαίνουν, δεν ξέρω τι.
3: Ή κουράστηκε να περιμένει...
2: Μπράβο, σωστά.
3: Και φίλε, μέχρι εδώ ήταν, ψάχνουμε αλλού.
0: Ή πατάει τον γκάζι για να δει να εκμεύσει μια απάντηση.
2: Σωστά.
3: Ή πραγματικά τον ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, ναι. Βέβαια. Καλά, σίγουρα θα τον ενδιαφέρει.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο.
3: Ναι. Και εμφανίστηκε αυτό το όνομα, γιατί στον Ολυμπιακό, ξαναλέω, θέλουν να κάνουν τις συγκεκριμένες κινήσεις. Και στην παρούσα φάση προσπαθούν να κλείσουν μέτωπα. Από τα ονόματα που ακούγονται, τέσσερα ονόματα που ακούγονται πραγματικά πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες, τους Μαΐλοβιτς φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους.
0: Mm-hmm.
3: Επιμένει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει την πρότασή του, έχει κάνει την βελτιωμένη πρόταση και θέλει να τον αποκτήσει, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους το όνομα που λέγαμε, το γνωστό μας Κάρμο. Για όλα όσα μπορεί να προσφέρει ο Κάρμο, που ξέρει την ομάδα, το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, ξέρει τις απαιτήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συζήτηση για την αξία του. Και σε μεγάλο βαθμό βέβαια εξαρτάται από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Το κατά πόσο θέλει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Για τον Σμαΐλοβιτς όμως δεν είναι θέμα ποδοσφαιριστή μόνο, είναι θέμα Ολυμπιακού που έχει καταθέσει την πρόταση, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, πιέζει την κατάσταση και φαίνεται να είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και όλα αυτά γιατί του Μαρμόλ, το όνομα που ακούγαμε, που ξέραμε τις προηγούμενες ημέρες, πλέον έχει κατέβει πάρα πολύ στη λίστα. Για τον Καντιούτα λέγαμε και χθες, ο Ολυμπιακός επιμένει, η ομάδα του φαίνεται να μην κάμπτεται.
0: Mm-hmm.
3: Για τον Στάνιτς υπάρχει πρόταση με διαφορά στο οικονομικό σύμφωνα με τις πληροφορίες που ξέρουμε από την Βουλγαρία, αλλά οι Ερυθρόλευκοι επιμένουν. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως θέλει να αγωνίζεται ο Μεντιλίμπαρ. Γκολ έχει, ασίστ έχει, πρέσινγκ έχει. Οπότε ο Μεντιλίμπαρ εννοείται ότι έχει ανάψει πράσινο φως. Να δούμε τις διαπραγματεύσεις με την Λίντο Γκόρετς, πώς θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Και καταλαβαίνουμε πως όποιο θέμα δεν τελειώνει άμεσα και να το διατηρήσουν στην επιφάνεια από την απέναντι πλευρά, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει συνέχεια. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να τελειώσουν κάποια θέματα, να τους έχει ο Μεντιλίμπαρ 3-4 παίχτες στην προετοιμασία. Και την ώρα έχει το Φορτούνι, έχει το Μαφαίο. Θέλουν και άλλους 2-3 να τους έχουν κλείσει. Δηλαδή, αν μπορούν το Σμαϊλόβιτς, από τα 4 ονόματα που αναφέρουμε, δηλαδή του Σμαϊλόβιτς, του Στάνιτς, του Καντιού και του Ρόκα, το εξτρέμ από την Ισπανία, αν μπορούν να κλείσουν τουλάχιστον 3, νομίζω ότι θα υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση στους Ερυθρόλευκους. Και αν υπάρξει αλλαγή στο κέντρο της άμυνας και έρθει ο Κάρμπο, υπάρχει πλήρη ικανοποίηση για να συνεχιστεί με περισσότερη ηρεμία στη συνέχεια το...
0: Ναι, να έχει ας πούμε ένα βασικό κορμό να δουλέψει,
3: ναι,
0: στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.
3: Ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν θα αρχίσουν οι πρώτες υποχρεώσεις δεν θα είναι πολλές οι αλλαγές στην ενδεκάδα σε σύγκριση με την πέστινη σεζόν. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι των αλλαγών. Στο αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται, κινείται. Τον έχουμε μάθει άλλωστε το πώς κινείται. Θέλει όμως κάποιους παίχτες για να μπορέσει να... καινούργιους παίχτες για να μπορέσει να τους εντάξει στα πλάνα του όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μέρα με την ημέρα, για να μην μπορώ με την ώρα, νομίζω θα ξέρουμε προς τα που πηγαίνουν οι κινήσεις αυτές. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα κλείνει 16 χρόνια στο τιμόνι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον απολογισμό να είναι εντυπωσιακός. 2 ευρωπαϊκά τρόπαια πέρα από τα πρωταθλήματα, από τα κύπελα, από τους χώρους τίτλους δηλαδή. 2 ευρωπαϊκά τρόπαια, παίχτες που βγήκαν από τις ακαδημίες, που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Νομίζω ότι από όποια οπτική γωνία και να το δει κανείς, επιτυχημένη και λίγο είναι η πορεία του από τη συγκεκριμένη θέση στον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: 16 χρόνια.
3: Ναι. Είχε το Μουντιάλ της Αφρικής τότε.
0: Ναι, ήταν προπονητής του Ολυμπιακού Λίνεν. Όταν έλαβε.
3: Σωστό.
0: Και ήρθε ο Βαλβέρδε. Έφυγε ο Λίνεν και ήρθε ο Βαλβέρδε.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή, για όσους ας πούμε προσπαθούν να κάνουν τη σύνδεση χρονικά, λίγο να τοποθετήσουν λίγο στον χρόνο, είναι σχεδόν μια ζωή και κάτι πίσω. 16 χρόνια.
3: Ήταν μια εποχή όπου ο Μέση είχε βρει μπαστούνια σε εκείνο το παιχνίδι μεταξύ μας με τον Παπασταθόπουλο. Δεν είχε φανεί. Και τώρα ο Μέση, 16 χρόνια μετά στην ηλικία που είναι, συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Εντάξει, μπαστούνια, είχαμε χάσει όμως.
3: Είχαμε χάσει.
0: Σε ένα παγκόσμιο κύπελο πετύχαμε το πρώτο μας γκολ, πετύχαμε την πρόκριση, πετύχαμε την πρώτη μας νίκη.
3: Με την Νιγηρία.
0: Πετύχαμε πράγματα. Μάλιστα.
3: Πετύχαμε πράγματα. Αυτά, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, η μπάλα στην περιοχή, παρέα στον καναπέ και η Wolt σε θέση επίθεση, γιατί έχει Summer of Football Deals που αυτό σημαίνει εκτόσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρία! κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σήμερα φίλε λέμε καλησπέρα στη δεύτερη αγωνιστική. Έχει Ελβετία Βοσνία.
1: Είναι μισή-μισή ημέρα, δεν είναι, αν θυμάμαι καλά.
0: Είναι μισή-μισή, έχει και τέλος πρώτης αγωνιστικής,
1: Α, όχι, δεν είναι μισή-μισή. Όχι. Έχεις δίκιο. Ναι. Ξεκινάμε με το Τσεχία Νότια Αφρική.
0: Τσεχία Νότια Αφρική, ναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Σε 7. Άσος. Χρειάζεται περιστροφές τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Είδα την Νότια Αφρική στο πρώτο μάτς.
1: Γιατί η Τσεχία δεν είδες.
0: Δεν είδα την Τσεχία. Να μου πεις ναι. Έχεις δίκιο. Τίποτα, 0-0. Τίποτα, 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω πώς, ας πούμε, ναι. Όντως. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Χάλια.
1: Μπορεί να φτιάξω, παιδί μου, αλλά δεν ήταν. Δεν...
0: Μπορεί να το πεις και μη το δείτε. Δηλαδή, αν δεν έχεις πάρει τα δικαιώματα, ας πούμε, και καλύπτεις το μάτς,
1: ναι.
0: Το λες εύκολα, μην το δείτε.
1: Ναι.
0: Μην το δείτε. Δεν θα χάσετε και κάτι.
1: Ναι.
0: Και έχετε 4-3, ας πούμε. Αλλά δεν.
1: Είναι η πιο. Είναι λίγο αδιάφορη ημέρα. Να το πούμε.
0: Είναι μια μέρα για να κάνετε κοινωνικές υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Να βγείτε λίγο από το σπίτι, αυτό.
1: Ναι, αν εξαιρέσει το Μεξικό Νότια Κορέα, αλλά το οποίο είναι 4 ώρα.
0: Εντάξει, 4 ώρα το Μεξικό, ναι, είναι ματσάρα.
1: Ναι, Μεξικό Νότια Κορέα. Το τα άλλα είναι λίγο Τσεχία Νότια Αφρική στις 7, Ελβετία Βοσνία στις 10. Ναι.
0: Εντάξει, αν οι Ελβετοί φορέσουν ξανά αυτές τις στάμπιλο μπλουζές και έχει και ήλιο. Φίλε, δεν υπάρχει πιο κουραστικό πράγμα για μάτια μου. Πραγματικά.
1: Καναδάς Κατάρ στη μία.
0: Καναδάς Κατάρ, εγώ το βλέπα, φίλε. Μένα μου αρέσει ο Καναδάς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν είναι ότι.
0: Καταρχάς και τον προσωπικό μου αγαπημένο ποδοσφαιριστή. Την προσωπική μου αδυναμία.
1: Ναι.
0: Τον Ντέιβιντ. Δεν έκανε τίποτα στο πρώτο μάτς. Ακόμα ο Λαρίν πάει και καθαρίζει. Πότε ήταν αυτό ο στόχος του Ολυμπιακού, ρε Μιχάλη? Είναι 3 χρόνια τώρα ή 4. Λαρίν.
1: Όχι, ρε.
0: 5.
1: Πέρυσι ήταν στον Πάοκ, αρφόταν. Ναι, τώρα πέρσι στον Ολυμπιακό, νομίζω.
0: 2 χρόνια είναι μόνο.
1: Ναι, μπορεί 3, λες.
0: Εγώ σου λέω παραπάνω.
1: Δεν τα θυμάμαι.
0: Παραπάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλλά εντάξει, Καναδά γουστάρω. Εγώ να βλέπω. Γενικά μου αρέσει. Αλλά τώρα τι, να κάτσω να δω Καναδά τι ώρα, ας πούμε. Νωρίς αύριο το πρωί. Όχι, ρε φίλε, συγγνώμη. Δεν το έκανα για το Μέση, δηλαδή. Γιατί να το κάνω για το Καμάρα. Για τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Παίζει στη μία. Α!
1: Ο Καναδάς παίζει στη μία.
0: Ένα ημίχρονο.
1: Καλό είναι το Μεξικό Νότια Κορέα, παίζει 4.
0: Ναι, 4 ώρα παίζει.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Ένα ημίχρονο θα το δούμε και αν το μάτς υποσχεθεί πράγματα, θα του δώσουμε μια ευκαιρία και στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Μετά το διάστημα 3-4 για να δω Μεξικό Κορέα, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορέσω.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις λοιπόν σήμερα στο Ελβετία Βοσνία?
1: Είναι μια καλύτερη ομάδα η Ελβετία.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα για να την κερδίσεις η Βοσνία. Δηλαδή είναι πολύ ανθεκτική, πολύ σκληροτράχυλη. Κάπως έτσι πέταξε έξω τους Ιταλούς. Κάπως έτσι επιβίωσε την πρώτη αγωνιστική. Πώς είχαμε έρθει την πρώτη αγωνιστική?
0: Ποιος?
1: Η Βοσνία. Με ποιον είχαμε παίξει? Και τα κεφαλικά μου κύτταρα τώρα. Είχαμε παίξει.
0: Περίμενε,
1: με το Μεξικό.
0: Περίμενε, φίλε. Θα σου πω αμέσως. World Cup. Εδώ βασικά του ομίλη.
1: Όχι, Καναδάς-Βοσνία ήταν η πρωταγωνιστική.
0: Ναι, ίσω παλιά.
1: Και Ελβετία-Κατάρ. Ναι.
0: Σω παλιά είχε.
1: Ναι, ρε, Καναδάς-Βοσνία. Έχω χάσει την μπάλα.
0: Ναι,
1: γιατί λέω το Μεξικό κέρδισε. Πώς επιβίωσε η Βοσνία?
0: Ναι, σωστό.
1: Καναδάς-Βοσνία ήταν.
0: Ναι.
1: Επιβίωσε,
0: ναι. Πήρε ποντάκι.
1: Ναι. Προφανώς ήταν η καλύτερη ομάδα ο Καναδάς, αλλά επιβίωσε. Και τώρα η Ελβετία είναι καλύτερη ομάδα από τη Βοσνία.
0: Ναι.
1: Και καλύτερου παίκτε έχει.
0: Ναι. Και έχει και ένα άγχο.
1: Και μια πίεση.
0: Κάνει την κέλα.
1: Ναι, με το Κατάρ.
0: Έχει κάνει την κέλα.
1: Και εδώ όμως μπορεί να επιβιώσει η Βοσνία.
0: Δεν με ψήνει η Βοσνία, ρε Μιχάλη.
1: Ούτε εμένα. Αλλά επιβιώνει.
0: Ναι, ναι, δεν με ψήνει.
1: Ναι, επιβιώνει. Και έχει και 3-4 παίχτες.
0: Έχει.
1: Και δεν αναφέρομαι στον Τζέκο.
0: Όχι, ρε, ποιο Τζέκο. Ναι. Έχει όμως. Έχει παίχτες, έχει που παίζουν Γερμανίες, παίζουν από εδώ, παίζουν εκεί. Έχει. Έχει καλούς παίχτες. Ιταλία παίζουν αρκετοί. Έχει. Αλλά. Δεν ξέρω, είναι από τις πιο άχρωμες ομάδες του παγκόσμιου κυπέλου.
1: Αλήθεια.
0: Η Βοσνία. Όχι ότι οι Ελβετοί μας τρελάνε. Εντάξει, βέβαια τους Ελβετούς στο πρώτο μάτς, φίλε, τους βάλαμε να παίξουν και πρωί-πρωί και με ζέστη και πέραν στο Κατάρ. Και το μάτς είναι και από όλα με λίγα, άσχετα που ήρθε 1-1.
1: Μα.
0: Το Ελβετία-Κατάρ.
1: Μα.
0: Δηλαδή, μας έφυγαν λίγο κορόιδα.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο μάτς. Εντάξει. Θα το δούμε με κρύα καρδιά το μάτς σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε με κρύα καρδιά.
1: Και ξέρεις, πάντα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν κάτι μάτς. Δηλαδή, λέμε τώρα Τσεχία, Νότια Αφρική. Δύο κακές ομάδες μπορούν να βγάλουν καμιά φορά ένα πολύ μεγάλο μάτς.
0: Ναι.
1: Του τύπου πολύ μεγάλο να έρθει 3-3, ας πούμε. Αυτό εννοώ.
0: Γίνεται, ρε Μιχάλη, αυτό.
1: δεν λέω κατά ανάγκη το συγκεκριμένο. Λέω ρε παιδί μου ότι εδώ θα γεννηθεί. Βλέπεις Τσεχία, Νότια Αφρική, Ελβετία, Βοσνία, Καναδάς, Κατάρ. Τα κοιτάς και λες όπως λες και εσύ. Παιδιά, έχω καιρό να βγω για ποτό. Mm. Πάνω πιούμε από το σήμερα, δεν χρειάζεται να δούμε τι άλλο.
0: Είναι να κοιμηθώ και αυτό.
1: Ναι, είναι δηλαδή, να κοιμηθώ, μπράβο. Ναι.
0: Δεν θα βγούμε.
1: Μπράβο, ναι. Ναι. Εμείς, ας πούμε, που είμαστε μια άλλη τάξη. Ναι.
0: Ή να πάμε στον Batman. Ναι. Μια και να πάμε στον Batman σήμερα, ρε.
1: Ναι, μπράβο. Όχι, σήμερα δεν είναι καλή μέρα για να πας στον Batman.
0: Γιατί?
1: Στις 4 ώρα που θα πηγαίναμε στον Batman έχει μέχρι σκόλα διακορέα. Αλλά να μείνουμε ξύπνιμα και στις 4 δεν είναι καλά να πάμε στον Batman.
0: 4 ώρα ανοίγει ο Batman.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί πας στον Batman.
0: Πάμε 2 με 4.
1: Εντάξει, δεν θα ζήσω όλο το μεγαλείο.
0: Και άμα πάρουμε μετά 2 βρώμικα από την καντίνα, 2 χοντόκια.
1: Τέλος πάντων, για να ολοκληρώσω, σε αυτό το Τσεχία, Νότια Αφρική, στο Ελβετία, Βοσνία και στο Καναδά, Κατάρ, μπορεί να γεννηθεί ένα μάτς. Ναι. Να έρθει 3-2, ας πούμε. Ναι. Τι μάτς έγινε, ρε. Ναι. Ποιος το περίμενε.
0: Οι Κολομπιάνοι ξεκίνησαν δυνατά, φίλε.
1: Δεν είδα καθόλου.
0: Προφανώς, ναι. 3-1. Λουίς Δίας. Πετάει ο Λουίς Δίας, φίλε.
1: Έτσι κι αλλιώς τους έχω για πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Του κάνει πολύ καλό η.
1: Με διαφορά η τρίτη καλύτερη. Είναι επίπεδο Ουρουάη. Και σε ρόστερ εννοώ.
0: Μήπως είναι παραπάνω.
1: Μπορεί. Μπορεί και να είναι παραπάνω. Αλλά είναι σίγουρα. Δεν είναι δηλαδή. Είναι μια καλή λατινοαμερικάνικη ομάδα. Είναι σίγουρα με επίπεδο Ουρουγουάη.
0: Ναι. Εγώ λέω η Κολομβία είναι και μια ομάδα που παίζει και πιο θελκτικό ποδόσφαιρο από την Ουρουγουάη. Θέλει να παίξει πιο καλό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο τελικά. Και να σου πω κάτι, πετάει ο Λουίς Δίας, φίλε. Η χρονιά που έκανε στην Μπάγερν, του κάνει πολύ καλό η μετακόμιση του στην Μπάγερν. Πάρα πολύ καλό. Πετάει. Πάλι χθες έκανε γκολ ασίστ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πάντα στο ποδόσφαιρο της Κολομβίας, πάντα έχουμε μια συμπάθεια λόγω του. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, λόγω της ομάδας εκείνης με Βαλντεράμα, με Ασπρίγια, με. Δηλαδή, εμείς στα νιάτα μας τα έχουμε συνδυάσει με καλές Κολομβίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλές ομάδες.
1: Ναι.
0: Κέρδισε και η Γκάνα στο πρώτο μάτς, 1-0. Τον Παναμά στο 95. Άντε τώρα να έχεις κάτσει.
1: Είδα κάμπος από αυτό.
0: Α, είδες.
1: Δεν ήταν καλύτερη Γκάνα. Μάλλον ήταν καλύτερος ο Παναμάς.
0: Άντε ρε. Ναι. Σόπα ρε. Mm. Και πού το είδες αυτό. Τι ώρα το είδες.
1: 2-4.
0: Έκατσε σε φίλε μπαγάσα και είδες Γκάνα Παναμάς. Mm. Μπράβο Μιχάλη. Mm. Δηλαδή, όχι, σου βγάζω το καπέλο. Mm. Μπράβο, συγχαρητήρια, Μιχάλη.
1: Ναι, με είχε συνεπάρει η ματσάρα Αγγλία Κροατία.
0: Παίζει μου τι ώρα σηκώθηκε χθε το απόγευμα, γιατί κάποια στιγμή που σε πήρα τηλέφωνο κοιμούσουνα.
1: Όχι, κοιμήθηκα μια μισή ώρα.
0: Μονό.
1: Ναι, ναι.
0: Α, γιατί μου είπε η προσωπική σου σύζυγο ότι τη είχε πει να σε ξυπνήσει 6,5 ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά ζωηρά αμφιβάλλω τη σκόπευε.
1: Όχι, και είχα υποχρεώσει.
0: Α, πρέπει να ξυπνήσει.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και επίση το άκουσα αυτό το τηλεφώνημα. Το δικό σου.
0: Το άκουσε.
1: Ναι, γιατί. Το σήκωσε. Συνήθως δεν το σηκώνει. Επειδή να είδε εσένα, το σήκωσε.
0: Ναι. Και... λέω παράγοντας.
1: Και λέω. Και λέω. Ποιος ήταν, μου λέει ο Βάιος.
0: Τι ήθελε.
1: Τι ήθελε αυτό το.
0: Ναι.
1: Με έπεισε. Μου είπε. Ναι. Μου είπε.
0: Γύρισες πλευρό.
1: Να ξανακοιμηθώ επί κόντος.
0: Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε για το τελευταίο επεισόδιο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ πετύχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους να απείλησαν και να ξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Με 3-1 επιτέθηκε ένας ηλικιωμένος σε δύο άνδρες χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
9: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
8: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
9: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
8: Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τώρα με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ Κωσκελετζόγλου με καλύτερο ύπνο από χθες, 100%, αλλά και όχι τόσο καλά συναισθήματα όσο χθες, ας πούμε, που είχε δει το Μέση.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει τα τρία γκολάκια.
1: Ναι.
0: Θα μας πει τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα,
2: Σκύρια. Σωστά.
0: Πώς είστε?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Χθες, παιδιά, είδα το Αγγλία-Κροατία.
0: Μπράβο.
3: Που ήταν το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ, νομίζω.
0: Εδώ να πούμε, συγγνώμη, αφού μου δίνεις αυτή την μπάσα,
1: ναι,
0: να σκοράρω,
3: ναι,
0: ότι σε δύο μάτς στείλαμε εμείς κόσμο, από τον πρώτο δώρο που
2: δώσαμε. Ολλανδία, Ιαπωνία και Αγγλία, Κροατία.
0: Μπράβο, και ήταν 10 γκολ.
1: Ναι.
0: Σε δύο μάτς. Έτσι. Λοιπόν, να το πούμε αυτό.
2: Οι Ακροατές που
0: έχουν. Να το πούμε αυτό.
2: Να ξέρουμε να διαλέγουμε.
0: Είναι μήνυμα και προς τη FIFA αυτό. Είναι μήνυμα
3: και προς τη FIFA. Άρα οι άνθρωποι μας, δηλαδή, με την καλή του σάβρα, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι, επειδή εμείς το κάναμε καλή καρδιά, βοηθήσαμε τη διοργάνωση, Κώστα μου.
2: Ακριβώς, και επειδή εμείς επιλέξαμε τα μάτς, ξέρουμε να επιλέγουμε.
0: Ναι. Μπονζόρνο μες και Φαντινό.
2: Πρώτα ζούμε και μετά ταξιδεύουμε.
0: Μπράβο.
3: Τρομερό παιχνίδι, το έβλεπα μαζί με Άγγλους, παιδιά. Είναι τρομερή η Άγγλια.
0: Ναι.
3: Είχα πάει με δύο φίλους εκεί και...
2: Και το ζουβρίδις με
3: Άγγλους. Όχι, εδώ είμαι. Απλά είχα πάει με δύο φίλους, είχαν πει να δούμε κάποια μάτς μαζί, ας πούμε, και πήγαμε σε αυτό. Εκεί στο κουκάκι, σε ένα μπαρ που έχει μεγάλες...
2: σε σπορ καφέ μπαρ, ναι.
0: Δίπλα στο τηλέφωνο, ρε, να ανέβω κι εγώ, ρε. Δίπλα ήμουν, ρε. Άμα τα κάνεις αυτά, πάνε, δεν κάνεις τηλέφωνο.
3: Ειδικά το επόμενο, ναι.
0: Με Άγγλους.
1: Ναι.
3: Στο επόμενο λέμε να πάμε να δούμε Μεξικό σε Μεξικάνικο. θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Λοιπόν...
2: Αν έχει καιρό, μη θα έρθει.
0: Θα έχετε κύλες που κάνουν.
3: Και είναι, ρε παιδί μου, οι Άγγλοι, δηλαδή, πολύ ποτό, μετά από 20 λεπτά, ξέρω εγώ, είναι τέτοιο και φοβερή τρέλα με την εθνική, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Όλοι, αγόρια, κορίτσια, μεγάλη, μικρή, ας πούμε.
0: Είναι η κουλτούρα τους.
3: Είναι όμως καλή ομάδα η Αγγλία.
0: Είναι
3: καλή ομάδα.
0: Είναι, φίλε. Κοίταξε, το ξεκίνημα του μάτσε χθες εμένα με ανησύχησε, γιατί πάντα έχω μια καλή, έτσι, διάθεση απέναντι στην Αγγλία. Το pressing ψηλά των Κροατών τους δυσκόλεψε πολύ τους Άγγλους. Αλλά όσο πέρναγε ο χρόνος και όταν αποφάσισαν οι Άγγλοι να το κάνουν αυτό στους Κροάτες, πήραν απόλυτα τον έλεγχο του μάτσε. Απόλυτα.
3: Πάντως, να σου πω κάτι, ρε Βαΐε. Χίλιες φορές να παίζει έτσι η Αγγλία και να είναι λίγο καιροντέο το παιχνίδι παρά αυτό το πράγμα που ήταν πριν.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Και ας πήγε ψηλά. Εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος πήγε τελικό Euro, πήγε... Αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και το ταλέντο της Αγγλίας έτσι φάνηκε.
0: Ναι.
3: Για να δούμε.
0: Ναι.
3: Για να δούμε που θα πάει το πράγμα.
0: Α δούμε.
3: Τώρα, να πω για τα της ΑΕΚ ότι τώρα σε περίπου 20 λεπτά, ελπίζω να προλάβω να είμαι στην ώρα μου, έχει μια συνέντευξη τύπου Αλέξη Αλεξίου, για τα θέματα της ερευνητικής ΑΕΚ. Σίγουρα θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει. Υπάρχουν διάφορα έτσι τώρα τελευταία και θέλει να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που είναι πολλά. Και νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι τώρα στις 12 η ώρα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, αύριο ξεκινάει στην Καλαμάτα, θα είναι το τρόπο του πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ. Θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι και η καταγωγή του από τη Μεσσηνία. Και ξεκινάει αυτή έτσι η χαρά, ας πούμε, του πρωταθλήματος. Να πάει σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν εκδίδες και στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Θα είναι ενδιαφέρον να πω ότι θα υπάρχουν και εκπλήξεις για όσους πάνε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η φωτογραφία που θα μπορούν να βγάλουν με τον τρόπο, με τα παιδιά τους και αυτά. Θα έχει και άλλα πράγματα που αξίζει πράγματι τον κόπο να όσοι μπορούν, αρχή και ενωμένες αύριο από την Καλαμάτα, όσοι δηλαδή οι καλαματιανοί εκδίδες μπορούν να πάνε.
0: Τι, να κάνουν πατηλίκια?
3: Όχι, εντάξει.
0: Τα είπαμε. Ασφαλής
3: αντίληψη. Παντελίκια κάναμε με το Μασιάλ, δεν μας πήγε καλά. Οπότε έχουμε αλλάξει τώρα. Πλέον παντελίκια μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ακριβώς. Και μόνοι μας. Με την κούπα, συνοδηγώ. Ναι.
3: Έτσι. Με την κούπα και όλοι σε απόσταση ασφαλείας οι υπόλοιποι. Τώρα, στα υπόλοιπα, παιδιά, το ξέρω ότι δεν δικαιολογώ το μισθό μου, αλλά είναι...
2: Θα μπορούσες να πεις και τον μπαχυλό μισθό μου.
0: Εντάξει.
3: Εντάξει. Δεν το λέω γιατί έτσι παίρνουν οι διευθυντές θάρρος, Μιχάλη μου. Και... και θα πάει, θα έρθει το Μουντιάλ της Σαουδικής Αραβίας και θα είμαστε στα ίδια πρώτα. Οπότε δεν το λέω έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια εξέλιξη και από ό,τι μαθαίνω δεν έχουμε και κάτι που να είναι να πλησιάζει στο να γίνει.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία ή κάτι, αλλά είναι έτσι τα πράγματα όπως, όπως τα λέω. Πιστεύω όμως η άλλη εβδομάδα θα έχει δράση. Πιστεύω η άλλη εβδομάδα θα έχει πράγματα. Πλησιάζει και, εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμη, αλλά πλησιάζει και η έναρξη της σεζόν, της προετοιμασίας δηλαδή για τη σεζόν. Να πούμε ότι χθες η κλήρωση του Champions League δεν μας έκανε και πάρα πολύ χαρούμενος, δηλαδή η Σλόβα Μπρατισλάβα που ήταν μια ομάδα που τη σημαδεύεις κανένα τα ψέματα
0: για
3: και
0: να περιμένεις
3: μήπως την πατήσει, ναι, και φύγει από τους ισχυρούς και μπει η ΑΕΚ. Ένας αποκλεισμός αρκεί για να πει άκουσες ισχυρούς στα play-off της Champions League. Είχε την πιο εύκολη κλήρωση με Φλόρα Ταλίν και κάποια ομάδα από την Τυφλίδα, δεν ξέρω αν είναι η Δυναμό ο Τυφλίδας και έχει μετονομαστεί. Οπότε οι ελπίδες τώρα είναι η Τούν με την Δυναμό Ζάγκρεπ, νομίζω θα είναι αρκετά δύσκολο για τους Κροάτες. Είναι η πρωταθλήτρια Ελβετίας. Okay, είναι μια ομάδα που ήταν έκπληξη στο πρωτάθλημά της. Ανέβηκε από τη Β' Εθνική και πήρε κατευθείαν το πρωτάθλημα. Πράγμα πάρα πολύ σπάνιο, ιδίως τώρα τα τελευταία χρόνια. Παλιά ακόμη και στην Αγγλία γινότανε. Ιδίως με τον Brian Clough και με την Nottingham και με την Derby County πριν. Αλλά τώρα αυτό είναι κάτι έτσι σπάνιο, πολύ σπάνιο στην Ευρώπη. Και το άλλο παιχνίδι είναι η Λεχ Πόζναν που την μπερδεύω με την Βίτσε Βλότζ, αλλά νομίζω την είπα σωστά. Η οποία και αυτή έχει αρκετά έτσι αρκετά δύσκολο αντίπαλο. Οπότε αν κάποια από τις δύο αποκλειστεί, η ΑΕΚ θα πει στην κλήρωση στις 3 Αυγούστου ως ισχυρή. Αν προκριθούν όλες και οι τέσσερις ομάδες που είναι στο γκρουπ και παίζουν δεύτερο προκριματικό, δεν υπάρχει μετά ελπίδα για να είναι οι άξιοι ισχυρούς, γιατί στην κλήρωσή της 3 Αυγούστου θα μπει με ζευγάρι. Δηλαδή δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες της των τρίτων προκριματικών, οπότε η ευκαιρία τώρα είναι τώρα, ας πούμε. Αν γίνει τώρα και αποκλειστεί κάποια ομάδα, μόνο τότε. Mm-hmm. Αυτά, παιδιά.
0: Είμαστε. Ωραία.
2: Χαίρετε, κύριε. Καλημέρα σας.
0: Κύριε, καλημέρα σας.
3: Άστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Είσαι κάτι να μας πεις?
4: Και βέβαια έχω κάτι να σας πω, ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας, χωρίς κατάθεση, ξεκινάς με 1710 δώρα.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Big Win Sport FM 94,6.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Time out για Θράκων.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν η ΑΕΚ πρέπει να δώσει την κατάθεσή τη για να παραχωρηθεί η Σουνέλα Αρένα, Σανέλα Αρένα στον Ολυμπιακό για τα μάτια της Ευρωλίγκας και το καθεξής. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής δεν έχει η ΑΕΚ πάρει τη χρήση του γηπέδου με αποκλειστικότητα. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχει υπογραφεί το παραχωρητήριο από την κυβέρνηση στην ΑΕΚ. Ναι. Οπότε λοιπόν δεν είναι τόσο. Προφανώς πρέπει να δώσει την κατάθεσή τη. Αλλά δεν είναι τόσο στο χέρι της ΑΕΚ να ελέγξει τις...
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή η κυβέρνηση θέλει με κάποιο τρόπο να πιέσει την ΑΕΚ να δεχτεί αυτό το αίτημα, ίσως η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει και κάτι.
1: Ναι, δεν το ξέρω καθόλου.
0: Έτσι, απλά το λέω, δεν έχει πάρει ακόμα την παραχώρηση του γηπέδου για τα...
1: Για τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Έχει προαναγγελθεί, ναι, ότι θα γίνει, ότι... Εδώ λέω ότι επειδή όλα διαπραγμάτευση είναι. Εγώ τα βλέπω έτσι. Δεν μπορεί να τα βλέπω ο κόσμος έτσι. Όλα διαπραγμάτευση είναι. Ωραία, θες να το κάνω αυτό. Θες εσύ να το κάνω αυτό. Πάμε να κάνουμε τους όρους λίγο πιο ευνοϊκούς.
1: Ναι.
0: Για μένα. Καταλάβεις πώς το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή όλα διαπραγμάτευση είναι. Δεν είναι κάτι. Δεν υπάρχουν αδίξοδα στη ζωή. Τέλος πάντων, γιατί λέτε ότι δεν το συζητάμε καθόλου. Εντάξει, δεν είναι και τόσο ταμπού το θέμα σιγά. Στο δικό μου το μυαλό δεν είναι καθόλου ταμπού. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για Μοντιάλ.
1: Ναι.
0: Για το παγκόσμιο κύπελλο. Τι κάνετε, κύριε Χριστό μας, καλημέρα σας.
2: Πώς είστε, είστε καλά.
0: Χαμηλαστός, το βλέπεις έτσι, κεφάτος. Κεφάτος, ναι, ναι. Χαμηλαστός, ανεβασμένος που είδε στην ομάδα του Τούχελ να πετάει 4 γκολ.
2: Κοίτα τι γίνεται, θα σου το πω ειλικρινά. Ναι, είδα την ομάδα του Τούχελ να πετάει 4 γκολ. Η άμυνα βέβαια με προβλημάτισε, έτσι. Γιατί αν σου κάνουν τόσες ζημιές οι Κροάτες με τρεις φάσεις ουσιαστικά που κάνουν στο παιχνίδι, 4 και σου βάζουν 2 γκολ. Το ερώτημα είναι όταν αργότερα θα συναντήσεις ας πούμε τη Γαλλία ή θα συναντήσεις, σου κρατάω τη Γαλλία, δεν σου βάζω καμιά άλλη, με καλύτερους επιθετικούς τι θα κάνεις. Όλα βέβαια υποθετικά είναι αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι κρατάς όμως για την Αγγλία, κρατάς το κέφι, κρατάς τη πίεση και το pressing που δεν το έκανε επί Southgate το pressing ψηλά, τον ξεκάθαρα πινελιά Τούχελ, που το θέλει να είσαι ψηλά στο γήπεδο και να πιέσεις. Την καλή, πολύ καλή εμφάνιση Μπέλιγχαμ που τον πήγε πραγματικά ο Τούχελ στα άκρα. Το λέει και ο Ρούνεϊ χθες πριν αρχίσει το παιχνίδι μιλώντας στην αγγλική τηλεόραση. Αν μου το είχε κάνει λέει κάποιος προπονητής και εμένα να μην νιώθω ότι είμαι βασικός όπως και αν παίζω και είχε μία στο κρύο και μία στο ζεστό, μπορεί να είχα παίξει και εγώ λέει καλύτερα σε κάποια τουρνουά. Και αυτό που έκανε λέει από το Σεπτέμβριο που τον είχε λίγο στην αναμονή και βλέποντας ο Μπέλιγχαμ τελικά ότι κάποια ονόματα μείναν εκτός της αποστολής, άρα και εγώ θα κινδύνευα, θα σκέφτηκε, αυτό σου λέω τα λόγια του Ρούνεϊ χθες.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σκέφτηκε και ο Μπέλιγχαμ και εγώ παρά λίγο να μην είμαι εδώ. Μετά,
0: ή μπορεί να μην είμαι στο επόμενο, σου, ξέρω εγώ.
2: Μπράβο. Εδώ είναι η ευκαιρία σου, μπες και παίξε. Και μπήκε και παίξε. Και ήταν εξαιρετικός.
0: Ναι.
2: Ο Κέιν είναι ο Κέιν.
0: Ο Κέιν είναι όταν έχασε τρομερός,
2: το πρώτο χτύπημα, ήξερε στο δεύτερο ό,τι και να γίνει ότι θα σκοράρει. Είναι φοβερό το δεύτερο χτύπημα θα μπορούσε να σε βάλει σε σκέψεις. Προηγούμενο τελευταίο χτύπημά του σε παγκόσμιο κύπελλο ήταν το out με τη Γαλλία στα προημιτελικά στο Κατάρ. Έτσι. Χάνει αυτό το πέναλτι στην αρχή που είναι άσχημα χτυπημένο.
0: Ναι.
2: Ο Λιβάκοβιτς έχει βγει από το τέρμα. Και στο επόμενο πέναλτι είσαι τόσο σίγουρος θα σκοράρει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην σκοράρει. Από εκεί και πέρα η Αγγλία ήταν πολύ καλή.

0: σκοράρει και ο Ράσφορντ στο τέλος. Χωρίς το Λιγκβάκοβιτς μπορεί το μάτς να τελείωνε και με 7 και με 8 γκολ για την Αγγλία. Πολύ ωραίο, πολύ ενθαρρυντικό. Είπε ο Ράις, το βλέπα πάλι και αυτό σαν δήλωση, ότι στο ημίχρονο λέει μας είπε δύο πράγματα και μπήκαμε λέει εντελώς ήρεμοι και ας ήμασταν 2-2. Και εκεί καταλαβαίνεις, ου, είναι πολύ σπουδαίος προπονητής. Τι σας είπε δηλαδή, λέει δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Αλλά αυτό το ότι κερδίζεις την εμπιστοσύνη αυτών των παιχτών, που η Αγγλία είναι η πιο έμπειρη ομάδα που έχει στείλει σε παγκόσμιο κύπελλο αυτή η συγκεκριμένη. Έτσι έχει 71, με τη χθεσινή δηλαδή περισσότεροι έχουν 72 συμμετοχές σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου. Ποτέ η Αγγλία δεν είχε τόσο έμπειρη ομάδα σε ψηλό επίπεδο. Ο Μπέλιγχαμ χθες έγινε ο νεότερος Ευρωπαίος που έχει πάει σε 4 μεγάλα τουρνουά σε αυτή την ηλικία. Και όλα αυτά, άμα κάτσεις και τα προσθέσεις, μαζί με αυτούς που μπήκαν από το πάγκο, που κακά τα ψέματα ήταν πολύ σημαντική προσθήκη. Εγώ θεωρώ θα παίξει ο Γκέχη βασικός από το επόμενο μάτς. Θα στρώσει λίγο περισσότερο η άμυνα, γιατί σαν τον Γκέχη άλλο αμυντικό τέτοιο η Αγγλία τέτοιο, με τέτοια χαρακτηριστικά δεν έχει. Καταλαβαίνω ότι θέλει το Stones.
1: Και ταιριάζει με τον Κόνσα, εγώ λέω. Με τον Κόνσα ταιριάζει.
0: Αλλά ταιριάζει πολύ με τον Κόνσα. Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κόνσα.
1: Πάρα πολύ. Πολύ σύγχρονο στο περνάω.
0: Τώρα, εκτός από αυτό, είδα μια Πορτογαλία που ίσως ο τίτλος Independent χθες αυτό στο 10 παίκτες και ένα άγαλμα νομίζω ότι αποτυπώνει πλήρως τη τραγωδία που βιώνει η Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία εγώ έχω πει από την αρχή το μόνο μείον που βάζα μεγάλο, γιατί το Ρονάλντο λέμε όλοι μπορεί να είναι βαρύδι, μπορεί όμως και σε ένα μάτσα στο καθαρίσει. Το μεγάλο μείον της είναι ο Μαρτίνεθ, ο οποίος αφού κατάφερε να μην πάρει με τη φουρνιά που είχε το Βέλγιο ένα μεγάλο τίτλο, γιατί η τρίτη θέση εμένα δεν με ξεγελάει το 18. Το Βέλγιο το 18 ήταν για να πάρει το κύπελο. Ήταν τόσο καλή ομάδα. Το 16 είχε αποκλειστεί από τη Ρουμανία και πάει τώρα στην Πορτογαλία και συνεχίζει και είναι άτολμος. Θα στρώσει η Πορτογαλία. Εγώ πιστεύω ότι θα παρθούν κάποιες σκληρές αποφάσεις.
2: Και πέρα από το άτολμος, λέμε όλοι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και σωστά λέμε. Μιλάμε, έχει στα χέρια του τον πιο φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή
0: τη σεζόν στην Premier League.
2: Τη σεζόν στην Premier League. Και χθες νόμιζες ότι δεν έπαιζε. Ναι. Τον άκουγες ανά 20 λεπτά να μην κάνει τίποτα σπουδαίο.
0: Αυτό.
2: Έχει
0: αυτό.
2: Τα δύο καλύτερα κεντρικά χαφ.
0: Μιλάμε για τον Μπρούνο Φερνάντες, για κάποιον που δεν κατάλαβε.
2: Ναι, σωστά, για τον Μπρούνο Φερνάντες. Και μιλάμε για τα δύο καλύτερα κεντρικά χαφ. Να μην βάλω τρία με τον Μπερνάρντο Σίλβα.
0: Βιτίνια Νέβες. Μπερνάρντο Σίλβα επίσης.
2: Δεν τους είδαμε. Δεν το καταλάβαμε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν βαρύδι ο Κριστιάνο σε μια ομάδα που τα έκανε καλά. Δεν έκανε τίποτα καλά η ομάδα. Πέρα από τον Κριστιάνο.
0: Και επαυξάνω. Απλώς να πω ότι και το Κονγκό δεν έχει καμία σχέση με το κάποτε Ζαΐρ. Δηλαδή. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι έμπειροι. Από το Wissa που είναι ο πιο γνωστός για τον κόσμο, αλλά και ο Σαντίκη είναι εξαιρετικός. Τον Wan-Bissaka τον ξέρουν οι πάντες και τα πάντα τόσα χρόνια με την Palace, με τη Manchester United, με τη West Ham μετά. Αλλά και όλοι οι παίκτες οι υπόλοιποι που έχει. Ο Μαζουακού, ο οποίος τον ξέρουμε γιατί έχει περάσει και από την Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, αλλά με πολλά χρόνια και αυτός παρουσίας σε ψηλό επίπεδο, το Κονγκό δεν είναι μια ομάδα η οποία θα πήγαινε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο σαν το Κουρασάο για να φάει 7. Όταν προηγήσει όμως το 5ο λεπτό 1-0, κάποια στιγμή αν το κάνεις 2-0 το μάτς έρχεται σε μια ισορροπία εσένα. Δεν μπορείς να χαλαρώνεις. Στο 25, στο πρώτο cooling break, νομίζω ότι οι Πορτογάλοι αισθανόσουν να τους έβλεπες ότι είχαν κάνει τη δουλειά, έχουμε τελειώσει τώρα. Πάμε να το ολοκληρώσουμε το μάτς να τελειώνει, να πάμε στο επόμενο. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έχει δείξει ότι καμία ομάδα, προχθές δεν έβγαλε, προχθές γιατί μπερδευόμαστε με τις έρεις, η Ιορδανία δεν έβγαλε την πίστη της Αυστρίας μέχρι το τέλος.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ότι οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές αυτές οι μικρές.
1: Και τώρα νομίζω πως σήμερα θα αρχίσουμε να βγάζουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμικότητα των ομάδων.
0: Πλέον ναι. Και κάποιες θα αποκλείονται πλέον. Mm-hmm. Κάποιες αποκλείονται, οπότε το τρίτο παιχνίδι δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφέρει.
2: Να αποκλειστούν το δεύτερο λίγο δύσκολο από τη στιγμή που ήταν 8 από τις
0: 12. Η Νότια Αφρική σήμερα, ας πούμε, αν χάσει από τη Τσεχία, είναι δεύτερη ήττα και νομίζω ότι εκεί τελείωσε να κάνει τη τρίτη νίκη στο τελευταίο και να πάει με τους τρεις βαθμούς.
1: Ναι, έχουν δικαίωμα στο όνειρο.
0: Αλλά έχουν δικαίωμα, επειδή είναι πολλοί οι τρίτοι που περνάνε.
2: 8 από τις 12.
1: 8 στις 12.
2: Δύσκολο με τρεις βαθμούς να μην περνάς.
0: Η Τσεχία νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί. Όπως και ο Καναδάς με την μπάλα που έπαιξε με τη Βοσνία, νομίζω απέναντι στο Κατάρ, το οποίο Κατάρ ακόμα εξακολουθώ και σκέφτομαι, είδα ξανά τις φάσεις χθες με τον με την Ελβετία. Απορείς πως αυτό το μάτς δεν έχει τελειώσει 3-0.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Έχει έρθει 1-1.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον. Είναι ωραίο το ότι σκοράρει ο Εμπαπέ δύο φορές. Δύο δεν είναι το Εμπαπέ.
2: Δύο Εμπαπέ, δύο Χάλαν, δύο Κέιν, τρία ο Μέση.
0: Τρία ο Μέση, δύο χθες ο Κέιν. Ναι. Είναι ωραίο γιατί η μάχη του πρώτου σκόρερ είναι.
2: Και δύο ο μεγάλος Κάι Χάβερτ.
0: Και ο Κάι Χάβερτ,
1: βέβαια.
2: Γιατί οι Γερμανοί πάντα βγάζουν, πολύ συχνά βγάζουν ένα πρώτο σκόρερ που δεν τον περιμένουμε.
0: Ακριβώς γιατί. Δύο τώρα, μπορεί να βάλει ένα και μετά μπορεί να βάλεις από ένα, αλλά να είναι κρίσιμο σε κάποιο νοκάουτ. Δηλαδή στα 7 με 8 θεωρώ ότι όποιος δεν φύγει πολύ λόγω των ομίλων τώρα, μετά θα είναι μια μάχη που θα παίζεται στο κρίσιμο ένα γκολ. Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ γνωστοί. Κανείς δεν περιμένει να γίνει σαν τον Λάτο, ας πούμε, το 1974 γνωστός επειδή θα βγει πρώτο σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο, ούτε ξέρω κι εγώ σαν τον, ποιο να πούμε.
1: Ο Σκυλάτσι στην Ιταλία των 90.
0: Ακόμα, ο Σκυλάτσι εντελώς μας ξάφνιασε όλους.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα και ο Λίνεκερ που είχε κάνει μια εκπληκτική χρονιά με την Everton την προηγούμενη χρονιά διεκδικώντας πρωτάθλημα και κύπελο μέχρι τελευταία στιγμή. Στο παγκόσμιο κύπελο έκανε το όνομά του που τον εκτόξευσε και τον πήγε στην Μπαρτσελόνα.
1: Ωραία ομάδα ήταν
0: εκεί. Το 86. Έτσι. Ομάδα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι τώρα πια όλους αυτούς τους ξέρουμε. Υπάρχει παίκτης που μπορεί να μας προκύψει και να πούμε «Α, κοίτα εδώ». Αυτός πάει για πρώτο σκόρερ. Ποιος είναι, δεν τον ξέρω. Αυτό δεν υπάρχει στο σημερινό ποδόσφαιρο. Οπότε το ότι είναι όλα τα ονόματα τα μεγάλα πάνω στη πίστα με γκολ κάνει όλο το σετάκι πιο ωραίο. Δηλαδή και για τις ομάδες τους εννοείται ότι είναι όλοι χρήσιμοι για να σκοράρουν, έτσι. Αλλά και το ότι θα θέλουν και τον γκολ το παραπάνω θα είναι το ξεχωριστό, το κερασάκι ας πούμε στη τούρτα.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχει και ένα Ελβετία-Βοσνία που άκουγα την ανάλυση σου, Μιχάλη. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που ανέβασε στο βιντεάκι που ανεβάζει. Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, κύριε, δεν τελειώσαμε. Ναι. Πρέπει να δώσει ένα iPad.
0: Τι δίνει πάλι,
1: ένα iPad. Πού να το δω, πότε θα είσαι έτοιμο.
0: Τώρα.
1: Λοιπόν. Πράπα Δημήτρη.
2: Τι. Γερανή Πράπα.
1: Όχι γυρανή πράγμα. Ωραία, είδες. Να που Παναθηναϊκός θα γυρίζει πίσω, ρε φίλε. Από τα τώρα θα γυρίζει πίσω. Λοιπόν, Πράπας Δημήτρης είναι ο νικητής που θα ενημερωθεί από την γραμματεία μας για το πώς θα παραλάβει το υπέροχο iPad για να κάνει τα καλοκαίρια του καλοκαίρι του Πολύρο. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Να σου πω, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα.
1: Έλα, πες μου.
0: Μπορείς,
1: μπράβο.
0: Προχθές κάναμε λίγο πλάκα με τον Άγγελο τον Όκα που είχε κερδίσει το παιδί
1: ναι.
0: Και μου στείλε ένα κατεβατό, ένα απολογητικό, δεν θα ξαναπάρω μέρος σε κανένα διαγωνισμό. Και του απάντησα και του δώσα, να σου πω ειλικρινά, θα του δώσω και ένα έξτρα δώρο εγώ αυτό στο γραμμάτι, έτσι. Γιατί πραγματικά εμείς κάναμε πλάκα γι' αυτό και ο Κακομοίρης το πήρε σοβαρά. Κύριε Χρήστο, ήταν τα γενέθλιά μου, ήθελα να συμμετάσχω σε όλους τους διαγωνισμούς. Δεν πρόκειται να ξανασυμμετάσχω, μου έγραφε. Και του λέω ρε αγόρι μου, του λέω πλάκα σου
1: καλό.
0: Και του δώσα ένα έξτρα δωράκι.
1: Μπράβο,
0: από το Instagram, μπράβο. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά το λέμε, επειδή εμείς μιλάμε έτσι και κάνουμε την πλάκα μας τα λοιπά, μην παρεξηγηθεί και κανένα.
1: Σωστό.
0: Τέλειος.
1: Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Λοιπόν, ναι αρχέ, μπουμπούνα τώρα τρία στοπ για να δώσουμε τρία βιβλία. Πάμε, προχώρα. Λοιπόν, Διονύσης Λαδάς κερδίζει το βιβλίο «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα» της MVP Publication, είναι όλα τα βιβλία όλα, έτσι. Πάμε. Πετυχές γυναίκα. Βασιλεία Φωτοπούλου. Τελειώνει σε 3.35 και δεις το βιβλίο για την Αγγλία. Πάμε.
3: Stop.
1: Κωνσταντίνος Ψωμάς. Τελειώνει σε 8.13 και κερδίζει το βιβλίο για το Μουντιάλ του Τζόναθαν Γουίλσον, έτσι. Πάμε για τρεις μπλουζάρες τώρα από το Animal Print.
3: Stop.
1: Στάθης Πίνος. Τελειώνει το τηλέφωνο του σε 6.85. Διαλέγεις τη στάμπα της επιλογής σου από το Facebook της Animal Print. Και το μέγεθος εννοείται. Πάμε.
3: Stop.
1: Αθανάσιος Μαγκλαράς. Ή Μαγκλαράς.
3: Μαγκλάρα.
1: Ή Μαγκλαράς, λέμε ο Μαγκλαράς αυτός. Ο Μαγκλαράς. Ο Νταγκλαράς
2: λέμε. Νταγκλαράς λέμε.
1: 6.52. Λοιπόν, πάμε.
3: Stop.
1: Γιώργος Παχούλης. Τελειώνει σε 3.09. Λοιπόν, Στάθης Πίνος, Αθανάσιος Μαγκλάρας, Γιώργος Παχούλης, οι νικητές των T-Shirt. Επικοινωνούν με την Animal Print μέσω Facebook, μέσω Instagram, όπως θέλετε. Κάνετε ένα follow στη σελίδα, κάνετε και ένα mention ένα φίλο σας και πάτε και παραλαμβάνετε την μπλούζα που έχετε επιλέξει εσείς. Πάμε να φύγουμε.
2: Φιλιά!
1: Γεια σας!
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Να ζήσετε!
11: Σε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Αυξάνονται οι πιθανότητες για την απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν από τη Samsung Sport. Κινητικότητα και στο κομμάτι των αποχωρήσεων των παικτών που δεν υπολογίζονται τις επόμενες ημέρες εξελίξεις για Γετβάη και Πάντοβιτς. Ανοιχτή αλλά χωρίς νεότερα υπόθεση Τσάπρα. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα την Κυριακή ενσωμάτωση των διεθνών. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ Τιάγκο Σάντος. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Μάρμολου με τους Πειραιώτες να περιμένουν την οριστική του απάντηση. Κοντά σε συμφωνία με τη Σάντιφιορντ για το Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Άρης Ελουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω για το μέλλον μου, απάντησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Από την ερχόμενη εβδομάδα, τα νεότερα για τις μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΚ, στην απόκτηση χαφ και στόπερ, επικεντρώνονται στην ένωση με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου για την αυριανή εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Στην περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ των κεντρικών μαύρων, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Πιθανή η παραμονή του Ρόουζ και τη νέα σεζόν. Τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο διέψευσε όφη. Ο ελληνικός σύλλογος είχε ήδη εκφράσει την επιθυμία του, αν και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει πλήρως το συμβόλαιό του, αναφέρει το δημοσίευμα της Σαμπόλα. Ωστόσο, οι κριτικοί ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για την απόκτηση του 24χρονου μέσου της Sporting Λισαβόνας. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό Γκάρτ και EJ Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε η καρδίτσα Ιαπωνική. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 34χρονο σέντερ Βασίλη Καβαδά γνωστοποίησε η Μύκονος Μπέτσον. Στη Βελγική Λέουβεν με μονοετή δανεισμό παραχώρησε τον 19χρονο γκάρτ Βασίλη Καζαμία ο Άρης. Πρεμιέρα Μαγγέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλία του 10ου ομίλου. Στο άλλο μάτσο Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3 για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου. Η Αγγλία με το Χάρι Κέιν σκοράρει δις επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Γκάνα Παναμά 1-0. Τον τρόπο για να παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν αναζητούν σε Σεβίλ και Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκονζάλο Ταρτόσα, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ισπανικό Σύλλογο και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, φτιάξαμε και τα ακουστικά. Μια χαρά όλα. 12 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Ως συνήθως. Ο Νέαρχος Γιαζόπουλος στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Ταμπάκος στη διεύθυνση, του δημοσιογράφου Στρατούπτρα, για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Περιμένει τον κύριο Πανούτσο που είναι εδώ στα πέρξη παραλιακής, σε αυτή την εκπομπή που έχει πάντα χορηγό την Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα που θέλει να σε στείλει στο Παρίσι ταξίδι. Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές γαλλικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ, η Μον Μάρτι, έτσι. Μας ταξιδεύουν στη Γαλλία καθώς ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Για δύο το ταξίδι. Υπάρχουν προορισμοί που δεν πας μόνος σου. Παρίσι είναι ένας τέτοιος. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Για την επικοινωνία εδώ πέρα μαζί μας τα γνωστά, δηλαδή το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-95-79-283-84-85 στη διάθεσή σας αν κάτι θέλετε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την εκπομπή. Πώς γίνεται αυτό, είναι απλό. Είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο με μια συσκευή, είσαστε έτσι κι αλλιώς. Περνάτε μια βόλτα από το sportfm.gr, από το site του σταθμού. Κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας. Και όταν όλα αυτά συμβούν, θα μπορείτε και διαδικτυακά να παρακολουθείτε το πρόγραμμα αν είσαστε στο εξωτερικό. Ειδικά αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Στην Ελλάδα όλο και κάνα τραντζιστοράκι υπάρχει σε αυτοκίνητα, σπίτια, γραφεία κτλ. Λοιπόν, αλλά στο εξωτερικό είναι χρήσιμο το διαδίκτυο για να μας παρακολουθείτε και κατά δεύτερον από τη σελίδα αυτή μας στέλνετε και τα μηνύματα που λέγαμε. Η επικαιρότητα έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Η δική μου σχεδόν αποκλειστικά με το Μουντιάλ. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Ξενυχτάω, βλέπω παιχνίδια. Κάποια πρωί θα έρθω και θα με ψάχνετε. Απλά θα έχω κοιμηθεί. Χθες είχαμε πολλά και ωραία και σπουδαία. Είχαμε τον ντεμπούτο των Άγγλων, μεγάλη στιγμή για τα εκατομμύρια των Αγγλόφιλων σε όλο τον κόσμο που περιμένουν να δουν την Εθνική Αγγλίας κάθε φορά να κερδίζει το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα το κερδίσει, είναι δύσκολα στις συζητήσεις αυτές. Πάρα πολύ. Για ένα τουρνουά τόσο μεγάλο όσο το εφετινό, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, με τόσο πολλά παιχνίδια. 8 μάτς πρέπει να δώσει κάποιος για να το κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο, σας θυμίζω. Λοιπόν, και από το ένα και από το πρώτο, ειδικά δεν μπορεί να βγάλει άκρη και συμπεράσματα. Αλλά η Αγγλία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν εξαιρετική απέναντι στους Κροάτες, απέναντι δηλαδή σε μια ομάδα από αυτές που συχνά πυκνά τις κάνουν οι ζημιές, είτε γιατί η Αγγλία έχει το κακό, έτσι, πώς το λένε, βίτσιο της έπαρσης, να μην τους αντιμετωπίζει δηλαδή όσο σοβαρά θα έπρεπε, είτε γιατί είναι ομάδες που την ξέρουν την Αγγλία και ξέρουν πώς να την μπερδέψουν και να την βραχυκυκλώσουν. Οι Κροάτες για 45 λεπτά τη γλίτωσαν, έκλεισαν το ημίχρονο στο 2-2. Είχαν φέρει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι στα μέτρα τους. Οι Άγγλοι ήταν πάντα λίγο καλύτεροι, τουλάχιστον καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια. Αλλά ήταν και αμυντικά ευάλωτοι για συγκεκριμένους λόγους, γιατί τα δύο μπακ είναι αρκετά επιθετικά, γιατί ο Stones έχει παίξει φέτος ελάχιστα και μοιάζει και λίγο προτάρης, έχει πλάκα δηλαδή αυτό. Γιατί. Η Κροατία με 3,5 επισκέψεις είχε βάλει 2 γκολ και είχε ισοφάρισει 2 φορές. Οι Άγγλοι είχαν προηγηθεί με το πέναλτι που χτύπησε 2 φορές ο Χάρι Κέιν. Δεν ήταν απλή ιστορία, γιατί του πιάσε ο Λιβάκοβιτς το πρώτο, που ο Λιβάκοβιτς είναι και σπεσιαλίστας, μην το ξεχνάμε, την ξέρει αυτή τη δουλειά να πιάνει πέναλτι δηλαδή. Και ο Χάρι Κέιν ερχόταν και από ένα χαμένο πέναλτι στο Κατάρ, κόντρα στους Γάλλους. Θα μου πεις το θυμότανε αυτό, έχουν περάσει από τότε 4 χρόνια, έχει χτυπήσει καμιά 200 πέναλτι που λέει ο λόγος μεταξύ προπονήσεων και αγώνων. Ναι, όλα τα θυμούνται οι παίχτες, τα θυμούνται οι παίχτες αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, μετά μας έδειξε και γιατί είναι πάρα πολύ καλό center for και γιατί στην Εθνική Αγγλία υπάρχουν και οι κομπίνες της Arsenal. Έκανε το 2-1. Αλλά το ημίχρονο έδειχνε ότι μπορεί τα πράγματα να μπερδευτούν. ο Τούχελ που είναι κανονικός προπονητής έβαλε τις φωνές. Έχει μια ομάδα φτιαγμένη πάνω στον Μπέλιγχαμ. Έτσι φάνηκε στα μάτια μου χτες. Δηλαδή ότι αυτός είναι, δεν είναι ο κινητήριος μοχλός όπως σε προηγούμενες διοργανώσεις. Δεν είναι ο παίκτης που πρέπει να παίξει λίγο παραπάνω και να κάνει τη διαφορά και να καθαρίσει και διάφορα τέτοια. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένας παίκτης που γύρω του έχει στεθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός. Παίζουν αρκετά για αυτόν. Αυτός πρέπει να κινείται χωρίς την μπάλα, να έχει το μυαλό του στο γήπεδο, να ακολουθεί τους συμπαίκτες του και να είναι και που πρέπει για να σκοράρει. Το έκανε γρήγορα. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν με 3-2 και μετά έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Η Κροατία γλίτωσε από πάρα πολλά χάρη στον τερματοφύλακά της και πρέπει να είναι μάλλον ευτυχισμένη για το γεγονός ότι το μάτς έμεινε στο 4-2 χάρη στον γκολ του Ράσφορντ στο τέλος. Η βραδιά έχει βέβαια και άλλα ωραία. Είχε αυτή την φοβερή ιστορία του Ρονάλντο, η οποία είναι η μέρα της μαρμότας, κανονική, εδώ και κανένα 2-3 τίτλοι, νομίζω από το 18 και μετά, από το 2018 και μετά το 2018 στο Μουντιάλ της Ρωσίας, ο Ρονάλντο είχε πάει για τουρισμό και θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο για πάντα για αυτή την επιλογή. Τότε ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, ίσως ο καλύτερος επιθετικός του κόσμου, ίσως ο μοναδικός που μπορούσε να συγκρίνεται τότε με τον Μέση, αλλά είχε άλλες προτεραιότητες, τις χρυσές μπάλες, τη Ρεάλ και δεν έκανε τίποτα εκεί. Στην καλύτερη ίσως στιγμή της καριέρας του ήταν αποδοτικός, έμπειρος, καταπληκτικός γενικά, αλλά το Μουντιάλ το παράτησε, δεν ασχολήθηκε. Και από τότε μπήκε στη διαδικασία να ψάχνει έναν τίτλο με την εθνική του, με τον ίδιο πρωταγωνιστή, γιατί το 16 όταν το πήρε η Πορτογαλία καλός ήταν, αλλά στον τελικό έλειψε. Και αυτό το πράγμα έχει φτάσει εδώ που βλέπουμε την ιστορία. Δηλαδή βλέπουμε στα τελικά των διοργανώσεων, είτε είναι το Πανευρωπαϊκό είτε είναι το Μουντιάλ, από τους Πορτογάλους να κάνουν το ίδιο πράγμα, να παίζουν όλοι για τον Ρονάλντο. Το οποίο δεν θα ήταν ούτε κακό ούτε λάθος αν ήμασταν κάτι χρόνια πριν, αλλά δεν είμαστε κάτι χρόνια πριν, είμαστε στο 2026. Ο Ρονάλντο με αυτό το τρομερό κορμί, πώς το λένε, στο που καταλαβαίνεις ότι κάθε δευτερόλεπτο προπόνησης έχει μετρήσει τρομερά καθοριστικά, με τα επιτόπια άλματα αυτά τα φοβερά, με την εντυπωσιακή του προσπάθεια να μείνει πάντα νέος και να νικήσει το χρόνο, είναι πάντα 40 χρονών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή δεν φτάνει όσο γρήγορα και όσο εκρηκτικά θα θέλει στην μπάλα, δεν μπορεί να έχει τη διάβγεια, την κίνηση, τις αντιδράσεις που είχε 10 χρόνια πριν. Ενώ έχει απέναντί του μια ομάδα, μάλλον έχει δίπλα του μια ομάδα, την ομάδα του, για την ομάδα του μιλάμε, το ποιος είναι απέναντι δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Έχει δίπλα του μια ομάδα, πες για αυτόν. Και αυτό το πράγμα καταντάει λίγο παραφύση και γιατί η Πορτογαλία κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, που αν δεν παίζανε για τον Ρονάλντο και παίζανε για να βάλουν κανένα γκολ, θα είχε κερδίσει χτες τουλάχιστον. Θέλω να πω, ήταν τόσο δηλαδή μανιοκαταθλιπτικό αυτό που γινόταν, που ακόμα και αν δεν ήξερες ποιος είναι ο Ρονάλντο, τι είναι η Πορτογάλη, μάλλον θα ήταν πιο διασκεδαστικό αν δεν ήξερες ποιος είναι ο Ρονάλντο και η Πορτογάλη. Δηλαδή, θα έκανε στο σταυρό σου βλέποντας κάποιους οι οποίοι προσπαθούν ντε και καλά να βοηθήσουν έναν τύπο να βάλει γκολ. Λες και αν βάλει ένα γκολ θα κερδίσει, ξέρω εγώ, το χρυσό παπούτσι, δεν ξέρω, θα μπουν όλοι μέσα και θα πανηγυρίζουν, θα κάνουν γύρω τριάμβου και κάτι τέτοια. Δεν είναι ακριβώς ποδόσφαιρο αυτό που παίζουν. Είναι κατά τα άλλα καλή με την μπάλα Πορτογάλοι, οι οποίοι εντάξει είχαν και άλλα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, οι Χάφτους ήταν καλοί με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν έκαναν άλλα πράγματα. Μερικοί είναι και λίγο κουρασμένοι. Ο Βιτίνια, π.χ., μου φάνηκε λίγο σκασμένος. Μπορεί να συνέρθει, μπορεί να ανέβει, μπορεί να είναι ένα κακό παιχνίδι. Δεν λέω ότι θα είναι έτσι σε όλη τη διοργάνωση. Με αυτά και με αυτά, ο Μπακαμπού παραλίγο να του κερδίσει κιόλας, αν ήταν λίγο προσεκτικότερος στην τελική προσπάθεια. Μετά είχαμε τα βραδινά, όπου αυτό που άξιζε ήταν η Κολομβία το πρωί. Δείτε το παιχνίδι αν το δείτε κάπου. Η Κολομβία στα χαρτιά το χρειάστηκε πολύ. Δηλαδή το χρειάστηκε στο Ουσμπεκιστάν, αυτή η μαχητική ομάδα των άγνωστων παιχτών. Είχα ακούσει έναν, δεν είχα ιδέα ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Την απείλησε στο τέλος, είχε δοκάρει στο 90, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος η Κολομβία είχε κάνει υπέροχα πράγματα. Είναι μια ομάδα η οποία διασκεδάζει πολύ παίζοντας ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι θα κάνει, το πιθανότερο είναι τίποτα. Αλλά θα μας δώσει ωραία παιχνίδια. Όπου είδα, πρέπει να πω και συγκινήθηκα, και τον καλό μας Χάμες Ροντρίγκες να περπατάει, αλλά να κάνει ωραία πράγματα με την μπάλα στα πόδια. Και νομίζω ότι θα περάσει στην ιστορία ως ένας παίκτης της Εθνικής Κολομβίας αποκλειστικά. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα από όπου πέρασε, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Πήρα φορά νέα αρχές, εξέθεσα, άντε να κάνετε το, κάνετε το break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Γενικώς ζεσταίνεται η διοργάνωση, θέλω να πω. Αρχίζει να έχει περισσότερο την πλάκα. Της το είδαμε όλους μια φορά. Χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα, κατά κάποιο τρόπο. Μια πρώτη μέρα που κράτησε πόσο, 10 μέρες, κάπου τόσο μια εβδομάδα. Τους είδαμε όλους, μπορούμε να πούμε πολλά για όλους. Εμείς που τα είδαμε τα παιχνίδια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η πρώτη μέρα είναι πάντα, είναι και λίγο παραμορφωτικός καθρέφτης σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, το ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι γεμάτη από ιστορίες ομάδων που στην πρεμιέρα τους απογοήτευσαν και στη συνέχεια τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά, αλλά και γεμάτη από ιστορίες ομάδων που στην πρεμιέρα τους ήταν πάρα πολύ καλές και αποδείχτηκε στην πορεία ότι το είχαμε καταλάβει, πρέπει να το έχουμε καταλάβει από νωρίς που το πήγαιναν. Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και το άλλο. Και έτσι και αλλιώς. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα από την πρεμιέρα. Δηλαδή, βγάζει συμπεράσματα για την πρεμιέρα όταν έχει περπατήσει το τουρνουά. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Οπότε, εγώ το μόνο συμπέρασμα που βγάζω από την πρεμιέρα που είδα, την πρεμιέρα όλων, είναι ότι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε στο 2026 και όχι στη δεκαετία του 90, ξέρω εγώ, του 2000. Είναι μια διοργάνωση στην οποία αβαντάζει έχει όποιος βάζει εύκολα γκολ. Όποιος σκοράρει εύκολα μπορεί να πάει μακριά. Για να το κάνεις αυτό χρειάζεσαι και ποδοσφαιριστές που να μπορούν να το κάνουν. Για την ώρα είναι πολύ καλό ότι οι πιο πολλοί από τους αναμενόμενους πρωταγωνιστές ξεκίνησαν καλά. Ο Μέση καλύτερα από όλους, αλλά και ο Μπαπέ, ο Χάρι Κέιν και ο Μπέλιγχαμ χθες. Ο Χάλαντ, έτσι. Λοιπόν, γενικώς όποιος έχει παίκτες οι οποίοι βλέπουν το τέρμα και δεν τρομάζουν, έχει σε αυτή τη διοργάνωση, πώς το λένε, αβαντάζ τεράστια. Και γιατί, αν το προσέξετε, μιλάμε και για μια διοργάνωση στην οποία ή έχουμε πολλά γκολ ή έχουμε κάτι παιχνίδια στριφνά που λήγουν με ένα μηδέν. Έχει να κάνει σίγουρα και με τις κλιματολογικές συνθήκες. Άλλο είναι να παίζεις με 31 βαθμούς και 35 βαθμούς και 36 βαθμούς, άλλο να παίζεις με 20 και 9 η ώρα το βράδυ. Τα μάτσα βραδινά, αυτά δηλαδή που βλέπουμε εμείς 5 και 7 η ώρα το πρωί, είναι όλα ωραία, γιατί γίνονται σε κανονικές συνθήκες. Αλλά δεν θα παίζουν όλοι τέτοια ώρα. Δεν θα παίζουν μάλλον αυτοί που έπαιξαν στον πρώτο γύρο αυτή την ώρα, στην ίδια ώρα σε όλη τη διοργάνωση. Θα μπερδευτεί το πράγμα όσο πάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το τουρνουά για προβλέψεις, για οτιδήποτε. Και το λέω ακόμα και αν δούμε τελικά ένα τελικό από αυτούς που βλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δηλαδή, δεν θα είναι παράξενο να ξαναδούμε το Γαλλία-Αργεντινή, ας πούμε, πάλι. Ή να δούμε έναν άλλο τελικό συνηθισμένο στην ιστορία των Παγκόσμιων Κυπέλλων, έτσι. Όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά το βέβαιο είναι ότι σε αυτή τη διοργάνωση 48 ομάδων που γίνεται σε 3 χώρες, που γίνεται σε 15 πόλεις, που γίνεται Ιούνιο-Ιούλιο και όχι στα μέσα της χρονιάς, που οι παίχτες είναι αρκετά κουρασμένοι και μπορεί αυτό να φανεί και ακόμα περισσότερο. Στη συνέχεια δεν μπορεί να πει τίποτα. Δηλαδή τα προγνωστικά γίνονται για να χάνονται. Αυτό που δεν χάνεται το Δελτίο Ειδήσεων τώρα, έχουμε αύξηση πανούτσου, θα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στους επικριτές της νέας συμφωνίας 14 σημείων που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, απαντάμε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε, επικαλούμενος στην πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Με τρία να επιτέθηκε ένας 77χρονος σε δύο άνδρες ηλικίας 44 και 38 ετών χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης. Έβγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή Ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
18: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
17: Και τώρα ακμή.
18: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Βλέπω και τι στέλνετε. Εντάξει, στα περισσότερα που μου στέλνετε δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά, δηλαδή, συντάσσομαι που λένε.

Λοιπόν, άμα έχει κολλήσει με την μπάλα, λες ειδήσεις με 3-1 επιτέθηκε άγνωστο στον Πειραιά και εγώ άκουσα με 3-1 επιτέθηκε άγνωστο στον Πειραιά. Σωστός είσαι. Αποθεώστε το Μέση πρόβατα, τον προφυλάσσει όλη η FIFA και η δημοσιογράφη. Όχι μόνο, του βάζουν και τα γκολ, δεν το ξέρεις αυτό. Είναι... Τα στείλουν όλοι. Μαζεύονται τα βράδια και το κάνουν.

0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Κάναμε εκεί πέρα για το Μέση, κάναμε κάτι κόλπα.
0: Ναι, όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Παιδί μου, το ίδιο και εγώ που το γράφουνε. Ναι. Τι σημαίνει? Υπάρχει πάντοτε μια μεγαλύτερη προστασία στο superstar.
0: Ναι,
1: κάνουν δεδομένα από τους διαιτητές, για να μην τον κλαδέψουν, ας πούμε. Είναι η περίπτωση, ξέρω εγώ, πολύ παλιά του Μαραντόνα. Πολλοί λέγανε έπρεπε τον Γκοϊκοετσέα, ξέρεις να τον. Πώς λεγόταν αυτός?
0: Γκοϊκοετσέα.
1: Μπράβο. Να τον μαζέψουν από το νοσοκομείο και τα λοιπά.
0: Του ρίξα 6 μήνες τον Γκοϊκοετσέα, τέλος πάντων. Ναι. Φυλακιά του Φάλων.
1: Ναι.
0: Είχε φάει τη μέγιστη ποινή.
1: Ναι, που υπάρχει.
0: Που τότε...
1: πάντα υπάρχει σε αυτό το πράγμα με του superstar.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα τι κάνει ο άνθρωπος ο Μέση? Ναι. Δηλαδή, τι έχει κάνει, κάτι τίποτα εγκληματικά πράγματα?
0: Είναι, κοίταξε, υπάρχουν διάφοροι,
1: ναι,
0: οι οποίοι χαίρονται, ξέρεις, αυτοί είναι το επάγγελμα haters. Δηλαδή, ναι, χαίρονται να μισούν τους ανθρώπους, ναι, που αγαπούν οι άλλοι. Αυτό δεν είναι σχήμα, ναι, στο ποδόσφαιρο. Και στο τραγούδι, ναι, και στο σινεμά και οτιδήποτε, ας πούμε. Δηλαδή, ο άλλος γίνεται κατά κάποιου.
1: Ναι.
0: Μόνο και μόνο γιατί όλοι οι υπόλοιποι λένε το γουστάρουν οι άλλοι, καταλαβες.
1: Δηλαδή, εγώ πρέπει να είμαι εναντίον του Σιώπη, για παράδειγμα, με σένα.
0: Ναι, μπορεί να το πεις. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι είναι εναντίον, πρόσεξε, του Σιώπη.
1: Μισώ το Σιώπη από εδώ και μπροστά τον
0: μισώ. Είναι, ναι, εναντίον, ναι, κάποιου ο οποίος είναι κοινά αποδεκτός καλός.
1: Ο Σιώπης δεν είναι.
0: Ο Σιώπης όχι, δεν έχει φανατικούς υπέρ. Ας πούμε, είναι...
1: φανέλες από πάνω και
0: ρητήκα και τέτοια πράγματα. Ο Σιώπης δεν έχει τέτοια πράγματα. Αλλά ο Φορτούνης, ας πούμε, για να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Με βάση τα ελληνικά δεδομένα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιοι.
1: Φορτούνης haters.
0: Ναι, επειδή τον γουστάρουν μόνο και μόνο γιατί όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι καλός. Όχι, δεν είμαι.
1: Α, δεν είσαι hater.
0: Όχι, hater, για να μάθω. Εγώ λέω ότι έχει τα καλά του και έχει τα
1: λιγότερο κακά του. Αυτό δεν είναι
0: hater. Okay, δεν είναι
1: hater. Δεν μα σκεφτώ κανέναν.
0: Κατάλαβε.
1: Κοινή αποδοχή. Κοίτα κάτι, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι φυσικό. Δηλαδή, αν κάποιο σε έχει ξεσκίσει από τους αντιπάλους, ας πούμε.
0: Εντάξει, αυτό
1: κατά καιρούς, αυτό είναι Σαραβάκος.
0: Αυτό φυσικό, ναι. Σαραβάκος,
1: είναι λογικό αν ο Ολυμπιακός να τον μισούν. Ναι, τον Αναστόπουλο.
0: Ο Αναστόπουλος είναι ο πρώτος που το λέει ότι,
1: ναι,
0: δέχομαι να μην. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, δέχομαι.
0: Αν με γουστάραν όλοι, θα ήταν πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Επίσης...
0: δηλαδή, σου λέει, εγώ διάλεξα να είμαι με τους από εδώ και όχι με τους από εκεί. Είναι,
1: ναι,
0: ιστορική φράση.
1: Είναι καυτή φράση αυτή. Καυτή, καυτή φράση. Ναι, ρε παιδάκι μου, και όταν σου λέει ότι υπήρχε και μία. Ναι. Μεγαλύτερη, πώς το λέει αυτό για τον Κόλλο, δεν βάζει Παναθηναϊκό? Μια μεγαλύτερη.
0: Πάντα λέει λίγο, ναι, πιο μεγάλη χαρά.
1: Ναι, έτσι, λίγο πιο μεγάλη χαρά. Κάπως έτσι, να το μισεί ο άλλο.
0: Πρέπει να το μισεί. Λογικό είναι, δηλαδή. Ή ξέρω εγώ, οι Παουκτζίδες στον Γκάλι, ρε παιδί μου. Που ήταν από τα πιο. Από τα
1: τον
0: πιο
1: μισούσαν,
0: μεγάλη,
1: ναι.
0: Βέβαια. Τον μισούσαν. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ναι, του έκανε και την μπάλα γύρω-γύρω, ξέρω εγώ. Που ο Γκάλι δεν έκανε ούτε δηλώσει ούτε τίποτα.
1: Όχι, δεν μιλάει ο άνθρωπο.
0: Αν είσαι εκεί, ναι, ξέρω εγώ, κάθε φορά, ναι, λες και εμφανίζεται αυτός που μου βάζει 35 πόντους, ναι, τι να κάνεις. Λοιπόν, δεν μιλάω όμως γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ μιλάω για αυτούς οι οποίοι.
1: Οι οποίοι είναι κοινή αποδοχή, να μισείς τον Μπελέ. Δηλαδή.
0: Τον Μπελέ, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Να μισείς τον Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν,
1: ναι,
0: άνθρωποι που τον μισούσαν. Ναι. Οι περισσότεροι. Στην τελική μουσική τον λάτρευε.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα για τους λάθους λόγους. Αλλά τον λάτρευε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρχαν όμως και κάποιοι που ήταν φανατικά εναντίον. Κατάλαβες, και λέγανε, ξέρω εγώ, το κολόπεδο που παίρνει ναρκωτικά, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ισχύει. Κακό.
0: Ναι, κακό.
1: Και το κακό την, δικό του, αυτό έπαιρνε.
0: Για την κοινωνία. Παίρνει, ναι, δεν, ναι, μπορεί, ναι, να είναι ίνδαλμα για την κοινωνία, αλλά κάτι τέτοια.
1: Δίνει κακό τέτοιο.
0: Ναι.
1: Κακό. Κακή εικόνα στα παιδιά.
0: Ναι, τέτοια, έτσι, πράγματα. Τέτοια πράγματα.
1: Γι' αυτό πήγαμε μπροστά μετά όταν χάσαμε.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και τώρα είναι ο Μέση.
0: Τώρα είναι ο Μέση, με τον, ναι, οποίο Μέση μπορεί να τον, ναι, μισείς, ξέρω εγώ, για διάφορα. Γιατί
1: να τον μισείς?
0: Γιατί, ναι, όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι φοβερός και τρομερός και να βρίσκεις πράγματα του τύπου έχει κάνει, ναι, οικονομικά σκάνδαλα. Το οικονομικά σκάνδαλα του Μέση είναι ότι δεν δίνουν τα λεφτά που κέρδισε στην εφορία. Που είναι τα οικονομικά σκάνδαλα που κάνουν.
1: Χριστέ μου. Όλοι εμείς που το ισπανικό, το δημόσιο, το έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Και ακόμα δηλαδή και μια πεσέτα αν κλέψει κάποιος από,
0: ναι,
1: από την ισπανική,
0: ναι,
1: οικονομία, για μένα,
0: ναι,
1: είναι κατάπτυστος, μισούμε το Διονύση. Ναι. Φέσαν την εφορία, τους έριχνε.
0: Ναι, τους έριχνε. Τους έριχνε.
1: Είχε με κάνει... τον μπαμπά του κάτι
0: πέρα. Ναι, ναι, είχαν, ναι, κάνει αυτή τη γνωστή ιστορία όπου άλλα δηλώνανε στην Αργεντινή, άλλα δηλώνανε στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Στην Ισπανία λέγανε, εμείς είμαστε Αργεντίνοι, τα δηλώνουμε. Και στην Αργεντινή λέγανε, εμείς ζούμε στην Ισπανία. Τους πιάσανε, πληρώσανε ένα πρόστιμο, εν πάση περιπτώσει, φυλακή δεν πήγε κανένα, όπως συνήθως συμβαίνει με τα.
1: Ναι.
0: Αυτού του τύπου τα οικονομικά εγκλήματα. Λοιπόν, δεν είναι λόγος όμως αυτός, ξέρεις, να λες ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Φυλακοί πηγαίνανε, ξέρεις, το 18ο αιώνα για οικονομικά εγκλήματα.
0: Ναι, πιθανότατα.
1: Και έπρεπε, όχι σαφές στην Αγγλία,
0: ναι,
1: και έπρεπε αυτός που πάει φυλακή, mm-hmm, να βρίσκει και λεφτά για να συντηρείται. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πληρώνει το κράτος, mm-hmm, για να τρώει αυτός που πηγαίνει φυλακή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Είχε διάφορες τέτοιο debtor prisons που τις λέγανε, ξέρεις, φυλακές για χρεώστες.
0: Ναι.
1: Τον έβαζε λοιπόν εκεί πέρα μέσα, ας πούμε, και ο άλλος ζητιάνευε από τα κάγκελα για να έχει κάτι να φάει.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν παλαιά εποχή, ξέρανε πώς να τα κάνουν τα πράγματα. Mm-hmm. Τα είχαμε το μέση από μέσα μαζί με τον πατέρα. Τον
0: είχαμε μέσα, ναι.
1: Τον βγάζαμε από τα κάγκελα.
0: Μα τον βγάζαμε μόνο για να παίζει.
1: Ναι,
0: να γυρίζει.
1: Ωραίο,
0: πάλι,
1: ωραίο, ωραίο.
0: Και να είναι όλοι ευτυχισμένοι.
1: Ακόμα
0: εδώ πέρα,
1: πιο ωραίο αυτό. Μπράβο. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Όπως και ο Ρονάλντο βέβαια προκαλεί το ίδιο hate. Δεν το συζητάμε. Ο Ρονάλντο.
1: Μεγαλύτερο.
0: Μεγαλύτερο.
1: Έχει και εμένα μέσα στο Ρονάλντο hater.
0: Εγώ δεν είμαι hater του Ρονάλντο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω ότι... ημέρα και λέω ότι ναι, θα πεθάνει ο Ρονάλντο.
0: Ότι ο τύπος είναι ένα, δηλαδή θα περάσει στην ιστορία το παγκόσμιο παράδειγμα του εγωισμού.
1: Ναι, νούμερο.
0: Είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: Ρε παιδιάκι μου, και ο Ιμπραήμοβιτς ήταν, αλλά είχε πλάκα ο Ιμπραήμοβιτς.
0: Ναι.
1: Εμένα με διασκέδασε ο Ιμπραήμοβιτς.
0: Και δεν είχε ο Ιμπραήμοβιτς αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε στις τελευταίες εμφανίσεις του Ρονάλντο με την Εθνική Πορτογαλία, ειδικά σε τελικά.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε τελικά, πρέπει να πω. Που είναι, όπως είπε χτες ο Ανρί το βράδυ, ήταν
1: ναι, ναι, ναι, ναι, το είδα κι εγώ.
0: Πρέπει να είναι άλλο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Λέει, παρακολουθούμε, λέει, μια ομάδα. Δεν παίζει για να βάλει γκολ. Παίζει για να βάλει γκολ ένα συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: παίζει και να παίξει ο Ρονάλντο, γιατί χρειάζονται άλλοι 10 για να παίξει. Να κάνει μόνο στο να παίζει.
0: Όχι μόνο να παίξει, να βάλει και γκολ. Δηλαδή, φτάνει ένα. Θα φτάσουμε στο φοβερό. Όπου θα μπει κάποια στιγμή κάποιο, θα περάσει και τον τερματοφύλακα, θα κολλήσει την μπάλα στη γραμμή και θα περιμένει τον Ρονάλντο να δεν τη πρόξει μέσα. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά εξωφρενικό. Δηλαδή, αυτή χθε η τύπη από το Κονγκό. Τα παιδιά του Μπακαμπού, να πούμε, δεν κάνανε τίποτα άλλο.
1: Και του Αλουά, να το λέμε.
0: Εντάξει, είχαν τρία στόπερ.
1: Ναι.
0: Τον οποίο τα ονόματα δεν θα
1: περάσουν.
0: Δεν θα περάσουν στην ιστορία, α πούμε. Δηλαδή, είναι δεδομένο. Οι οποίοι δεν κάνανε τίποτα άλλο από το να μένουν εκεί, να είναι γύρω-γύρω από τον Ρονάλντο και να το κοντράρουν την μπάλα, να προσπαθούν να βγουν πρώτοι, ξέροντας ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, η μπάλα θα πάει σε αυτόν. Νομίζω ότι αν δεν βάλει κολονεύε. Το έβαλε μάλιστα μόλις ξεκίνησε το μάτς. Πρέπει να κοιταχτήκανε μεταξύ τους και να είπαν ρε μπάσκε. Δηλαδή, καμιά
1: τι έκανε αυτό.
0: Πάμε σε αυτόν. Νομίζω ότι αν δεν έβαλε γκολ ο Νέβες. Το έβαλε μάλιστα μόλις ξεκίνησε το μάτς. Πρέπει να κοιταχτήκανε μεταξύ τους και να είπαν ρε μπάσκε. Δηλαδή, πάμε.

0: Δεν την καταλαβαίνουν αυτή τη συζήτηση που κάνουν. Ναι. Δηλαδή, αν μας ακούγανε τώρα, δεν ήταν τρελή αυτή. Τι λένε, ρε. Ναι. Ο Ρονάλντο περπατάει στο νερό, να πούμε. Είναι ο μεγαλύτερος των μεγαλύτερων όλων των εποχών κτλ. Δεν...
1: Κάτι σαν τον Φορτούνι.
0: Περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο.
1: Για τον Αντρέα.
0: Για τον Αντρέα, όχι. Αλλά γενικότερα, ναι. Πάμε στον κύριο Παγκάκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
1: Στο Telecom Center Athens.
0: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
1: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Πάμε στον κύριο Φαγκάκη.
5: Αυτός που όλοι περιμένουν.
4: Καλημέρα.
6: Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
5: Νίκο.
6: Πώς είστε?
4: Μια χαρά.
6: Οπότε...
4: Μια χαρά.
5: Ακούμε, σου κάνω echo για παιδάδικο echo. Έτσι, ωραία, λέγε.
6: Λοιπόν, πάμε με τα γραφικά να αρχίσουμε. Αυτό που λέει αρχίσει στην εποχή. Ο Καμαρά, οι Βέλγοι λένε ότι είναι στον δρόμο για την Αθήνα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι Βέλγοι λένε ότι έρχεται σήμερα με διάφορα προσαρτήματά του. Ο παίκτης έτσι αλλιώς είναι μια νίκη, νομίζω, το να έρθει στην Αθήνα. Ναι. Γιατί μιλάμε για μια περίπτωση με πραγματικά δύσκολους μάνατζερ στη διαχείριση του παίκτη. Δεν δίνουν κάτι επίσημο στον Παναθηναϊκό εάν δεν πέσουν υπογραφές. Νομίζω ότι είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Αλλά δεν το καίνε κιόλας, έτσι.
6: Και δεν το καίνε σίγουρα και νομίζω ότι ο παίκτης έρχεται για να κλείσει. Αλλά επειδή έχω δει πολλά τα ματάκια τους και επαναλαμβάνω τόσο καιρό οι μάνατζερ του κάνουν, έχουν τα τερπίδια τους. Έχουν τις δυσκολίες τους. Αν δεν πέσουν υπογραφές, που λένε δεν τελειώνει μια μεταγραφή. Okay. Οπότε για το τυπικό της υπόθεσης το κρατάμε, έρχεται, υπογράφει και πάμε παρακάτω και
5: έτσι,
6: το κέφαλο στο 6 δυνατός.
5: Τι είναι ο Καμαρά, για να το επαναλάβουμε για να χαρεί ο κόσμος.

0: Ο Καμαρά είναι ένας αμυντικός μέσος, ο οποίος έχει ιδιαίτερα προσόντα να πατάει πάρα πολύ σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Είναι τρεχαντήρι, είναι ψηλό παιδί για τις μπάλες. Ξέρει και να κουβαλάει την μπάλα καλά όμως, δεν κόβει μόνο, ράβει κιόλας. Ναι. Είναι ένας παίκτης που θεωρούσε τον Παναθηναϊκό ότι είναι το τέλειο κομμάτι του παζλ για τη θέση
1: του Τσέριν.
0: Όπου εκεί υπάρχει ο Κοντούρης που είναι 8, αλλά παίζει και 6, υπάρχει και ο Σιώπης. Πιο καθαρό εξάρι και υπάρχει και ο Τσέρι που δεν ξέρω αν θα μείνει στο τέλος της ομάδας.
1: Οχτάρι αυτός, εντάξει.
0: Οχτάρι αυτός και παίζει κάποιες φορές και έξι. Γιατί υπάρχει μια πρόσφαση από την Τουρκία εκεί και μελετάει.
1: Πώς μοιάζει περισσότερο με το Σιώπη ή με τον Τσέρι?
0: Ο Καμαρά.
1: Όχι σε εμφάνιση. Ναι. Και αν το ρόλο παίζει περισσότερο,
0: του Σιώπη. Του Σιώπη. Ο Τσάπρας. Θα πω ότι φαίνεται μέχρι τη Δευτέρα γι' αυτό, αλλά κάπου εκεί πέρα ξεκαθαρίζει γιατί φεύγει και η ομάδα. Τώρα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά έχει κάνει πίσω αυτή την υπόθεση. Εγώ αυτό μαθαίνω. Παίκτης κάτι κοιτάζει και στο εξωτερικό. Εξ αρχής βασικά το δίλημά του είναι Ιταλία, Ελλάδα.
1: Πού κολλάει στον παίκτη στην ομάδα, έτσι. Στον παίκτη στην ομάδα.
0: Δεν κολλάει κάπου νομίζω.
1: Κάπου κολλάει, άλλο θα είχε κλείσει.
0: Όχι, θα σου πω, είναι και άλλοι παράμετροι περιμένω. Ίσως είναι και να ανακοινωθούν πακέτο. Κάποια μεταγραφή. Ίσως είναι το τι θα γίνει και με τον Βίχο που αυτή τη στιγμή ας πούμε δεν είναι μέσα στη συμφωνία. Ίσως
1: και επιμένει ο Κομπόητης να πάρετε και τον Βίχο μαζί.
0: Κοίτα, ο Βίχος γενικά είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καλώς παίκτης είναι μια χαρά. Δεν είναι σαβούρα δηλαδή. Ναι.
0: Να πήραμε κάτι. Να δούμε τι θα κάνει και αριστερά ο Παναθηναϊκός. Εγώ με τον Κρίσια δεν το βλέπω να προχωράει πολύ. Όταν άρχισε χθες προετοιμασία. Δεν υπάρχει, η Χέρεφεν ζητά αρκετά χρήματα από τους
1: ξένους. Παιδί μου, όταν κολλάει μια μεταγραφή, κολλάει στον παίκτη, στον μάνατζερ, στην ομάδα. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Δεν μπορώ να πω τη λέξη κολλάει όμως αυτή τη στιγμή.
1: Αν δεν είχε βάλει κλίση.
0: Νομίζω, ναι, ίσως υπάρχουν λόγοι ακόμα και.
2: Ίσως θέλει να πάρει και κανέναν άλλο Παναθηναϊκό πρώτα και να τον ανακοινώσει μετά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για δεξιά.
2: Για να κάνει για μεγαλύτερο ντόρο, ρε παιδί μου. Να πει
1: τον Τζάπρα.
2: Και να πάρει τον Τζάπρα να κάνει τον Τζάπρα μετά. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, μπορεί και γι' αυτό. Okay. Το είπα και εγώ.
1: Το είπε.
0: Θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Okay.
0: Και ο Πέτσι κοιτάζει και κάτι στην Ιταλία. Μέχρι τη Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει πιστοχωρήσει αυτήν την
1: ιστορία. Άρα του λέει ο μάνατζερ του παίκτη, περιμένετε μισό λεπτό γιατί κοιτάμε και Ιταλία.
0: Κοιτάζει και Ιταλία, δεν έχει καιρό κοιτάζει. Το ξέρω. Ξέρω ότι κοιτάζει Ιταλία.
1: Ωραία.
0: Το μόνο σημείο που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα νομίζω είναι η Ιταλία. Το εξωτερικό,
1: αν θέλετε
0: να
1: το πάρουμε
0: πιο γενικά.
1: Ωραία τα άλλα.
0: Για τέρμα ο Βλαχοδήμος εξακολουθεί και επιμένει σε φίλους στον Παναθηναϊκό. Έχουν καταλάβει ότι είναι μια περίπτωση που δεν είναι προτεραιότητα του η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έχουν πολλές προσπάθειες. Ψάχνεται στον Άσο. Αριστερά με τον Κρίστιανσεν νομίζω ότι και το τι έπεισε σε πρώτη φάση ο διάβολος της επικοινωνίας με τη Λέστερ αλλά και γενικότερα και ο τραυματισμός του δεν σπρώχνει. Στο φουλ αυτή την περίπτωση. Για το αριστερό μπακ σίγουρα ο Παναθηναϊκός καίγεται, τον Κυριακόπουλο. Ο Ζαγαρίτης άρχισε προετοιμασία με τη Χέρεφεν, από ό,τι έμαθα. Δεν υπάρχουν διτατικές επαφές. Ωστόσο, η Χέρεφεν είναι μια ομάδα που την κοστολογία και τα έψηλα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, μου λένε δηλαδή, σε αυτή την περίσταση, αν θέλει να τον χτυπήσει. Οπότε, περιμένουμε να δούμε, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο αριστερά. Δεξιά στην προετοιμασία για να το συνδέσω λίγο, επειδή έβγαλε ο Παναθηναϊκός πιτσιρικάδες, είναι αυτή που σας έλεγα προχθές, που είχαμε πει πριν τις 3-4 μέρες. Θα πάνε για να βοηθήσουν και να πάρουν τις εμπειρίες. Οι τέσσερις είναι το Μάτιας K17, που πήρε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Είναι ο Λάβας, ο Νεμπής, ο οποίος για μένα θα είναι και τέταρτος εκθετικός φέτος, δηλαδή σκοπό ο Παναθηναϊκός να τον ανεβάσει, να πάρει τη θέση του Πάντοβιτς, θα το πω έτσι, στο σχήμα της τετράδας της επιθετικής.
1: Φεύγει σίγουρα ο Πάντοβιτς.
0: Ο Πάντοβιτς είναι για να φεύγει, ναι.
2: Για μου λες, πώς είδανε την κλήρωση.
1: Τον είδαμε αυτό.
2: Πώς είδαν την κλήρωση, Νίκο?
0: Την είδανε συσσαγωγικά βατή, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι στην Ευρώπη, σε τόσο πρώιμο στάδιο για ελληνικές ομάδες, πρέπει να έχει μια καλή ομάδα, να έχει απόλυτη αυτοσυγκέντρωση και προσοχή. Σίγουρα θα μπορούσε να πέσει και ένας αντίπαλος άλλου τύπου. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα με καθαρά κουπρικό στοιχείο, μόνο με Ούγγρους παίκτες και μια ομάδα μικρότερου ελληνικούς. Δεν μπορεί να τη φοβηθείς τώρα αυτήν την ομάδα. Αν θες
2: δεν
0: να
2: ξέρω
0: έχεις,
2: καν αν θα παίξει το γήπεδό της, έχει υπόψη σου.
0: Ναι,
2: αυτό είναι
0: κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο που είναι.
2: Ναι. Αν πάρει άδεια. Βέβαια είναι πιο χαλαρά τα κριτήρια στα προκριματικά του Conference League, αλλά δεν ξέρεις. Πάντως γενικά είναι λίγο μυστήριο αυτό όλο. Δηλαδή, μια ομάδα είναι από την Ουγγαρία, δεν είναι από καμιά χώρα η οποία δεν έχει ποδόσφαιρο. Δεν είναι από την Ουγγαρία. Αλλά δεν είναι ποτέ στην Ευρώπη. Άγνωστη εντελώς.
0: Κάνει κακό στιγμή στο άκουμα ενός τέτοιου αντιπάλου, είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, αυτό εξαρτάται, για να το πούμε και έτσι.
1: Ναι, άμα δεν μπορεί να προχωρήσει, εντάξει να κάνουμε.
0: Να πούμε ότι Τετέ, ναι. Κοντούρης και Γιακόπουλος, Τέρι, Γιάνγκουση, θα ενσωματωθούμε την ομάδα την Κυριακή. Ναι. Θα πάρει λίγες μέρες ακόμα. Υπάρχουν αυτοί που δεν θα ακολουθήσουν, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Μπακαρφέτας, ο Σισοκό, ο Γελβάη.
1: Ο Σιώπης μένει τελικά.
0: Ο Σιώπης σε αυτή τη φάση μένει και θα δούμε.
1: Okay,
0: μένει και θα δούμε ο Σιώπης.
1: Ναι.
0: Και επίσης υπάρχει και το θέμα του Γελβάη, όπως είπαμε, και ο Βιλένα. Ο
1: κύριος Βιλένα,
0: ο οποίος πραγματικά είναι το τεμ.
1: Το τεμ χωρίς Βιλένα δεν έχει νόημα, ναι.
0: Να κλείσω να σταθώ για τον τερματοφύλακα, ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει μια χειρουργικά, θα έλεγα πολύ προσεκτικά και με υπομονή, μια δύσκολη περίπτωση μουντιαλικού, στόπερ μουντιαλικού.
1: Στόπερ.
0: Επίσης για τερματοφύλακα, ναι, για τερματοφύλακα κοιτάζει το Βαλκάνια, έμαθα, για να βρει.
1: Βαλκάνιο
0: τερματοφύλακα.
1: Σίγουρα πάντως έχεις τεχνικό διευθυντή που ξέρει τη θέση.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Έτσι, μπράβο.
0: Δεν έχει πουλήσει παιδιά και εγώ να κάνω μια εκτίμηση προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει ένα παμ. Ένα καλό, μια δυνατή μεταγραφή.
1: Παμ.
0: Στο φορ. Πιστεύω ότι θα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός ένα δυνατό φορ. Που εμποδίζει και για βασικό και που θα κάνει τη διαφορά. Αλλά αυτό μαζί με το εξτρέμ θα πάει.
1: Α, το αεροδρόμιο θα είναι φόρε.
2: Ναι.
0: Ναι, το βλέπω πιθανό. Εγώ ξέρω ότι κινείται για κάτι δυνατό. Επίσης,
1: ναι.
0: Θα πω ότι εάν ο Μπακασέτας τελικά φύγει και δεν μιλάμε για κάτι άλλο, θα εξεταστεί πιθανότατα και η περίπτωση για ενίσχυση εκεί πέρα. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ φιλολογικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έχει δύο και θα πρέπει να τους δει και την προετοιμασία ο κόουτς και ο ένας είναι και επένδυση εξαιρετικός παίκτη που λέγεται ο Γιάνγκουσης που δεν έχει πάρει πρόσωπο εκεί ακόμα.
1: Τέλος, τι άλλο να πεις πια. Γεια σου.
0: Τι άλλο, τίποτα, σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
13: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Etienne Camara στον Παναθηναϊκό. Αυξάνονται οι πιθανότητες για την απόκτηση του Φαν Ρόγκελεν από τη Samsung Sport. Κινητικότητα και στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για Γετβάη και Παντοβίτς. Ανοιχτή αλλά χωρίς νεότερα η υπόθεση Τσάπρα. Δίπλη προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Την Κυριακή η ενσωμάτωση των διεθνών. Στα ράνταρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Μάρμολ για τους Πειραιώτες που περιμένουν την οριστική του απάντηση κοντά σε συμφωνία με την Σάντεφιορντ. Για τον Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Μια ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ο Μαρίνο Πούσιτς, με τους ανθρώπους της ομάδας να εκτιμούν ότι πολύ σύντομα θα κλείσει υπόθεση μετά τη διευθέτηση της λύσης της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου ή εξελίξεις. Από την ερχόμενη εβδομάδα τα νεότερα για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ στην απόκτηση ΧΑΦ και ΣΤΟΠΕΡ επικεντρώνονται στην Ένωση με την υπόθεση του Μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνι μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός Εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ των κίτρινων, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Πιθανή η παραμονή του Ρόουζ και τη νέα σεζόν. Τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο διέψευσε όφη. Ο ελληνικός σύλλογος έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του, αν και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει πλήρως το συμβόλαιό του, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα της Αμπολά. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό γκάρτ KK Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε η καρδίτσα στην Βελγική Λέουβεν με μονοετή δανεισμό. Παραχώρησε τον 19χρονο γκάρτ Βασίλη Καζαμία ο Άρης. Τον τρόπο για να παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν αναζητούν Σεβίλη και Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκονσάλο Ταρτόσα, ο Έλληνας θεματοφύλακας έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ισπανικό Σύλλογο και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρεις, ψάχνω τώρα.
1: Ποιον αύριο.
0: Ψάχνω να δω τι βαθμούς βάλανε γενικά,
1: ναι,
0: δεξιά και αριστερά, στον μεγάλο Ματουσαμί που εκπροσώπησε τη Super League χτες στο παιχνίδι με την Πορτογαλία.
1: Mm-hmm.
0: Ότι έτρεξε το παλικάρι, έτρεξε σίγουρα πολύ. Όπως όλοι βέβαια.
1: Και στη, α, δεν τρέξεις.
0: Στο Κογκό, γιατί ήταν υποχρεωτικό να το κάνεις.
1: Στη λαϊκή δημοκρατία του Κογκό.
0: Στη λαϊκή δημοκρατία του Κογκό.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Εγώ τον βρήκα καλό εκπρόσωπο της Super League. Δηλαδή, μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Δεν με χάλασε.
1: Πού τον βρήκανε, από πού τον είχαν πάρει.
0: Τη Γαλλία το πιθανότερο.
1: Από τη Γαλλία.
0: Δεν έχω. Δεν αυτή συνήθως.
1: Ναι, τη Γαλλία. Εντάξει, μπορεί και Βέλγιο. Γιατί
0: ναι, και Βέλγιο. Και Βέλγιο.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εγώ τον είδα ένα από τους καλύτερους. Ναι, δεν δίνεται. Από κανένα δύο-τρία μέσα που βλέπω εδώ πέρα που βάζουν τέτοια, του βάζουν. Του νοιάζουν βαθμού στο τέτοιο.
1: Από
0: την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν από τους καλούς εκπροσώπους, πρέπει να πω μέχρι τώρα. Δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Η καλή, ας πούμε, ο Πινέδα δεν έπαιξε.
1: Ναι,
0: ο
1: Ελκαμπή
0: δεν έπαιξε.
1: Δεν τον έβαλε επίσης.
0: Η δική μας. Ο Πελίστρη δεν έπαιξε.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα βαριές ομάδες αυτές.
0: Ναι. Δεν...
1: Όχι οι σούπερ βαριές, ας πούμε, αλλά βαριές ομάδες.
0: Μας, ναι. Λοιπόν, ενώ εδώ πέρα ο Ματουσάμι.
1: Δεν έπαιξε ο Αντωνής, ρε. Μην μου το λες αυτό.
0: Έπαιξε.
1: Έπαιξε τελικά.
0: Έπαιξε ο Αντωνής.
1: Δεν τον παρατήρησα τώρα.
0: Νομίζω μπήκε αλλαγή ο Αντωνής.
1: Μπήκε αλλαγή σε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι. Και ξεκίνησε. Θα σε γελάσω.
1: Να ξεκινήσει εγώ,
0: εγώ
1: το κοίταγα γι' αυτό.
0: Το είδα χωρίς πικάζ το Γερμανία. Όπως και τα περισσότερα.
1: Ναι,
0: το Γερμανία Κουρασάω.
1: Για
0: αλλά...
1: πες μέσα κοίτα τη συνέντευξη.
0: Τον είδα.
1: Δεν τον πήρα ιδέες. Να ξεκινήσει.
0: Τον διέκρινα σε μια εκτέλεση φάουλ κάτι τέτοιο.
1: Μαγική εκτέλεση.
0: Ο δικός μας. Εντάξει, καλή. Ναι, εκτέλεσε πάντα. Ναι,
1: ναι. Παιδί μου, φάουλ που. Κοντά στη γραμμή τη περιοχή που άλλαμε.
0: Κοντά στη γραμμή τη περιοχή.
1: Να ξαπλώσει πίσω από το τείχο, κάναμε κάτι ώστε να τρομάξουμε του Γερμανού.
0: Κοντά στη γραμμή τη περιοχή.
1: Δείξαν πανικοβλημένοι.
0: Διαφωνώ στο ότι αν ας πούμε, ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει και το Βίχο, μπορούσε να δώσει τα χρήματα και να πάρει και του δύο. Λέω εγώ.
1: Mm.
0: Τώρα, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην θέλει το Βίχο, να θέλει μόνο τον Τζάπρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν είναι προτεραιότητα. Δεν είναι προτεραιότητα.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει και το Βίχο.
0: Είναι άλλη συζήτηση.
1: Βλέπεις.
0: Είναι άλλη συζήτηση. Με το,
2: προφανώς δεν είναι
0: με
2: το, προτεραιότητα.
0: Με τον Παναθηναϊκό υπάρχει καλύτερη σχέση. Σας θυμίζω ότι μπράβο. Ο Κομπότης έχει θυμίζω. Πάρει ένα σκασμό λεφτά από την πόλη του Ιωαννίδη.
2: Για τον Ιωαννίδη.
0: Και
2: ναι.
0: Έχει μια υποχρέωση μεγαλύτερη. Ναι. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Ωραία, δεν παίρνει λοιπόν στον κόλπο ότι για να χάσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Δικαίωμα του κάθε κλάμπ είναι να.
1: Ναι, ναι, έχει. Φιλικά κλάμπ υπάρχουν πάντα.
0: Πάντα, ναι.
2: Και δικαίωμα του Ολυμπιακού είναι να επιλέγει, α πούμε.
0: Δεν έχει κακές σχέσεις με
2: τις επιλογές του.
0: Καλές
2: δεν, έχει, δεν έχει κακές όχι σχέσεις καλές με τον Λεβαδιακό,
1: αντίστοιχο,
2: για παράδειγμα.
1: Αντίστοιχο.
0: Αντίστοιχο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει κανένας που έχει πουλήσει.
1: Εγώ θα μπορούσα να πεις όφη.
0: Μα δεν έχει κάνει κάτι. Όφη πρέπει να δανεικό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή το λέω σε
2: εξής. Ναι, όφη έχει καλές σχέσεις νομίζω με όλες τις μεγάλες ομάδες. Ναι, αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον, ότι έχει μόλις μεγάλες ομάδες.
1: Okay.
2: Επίσης για το θέμα του goalkeeper που λέγαμε χθες, υπάρχει αυτή η σκέψη με τον Χριστογιώργο, okay, αλλά χωρίς να έχει προχωρήσει κάτι επί της ουσίας που λέμε πέραν μιας ερώτησης εάν πωλείται ο παίκτης. Αυτό απλά να ξεκαθαρίζω. Ναι. Και ότι ο Πόποβιτς είναι... πάντα μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Δεν έχει βγει ας πούμε από το κάδρο.
1: Θα ρωτήσουν τον Όφη αν τον πουλάνε.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Περτώσω.
2: Ναι. Ναι, ναι. Αυτό είπα.
1: Έτσι,
2: μέχρι εκεί
1: ωραία,
2: έχει
1: μέχρι
2: γίνει.
1: Εκεί, μπράβο.
2: Μέχρι εκεί έχει γίνει. Ναι, ναι. Ναι.
1: Άλλο κανέναν άλλο. Έτσι μη είσαι. Κανένα ψαγμένο γιατί...
2: όλες οι μεταγραφές αυτές μπορεί κάποιος να τις πει ψαγμένες υποθέτως ότι
1: δεν είναι...
2: ούτε βετεράνοι παίχτες, ας πούμε, που λέμε άλλες φορές ότι αυτό...
1: κρατάνε σαν χρονών, ναι, αλλά το ποδόσφαιρο σήμερα δεν
2: ναι,
1: είναι
2: που τους
1: τέτοιο.
2: Ξέρουμε, δηλαδή όλους αυτούς τους παίχτες που συζητάμε, εκτός από το Μαφαίο που παίζει χρόνια, ας πούμε, και παρεπιπτόντως περνάει από ιατρικά και σήμερα θα υπογράψει, το Μαφαίο το ξέρουμε ήταν χρόνια στην Ισπανία, βασικώς όλοι οι άλλοι παίχτες, άμα τους
1: πόσο
2: προσέξετε...
1: πόσο χρόνο είναι ο Μαφαίο?
0: 27.
2: 28 προς 29.
1: 29 και εγώ το ξέρω.
2: Ναι, γιατί σε ένα μήνα μπαίνει 29. Οπότε
1: μπράβο.
2: Εγώ τον λέω 29.
1: Έτσι να τελειώνουμε, άντε. Είμαστε.
2: Ναι, Οι άλλοι παίχτες είναι άλλες περιπτώσεις, όπως είδαμε.
3: Ναι, γιατί προηγούμενες χρονίες κοίταγε πιο μεγάλες ηλικίες. Μοιάζει να έχει
2: άλλες πιο μεγάλες, άλλες πιο μικρές. Ναι. Πέρυσι κοίταζε μικρές, αν θυμάσαι.
3: Ναι.
2: Πέρυσι, βέβαια, δεν θυμάσαι ότι πήραμε τον Νασιμέντο.
3: Αν είναι πράγμα, έχει Νασιμέντο.
2: Ναι, τον άλλο, τον Μάντσα.
3: Σιπιώνει,
2: το Σιπιώνει, ίσα ίσα τότε.

0: ο κόσμος, γιατί δίκιο. Παίρνει πιτσιρικάδες, ας πούμε, μόνο. Τώρα
1: μεσαίες είναι... ηλικίες τώρα.
0: Τώρα είναι και έμπειροι παίχτες, αλλά δεν είναι και πολύ μικρός εξαίρεση. Δηλαδή το είναι δυο μικροί, είναι και μέχρι τώρα. Δηλαδή η βασική τετράδα του Ολυμπιακού, μεταγραφική αυτή τη στιγμή, είναι ο ένας 29, ο άλλος είναι 22, ο άλλος είναι 22 και ο άλλος 27.
1: Όχι, μεσαίες ηλικίες, μικρές, μεσαίες μεγάλες.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Για δεξιμπακ δεν έχουμε ακόμα εξέλιξη και απόφαση, για τον άλλο δεξιομπακ εννοώ. Δεν υπάρχει, έχει πέσει στο τραπέζι, πρέπει να πω ξεκάθαρα, η περίπτωση του Τιάγκο Σάντος της Λίλ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όπου η Λίλ, από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ της, αυτός είναι 23 στα 24, είναι πιο επιθετικογενής παίχτης από το Μαθαίο.
1: Αυτός είχε τραυματισμό.
0: Αυτός είχε την πέρυσι τραυματισμό.
1: Ναι,
0: πέρυσι είχε σοβαρό τραυματισμό. Όχι φετινή σεζόν, φετινή εννοώ το 25-26 εγώ.
1: Α. Okay.
0: Είχε πέρυσι το 24-25, να το πω έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι, είχε, okay. 24-25 είχε. Και από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ, η Λίλ ψάχνει δεξιμπακ. Αν δεν πάρει, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση με το παιδί αυτό. Γιατί της έφυγε και ο άλλος δεξιός μπακ ως ελεύθερος. Ο Μενιέ, θυμάστε, ο Βέλγος διεθνής, τι είναι, ξέρω εγώ. Ναι.
2: Αυτά έχουν τίποτα άλλο, δεν έχει.
0: Ναι, και επίσης δεν βλέπω, δεν έχει έρθει απάντηση ακόμα από τον συμπαθή Μίκα Μαρμόν.
1: Ναι.
0: Και όσο δεν έρχεται, τόσο πιστεύω ότι θα υπάρχει η σκέψη για τον Δαβίδ Κάρμο.
1: Πολύ ωραία τα έπαιρση. Τι ήθελα να σου πω.
2: Α, αλλάξει, γνώμη.
1: Πώς τον λέμε, επειδή πήγε προπονητής θερματοφυλάκων στην Καλαμάτα. Τζέναμο ή Τζενάμο.
0: Εγώ πάντα τον έλεγα Τζενάμο. Πώς τον λένε, δεν ξέρω.
1: Τελείωσε, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.
0: Έτσι.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλληλούς σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στους επικριτές της νέας συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες απαντά με ανάρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι.
14: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Win Sport FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Win Sport FM. Συντονιστείτε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τι θέλει ο λαός? Μεταγραφές, ωραία.
0: Εντάξει, μεταγραφές δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε, ρε παιδιά, μεταγραφές, ό,τι είναι.
0: Ναι.
1: Βολευτείτε με το Μαθαίο.
0: Τα σινεμά.
1: Τα σινεμά.
0: Κάνει προσπάθεια να τα κλείσει το Μουντιάλ τώρα. Και μάλιστα, ναι, κοίταξα από περιέργεια. Να δω τι εισιτήρια κόψανε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πήγαν άσχημα.
1: Δηλαδή, για πες κανένα.
0: Δηλαδή, η μέρα αποκάλυψη του Σπίλμπεργκ πέρασε 50.000.
1: Μπήκε μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ήταν κακό.
1: Καθόλου κακό.
0: Εντάξει.
1: Δεύτερο.
0: Το Scary Movie. Το οποίο.
1: Το Scary Movie.
0: Το Scary Movie, ναι, όπως λέγεται.
1: Ναι.
0: Που ήταν στα 15.000 εισιτήρια. Αλλά
1: ωραία,
0: είναι
1: ελαφρά για την
0: εβδομάδα. Ναι.
1: Ο ξένος έμενα με ενδιαφέρει.
0: Ο ξένος έκανε 5.700.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Καθόλου.
1: Για τον ξενό.
0: Καθόλου. Οι δε πικρές γιορτές του Αλμοδοβάρ.
1: Πώς, αυτό θα έπιασε 12.
0: Έχουν περάσει 22.000.
1: Να το. Υπάρχει ένα γυναικείο κοινό που τρελαίνεται για τον Αλμοντοβάρα.
0: Υπάρχει. Βέβαια, κανένας από αυτές, καμία από αυτές τις ταινίες. Ίσως ο Σπίλμπεργκ, αν και δεν το βλέπω. Το βλέπω γύρω στις 150.000 και σταματάει.
1: 110. Θα πιάσει τριψήφιο.
0: Ναι, θα πιάσει τριψήφιο. Ο Διάβολος φοράει Πράντα.
1: Αυτό πρέπει να ακούσει πολύ.
0: 250.000.
1: Όλοι παίζανε.
0: 250.000.
1: Δεν παίζει κάτι άλλο.
0: Και ο Μάικλ πήγε καλά, έτσι.
1: Μάικλ.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Ναι, 260.000 κι αυτός. 8 εβδομάδες, βέβαια, ναι, ο Μάικλ Τζάκσον, έτσι. Αλλά...
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι τα όρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτά που βγαίνουν δεν ξέρω τι θα κάνουν, γιατί μπορεί κάποιο, ας πούμε, το Toy Story.
1: Ρε παιδί μου, για να καταλάβουμε, να πάρουμε, ναι, τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε τι δώσανε οι κριτικοί μας την προηγούμενη εβδομάδα στο Spielberg και στο Scary Movie και τι δώσανε στον ξένο.
0: Στον ξένο δώσανε.
1: Κάτω από 3,5 δεν, ναι, υπάρχει, ναι, το ξένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έβλεπε και κάτι κριτικές και στο Αθηνόραμα από κάτω που γράφει που λέει πήγα, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ταινία, τέτοιο αριστούργημα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Ήταν ένα από τα 5.300 άτομα και χειρόμαι.
0: Εντάξει, τώρα βγαίνει το Toy Story 5.
1: Θεέ μου.
0: Που πάνε και δουν τα παιδάκια, μπα σκίσει.
1: Και παιδάκια, αυτό που έγινε το 1,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή πρέπει να πηγαίνει να έχει εγγόνια σιγά σιγά.
0: Όχι, εντάξει. Και εσύ,
1: αν όχι εγγόνια, έχει μεγάλο παιδί.
0: Εντάξει, μεγάλο παιδί μπορεί να έχει, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά. Είναι πάντα η γνωστή συνταγή.
1: Ναι.
0: Οι κριτικοί λένε ότι είναι καλό αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτή η ιστορία. Το 5. Εντάξει. Δηλαδή του δίνουν από 3 και πάνω. Εντάξει, κατά βάση. Βγήκε 3,5 και 4.
1: Ναι.
0: Εγώ ποτέ δεν τρελάθηκα αυτό το ιστορία.
1: Όχι, ρε, πάμε παρακάτω.
0: Ποτέ. Δηλαδή,
1: είναι και σκίτσα. Κάνουν και όπως είναι. Δεν το έχουν, ναι, αλλάξει,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Μετά έχουν αποφασίσει διανομή, ναι, ότι όποιο δεν βλέπει μπάλα θέλει να βλέπει θρίλερ. Γιατί βγαίνουν 3 τουλάχιστον.
1: Ό,τι βρήκανε και δεν τα βάσανε μέχρι τώρα. Σου λέει, ναι, πάντα ρίχτω. Χαμένοι για χαμένοι.
0: Ναι.
1: Έχει ελληνικό θρίλερ.
0: Ελληνικό θρίλερ δεν έχει. Έχει ένα που λέγεται Εμονή.
1: Εμονή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ερωτευμένος με τη συνάδελφο του Νίκη, αλλά διστακτικός να τη το ομολογήσει.
1: Ωραία.
0: Κακός, γιατί και να τη το ομολογήσει, άμα δεν του γουστάρει αυτή, δεν κερδίζει, ναι, τίποτα. Θέλω να πω.
1: Ναι,
0: τι συναγωγείται.
1: Ναι, ρε, είναι πώς θα το πει όμως ο άλλος.
0: Ναι.
1: Στα καλά του καθουμένου.
0: Γιατί αν το πει καλά, θα πει άλλη, α, ναι.
1: Όχι, παιδί μου, δεν, απότομα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχει την κουβέντα εκεί πέρα και λες, ας πούμε, ξέρεις, πρέπει να στείλουμε και ένα mail, ας πούμε, γιατί έχει κάνει την παραγγελία και έχει αργήσει.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπώ.
0: Τι να σου πω, όπως λέει και ένας φίλος μας σοφός, ό,τι ήταν να γίνει έγινε, τότε θα γίνει δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Έγινε ψευδόν.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μπάς περιπτώσει.
1: Είναι τώρα. Μια...
0: Είναι αυτός ο τύπος, να πούμε, γουστάρει την κόμενα.
1: Δεν τη το λέει.
0: Δεν τη το λέει και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα δώρο ευχών.
1: Ε.
0: Έτσι λέει ο Γιάννης Τζουμπουλάκης εδώ που διαβάζω.
1: Περίμενε. Ο Γιάννης Τζουμπουλάκης είναι Έλληνας, όπως όλοι μας. Έτσι,
0: ναι.
1: Όχι όλοι μας.
0: Ναι.
1: Α, μεγάλος αριθμός. Okay.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα που μεγάλο, στην Καλυθέα είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τι είναι τα δώρα ευχών?
0: Προφανώς αγοράζει κάτι που γράφει μέσα, ξέρει, τα ανοίξει και γράφει μέσα. Υποθέτω από αυτά τα σημειώματα.
1: Εμφύμων φιλίας, αγάπης, αιωνίας,
0: κάτι τέτοιο. Τέτοια, ναι, ναι. Βέβαια, ο Γιάννης το θάβει.
1: Και με το δώρο ευχών.
0: Λέει ότι, πρόσεξε το, δεν είναι απλό ένα δώρο ευχών, είναι ένα μαγικό ραβδί που σπάζει.
1: Το βάλεις εκεί που ξέρεις.
0: Ναι, το μυστικό λέει στην όλη, ναι, κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι μαγικό γίνεται, την ακουμπάει με αυτό και οι άλλοι τον ερωτεύεται, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι θρίλερ, θυμίζω.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι ο σκηνοθέτης, προκειμένου ο Μπάρκερ,
1: ναι,
0: μιμείται κατά το Γιάννη πάρα πολύ τον David Lynch.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει κάποια προσπάθεια να βρει τη δική του φωνή. Εντάξει.
1: Του Μπάρκερ.
0: Ναι. Έτσι λέει, προκύπτει μια ανυπόφορη επαναληπτικότητα.
1: Ναι.
0: Καθώς αναμοχλεύονται πράγματα που έχουμε ήδη καταλάβει από πολύ νωρίς. Για κάποιο λόγο, μια κοπέλα με την οποία, η κοπέλα με την οποία ο νεαρός είναι άσχημα τσιμπημένος, δαιμονίζεται και τον τρομάζει με την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά της.
1: Πολύ δαιμονισμένη.
0: Ξέρω τέτοιες που δεν είναι θρίλερ πάντως. Δηλαδή εντάξει.
2: Και εμένα μου φαντήρα κάρο.
0: Ναι, κάρο.
2: Ναι, πω, πω.
0: Πραγματικά. Τέλος πάντων, όλα αυτά λέει όμως δεν βοηθούν και τόσο την ταινία ώστε να αποκτήσει το ρυθμό που ποτέ δεν έχει. Ο Γιάννης δεν του άρεσε.
1: Διπλό ή ενάμισο.
0: Ο Γιάννης πιστεύω διπλό. Ο Δανίκας, όχι διπλό. Άσο. Ο Δανίκας κάτω από άσο, μηδέν. Αλλά η ταινία. Ναι. Η ταινία πραγματικά διχάζει. Γιατί βλέπω διάφορους που έχουν βάλει 3,5, 3. Δηλαδή πραγματικά διχάζει προκειμένου. Μπράβο, παιδιά. Αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος ένα μήνυμα που μου έστειλε πριν, ο διχασμός λέει είναι το μυστικό της pop κουλτούρας.
1: Έχεις έντυπους φίλους, ρε φίλε.
0: Εδώ το έστειλε ένας κύριος. Ένα παλικάρι.
1: Κατάλαβα. Θέλω. Και ναι, ισχύει ότι λέει Καναστόπουλος για το ποδόσφαιρο. Γιατί αν όλοι βάζαν 3 αστέρια.
0: Ναι.
1: Τότε όλα θα είχαν 3 αστέρια.
0: Είναι σωστό.
1: Και θα ξέρουμε ποιον καλό, ποιο κακό. Ωραία,
0: έδρα, δεν είναι το μόνο μυστήριο θρίλερ το οποίο βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Βγαίνει ένα άλλο που λέγεται Λεβίτικους. Ελπίζω να το διαβάζω σωστά.
1: Ωραία, το διαβάζω.
0: Ναι. Γιατί είναι λατινικό, α πούμε.
1: Ναι, είναι το πώς το λένε στην βίβλο. Αν είναι αυτό.
0: Ναι, λέει.
1: Ένα από τα βιβλία.
0: Και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν έρωτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα νερό τα δύο Αυστραλών εφήβων, του Νάιμ και του Ράιαν.
1: Αχ, έχω δει τέτοια.
0: Με το δεύτερο να δαιμονίζεται εξαιτίας του πρώτου. Ναι, είναι θρύλερ, σου είπα και αυτό.
1: Ναι, ρε, αλλά η λέξη δαιμονίζεται έχω να την ακούσω, ξέρεις, από όταν ήμουν 15 χρονών.
0: Ναι, πάντως το Λεβίτικος κατά το Γιάννη
1: Σπουδιάκη.
0: Ναι, ο Γιάννης το γράφει αυτό. Ναι, ο Γιάννης. Λέει είναι ένας τόσο μεγάλος σιναριακός αχτάρμας που τα όμορφα πλάνα που στείνει ο σκηνοθέτης Τσαϊρέλα. Έτσι, το κάδρο το έχει, σε αφήνω ποιηκός αδιάφορο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και σαν αφαιρετική αλληγορία, τίνους πράγματος
1: αλήθεια. Όχι τόσο γρήγορα, φίλε. Ακόμα και σαν.
0: Αφαιρετική αλληγορία, μέσα σε παρένθεση, λέει ο Γιάννης. Του γράφει μόνο και μετά αναρωτιέται. Τίνους πράγματος άραγε. Δεν μπορείς με τίποτα να χωνέψεις αυτή την ταινία.
1: Δεν ξέρεις, γιατί τον πας τότε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή την ταινία στην οποία λέει συν τη άλλη, οι δύο βασικοί ηθοποιοί παίζουν τόσο ψεύτικα που αναρωτιέσαι για το πόσο νυφάλιο ήταν ο σκηνοθέτης όταν έκανε τα γυρίσματα. Ένα φιάσκο με άλλα λόγια. Στα οποία πρέπει να προσθέσουμε και την εκνευριστική μουσική του Τζεντ Κούρζελ. Που απλώς κάνει την εμπειρία ακόμα περισσότερο επώδυνη.
1: Ομοφοβικό.
0: Για να δούμε τι αστέρια βάζουν.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Ο Γιάννης έχει βάλει άσο σε αυτό. Εκτός αν τον έχει πιάσει. Να μην τον πούνε ομοφοβικό, γιατί του βάλει διπλό.
0: Όχι, ο Γιάννης το βάζει άσο γενναίο. Όπως και ο Δανίκας.
1: Γενναίο. Πω είναι σε τσαποκαλεμένη μέρα.
0: Οι υπόλοιποι δυόμιση.
1: Καλά, στεράρι.
0: Ναι, όχι, μέχρι τόσο.
1: Δεν
0: πάει τίποτα. Εντάξει. Μετά βγαίνει ένα άλλο το οποίο λέγεται.
1: Ναι.
0: Νομίζω και αυτό θρίλερ είναι. Γιατί έχει τίτλο Θανάσιμα Πλούσιος.
1: Είναι ένας δαιμονισμένος πλούσιος, συνέχισε.
0: Όχι, είναι ένας τύπος, λέει. Με μια μυθική κληρονομιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Μπέκετ Ρεντφέλλου. Εντάξει. Έτσι είναι το όνομα του πρωταγωνιστή εν προκειμένου, ο οποίος αποφασίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, να την πάρει την κληρονομιά μόνος για να καθαρίσει όλους τους άλλους. Αυτό μπορεί να βλέπετε.
1: Άρα δεν είναι μυθική κληρονομιά του, είναι μια μυθική κληρονομιά που είναι να τη μοιραστεί με διάφορα.
0: Ναι, με άλλους 7 για την ακρίβεια.
1: 7-8
0: είναι ο 8ος αυτός.
1: Ο Μπέκετερ, τι φέλω.
0: Λοιπόν, είναι λέει ο Γιάννης η κλεμμένη ιδέα.
1: Ναι.
0: Από ένα εγγλέζικο.
1: Λεγόταν.
0: Που θα σου πω τώρα πώς λεγόταν,
1: αν
0: το βρω. Ναι, είναι γνωστό το εγγλέζικο. Παίζει ο Άλεκ Γκίνες. Ο 13ος κληρονόμος.
1: Οκ, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: παίζει διάφορους ρόλους.
0: Παίζει 8 διαφορετικούς ρόλους. Και των θυμάτων λέει και το αδικημένο κληρονόμο. Εδώ ο Γκλεν Πάουελ υποδίεται έναν παρόμοιο ήρωα.
1: Ναι.
0: Και είναι αποφασισμένος να παλέψει, λέει, για να καθαρίσει τους πάντες.
1: Αν βγάλουν του άλλη κίνηση, μην πάτε σινεμά να το δείτε. Η ταινία είναι μέτρια το λιγότερο.
0: Το άλλη κίνηση.
1: Ναι. Είμαι πανετικός εγώ.
0: Ο Γιάννης το άρεσε. Είναι ο μόνος που. Όχι, μόνος βάζει και ο Καπράνος. Είναι οι δύο που του βάζουν 3.
1: Σου λέει θα με περάσουν για μονικό.
0: Περίμενε, ο Δανίκας βάζει 4. Δεν μιλάμε, έχει σκίσει.
1: Μιλήθηκε τα νιάτα του
0: Δημήτρη. Κάτι, ναι,
1: κάτι. Τον Άλεν Γκίνες.
0: Κάτι, ο Χαρμπής 2,5, κατάλαβες.
1: Το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με αυτά και με αυτά νομίζω ότι αν πάει κανένα σινεμά,
1: ναι,
0: θα πάει να δει καμία
1: επανάληψη.
0: Επανάληψη, καμία επανέκδοση.
1: Λέει γιατί έχει.
0: Γιατί...
1: Εδώ είναι τρόμος κανονικά οι επανεκδόσεις που βγάζουν.
0: Εντάξει, οι επανεκδόσεις είναι κλάσικ. Δηλαδή βγαίνει το ψυχό πάλι. Μια ακόμα φορά, αν δεν το έχετε δει. Εντάξει, ναι, περάσετε καλά. Βγαίνει μια ταινία η οποία λέγεται Scarlet Street και την οποία αγνοώ.
1: Και εγώ.
0: Είναι ένα, σύμφωνα με τον Γιάννη, ντοστογευσκικό φιλμ νουάρ από τα χρόνια του γερμανικού εξπρεσιονισμού.

0: Βρίσκει την αδερφή ψυχή, όπως συμβαίνει πάντα, και όλες χαίρονται. Έκανε στάρ στον καιρό της την άντρε του.
1: Και τώρα μπορούμε να πάμε.
0: Και να πάμε στον Γιώργο Τσακίρη που δεν έχει τέτοια προβλήματα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
1: Όχι.
0: Ναι.
2: Τελικάκι, όπως λέω. Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ρε φίλε, αυτό που είπε το λιγάκι, όχι σε λίγο αλλά σε λιγάκι, χτες έγραφε ένα κείμενο για, τον, για την εφημερίδα και έγραψα τη λέξη ο πιανού.
0: Ναι.
2: Πρέπει να μην, έπαθε και ο ορθογράφος χαλάσε.
0: Ναι.
2: Ξέρεις για να μην διορθώσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Σου έρχονται τίποτα λέξεις καμιά φορά που να είναι εντελώς κουφές. Ξέρεις να τις πει λαϊκές, να τις ξέρεις από μικρός και τέτοια. Το πιανού δηλαδή, εκείνο να γράψεις.
3: Όχι,
2: όχι. Λοιπόν.
3: Δεν έχει να το γράψω.
2: Ναι, αυτό λέω, να το γράψεις αφηρημένως, να το γράψεις. Να γράψεις εκείνο να.
3: Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό.
2: Καθόλου, προς Θεού, αλλά είναι πάντοτε, ξέρεις, ο ορθογράφος, ας πούμε, στο εκείνο να. Αν δεις που παθαίνει κάτι.
0: Έχεις μελετήσει.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχουν εκτός Αθηνών.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό να είναι, ναι.
3: Και δεν μπορούμε να τα γράψουμε, αλλά οκ. Okay.
2: Ναι. Γιατί είναι η ερώτηση.
3: Θα μπορούσε να τους ευκολύνουν τους ανθρώπους. Σιγά το πρόβλημα. Δηλαδή, άμα γράψεις πάνε, πάρε εκεί, δει τι κακό είναι.
2: Πάγαινε, δηλαδή, άμα γράψεις πάγαινε, δεν θα καταλάβει ο άλλος.
3: Πάει, πάγαινε. Δεν θα καταλάβει.

0: Τέλος πάντων.
1: Δεν πάει εκεί. Ναι. Ναι.
0: Λίγη εμείς ελάχαρτε. Ασχολούμαστε με την ηρεμία που υπάρχει. Καταρχάς να πω ότι αναδείχθηκε σε MVP του κόσμου και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Mm. Βράδυ, ο Πενικανής και player of the season ο Ορμπελίν Πινέδα, ποιος άλλος θα ήταν. Ένα 0-5 πρέπει να δίνει στις σχηματικές. 66,69% παρακαλώ ο κόσμος τον ανέδειξε. Ναι. Ο δεύτερος φανταστείτε ο Τζολάκης είναι στο 14,54%. Είναι by far μακριάν ο σπουδαιότερος, όπως αναδείχθηκε, παραλαμβάνω, από τον κόσμο για τη σεζόν 2025-2026 και ισχύει.
1: Ποιος έκανε τη μέτρηση?
0: Γι' αυτό η Super League.
2: Η Super League, η Super League έγινε η ψηφοφορία. Ναι, το site της Super League.
1: Ναι, το site της Super League.
0: Το site της Super League, αυτό με το στοίχημα και όλα αυτά, τέλος πάντων, το κάνει. Είναι κάτι το οποίο και το περιμέναμε να το πω για να μην ειλικρινίζει, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό που έχει σημασία για τον Πινέδα, εμείς θα έχουμε ξαναπεί, είναι να μπορέσουμε μόλις τελειώσει στο Μεξικό το έργο αυτό που τρέχει, γιατί έχει και σήμερα με τεχνίδι τα ξημερώματα νομίζω, στη Γουαδαλαχάρα, να τον ανανεώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, όλη αυτή την εβδομάδα έχει περάσει ανέμακτα, δίχως κάποιο νέο σύριαλ, μάλλον νέο επεισόδιο στο σύριαλ. Ναι, δεν έχει γραφτεί λέξη
1: για τον Πινέδα.
0: Ναι, τίποτα για τον Πινέδα, παιδιά. Δεν είχε γράψει
1: το σπίτι,
0: τίποτα,
1: γιατί γράφανε ψάχνει.
0: Μπράβο.
2: Είναι και η πραγματικότητα του Μεξικού είναι άλλη τώρα. Θέλουν οι άνθρωποι να διακριθούν, να πάνε. Πιθανότατα και αυτοί ασχολούνται πάρα πολύ με την εθνική του κοινωνία.
0: Μακάρι για να ησυχάσουμε εμείς.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά εξής υπάρχει και μια απόκληση, μια απόσταση. Το να διαβάζετε μια μέρα ότι έψαχναν σχολείο, σπίτι και αυτοκίνητα για το να ολοκληρωθεί το deal τη απόκτησή του από τη Μοντερέη και να πηγαίνει μετά τόσες μέρες δίχως κλικ.
2: Ναι. Εμείς επειδή η Ελλάδα δεν παίρνει μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο, είμαστε λίγο στη δική μας πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά αυτοί τα γράφανε.
2: Αυτές οι χώρες, μέχρι να αρχίσει το πανηγύρι. Άμα με το πάρει το πανηγύρι, σου λέει τώρα εθνική.
1: Έχουμε άλλο θέμα.
2: Ραούλ Χιμένεθ.
0: Μακάρι Παναγία.
2: Απόψε παίζουμε την πρώτη θέση.
0: Το ένα δημοσίευμα ήταν μετά τη νίκη που ο Πινέδα δεν έπαιξε κιόλα. Στο Απίδα έπαιξε κιόλα. Δεν είναι στο βασικό ρωτήσιο. Είναι τρίτη αλλαγή, αν και εφόσον θέλει στα χάφο Αγκύρε. Μακάρι, γιατί μετά την πρεμιέρα εγώ περίμενα και όντως δεν θα υπάρξει τίποτα, αλλά μια μέρα μετά από αυτό το μάτς και είχαν γράψει πάλι για τη Μοντερέη.
2: Τώρα κοίτα, αν περάσει το αποψινό, τι μάθω να διαβάσει τίποτα για τη Μοντερέη πάλι, αλλά σήμερα παίζουν εθνική.
1: Έτσι, αν θα κάνω του καθουμένου, θα πούνε στη Μοντερέη.
0: Εγώ αυτό που πρέπει να πω σαν εξέλιξη δεν υπάρχει, αλλά σαν κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθά πάντα στο μυαλό είναι ότι ο ίδιος ο Ορμπελίν Πινέδα έχει ενημερώσει ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία σκέψη και λύσα και επιθυμία παραπατήσουμε. Όχι. Δηλαδή δεν το βλέπει για άμεσα. Και αν θα το συζητούσε, μπορεί να το συζητήσει για το Γενάρη και ως ελεύθερος, αν και εφόσον δεν πάνε τα πράγματα καλά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ.
1: Το θέμα είναι τον αφήνεις ελεύθερο όμως.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ αν δεν μπορεί να τον ανανεώσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να τον πάσουμε το πιστόλι
1: στο κόμμα. Όχι, αλλά.
0: Γιατί αυτό δεν θα παίξει Ευρώπη.
1: Ναι, σου ανεβάζει την τιμή όμως. Ξέρεις, ανεβάζει την τιμή εσύ.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, αυτό λέω, ανεβάζει εσύ την τιμή για να μείνει.
0: Και να την ανεβάσεις. Και να την ανεβάσεις. Αν δεν θέλει, δεν θα μείνει.
1: Αν δεν θέλει, εντάξει.
0: Το οικονομικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το οικονομικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό που έχει ακούσει ο Πινέδα από την ΑΕΚ, σαν άποψη, σαν εικόνα, σαν. Γιατί μπορεί να πάει λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν είναι τέτοιο που να μην τον κάνει να σκέφτεται.
1: Να γεφυρώνει. Έχει πει δηλαδή, έχει μιλήσει κι αυτός.
0: Έχει μιλήσει, όταν λέμε έχει μιλήσει, να μου κάτσω γιατί τώρα να τα κάνω όλα.
1: Όχι, παιδί μου, τι βλέπετε εις το μέλλον, τι θα θέλετε.
0: Έχει μάθει από το Βιγιαρεάλ ότι η πρόθεση Τσάκη είναι να φτάσει κοντά στα 2, κάτι με πόνους επίτευξης στόχων. Αυτό δεν είναι ένα ποσό που δεν τον ικανοποιεί, τον ικανοποιεί σε απόλυτο βαθμό.
1: Και εγώ κάπου εκεί θα το βλέπα.
0: Ναι, έτσι το βλέπει και ο ίδιος και είναι ok.
1: Είναι βέβαια παραλογικό να πεις θέλουν 3,5 εκατομμύρια, ναι.
0: Απλά το θέμα είναι αν είναι τυχόν και υπάρξει πρόταση που θα είναι για 3 χρόνια 3,5 εκατομμύρια, ας πούμε, ή 3 από την πατρίδα του. Ναι. Που τότε και εγώ θα, ας πούμε, και οποιοσδήποτε φαντάζομαι...
1: Αρχίζεις, ζορίζεσαι, ναι.
0: Μα θα καθόμουν ένα χρόνο ακόμα στην Ευρώπη, θα το απολαμβάνω, αλλά και μετά θα παραπατριζόμουν για να πάρω τα λεφτά που λέω λόγω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εκεί έχουν και άλλα να σκέφτονται λίγο, δεν είναι, το λέμε εδώ απ' έξω. Και χαλαρή, αλλά και έχουν και μια κατάσταση που δεν είναι
1: ασφαλείας.
0: Όποιος έχει λεφτά, όποιος έχει λεφτά και έχει ένα ζήτημα παραπάνω πρόβλημα του. Έχει θεματάκι και έχουμε δει και στο Μουντιάλ τώρα τι γίνεται με τους αγνοούμενους από τα καρτέλ. Και τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις της διαμαρτυρίας. Είναι πραγματάκια που είναι. Από το οπτικός παράγοντας αν έχεις οικογένεια. Έτσι, δεν είναι. Και ας είσαι από εκεί. Και ο Πουλίδου από εκεί ήταν που λέει ο λόγος. Έγινε απαγωγή όπως είμαστε. Δεν καταλαβαίνει.
1: Και παίρνουν αδέλφια, σηκούν καμιά φορά.
0: Δεν έχει. Τη θεία τρώνε, ομιγέννητο. Αλλά έτσι είχε γίνει με τη θεία του Πισάρο, θυμίζω, την είχε δολοφονήσει. Την είχαν δολοφονήσει.
1: Τη θεία. Ακούσε.
0: Τη θεία του Πισάρο.
1: Ναι. Τίποτα άλλο.
0: Αυτά για αρχή, όχι, ύπτο και για το Γιώβιτς. Αυτά περιμένουν την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, λίγο περισσότερο γκάζι σε ό,τι αφορά του δύο παίκτες να κλείσει η ΑΕΚ, ειδικά τον ΧΑΦ. Αλλά και το ενδεχόμενο των ανανεώσεων και το κεφάλαιο των ανανεώσεων. Αλλά όχι τώρα. Εγώ δεν περιμένω μέχρι αύριο μεθαύριο καμία εξέλιξη.
1: Όχι, τα λέμε από Δευτέρα.
2: Τα λέμε.
0: Να είστε καλά.
2: Τα λέμε.
1: Λοιπόν, κύριε Καρπετόπουλε, κλείνεται αυτή τη βδομάδα με τρία σημαντικά μηνύματα.
2: Με τρία σημαντικά, μήνυμα. Όχι ένα. Ναι. Τρία. Λοιπόν, το πρώτο ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Κονδροθύμιος στους ακροατές στον αέρα, τηλεφωνήματα και χαμός. Ήρεμα
1: πράγματα. Τι κάνουν όμως τώρα εσύ, δεν έχει μπάσκετ,
2: Δεν έχει μπάσκετ, κάτι θα βρουν. Κάτι πρέπει να γίνει τον μπάσκετ της ακολουθούν.
1: Πήγα, έβαζα μεζίνα, μου λέει θα μείνει ο Μπράντοβιτς.
2: Να μείνει πού, δεν έρθει ακόμα.
1: Να έρθει, μπορεί να μείνει, sorry, εγώ δεν μου το πάρω.
2: Κάθε έρθει, δεν είναι, εντάξει.
1: Μου λέει δύσκολα.
2: Καλά.
1: Λόγικο, δύσκολα θα είναι. Λοιπόν,
2: εγώ να πω ότι αν είσαι στην Νόβα κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερ για μυθικές τιμές. Εντάξει. Κατεβάζεις το παντού από σκανάρι στην απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος, πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε τη Δευτέρα.
3: Winsport FM 94,6.
4: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Το παρόν έδωσε και σήμερα στο Κοροπή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε συνομιλία τόσο με τον Γιάκομπ Νίστρουπ όσο και με τον Στέφανο Κοτσόλη. Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα Πένθος στο Τριφύλι, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κάρμης, ο οποίος υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ για 38 ολόκληρα χρόνια. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασμά Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να διαδεχθεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του εγκεφάλου του Βορρά για οριστική συμφωνία με την Δυνάμο Κιέβου για τον Κεντζιόρα, κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Σμαϊλόβιτς, καθώς οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά σε συμφωνία με τη Σάντεφιόρντ, ενώ υπάρχει αισιοδοξία και για τον Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς, οι Πειραιώτες που περιμένουν την οριστική απάντηση του Μάρμολ, ενώ παρακολουθούν και την περίπτωση του 24χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Στασιμότητα στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το βάρος στην απόκτηση ποιοτικού χαφ έχουν ρίξει οι άνθρωποι της Ένωσης, που θα κινηθεί και για στόπερ, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει προσθήκη ενός μέσου ακόμη. Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στην Στίχημαν Σούπερ Λίγκα αναδείχθηκε ο Πινέδα. Την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός Εκστρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ της ομάδας, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Πιθανή η παραμονή του Ρόους για τη νέα σεζόν. Νέα δεδομένα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αποκάλυψε Μιχάλης Σόχος. Όπως υποστήριξε στους 94,6, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος είχε επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού τιμ σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο διέψευσε όφη. Ο Ελληνικός Σύλλογος έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του, αν και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει πλήρως το συμβόλαιό του, ανέφερε σε δημοσίευμά της η Αμπολά. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό γκάρντ KK Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε καρδίτσα στη Βελγική Λέουβεν. Με μονοετή δανεισμό παραχώρησε τον 19χρονο γκάρντ Βασίλη Καζαμία ο Άρης. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επίσημα ο Ιμπραχήμ Ακονατέ, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ μετά από μια πενταετία, υπέγραψε στη Βασίλισσα συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ισπανία μέχρι το 2030. Το ενδεχόμενο απόκτησης του Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να εξετάζουν οι Denver Nuggets, όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία. Οι εξελίξεις πάντως σχετικά με το μέλλον του θα υπάρξουν μετά τις 30 Ιουνίου, όταν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους Clippers και θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με άλλες ομάδες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και κάτω.

0: Όταν έρχεσαι καθυστερημένος δεν μπορώ να σε πειράξω, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.
1: Κι άντε όλοι, αλλά δεν ξέρουν, εσύ δεν βλέπεις.
0: Βλέπω, αλλά τι να κάνω, κάνω το κορόιδο. Μπήκε και η Αγγλία στο χορό.
1: Και χόρεψε και καλά.
0: Ναι, καλή ήταν, ήτανε καλή. Ας πω την αλήθεια, δεν την περίμενα τόσο καλή. Θα περιμένω να τη δω και στα πιο βαθιά, βέβαια.

0: Αλλά και ποιος είμαι εγώ για να μου ζητηθεί η γνώμη μου.
1: Όχι, δεν θέλω να την πεις, γιατί να μην την πεις.
0: 2-10-95-79-283-4-5 είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για να βάζει γκολ ο Ρονάλντο.
1: Μα η πλάκα να τη χθες δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας.
0: Ναι,
1: δηλαδή 2-3 μπαλιές πήρε μέσα.
0: Αφού του είχαν βάλει άλλοι 3.
1: Αφού ξέραν όλοι τι θα γίνει.

0: Πώς μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Θα παραμείνουμε θειασότητες του Κουρασάο. Γι' αυτό φτιάξαμε και μπλουζάκι με τη βοήθεια του, της Πριντομάνιας. Μπορεί να μην το είπα καλά, ε.
0: Όχι, μπορεί σίγουρα.
1: Είμαι σίγουρος, ναι. Εντάξει ρε παιδιά.
0: Animal Print.
1: Τι διαφορά έχει το Animal Print με την Πριντομάνια που είπα εγώ?
0: Προφανώς άλλη εταιρεία.
1: Πριντομάνια δεν υπάρχει εταιρεία.
0: Δεν ξέρω. Να.
1: Δύο 10 95 79 283 4 και 5.
2: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα Μαδρί.
1: Κροάτες αντέξαν ένα ημίχρονο. Ωραίο μάτς.
0: Και πάλι να σου πω κάτι.
1: Να.
0: Τους βγήκαν οι φάσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν στα ίσα το μάτς. Απλά
1: στα ίσα δεν ήταν, αλλά αντέξανε.
0: Βγήκαν, αντέξανε, βγάλαν και δύο γκολ.
1: Okay.
3: Έτσι οι μέρες περνούν, τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς.
0: Καλησπέρα σας πεταράδες, να τη χαίρεστε την Πορτουγκάλ. Ίσως δεν η μοναδική φορά που δεν έφυγε ο Ρονάλντο. Πολιτική δάκα, Αγγλία δυνατή. Δείξτε τα φώτα σας, λέει ο Αντώνης από την Ικαρία. Όντως ήταν γύρω. Πραγματικά δεν είναι κανένα κατάχρηση παιχνιδιού μπάλας ή ενεργειών ο Ρονάλντο. Δεν τροφοδοτήθηκε, αλλά όλοι περιμέναν ότι εκεί θα πάει μπάλα. Οπότε είχαν κλείσει τους διαδρόμους προς τον Ρονάλντο. Και όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω, λες και παίζαμε φιλικό, άντε να βγάλουμε την υποχρέωση.

0: Σήμερα δεν έχει ρεπό, έτσι, έχει μάτς.
1: Εννοείται, τι ρεπό. Πάμε τρένο μέχρι.
0: Δεν έχει καμία μέρα ρεπό.
1: Μετά, στα νοκάουτ μόνο. Λοιπόν, σήμερα έχει τώρα στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Στις 10 Ελβετία, Βοσνία.
0: Ναι.
1: Στη 1 Καναδά, Κατάρ. Και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: Εκτός από το Μεξικό, Νότια Κορέα, όντως, τα άλλα είναι αντιτουριστικά.
1: Όντως, αυτό είναι το καλύτερο και είναι στις 4 ώρα. Δηλαδή, αυτό
0: είναι
1: που
0: αντιτουριστικά εντελώς, δηλαδή. Οκ. Okay. Τα χρόνια κυλάνε στους

0: Έχουμε γίνει και λίγο Ταϊλάνδη, εκεί που έχει υγρασία και πολύ ζέστη, ρίχνει μια ψηλή βροχή, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν δροσίζει.
0: Ναι, δεν δροσίζει. Μετά από λίγο ξαναβγαίνει ο ήλιος, μετά από κάνα δύο ώρο ξαναρίχνει άλλη λίγη βροχή. Ταϊλάνδη, κανονική.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
15: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
14: Και τώρα ακμή.
15: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
17: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
18: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
17: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
18: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
17: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Να πω ότι και σήμερα η ANEC Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5, αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, εκεί όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και με γιοταχή, με επιστροφή βεβαίως, για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από την γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν εισιτήριο. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως γράφεται η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Όταν ο Σταύρος κάνει αναφορές και δεν είναι φαγητό, είναι ένας πραγματικά έτσι στήρος λόγος, χωρίς να βάζει συνέστημα, να μην, να μην το ζει ρε παιδί μου, ενώ όταν ανακοινώνει φαγητά και τέτοια είναι απόλαυση. Αυτά προς το εμπορικό. Αλλάξτε το τώρα. Ή αλλάξτε τις αναφορές. Βάλτε δηλαδή στην ΑΝΕΚ τι σερβίρουνε στο, στο εστιατόριο, τι, το,
1: εντάξει,
0: το
1: δηλαδή, μενού. Δεν το πω ωραία, έτσι επαγγελματικά.
0: Το μενού και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα ότι δεν το πω ωραία. Με πείθεις για να πάω να φάω σουβλάκια, δεν με πείθεις για να ταξιδέψω.
1: Εντάξει, έχουμε άλλους τουρίστες εδώ που θα μπορούσαν να δουν κάθε τη δουλειά, αλλά οκ. Okay. Την Ολλανδία λέει μέχρι πού τη βλέπετε να φτάνει. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει και πολύ μακριά.
0: Ναι, έτσι όπως την είδαμε, λίγο. Ναι.
1: Πάμε, πάμε όμως σε γραμμούλα. Παρακαλώ. Και να πάμε στην πορεία. Χαίρετε.
19: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
19: Είμαι ο Γιάννης από τον δρόμο. Τα έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα για τους μισθούς με τους Μητροπολίτες.
0: Ναι.
19: Κύριε Μπάμπη, τώρα για να μην ορκιστώ στο τιμόνι που κρατάω αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
19: Ήμουν έτοιμος να πω το ίδιο πράγμα για τον κύριο Σταύρο.
0: Ναι, τώρα είναι ολοφάνερο.
19: Ήταν σαν ξεπέτα.
0: Είναι ολοφάνερο. Ξεπέτα δεν είναι.
1: Όχι,
0: το χόντριλες. Ξεπέτα δεν είναι.
1: Το πήγαμε στη άλλο άκρο.
0: Απλώς είναι στήρος, ρε φίλε. Είναι δηλαδή.
1: Όχι, είναι
19: απλή.
0: Δηλαδή, σαν να μιλάει κνέ, ας πούμε.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι διαφορετικό ύφος και τόνο θα έχεις όταν μιλείς κάτι για μια τράπεζα. Διαφορετικό για ένα beach bar. Δεν μπορεί να το
19: εννοείται.
0: Είπαμε εμείς κάτι άλλο. Δίνουμε δώρο ταξίδι που στο ταξίδι μέσα έχει εστιατόρια, έχει καντίνες, έχει τόνα και τ' άλλο. Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν βέβαια δεν ευθύνεται για την.
1: Τα κείμενα δεν είναι δικά.
0: Δεν είναι δικά τα κείμενα. Διότι αν ήταν δικά του τα κείμενα, οι σάλτσες που θα έβαζε στα σουβλάκια και στα φαγητά θα τρέχανε από το μικρόφωνο. Δηλαδή θα σαλιάζαμε όλοι.
1: Τα λέω έτσι, σας χαλάει. Δεν τα λέω έτσι, πάλι σας χαλάει. Πάρτε μια απόφαση.
19: Εγώ τώρα για άλλο πήρα. Θέλω να ζητήσω πάλι χάρη. Ζητείτε φίλος. Έχω βρει στο σούπερ μάρκετ στην Έφηλα, δεν θα γίνει μακριά. Τη φέτα φθηνή εκεί. Μπορεί να βρεθούμε κάπου ενδιάμεσα. Γιατί εδώ στο Γέρακα είναι ακριβή, ρε παιδιά. Δεν τη βρίσκω. Μέσω της εφαρμογής καινούργιας τώρα που βγάλανε.
0: Καλά, άμα πάρεις καμπάρι την εφαρμογή, διάβασα ένα κείμενο του Μπογιόπουλου που πρέπει να πας στα Lidl να πάρεις φέτα, στο αυτό να πάρεις σαπούνι, στο άλλο να πάρεις.
1: Ό,τι κερδίζεις, το χάρη σου μετακινήσεις.
0: Δηλαδή, θα φας ένα κατοστάρικο στο πηγενέλα για να πάρεις 20 λεπτά καλύτερη τιμή από το άλλο.
19: Αντί να πούμε να κατεβάσουμε τις τιμές ή κάτι άλλο, το ΦΠΑ να κυνηγήσουμε, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν είμαστε εδώ πέρα.
0: Το τραγικότερο, το τραγικότερο της εποχής και που καθημερινά το βλέπουμε σε όλο του το μεγαλείο είναι τα φάντς που έχουν ορμήξει στον κόσμο για να πάρουν τα σπίτια όλου του κόσμου. Αυτά είναι.
19: Και δεν χαμπαριάζουν και μετά από αυτό που πάθανε τον Αριοπάγο.
0: Ναι, όχι, δεν χαμπαριάζουν. Ίσα ίσα τώρα πάνε να βγάλουν και τη ζημιά από αλλού.
19: Εντάξει, αφού το είχε πει ο κύριος Τουρνάρας τότε ότι με τα φάντς θα είναι. Με ποιον θα είναι. Δεν το είχε πει τότε, ξεκάθαρα.
0: Και ο Στουρνάς και ο Πιερακάκης. Κρατάνε, κάνουν screen, κάνουν screen, κάνουν screen, ναι. Ωραία.
19: Τέλος πάντων, λοιπόν, άμα βρεθεί κάποιος φίλος από τη Νέα Φιλαδέλφια να μου φέρει τη φέτα στο Γέρακα, να βρεθούμε ενδιάμεσα, ρε παιδιά, να το μοιράσουμε.
0: Οκ.
1: Όχι, και στι. Ναι, περίμενε.
19: Τι.
1: Και ο άλλος Κασούραμος θα γίνει να βρεθούμε ενδιάμεσα. Εσύ από το Γέρακα τι θα του πας. Πρέπει να υπάρξει μια ανταλλαγή.
0: Κάπως πρέπει να ψάξεις.
19: Ωραία, έχω βρει φθηνό απορριπαντικό πιάτο.
1: Μπράβο, έτσι να γίνεται η δουλίτσα.
19: Για ανταλλαγή προϊόντων, σωστό.
0: Ναι, σωστά. Να μην χάνουμε και τα χιλιόμετρα.
19: Έτσι, μπράβο. Άντε,
1: φίλε. Έλα, να είσαι καλά.
0: Ένας σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός και ένας γραφιάς πολύ εξαιρετικός, ο Ανδρέας Μαζαράκης, έχει ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Ορίστε, το λέει και ο άνθρωπος εδώ. Ταξιδεύω με την ΑΝΕΚ και έχει πολύ ωραία και κριτικά φαγητά και ελληνικά φαγητά και μακαρόνια και σάντουιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα λέει ο άνθρωπος εδώ. Δεν το ψάχνει, φίλε μου, δεν το ψάχνει. Παίρνει έτοιμο το κείμενο εκεί και το ασβρουντουνάει τώρα. Δεν είναι, δεν κάθεται εκεί πέρα να κάνει αναλύσεις.

Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των ομίλων και από σήμερα μπαίνουμε στην δεύτερη, που σιγά σιγά θα αρχίσει να διαμορφώνεται λίγο και η κατάσταση, για να δούμε ποιες ομάδες περνάν, ποιες ομάδες χάνουν το τρένο ή τουλάχιστον δείχνουν να δυσκολεύονται. Είναι αιτία θανάτου. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τώρα, προσέξτε με, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην πανέμορφη Μαρίνα που μας ακούει μετά από πολύ καιρό, στον Πάκο και την Κρέτα που είχε εκεί η συντροφιά της. Και θέλουμε ένα χαμογελάκι της, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μαρίνα, ρίξε μας ένα χαμόγελο και όλα, μα όλα θα στρώσουν.

Λεωνίδα Μπαλάφα, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
21: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ρε φίλε Κώστα, για τον γιο του Ζιντάν που παίζει τον οδοφύλακα στην Αλγερία, δεν έχω εικόνα του. Δεν ξέρω εδώ τι να σου πω για το παιδί. Αυτό που είδαμε χθες είναι ότι εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο έχουμε δει.

2-10-95-79-283-4-5. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτσου. Το τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Αφροδίτη Ζαρμπολιά. Και ο Στέφανος κάνει το γκονιόρδο εδώ απ' έξω.

Οι καθυστερήσεις του Σταύρου είναι διότι στο site ένα παιδί γιορτάζει, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, πολύχρονος, και έχει φέρει γλυκά και καταλαβαίνετε κάθε φορά που πηγαίνω έρχεται τσιμπολογάει.

0: Τα να μην μου τη φέρει. Πίσω πλάτα.
1: Τα καλύτερα λέω τα λείπεις. Τα καλύτερα.
2: Τι έλεγες πάλι.
1: Λέω ότι επειδή σε έχει φάει καθιστική ζωή τελευταία, γιατί βλέπεις μάτς κάθε σε δύο ώρες που στάς τηλεόραση.
2: Τι δύο, να ήταν δύο.
1: Τρως ένα περίπτερο πατατάκια σε κάθε μάτς.
2: Χθες, αφού τρώω τα πατατάκια τα λοιπά, λέω πω χαζομά να φάω και κάτι καλό. Κόβω και φρουτάκια μετά, έδειξε. Το συνδυάσα.
1: Ναι.
0: Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο.
1: Και καπάκι παρήγγειλε μια σκεπαστή.
2: Όχι, πριν είχαμε φάει κανονικά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα τη σειρά σε προβληματίζει.
2: Να σου πω κάτι, 2 μέτρα παλικάρι με.
1: Έλαντε.
2: Άμα δεν φάω, ποιος θα φάει.
1: 2 μέτρα και πλάτος και ύψος.
2: Όλα. Μισές δουλειές θα κάνουμε. Κάπως έτσι στερήθηκε το modeling την παρουσία μου.
1: Έτσι ακριβώς. Σε κέρδισαν οι χασαποταβέρνες.
2: Τα ακούς Μαρίνα, έτσι δεν γίναμε συνάδελφοι.
1: Και
2: μία.
1: Α,
2: που μας ακούει πριν έστειλα χαιρετήματα. Πού είσαι εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είσαι σε αυτή την εκπομπή.
1: Προσπαθώ.
0: Με όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν να γουστάρουν σπάνια.
1: Vamos, Αλάνια, vamos!

0: Μόλις ακούω το Βάμο Σαλάνια μου θυμίζει μια φίλη μου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Πόπη.
1: Πώς έχεις συνδυάσει τώρα τα αλάνια?
0: Βάμο, γιατί είναι αλάνι ρε φίλε.
1: Οκ.

0: Οι εφαρμογές είναι καλά πληρωμένες, άδερφε. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Να πάρει και κανένα φράγκο, κανένα δικό μας παιδί.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ το Σάββατο στις 4 Ιουλίου το απογευματάκι. Εκεί που θα κάνει προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν... Στην Ολλανδία δηλαδή.

0: μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω. Με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω. Μες στο χρόνο που περνάει και μας ενώνει.
1: Γνωστή είναι πριν από λίγο η διαδρομή της Εθνικής Ομάδος Γυναικών στο ποδόσφαιρο στα play-offs πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 27.
0: Σαν τα μάτια σου το
1: φως. Ο λόγος που είναι λίγο δύσκολη η διαδρομή είναι ότι θα συναντήσουμε την προηγούμενη φιναλίστ του Μουντιάλ, την Αγγλία. Στον πρώτο γύρο των μπαράζ, διπλές αναμετρήσεις. Σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσουμε την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Σλοβακία-Ουκρανία.
2: Εντάξει, κατά ποιο παιδί και τίποτα σπαθιά.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, εγώ κάνω την κλήρωση. Πάμε ένα μικρό
3: διαφημιστικό. Η Winsport FM 94,6.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα.
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δες το κουλ.
11: Στην πόλη. Αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: σαν καημού.
1: Δηλώσει έκανε και ο Νίκη Καλάθης που ανακοινώθηκε από την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: 37 ο Νίκη.
1: Ναι, αλλά κάθηκε καλά. Δηλαδή, σωματικά είναι OK. Είμαι λέει, πολύ ενθουσιασμένο που γύρισα στην Ελλάδα. Πάντα ήταν το δεύτερο σπίτι για μένα και προφανώς είμαι ενθουσιασμένο που θα παίξω στον ΠΑΟΚ. Είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις με τον προπονητή και πρόκειται να χτιστεί εδώ πέρα κάτι ξεχωριστό και θέλω να είμαι μέρος αυτού που θα χτιστεί. Για το κίνητρο του, κάθε φορά λέει, που μπαίνω στο παρκέ είμαι γεμάτος κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ ήταν όνειρο για μένα από τότε που ήμουν μικρός. Κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ νιώθω αυτή την νευρικότητα και το κίνητρο. Για τις σχέσεις ΠΑΟΚ Παρτιζάν υπάρχει λέει, μια αδερφοποίηση. Προφανώς είμαι ευγνώμων για τον κόσμο και την ομάδα της Παρτιζάν. Άνοιξαν την αγκαλιά τους και με δέχτηκαν. Ήταν απόλαυση που έπαιξα εκεί και είμαι ενθουσιασμένος που θα γνωστώ και στον ΠΑΟΚ και για τους στόχους του. Είναι να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ με οποιοδήποτε τρόπο για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο.

0: Βάζουμε τραγούδια, δεν σας αρέσει. Μιλάμε όλοι στα τραγούδια, μας κράζεται που μιλάμε στα τραγούδια. Έχουμε διαφημίσεις, δεν σας αρέσει.
1: Να παίξουμε.
0: Τι να κάνουμε,
1: να παίξουμε μπιπ.
0: Προσέξτε, θα αλλάξω μουσικό ύφος, ε.
1: Όχι, ρε φίλε, μην το
0: κάνεις. Γιατί έχω μια παραγγελιά που
1: μην
0: με λίγια και με δόντια προσπαθώ να μην ενδώσω και
1: μην το κάνεις να αποδεχτώ. Αυτό. Για πες την.
0: Θα την ακούσουμε.
1: Μπορείς την δεχτώ εγώ, ρε.

0: Λοιπόν, ναι.
1: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν, Τσεχία, Νότιο Αφρική. Είναι νωρίς σήμερα. Είναι στις 7.
0: Δεν θα βγάλουμε το Γιάννη, θα αρχίσει σαρλούμπες από τώρα δηλαδή.
2: Γιατί ρε.
0: Ας το τελευταίο ημίωρο, φίλε. Δεν χρειάζεται να τους πρίζουμε συνέχεια.
2: Θες τραγουδάκι να ακούς τώρα.
0: Και τραγουδάκια και ό,τι θέλεις.
2: Ας το ότι θέλεις, είναι δύσκολη ημέρα.

0: Άντε παλέ, έχει φαγωθεί. Κύριε Σταύρο, να έρθω το Σάββατο στο Μέτρο Μόλ να μου δώσεις το τισερτ για τα 30 χρόνια του Sport FM.
1: Μας δουλεύει κανονικά αυτή, ρε.
0: Αν είναι αυτή, αφενός.
1: Αυτή είναι.
0: Αφετέρου, πρώτα απ' όλα, πότε έχω τάξει εγώ κάτι. Πότε. Δεύτερον, έλα και βλέπουμε.

0: αυτοκτονείται στον Κέννη σε καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ε? Είναι ναι, καλά.
1: Γενικά όλη την χρονιά είναι πάρα πολύ καλά.
0: Είναι καλά.
1: Και δεν τροφοδοτείται και από τους πίσω όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, αν ναι. αυτόν είναι σε τέτοια κατάσταση ο Κέιν, αν τον τροφοδοτήσεις, τη μισή ευκαιρία την κάνει γκολ.

0: Όπα!
1: Άστα, όπα, γιατί θα μαρακώσουμε και ξέρεις που θα πάει δουλειά.
0: Στην Λιόλιο.

0: Πώς ήταν απειλητική πριν η τραγουδίστρια τον μπλε, έτσι και εδώ. Κανόνες λένε να έρθω και να μην έχεις την μπλούζα.
1: Έλα ρε βέβαια.
0: Έλα, ας είναι εδώ. Αν πας είναι και μαγκές.
1: Είναι πολύ...
0: Δεν με έχει δει από κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί λέτε τέτοια πρεμούρα με την Αγγλία, δεν μπορώ να καταλάβω, ελπίζω να ξεφυλιστεί σύντομα. Τι πρεμούρα, ρε φίλε, έπαιξε χθες, έβαλε 4 παστέλια και μάλιστα πού είσαι.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω καμία πρεμούρα με την Αγγλία, ο Σταύρος έχει.
0: Εγώ... Λοιπόν, εμένα, ναι, εμένα
1: μπορεί να καταστραφεί.
0: Μπορεί άλλο μπορεί, λέω, ναι. Όμως. Έπαιξε με μια ομάδα.
1: Αλλά που... δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο Κέιν δεν είναι καλός.
0: Ναι. Έβαλε 4 και ξαναλέω, έπαιζε με την Κροατία, δεν έπαιζε με ναι. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, να μην το πούμε αυτό.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα φύγουμε λίγο από το μουσικό κλίμα που έχουμε δημιουργήσει, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα στην εκπομπή. Έχουμε μια παραγγελιά που δεν μπορούσαμε να μην την πραγματοποιήσουμε. Αρέσει και στα κόρια και στο εμπορικό, αλλά κυρίως για χάρη της φίλης μας που το ζήτησε έτσι με τόση επιμονή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε

0: σου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Το παρόν έδωσε και σήμερα στο Κοροπή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε συνομιλία τόσο με τον Γιάκομπ Νίστρουπ όσο και με τον Στέφανο Κοτσόλη. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα. Φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου θα δώσουν στην Ολλανδία οι πράσινοι πένθος στο τριφύλι, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κάρμης, που υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ για 38 ολόκληρα χρόνια. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να διαδεχθεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου του Βορρά για οριστική συμφωνία με την Δυνάμο Κιέβου για τον Κεντζιόρα, κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Σμαϊλόβιτς, καθώς οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά σε συμφωνία με τη Σάντεφιόρντ, ενώ υπάρχει αισιοδοξία και για τον Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς οι Πειραιώτες, που περιμένουν την οριστική απάντηση του Μάρμολ, ενώ παρακολουθούν και την περίπτωση του 24χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Στασιμότητα στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το βάρος στην απόκτηση ποιοτικού χαφ έχουν ρίξει οι άνθρωποι της Ένωσης, που θα κινηθεί και για στόπερ, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει προσθήκη ενός μέσου ακόμη. Κορυφαίος παίκτης στη σεζόν στην Στίχημαν Σούπερ Λίγκα αναδείχθηκε ο Πινέδα. Την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ της ομάδας, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν πιο ευνοϊκές. Πιθανή η παραμονή του Ρόους και τη νέα σεζόν. Νέα δεδομένα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως υποστήριξε στους 94,6, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος είχε επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού team σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Χαρούμενος και ευγνώμων που θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, δήλωσε πως είναι ο Νικ Καλάθης. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σεζόν στο EuroCup. Μεγάλος μας στόχος είναι να παίξουμε στη EuroLeague, αλλά αυτό θα γίνει βήμα-βήμα, τόνισε ο διεθνής γκάρντ. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό γκάρτ KJ Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε η καρδίτσα στη Βελγική Λέουβεν, με μονοετή δανεισμό παραχώρησε τον 19χρονο γκάρτ Βασίλη Καζαμία ο Άρης. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επίσημα ο Ιμπραχήμα Κονατέ, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ μετά από μια πενταετία, υπέγραψε στη Βασίλισσα συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ισπανία μέχρι το 2030. Το ενδεχόμενο απόκτησης του Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να εξετάζουν οι Denver Nuggets, όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία. Οι εξελίξεις πάντως σχετικά με το μέλλον του θα υπάρξουν μετά τις 30 Ιουνίου, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους Clippers και θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με άλλες ομάδες. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 και στις 4 τα ξημερώματα. Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα. Το πρόγραμμα του δευτέρου ομίλου Ελβετία Βοσνία Τζεγοβίνη στις 10 και Καναδάς Κατάρ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπαμ και 100.
8: Win Sport FM 94,6.

0: Θα μας κάψει το εμπορικό, θα μας κάψει.
1: Φέρτε τα λουλούδια.
2: Μου έχει λείψει και ο πόνος με πνίγει φιλιά.
0: Εντάξει, έχουμε κάνει φοβερή πατάτα χθες, έτσι. Έχουμε δώσει άντερ την Αγγλία.
1: Ποιος?
0: Ποιος δίνει εδώ?
1: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Θέλουμε και τον καπετάνιο.
1: Ναι, να σου πω τι κάνουν τα κορίτσια μέσα στο εμπορικό.
0: Ναι,
1: κάθε μήνα, δίμηνο το πολύ.
0: Ναι. Καψουρεύεται και μία.
1: Όχι, ένα τραγούδι βάζουν. Επί ένα μήνα σέρι, κάθε απόγευμα. Ωραία. Τώρα έβαζαν το προηγούμενο που ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Πριν βάζαν το εγώ θα πάρω καπετάνιο, εγώ θα πάρω ναυτικό.
0: Θα ακούσουμε και τον καπετάνιο.
1: Κάθε φορά, το απόγευμα βέβαια το κάνουν, αλλά συνήθως.
0: Εμείς θα,
1: είναι...
0: θα τους το βάλουμε τώρα.
1: Η κυρία Κυριακοπούλη είναι εδώ να αιτηθεί από κοντά. Λοιπόν, και έχουμε και άλλη παραγγελία. Από την παραγωγή τώρα.
0: Έχουμε και άλλη παραγγελία, θα παίξει και αυτό. Όλα θα παίξουμε.

0: αυτή τη ψάχη βγει από το The Voice.
1: Νομίζω ένα φέμστο. Όχι, το άλλο, το X-Factor νομίζω. Α. Όταν βγήκε, μιλήνε, τραγουδούσε μόνο ξένα και ήταν εξαιρετική, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μετά έκανε στροφή στην καριέρα της.
0: Μετά έκανε στροφή στην ποιότητα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στον καπετάνιο.

0: στο τέλος δεν ξυρίζουν το γαμπρό. Η Πορτογαλία του Κριστιάνο θα φτάσει μακριά σε αυτό το Μουντιάλ. Μην προτρέχετε. Λέει για το, ο φίλος που έλεγε προφανώς γιατί αποθεώνουμε την Αγγλία. Ναι, εσύ κάνεις μια πρόβλεψη. Μπορεί να γίνει και αυτό που λες.
1: Σωστά. Ναι,
0: εμείς λοιπόν κρίνουμε αυτά που είδαμε χθες.
1: Ναι.
0: Είδαμε μια Πορτογαλία που δεν βλεπόταν και μια Αγγλία που έπαιξε πολύ καλά. Τι να πούμε, παιδιά, δεν έπαιξε καλά η Αγγλία. Θα παίξει πολύ καλά η Πορτογαλία, αλλά θα δούμε.
2: Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
1: Και τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι της παραγωγής.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Η παραγωγή χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Γιατί η Κωνσταντίνα Πανούτσου κάνει όχι, όχι, όχι. Τι έχει όχι, βγάλει φλίκτενες γιατί δεν παίζουμε ποιότητα.
1: Για πάμε τώρα.
0: Αυτό μου θυμίζει του παλιού του νομικού. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ο νομικός το λέγει. Ποιος το λέγει.
1: Ο νομικός. Σκυλοψαράδικο.
0: Πανεγυρτζήρικο.
1: Σκυλοψαράδικο.
2: Κορίτσι μου και βγαίνω στη στεριά.
0: Τώρα να το ζητάει αυτό το ταμπάκος. Ψήνεται καμία κατάσταση. Εσύ παντρεμένος άνθρωπος. Πες μου το ναι κορίτσι μου. Εκτός αν απευθύνεται στην κόρη. Προφανώς θέλει να του κάνει κανένα χατήρι.

0: Κωνσταντίνα, βρες ζευγαρά για την Κωνσταντίνα. Ζευγαρά.
1: Λοιπόν.
0: Βρες ένα ζευγαρά για
1: την Κωνσταντίνα. Και έρχεται τώρα και αυτό το μήνυμα. Να. Και λέει, αν θες, βάλε το χάρτινο τσίρκο από τρύπες να ακούσουμε. Πόσο άκυρο και άκερο φαίνεται σε αυτή την εκπομπή που υποτίθεται αυτό θα ήταν πολύ φυσιολογικό μήνυμα. Ναι. Και έχει πετύχει τώρα το timing το κατάλληλο.
0: Είναι άλλο timing, αδελφέ, τώρα. Τώρα όχι, θα παίξουμε ζευγαρά. Μετά, ρε. Μισή ώρα, ρε.
1: Θα το γυρίσουμε λίγο. Πώς, δεν αντέχουμε περισσότερο.
0: Εντάξει, να αντέξετε. Τι πάει να πει. Και αυτή η μουσική είναι. Τι να κάνουμε. Άλλοι ανεβαίνουν στα τραπέζια με αυτά. Συγγνώμη. Λένε ένα ζευγαρά, ρε, φίλε.
1: Θα το βρούμε μετά το break, θα το βρούμε.

Εμαλισάξατε, λέει, με το είμαι από τα παιδιά που δεν κάθεται καλά και με το χαμένο θα παίρνει όλα. Χίλιες φορές αυτά τα τραγούδια, λέει, μπράβο. Άχι απειβδίσει. Εντάξει, καλοκαιράκι, είναι πιο χαλαρή. Μας θα κάνουμε και μια κουταμάρα.

0: Καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μονάδικα δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί και για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται μεθαύριο Σάββατο. Θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη παρέα από τις 12 μέχρι τις 2 και με καλεσμένο εκπληκτικό και με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ρόνσον, R, Παύλα, 698, ισιωτικό μαλλιόν, χρυσό παρακαλώ. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και επίσης, εκτός από τα δώρα του Public, έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall και πιο συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Στην Κωνσταντίνα Πανούτσου. Επειδή εκείνη το ζήτησε. Έπρεπε να βλέπατε το γουρλωμένο βλέμμα της Πανούτσου, πιο γουρλωμένο μάτι και από του Ποζιού.

0: Θα μπορούσε και καλύτερο. Έχει πει και καλύτερο.
1: Ναι, απλά αυτό είναι έτσι πιο γρήγορο, πιο ανεβαστικό.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Το άλλο ήταν για, ναι, για λέλουδο και για ουίσκι.
0: Πάμε στο επόμενο για να μην τα ακούμε κιόλα, γιατί μπορεί να πάθουμε και τίποτα. Περιμένω.
1: Τι κάνει για παραγγελίες.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή θα κάνουμε παραγγελίες ή δεν θα κάνουμε. Τώρα εδώ πέρα έχουν ανάψει τα τηλέφωνα.
1: Αυτό
0: δεν θα κάνω.
1: Τον έχουμε τρελάνει.
0: Εντάξει, σιγά σιγά με το μαλακό.
1: Τα άλλα που επιλέγει. Είναι τυφλοσούρτη, τα ξέρω τόσο καλά που είναι. Ναι. Τώρα εδώ παίζει χαρτογράφητα νερά, δεν είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
1: Δώσε.
0: Πάμε, δώσε.
1: Θα δώσω.
0: Ο Σαντικάης.
1: Ο ίδιος. Ναι.
0: Όπα, τα σπάσε.
1: Αυτός ξεκίνησε ως πιτσιρικάκι,
0: ναι,
1: και τραγουδούσε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 18 χρόνια ξέρω πόσο ήταν. Λέω, όχι 18,
0: και
1: 18.
0: Μετά μεγάλωσε και το ρίξε στην Αλαγκία.
1: Όχι, εντάξει, εσύ τώρα με το Άγια Νύχτα και το μικρό του Μπανιστή, πώς έχεις καριέρα.
0: Πάμε.

0: Εντάξει, λέει μεγάλη κουβέντα, έτσι. Πρέπει να μείνουμε φίλοι από το να γίνουμε εχθροί. Ναι. Μεγάλη κουβέντα.
1: Προφανώς ήταν κάτι άλλο πριν. Και εγώ λέω πόσο εύκολο είναι μετά να μείνεις φίλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή παρόλα αυτά έχουμε ποιότητα στην εκπομπή,
0: ναι.
1: Ο φίλος μας, ο Πάνος ο ποδηλάτης, ρωτάει και θέλει να ενημερωθεί πότε αρχίζει ο ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας. Και θα σου πω εγώ, ρε φίλε, γιατί ξέρουμε και από αυτά.
0: Έλα.
1: 4 με 26 Ιουλίου. Και μάλιστα η φετινή διοργάνωση θα αρχίσει εκτός συνόρων. Θα αρχίσει από τη Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για σπουδαίο. Εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε με την ποδηλασία.
0: Όχι.
1: Αλλά μιλάμε για σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Καλά, στη Γαλλία είναι το νούμερο 1.
0: Γαλλία νούμερο 1.
1: Αλλά και παγκοσμίως γενικότερα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο η συγκεκριμένη διοργάνωση.
0: Δεν με γέμισε αυτό ο Σάντι Κάι.
1: Δε, είναι για αυτή
0: το σαν δεν έχουμε επιλέξει σωστό
1: τραγούδι.
0: Ναι,
1: είναι για πιο ανάλαφρες.
0: Δεν έχουμε παιδιά, επιλέξει.
1: Όταν μαζεστάτε έτσι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που δεν είναι άπτονται στο γλωσσικό μας
0: πρέπει
1: πεδίο.
0: Πρέπει να λίγο μπράβο. Πιο συγκεκριμένοι.
1: Μαζεστάτε συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ναι, δηλαδή πώς η Πανούτσου ζήτησε αυτό. Έτσι κι εσείς, δηλαδή ο Ταμπάκος που ζήτησε το σκυλοψαράδικο με τον Αργυρό.
1: Ωραίο μήνυμα. Ευτυχώς λέει που μιλάτε και λίγο γιατί κοιτούσα στο ραδιόφωνο να δω αν έχω πιάσει το σωστό σταθμό. Βάλτε ρε παιδιά και στο να μείνουμε φίλοι, λέει ο Χριστάρας. Ποιο, μήπως θέλει του Καμπορίδη του, άστο να μείνουμε φίλοι, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά.
0: Έλα ρε.
1: Κομματάρα. Αν και το καλύτερο είναι το μήνε.
0: Το μήνε, ναι, έχει.
1: Από αυτά τα δύο του Καμπορίδη
0: έχουμε
1: είναι.
0: Έχουμε γκρεμίσει απίστευτα μαγαζιά με το μήνε.
1: Και νομίζω Καβαλιώτης.
0: Ναι, Καβαλιώτης, Καβαλιώτης.
2: Το μήνε θα βάλω. Άστο εδώ, το τερματίσαμε για να σωθεί.
0: Μην το εξαντλείς.
1: Και λέει η Δήμητρα Ρετζή, αγαπάω αυτό το τραγούδι του Σαντιγκάη. Το συγκεκριμένο, όχι απλά το Σαντιγκάη και το τραγούδι. Δήμητρουλα, πλάκα μας κάνεις.
0: Τραβάριξε λίγο νερό στη μούρη σου, Δήμητρα.
1: Θα μου πεις εδώ, αγαπάς Κριστιανό. Τώρα μάλιστα, τώρα δεν μιλάω όμως, φίλε. Τίποτα.

0: Έχω να σου πω ότι στις μεταμεσονύχτες εκπομπές που έκανα επί σειρά ετών.
1: Έπαιζες τέτοια.
0: Όχι, το συγκεκριμένο. Σχεδόν κάθε Κυριακή.
1: Εντάξει, ρε.
0: Λοιπόν, αν έχετε λέει τα άντερα, βάλτε Γιώργο Μελή, θα σου τραβήξω δύο μανίκια. Δεν βρίζει. Είναι για να πληρώσεις όλα τα νίκια. Αυτό πρέπει να είναι.
1: Θα σου τραβήξω δύο μανίκια.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Όλα τα νίκια.
0: Λοιπόν. Ρε Σταύρο, λέει, έχεις τόση αγάπη στο γύρο που κάθεσαι και βλέπεις μέχρι και ποδηλατικό γύρο, λέει ο Νίκος από τη Βιέννη.
1: Με το πρώτο τραγούδι που παίξαμε, ωραία ερώτηση, ρε.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν ήμουν εδώ, όχι σαν το.
1: Ναι, όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Είχαμε τέτοια μούρλα, τέτοια τρέλα που μπορεί και να μην παίζαμε μουσική, δηλαδή.
0: Κάτι μετά το δελτίο, κάτι θα έχει παίξει.

0: Αλλά εσείς λέει, προσέξατε την ομοιότητα του προπονητή της Αργυρίας του Πέτκοβιτς με τον πατέρα του Τσιπά. Είναι ίδιοι. Να δεις που έχουν τον ίδιο πατέρα και τους χωρίσαν στη γέννα. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πώς θες να σου το πω, εγώ εσένα μόνο αγαπώ.
1: Πάμε να κλείσουμε αυτό με ένα.
0: Τε βγάζω το διάλειμμα.
1: Με ένα περάκι και ζαμπέτα. Άσχετο, αυτό είναι και τραγουδάρα, έτσι.
0: Για να έρθουμε λίγο στα έσα μας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ένα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Κόμβο Πεντέλης. Προβλήματα σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλληλούς σε πολυοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα των βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη, μια ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική πυράβλη είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Να σημειωθεί πως η συμφωνία ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία. Η πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: και σε.
1: Έτσι, επανήλθαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Με γράμμα συμβουλευτικό της μάνας σου στη τσέπη. Του ναύτη δώστου στη στεριά κρεβάτι.
1: Και όπως λέει Κωνσταντίνο Πανούτσου, παρά είναι εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν είναι απλά.
0: Μα τίποτα...
1: έτσι έπρεπε, διότι ήταν μεγάλο το σοκ.

0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που είχε η Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Πάμε λίγο στον Μανώλη Μουζουράκη να μας πει τι αξιοσημείωτο υπόθηκε. Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Ναι, εδώ έλαβε χώρα στη Φιλαδέλφια, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην Allwyn Arena. Κάτι λιγότερο από δύο ώρες. Υπόθηκαν πάρα πολλά, είχε πολλά να πει. Το ξεκίνησε εξάλλου έτσι ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, ο Αλέξης Αλεξίου, ότι έχω πολλά να πω, έχω πολλά να βγάλω από μέσα μου. Δεν ήταν μόνος του, ήταν ο Ηλίας Χατσίκας και ο Λευτέρης Αρχόντης, γενικός αρχηγός της Ερασιτεχνικής και γενικός γραμματέας της Ερασιτεχνικής. Όλα αυτά που θα πούμε είναι και στο site, είναι και σε βίντεο, οπότε εμείς θα τα πούμε σε τίτλους, επειδή ξέρω ότι πιέζει και λίγο ο χρόνος. Πάντως στην αρχή έγινε μια τοποθέτηση να καταλάβει ο κόσμος, ήθελε να εξηγήσει ο Αλέξης Αλεξίου το τι σημαίνει ένα τμήμα να είναι αποτυχημένο και μη, πόσο μάλλον τι σημαίνει ένα τμήμα να πηγαίνει προς διάλυση, και όλο αυτό επειδή συντηρείται μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα σχετικά με κάποια τμήματα της ΑΕΚ. Τα κρίνει αναλυτικά όλα τα τμήματα, ένα προς ένα, τις επιτυχίες που έχουν τα τελευταία χρόνια, αλλά και όσο φτάνουμε προς το σήμερα. Και στην κέρια ερώτηση, η πρώτη κιόλας που του τέθηκε, πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα, όπως λέγεται, από τον κόσμο της ΑΕΚ, τουλάχιστον από ένα μέρος του κόσμου της ΑΕΚ, από την κάρτα φύλου, τα έκανε 50 άρακια που λέμε, τα έβαλε κάτω, τα πάντα, σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Συνολικά έσοδα από κάρτα φύλου της ΑΕΚ φτάνουν, μόνο από την κάρτα φύλου έτσι, φτάνουν τα 850.000 ευρώ. Μαζί με κάποια άλλα έσοδα από εισιτήρια, σύνολο στους λογισμούς είναι περίπου στα 960 χιλιάρικα. Ωστόσο, εξήγησε ακριβώς ποια είναι τα έξοδα, και μόνο σε έξοδα που αφορά τη στέγαση των αθλητών, τη σύντησή τους, περίπου το ποσό είναι κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο. Εξήγησε δηλαδή το ότι όχι μία αλλά τρεις κάρτες φύλου δεν επαρκούν για να καλυφθούν μόνο αυτά τα έξοδα. Έτσι, βγάζουμε πέρα συμβόλαια και όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί πέρα έπιασε και τα αθλήματα της ΑΕΚ, τα τμήματα της ΑΕΚ, ένα προς ένα. Καταρχάς να πω το ότι ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποια κίνηση από επιχειρηματία να βοηθήσει συνολικά την Ερασιτεχνική. Θυμίζω πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Γενάρη, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε βοηθήσει το τμήμα Handball σε μια δύσκολη στιγμή που είχε περάσει, και μάλιστα τον ευχαριστήσει εκ νέου ο Αλέξης Αλεξίου. Ευχήθηκε να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον από κάποιον επιχειρηματία. Δεν είναι τόσο εύκολο όπως εξήγησε. Υπάρχουν κάποια τμήματα όπως το βόλεϊ που το καθιστά σχετικά πιο εύκολο λόγω του τρόπου που διεξάγεται το άθλημα. Ωστόσο, δεν είχαμε κάποια αποκάλυψη σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το handball, υπογράμμισε ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, παρά τη μείωση του budget κλπ., ο στόχος και την επόμενη σεζόν θα είναι πρωταγωνιστικός, δηλαδή και πρωτάθλημα και κύπελλο. Μάλιστα, εξήγησε το ότι δεν χρειάζεται να δώσεις πακτολό χρημάτων. Μπορεί να βρεις εύκολα παίκτες που αυτή τη στιγμή κοστίζουν πολύ λιγότερο από ό,τι θα κοστίζουν αύριο. Αναφέρθηκε και στο βόλιο ανδρών, εξηγώντας μάλιστα το πώς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να αποπληρώσει ένα χρέος, δηλαδή αντί να συντηρείται ένα τμήμα που άλλοι σύλλογοι μπορούν να κάνουν, δηλαδή να δίνουν ένα ευσεβές ποσό για να έχουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο, η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη όλο αυτό το ποσό να το δίνει απλά για να αποπληρώνει χρέη που δεν είχε αναλάβει η παρούσα διοίκηση. Ενώ τώρα αυτό είναι και μια είδηση, νομίζω, για το πόλο ανδρών, για το πόλο συνολικά, το ότι παραδέχτηκε ότι είναι ένα τμήμα που ο ΣΑΕΚ έχει αποτύχει, δεν κατάφερε να το βάλει στους κόλπους των αγκεντζήρων, και ότι πρέπει να επαναξεταστεί η λειτουργία του, να γίνεται πιο πολύ Ερασιτεχνικά. Αναφέρθηκε και στο που θα αγωνίζονται τα τμήματα. Σαφώς αναφέρθηκε και στο θέμα της αθλητικής αναγνώρισης, το οποίο λύθηκε. Όλα αυτά είναι και στο site, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά.
0: Ουσιαστικά δηλαδή έχει κάνει έναν απολογισμό των όσων έχουν προηγηθεί, γιατί υπήρχαν πολλές φωνές και μουρμούρες. Και είπε και δύο-τρία πραγματάκια για το μέλλον, χωρίς όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σωστά το έχω καταλάβει.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: μικρό
1: συνέχεια.
0: Διαφημιστικό και πάμε με Γιάννη Καρατζαφέρ να μιλήσουμε για Μουντιάλ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
9: Ρε φίλε Τζόρτζι, νομίζεις ότι κάνεις χιούμορ με αυτά που γράφεις ή πραγματικά και προσβάλλεις ανθρώπους και τα λοιπά? Δεν είναι καθόλου χιούμορ, ειλικρινά σου το λέω.
0: Γιάννης Καζαφέρης κοντά μας. Χαίρετε.
10: Χαίρετε.
0: Μία-μία μας πάει.
10: Εντάξει, να πω την αλήθεια στο live.
9: Άντερ, ρε φίλε. Άντερ.
10: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις γιατί δεν είμαστε υπέρ του άντερ εμείς εδώ σαν εκπομπή.
10: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, εντάξει, ξέχωρα από το preview, γιατί παίζουμε και live, έτσι. Εκεί πέρα ήταν το match που ήταν full για Αγγλία. Επίσης κάτι το οποίο συνεχίζει να υφίσταται είναι ότι φαβορεί μεγάλο ή μικρό ακόμα ελάχιστα έχουν προηγηθεί στο ημίχρονο, έτσι. Ακόμα και το Κονγκό έκανε 1-1 στο ημίχρονο, ακόμα και χθες η Κροατία έκανε 2-2 στο ημίχρονο.
0: Το έχω παίξει άσο ημίχρονο, άσο τελικό που το αποφεύγω σε ένα από τα κουπόνια. Λοιπόν,
10: και λέω, το χειρότερο.
0: Λέω 1-1 λέω, και το βάζει ο άλλος εκεί στο 45, λέω να μια φορά μας θέλει και το τρώει στα καπάκια. Λέω,
10: ναι,
0: γι' αυτό δεν παίζω ποτέ ημίχρονα.
10: Είχα διπλό Κολομβία under 3,5 γκολντίας, αλλά ξέρεις τι, εκεί επειδή αν κοιμάσαι και 5 ώρες τουλάχιστον 24 ώρες δεν το είδα. Δηλαδή εκεί το ρισκάρεις, γιατί μπήκε τον goal σε 98, cash out θα σου δίνει τα λεφτά σου. Θα το έκανες, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να είσαι ξάγρυπνος ας πούμε 24 ώρες.
0: Ωραία.
10: Εκεί την πατάς και το ξέρεις ότι μπορεί να την πατήσεις. Λοιπόν, για πάμε. Δεύτερη αγωνιστική πλέον στο Μουντιάλ. Ξεκινάμε χρονικά Τσεχία Νότιος Αφρική. Με βάση αυτά που είδαμε στην πρεμιέρα, πιστεύω ότι ο μονόφθαλμος θα υπερισχύσει στους τυφλούς. Ο άσος είναι στο 1.70.
0: 1.80 πλέον.
10: Okay, θα το πάρουμε για να πέσουμε σε ένα σημείο. Τώρα από εκεί και πέρα στα ειδικά σε αυτό, επειδή βλέπω να έχει corner, υπάρχει και το over 4,5 κερδισμένα corner Τσεχίας, και αν το πάμε και under 3,5, θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο πικάντικο, η απόδοση μας εκτοξεύεται. Θα κρατήσουμε τον Άσο. Το άλλο μάτς είναι Μεξικό, Νότιος Κορέα. Εδώ έχουμε τις νικήτριες της πρεμιέρας. Το Μεξικό έχει την έδρα στο Αστέκα, έχει τον ενθουσιασμό. Θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη νίκη απέναντι στην, στην Νότια Αφρική. Βέβαια έπαιζε από το 49 με 10 και από το 84 με 9 η φιλοξενούμενη ομάδα. Είχαμε και σφυρίγματα με το 2-0 γιατί κατέβασε ταχύτητα το Μεξικό. Οι Κορεάτες με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού του
0: Είχαμε από το 1-0 σφυρίγματα.
9: Ναι.
0: Και στο 2-0 λίγο ξέρεις.
10: Κάτι, ναι, εκεί με τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος θέλει και άλλα 6 γκολ για να φτάσει στον Τσιτσαρίτο στην κορυφή των σκόρερ για το Μέξικο. Σωστό, έλεγα για την Νότια Κορέα ότι άρεσε πολύ στο μάτς με την Τσεχία. Το γύρισε με ανατροπή με Χουάνγκ σκόρερ και ασίς πρώην του Ολυμπιακού. 15-7 τελικές. Εδώ θα πάρουμε τα 2-3 τέρματα στο 1-95. Μου αρέσει και μια πιθανή ισοπαλία. Αν έρθει ισοπαλία, προκρίνονται και οι δύο και παίζουν πρωτιά, την πρωτιά την τελευταία αγωνιστική, αλλά έχουμε και ορανός με αυτά τα σενάρια στα 2-3 τέρματα με 1,95. Πάντως πιστεύω ότι στον Μπάμπη το διπλό του 4,50 για Νότιο Κορέα ίσως να λέει κάτι.
9: Έχει... Όχι λέει, θα το παίξω.
0: Έχει πέσει, είναι λίγο κάτω από το 4 πλέον, αλλά ναι, είναι μια χαρά.
10: Εντάξει. Και πάμε τώρα στον δεύτερο όμιλο, Ελβετία-Βοσνία. Και εδώ νομίζω ότι οι Ελβετοί έχουν τον πρώτο λόγο για την νίκη. Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν περιμένω ανοιχτό μάτς με βάση την εικόνα που έχουν οι δύο ομάδες μέχρι τώρα. Μπορεί και να διαψευστούμε και πάλι. Η Βοσνία έχει 6 σερί under 2,5 σε όλες τις οργανώσεις. Είναι 9 μάτς αίτητη, τα 6 από αυτά είναι ισοπαλίες. Η Ελβετία δυσκολεύεται στο γκολ, το είδαμε και με το Κατάρ όπου είχε πάρα πολλές τελικές, νομίζω 21 τελικές, αλλά δέχτηκε τον γκολ στο φινάλε. Οι Ελβετοί θα κερδίσουν νομίζω, εύκολα ή δύσκολα, για να μην πάνε να παίξουν έντες, αλλά δέχτηκε τον γκολ στο φινάλε. Οι Ελβετοί θα κερδίσουν νομίζω, εύκολα ή δύσκολα, για να μην πάνε

0: Καναδά για να πιάσουμε έτσι μια μεγαλύτερη απόδοση.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
2: Άντε. Καλή συνέχεια.
1: Να πάει καλά.
0: Σταύρο,
1: έλα.
0: Σταύρο, δεν μου είπες κάτι εσύ.
1: Τι να του
0: πεις. Ο Μπάμπης ξέρω ότι θα το φουλάρει.
1: Να σου πω κάτι. Με μάλωσε ένας ακροάτης εδώ.
0: Γιατί?
1: Σταύρο, λέει, όσο μιλάει ο Γιάννης, να μην μιλάς και κάνεις αντιπροτάσεις, γιατί δεν σημειώνουμε του Γιάννη και δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε. Λέει και τα ακούμε το βράδυ.
0: Είναι αδερφός μου είναι.
1: Και τα ακούμε το βράδυ και εμείς. Λοιπόν, τι βλέπω εγώ. Βλέπω Τσεχία. Βλέπω Ελβετία. Είναι μικρό 1,55, κάτω με over 1,5. Βλέπω τον Καναδά να το κερδίζει και αυτό είναι πολύ μικρό τόσο η απόδοση. Θα το πάρουμε με γκολ. Όχι γκολ, ενώ με over 1,5, over 2,5.
2: Να σου πω ένα νούμερο
1: και για
2: φύγουμε.
1: Το Μεξικό Κορέα το 2-3 γκολ που μου είπες μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
0: Γιατί κάλυπτε πολλά σενάρια.
1: Δεν θα πάω σε σημείο τώρα γιατί είναι δύσκολο να βρω σημείο. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, θέλω και ένα νούμερο από τον Μπάμπη από το 1 μέχρι το 69 για το ταξίδι της ANEC Lines από Πειραιά είτε για Χανιά είτε για Ηράκλειο.
2: 15.
1: Το 15 είναι η κυρία Κατσιμίχα Ελευθερία, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τους άνθρωπους Κατσιμίχα, τους οποίους αγαπάμε παρεμπιπτόντως.
2: Η κόρη του είναι.
1: Πού το ξέρεις εσύ ρε φίλε.
2: Λοιπόν.
1: Σε 3.20 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου της. Η κυρία λοιπόν Κατσιμίχα Ελευθερία είναι αυτή που κερδίζει το εστίριο.

Κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Σωτήρη Ταμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούτση που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Φιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην δυσνοησμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κέτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
11: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
10: Σίγουρα?
11: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
10: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
11: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
10: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
13: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτεπής. Το παρόν έδωσε και σήμερα στο Κοροπή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε συνομιλία τόσο με τον Γιάκομπ Νίστρουπ όσο και με τον Στέφανο Κοτσόλη. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα. Φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου θα δώσουν στην Ολλανδία οι πράσινοι ενδιαφέρον τη Τωρίνο για Καλάμπρια. MVP τη σεζόν ψηφίστηκε από τους φίλους του Τριφυλιού ο Τετέη. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να διαδεχθεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου του Βορρά. Για οριστική συμφωνία με την Δυνάμο Κιέβου για τον Κεντζιόρα κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Σμαϊλόβιτς, καθώς η Ερυθρόλευκη είναι κοντά σε συμφωνία με την Σάντε Φιόρντ, ενώ υπάρχει αισιοδοξία και για τον Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς οι Πειραιώτες, που περιμένουν την οριστική απάντηση του Μάρμολ, ενώ παρακολουθούν και την περίπτωση του 24χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Στασιμότητα στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το βάρος στην απόκτηση ποιοτικού χαφ έχουν ρίξει οι άνθρωποι της Ένωσης, που θα κινηθεί και για στόπερ, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει προσθήκη ενός μέσου ακόμη. Κορυφαίος παίκτης της σεζόν της Στίχημαν Σούπερ Λίγκ αναδείχθηκε ο Πινέδα. Την περίπτωση του Ντανιέλ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός Εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ της ομάδας, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Φιλικό με τον Πανσεραϊκό θα δώσουν στις 5 Αυγούστου οι Θεσσαλονικείς, όπως έγινε γνωστό. Νέα δεδομένα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορα αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως υποστήριξε στους 94,6 δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος είχε επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού τιμ σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Χαρούμενος και ευγνώμων που θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, δήλωσε πως είναι ο Νικ Καλάθης. Έχουμε μπροστά μας μια σημαντική σεζόν στο EuroCup. Μεγάλος μας στόχος είναι να παίξουμε στη EuroLeague, αλλά αυτό θα γίνει βήμα-βήμα, τόνισε ο Διεθνής Γκάρντ. Σε απολογισμό της φετινής σεζόν αλλά και των δυσκολιών που πέρασε η ερασιτεχνική ΑΕΚ, προχώρησε ο πρόεδρος της Αλέξης Αλεξίου σε συνέντευξη τύπου. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Ηλιόπουλος έχει δείξει έμπρακτη στήριξη για τον αθλητισμό. Μακάρι να υπάρξει κάποιος υγιής επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει, τόνισε μεταξύ άλλων. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα. Το πρόγραμμα του δευτέρου ομίλου Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη στις 10 και Καναδάς Κατάρ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επίσημα ο Ιμπραχήμ Ακονατέ, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ μετά από μία πενταετία. Υπέγραψε στη Βασίλισσα συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ισπανία μέχρι το 2030. Το ενδεχόμενο απόκτησης του Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να εξετάζουν οι Denver Nuggets, όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία. Οι εξελίξεις πάντως σχετικά με το μέλλον του θα υπάρξουν μετά τις 30 Ιουνίου, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους Clippers και θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με άλλες ομάδες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, 5η 18 Ιουνίου του 2026, 6 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Γεζόλου, Γιώργος Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας διεργηματός, στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση στον ήχο για την επιλογή της μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνο Πανούσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι κάνετε, κύριε?
1: Τι γίνεται, παιδιά?
2: Καλά είμαστε.
0: Τι ματσάρα ήταν της Αγγλίας?
1: Σας άρεσε?
0: Τι μάτς ήταν αυτό?
1: Ήταν καλή και η Άγγλοι στο δεύτερο.
2: Απόλαυση.
1: Το δεύτερο ήταν πολύ καλή. Δεν το περίμενα.
0: Λες?
1: Όχι, ποτέ.
0: Όχι, πιστεύεις θα λυγίσουν κάποια στιγμή?
1: Λούζερ. Βέβαια, δηλαδή, ας πούμε, Άγγλους και Πορτογάλους δεν εμπιστεύουν ποτέ σε μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά εντάξει, οκ. Νομίζω πως ήταν ένα καλό δείγμα της Αγγλίας. Της Πορτογαλίας από την άλλη μεριά ήταν, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Την Πορτογαλία με το Κονγκό ήταν. Πορτογάλοι δεν ήταν καλοί καθόλου.
0: Ναι. Πορτογάλοι. Ναι. Τραγική ήταν, όχι καλή. Τραγική. Απογοήτευση μεγάλη. Δεν το περίμενα εγώ.
1: Και ναι, και το βάλαν και γρήγορα τον γκολ. Λες, θα δούμε τώρα μάτς καλό. Α, τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και τι ωραίο παίκτη να φέρει ο Μπακαμπούρε, παιδιά. Και χθες φάνηκε πάλι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, τι ωραίο παίκτη.
0: Ναι.
1: Αυτό το παιδί.
0: Τα βραδινά τι έγινε, δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Γκάνα Παναμά 1-0.
2: Στο 95.
0: Αυτό λίγο το είδα, ναι.
1: Στο φινάλε και Ουζμπεκιστάν Κολομβία 1-3.
2: Ήταν ωραίο το. Ωραίο στο Παναμά, ρε.
0: Ο Λουκάς, ο φίλος μου.
2: Βελτιωμένος.
0: Φίλε Γιώργο. Ο πιστός φίλος του Παναμά. Αλλά και φίλος μου που ζει στη Γερμανία και πάντα είναι δίπλα και στην ομάδα. Λέει, επειδή. Λέει ότι έχουμε δίκιο για την Αγγλία, αλλά έχει Τούχελ προπονητή.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί αυτό να το αλλάξει.
1: Να το δούμε κι αυτό. Να το δούμε όλα αυτά τώρα. Βερεσέδε, τα ακούω.
0: Κοίτα, ο προπονητής παίζει ρόλο στο να αλλάξει το θέμα της ομάδας. Είναι νωρίς, μωρέ. Εγώ νομίζω για όλες τις ομάδες είναι νωρίς. Ναι. Δηλαδή και οι μεγάλες ομάδες που δεν έχουν παίξει καλά πρέπει να περιμένουμε. Και οι μεγάλες ομάδες που έχουν παίξει καλά δεν πρέπει να ξεκουραστούμε.
1: Καλά, 100%.
0: Είναι τα πρώτα παιχνίδια αυτά.
1: Η Αργεντινή στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν έχασε στην πρεμιέρα
0: τη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι ξεκινάει στο νοκάουτ.
1: Καλά.
0: Εκεί ξεκινάει. Μέχρι τότε γίνεται. Εντάξει.
1: Πολλές ομάδες είναι που ξεκίνησαν στην αρχή άσχημα και μετά το πήραν. Και η Ισπανία όταν το είχε πάρει το 10, πότε ήταν. Πάλι έτσι είχε ξεκινήσει με ητά, με ισοπαλία, κάτι τέτοιο. Είναι λογικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό. Και είχε και μία διαφορά αυτό το Μουντιάλ με σχέση με το προηγούμενο. Ε.
0: Ναι.
1: Στο προηγούμενο ήταν όλοι φρέσκοι γιατί ήταν μέσα σεζόν. Τώρα είναι πολλοί παίχτες.
0: Ήταν
1: είναι...
0: Δεκέμβριο.
1: Ναι. Τώρα είναι πολλοί παίχτες που είναι κουρασμένοι και φαίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, ξεκινάμε, τι κάνουμε?
1: Ναι, εννοείται.
0: Τι ξεκινάει?
1: Θα ξεκινήσει εσύ πάλι.
0: Πάλι εγώ. Πάλι εγώ.
1: Εσύ ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Ρε, τι γίνεται.
1: Εσύ,
0: ρε,
1: έτσι, καλά τα λέω, ρε, και έτσι.
2: Ναι, ρε, τα σου εμείς να είμαστε σε χειμερή ανάρκεια.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς να πούμε τα συλληπιτήριά μας στο Γιάννη Κάρμη, νομικός σύμβουλος του ΠΑΕ Παναθηναϊκός για χρόνια, έφυγε από τη ζωή, τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και καλό ταξίδι. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε με υπογραφές, οπότε μπορούμε να το πούμε, το φιλικό, το ένα από τα δύο φιλικά του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία είναι με τον Άγιαξ το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 6 ώρες Ελλάδας, 5 τοπική. Και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί και το άλλο φιλικό για να ανακοινωθεί. Δύο φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός τελικά έξω. Αυτό με την ομάδα που, με την πολύ αδύναμη ομάδα, τελικά δεν θα δοθεί. Δεν το επιθυμεί και ο προπονητής. Και τα άλλα δύο φιλικά που όταν επιστρέψει η αποστολή από την Ολλανδία, το ένα θα με την Κρασκόπες στη Λεωφόρο και το άλλο με την Ραπίτ στη Βιέννη. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Καμαρά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, με την αύξηση του παίκτη στην Ελλάδα και ίσως αύριο να έχουμε οριστικές εξελίξεις. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα, οι οποίες όμως αναμένεται, δεν έχουν λυθεί, αναμένεται να λυθούν εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, γιατί είναι και η επιθυμία του παίκτη να έρθει και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που ο παίκτης έχει αποφασίσει να έρθει ότι θα γίνει, θα λυθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Στα υπόλοιπα θέματα, για το θέμα του Τσάπρα, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή με αυτά που μαθαίνει ο Τσάπρας, είτε στον Παναθηναϊκό θα πάει είτε σε ομάδα του εξωτερικού, Αυτό μαθαίνω. Το πότε θα υπάρξει απόφαση στο Λεβαδιακό πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κάπου εκεί θα το μάθουμε. Κυριακή ή Δευτέρα. Αυτό όσον αφορά το Τζάπρα. Όσον αφορά το Φαν Ντρόγκελεν, ο Παναθηναϊκός κάνει αυτά που πρέπει ώστε ο παίκτης να κλείσει. Έχει βγει και ο πρόεδρος της Σάμπσφορντ και έχει πει ότι έχει απορρίψει δύο προτάσεις. Είχε ξεκινήσει η Σάμπσφορντ πάρα πολύ ψηλά. Έχει πέσει αρκετά τώρα και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάποια πρόταση. Πιστεύω κάποια πρόταση που είναι κοντά στα θέλω τη Σάμπσφορντ. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό μέσα στο επόμενο δεκαήμερο επίσης θα έχει εξέλιξη. Για το θέμα του αριστερού μπακ, να πω ότι ο Κρίστενσεν φαίνεται να είναι το απόλυτο φαβορί. Χωρίς όμως να έχουμε κάτι οριστικό. Αυτή η μεταγραφή όμως θα ολοκληρωθεί εφόσον περάσει ο παίκτης της θεατρικής εξετάσεις. Το ξαναλέμε, γιατί είχε το περσινό θέμα. Επίσης θεωρώ ότι για το θέμα του επιθετικού κινείται ο Παναθηναϊκός χωρίς να ξέρουμε. Θεωρώ ότι ο Ράστοντερ είναι μια περίπτωση που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και μπορεί να έχουμε εξέλιξη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ισπανία όπου αναφέρεται ότι η ελληνική ομάδα, μάλλον πιθανότατα στην Ελλάδα ή στην Τουρκία, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ινιάκη Πένια, τερματοφύλακας της ανήκει στην Μπαρσελόνα, έπαιζε στην Έλτσε. Είναι ένας τερματοφύλακας που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό, εξαιρετική περίπτωση. Το αν θα προχωρήσει ή όχι θα το δούμε, γιατί δεν είναι μόνος του, είναι και άλλοι μια-δύο περιπτώσεις που ασχολείται ο Παναθηναϊκός. Πάντως είναι ένας τερματοφύλακας που πραγματικά, αν τον δει κάποιος, έχει πολύ καλά στοιχεία. Αυτά όσον αφορά τις μεταγραφές. Τώρα για τις αποχωρήσεις. Σβιντέσκι είναι στην Πολωνία. Θα ανακοινωθεί από την Βιτσέβ Λότς. Κινητικό ότι υπάρχει και για τον Μπάντοβιτς. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή υπάρχει η ομάδα που έχει ενδιαφερθεί και μπορεί να υπάρχει και εκεί νεότερο. Και να πούμε ότι την αποστολή στην Ολλανδία θα την ακολουθήσουν τέσσερις παίκτες που πήραν το πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 17 πέρσι. Ο γείτονα, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσδεκτο για τη θέση του τροματοφύλακα, γιατί το πιστεύουμε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Ο Λάβδας που πήρε και πέρσι στόπερ, που πήρε και πέρσι μέρος στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ο Νεμπής, ο πρώτος σκόρερ στην κατηγορία του. Και ο Μπινιάρης που είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός χαφ. Βασικός και αυτός στην πορεία για το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 17. Και οι τέσσερις θα ακολουθήσουν την αποστολή. Θα τους δει ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ, να πω ότι στην Κοπεχάγη έχει γενικά την. Έχει αναδείξει παίκτες από τις ακαδημίες. Του αρέσει δηλαδή αυτό πάρα πολύ. Τα αργομετρικά έγιναν σήμερα. Έγιναν και χθες και σήμερα. Προπόνηση το απόγευμα δεν θα έχει αύριο το πρωί. Οπότε ξεκινάνε οι προπονήσεις, ξεκινάει η ταλαιπωρία, γιατί μαθαίνω ότι θα είναι έτσι κι αλλιώς δυνατές οι προπονήσεις. Οπότε. Θα δούμε σιγά σιγά και στα θέματα τακτικής και σε άλλα θέματα στην Ολλανδία που θα πάμε και το τι ακριβώς θέλει να περάσει ο Νίστρουπ. Να πούμε για τον Νίστρουπ ότι την Κυριακή στις 4 το απόγευμα θα γίνει στο Κοροπή η επίσημη παρουσίασή του. Και επίσης να πούμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος και χθες και σήμερα βρέθηκε στο Κοροπή δίπλα στην ομάδα. Είχε κουβέντες και με τον Νίστρουπ και με τον Στέφανο Κοτσόλη. Το πιο σημαντικό, άμα θέλετε την άποψή μου για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ξεκίνημα, είναι ότι υπάρχει αυτό που ζήτησε ο Νίστρουπ, μια ενότητα, υπάρχει μια πίστη, πολύ μεγάλη πίστη και μια χημεία μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή ο Στέφανος Κοτσόλης με τον Νίστρουπ έχουν ταιριάξει με τη μία που λέμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι διατεθειμένος να στηρίξει τον συγκεκριμένο προπονητή μετά τα όσα λάθη έχουν γίνει και έχει κάνει και ο ίδιος στις προηγούμενες επιλογές. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι μια ποδοσφαιρική, σωστά ποδοσφαιρική επιλογή. Και μπορώ να πω, χτυπάω και ξύλο, ότι και να στραβώσει κάτι το καλοκαίρι ο προπονητής θα στηριχθεί. Αυτό μπορώ να σου το πω. Και γενικά περισσότερα νομίζω θα δοθούν οι απαντήσεις στο γήπεδο, εκεί που όλα κρίνονται. Και το πιο βασικό είναι να βοηθήσουν και το αποτελέσμα του Παναθηναϊκού στο καλοκαίρι να πάρει αυτές τις προκρίσεις. Αυτό που έζησε η ΑΕΚ πέρσι και το κατάφερε, να το καταφέρει και ο Παναθηναϊκός να μπει στη League First, στο Conference League. Και από εκεί πέρα φυσικά να ξεκινήσει μια άλλη ψυχολογία το πρωτάθλημα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
9: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
8: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
10: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες τη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος. Μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
21: Να ζήσετε!
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Ποιος θα πάει, ο κύριος Γιώργος?
1: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πρώτα να θυμίσουμε το διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει ο Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, καλό καλοκαίρι.
0: Γιώργο, πριν συνεχίσει, ξέχασα να πω δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με την πορεία της υγείας του τραυματία από τη Σαπτέρεγα στο Βοτανικό, που δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ο άνθρωπος. Να ευχηθούμε να το ξεπεράσει, αλλά το βλέπω δύσκολο. Και το δεύτερο είναι ότι βγήκε χθες η οικοδομική άδεια για τα υγεία των ερασιτέχνη, πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα αρχίζουν τα έργα για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Να πούμε ότι λόγω του ατυχήματος έχουν σταματήσει πολύ σωστά οι εργασίες στο Βοτανικό, το οπότε θα αρχίσουν να το δούμε. Αλλά η οικοδομική άδεια ήταν το τελευταίο εμπόδιο για να αρχίσει και η δουλειά για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Έλα, Γιώργο, sorry.
1: Ναι, απλά να πω, ό,τι θέλετε κλασικά το μήνυμα στο Viber 6988-946-946, ονοματεπώνυμο και δίπλα τη λέξη Σίτζετς για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς. Λοιπόν, τώρα στα του Ολυμπιακού υπάρχει ένα τελευταίο δημοσίευμα για την Krasnodar, ότι ήρθε με 4-5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για τον Ζέλσον Μάρτινς και απορρίφθηκε συνοπτικά η πρόταση του Ολυμπιακού. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός να δώσει τον Πορτογάλο εξτρέμ. Δεν είναι προς αποχώρηση, ούτε προς παραχώρηση. Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός είναι 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Είναι από τους παίκτες που πιστεύεται πλήρως ο Μεντιλίμπαρ και τον θέλει να είναι από τους βασικούς, πιθανότητα και τη νέα σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε, πιθανόν και σήμερα, να ανακοινωθεί ο Πάμπλο Μαφέο από τον Ολυμπιακό. Έχει πέσει στο τραπέζι και ένα όνομα σαν πρόταση του Τιάγκο Σάντος της Λίλ, άλλος ένας δεξιός μπακ. Γενικότερα για τη δεύτερη περίπτωση δεξιού μπακ θα δούμε ο Ολυμπιακός τι θα αποφασίσει, σε ποια περίπτωση ποδοσφαιριστή θα πάει. Για τον Σμαϊλόβιτς, ο Ολυμπιακός βρίσκεται, η υπόθεση του Σμαϊλόβιτς, σε πολύ καλό δρόμο με την Σάντερφιορντ. Νομίζω ότι μέχρι το Σάββατο, ίσως να έχουμε και νεότερα, βαριά ως Κυριακή, αλλά νομίζω μέχρι Σάββατο θα έχουμε τα οριστικά. Φαίνεται ότι θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού ο Σμαϊλόβιτς. Έχει τον πρώτο λόγο Ολυμπιακός για τον 23χρονο Σουηδό στόπερ της Σάντερφιορντ. Είναι πλέον κοντά οι δύο πλευρές, βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων, διαπραγματεύσεων. Για τον Καντιού, ο Ολυμπιακός εντείνει την πίεσή του σύντομα. Από όσο γνωρίζω, ο Ολυμπιακός ίσως και τις επόμενες ώρες να κάνει και άλλη μια πρόταση για να έρθει ακόμη πιο κοντά στη συμφωνία με τη Λοριάν για τον Γάλλο Χαφ. Είναι ένας παίκτης που τον θέλουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Για τον αριστεροπόδαρο στόπερ, για τον έτερο στόπερ θα πάρει ο Ολυμπιακός, ο Μάρμολα ακόμη δεν έχει απαντήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο δεν απαντάει, τόσο πηγαίνει πιο πίσω, και ο Ολυμπιακός στο τέλος, αν δεν έχει απάντηση, θα την αφήσει την εν λόγω περίπτωση. Παρότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά δεν μπορεί να περιμένει για πάντα τον Μάρμολα. Εκεί αρχίζει και μπαίνει πάλι το όνομα του Κάρμο. Είναι περισσότερο μια επαναπροσέγγιση που έχει γίνει από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, του Κάρμο, για να συνεργαστεί ξανά με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ασφαλώς υπάρχει περίπτωση του Στάνιτς, και σε αυτή τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε κατάσταση διαπραγμάτευσης για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές σε ένα ποσό, θα δούμε πού. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει στα 6,5 εκατομμύρια την προσφορά του. Φαίνεται πως θα ανέβει και άλλο παραπάνω, στα 7,5, μπορεί και 8 να ανέβει ο Ολυμπιακός. Για τον μεσοεπιθετικό, μια εξαιρετική περίπτωση που τη θέλει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ, αν μπορεί να την ολοκληρώσει. Υπάρχει περίπτωση Ζωέλ Ρόκα, επίσης ο Ολυμπιακός μιλάει με την Τζιρόνα για τον 21χρονο εξτρέμ. Λοιπόν, Λοιπόν, τι άλλο. Για τον Μίγια, δεν νομίζω ότι είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά είχε γίνει μια προσέγγιση στην πλευρά του για το αν θέλει να έρθει Ελλάδα φέτος. Είχε πει όχι, ότι δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Μίγια. Και βλέπουμε ότι ο Μίγια, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση, κλείνει στην Κόμο από την Χετάφε.
2: Τσάμπερ Λίγκ,
1: Ναι, Τσάμπερ Λίγκ. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, στα 31 πλέον. Νομίζω πέρυσι ίσως ήταν πιο βατή η περίπτωσή του για τον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι δεν είχαν εμφανιστεί ομάδες όπως η Κόμο και η Βιγιαρεάλ. Φέτος εμφανίστηκαν γιατί έκανε άλλη μια σούπερ χρονιά και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα προχωρούσε φέτος. Αυτά προς
0: τα διαγωνισμό τον έχει πει.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έρχονται full τα. Επειδή ένας φίλος λέει ότι διαγωνισμό δεν έχει σήμερα. Αλλά βλέπω ότι έρχονται τα στο Viber full. Έλα, γιατσέ.
2: Εντάξει, για την ΑΕΚ δεν έχει όπως συνήθως κάτι ιδιαίτερο. Υπήρχε μια συνέντευξη του Αλέξη Αλεξίου για την αεραστεχνική ΑΕΚ. Μίλαγε πάνω από 2 ώρες, έχει απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που υπήρχαν και νομίζω και ό,τι ακουγόταν τελευταία δεξιά-αριστερά. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο ΑΕΚ 365, έχει τα πάντα, αλλά ήταν και ο Σπορεφημακή και ο Μανώλης. Σε όλα τα site τέλος πάντων υπάρχει ρεπορτάζ, μπορείτε να διαβάσετε. Όσοι έχουν απορίες και όσοι ενδιαφέρονται. Να πω επίσης ότι ο Πινέδα με συντριπτικό ποσοστό τον ψήφισαν 2 από τους 3, βγήκε MVP του πρωταθλήματος από την ψηφοφορία που οργάνωσε η Super League, με σχεδόν 67% πήρε. 2-3 ψήφισαν τον Πινέδα. Δεύτερος είναι ο Τζολάκης με 14% κάπου εκεί νομίζω, και τρίτος ο Ανδρούτσος του Όφη. Αυτοί ήταν οι 3 πρώτοι. Μια διάκριση για τον Πινέδα, γιατί εκεί δεν ψηφίζει και ο Παδιτσάκης, ψηφίζουν όλων των ομάδων, και σίγουρα έχει αξία. Ούτως ή άλλως ο Πινέδα είναι ένας παίκτης που όλοι παραδέχονται. Περιμένουμε τώρα να γυρίσει και από το Μεξικό, να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ανανέωσης και θα προχωρήσει κάτι. Τώρα, με τα γραφικά και με τα θέματα των ανανεώσεων του Γιώβης και του Πίλιου, το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε εξελίξει την ερχόμενη εβδομάδα. Μπορεί και σε όλα τα μέτωπα αυτά. Πιστεύω θα είναι μια πιο συναρπαστική εβδομάδα, η επόμενη, για την ΑΕΚ. Και αύριο στην Τρίπολη το πρωί και στην Καλαμάτα το βράδυ θα είναι οι δύο πρώτοι σταθμοί του τροπέου του πρωταθλητή, που η ΑΕΚ φροντίζει να πάει σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φιλάθλους ΑΕΚ, στην επαρχία, στα νησιά, αλλά και στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Και αύριο το απόγευμα στην Καλαμάτα θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος και μπορεί και από εκεί να προκύψει κάτι ενδιαφέρον. Αυτά.
0: Έχουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα ενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στην Ελβετία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη, μία ημέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικοί πυράβλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η συμφωνία ορίζει μία περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
8: Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
8: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις.

0: Όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε τα 16 λεπτά μετά τις 3. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Κεριτζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ενότητας των πήγων της κορυφαίας. Μιλάρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των Ήμων και επιλογή της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανότσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι κάνουμε, ξεκινάω.
1: Ξεκινάς. Έχεις και τη μοίρα του λέοντος πάλι, βλέπω ναι. Στα μηνύματα.
0: Μια ερώτηση και για τους τρεις. Πείτε τους αγαπημένους σας προορισμούς για το καλοκαίρι. Εγώ τώρα, παιδιά, έναν έχω εκεί που πηγαίνω χρόνια. Στο κορυφαίο νησί της Άνδρου. Δεν ξέρω τι άλλα παιδιά τι θα πούνε.
1: Άνδρο, όλοι ναι. Μου έχουν πει πολύ καλό. Για άλλα δεν έχω πάει ποτέ.
0: Σούπερ, φιλέ.
1: Ναι.
0: Ναι. Για πες.
1: Εγώ τα τελευταία χρόνια πάω Καλαμάτα και είναι πολύ ωραία. Αλλά...
0: Μου έχουν πει για την Καλαμάτα ότι είναι πολύ ωραία.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Όχι. Έχω αλήθεια. Πάει παλιά.
1: Έλα.
0: Ο Δεσίλας πάει συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία. Αλλά εγώ πάντα μ' αρέσουν προορισμοί που είναι πάντως εξωτερικού. Να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή.
1: Εξωτερικού γενικότερα.
0: Έχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Η Ιταλία μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ιταλία, Ρώμη, ε.
1: Ρώμη, καλά, εντάξει, φοβερή Ρώμη, αλλά γενικότερα.
2: Αυτά που είμαι Μαραθιανός και τρίβει τα χέρια του τώρα.
1: Ό,τι έχει.
2: Δεν λένε για μένα και αυτοί κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε Στέφανο για το κόψι. Δεν έχουμε Στέφανο στο.
1: Θα πει τώρα ο Μαραθιανός που έχει γίνει. Δηλαδή έχει πάει περισσότερα ταξίδια, τον έχει στην Κυμπλέτσα. Εντάξει, να λέμε τώρα.
0: Αλλά έχει ένα δίκιο τώρα. Αυτή εδώ η ερώτηση είναι στημένη.
2: Ήταν, ναι, ήταν.
0: Πρέπει να έχει στείλει ο άλλος από μέσα, να ξέρεις. Και έτσι ολοκλήρωσε εσύ το.
2: Εγώ. Το παζλ. Κρήτη.
0: Κρήτη, ε.
2: Νότια Κρήτη είναι το αγαπημένο μου. Πολλά χρόνια.
1: Κρήτη δεν έχω πάει ποτέ.
2: Εντάξει, είναι πολλά μέρη. Και έξω που λέει ο Γιώργος. Είναι ωραία γενικά. Ωραία. Όπου μπορείς να πηγαίνεις, καλά είναι.
0: Απλά να συμπληρώσω για να αποφευχθούν όποιες παρεξηγήσεις και με τη βάση και αυτά που είπε και ο Γιώργος και ο Κέτσε. Ότι εμείς αναφερόμαστε, φίλε μου, καλέ Γιώργο Μαραθιανέ, που έστειλε στο μήνυμα, για τους αγαπημένους προορισμούς το λίγο χρόνο που έχουμε να πάμε το καλοκαίρι.
2: Διακοπών, ακριβώς.
0: Εσύ κάνεις τουρισμό όλο το χειμώνα. Αυτό δεν πάμε να συγκριθούμε. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Πάμε παρακάτω. Το παιχνίδι λέει με την πάξη, φίλε μου, μάθετε να μην απαξιώνετε ομάδες. Η πάξη είναι η τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας. Έτσι, στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Και το διεκδίκησε μέχρι τέλους. Το διεκδίκησε με τη Φερεντσβάρος. Πέρασε και την Τέμπρισεν γιατί ο Νουί πέστη που είναι ιστορικές ομάδες. Έτσι. Δεν είναι με τους πάξους στο μάτς, είναι με την πάξη. Αν θα γίνει στη Λεωφόρο, να πάμε τη Λεωφόρα. Όχι, θα γίνει στο ΑΚΑ. Στη Λεωφόρο θα γίνει το φιλικό. Αλλά έτσι και αλλιώς επίσημο μάτς στη Λεωφόρο θα γίνει. Και με την Κυφσιά φέτος πιστεύω και θα γίνει και άλλο. Θα γίνει και άλλο επίσημο παιχνίδι. Καλησπέρα, Σβιντέσκι. Αγοράστηκε 1,9 εκατομμύρια. Έπαιξε τόσο χάλιο ώστε να πουληθεί με τα μισά λεφτά, τόσο πίσω πήγε η καριέρα του. Χρηματιστηριακή αξία 4,5. Έβαλε πολλά γκολ στο Europa. Καλά, έχει χρηματιστηριακή αξία που λείπει στο transfer. Δεν παίζουν κανένα ρόλο. Δεν έσκησε ο Σβιντέσκι. Ήταν τίμιο, αλλά δεν έσκησε. Δεν ανέβασε δηλαδή την χρηματιστηριακή του αξία. Θα την ανέβαζε εάν ήταν βασικό στον Παναθηναϊκό και είχε κάνει ωραία πράγματα. Δεν ήταν βασικό.
1: Και είναι και όποια ομάδα έρχεται και ενδιαφέρον, ναι. Έτσι. Η Βίτσεβ τώρα πόσα χρήματα θα μπορεί να εξοδέψει.
0: Από τη στιγμή που δεν τον υπολογίζει η ομάδα, το γεγονός ότι παίρνει ένα δεδομένα και άλλα 3-4 εκατοστάρικα με εφικτά μπόνους στόχων είναι πολύ σημαντικό από το να τον χάσει ελεύθερο. Τάσο, το transfer market, πάμε πάλι με το transfer market. Τύχει τον Κρίστεσεν να μην έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που έχει το φλεβάρι μετά από εγχείρηση στο γόνατο. Πώς να πιστέψουμε ότι οι εξετάσεις του θα βγουν καλές. Ο Κρίστεσεν, φίλε μου, πέρα από το γόνατο, είχε και ένα κατάγμα στο ζυγματικό. Που τον πήγε πολύ πίσω, που αυτό δεν λέει κάτι. Δεν είναι ανάγκη να πιστέψει κάτι. Ο Παναθηναϊκός θα τον περάσει από ξενυχτιστικό έλεγχο ιατρικών εξετάσεων. Αν δει ότι έχει θέμα, δεν θα τον αποκτήσει. Αν δει ότι δεν υπάρχει θέμα, θα τον αποκτήσει. Αυτό θα γίνει. Δεν πρέπει να τον πάρει έτσι. Σε καμία περίπτωση. Κύριε Νικολογιάννη, η ΠΑΕ μέσω του γραφείου τύπου δήλωσε το αμίμητο πω οι παίκτες του Παναθηναϊκού αρχίζουν να μαθαίνουν από την πρώτη μέρα τη φιλοσοφία του Δανού. Μην υποτιμούμε την νοημοσύνη μας. Ποια ΠΑΕ και ποιο γραφείο τύπου, γιατί αυτό μου φαίνεται σαν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αν έστω στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν γίνει αυτό που γράφεις, δεν ξέρω πού αναφέρεσαι. Καμία δήλωση δεν γίνει τέτοια, ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού αρχίζουν να μαθαίνουν από την πρώτη μέρα τη φιλοσοφία του Δανού. Αν θες να γράψεις ένα σενάριο με επιστημονική φαντασία, μπορεί να τη γράφεις. Αλλά το θέμα είναι ότι στέλνεις κάτι το οποίο δεν έχει καμία δόση αλήθειας. Έτσι. Μην υποτιμάς εσύ την νοημοσύνη μας, μεταφέροντας πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αυτή είναι η απάντησή μου. Η Μιχάλη για την κατάσταση υγείας του ανθρώπου που ήθελε να τραυματιστεί στο Βοτανικό, το είπα, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Είδες, Τάσο, που σου είχα πει το φιλικό πριν να το πεις εσύ. Άμα περιμένουμε να αναρωτηθούμε από εσάς, σωθήκαμε. Εντάξει, φίλο μου, μην ακούς. Άμα είναι έτσι, ποιος ο λόγος να ακούς, φίλε. Αφού δεν σε ικανοποιούμε με αυτά, με την μέρα σου κάνουμε, δεν είναι υποχρεωμένο, το αλλάζεις το ραδιόφωνο, ακούς κάτι άλλο. Το ήξερε στο φιλικό με τον Άγιαξ, οκ. Okay. Μια λεπτομέρεια δεν ήξερε, όμως δεν έχει υπογράψει ο Άγιαξ. Και δεν ξέρει κι άλλες δύο λεπτομέρειες. Τα φιλικά που ανακοινώθηκαν για εδώ ήταν με άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε στην Κοπεχάγη να παίξει. Έλειπε αυτή η υπογραφή που έλειπε και από το, μας, το φιλικό με τον Άγιαξ. Χάλασε το μάζο με την Κοπεχάγη, με τον Άγιαξ δεν χάλασε. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ δεν πρόκειται εδώ να κάθομαι να λέω στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν έχουν φιξαριστεί με υπογραφές. Για να προλάβω και να πω, α, το είπαμε. Δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα με απασχολεί η σωστή ενημέρωση. Ο κόσμος να ξέρει ότι αυτό που λέω θα γίνει ως επιτοπλίστων. Δηλαδή θα έχει πολλές πιθανότητες να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, από εκεί πέρα, από τη στιγμή που δεν ενημερώνει σωστά, μπορεί να μην ακούς. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν υποχρεώνει κανείς. Ισχύει ότι τα έργα στο Βοτανικό έχουν σταματήσει λόγω ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κάνει τρεις ιδιοκτήτες μεταφορικών εταιριών που έχουν μάντρες εκεί. Όχι, Μιχάλη μου, δεν ισχύει καμία σχέση. Τα έργα στο Βοτανικό έχουν σταματήσει λόγω του ατυχήματος, έτσι, του ανθρώπου, ο οποίος χαροπαλεύει. Θα πάρουν κάποια μέτρα ασφαλείας αυτή η φορά, προσπαθούν λίγο καλύτερα και θα συνεχίσουν τα έργα, ξέρω εγώ, σε μια εβδομάδα θα δούμε. Αν θα υπάρχει ανταλλαγή παιχτών στη μεταγραφή Τσάπρα, πιστεύω μεγάλο ποσοστό μεταπόληση θα υπάρχει περισσότερο. Ανταλλαγή παιχτών δεν ξέρω. Τάσο, καλησπέρα. Κοτσόλιος, Καμαράδα, τελειώνει. Βγήκε η λευκός καπνός από τις καμινάδες στα Λεροά. Είναι δυστροπλάνος, σύριαλ έγινε. Δεν καταλαβαίνω το ύφος της ερώτησης και την Κοτσόλιο Καμαράδα. Αυτό που μπορώ να σου πω, Μιχάλη μου, είναι ότι ο Στέφανος Κοτσόλιος έχει πολύ μεγάλη συμβολή στο να τελειώσει μια μεταγραφή η οποία είχε σοβαρές εμβολίες πριν από λίγο καιρό. Είμαστε κοντά στο να τελειώσει. Ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα, πιθανότατα σήμερα. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να ξεπεραστούν και αυτές για να μιλάμε για οριστική μεταγραφή του Καμαρά. Πιθανότατα εκτός απρόπτου αυτό θα γίνει αύριο. Τάσο, να αποκλειστούμε τώρα από την Πάξη, λες να φέρουμε τον Λουτσέσκου μετά. Δεν σκέφτομαι αρνητικά. Σκέφτομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα την περάσει την Πάξη και νομίζω ότι χτυπάω ξύλο ακόμα και στραβή να γίνει. Θα υπάρχει για το συγκεκριμένο προπονητή θέληση για να στηριχθεί. Τάσο, δεν υπάρχουν καλύτεροι τερματοφύλακες από τον Βλαχοδήμο. Ο άνθρωπος δεν θέλει να γυρίσει, μήπως πρέπει επιτέλους να το τραφούμε σε άλλους. Το είπα και στον πρόλογο ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει άλλους. Ένα όνομα που έχει βγει σήμερα από την Ισπανία και το οποίο έχει προταθεί και παίζει είναι του Πένια. Έτσι. Το τερματοφύλακα που ανήκει στην Μπαρσελόνα και έπαιξε δανεικό στην Έλτσε. Αλλά δεν είναι μοναδικό, είναι και άλλοι. Οπότε έχει ήδη στραφεί σε άλλους. Πες αλήθεια, κάθε χρόνο περιμένεις την προετοιμασία της ομάδας πώς και πώς για να δεις την καινούργια γκάφα θα κάνει ο Δεσίλας. Όχι, φίλε μου, περιμένω την προετοιμασία. Ο Δεσίλας γκάφες κάνει την καθημερινότητά του πλέον. Δεν είναι. Δεν είναι και να παίζουμε περιμένω την προετοιμασία. Που θα παίζω τα φιλικά σε κανένα τηλεόραση στο Sky. Στο Sky θα μεταδοθούν όλα τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως ξέρω, τα προγραμματικά. Τα διαρκεία σου μου λέτε πώς έχουν πουληθεί 6-7 κάπου εκεί. Με Τσιριβέγια, Πάλμερ, Τσέρνι, Γετβάη, τι γίνεται. Γετβάη έχει άδεια, δεν υπολογίζεται, ψάχνει ομάδα. Τσιριβέγια, Πάλμερ ακολουθούν κανονικά την αποστολή. Έχω την αίσθηση ότι ο Πάλμερ μέχρι το τέλος του Αυγούστου το αργότερο θα έχει αποχωρήσει. Ο Τσέρνι υπολογίζεται, όχι μόνο υπολογίζεται από τον προπονητή, αλλά είναι ένας από τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει. Μπορώ να σου το πω αυτό. Για το Κράτη αμυντικό του Όφη και τον Χριστογιώργο ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός. Όχι. Ούτε για το Κράτη αμυντικό του Όφη, ούτε για τον Χριστογιώργο ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός. Για τον τερματοφύλακα είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός επέκτηνε το δανεισμό του Τσάβες και πάει να πάρει βασικό τερματοφύλακα από το εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό, απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τα μηνύματα με τον κύριο Τσανάκα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αρχικά διαφημιστικό μήνυμα και θα συνεχίσουμε. Ψάχνεις το premium σε εξωτερική θερμομόνωση, βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Ιζωμά Θερμοσύστημα Premium, με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων σε έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφετούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι premium, δεν μπορεί παρά να είναι premium, με συγχωρείτε. Ιζωμάτ Θερμοσύστημα Premium, το premium σε εξωτερική θερμομόνωση. Ξεκινάμε ένα μήνυμα για το Μουντιάλ, για ένα φίλο που θέλει να κράξει τους Πορτογάλους. Και λέει, τον προπονητή της Πορτογαλίας τον διάλεξε η εκεί ομοσπονδία ως την καλύτερη επιλογή ή γιατί δέχθηκε να είναι προπονητής του Ρονάλντο.
0: Κάτσε ρε φίλε, στο Βέλγιο δεν ήταν αυτός.
1: Ναι, στο Βέλγιο.
0: Δεν, δεν πήγε καλά στο Βέλγιο.
1: Είχε φτιάξει πολύ ωραία ομάδα στο Βέλγιο.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Πάντως, εγώ την Πορτογαλία κάτι φιλικά την είχα δει. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ήταν προχθές.
1: Πάντως για να σιγοντάρω το φίλο, παρότι είναι καλός προπονητής ο Μαρτίνεθ, συζητάει με την Αλ Νάσερ να πάει προπονητής. Λοιπόν. Γιώργο, ας πούμε κάτι και κάτι σημαντικό. Πότε θα βγουν οι δεύτερη και τρίτη εμφάνιση, σύντομα, φίλοι μου. Θα βγουν και οι δεύτερη και τρίτη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Σύντομα οι εμφανίσεις, με διάστημα κάποιων ημερών. Και σύντομα θα ανακοινωθούν και όλα τα φιλικά. Έχουμε μάθει τα τρία από τα έξι. Με τη Φορτούνα Σιτάρτ, με τη Ράκοφ και με την Αλκμαρ. Ως τώρα είναι τα τρία από τα έξι. Ακουγόταν ότι ένα μπορεί να είναι και με τον Άγιαξ, θα το δούμε. Αλλά παιδιά, να πέσουν υπογραφές, αυτό που λέει και ο Τάσος, να έρθουν και σε μένα μηνύματα για τα φιλικά. Πρώτα, δεν γίνεται να τα φιλικά να ανακοινώνονται χωρίς να υπογράψουν, γιατί ξαφνικά μπορεί να αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα και να τρέχουμε. Γιώργο, τι γίνεται με Στάμενης? Με Στάμενης, παιδιά, τίποτα, τον είχαμε και έφυγε. Με τον Εσμαήλοβιτς, λογικά θα εννοείς, φίλε μου. Είναι μια περίοδος που ο Ολυμπιακός την έχει δουλέψει καλά, την πλησιάζει για να την ολοκληρώσει. Αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι λογικά μέχρι το Σάββατο, άντε βαριά ως Κυριακή, θα ολοκληρωθεί πιθανότατα θετικά. Νομίζω πως ο Σμαϊλόβιτς θα είναι μία από τις κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και μετά οι δύο επόμενες που δουλεύει πάρα πολύ εντατικά είναι του Στάνιτς και του... κόλλησε το μυαλό μου... του Καντιού. Δουλεύει πάρα πολύ εντατικά είναι του Στάνιτς και του... κόλλησε το μυαλό μου του Καντιού.

0: Αλλά ναι, προφανώς έχει κάνει τεράστια προσφορά του σε όλα τα τμήματα. Εκτός του ποδοσφαιρικού, με το οποίο έχει κατακτήσει 19 τρόπαια, έχει και 150 κούπες περίπου με τον Εραστέχνη, επειδή έχει βοηθήσει σαν βασικός χρηματοδότης. Καλησπέρα Γιώργο, ακούμε για ελληνοποίηση στο ρόστερ. Λέει, Έλληνες δεν βλέπω να έρχονται. Πώς το βλέπεις, έρθει κάποιος εκτός Φορτούνης? Ευχαριστώ, Βασίλης από τη Βούλα. Βασίλη μου, ελληνοποίηση που λες. Εγώ έχω πει ότι θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι 2-3 Έλληνες σίγουρα. Τώρα την ελληνοποίηση πώς την εννοείς, άμα περιμένεις να παίζουν 7 Έλληνες στην εντεκάδα, να μην το περιμένεις, δεν το βλέπω. Σε καμία ελληνική ομάδα δεν το βλέπω. Και δεν με ενοχλεί και ιδιαίτερα να είναι περισσότεροι ξένοι από τους Έλληνες, αλλά ότι χρειάζεται Έλληνες, χρειάζεται ο Ολυμπιακός να πάρει. Θα πάρει 2 Έλληνες ακόμα ο Ολυμπιακός. Και πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι 2 Έλληνες που θα πάρει. Ακούστηκε το όνομα του Χριστογιώργου, ας πούμε, για τερματοφύλακα. Εγώ δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει το παραμικρό για τον Χριστογιώργο. Το ότι είναι σε μια λίστα με Έλληνες ποδοσφαιριστές που θα δει ο Ολυμπιακός για ποιος θα κάνει κίνηση, οκ. Okay. Αλλά το να έχει κάνει κίνηση, το να είναι κοντά να τον πάρει, οτιδήποτε σχετικό, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με τον Χριστογιώργο. Βγήκε πάλι το όνομά του, δεν ξέρω γιατί, πώς προέκυψε πάλι. Είναι μια περίπτωση που την έχει, όπως είπα, στη λίστα με τους Έλληνες ο Ολυμπιακός, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα για άλλους Έλληνες θα δούμε. Θα δούμε, παιδιά. Δηλαδή, στο αριστερό άκρο της άμυνας θα μπορούσε να γίνει κάτι. Αν δεν γίνει, που αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός ούτε με τον Γιαννούλη, αν δεν γινόταν κάτι άλλο, να επανερχόταν ο Γιαννούλης, θα έβλεπα μετά ο Ολυμπιακός ή να ασχολείται με τον Βίχο ή με τον Λυκογιάννη. Με έναν από αυτούς. Υπάρχουν και παίκτες που θα πάνε στην προετοιμασία από τη Β' ομάδα. Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που να είναι και σε τέτοιο επίπεδο, βέβαια. Ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ένας παίχτης, πώς λέγεται, που είναι στη Φροζινόνε, που κέρδισε για την άλλη φέτος, ο Κουτσουπιάς είναι. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, χαφ. Αλλά ούτε αυτός αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ως Έλληνας. Γιατί έχει στο εξωτερικό μάθει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, παλεύεις να πάρεις παίχτη, λέτε, σε Άντερφιόρντ, καταλαβαίνεις τι θα δουν τα μάτια μας και φέτος. Τι σημαίνει, παιδιά, τι είναι της Άντερφιόρντ? Και ο Χάλαντ ήταν στην Πρίνε, ήταν, και μετά στη Μόλντε, και από εκεί τον πήρε, ναι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Όταν πάει να πάρει παίχτη ομάδα που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω, με καλό βιογραφικό, είναι παλέμαχος. Όταν πάει να πάρει κάποιον άλλον, είναι παίχτη που τον ξέρει η μάνα του. Πάει να πάρει κάποιον άλλον. Δεν είναι παίχτη σκάουτινγκ, ήρθε από μάνατζερ. Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα όρια, εσείς, τι θέλετε, για να γίνεται το όλο θέμα. Λοιπόν, η όλη κουβέντα. Όλο μου φαλέ πληροφορίες πουλάς, μάλλον σου επιβάλλουν να λες, δεν έχουμε ανάγκη από ειδήσεις και όχι παραπληροφόρηση. Δεν καταλαβαίνω ποια παραπληροφόρηση λες για τους παίχτες, αυτούς που ασχολείται ο Ολυμπιακός. Αυτά. Και έτσι. Προλαβαίνει λίγο για 2-3 λεπτά και να συνεχίσει και μετά, εννοείται.
1: Ένα φίλο λέει: ακούγεται και το πατέ σύστη Βαγιακάτα, αν έχω γνώμη. Έχω γνώμη, αλλά δεν βλέπω. Το βλέπω δύσκολο να υπάρχει ενδιαφέρον σεκ. Είναι ένα καλό παίχτη, αμυντικό χάφ, ψηλό, σε ένα στυλ που δεν υπάρχει τέτοιο παίχτη στην ΑΕΚ και δεν ξέρω αν θέλει η ΑΕΚ τέτοιο παίχτη. Πιστεύω δεν θέλει ο Νίκολιτς. Επίση μπορεί να παίξει και center back. Είχε παίξει τη ρεβάνς από ένα σημείο και μετά και πήγε και πολύ καλά. Νομίζω είναι καλός παίκτης, αλλά η ΑΕΚ θέλει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πιέσει η ΑΕΚ να αλλάξει ο νόμος για τα πλέξιγκλας και αρκεί να ορθίσουν στο πέταλο. Δίνουμε λεφτά και πολλοί κόσμοι δυσκολεύονται αρκετά να παρακολουθήσει. Καχάς δεν υπάρχουν πλέξιγκλας, υπάρχουν τζάμια. Πλέξιγκλας υπάρχουν μόνο στα δύο πέταλα. Και η ΑΕΚ ασχολείται με αυτό το θέμα από τότε που άνοιξε το γήπεδο. Δεν είναι τόσο απλό να αλλάξει ο νόμος. Αλήθεια τώρα, λέει ένας φίλος, είναι η ερωτήση που έκανε στον Αλεξίου. Η ΑΕΚ καίγεται, λέει, και του λες πώς θα είναι το χάντμπολ του χρόνου. Δηλαδή, πώς θα είναι, θα χάσουμε κλασικά στους τελικούς. Καταρχάς, για το τελευταίο θα πω, μακάρι να ξαναπάει για τελικό του χρόνου. Γιατί φέτος παραλίγο να. Όταν έγινε τον μπράφ εκεί με τον Παπασταμάτη, παραλίγο να βγει από το πρωτάθλημα. Το ότι φτιάχτηκε η ομάδα και ανέλαβε και ο Λιόπουλος να καλύψει τα έξοδα της νέας ομάδας που φτιάχτηκε στη μέση της σεζόν, επειδή οι προηγούμενοι βάρεσαν κανόνι. Για γνωστούς λόγους, τέλος πάντων, έχουμε ξαναπεί ότι ο κ. Παπασταμάτης έχει προσφέρει πάρα πολλά. Okay, εδώ έχει κάποιες δυσκολίες με τις δουλειές του, ο άνθρωπος, φυσιολογικό. Και φυσικά με ενδιαφέρει το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ. Και γι' αυτό ρώτησα.

0: Ρώτησα και για την αθλητική αναγνώριση για όλο αυτό το αστείο θέμα που είχε προκύψει. Το οποίο και αυτό έληξε, αλλά για πάρα πολύ καιρό και απασχόλησε και το εκμεταλλεύτηκαν και πάρα πολύ για να κάνουν σπέκουλα. Μετά ένα φίλο λέει: έφυγε ολόκληρο Μπάρλο, ποιο είναι ο Αλεξίου και κάθεται σε αυτή την εθνική. Τι σχέση έχει τώρα ο Μπάρλο, φίλε, με τον Αλεξίου? Ο Μπάρλο καταρχά ήταν. Έγινε ΠΑΕ, ήταν πρόεδρο του στο ποδόσφαιρο. Τι σχέση έχει με την εθνική? Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο με αυτά που λε. Και ο Αλεξίου είναι εκεί με ψήφου. Αν θέλει κάποιο άλλο να πάει, μπορεί να πάει. Επίση, αν θέλει ο κύριο Ηλιόπουλο, ξέρω εγώ, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια καλή σχέση, μια καλή συνεργασία και πιστεύω αυτό είναι το πιο βασικό για μένα. Να υπάρχει αγαστή σχέση ΠΑΕ και ερασιτεχνικής. Και αυτό υπάρχει. Είμαι εντάξει, δεν πρέπει να παρατηθεί μετά όπως έχουν γίνει. Μετά το διάλειμμα, στείλε μου να μου πεις τι έχουν γίνει για να σου πω τη γνώμη μου. Πώς πάνε τα διαρκείας μέχρι τώρα? Πολύ καλά από ό,τι ξέρω. Πότε ανοίγουν ελεύθερες θύρες? Νομίζω 19 τελειώνουν τα δικαίωμα και μετά από λίγες μέρες θα ανοίξουν. Ακριβώς δεν ξέρω. Αυτά.
1: Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Τέτα τέτ με τους Γιάκομ Νίστρουπ και Στέφανο Κοτσόλη είχε σήμερα ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο Κοροπή. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα. Φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου θα δώσουν στην Ολλανδία οι πράσινοι. Ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον Καλάμπρια, πολυτιμότερο στη σεζόν ψηφίστηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μέχρι και το 2028 θα παραμείνει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και θα σας απομένει μόνο η ανακοίνωση για την ανανέωση του συμβολαίου του. Στην απόκτηση ποιοτικού μέσου έχει ρίξει το βάρος η Ένωση την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις. Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη στοίχημα Super League αναδείχθηκε ο Πινέδα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μάριο Πούσιτς αναμένεται να διεκδικηθεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά. Για οριστική συμφωνία, Δυνάμο Κιέβου και Τζιόρα κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Σμαϊλόβιτς, καθώς η Ερυθρόλευκη είναι κοντά σε συμφωνία με τη Σάντερφιλντ, ενώ υπάρχει αισιοδοξία και για τον Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς οι Πειραιώτες που περιμένουν την οριστική απάντηση του Μόρμαλος, ενώ παρακολουθούν και την περίπτωση του 24χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ της Λίλ, Θιάγκο Σάντος. Την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από το ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ της ομάδας, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Φιλικό με τον Πανσεραϊκό θα δώσουν στις 5 Αυγούστου η Θεσσαλονίκη. Νέα δεδομένα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό, άκτορα αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως ανέφερε στο Big Wins Sport FM, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος έχει επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού team σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Χαρούμενος και ευγνώμων που θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, δήλωσε ο Νίκ Καλάθης. Έχουμε μπροστά μια σημαντική σεζόν στο EuroCup. Μεγάλος στόχος είναι να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, αλλά αυτό θα γίνει βήμα-βήμα, τόνισε ο 37χρονος γκάρντ. Σε απολογισμό της φετινής σεζόν αλλά και των δυσκολιών που πέρασε η ερασιτεχνική ΑΕΚ, προχώρησε ο πρόεδρος της Αλέξης Αλεξίου σε συνέντευξη τύπου. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Ηλιόπουλος έχει δείξει έμπρακτη στήριξη για τον αθλητισμό. Μακάρι να υπάρξει κάποιος υγιής επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει, τόνισε μεταξύ άλλων. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ουκρανό ακραίο Δημήτριο Γιάντσουκ ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Το πρόγραμμα του δευτέρου ομίλου Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη στις 10 και Καναδάς Κατάρ στη 1 τα μεσάνυχτα. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Παίκτη τη Ρεάλ Μαδρίτη είναι και επίσημο Ιμπραχήμ Κονατέ, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αποχώρησε από τη Λίβερπουλ μετά από μια πενταετία υπέγραψη στη Βασίλισσα συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ισπανία μέχρι το 2030. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters, 7 λεπτά μετά τις 5. Κώστας Κεζόγλου, Γιώργος Ανάρχης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής συνόδου στον Big News Sport FM. Στέφανος Παλουότολο. Έτσι. Γιατί ρε φίλε, τη χάλασε. Στην ρύθμιση των έχουν και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνο Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ποιος έχει ξηρά για μηνύματα.
1: Ο Κέτσε ήταν, να μην συνεχίσει λίγο ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν προλάβε πολύ.
0: Ποιος κάνα μήνυμα ρε Κέτσε. Βάλει λίγο πλάτη.
1: Θα στήσουμε λίγο στη γωνία, ε.
0: Βάλει λίγο πλάτη, ρε φίλε.
2: Θέλω να πω από τρεις καλοκαιρινούς, από τρεις προορισμούς εκτός Ελλάδος.
1: Αφού είναι.
2: Για να ξεκινήσει, γιατί τώρα είναι και ο Στέφανος.
0: Λοιπόν, πρέπει να ρωτήσουμε μέσα. Ο υπουργός μέσα που είναι τώρα.
2: Αν προτείνει τίποτα, ναι.
0: Βέβαια, ο υπουργός ξέρει. Ο υπουργός τουρισμού ξέρει.
2: Ναι. Λοιπόν. Γνωρίζω, λέει, αναρωτήθηκε σήμερα Αλεξή, γιατί δεν μπορούμε να γραφτούμε σήμερα με τα 50 ευρώ μέλη. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, γνωρίζω, αναρωτήθηκε σήμερα Αλεξή, γιατί δεν μπορούμε να γραφτούμε σήμερα με τα 50 ευρώ κάρτα φίλου σαν μέλη και να έχουμε δικαίωμα ψήφου και αν θα αλλάξει αυτό. Όχι, να σου πω, αλήθεια, δεν ρωτήθηκε γι' αυτό, φίλε μου, αλλά δεν ξέρω. Μίλησε για τα μέλη, για τη διαδικασία του να γραφτείς μέλος, αλλά όχι για το συγκεκριμένο με την κάρτα φίλου. Παίχτες μας είναι απλήρωτοι, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Αθλήματα γίνονται για να γίνονται, βλέπε πόλο. Το πόλο δεν έγινε ακριβώς για να γίνει, φίλε μου. Το πόλο είχαν αναλάβει δύο παιδιά οι οποίοι βάλαν και χρήματα από την τσέπη τους και αυτά. Εντάξει, κάποια στιγμή κουράστηκαν, δεν μπόρεσαν. Ένα βασικό που έγινε, δεν μπόρεσαν να βρουν κάποια πισίνα έτσι που να υπάρχει, που να μπορεί να είναι μόνιμα εκεί η ΑΕΚ. Οπότε να έχει και κάποια έσοδα από παιδιά, ξέρεις, που θα μαθαίνουν κολύμπι και αυτά. Και κάποια στιγμή αποχώρησαν και γι' αυτό το τμήμα Πόλο ουσιαστικά έμεινε για να μείνει έτσι να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι σύντομα δεν θα υπάρχει το τμήμα Πόλο, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν έγινε για να γίνει. Αν θυμάσαι, είχε πάει και Final Four κυπέλου, είχε παίξει και Ευρώπη. Δηλαδή δεν ήταν. Από εκεί πέρα μετά δεν μπορούσε να στηριχθεί, αλλά η αλήθεια είναι αυτό. Βόλεϊ άλλαξε όνομα, δεν έχει αλλάξει κανένα όνομα. Φίλε μου, ΑΕΚ λέγεται ο ΑΕΚ στο Βόλεϊ. Και ΑΕΚ θα είναι. Και ως ΑΕΚ πιστεύω κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Α1, αφού τώρα έχει περιοριστεί και το χρέος, το οποίο βρήκε η διοίκηση Αλεξίου και το έχει μειώσει κατά 2/3, να επιστρέψει πάλι στην Α1. Για πόσους τίτλους έχασε η ΑΕΚ, λέει ένα τσουβάλι. Εντάξει, έχασε τίτλους, αλλά δεν ήταν εκεί ποτέ η ΑΕΚ. Δεν σάρωνε εκεί ποτέ στους τίτλους, να σου πω την αλήθεια. Έτσι νομίζω. Δεν είχε. Και όταν ιδίως όταν ανέλαβε αυτή η διοίκηση, η κατάσταση ήταν τραγική. Όχι. Θυμάσαι, στο Βόλιο είχε έρθει ένας Λαζόπουλος, πώς το λέγανε αυτόν. Είχε. Εντάξει, λαγούς με τραχύλια, έκανε μεταγραφές αυτά. Μετά. Και ευτυχώς βρέθηκε τότε ο Παπασταμάτης και το τμήμα Χάντμπολ έφερε πολλές χαρές στην ομάδα. Εντάξει. Και σίγουρα τίτλους θα χάσει γιατί υπάρχουν και οι ανταγωνιστές. Δεν είναι μόνη της η ΑΕΚ. Αλλά και πέρυσι πήρε 11 τίτλους. Δεν είναι λίγοι. Η αλήθεια είναι στην προηγούμενη σεζόν. Εντάξει, φέτος πήρε λιγότερους. Γιατί υπήρχαν και αυτά τα θέματα με το Χάντμπολ. Παρότι πήγε στους τελικούς, δεν κατάφερε να πάρει τους τίτλους. Τα λεφτά μας. Φίλε, σήμερα αν διαβάσει συνέντευξη, θα δεις που πήγαν, που πάνε τα λεφτά κτλ. Σε ό,τι αφορά τους ολιγμούς, λέω και πάλι ότι όπως είπε και ο Αλεξίου, έγιναν έλεγχοι. Έτσι κι αλλιώς γίνονται συνέχεια καταγγελίες από δίθεν εκτζίδες που ενδιαφέρονται. Οπότε οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί που γίνονται στην ΑΕΚ. Αλλά κάθε χρόνο οι ομάδες, τα αεραστεχνικά σωματεία, συγγνώμη, είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να ενημερώνουν που πάνε τα χρήματα. Οπότε μπορεί να ελέγξει. Okay. Απλά. Έχω κάνει δωρεά στο μουσείο. Πώς μπορώ να μάθω αν το έχουν εκθέσει ώστε να το βρω όταν πάω. Θα πας στο μουσείο και θα ρωτήσεις, φίλε μου. Πιστεύω θα βρεις άκρη. Τώρα δεν μπορώ να σου πω από πού θα το πάθεις αλλού. Όταν έκανες τη διαδικασία, σίγουρα με κάποιον άνθρωπο μίλησες, μπορείς να μιλήσεις με τον ίδιο. Αυτός ο κοντός Αργεντίνος Κέτσε μου έχει διαλύσει το παιδί. Τα παιδικά μου όνειρα, συγγνώμη, δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Εντάξει, 6 Μουντιάλ, πόσα να είναι, ρε φίλε. Αργολίδα θα έρθει το κύπελο, βεβαίως, φίλε μου. Ναύπλιο και στη Νέα Κύο, στην προσφυγική Νέα Κύο.
1: Να συμπληρώσω και έτσι, συγγνώμη πάντως, πάνω σε αυτό που είπε για το Μέση, ότι μας τα σημάδεψε, δεν μας τα διέλυσε.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί να το είπε και αυτός με την καλή έννοια.
1: Ναι, με την καλή έννοια.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Είπες τελικά χρόνια πολλά στο Σαχαμπό από μένα. Ο φίλε δεν τον βρήκα, αλλά θα το τα μεταφέρω μέσω των απεσταλμένων στην Ολλανδία, στην προετοιμασία. Αυτά, παιδιά.
0: Πάλι εγώ.
1: Αφού κάναμε τον κύκλο μας.
0: Λέτε, ρε, παιδιά. Τι γίνεται. Λοιπόν. Τάσο, νομίζω το ατύχημα στο Βοτανικό θα αποδειχθεί καθοριστικό γιατί μία έγκυρη επηρεάτηση του έργου εντός του καλοκαιριού 2027. Ευχές για να μην σενάρουν στο παιδί, λέει ο Γιώργος. Φίλε μου, Γιώργο, ειλικρινά σου μιλάω, δεν με απασχολεί καθόλου το αν θα καθυστερήσει το έργο. Με απασχολεί η υγεία του παιδιού. Αυτό πρέπει να μας νοιάζει τώρα. Το αν θα είναι μετά από 6 μήνες έτοιμο το γήπεδο, δεν γίνεται κάτι. Το να χαθεί μια ζωή όμως είναι τραγικό. Τάσο, μήπως να πάρουμε ένα τηλέφωνο το Μέγα Μπιέλσα για να βάλει τον Μπελίστρι να παίξει τα επόμενα παιχνίδια της Ρουγκάη στο Μουντιάλ. Δεν το έχω το τηλέφωνο του, ρε Μιχάλη. Άμα το έχεις εσύ, στείλου κανένα μήνυμα. Έχω μια πορεία ισοκό. Πώς ήρθε ο δανεικός πριν 6 μήνες και τώρα δεν υπολογίζεται? Δανεικός δεν ήρθε. Έτσι, 6-1. Δεν ήταν τότε ο Κοτσόλης και ο Κορώνας στην ομάδα? Κύριμα του Σουβαλιάς μου, που και τον αρχηγό της Εθνικής. Δεν καταλαβαίνω με σάκες τι λες. Τα έχεις μπλέξει όλα. Ο Σοκό ήρθε γιατί τον ήθελε ο Μπενίτεθ. Η εισήγηση του Μπαλτίνη και τον ήθελε ο Μπενίτεθ. Ο Κοτσόλης δεν τον ήθελε τον Σοκό. Αλλά δέχθηκε την εισήγηση του προπονητή. Για τον αρχηγό της Εθνικής την άποψή μου την έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλό είναι όμως τώρα που τον θυμηθήκατε κάποιοι τον αρχηγό της Εθνικής να κάνετε κάτι πέσω που τον άκρεζε όλος ο κόσμος. Έτσι. Και δεχόταν επίθεση στα social, έχει ιδέα για αρχηγό της Εθνικής. Καλό θα ήταν. Όταν λέω όλος ο κόσμος εννοώ αρκετοί, όχι όλος, αρκετοί. Εσείς που τον κράζατε δηλαδή, τώρα μην θυμηθεί ξαφνικά να τον αγαπήσετε επειδή φεύγει, γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει στο Παναθηναϊκό. Όσο είναι στον Παναθηναϊκό τους κράζουμε, όταν φεύγουν τους αγαπάμε ξαφνικά. Η μεγαλύτερη χαρά ήταν που γράφτηκα λέει στο Ρεστέγγι σε δύσκολες εποχές και το μόνο που σκέφτηκα 60 ευρώ με την καλή δουλειά που γίνεται εκεί, ευθέως 13. Ναι, όντως γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο Ρεστέγγι. Η ομάδα έχει πλέον ανταγωνιστικά τμήματα παντού, σχεδόν παντού και θα έχει και σε άλλα τμήματα που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό με ρωτάς φίλε μου, στο έχω ξαναπαντήσει. Θα ξαναπαντήσω για τη μεταβίβαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι με τη μεταβίβαση. Λες, μήπως έχουμε ενημέρωση για το αν θα μπορούμε να το βάσουμε τα αρχεία φέτος. Σου είπα, εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω θα έπρεπε να μπορεί να τα μεταβιβάσει τα αρχεία. Στον Παναθηναϊκό δεν θα αλλάξει αυτή η απόφαση. Δεν μεταβιβάζω τη διαρκεία. Αυτό ισχύει και για τον μπάσκετ, έτσι. Από όσο ξέρω. Τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα μέχρι στιγμή ήταν τη Ιαπωνία και τη Πορτογαλία. Και εντάξει, η Ιαπωνία έχει την ψυχή, αλλά όχι υλικό και διάλεξε να παίξει έτσι. Η Πορτογαλία δεν έχει δικαιολογία. Ναι, η Πορτογαλία ήταν αρνητική έκπληξη. Διότι εγώ την είχα δει και σε κάτι φιλικά, ήταν σούπερ.
1: Ναι. Απλά να δώσουμε λίγο χρόνο. Είναι πρώτη αγωνιστική.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ρόλο και η ζέστη και όλα αυτά. Δεν ξέρει καμία φορά.
1: Παίζουν, εντάξει, παίζουν τον ρόλο του, αλλά. Ναι. Εντάξει, ότι ήταν απογοήτευση ήταν, αλλά.
0: Τάσο, την προηγούμενη εβδομάδα ο Δεσίλος με τον Τζόχο είπαν για ένα μαγκά σαν δανεικό από την West Ham. Τελικά τι γίνεται με αυτόν? Δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Τάσο, πιστεύεις?
1: Αυτός πρέπει να είναι πανάκριβος.
0: Δεν πιστεύεις ότι δεν μπορούμε να πάμε με δίδυμο Κώστα της Τσάβης? Νομίζω ότι και η ιδέα είναι πολύ καλύτερη να δουλεύει. Πιστεύω ότι μέχρι να γίνει το πρώτο παιχνίδι, ο πρώτος προγραμματικός, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει πάρει το βασικό τερματοφύλακα και πιστεύω θα τον έχει πάρει. Δεν μπορεί να πας. Πολύ καλή και η ιδέα, αλλά πρέπει να πας με το βασικό τερματοφύλακα στα προγραμματικά. Θα έρθω, φίλε μου, στο μαγαζί αυτό που λες, στον Πατσί. Έχω περάσει κιόλας, να είσαι καλά. Έφυγε σήμερα ο θείος μου για να συναντήσει την πολύ αγαπημένη θεία μου Ελένη. Συλληπιτήρια στις ξαδέρφους μου, του αφιερώνω το προηγούμενο τραγούδι και το έχουμε καλό παράδεισο. Συλληπιτήρια, φίλε μου.
2: Συλληπιτήρια.
1: Συλληπιτήρια, εννοείται.
0: Να τους θυμάσαι. Καλησπέρα σε άλλους. Τάσο, φεύγουν πολλοί παίκτες σχεδόν εντεκάδα. Θα προλάβουν τους αντικαθέσεις μέχρι δημοκρατικά. Σταύρο, δεν φεύγουν πολλοί. Δηλαδή, στην εντεκάδα ποιοι φεύγουνε? Ο Λαφόν, οκ, θα έρθει ο θεματοφύλακας. Δεξιά αριστερό μπακ τους βασικούς τους έχεις. Κεντρική αμυντική θα έρθει κάποιος, αλλά δεν έχει φύγει. Ο Γετβά έχει φύγει, θα έρθει άλλος. Έτσι, έξι εκεί. Στα χάφ είναι το θέμα, ότι έφυγε ο Μπακασέτας, αλλά δεν νομίζω ότι εκεί υπάρχει. Θα φύγει, μάλλον δεν υπάρχει σχέδιο να αντικατασταθεί, γιατί υπολογίζει το Γιάκουσιτς ο προπονητής και τον Ταμπόρδα. Δεν βλέπω άλλους δηλαδή να έχουν φύγει βασικοί. Αν είναι στο Σβιντέσκι, okay, εκεί θα γίνει μια κίνηση. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες εντεκάδες που έχουν φύγει. Είναι οι περισσότεροι από αυτούς που δεν υπολογίζονται, είναι παίκτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο ή π.χ. δεν υπολογιζόντουσαν καθόλου, όπως ο Βιλένα. Τάσο, καλησπέρα. Καλές διακοπές στην Άδρο και στον Πατσί και στη Ριά στο Πίδωμα, η οποία είναι μια πολύ ωραία παραλία, για όσους δεν την ξέρουν. Μην ξεχάσουμε τα γραφές, να σε κάνουμε και ένα ποδοσφαιστή Αιγύπτιο όνομα την Μπιλάλ. Ρε εσύ, αυτό έλεγα πριν εκτός αέρα, ρε. Έχουν καιρό να στείλουν για τον Μπιλάλ.
2: Ναι,
0: λέει,
2: πού είναι ο Μπιλάλ τώρα?
0: Στο Ολυμπιακό Β.
1: Στο Ολυμπιακό Β. Έβαλε τρία γκολ, έβαλε.
0: Τάσο, είναι δυνατόν να μην έχουν βρει ένα τερματοφύλακα. Με το δανεικό τσάβι του Πανατολικού θα μείνει με ντροπή διαλυμένη ομάδα. Φίλοι μου, το 18 Ιουνίου, λέει, το έχουμε σήμερα. Τερματοφύλακα έχουν βρει, συζητήσεις κάνω. Ξέρεις, δεν είναι πολύ απλό. Σήμερα διαλέγω ένα, αύριο τον παίρνω. Έτσι. Και δεν βλέπω εγώ κάποια διαλυμένη ομάδα. Βλέπω μια ομάδα που επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει έναν άνθρωπο στη θέση τεχνικού διευθυντή, ο οποίος και πρόγραμμα έχει και ταπεινός είναι και σεμνός είναι και πολύ καλή συμπεριφορά έχει σε αντίθεση με τον προκάτοχό του που πήγε 50 χρόνια και 90 χρόνια πίσω τον Παναθηναϊκό. Και μια σωστή επιλογή προπονητή. Σε αντίθεση με πέρσι, που για το Βιτόρια είχαμε εκφράσει τις αμφιβολίες μας, γιατί έμεινε μετά το καλοκαίρι, και όπως αποδείχθηκε και πρόπερσι με τον Αλόνσο. Οπότε εγώ δεν βλέπω κάτι διαλυμένο, βλέπω κάτι το οποίο πάει να οργανωθεί σωστά αυτή τη φορά. Για τον τερματοφύλακα έχουν βρει τις τέσσερις περιπτώσεις, έχουμε πει τη μία. Λίγο απομονή να δούμε ποιος θα έρθει. Τάσο, τη στιγμή που ο Σβιντέσκι και ο Πάντοβιτς έφυγαν. Και ο Ντέσσερι υπολογίζεται να είναι έτοιμο να παίξει τέλος Αυγούστου, δεν νόμιζε ο φίλο μου, πιο πριν. Και ο Νέστρου παίζει με δύο φόρου, δεν πρέπει να πάρουμε δύο φόρου. Σωστή απορία σου. Να δούμε αν θα παίξει με δύο φόρου από την αρχή. Μπορεί να ξεκινήσει με ένα 4-2-3-1 και να, με δύο φόρου να πάει στην πορεία. Σίγουρα θα έρθει ένα φόρο τώρα. Δεν θα αποκτηθεί και δεύτερο φόρο, το δούμε στην πορεία. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι! Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
10: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
19: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε Γιώργο, εσύ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αυτή στην Κόμμο λέει είναι άσχετη, δίνουν 6 εκατομμύρια για να παίξει χωρίς μεταπολιτική αξία. Okay.
0: Για ποιον?
1: Για τον. Για τον τέτοιον, για τον Ισπανό, τον Χαφτο Μίγια. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Μασούρα? Τίποτα δεν γίνεται με τον Μασούρα, παιδιά. Ο Μασούρας είναι ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα. Δεν νομίζω πως θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Ο Μασούρας, και νομίζω και ο Ολυμπιακός θα του κάνει και πιο εύκολη και την επόμενη μέρα της καριέρας του. Λοιπόν, Σουηδία 99% είναι καλή αμυντική, τιμούν και σέβονται το συμβόλαιό του. Σας τα τρόλα να λένε. Παιδιά, οι Σκανδιναβοί γενικότερα με ένα μέρος πολύ σαν παίχτες. Και θεωρώ ότι είμαστε μια χώρα που οι Σκανδιναβοί πιάνουν συχνά πυκνά. Οι Σκανδιναβοί είναι τιμιότατοι. Απλά τώρα, οκ. Okay. Πολλοί παίχτες βέβαια, έτσι, οι Σκανδιναβοί που ήρθαν εδώ δεν τους ξέραμε και πιάσανε. Λοιπόν, θα έλεγα ο Μέντι να κοιτάξει από Ισπανία, λέει ταλέντα από K19 ομάδων, Μπάρτσα, Ρεάλ, λέει βάσκηκε με καλά τρόπο. Εκεί κρύβονται τα ταλέντα. Εκεί κρύβονται τα ταλέντα, εκεί τα κρατάνε για ταλέντα, φίλε μου. Όμως δεν είναι εύκολο τώρα να πάρει. Από Ρεάλ, Μπάρτσα, από Μπιλμπάο, από Σοσιεδάδη κτλ. Αν και ο Ολυμπιακός ήταν κοντά στο να πάρει ένα νεαρό επιθετικό στις αρχές του καλοκαιριού από μια ομάδα της Ισπανίας. Ήταν κοντά. Λοιπόν. Δεν βλέπεις, Γιώργο, λέει ότι δεν δουλεύουν καλά τους μικρούς για upgrade. Νομίζω λοιπόν οι ειδικοί τεχνικοί σε αυτό το κομμάτι θέλουν να βάλουν στο πόστο. Τι εννοείς δεν δουλεύουν καλά τους νεαρούς αμυντικούς για upgrade? Ο Ολυμπιακός πήρε το Youth League και το επόμενο καλοκαίρι 5 παίχτες ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα και πήγαν προετοιμασία. Και από αυτούς, ας πούμε, 2 κατέληξαν, όπως ο Μπακούλας και ο Παπακανέλος, να πάνε στη Ρίο Άβε. Αν εκεί δεν εξελίχθηκαν όσο θα ήθελε και ο Ολυμπιακός, δεν είναι θέμα του Ολυμπιακού, να το πω και έτσι. Γιατί ο Παπακανέλος είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και δεν έχει παίξει καθόλου, πραγματικά, με βάση και τα όσα όλοι θεωρούσαν ότι θα κάνει. Και ο Μπακούλας ήταν τρομερά άτυχος το παιδί και δεν έχει καταφέρει. Τώρα επανέρχεται. Τώρα επανήλθε από τον τραυματισμό του και είχε πάθει χιαστό. Τώρα άλλα παιδιά και ο Πνευμονίδης ανέβηκε. Στον Ατρόμητο έπαιξε μισή σεζόν, τα πήγε καλά. Να δούμε αν θα παραμείνει στον Ατρόμητο και τον άλλο χρόνο. Έχει 1,5 χρόνο δανεισμό, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός πίσω. Υπάρχει ο Γιατσικούρας. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Γιατσικούρα, δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Είναι ένας παίκτης πάντως box to box ο Γιατσικούρας που έχει τον goal. Θα μου πείτε είναι διαφορετικές ηλικίες τώρα να παίζει με τη β' ομάδα και με την K19 και διαφορετικά στην πρώτη ομάδα. Έχει τον Αγγελάκη. Έχει παίκτες ο Ολυμπιακός. Έχει τον Κουτσίδη που δεν είχε ούτε αυτό γάμο του την εξέλιξη που όλοι περίμεναν. Είναι λίγο soft για στόπερ ο Κουτσίδης παρότι έχει τρομερά προσόντα. Μακάρι να έχει και καλύτερη εξέλιξη γιατί δεν χάθηκαν αυτά τα παιδιά. 19-20 χρόνια είναι όλοι. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε μη για πέρυσι, λέει. Okay. Ναι, παιδιά, okay. Τον ήθελε ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έγινε. Τι γίνεται με Στρεφέτσα, Γιώργο Σαμβούργο, καλησπέρα. Ο Στρεφέτσα είναι ένα από τους παίκτες του Ολυμπιακού θα παραχωρήσει, όπως είναι και ο Μπιανκόν. Για τον Μπιανκόν, τελευταίες προφορές λένε ότι έχει επανέλθει η Άντερλεχτ. Περιμένουμε να δούμε μήπως θα κάνει κάτι ακόμα και η Λανς. Αλλά η Άντερλεχτ δίνει πάνω από 3 εκατομμύρια πλέον για τον Μπιανκόν. Και ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό να τον δώσει πλέον τον Μπιανκόν στην Άντερλεχτ ή στη Λανς. Αυτές οι δύο ομάδες ήταν εξ αρχής που ασχολήθηκαν ενεργά. Ο Ντόιλι και ο αδερφός του Κοστούλη είναι σωματοδομικά έτοιμοι, μπορεί να τους δουλέψει ο Μέντι. Παιδιά, και τους δύο τους έχει δει ο προπονητής. Είδατε ότι με τον Ντόι δεν έπαιζε. Στην Πορτογαλία παίζει, κυρίως ως αμυντικός χαφ παίζει εκεί. Και λιγότερο ως στόπερ, στην Πορτογαλία παίζει περισσότερο στη Ρίο Άβε. Okay. Ο Κοστούλας έχει πάει στον Όφι. Έχει ο Ολυμπιακός νομίζω δικαίωμα παραγοράς του. Θεωρώ δεδομένο ότι έχει δικαίωμα παραγοράς του, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι για τον Κοστούλα. Αν θα κάνει, λέει ο πρόεδρος τη συνέντευξη τύπου που είχε πει ο κ. Καραμπάπας, θα την κάνει, ναι, τη συνέντευξη τύπου. Ο Μαυροπάνος είναι ο ένας Έλληνας, λέει, που θα πάρουμε, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, ο Μαυροπάνος πρέπει να κοστίζει 25-30 εκατομμύρια. Δεν το βλέπω εγώ ως εφικτό σενάριο. Γιώργο, αν πάρουμε το Στάνιτς το 10 και παίζει, θα σταματήσω την κρίνια αλήθεια. Διαφορετικά, κάπου πρέπει να πω τον πόνο μου και θα βαρεθείς να διαβάζεις. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Όλα τα μηνύματα διαβάζω. Κανένα πρόβλημα. Δύο παιδιά που μου στέλνεις, φίλε μου, από τις Ακαδημίες του Μπαρτσελόνα, δεν τους ξέρω. Τώρα τι να σου πω. Και δεν έχω να σου πω κάτι. Τι τάξεις είναι τα ποσά για Λουίς, λέει Ορτέγκα Στρεφέτσα. Είμαι σε άποψη ότι καλά κάνουμε και ζητάμε πολλά. Τι τάξεις έχουν έρθει, γιατί δεν έχουν έρθει. Αλλά ο Ολυμπιακός και για τον Αντρέ Λουίζα μου τώρα πρόταση θα διαπραγματευτεί μίνιμουμ 13-14 εκατομμύρια. Για τον Αντρέ Λουίζ. Για τον Ορτέγκα ο Ολυμπιακός ιδανικά στα 5-6 εκατομμύρια θα ήθελα να τον δώσει. Ίσως και λίγο παραπάνω. Και ο Στρεφέτσα σε ένα αντίστοιχο ποσό πάλι, στα 5-6 εκατομμύρια. Λοιπόν, ενώ λέει ότι ο Μαρινάκης είναι ο βασικός χρηματοδότης από ποδόσφαιρο και ερασιτέχνη, άρα πιστώνεται και στους 162 τίτλους, δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει, φίλος και εχθρός. Ναι, φίλε μου, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και πάμε σε break. Summer Bazaar μεταχειρισμένο αυτοκινήτων έως στις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και αποφεληθείτε όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο Stock Center ισχύει έως και τις 22 Ιουνίου.
0: Πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Αύριο στην Ελβετία ξεκινούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη. Η συμφωνία ορίζει μία περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα βόρεια προάστια, ο οποίος εντοπίστηκε με μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η αρχή έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου με ανακοίνωσή του ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Μητέα,
14: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
14: αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Win Sport FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Wings for FM. Συντονιστείτε.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, το match της ημέρας από την Novibet. Άσο είπα και έτσι, εγώ είπα χι.
2: Εντάξει, αλλά, φίλε, εντάξει. Και το χι μέσα ήταν και όλα. Εντάξει, καλά πήγαμε χθες και έτσι, δεν έχουμε παράπονο.
3: Μια χαρά. Πάρα πολύ καλή.
2: Δεύτερη μέρα καλά.
1: Εντάξει.
3: Αγγλία είπαμε, ξέρα.
2: Δεύτερη μέρα καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, το μάτς μέσα την Όβμπετ σήμερα. Ελβετία-Βοσνία, παιδιά. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική.
2: Αυτό είναι τώρα παιχνίδι.
1: Από ένα βαθμό Ελβετία-Βοσνία, Καναδάς και Κατάρ στον όμιλο. Είναι ωραίο ματσάκι αυτό, ευρωπαϊκό.
2: Ο περίεργο ματς αυτό, φίλε. Κοίτα, κανονικά είναι άσος, αλλά δεν ξέρω τώρα.
1: Κοίτα, και με βάση την εικόνα στο πρώτο ματς. Ναι. Τη Ελβετία και 30 τελικές ήταν γεια σας. Άσχετα που κάνε.
2: Η Ελβετία έφτιανε ένα με,
1: την... με το Κατάρ, δεν ήτανε.
2: Με το Κατάρ.
3: Ναι, ρε, σε ήταν πολύ βαρετή ρε, η Ελβετία. Πού ήταν.
2: Καλά, πρέπει κάτι να πούμε τώρα.
3: Άσο, εγώ γκολ θα πω.
1: Άσο με over 1,5 εγώ θα πω.
2: Εγώ θα πω over.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
17: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
16: Και τώρα ακμή.
17: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Ποιος έχει σειρά?
1: Νομίζω πως είναι ο Κέτσε.
0: Έλα, Κέτσε, εσείς, σωστά.
2: Ένας φίλος ξαναρωτάει το ίδιο που είχε ρωτήσει πάλι πριν δύο μέρες. Για ποιο λόγο ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν ζήτησε στο κλειστό του ΆΚΑ το 16 που ξεκίνησε να ζητάει γήπεδα, έχει κάποια εξήγηση για αυτό το ατόπιμα? Αν έχει κάποια εξήγηση. Φίλο μου, καταρχάς ένα ατόπιμα ότι σου απάντησα πριν δύο μέρες και ξαναρωτάς. Δεύτερον, να σου ξαναπώ και πάλι ότι το γήπεδο αυτό ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ που κατάφερε να μπει στο γήπεδο και να παίξει αυτά τα χρόνια που έπαιζε, διότι είναι ένα γήπεδο που από το 2004 και μετά το είχε συνέχεια ο Παναθηναϊκός και όπως και τελικά το πήρε. Εσύ μου λες ότι θα έπρεπε, δηλαδή, ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ, ας πούμε, να πάρει το γήπεδο, να πάρει το ΆΚΑ, να πετάξει το Παναθηναϊκό έξω και να το κάνει δικό της. Αυτή είναι η απάντηση. Διάβασα, λες, την προετοιμασία της ΑΕΚ ότι θα πάνε 2-3 παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Αυτά τα παιδιά είχαν χάσει πέρυσι το τελικό του προγράμματος ΚΑΠΑ 17 της Αθήνας από την ομάδα Νέας Ιωνίας. Φίλε μου, τα έχεις μπερδέψει, νομίζω, γιατί η ΚΑΠΑ 17, η ΚΑΠΑ 19 και η ΚΑΠΑ 15 της ΑΕΚ, όπως και όλων των ομάδων της Super League, παίζουν σε πρωταθλήματα Super League, δεν παίζουν με ομάδες της Αθήνας. Άρα κάτι άλλο ήθελες να πεις. Δεν ξέρω τι ήθελες να πεις ακριβώς. Πάντως αυτό που σου λέω είναι η αλήθεια. Ένας φίλος λέει να πάρει έκτο Μασούρα. Δεν το βλέπω, φίλε μου. Τι γίνεται με Γκρούγκης? Θα ανανεώσει το συνδύο και θα βγει ανακοίνωση τέλους, ή θα βγει ανακοίνωση τέλους συνεργασίας? Δεν έχει να ανανεώσει κάτι. Απλά η ΑΕΚ μπορεί να διακόψει το συμβόλαιό του τώρα. Το πιο πιθανό είναι ότι θα το διακόψει. Τώρα αν αλλάξει κάτι, σου πω. Άλλο. Παιδιά, είμαι Μανχάτα και έχω πετύχει την παρέλαση των New York Knicks. Μα και ηλιό γίνεται, κάνω διανομές. Θα τελειώσω σε δύο μέρες. Νίκο Σάε, γεια σου ρε Νίκο. Εντάξει τώρα, μετά από τόσα χρόνια πρωτάθλημα, λογικό είναι.
1: Έχει γίνει πανικός.
2: Ναι. Πήρε ο Πάκ, λέει, το μεγαλύτερο ταλέντο των Ακαδημιών μας. Όποιον και να έπαιρνε, φίλε μου, αυτό θα λέγανε όλοι. Ότι πήρε το μεγαλύτερο ταλέντο των Ακαδημιών μας. Εγώ πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερα ταλέντα η ΑΕΚ. Άλλο. Αυτά, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Συνεχίζω εγώ, Λοιπόν, όσοι δεν φύγουν ή δεν πουληθούν τώρα, η Τσέριν, Τούμπα, Τσιριβέγια, Σιώπη, Σπάνε, Ήγκαρσον, θα πρέπει να φύγουν το χειμώνα, του θεωρώ πάρα πολλού μέτρου για τον παραλληλισμό. Εσύ μπορεί να του θεωρήσουμε πολύ μέτρου όλου αυτού, απλά να σου πω ότι το Τσέριν έχει άλλη εντύπωση ο προπονητή, τον έχει ξεχωρίσει. Και πιστεύω ότι μπορεί να είναι, αν τελικά. Γιατί πάντα ο Τσέριν κάθε καλοκαίρι έχει προτάσει. Αν τελικά παραμείνει στην ομάδα, πιστεύω ότι το χρόνο θα δούμε άλλο παίκτη σε σχέση με την περασμένη σεζόν, που στο τέλος ήταν και καλός. Ο Πάλμερ είναι για να φεύγει. Ο Τουμπά δεν νομίζω. Ο Ίγκαρσον θα δούμε. Στη Ριβέγια Σιώπη θα δούμε προς το τέλος του καλοκαιριού. Λοιπόν. Ο Μπενίτε ζήτησε ένα το κλασικό μήνυμα. Ζήτησε 10 μεταγραφέ το καλοκαίρι.
1: Αφορείται κάθε μέρα,
0: Ναι, δεν είναι φοβερό και λυθύνω την ίδια απάντηση. Τι να πω, σήμερα από κάτι διαφορετικό. Φάνηκε υπερβολή και έφυγε. Και τελικά ο Παναγιώτο πάει για τόσε μεταγραφέ παικτών. Δίκιο έχει, φίλο μου. Έτσι είναι ακριβώ. Όπω το λε. Λοιπόν, Τάσο με τον Διάγκο Νού και τον Σαλσέδο το όφη. Δεν παίζει κάτι για φέτο, όχι. Αν θα μείνει ο Σιώπη, αυτό που ξέρω, που βλέπω εγώ είναι ότι. Έχει στοιχεία που σίγουρα στον προπονητή αρέσουν και η μαχητικότητά του και η ταχύτητά του και το πώς πρεσάρει. Να δούμε τι θα γίνει στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Είχε πει ότι ο Βίχος δεν σε έχει πείσει όσο Τσίπρα. Τσίπρας, όχι φίλε μου, ο Τσάπρας.
1: Κατεβαίνει ο Βίχος.
0: Τσίπρας σε ένα χρόνο. Μια και ο χρόνο δεν είναι απεριόριστο. Μήπως το πακέτο αυτό είναι η καλύτερη λύση για να επικεντρωθούν σε άλλες θέσεις πιο επίκουσες? Όχι φίλε μου, διότι για αριστερά πάνε να πάρουν τον Κρίστενσεν. Είναι επιθυμία του προπονητή και εφόσον περάσει τα ιατρικά θα είναι αυτός. Έτσι. Τάσο σε Ελλάδα για το Βιτόρια μαζί με Νέα Στροπή είναι μοναδικές θεωρητικά λογικές επιλογές που έχουν γίνει μετά τον Ιβάν. Είχε προοπτικές του έφυγαν 4 παικτάρες το καλοκαίρι. Θα διαφωνήσω μαζί σου και θα διαφωνήσω γιατί δεν μ' άρεσε το πώς έπαιζε ο Παναθηναϊκός επί Βιτόρια. Δεν θεωρώ ότι είναι το στυλ του Παναθηναϊκού να κάθεται πίσω να παίζει άμυνα και με αντιπιθέσεις για να κερδίσει την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Τα πήρε τα παιχνίδια βέβαια στα play-off, αλλά αυτό έκανε. Δεν έπαιζε παιχνίδι κατόχη στο Βιτόρια και δεν νομίζω ότι ο λόγος που δεν έχει την επόμενη προοπτική είναι ότι έφυγαν 4 παικταράδες. Είναι το στυλ του παιχνιδιού του που δεν μου άρεσε. Έτσι, δηλαδή πίσω από την μπάλα πολύ και με αντεπιθέσεις. Ο Γιώργος από τη Μαϊάμι που είναι πλέον στην Εβία, να είσαι καλά, Γιωργάρα, καλά να περνάς. Τάσε ρε, έχω αράξει την παραλία και σε ακούω, να είσαι καλά. Προ Παναθηναϊκούς ρίσκε είχαμε βουτιά όμως. Προ Παναθηναϊκούς φέτος θα πάνε όλα καλά, στηρίξτε την ομάδα. Πώς θα φαίνει η ζωή, Τάσο, για εξήδες να παρακαλάνε να μην παίξω Πινέδα για να μην φύγει και εμείς να παρακαλάμε να παίξω Πελίστη, πας και φύγει. Καλό. Δεν είμαι από αυτούς που κράζουν, αλλά από αυτούς που υποφέρουν εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το να υποφέρεις και να κράζεις δεν είναι κακό, φίλε μου, κριτική να κάνεις. Το θέμα είναι το πώς την κάνεις την κριτική. Το να μένουν παίκτες όπως ο Βιλένα που δεν υπολογίζεται είναι πρόβλημα. Πρέπει να το προσέξουν. Δεν υπάρχει θέμα παραμονή του Βιλένα. Ο Βιλένα θα γίνει κάθε προσπάθεια να φύγει φέτος. Τάσο Μπακασέτη ήταν ο πρώτος κόρης του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Δεύτερος ουσιαστήθηκε αρχηγός. Γιατί πρέπει να φύγει. Η ερώτηση άρχισε να έρθει αυτή. Πέσει εδώ μου ερχόντουσαν άλλα μηνύματα και ήμουν ο γραφικός της παρέας και του κοσάρικου που μου δίνει ο Μπακασέτας επειδή είχα άλλη άποψη. Έλα Γιώργο.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση? Η απάντηση είναι μία Ζωμά Thermo System. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Η Ζωμά Thermo System, με την εγγύηση ποιότητα της Ζωμάτ, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες το καλύτερο, η Ζωμά Thermo System Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις. Λίγα μηνύματα. Ένας φίλος, οι μεταγραφές που αναφέρεις έχουν βαλτώσει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν δίνει πάνω από 2 εκατομμύρια και μόνο για ελεύθερους παίχτες, το ξέρουμε το ποιή μου. Ο Στάνιτς που κάνει 9-10 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι δίνει 2 Ολυμπιακός. Για τον Καντιού δεν νομίζω ότι δίνει 2 Ολυμπιακός. Για τον Μαφέο έδωσε 3. Άντε πάλι, λίγα παραπάνω δηλαδή. Για τον Σμάιλοβιτς δεν δίνει 2 Ολυμπιακός. Για τον Ρόκα δεν δίνει 2 Ολυμπιακός και κάτω. Οπότε προχωράμε. Αν εσείς θέλετε να ακούτε ότι έδωσε 15, οκ. Okay. Και δεν με νοιάζει κιόλας πώς θα δώσει. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν με απασχολεί καθόλου. Αρκεί να είναι καλοί παίχτες. Θα δώσει φέτος φιλικό στο Καρισκάκη ομάδα, δεν το ξέρω. Πέρυσι δεν είχε δώσει. Θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό, να το δούμε. Πιστεύω ότι φέτος. Βασικά όχι. Μα όχι, παιδιά, δύσκολο να δώσει. Δεν θα δώσει φιλικό στο Καρισκάκη, δεν νομίζω. Αφού είναι τα προγραμματικά 4-5 Αυγούστου και 11-12. Είναι τα προγραμματικά 4-5 Αυγούστου στον τρίτο προγραμματικό. 11-12 είναι η ρεβάνς και αν προκριθεί ο Ολυμπιακός, 18-19 και 25-26 παίζει στα play-off. Οπότε όχι, δεν θα παίξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερούν οι μεταγραφές των Ρόκα και ιδανικά του Στάνιτς, λέει. Φαίνονται αρκετά αξιόλογοι για να μπουν και άλλες ομάδες, οπότε καλή νύχτα μετά. Εντάξει, το ότι θα μπουν άλλες ομάδες δεν σημαίνει πάντα ότι θα χαθεί ο παίχτης. Ειδικά αν έχει συμφωνήσει σε προσωπικούς όρους με τον ποδοσφαιριστή και είσαι κοντά στη διαπραγμάτευση με την ομάδα του, δεν νομίζω ότι έτσι. Ειδικά αν έχει συμφωνήσει σε προσωπικούς όρους με τον ποδοσφαιριστή και είσαι κοντά στη διαπραγμάτευση με την ομάδα του, δεν νομίζω ότι έτσι χαλάνε.

0: Ξέρω στον άνεμο ήταν, αλλά μιλάμε για τεράστιο ταλέντο. Ούτε και ο Τζί μας σωματοδομικά ήταν τόσο σούπερ κατευθείαν με το που ανέβηκε. Νομίζω όταν πήγε στην Ιρεμβέργη βελτιώθηκε και σωματοδομικά. Γιώργος σκέφτηκα, λέει, το σκάουτινγκ της Ρίο Αβε παίζει τόσους αγώνες στην Πορτογαλία, δεν έχει βρει κάποιον παίχτη κόστος 5 εκατομμύρια που δεν μπορεί να τον προσεγγίσει, να τον πασάρει στον Ολυμπιακό, λέει, πριν την Πόρτο ή τη Sporting. Οκ, πάντως εγώ νομίζω ότι συνεργάζονται τα σκάουτινγκ, τα τμήματα σκάουτινγκ των δύο ομάδων. Υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν και για τα δύο τμήματα σκάουτινγκ. Οπότε αντιλαμβάνομαι. Αυτά. Έχει και ο Κέτσε.
1: Έλα, Κέτσε.
0: Να διαβάσει ο Κέτσε 2-3 μηνύματα. Κάνουμε την κλήρωση και να ανοίξουμε το δρόμο για την καλύτερη εκπομπή μετά.
2: Εντάξει, είναι 2-3 μηνύματα για το Τιμπάλαχα στο Χαβαλέ. Λίγο να μου πεις, λέει, τι έχει γίνει για το γήπεδο του μπάσκετ του Αγγελόπουλου, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Δεν έχει γίνει κάτι. Απλά ο Ολυμπιακός που ψάχνει έδρα για να κλείσει το σεφ, ψάχνει έδρα για τα μάτια της Ευρωλίγκα, θέλει να πάει στο Σανέλ Αρίνα. Αυτό γίνεται. Μέχρι τώρα δεν γίνεται κάτι άλλο. Φέτος Καρογιάννης, καλώς ήρθατε. Θα πρέπει να βάλουν χρόνο συμμετοχή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Το βλέπω δύσκολο, φίλε μου, να σου πω την αλήθεια. Για τον Καλοσκάμι δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή να παίξει. Είχε παίξει και πέρυσι κάποια λεπτά. Αυτά, δεν έχω κάτι.
0: Ωραία, οπότε να κάνουμε την κλήρωση. Τάσο, θα την κάνεις εσύ, Viber.
1: Viber, εγώ.
0: Θα πει ο Κέτσε το stop σήμερα.
1: Το stop μπορεί να το πεις, Κέτσε, δεν μου το πεις.
0: Τώρα το ξεφτύλισε.
1: Να ξεκινήσω.
0: Ξεκινάω.
1: Ξεκινάω.
3: Stop.
1: Ορίστε. Και εσύ, γουρλή, και εσύ γυναίκα βγάζεις, φίλε.
0: Παιδιά, μήπως τελικά το ακροατήριο είναι μόνο γυναίκες.
1: Δεν ξέρω.
3: Μόνο γυναίκες,
1: Ελένη Κατηφόρη. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 2:20.
3: Μπράβο, Ελένη. Γιορτάζουμε και δια μέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Να πω απλά ότι έχει βγει ένα δημοσίευμα στην Αγγλία για τον Κέπα που δεν προκύπτει πουθενά. Λέει το δημοσίευμα του Παναθηναϊκού στην ομάδα που διαφέρει μαζί με τρεις θέσεις ακόμα. Από όσο ξέρω, δεν υπάρχει το θέμα. Βλέπετε, έχετε στείλει και κάποια μηνύματα.
0: Το ΚΕΠΑ.
1: Ναι, για το ΚΕΠΑ, ναι. Λοιπόν, ήταν για 2 ώρες οι ρεπόρτες. Ο Κώστας Χιτζοτζόγλου, Γιώργος Τσανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Ενότητας, στον Big Sport FM. Στέφανος Παλουότολο. Ή Ωρεόπουλος, έτσι, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Έξω είχαμε Γιώργο Πετρίδη. Τι άλλο είχαμε,
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Στήμος Αυγή, υποστήριξη Βαλεντίνα, δεν έχει έρθει.
0: Όχι.
1: Έξω περιμένει ο εργάτης της επόμενης εκπομπής, Νικόλας Αχτύπης, έτσι, με ένα ωραίο μπλουζάκι, ωραίο χρώμα, πολύ ωραίο χρώμα.
0: Νόριτς.
1: Πολύ ωραίο χρώμα. Τι ακολουθήκε, έτσι, για λέγε.
3: Έρχονται.
1: Ναι.
3: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος ψάχνει μέσα, έχει κανονίζει κάτι τουριστικά ταξίδια. Λοιπόν, τι ακολουθεί, η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη.
3: Θέλουμε τρεις προορισμούς να μας πούνε και μετά. Όταν
1: εύκολα, εύκολα θα πούνε.
3: Και λοιπόν, ο Ακτύπης, γιατί ο Ακτύπης κάνει και εναλλακτικό τουρισμό από ό,τι ξέρω.
0: Έβαλε το θέμα τη επόμενη εκπομπή.
3: Έβαλε το ξέρω, κάνει
1: εναλλακτικό. Δηλαδή, τι εννοείς,
3: εναλλακτικό, τώρα εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται. Άμα θέλει ο ίδιος, θες.
1: Μπράβο.
0: Πάντως, για να δυσκολέψουμε λίγο αυτό το challenge στο μαραθιόν, να μας πει τρεις προορισμούς που δεν του αρέσουν. Γιατί σε τρεις που του αρέσουν θα πει σε
3: 10 δευτερόλεπτα. Τρεις που δεν του αρέσουν. Έχει δίκιο.
1: Ακολουθεί λοιπόν η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Ακτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Τα λέμε, να είστε καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Στο

0: πράσινο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2028 έβαλε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με την ανακοίνωση να αναμένεται με την έναρξη της προετοιμασίας στις αρχές Ιουλίου. Στην απόκτηση ποιοτικού μέσου έχει ρίξει το βάρος η Ένωση, την επόμενη εβδομάδα η εξέλιξη. Κορυφαίος της σεζόν στο στοίχημα Super League ψηφίστηκε ο Πινέδα. Τέτα τέτ με τους Γιάκομ Μίστρουπ και Στέφανο Κοτσόλη είχε σήμερα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο Κοροπή. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα. Φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου θα δώσουν στην Ολλανδία οι πράσινοι. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μάριο Πούσιτς αναμένεται να διαξαχθεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά. Για οριστική συμφωνία, Δυναμό Κιέβου και Τζιόρα κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Βελτιωμένη πρόταση που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ κατέθεσε η Άντερλεκτ στον Ολυμπιακό με τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξει θετική εξέλιξη. Πλησιάζει στους ερυθρόλευκους ο Σμάιλοβιτς, αισιοδοξία και για Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνι Τσιπριώτες. Στη λίστα και 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Η περίπτωση επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη μετά την αποδέσμευση του από το ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης. Ο Αργεντινός Εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ρονταρ της ομάδας με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Φιλικό με τον Πανσεραϊκό στις 5 Αυγούστου θα δώσουν οι Θεσσαλονικείς. Νέα δεδομένα σχετικά με τον ενδεχόμενο επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό άκτορα αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως ανέφερε στο Big Win Sport FM, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος είχε επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχος του τεχνικού team σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Σε απολογισμό της φετινής σεζόν αλλά και των δυσκολιών που πέρασε η ερασιτεχνική ΑΕΚ, προχώρησε ο πρόεδρος της Αλέξης Αλεξίου σε συνέντευξη τύπου. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Ηλιόπουλος έχει δείξει έμπρακτη στήριξη για τον αθλητισμό. Μακάρι να υπάρξει κάποιος υγιής επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει, τόνισε μεταξύ άλλων. Την ανανέωση συνεργασίας με τον Ουκρανό ακραία Ντμίτρο Γκιάντσουκ ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7 και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Το πρόγραμμα του δεύτερου ομίλου Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβένη στις 10 και Καναδάς, Κατάρ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Το ενδεχόμενο απόκτησης του Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να εξετάζουν οι Ντένβερ Νάγκετς, όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία. Οι εξελίξεις πάντως σχετικά με το μέλλον που θα υπάρξουν μετά τις 30 Ιουνίου, όταν και ολοκληρώνει το συμβόλαιο του με τους Clippers και θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με άλλες ομάδες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η αγαπημένη εκπομπή Δυο Λέρες Μόνο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: έχω καταλάβει.
1: Ξαναπάρω από την αρχή, δεν σου έχει ανοίξει το μικρόφωνο.
0: Δεν έχω καταλάβει. Θέλει να πιει ή να φάει. Τα έχει ανακατέψει όλα.
1: Ναι, από όλα θέλει και ξέρεις τι. Βασικά, εγώ συμφωνώ μαζί του. Θέλει να καλύψει βασικές ανάγκες. Το πιωτή και το φαγί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προστακτική. Έλα, γκαρσόνι, φέρ τα όλα.
0: Πολύ άγενη.
1: Ρέμισε λίγο.
0: Ο κύριος, πώς λέγεται. Καλέργος. Σκέτο. Δεν έχει μικρό. Καλέργος με το όνομα.
1: Εντάξει. Σκέφτεται δουλειά. Γέλια, τραγούδια και πειράγματα
0: και τα ποτήρια ψηλά. Δεν μου λες, μόνο εσένα εμπιστεύουμε. Είπε όντως δημοσίως ο Νίκος Ζέρβας στο κλείσιμο του Δελτίου ότι ακολουθεί η αγαπημένη του εκπομπή. Το είπε, γιατί αυτός ισχυρίζεται ότι το είπε.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Σε όλοι θα
1: χαθούμε. Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Ζέρβας και ό,τι και αν λέει ο Παλιόπουλος, σύντομα οι γνωστοί ρουφιάνοι εδώ πέρα.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Θα παίξουν μπαλίτσα, παιδιά, για σας δουλεύουμε. Κι άλλη παραγγελία ξανά. Ρίξε τα κορμιά στη βίστα. Να κουνηθεί όλη η γη. Τον καρσόνι πρέπει να το κάνει και αυτό. Να ρίξει και τα κορμιά στην πίστα.
0: Τι φόρτωσε.

0: Πάντως, αν θυμάμαι καλά το επεισόδιο των Men και Then.
1: Ναι.
0: Κρασί με ουίσκι. Άκου. Κρασί με ουίσκι is very risky.
1: Έχει γίνει τέτοια μεγαλύτερα. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Τέτοια ατάκα.
1: Ακούγεται σαν τίμος, βέβαια.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Πρέπει να είναι τίμος.
0: Από τους Then βγήκε αυτό.

0: Να πούμε ότι η ΔΕΝ ήταν πανιόνι.
1: Ναι, πανιονιάδες.
0: Έτσι, να κάνουμε μια αναφορά, μπας και κερδίσουμε την εύνοια του Άγγελου Πανιολέ.
1: Ενώ οι Δάγκες δεν ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα.
0: Ο Δάγκας ήταν κλασικός τύπος που του λες τι ομάδα είσαι και σου λέει δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Δηλαδή ο τυπικός ξενέρωτος.
1: Το πολύ πολύ να σου πει την ομάδα αίματος.
0: Ο τυπικός ξενέρωτος που αν ήμουν ποτέ γυναίκα.
1: Okay.
0: Αν ήμουν γυναίκα, το ποτέ είναι περιττό.
1: Ναι, okay,
0: γιατί είναι σαν να αφήνω ανοιχτό ένα ενδεχόμενο για το μέλλον.
1: Αν ήσουν γυναίκα, θα είχε και άλλα περιττά πάνω.
0: Μπράβο. Αν ήμουν γυναίκα, λοιπόν, θα ήταν κόκκινο. Πώς το λένε, red flag που λένε στο χωριό μου. Το δεν ασχολούμαι με μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
1: Κάτσε λίγο, με μπέρδεψε, ρε φίλε.
0: Επειδή είμαι με γυναίκα.
1: Είσαι γυναίκα, ωραία.
0: Με κορτάρισε.
1: Καταρχά μου αρέσει.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Μου αρέσει.
0: Έρχεσαι με κορτάρι, ξέρω εγώ. Λες κάποια αποτυχημένη ατάκα.
1: Okay, τέλο
0: πάντων, λέω, έχω και εγώ καιρό να πάω με κάποιον.
1: Είμαι ο πρώτο τυχόν.
0: Ναι, κάνω τα στραβά μάτια. Εντάξει, είσαι ο πρώτο τυχόν, έτσι. Έρχεσαι. Σε πιάνουμε λίγο την κουβέντα. Άμα μου πει. Πλάει κάπως κουβέντα στα αθλητικά και μου πεις δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Κολώνω επί τόπου.
1: Α, ακόμα κι αν ήσουν γυναίκα.
0: Σοβαρή πιθανότητα άνω του 75% για ξενέρωτο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο μυαλό το δικό μου το αν ήμουν γυναίκα.
1: Οκ, okay, ναι, εντάξει. Αν ήσουν γυναίκα,
0: το βλέπω εγώ. Δηλαδή, έχεις γνωρίσει πολλούς που σου λένε δεν ασχολούμαι με μπάλα και δεν είναι λίγο ξενέρωτη.
1: Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, ξέρεις, προσπαθώ μην.
0: Ο Στέφανος, εσύ δεν ασχολείσαι με μπάλα. Ναι, αλλά πρόσεξε, εσύ αφενός είσαι μια κατηγορία μόνο σου.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να σε βάλουμε σε αυτή τη. Άρα, εν τω μεταξύ, τι δεν ασχολείσαι με μπάλα. Χίλια χρόνια σε αθλητικό σταθμό είσαι. Έστω και από σπόντα ασχολείσαι.
1: Μυρωδιά δεν έχει.
0: Μυρωδιά. Κοίτα, κι άλλοι που περνάνε από εδώ δεν έχουν μυρωδιά, αλλά μην το κάνουμε θέμα.
2: Τα ηχεία παίζουν δυνατά. Ο χώρος δεν σταματά.
1: Έχω ένα απειλητικό μήνυμα από τον φίλο τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Και θα σου πρότεινα να μπεις λίγο στα μηνύματα να τον δεις. Διότι Μαραθιανέ, κάνε με follow back, λέει στο Instagram. Ναι. Αλλιώς τα τεινάζω όλα στον αέρα.
0: Τι, ποια τα τεινάξει?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πιθανότατα να είναι ζωσμένος κάπου με εκρηκτικά.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, αν δεν δω follow back.
0: Α, ο Νικόλας ο αδερφός μας εδώ.
1: Ο Νικόλας, ναι.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι.
1: Ωραία. Κάνε αυτά που πρέπει, μας διαλύσει την εκπομπή.
0: Έκανα ό,τι κατάλαβα.

0: Όπως καταλάβατε λοιπόν από αυτό το μικρό συνονθήλευμα που ήδη προηγήθηκε, είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του bwinsport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή «Η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά», με τον Στέφανο Παλιόπουλο και σήμερα αποφασισμένο να μας ρίξει πολύ χαμηλά, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργη τον Πετρίδη να υποδίονται την εμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.
1: Λοιπόν, έχουμε αρκετά αποφθέγματα που έχουν να κάνουν με το...
0: Αποφθέγματα?
1: Ναι, άκου. Whiskey after beer, everything is clear. Beer after whiskey is a kind of risky, λέει ο φίλος που υπογράφει ως έρωτας μαϊμού άνευ οργασμού.
0: Ναι. Το ταυτόχρονο το έχει καταθέσει κάποιος.
1: Τι είναι, ταυτόχρονο οργασμό?
0: Όχι ρε, το ελεγχόμενο υποβρύχιο.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Κακή... Αν αυτά μαζί δεν είναι υποβρύχιο.
1: Κακή φάση, ναι, έχεις δίκιο.
0: Τι ξύνεις τα μούτρα σου λες και δεν έχεις πει κανένα εκατομμύριο υποβρύχια στη ζωή σου.
1: Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Δεν αγόρασα υποβρύχια που γέρνανε.
0: Δηλαδή,
1: όπως άλλοι.
0: Τέτοια έφεση στα υποβρύχια δεν είχε ούτε ο Τσοχατζόπουλος.
2: Πότε το τρως, άφηνε λίγος ο μισθός.
0: Και βεβαίως μπορεί να έθεσα εγώ άθελά μου ένα θέμα για red flags ξενέρωτων με τους τύπους που δηλώνουν ότι δεν ασχολούνται με τα ποδόσφαιρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και για σήμερα. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λεπτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λεπτά μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
2: Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως, άφηνε λίγος ο μισθός.
0: Εσύ πότε περίπου τον τρως? Δηλαδή, το μισθό σου λέω περίπου στις πόσες μέρες του μήνα τελειώνει.
1: Ναι, Γιώργο, εγώ τα παίρνω από πολλές μεριές.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Δεν φτάνει
0: αυτό
1: δεν να τα φάω.
0: Δεν αλλάζει. Μπορεί να τρως και πολλά.
1: Ναι, τρώω και πολλά.
0: Αυτά, είσαι... Είναι αλήθεια. Είσαι μερακλής. Είναι... Είσαι ένας bon vivère.
1: Μπράβο, θα έλεγα γαλαντόμος, αλλά.
0: Ένας μποέμ.
1: Το bon vivère μου αρέσει περισσότερο.
0: Ναι, ωραία.
1: Σκέφτομαι να το κάνω τατού στο μέτωπο. Δηλαδή, με το που μπαίνω κάπου κάποιο να. Α, να ήρθε ένας bon vivère. Κάτσε γιατί έχω ένα μήνυμα που ίσως.
0: Ω, από την εφορία είναι.
2: Κάθε πρώτη του μηνός.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό διάλειμμα να κάνουμε.
1: Νομίζω ένα μικρό πρόβλημα. Θα σου λέγω,
0: καλά,
1: όχι, πολλά, είναι μεγαλύτερο.
0: Έχουμε και πολλά και μεγάλα προβλήματα. Προς το παρόν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς σε πολύ λίγο.
2: Ο μισθός, πότε το παίρνεις, πότε το τρως.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η Winsport FM 94,6.
16: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε εμείς τα δικά μας, πάμε στο Διονύση Δεσίλα,
0: ναι,
16: ο οποίος έχει κάτι να μας μεταφέρει που αφορά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Γεια σου, Διονύση. Καλώς
17: ήταν. Τι κάνετε?
0: Καλά,
16: εξαιρετικά.
0: Εσύ.
17: Καλά, καλά. Λοιπόν, έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σε αρκετά επίπεδα. Στο κομμάτι των μεταγραφών, έχουμε πει ότι μια προτεραιότητα είναι ο τερματοφύλακας. Με το Βλαχοδήμο να είναι ένας τερματοφύλακας που ο Παναθηναϊκός τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα του, αλλά δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Ένα νέο όνομα το οποίο υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες και είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι ο Ινιάκη Πένια, ο Ισπανός που ανήκει στην Μπαρτσελόνα. Έπαιξε δανεικό στην περασμένη σεζόν στην Έλτσε. Έμεινε εκεί πέρυσι, επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Είναι από τις ακαδημίες της Βιγιαρεάλ, έχει περάσει από όλα τα κλιμάκια της Μπαρτσελόνα και είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάτι με το συγκεκριμένο. Είναι ένα όνομα πάντως το οποίο απασχολεί. Πάντα υπάρχει και το όνομα του Βλαχοδήμου και το νέο όνομα το οποίο βρίσκεται στη λίστα, ξαναλέω, του Τριφυλίου, είναι ο Ισπανός που είπαμε, 27 ετών, έχει χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμύρια ευρώ και θα δούμε αν θα συμβεί κάτι με το συγκεκριμένο παίκτη.
16: Μάλιστα. Εντάξει, Διονύση.
0: Ευχαριστούμε, φίλε,
16: πολύ. Εδώ είμαστε, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή, προκειμένου να χάσουμε χρόνο εκπομπής. Είμαστε στον αέρα. Πάντα εδώ παρακολουθούμε τις καυτές εξελίξεις του ρεπορτάζ και τις μεταφέρουμε έτσι.
0: Η σαλαμάνδρα επιτόπου.
16: ASAP.
0: Ναι.
16: ASAP.
0: Έχεις και άλλες διαφημίσεις. Έχεις και άλλες. Ωραία, διακόψαμε τις διαφημίσεις. Δεν είναι σωστό. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, αστό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι ο Ζέρβας δεν είπε ότι ακολουθεί η αγαπημένη του εκπομπή. Ακολουθεί η αγαπημένη εκπομπή.
1: Άντι μου χρήτσα. Γιατί είπα, το έπαιζε μάγκα έξω. Είχε βγει και με θριαμβευτικό ύφος και λέει, είπα, λέει, το είπα δημοσίως ότι είναι η αγαπημένη μου εκπομπή. Άλλο το η αγαπημένη μου εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Και άλλο η αγαπημένη εκπομπή. Το η αγαπημένη εκπομπή είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν. Είναι λίγο ξενέρωτο.
0: Ναι, είναι ένα κείμενο που θα έγραφε κάποιος για να κάνει πρόμο στην εκπομπή. Και ναι, η αγαπημένη εκπομπή.
1: Και πρόσεξε, μπορεί να το λέει και χωρίς να το πιστεύει.
0: Ισχύει, εννοείται γιατί.
1: Η αγαπημένη εκπομπή μπορεί να εννοεί η αγαπημένη άλλων.
0: Έχω γράψει τόσα και τόσα τρέιλερ κατά καιρού. Πιστεύεις ότι τα πίστευα.
1: Μα δεν κατάλαβες. Απευθύνομαι σε σένα ως έναν πολύ βασικό ψεύτη.
0: Μπράβο, ναι, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, η αγαπημένη
0: έτσι
1: εκπομπή.
0: Τα λένε τα δελτία ειδήσεων, νομίζεις.
1: Η αγαπημένη εκπομπή, λοιπόν, δεν λέει τίποτα. Η μαγιά του Ζέρβα θα ήταν να πει η αγαπημένη μου εκπομπή.
0: Ναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η αγαπημένη εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Τσάμπα μάγκας.
0: Κοίτα, θα έχει την ευκαιρία στις 7
1: να επανορθώσει.
0: Να επανορθώσει, να πει, επιστρέφει.
1: Να δούμε.
0: Η αγαπημένη μου. Λερές, απορώ πώς καταφέρατε να βρείτε το ένα στον άλλον. Στατιστικά δεν γίνεται να υπάρχουν δύο τέτοιοι άνθρωποι στον ίδιο νομό. Προερχόμαστε από διαφορετικούς νομούς.
1: Με κερδίζει πώς το λένε, η γεωγραφική, ας πούμε. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός στο νομό.
0: Στο νομό.
1: Δηλαδή σου λέει πόλη, χώρα, αυτά. Ο νομός είναι το θέμα.
0: Ναι, κοίτα, ανήκουμε σε διαφορετικές ΕΠΣ.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι από ΕΠΣ Ζακύνθου, ο Γιώργος είναι από ΕΠΣ Ηρακλείου. Με αιώνιο πρόεδρο τον Τζορτζάτο, έτσι.
1: Όχι, ρε, αυτός είναι άλλος.
0: Τζορτζόγλου. Ναι, ο Τζορτζάτος, όχι. Με κάποιον Τζορτζάτο ήμουν στο στρατό μαζί.
1: Ναι, άλλος αυτός.
0: Τη φήμη Στακιοφόρος, όπως τον έλεγα.
3: Για να σου το ψήσω. Βράσε μακαρόνια, πρέπει να νεμίσω. Βάλε μπεσαμέλ και πασαλίψτο.
1: Είναι η προστακτική πασαλίψτο. Από τις καλύτερες που έχεις ακούσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Και τώρα ξέρεις, τώρα με βάζεις.
1: Όχι, όχι, μην πας στο βρώμικο.
0: Στο ίδιο τρυπάκι.
1: Μην πας στο.
0: Όχι, όχι, δεν πηγαίνω στο βρώμικο, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Ο Πασαλίψτο.
1: Τι παίχτης ήταν,
0: που θα έπαιζε, τι εθνικότητα, από ποιο νομό, αν θες.
1: Πασαλίψτο, εντάξει, δεν είναι νομός. Είναι αλλοδαπός.
0: Ναι, κοίτα, παίζει το τάφ να είναι άϊχο στη γλώσσα του.
1: Δεν είναι Λατίνος. Δεν είναι Λατίνος, δεν είναι Ιταλός. Δύσκολος ο Πασαλίψτο. Είναι κάποιος Αύστρο-Ούγγρος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό.
0: Πες Ούγγρο-Αυστριακός.
1: Τι ήταν ο Μέτερνιχ.
0: Έλα, ναι, Αυστρο-Ουγγαρία. Για πείτε μας, ναι, πώς λέγονται. Πώς λεγόταν οι κάτοικοι.
1: Πώς λεγόταν οι Μέτερνιχ.
0: Ακούω αυτό που λέω.
1: Το πρώτο σωστό πράγμα που έχω ακούσει.
0: Φιλανδός.
1: Από το Πετρίδη. Α, δεν ήταν δικό του.
0: Δεν ήταν
1: δικό του, γι' αυτό ήταν σωστό. Και ήταν και σωστό, γιατί το πήγε ο διευθυντής.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ο οποίος παρατήρησε, ναι, ότι είναι Φιλανδός ο Πασαλίψτο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Μπράβο, είδες όμως πώς φαίνεται κάποιοι άνθρωποι πώς έχουν φτάσει.
4: Πόσο καμένοι είστε, ρε!
0: Κύριος Πετρίδης, ε!
1: Πώς φαίνεται κάποιοι άνθρωποι ότι έχουν φτάσει ψηλά σε αυτό εδώ το ίδρυμα. Έτσι. Είχε αμέσως άποψη για το τι εθνικότητα θα μπορούσε να είναι ο Πασαλίψτο.
0: Εντάξει, να σου πω 6,5 ώρα πήγε. Δεν πάει σπίτι του για αυτός ο άνθρωπος.
1: Καλά λες.
0: Κύριε Διευθυντά, θυμάστε διαφήμιση παλιά με τα μασαζοκαλτσών. Κύριε Διευθυντά, θα σας μαλώσω.
1: Και ο κύριος πρέσβης που μας μακακομάθαινε.
0: Και αυτό.
1: Με τα Φερέρο Ροσέ.
0: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τώρα που ακούω για φαγητά, ακούστε εσείς. Όταν έχει αγώνα, δεν χωρά να καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, προσφορές 1-1 και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Ωραία, παιδιά, ο Τζορτζάτος που λέω εγώ δεν ήταν μέλος της 17 Νοέμβρη.
1: Γιατί
0: μου έχουν στείλει μηνύματα, λέει, ήταν και κάποιο μέλος της 17 Νοέμβρη. Τουλάχιστον όσο υπηρετήσαμε μαζί τη θητεία μας μεταξύ 2000 και 2002, δεν είχε δείξει τέτοια. Ίσα-ίσα ήταν. Ήταν ο ηλεκτρολόγος τάγματος. Αν μας ακούει κάποιος από Κεφαλονιά.
1: Είχε πιάσει ποτέ του λάμπα στα χέρια του.
0: Όχι, ήταν δυνατός, αλλά ξέρεις. Εγώ ως επιλογίας είχα πρόβλημα. Δεν μπορούσα να το βάλω Σκοπιές, δεν μπορούσα να το βάλω πουθενά. Κάποιοι θα έλεγαν εξαιτίας και της ειδικότητάς του,
1: ναι,
0: ότι το βίσμα.
1: Ναι, ήταν την αλήθεια, πες τώρα.
0: Ήταν βίσμα.
1: Που έχει παραγραφεί.
0: Αλλά από την άλλη, όταν χρειάστηκε να εγκαταστήσουμε ένα ηχοσύστημα, μια τηλεόραση μέσα στο επιλοχάδικο με τρόπο ώστε να μπορεί να κρυφτεί εύκολα χωρίς να βγαίνει από πρίζες κτλ. Ναι. Τζορτζάτος εγγύηση.
1: Μήπως ήταν συνθηματική η ειδικότητά του, σου λέει βίσμα, είναι ας το πούμε ηλεκτρολόγο. Να έχουν το νου τους οι ακτίπηδες.
0: Όχι, ήταν άξιος, ήταν άξιος.
1: Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από αυτούς που μας ακούνε. Πέτρι Πασαλίπστο, Φινλανδός στόπερ από τη Χάκα, μέχρι τα 30 του θα φορέσει τη φανέλα της ΑΕΛ.
0: Έλα, όνομα Ζωάο Πασαλίπστο. Με πι σίγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εθνικότητα Βραζιλιάνος, θέση επιτελικός μέσος, κάθετος αριστερό εξτρέμ. Ομάδα Σαπεκοένσε, μετά δανεικό σε μια πορτογαλική ομάδα τύπου Μόρεϊρενσε.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν μου κάνει για Βραζιλιάνος ο Πασαλίπστο. Είναι, το άλλο είναι μου αρέσει. Εντουάρντο Πασαλίπστο,
0: ναι.
1: Ουρουγουανό στόπερ 34 χρονών.
0: Καλό.
1: Αρχηγός με image δολοφόνου. Κάνει τάκλιν ακόμα και στη φυσούνα.
0: Ωραίο.
1: Είναι,
0: ωραίο.
1: Είναι κοντά.
0: Τον
1: είναι
0: θέλουμε,
1: κοντά,
0: τον
1: ναι.
0: Θέλουμε. Σιγά λέει, μην ήταν και πρόσος. Μ' αρέσουν όλα αυτά.
1: Τώρα μας βάζεις κι άλλους. Κάτσε τώρα να βρούμε και ο Τιλίξτο. Κάτσε.

0: Ο Άγγελος Απολίτς λέει εδώ δάγκας και ναι δεν ασχολούμαι. Συγγνώμη, όταν ήρθε εδώ πέρα ο Άγγελος μας έδειξε.
1: Ασχολιότανε.
0: Μια χαρά φαινόταν να
1: ασχολείς. Γι' αυτό τον βάλαμε μέσα. Ναι. Αλλιώς θα τρώγες πόρτα άμα έλεγες δεν ασχολούμαι. Σήμερα φτιάξαμε παστίτσιο. Κόψω σε κομμάτια, βάλω
0: σε ένα δίσκο. Αύριο θα φάμε ακριβώς το ίδιο. Και μια και είπα Άγγελος, από το Λίτς πάμε στην... Πάμε στην όμορφη Χίο, ξέρεις που θα έλεγα τώρα στις εκπομπές θα είμαι σημεριανάδικα. Μπορώ να έχω πλέον, λέει, ως nickname το Μπυροκυλιάν Εμπαπέ.
1: Ωραίο είναι το Μπυροκυλιάν Εμπαπέ.
0: Με δυσκόλεψε λίγο, ναι. Αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Είναι καλό.
0: Κράτα το. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό το κομμάτι. Φάτε το παστίτσιο να τελειώνουμε!
1: Κρίσιμη ερώτηση. Για κρίσιμη ερώτηση, το οποίο θα μου πει πολλά για το χαρακτήρα σου, αν και ήδη έχω σχηματίσει άποψη ότι είσαι ένας καραγκιόζης και μισός.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν,
0: με ετοιμάς.
1: Ξέρεις ότι θεωρώ το παστίτσιο υπερτιμημένο φαΐ, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Κι εγώ. Όχι για πέταμα,
1: όχι
0: αλλά
1: για
0: υπερτιμημένο.
1: Πέταμα, υπερτιμημένο,
0: ναι.
1: Υπερτιμημένο. Το τρως ανάποδα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι,
0: εσύ το τρως ανάποδα.
1: Το κάνω τούμπα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε γιατί προσπαθώ να συνεφέρω αυτή την ουδετερότητα που με εκνευρίζει στην πεσαμέλ. Έτσι. Ρίχνοντάς το από πάνω τυρί. Τέλειο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Ξεκινούν αύριο στην Ελβετία οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μια ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη. Η συμφωνία ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος εντοπίστηκε με μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώην αποθήκη Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Σύλου Θάνου Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Οι δικαστές θεωρούν ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νους πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
12: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε».
11: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: πολύ ωραίος.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίο.
2: Μια κουβέντα είπαμε και εμείς για το στρατό και αμέσως άρχισε η γκρίνια.
3: Τι
2: κάθε σεβασμό, δηλαδή. Η φίλη μας η Αντωνία, η δρομέας μεσαίων αποστάσεων, στέλνει μήνυμα: ρε παιδιά, αλήθεια. Μιας και έχουμε σαν θέμα σήμερα τα στρατά. Τόσες γυναίκες ακροάτριες δεν μας αρέσει, λέει, να τα ακούμε αυτά.
3: Δεν είπαμε για το στρατό, τίποτα.
2: Είπαμε μια κουβέντα για τον φίλο τον Τζορτζάτο, τον ηλεκτρολόγο τάγματος. Είπαμε δύο κουβέντες και στην τελική να πω κάτι. Ναι. Από φέτος δεν έχει τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης φιλέων.
3: Βεβαίως.
2: Για να το πω έτσι με στρατιωτική.
3: Και είμαστε υπέρ.
2: Φυσικά και είμαστε υπέρ. Γι' αυτό τις είπα, τις λέω και εγώ δηλαδή τώρα που μας. Αντωνία μου, πήγε να παρουσιαστείς στη Λαμία, νομίζω παρουσιάζονται.
3: Ένα κέντρο έχει μόνο.
2: Νομίζω, ναι, ένα κέντρο για να μην γίνει.
3: Τι να μην γίνει.
2: Να μην γίνει καμία αυτό, κάνα αχταυμά. Οπότε πήγαινε και εσύ να παρουσιαστεί και θα έχει πάρα πολύ ωραίε ιστορίε από το στρατό.
3: Καταρχά, θέλω να καταγγείλω το θέλει Γιάννη για να συνεχίσει αυτό το θλιβερό τζουτζέ.
2: Ναι.
3: Ο οποίο μπήκε ενθουσιασμένο σαν άλλο χλαπάτσα αμέσω μετά το διάλειμμα για το πολιτικό δελτίο. Για, όχι για να μας χαιρετήσει, μας αγνόησε, για να αποθεώσει
2: ακριβώς
3: τον Παλιόπουλο λέγοντας τι κόψιμο ήταν αυτό.
2: Εξέφρασε το θαυμασμό του, λες και έκανε τάκλιν.
3: Ναι.
2: Και πάνω στη γραμμή και σωστά.
3: Το τι κόψιμο είναι αυτό, δεν το έχει, ούτε στο Βράνκοβιτς δεν έκανε τέτοια αποθέωση.
2: Ρε, το τι κόψιμο είναι αυτό, δεν το έχει πει ούτε μετά από χαλασμένο σου βράκι. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
3: Και μπήκε απλά για να αποθεώσει το αφεντικό.
2: Ναι.
3: Μιλάμε τώρα για θλιβερό τσάτσο.
2: Ένα ποταπό ανθρωπάριο.
3: Μπράβο του.
2: Sorry, αυτό είναι για σένα, είπαμε. Οπότε τι προτιμάτε, ιστορίες από το στρατό ή για κοψίματα?
3: Και παστίτσο έχει πολύ.
2: Παστίτσιο, ναι.
3: Γιατί κάποιοι εδώ.
2: Πάντως επανήλθε η Αντωνία, λέει καλά μια κουβέντα. Είπατε παρακολουθώ,
3: ναι,
2: αλλά εσείς δεν θέλετε πολύ, αμέσως αρπάζεστε, λέει, για αυτό το θέμα.
3: Ένας άλλος φίλος έχει μια ωραία απορία με αφορμή αυτό που είπα πριν το δελτίο. Και γιατί δεν το φτιάχνεις ανάποδα το παστίτσιο, αδερφέ, ώστε να μην κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία?
2: Θα κολλήσει μπεσαμέλ.
3: Είναι μεγαλύτερη διαδικασία να φτιάξεις όλο το παστίτσιο, ναι, ανάποδα από το να γυρίσεις ένα κομμάτι.
2: Και στην τελική να σου πω κάτι. Για πάρα πολλά. Για εκατομμύρια πράγματα μπορεί να σε κατηγορήσει κανείς.
3: Ναι.
2: Αλλά όχι ότι θα υποχρεώσεις και όλη την υπόλοιπη οικογένεια,
3: βέβαια,
2: να ακολουθήσει τα δικά σου βίτσια. Δεν από
3: δηλαδή,
2: εγώ τα δικά σου βίτσια.
3: Επειδή εγώ το τρώω ανάποδα, πρέπει και οι υπόλοιποι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.

0: Πάσα λίπστο.
1: Έλα τώρα.
0: Νοτιοκορεάτης τερματοφύλακας με ξανθό μαλλί και 1,90 ύψος. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Σουβλάκι τράπερ.
1: Να και. Τι σουβλάκι τράπερ, ρε.

0: μεσάνυχτα μέχρι το μεσημέρι. Τρώω το σουβλάκι και ταξιδεύω σ' άλλα μέρη. Οι ξένοι το λατρεύουν, θυμούνται το όνομά του. Ο κάθε καλό φαγκάς το έχει στην καρδιά του.
1: Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, στέλνει την καλησπέρα σε εμένα και...
2: Ναι.
1: Λέει την αγάπη μου τη στέλνω και στο άλλο το παιδάκι, γιατί τον έχω προγγίξει άσχημα τελευταία. Για να καταλάβετε πόσο έχετε διαβρώσει και την πιτσιρικαρία, είμαι σπίτι και έχω βάλει να σας ακούσω. Παίζει το σήμα με τζιμάκο και ο 12χρονος γιος μου είναι μαζί μου και τον ακούω να σιγοτραγουδάει κουκουέ σε λετέ.
2: Μπράβο.
1: Κοίτα, μπορεί να μην ενθουσιάζεται με την εκπομπή, απλά να είναι έτοιμος να γίνει μέλος του κόμματος. Δηλαδή δεν ξέρω τι από τα δύο θα πρέπει να σε ανησυχήσει τώρα. Δεν ξέρω και ποιες είναι και οι πολιτικές σου τοποθετήσεις.
2: Μπορεί ο πατέρας να μην τα κατάφερε και πολύ καλά στη ζωή του, αλλά ο γιος έχει κάποιες ελπίδες.
0: Τρώω το σουβλάκι, χειμώνα καλοκαίρι. Σε όποιο μέρος και να πας, σε όποιο και να ψάξεις.
1: Εσύ, είπαμε τίποτα για ξύλο στη Φυσούνα.
2: Για ξύλο στη Φυσούνα.
1: Γιατί στέλνει η φίλη η Όλγα, αλίμονο Νικόλα, μην ακούσεις ξύλο στη Φυσούνα, αμέσως τον θέλουμε.
2: Εγώ είπα τον θέλουμε. Είναι για τον Ουρουγουανό Πασαλίψτο.
1: Α,
2: ο οποίος λέει κάνει.
1: Ο 34χρονος.
2: Ναι, ναι, ο οποίος κάνει τάκλινγκ και στη Φυσούνα. Λέει.
1: Σε κόβει καλύτερα και από ότι ο παλαιότερο για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
2: Χουάν Μαρία Πασαλίψτο είναι μεξικανός δεξιός μπακ τύπου Ροντινέη και παίζει στην Τίγκρες και είναι προσπόληση σε μεγάλη ελληνική ομάδα του οποίου η μεταγραφή θα γίνει σύριαλ. Σύριαλ. Ναι, μην χάσεις εσύ.
0: Σουβλάκι τράπερ! Σουβλάκι τράπερ!
1: Έλα φίλε, ήταν καλό. Πες ότι το κάνεις επειδή. Πες ότι όλο το πρωί το πέρασες μπροστά από τον καθρέφτη και προσπαθούσες να πεις σύριαλ.
2: Αν το έκανα αυτό θα το έλεγα σωστά μετά. Θα το έλεγα σύριαλ.
0: Να πολεμάνε άξια, να διώχνουνε τα άγχη. Σουβλάκι έτρωγε, το αχιλλέα στην τρία. Να κοπολεμάει με πυγμή, με δόξα και αντρία.
2: Καλησπέρα τραχανοπλαγιάδες, επιτέλους η αγαπημένη μας εποχή. Όχι γιατί έχει μουντιάλ ή επειδή είναι καλοκαίρι,
1: ναι.
2: Αλλά γιατί πλέον έχει λέρες επιδίωρο κάθε μέρα.
1: Ναι,
2: σου λέει
1: ναι,
2: περιμένανε πώς και πώς να φύγει ο Θωμαίδης.

0: τρίτο. Βρήκα συμπαραστάτες.
1: Για πες.
0: Το παστίτσιο μόνο ανάποδα και τα παιδιά μου 9 και 13 χρονών αναγκαστικά και αυτά ανάποδα για να συνεχιστεί το έθιμο από γενιά σε γενιά. Είναι ο φίλος ο Κουνγκ Νταφού Πάντα.
1: Στο μεταξύ, ρε Κουνγκ Νταφού Πάντα, αυτό είναι κάτι που κληρονόμησες από τον πατέρα σου εσύ.
0: Είναι μια παράδοση, σου λέει.
1: Είναι μια παράδοση. Ναι.

0: απαντήσει.
1: Όταν λέει από μικρό παιδί.
2: Ναι.
1: Και το ακούς αυτό να το λέει ένα μικρό παιδί.
2: Τα τελευταία 10 λεπτά εννοεί. Τι μου κάνανε πέσιμο τα τσουραλέ. Νομίζανε
3: κάτι πως τα βρίσκανε. Μα και πάλι μάτια χέρια φύγανε. Πώς θυμάμαι ότι λέγεται ο 11χρονος γκάγκστα?
1: Lil Bill.
3: Lil Bill. Lil Bill. Η γκόμενα θέλει Gucci, Prada
1: και χρυσάφικα. Μπαίνω μέσα στο κλαμπ. Μη στέλνετε μηνύματα για το στρατό. Δηλαδή μας έχει βάλει χέρι τώρα η Αντωνία. Και προσπαθώ να κρατήσουμε ένα επίπεδο εδώ πέρα.
3: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν θα μιλήσουμε για Άρβυλα σήμερα.
3: Και κάθε Αντωνία, κάθε δρομέας μεσαίων αντιποστάσεων που κάνει.
1: Πριν συνεχίσεις, ναι, θα σου πω ότι είναι ΑΕΚ.
3: Εντάξει, έτερον εκάτερον. Ε.
2: Έχω πάλι το ίδιο.
3: Έχω βάλει σκοπό να το λέω μία φορά κάθε μέρα.
2: Σε σκέφτομαι σε καφενείο από τώρα. Τέλειο. Τα λόγια
3: σας πολλά. Μόνο ρουφιανιά. Σου θυμίζω ότι σε μια αντίστοιχη, σε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ ανοησίας,
1: ναι,
3: που ψάχναμε ωραία δίδυμα ποδοσφαιρικά, είχε πέσει στο τραπέζι το δίδυμο των αμυντικών, ο έτερων και ο εκάτερων.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι οποίοι δεν θυμάμαι αν ήταν.
1: Σκανδιναβοί.
3: Όχι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Ήταν Σκανδιναβοί, χαφ νομίζω. Ο έτερων και ο εκάτερων.

0: Ο Χριστόφορος λέει: αν συνεχίσει έτσι η Αντωνία, θα γίνει αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων.
1: Μετράω το χρόνο, μετράω τις λέξεις, βαρεθήκα τις σκέψεις.
0: Football Vibes, δώρα και μοναδικές εμπειρίες στο Athens Metro Mall. Το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς, έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων και την Adidas. Επισκεφτείτε το Adidas Pop-Up και μπείτε στην κλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές από 30 ευρώ και άνω. Το παιχνίδι άλλωστε εκεί ξεκινά, στο Athens Metro Mall. Εκεί θα βρίσκεται και ο Big Win Sport FM 94,6 για ακόμη τρεις μοναδικές live εκπομπές. Η δεύτερη έρχεται το προσεχές Σάββατο στις 20 του μήνα από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παρέα με Σταύρο, Χονδροθυμιό και Νικοράλη και φυσικά με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ρόνσον R698 ισιωτικό μαλλιών, χρυσό παρακαλώ, και δύο βιβλία για το Παγκόσμιο Κύπελο, το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, από Cultivos Coffee, από Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: Κόκκιπε,
1: κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
12: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
13: Ποιος?
12: Δεν ξέρω.
14: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάντως τώρα που επανήλθε η κουβέντα στα ποτά χάρη στην Αναστέζια,
1: ναι.
0: Πρέπει να πω ότι εγώ το υποβρύχιο,
1: ναι,
0: το γνωρίζω ως μπύρα με τεκίλα. Εμείς έτσι το μάθαμε. Έτσι το μάθαμε.
1: Στην Κρήτη εμείς το δουλεύαμε πολύ με μπύρα με ουίσκι.
0: Ωραία, οκ, okay, εντάξει.
2: Όπως το ο Μαραθιανός ξέρει.
1: Και σε παραλλαγή με ρακί. Έχουμε κάνει αυτό.
0: Φανταστικό.
1: Η ρακί μπαίνει παντού, όπως ξέρει.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Τι έγινε, Γιώργη?
2: Ο Μαραθιανός ξέρει.
0: Δεν σύλλεψε το, δεν σύλλεξε. Σου λέει γιατί.
2: Μόνο τον πήρα με ουίσκι.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός λέει θα βγαίνει εδώ πέρα ο Δεσίλας, ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκός, που να δίνει δύσκολο. Και ο θρύλος μας. Για πες.
2: Λοιπόν, έχουμε όπως φαίνεται μια διαφαινόμενη αποχώρηση από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Αφού είναι ο Ολυμπιακός στη τελική ευθεία για να πουλήσει τον Ζουλιέν Βιανκόν στην Άντερλεχτ με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Είναι κοντά συμφωνία οι δύο πλευρές.
1: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός ήθελε ένα ποσό εκεί στα 4 εκατομμύρια, λίγο παραπάνω. Οκ, okay, περίπου στα 4. Πλέον οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά για να δώσουν τα χέρια και ο Μπιανκόν να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. 64 μάτς, 4 γκολ, 2 ασίστ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Με τους Ερυθρόλευκους ήταν δεδομένο πως θα αποχωρούσε. Τον είχε βάλει Ολυμπιακός στην transfer list που λέμε. Στο θεσμό παραχώρηση.
1: Και μεταξύ μας τώρα και καλό ποσό αυτό.
2: Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα. Τον είχε πάρει Ολυμπιακός από την Νότιχαμ. Ήταν ένα παίκτης που είχε πολλά εκατομμύρια στην Νότιχαμ. Αλλά είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Είχε μείνει 15 μήνες εκτός.
1: Ναι.
2: Ήρθε στον Ολυμπιακό και πλέον φεύγει, αποχωρεί. Υπήρχε ενδιαφέρον στις προηγούμενες μέρες από τη Λανς. Υπήρχε μια πρόταση γύρω στα 2,2 κάτι από τη Λανς. Ο Ολυμπιακός την αρνήθηκε.
0: Ναι, χαμηλή σου λέει.
2: Και τελικά με 3 κάτι. Θα το μάθουμε λέει, νομίζω τις επόμενες ώρες. Το οριστικό ποσό. Κλείνει ο Μπιανκόν, όπως όλα δείχνουν, στην Άντερλεχτ.
0: Έτσι κι αλλιώς τρέχουν αρκετές υποθέσεις του Ολυμπιακού για απόκτηση στόπερ.
2: Θα πάρει 2 στόπερ σίγουρα ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Έχουμε να το κάνουμε 2-3 ερωτησούλες ακόμα να πάει αυτά.
1: Ισχύει εδώ κάποιοι ρουφιάνοι λένε ότι και 53 είπες, λέει, άντε να φύγουμε να έρθει η καλύτερη εκπομπή. Εμφανώς ηρωνικά λέει το είπες. Σε έχουν χαλάσει και εσένα οι άλλοι. Πες την αλήθεια.
2: Γιατί η εκπομπή μας χαρακτηρίζει την εκπομπή σας ως την καλύτερη εκπομπή.
0: Η εκπομπή μας. Και μην ξεχνάς, θα σου πει, εμείς είμαστε τρεις και εσείς μόνο δύο.
2: Από όλους χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη εκπομπή. Η επόμενη.
1: Όχι ηρωνικά δηλαδή. Γιατί οι ρουφιάνοι εδώ λένε ότι το πες ηρωνικά.
0: Έτσι χαρακτηρίζεται. Το πες με ένα στυλάκι.
1: Το πες με ένα στυλάκι. Ευχαριστούμε για
2: την καλά.
0: Να είστε παιδιά. Ωραία. Δεν μπορεί να βγει και Τσακίρης κάτι για την ΑΕΚ. Γιατί πρέπει να πάνε στο τέλος του μήνα
1: οι μεταγραφικές υποθέσεις. Έχει Μούντιαλ.
0: Εντάξει, θα βγει Χρήστος Λόης, ο οποίος θα παρακολουθεί το παιχνίδι. Θύμησέ μου, παίζει η Νότια Αφρική, η Μπαφάνα Μπαφάνα με
1: την Τσεχία.
0: Με την Τσεχία.
1: Κάτσε γιατί έχει ωραία εισαγωγάρα.
0: Ωραίο.

0: Όταν ο αείμνηστος λοιπόν πατήρι μου έφτιαχνε σπανακόπιτα, έβαζε σε μια γωνιά της πίτας τυρί του τόστ και γαλοπούλα. Καθώς ο προσωπικός μου αδερφός δεν τρώει ούτε σπανάκι ούτε φέτα.
1: Άκουρε ο πατέρας όμως. Άκουρε ο πατέρας τι έκανε. Να θυμηθείς.
0: Γιατί δεν του δύο τοστάκια.
1: Να θυμηθείς, γιατί εγώ θα το ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Αύριο να κάνουμε ένα tribute στην ημέρα του πατέρα. Πέφτει Κυριακή. Επειδή δεν το προλάβουμε.
0: Παίρνουμε Κυριακή 21.
1: Ναι. Επειδή ναι. Κανένας δεν δίνει σημασία σε αυτή τη μέρα, ναι, να δώσουμε εμείς αύριο.
0: Θες να σου φέρω ένα δώρο που με έχεις σαν παιδί σου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μπράβο, μπορείς. Φέρε μου κάτι.
0: Να σου πω,
1: ναι.
0: Με κίνδυνο να δημιουργήσω μια μικρή οικογενειακή κρίση.
1: Ναι.
0: Τη γιορτάζετε τη μέρα, δηλαδή προσπαθεί. Κύριε. Όχι,
1: στο σπίτι μου.
0: Θέλω να σου πω.
1: Νόμιζα. Περίμενε.
0: Και καλά μαζεύει η σύζυγος, η προσωπική σου σύζυγος, τα προσωπικά σου παιδιά, γυναίκα. Κάνουμε κάτι για τον μπαμπά.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι ρωτούσες αν στο σπίτι μου γιορτάζαμε με τον πατέρα το δικό μου.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Πας καλά, ρε.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Την εποχή.
0: Γιορτάζει κερατά,
1: ρε. Δεν πρέπει να είχε θεσπιστεί ποτέ.
0: Γι' αυτό λέω, μήπως η σύζυγος με τα παιδιά θέλουν να σου κάνουν κάποιο δώρο.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονα. Έχω λάβει ευχές και δώρα σαν πατέρα, δεν έχω παράπονο.
0: Διασκεδάζει και τη μέρα ή λες, μέγα μου τώρα.
1: Πάντα διασκεδάζομαι τα παιδιά μου, Νικόλα.

0: Φαντάζεσαι να παραγγέλνει εδώ ο κύριος και να έρχεται τον καρσόνι που έλεγε και νωρίτερα και λέει: έχουμε σε προσφορά σήμερα την κατάσταση.
1: Τι ζημιά μου έχεις κάνει με αυτό
0: το φανταστικό, είναι φανταστικό. Πρέπει να πω. Βαλεντίνα.
1: Ναι. Κάθε φορά που παθαίνω εγώ ζημιά με ένα κομμάτι, παθαίνει στη συνέχεια και όλη η γειτονιά. Έτσι, αναγκαστικά. Γιατί έχω και έχω σύστημα δυνατό πολύ σε αυτό.
0: Με Dolby,
1: με Dolby.

0: Να βάλουμε και λίγο chicken banana που έχουμε καιρό μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά
1: ναι.
0: Χρειάζεται.
1: Πάμε σε πουλερικά δηλαδή τώρα. Ο συνονόματος ο Τζόρτζιο λέει: επανακτήσαμε την κλεμμένη εκπομπή της Παρασκευής και τώρα θα έχουμε και τις τρίτες full μέχρι να πάει για ποτοτουρισμό στο Λαγανάτο Ζακυνθινό Ερείπιο και για ατελείωτο χτίσιμο αμόκαστρων το κριτικό κουνάβι.
0: Μην μας κουνιέστε πολύ, ναι. Γιατί θα πάρουμε και τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι, παιδιά. Εγώ δεν πάω, παιδιά, εκεί σας είπα. Θα πάω κάπου που ξεκινάει από κάπα. Στην κάτω βόλτα.
0: Στον κάτω κόσμο.
1: Στο μεταξύ, είναι παλιότερα. Ναι. Νομίζω έχει αλλάξει το όνομα της. Δεν υπήρχε χώρα που λεγόταν Άνω Βόλτα. Ενώ ποτέ δεν υπήρξε Κάτω Βόλτα. Έπαθε εγκεφαλικό τώρα.
0: Τελείωσε όμως.
1: Ένα μικρό ισχυμικό επεισόδιο.
0: Θυμάμαι πολύ κόσμο να παίρνει την Κάτω Βόλτα.
1: Ναι,
0: και εγώ και εμένα μου έχει τύχει. Αλλά για Άνω Βόλτα
1: για
0: ποτέ.
1: Πάλι, λοιπόν, κάτσε, γκουγκλάρω Άνω Βόλτα.
0: Κάτσε, μην γκουγκλάρει, γιατί αυτό θα σε φάει, θα σε φάει λάχανο.
1: Είναι η δημοκρατία τη Άνω Βόλτα. Ήταν μια περίκλειστη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Άκου να δεις, καλά τα θυμάμαι. Yeah. Ιδρύθηκε, λέει, 11 Δεκεμβρίου του 1958 ως αυτοδιοικούμενη αποικία εντός της γαλλικής κοινότητας. Απέκτησε στη συνέχεια πλήρη ανεξαρτησία. Η χώρα άλλαξε το όνομά της τις 4 Αυγούστου του 1984 από Άνω Βόλτα σε Μπουρκίνα Φάσο.
0: Έλα ρε, η Μπουρκίνα Φάσο είναι η Άνω Βόλτα.
1: Είναι Άνω Βόλτα, που σημαίνει, λέει, το Μπουρκίνα Φάσο γη των αδιάφθορων ανθρώπων. Όχι των αδιάφορων, των αδιάφθορων ανθρώπων. Μάλιστα.
0: Και με αυτό ακριβώς το μουσικό χαλί θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε
1: δελτίο. Βιαστικό σε βρίσκω τώρα, ε!
0: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να δούμε αν ο Νίκος Ζέρβας θα έχει τα κάκαλα να προλογίσει την εκπομπή όπως πρέπει.
1: Μία κτητική αντωνυμία σου ζητάμε να πεις, Νίκο.
0: Και επιστρέφουμε για το δεύτερο. Για το δεύτερο μισό.
1: Να σου πω εσύ, ναι. Τα είπα σωστά. Ναι. Κτητική αντωνυμία,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι
0: καλά,
1: το
0: είπες, θα σε διόρθωνα.
1: Το ντου είπα στο μεταξύ, το του.
2: Ήρθε η ώρα του χορού και του γέλου του τρελού. Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King.

0: της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού για τη θέση του τερματοφύλακα προσθέθηκε ο Ινιάκη Πένια της Μπαρτσελόνα. Ο 27χρονος αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Πάντα στη λίστα ο Οδυσσέας Βλαχοδημός. Τετ α τετ με τους Γιάκομπ Νίστρουπ και Στέφανο Κοτσόλη είχε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο Κοροπή ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα. Ενδιαφέρον τη Τωρίνο για τον Καλάμπρια. Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2028 έβαλε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με την ανακοίνωση να αναμένεται με την έναρξη της προετοιμασίας στις αρχές Ιουλίου. Στην απόκτηση ποιοτικού μέσου έχει ρίξει το βάρος η Ένωση. Την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις. Κορυφαίος της σεζόν στη Στίχημαν Super League ψηφίστηκε ο Πινέτα. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Άντερλεχτ, την παραχώρηση του Μπιανκόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που θα καρποθούν οι Ερυθρόλευκοι. Πλησιάζει ο Σμαϊλόβιτς, αισιοδοξία και για Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς οι πυραιότητες. Στη λίστα προσθέθηκε και ο 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ, Θιάγκο Σάντος. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να διαδεχτεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά. Για οριστική συμφωνία, Δυνάμο Κιέβου και Τζιόρα κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Προσπάθεια επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, θα καταβάλει ο Άρης. Άμεσα οι συζητήσεις με τον Ρόγος για την παραμονή του, φιλικό με τον Πανστραϊκό, θα δώσουν στις 5 Αυγούστου η Θεσσαλονίκη. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μία ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελόνα και μετά θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει για τον Δομινικανό Γκάρτ της Βαλένθια. Πρόστιμο 7.200 ευρώ θα πληρώσει η ΚΑΕ για ευριστικά συνθήματα στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Νέα δεδομένα σχετικά με τον ενδεχόμενο επιστροφή του Ζελίμιρο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως ανέφερε στο Big Win Sport FM, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος έχει επικοινωνήσει με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού team σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Χαρούμενος και ευγνώμων που θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, δήλωσε ο Νίκα Λάθης. Έχουμε μπροστά μας μια σημαντική σεζόν στο Eurocup, μεγάλος στόχος να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, αλλά θα γίνει βήμα-βήμα τον ισό 37χρονος γκάρντ. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εδώ και λίγη ώρα έχει αρχίσει το Τσεχία Νότια Αφρική. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα. Για τον δεύτερο όμιλο, Ελβετία Βοσνία Ρεζεγοβένη στις 10 και Καναδάς Κατάρ στη 1 τα μεσάνυχτα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λερές μόνο.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πολλά μηνύματα για τον Πάσα Λίπστον, αλλά εγώ επιλέγω αυτό του φίλου του Μιχάλη, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι, Πάσα Λίπστον.
0: Ο Πάσα Λίπστον, Πάσαλ Ίπστον, είναι το δεξί μπακ της Ρέξαμ και εμφανίζεται συνέχεια με τον Ράιαν Ρέινολτς σε ντοκιμαντέρ της Disney. Γιος μονογονεϊκής οικογένειας, μέθυσος ουαλοϊρλανδικής καταγωγής που δουλεύει ως μανάβης ταυτόχρονα με το ποδόσφαιρο. Τα είπε όλα, μπράβο Μιχάλη.
1: Κρατάω το μέθυσος.
0: Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Λόι στην άλλη άκρη της γραμμής. Ναι. Γιατί όπως σας είπαμε, παρακολουθεί το παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη τώρα. Από ό,τι φαίνεται, το γκολ τελικά μέτρησε και θα μας πει και ποιος το πέτυχε τώρα.
1: Γιατί να μην μετρήσει, τι έχει θέμα.
0: Κάποιος είπε offside ξαφνικά. Ακούστηκε μια φωνή, όχι από το υπερπέραν, από την αίθουσα σύνταξης.
1: Η συνείδησή σου θα ήταν.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σου,
2: καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, δεν μέτρησε κανονικά τον γκολ. Η Τσεχία προηγείται, μπήκε με τις καλύτερες αξιώσεις στο παιχνίδι, προηγείται με 1-0 χάρη στον γκολ του Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό. Το καθοριστική στιγμή στον γκολ είναι η ασίστ του Κρέιτσε, ο οποίος βλέπει ιδανικά, ο στόπερ Κρέιτσε να το θυμίσουμε, ο οποίος είχε σκοράρει και στο πρώτο μάτς, αλλά η Τσεχία δεν είχε καταφέρει να πάρει κάτι και ιτήθηκε. Οπότε η Τσεχία ξεκινάει εκπληκτικά το παιχνίδι με γκολ από νωρίς. Θυμίζουμε ότι αυτή η αγωνιστική είναι η δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Οι δύο ομάδες δεν έχουν βαθμό μέχρι στιγμής, αφού ιτήθηκαν στην πρεμιέρα από Μεξικό και Νότια Κορέα αντίστοιχα.
1: Είναι λίγο χύμα η Νότια Αφρική πάλι, όπως το πρώτο μάτς.
2: Ναι. Και πάλι δέχεται γκολ νωρίς.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν έχει καταφέρει να το βελτιώσει, να παρουσιάζεται λίγο πιο σοβαρή στο ξεκίνημα. Πάμε στην τεκτά.
0: Άγρια κριτική από το
1: λόγο. Εμείς προσπαθούμε να το βελτιώσουμε αυτό, να μην παρουσιαζόμαστε στο κακή στο ξεκίνημα, αλλά με εμάς υπάρχει το πρόβλημα ότι και στη διάρκεια της εκπομπής είμαστε το ίδιο κακή.
0: Έχουμε μια σταθερότητα. Ναι.
2: Υπάρχει μια σταθερότητα. Πάμε στις δεκάδες.
1: Βεβαίως.
2: Για Τσεχία 3-4-3, ο Κόβαρκα το παδακάρια, Κρέιτσι, Χράνατς και Χόλες τρία στην άμυνα, σε ρόλο μπακ Χαφή Σόικα και Τσούφαλ, στον αξιώνα της μεσαίας γραμμής η Τσέρβι και Σάντιλεκ, ο σκόρερ και τον Σίξ στην κορυφή της επίθεσης, Λεσίων, Ανή, Χλόζεκ και Νταρίντα, ο πρώην μεσοεπιθετικός του Άρη. 4-3-3 για την Αφρική, ο Βίλιαμς κατά παδακάρια, κεντράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, η Μουντό, Εκόν, Εμποκαζή και Μόντιμπα. Τριάδα στα χάφη Άνταμς, Μοκοένα και Μπαθά και η Άπολης και Μασέκο ήταν σε ρόλο εξτρέμ με μοναδικό προθυμένο το Ρέινερς.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιρετικό.
1: Ευχαριστούμε Χριστάρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα να παρακολουθούμε τουλάχιστον όση ώρα είμαστε εδώ πώς εξελίσσεται το παιχνίδι για το Μουντιάλ.

0: Ρίχνει μια ιδέα εδώ ο φίλος ο Χριστός και θέλω να μου πεις την άποψή σου χωρίς φιωριτούρες.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Λέει καλησπέρα Λέρε, σκέφτομαι να ανοίξω μια σελίδα στο Φουμπού όπου θα μαζεύω υπογραφές ακροατών με τις οποίες θα ζητάμε από τη διοίκηση να κάνετε τρίωρη εκπομπή με το αντίστοιχο οικονομικό αντάλλαγμα, κόβοντας μια ώρα από τους προηγούμενους που ούτως ή άλλως τα ίδια λένε κάθε μέρα.
1: Ναι. Να μαζέψετε και λεφτά να μας πληρώσετε όμως.
0: Ναι, είπε, ναι. Α, με το αντίστοιχο.
1: Θα έχει και λεφτά. Θα έχει. Γιατί είπα και εγώ, δέχτηκες χωρίς λεφτά.
2: Δικά μου χρόνια άφησα τα σχόλια.
1: Είναι δυνατό, είναι ωραίο. Μην το υποτιμάς.
0: Ναι, καθόλου δεν. Εγώ θα υποτιμήσω το Μαργαρίτη.
1: Ο φίλος και αδερφός Νεκτάριος λέει: ο Πασαλίψτο είναι center for διεθνής ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής από τα νησιά Φερόε.
0: Κάτσε λίγο. Διεθνής και ερασιτέχνης.
1: Ναι, ναι, από τα Φερόε, ωραίο, σου ωραίο, λέει. Ναι. Που βασική του δουλειά είναι ελαιοχρωματιστής.
0: Α, ωραίο.
1: Ναι, εντάξει. Πρόσεχε, έχει υπονοούμενο με το, με το, με το βάπτισμα. Σε, σε περνάει ένα χεράκι ο Πασαλίψτο.
2: Μα παιδί χωρίς μυαλό.
1: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καθώς η εκπομπή σας δεν έχει καμία ροή, να θέσω ένα ερώτημα. Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα ή με air condition για καλύτερη κατανάλωση? Τι θα πει καλύτερη κατανάλωση?
0: Ότι σου λέει, υπάρχει τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι μύθος ή όχι, αν και έχω την εντύπωση ότι οι περίφημοι Mythbusters το είχαν δοκιμάσει σε κάποιο επεισόδιο, αλλά δεν ξέρω τα αποτελέσματα. Κάποιοι λένε ότι όταν οδηγάς με air condition, ναι, αυξάνεται η κατανάλωση στο καύσιμο. Αλλά έχει σταματήσει να με απασχολεί αυτό το πράγμα, διότι δεν διαθέτω τέσσερις ρόδες, μόνο δύο.
1: Πάντως, θα πω την αλήθεια, αν δεν είναι στο απροχώρητο η κατάσταση, προτιμώ τη φυσική δροσά.
0: Α, είσαι του φυσικού, ε.
1: Αν, ξαναλέω, άμα καίει ο κόσμος έξω, τι, τι φυσικό. Αλλά λέω ότι μ' αρέσει το αεράκι. Μα δεν ξέρω πώς ακούγεται τώρα αυτό.
0: Δεν υπάρχει κάποιο τραγούδι με αεράκι.
1: Αεράκι.
0: Με το αγοράκι.
1: Ο του ξυλούρι,
0: το αγοράκι το λέμαργο, ρε. Ποιος ξυλούρι.
1: Α, εσύ λες τώρα το.
0: Μιλάμε για εκπομπή τέλος μόνο, ναι,
1: φουρέιρα. Αεράκι. Ναι, το υφολέγανδρος είναι.
0: Έλα μέσα μου αεράκι.
1: Όχι μέσα μου αεράκι. Είναι πάρω στη φολέγανδρο, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.

0: Ο Κουρμπέλι Ντάνς αναφέρεται στο θέμα με το παστίτσιο, το οποίο εντάξει, μας έχει απασχολήσει και σήμερα, είναι αλήθεια. Και λέει: δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο και με τους δυο σας για το παστίτσιο. Γι' αυτό είμαι και ακροατής σας άλλωστε. Το υπερτιμημένο wannabe μακαρόνια με κοιμά που δεν θα γίνει όμως ποτέ. Εγώ λέει: το πάω ένα βήμα πιο μακριά σε σχέση με σένα, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Για να το φάω, βγάζω όση μπεσαμέλ μπορώ. Πρόσεχε, όχι βάζω, βγάζω. Το γυρίζω ανάποδα και το λιώνω με πιρούνι για να μην θυμίζει τίποτα την αρχική συνταγή. Κοίτα, αυτό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που κάνει. Δηλαδή θέλεις 2 ώρες για να κάτσεις να φας.
1: Αν θέλω μεροκάματο μέχρι να φάμε να κουμάτε.

0: Εν τω μεταξύ, μόνο σε μένα ακούγεται συνθηματικό αυτό με το θα σε κάνω φάρο.
1: Έχει κάνει φάρο.
0: Όχι, μου ακούγεται σαν ατάκα από θεματική ταινία.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρο.
0: Δηλαδή,
1: ξεκάθαρο.
0: Φάρο με έκανε, κυρία Μαριάννα μου.
2: Δεν το χωράνε τα χάρτια. Ο έρωτα είναι φωτιά, είναι βενζίνη.
1: Αρχηγό τη Εθνική Μάλτα και πρώτο σκόρερ με 2 γκολ ετών 33.
2: Και ποιο θα μείνει.
0: Αφιέρωμα τα παπάκια στο μικρό Ανδριανό και την παρέα του που παίζουν Minecraft και απορούν τι ακούει ο πατέρας του, ρε μπρο, λέει ο φίλος ο Στάθης. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Πόσο σας έχει πόσο σας έχει χαλάσει, ρε, κυφίνες των Ερτζιανών που έχει μάτς και εσείς δουλεύετε. Δεν είναι Super League να λέτε αστιάκια με τον άλλο στο Αγρίνιο.
0: Μας προκαλείτε, γιατί μπορούμε να λέμε την υπόλοιπη ώρα αστιάκια.
1: Έλα,
0: με το Λόι.
1: Γιώζηδες. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο που τελειώνει το μήνυμα. Άιντε σας ξεβλάχεψα πάλι. Λέει, το παστίτσιο είναι wannabe ιταλικά λαζάνια. Τα μακαρόνια με κιμά wannabe μπολονές ή ραγκού. Κοίτα, εδώ να πούμε όμως κάτι. Ότι τα ελληνικά, η ελληνική μακαρονάδα με κιμά, ναι, είναι επίσης φοβερό φαγητό. Κι ας είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με την μπολονές, έτσι, ναι, στο κιμά. Αντίθετα, τα λαζάνια να συγκριθούν με το παστίτσιο.
0: Ποτέ.
1: Είμαστε με τα καλά μας.
0: Ποτέ.
1: Δηλαδή, μιλάμε, είναι τρεις κατηγορίες πάνω τα λαζάνια.
0: Ναι.
1: Με κάθε σεβασμό στην ελληνική κουζίνα. Ένιωσες και εσύ τώρα,
0: Επειδή, όπως σου έχω πει στο timeline μου, στα social media, κυριαρχούν μακαρονάδες και δράκι του Κομόντο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Προσφάτως, θεάθη ένας Ιταλός από αυτούς τους αρχισεφ που έχουν, ναι, την Ιταλική προφορά και το κατάλληλο μουσάκι τύπου Del Piero.
1: Σωστό, ναι.
0: Για να έχουν το.
1: Δεν τους εμπιστεύω με αυτούς, να ξέρεις.
0: Ναι. Και έλεγε ότι τα μακαρόνια μπολονές, λέει, δεν γίνονται ποτέ με σπαγκέτι. Αν πάτε, λέει, σε ιταλικό ρεστοράν
1: και ζητήσετε σπαγκέτι.
0: Και παραγγείλετε μπολονές και σας το φέρουν με μακαρόνι σπαγκέτι, είναι μούφα, λέει, ιταλικό.
1: Δεν είναι Ιταλία αυτή.
0: Δεν είναι, γιατί σου λέει οι μπολονές. Ναι. Πρέπει, λέει, να έχει το ζυμαρικό που χρειάζεται για να κάθεται απάνω
1: για
0: το.
1: Να κάθεται, ναι,
0: να κάθεται απάνω ο κιμάς. Το άλλο σου λέει είναι μούφα.
1: Ναι.
0: Οπότε γκρεμίστηκε ένας κόσμος μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, εγώ το συνεχίζω και το τρώω με σπαγκέτι.
1: Εντάξει, όπως θέλει, το τρώει κανένας.
0: Όχι τώρα, ότι μου φτιάξει αυτή την κοχυλάρα που μας είχε φέρει εδώ ο φίλος. Ναι. Πώς το λέγανε τώρα.
1: Φίλε, πάρα πολύ δυνατή.
0: Πάρα πολύ
1: ο φίλος ο Τάσος.
0: Ο Τάσος, να είναι
1: πάρα
0: καλά.
1: Πολύ δυνατή. Την έχω δουλέψει αυτή η κοχυλάρα, δηλαδή έχει ξαναμπεί στο σπίτι.
0: Αυτό βάνει μέσα 1,5 κιλό κιμά το καθένα.

0: Με τη Superbet τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Βλέπεις επιλογές και αν θες αντιγράφεις. Και αντίστοιχα αντιγράφουν τα δικά σου. Επίσης παίζεις super πρόγραμμα ανταμοιβής. Και το καλύτερο, βλέπεις τον αγώνα live και υπάρχει live chat, όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί μέσα από τους ειδικούς που σχολιάζουν real time. 21 plus, παίζετε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε μπει σε πιο καλοκαιρινά vibes.
1: Ναι, σιγά
0: σιγά. Φτιάχνουν τη φωνή τους η μουσική παραγωγή. Ναι, και πάνω σε αυτό είναι και το μήνυμα που λέει: ελάτε μύτικα έτολο Ακαρνανίας να σας κάνει η μάνα μου μπακαλιαράκια τηγανιτά με βλήτα και ουζάκι. Και θα θέλετε να αφήσετε εκεί τα κόκαλά σας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Κοίτα, αν βγάλουμε το ουζάκι. Προσπαθώ ιδιαίτερα. Μύτικα έτολο Ακαρνανίας έχω κάνει από τα πιο μυθικά ελεύθερα κάμπινγκ ever στη ζωή μου. Φανταστικά, φανταστικά.
1: Κυκλοφορεί βιντεάκι με τρεις ξινούς Ιταλούς σεφ.
0: Φοβήθηκα.
1: Που κράζουν viral συνταγές ιταλικής κουζίνας στο YouTube. Ο Πεντρετζίκης είναι στο νούμερο 2 κραξίματος με μια αποτυχημένη καρμπονάρα.
0: Φανταστική είναι η συγκεκριμένη Ιταλή σεφ που πάνε και κράζουν κάθε φορά που βλέπουν παραλλαγές.
1: Δεν είναι αυτοί που πάνε και σπάνε στο ξύλο όποιον κάνει λάθη, όποιον σπάει τα σπαγκέτι και
0: τέτοια. Νομίζω, ναι, απλά έχω την εντύπωση ότι αυτοί είναι δύο.
1: Αυτοί είναι δύο.
0: Αυτοί
1: ναι.
0: Είναι δύο που ο ένας φοράει τη στολή της Εθνικής Ιταλίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λένε τον ύμνο.
1: Μπράβο, αυτοί.
0: Πάτε, ναι. Φανταστική, φανταστική τύπη.
1: Και προχθές είδα ένα ωραίο AI.
0: Ναι.
1: Στο οποίο υπάρχει ένας τύπος, ο οποίος υποτίθεται ότι αποκαθιστά ιστορικές αδικίες ή περιστατικά στο ποδόσφαιρο.
0: Α, ωραίο.
1: Ας πούμε, μπαίνει λίγο πριν σκάσει την κουτουλιά ο
0: Ζιντάν
1: στο Ματεράτσι, ας πούμε, και προλαβαίνει και τον ξαπλώνει κάτω. Προχθές λοιπόν που έπαιζε η Βραζιλία και είχε έναν επιθετικό που ούτε το όνομά του δεν ξέρω. Αν με ρωτήσει τώρα.
0: Βραζιλία.
1: Η Εθνική Βραζιλία.
0: Ωραία, σε ρωτάω, η Εθνική Βραζιλία με ποιο center for
1: δεν ξέρω.
0: Ωραίο.
1: Δεν ξέρω, ήταν τόσο άγνωστο στα μάτια μου. Μπαίνει λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι, του τραβάει ένα γροθίδι που λέμε και στην Κρήτη, πέφτει κάτι και του φέρνει σηκωτό το Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Αυτό.
1: Σου λέει δεν γίνεται δουλειά έτσι, καταλαβες. Μ' αρέσουν αυτά τα AI.
0: Θες να γυρίσουμε μερικά.
1: Πρέπει να προσέχεις, γιατί μπορεί να σε εμφανίσουν να κάνεις πράγματα που δεν είναι σωστά.
0: Κοίτα, στη δική μου την περίπτωση.
1: Το σκέφτηκες.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πείτε χαιρετίσματα στη Λίντα και βάλτε Λουκά Μηχανάκη.
1: Τι θα γίνει με τη Λίντα, Βαγγέλη?
0: Στην προκειμένη περίπτωση, τι θα γίνει με τη Λίντα, Γιώργο? Χαιρετίσματα στη Λίντα.

0: χάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Από τη Σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals, με εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Λίντα, αυτό είναι για σένα.

0: Εντάξει, όσο και αν με συγκινεί ο στίχος, θα μπορούσε το κομμάτι να είναι το καμάκι του φτωχομπινέ.
1: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε.
0: Πάχω να σου πω κάτι. Το λεωφορείο τώρα. Δηλαδή...
1: Ναι, αλλά εγώ έχω μια διαφορετική αντίληψη για τη μουσική, όπως και για τα μουσική περισσότερα
0: είναι,
1: πράγματα.
0: Η μουσική είναι ωραία.
1: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση για μένα είναι ένα γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Γιατί ναι. Το έχουμε ξαναπεί, τι κάνει το λαϊκό τραγούδι. Μιλάει για τον πόνο και τα προβλήματα του λαού.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πέρα, ω απλό λαουτζίκο,
0: ναι.
1: Ο Λουκάς που δεν έχει μηχανάκι. Εκφράζει με αυτόν τον τρόπο το.
0: Μια ερωτική δραπετσόνα.
1: Μια ερωτική δραπετσόνα, ναι. Και ξαναλέω, πραγματικά πόσο αδικημένο υπήρξε αυτό το παιδί, γιατί πλέον είναι μεγάλο, ας πούμε. Ναι. Πόσο αδικημένο υπήρξε στην εποχή.
0: Εμείς είμαστε εδώ για να αποκαθιστούμε, ναι, τέτοιες αδικίες.
1: Εντάξει. Και να ξέρετε ότι μπορεί να κάνουμε πλάκα με πολλά πράγματα. Με το Λουκά όμως όχι.

0: Μ' αρέσει το μήνυμα του φίλου του Κώστα που κάνει λόγο για τον Ιορδάνη Πάσα Λίπστον, που είναι σαν τον Ερίκο Πέτιλον, ας πούμε κάτι τέτοιο.
1: Ιορδάνη.
0: Και σου λέει είναι naturalizé point guard,
1: ναι,
0: που πέρασε από Τελ Γκράβας μετά από 3 χρόνια βασικό στην ΑΟΓΑ Λατσίου. Πήρε μεταγραφή για τον Κολοσσό Ρόδου, όπου θα εκτίσει και τη στρατιωτική του θητεία.
1: Κοίτα,
0: ναι,
1: ναι,
0: ωραίο. Εσύ,
1: ο Πασαλίπστο είναι όμως naturalizé από χώρα που δεν έχει την παραμικρή παράδοση στο μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή, είναι Νότια Αφρική, ας πούμε, που λέμε τώρα ποδόσφαιρο. Είναι νότιο-αφρικανός μπασκετμπολίστας.
0: Έβαλες ένα ρο.
1: Ναι, έβαλα και ένα ρο παραπάνω, να έχετε.

0: Φρά, το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Νίκος και αναφέρεται σε αυτό που είπαμε για το air conditioning και κατά πόσο αυξάνει όχι την κατανάλωση, ακούγεται λίγο σαν χρησμός.
1: Δηλαδή,
0: αν πηγαίνεις ταξίδι
1: ναι.
0: και ξεκινήσεις πριν ανατύλει ο ήλιος
1: ναι.
0: και ανάψεις το air conditioning, χωρίς νι, από την αρχή, το αμάξι παραμένει δροσερό καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Διπλοτσεκαρισμένη τακτική. Οπότε σου λέει πρέπει να ξεκινήσεις αχάραγο.
1: Ναι.
0: Και να ανάψεις το air conditioning από την αρχή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Αν το ταξίδι μου είναι διάρκεια μια ώρα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εγώ πρέπει να ξυπνήσω.
1: Να ξυπνήσεις από νωρίς.
0: Εσύ ζήσεις όλα τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Να

0: Πείτε και ένα κουράγιο σε εμάς τους χωρισμένους. Άρε μαράκι, με κατέστρεψες. Λέει ο Θανάσης από τον Ηράκλειο. Ναι. Βάλε κάτι για τον Θανάση.
1: Αν και κανονικά, αυτό δεν συντάσσεται έτσι. Είναι αχ, βρε μαράκι, με κατάστρεψες.
0: Ναι, και κάποιο χαρακτηρισμό συνήθως για το μαράκι έχει αυτό.

0: Δεν ξέρω, λέει, μπολονέζι ή κιμά ή ραγού. Εμένα μου αρέσει πριν σερβίρω τον κιμά να παίρνω μια μεγάλη κουταλιά σε ένα φρυγανισμένο κομμάτι χωριάτικο ψωμί. Με τυράκι από πάνω, σπαγγέτι και παπαριές. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να φας και το ψωμάκι σου και να φας και τα μακαρόνια μετά.
1: Απλά στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή αν θες να κάνεις κάτι τέτοιο, είναι 17 κλάσεις ανώτερη η, από την ελληνική μακαρονάδα ο κιμάς που θα πάρεις που θα έχει και την καλάδι. Ενώ στην Πολωνέζη δεν συνηθίζεται.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Εγώ το θέλω το λάδι.
1: Βέβαια, θα ήθελα να ήξερα, αν πας στην Πολόνια, το παραγγέλνεις το συγκεκριμένο φαγητό ως Μπολονέζ.
0: Ναι,
1: Δηλαδή, αν πάω στο Μέτσοβο, μπορώ να παραγγείλω τυρί Μετσοβόνε.
0: Ρε, παιδί μου, πώς πας σε μια ταβέρνα που λέμε με, με τα βαρέλια μέσα και σου λέει να σου φέρουμε κρασί από το δικό μας. Παραγγέλνεις τη δικιά του τη μακαρονάδα, μα πας.

0: Καλησπέρα, λέει. Μπε με AI και δώσε μηχανάκι στο Λουκά Μάρα να αποκατασταθεί η αδικία.
1: Καλό, όπως τον άλλο.
0: Ναι,
1: καλό,
0: ωραίο.
1: Καλό.
2: Κι άλλος φίλος έχει εμπειρία από τα κοχυλών, ναι, άμα το θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Λέει, αυτά τα κοχύλια, ρε, είναι καταστροφή. Το γέμισε η γυναίκα μου με τον κοιμά. Ήταν και λίγο αλμυρός. Ξεκυλιάστηκα στην πύρα. Δεν παίζουμε με αυτά.
0: Ναι, αυτό ήθελες.
2: Ναι, τραβιέται πάρα πολύ με πύρα.
0: Λοιπόν, πάμε. Δεν του κάνουμε τη χάρη αυτή τη φορά. Κοβόμαστε μόνοι μας. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Ξεκινούν αύριο στην Ελβετία οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη. Η συμφωνία ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, μετά την μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μία επανδρωμένη αεροσκάφη στη Μόσχα και σε Βίλη, στήρωση απόσταση 16 χιλιόμετρων από το Κρεμλίνο. Οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Οι δικαστές θεωρούν ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νους πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Wins for FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Wins for FM. Συντονιστείτε.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: είναι φανκ γονίδης.
1: Δεν είναι γονίδης όμως. Γαρδένια.
2: Α, Σιδουλόπουλος, ναι, είσαι. Συγγνώμη, εντάξει.
1: Και θα μπερδευτεί τώρα με όλο αυτό και ο φίλος ο Δημήτρης που μας ακούει από Σανγκάι.
2: Ναι.
1: Και λέει: σας ακούω από το κινητό επειδή δουλεύω με το PC και κάνω reset. Επειδή στο κινητό μερικές φορές αλλάζει ταχύτητα στο stream και μιλάτε όπως τραγουδούσε η Βλαχοπούλου playback, γίνεται να τα λέτε πολύ αργά για να συντονίζετε η ταχύτητα.
0: Ο Λουκάς δεν λέει την τραγουδάει σαν να έχει μια καραμέλα στη γλώσσα.
1: Εντάξει τώρα. Δώσε μου την IP του κύριου.
0: Όχι, είναι ο φίλος του υπογράφειος Τζίλος Πανούσης.
1: Οκ, εντάξει, είναι καλό το ψευδόνυμα. Τον συγχωρώ.

0: Πάντως από τη συγκεκριμένη ταινία στην οποία αναφέρθηκε ο φίλος ο Δημήτρης με τη Βλαχοπούλου, ναι. Αυτό το που υποτίθεται τραγουδούσε το «Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω», ναι. Είναι από τις σκηνές που όταν ήμουν παιδάκι και το βλέπα.
1: Ξεκαρδιζόσουν.
0: Να μην πω τι, στα γέλια.
1: Όλα τα παιδάκια μας άρεσε αυτό το fast forward.
0: Και από την ηλικία, ξέρω εγώ, των 16-17 ετών και μετά, δηλαδή απλά ξερνάω. Και λέω, ναι. Είναι δυνατόν. Όταν είσαι παιδί, θα το καταλαβαίνεις για τα δικά σου τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Να είσαι τόσο ηλίθιος και να σου αρέσουνε. Να σ' αρέσει ό,τι να είναι.
1: Εγώ εκπλήσωμαι γιατί και μεγάλος παραμένεις ηλίθιος. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί το διαχωρίζεις αυτή την περίοδο της ζωής.
0: Εσένα σ' αρέσει ακόμα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σωστά μιλάω.
1: Πόσο τιμά 60 συνάδελφο που γύρισε ο διευθυντής και του είπε σήμερα: μη σε ξανακούσω να γκρινιάζεις. Ο άλλος 40 χρονών και έκανε χατρίκ σε μουντιάλ.
0: Για τον Μέση,
1: ναι,
0: το είπε.
1: Ναι, ναι, ωραίο. Χαλάνε την πιάτσα αυτή, σου λέει.
0: Κοίτα, αυτό παίζει, μπορεί να παίξει και στις οικογένειες. Δηλαδή πηγαίνει ο πατέρας και λέει: καλά, δεν βλέπεις το είναι γιο του τάδε,
1: ναι.
0: Από το απέναντι διαμέρισμα που πήρε, ξέρω εγώ, 19.
1: Ναι.
0: Εσύ τι κάνεις? Ωραία, γυρίζει το παιδάκι και λέει: δεν βλέπεις το Μέση που είναι συνομήλικός σου που έκανε χατρίκ. Εσύ τι κάνεις εδώ μέσα?

0: Πιο παστίτσιο ρε παιδιά, μουσακάς χωρίς μελιτζάνες λέει, τέλειο νομίζω.
1: Περίμενε, γιατί να βγάλεις τη μελιτζάνα, τη βασίλισσα της κουζίνας από μια.
0: Εντάξει, τόσο... βασίλισσα, οκ. Okay. Αλλά για, είναι βασικό συστατικό, ναι, δηλαδή.
1: Δεν δηλαδή, τα πηγαίνεις καλά με το θεσμό της μοναρχίας, να μην την πω βασίλισσα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι. Μπορεί να την πει. Διευθύνουσα. CEO, θέλω να το πούμε. Αλλά μετά πάμε καπιταλιστική, όχι. Θέλω κάτι πιο σοσιαλιστικό.
1: Για μένα, εγώ λατρεύω μελιτζάνα, εντάξει.
0: Ωραία είναι η μελιτζάνα, παιδί μου. Αλλά λέω ότι είναι πολύ βασικό συστατικό για να πεις ότι.
1: Αλλιώς δεν είναι μουσακάς.
0: Αλλιώς πάμε στο παστίτσιο.
1: Δηλαδή, τι θα κάνουμε, παπουτσάκια χωρίς σόλες και μελιτζάνα. Είναι δυνατόν.
0: Μια και το ανέφερε, όταν ήσουν μικρό, ήσουν και εσύ επιφυλακτικό με το φαγητό, τα παπουτσάκια. Θεωρώντας ότι μπορεί να είναι κάτι παρεμφερές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ήμουνα.
0: Δηλαδή ήμουνα πολύ επιφυλακτικός αρχικά.
1: Ναι, τα παπουτσάκια, τι είναι, ο νονός τα φέρε.

0: Να πω ότι παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. Στο 43 μπήκε τώρα το μάτς. Θα έχουμε σε λίγο το Χρυσάρα το Λόι να μας πει πώς θα έχει τελειώσει το ημίχρονο.
1: Και θέλω εσύ να απαντήσεις το ερώτημα της Αντωνίας που λέει, εγώ λέει τώρα φτιάχνω γεμιστά να έχουν... Κάτσε λίγο, το παθά. Εγώ φτιάχνω γεμιστά να έχουν ρύζι ή όχι. Περίμενε, αν είναι τσιγάρα, έτσι όπως το λες, μη βάλεις ρύζι. Αλλά αν μιλάμε για τα γεμιστά...
0: Κάτσε ρε, γιατί υπάρχουν γεμιστά χωρίς ρύζι.
1: Προφανώς το λέει για τον φίλο που λέει
0: για τα μουσακά χωρίς τέτοιο.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι την πίνει τώρα η Αντωνία, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και μετά πώς θα τρέξει μεσαίες αποστάσεις.

0: πιο πολύ δέχομαι το χαρακτηρισμό Γενική Γραμματέας των Ζαζαβατικών για τη Μελιτζάνα ή συντρόφισσα. Ναι. Συντρόφισσα Μελιτζάνα, ναι, παρά από το Βασίλισσα. Γίνεται και με κολοκύθιο μουσακάς, ο λεγόμενος ψεύτο μουσακάς.
1: Βλέπεις, είναι ψεύτο μουσακάς. Είναι σαν να λες ψευτό παπάς, μπορεί να σε βαφτίσει.
0: Ναι, έχουν γίνει αυτά. Ναι, έχουν γίνει. Εν τω μεταξύ, το κολοκύθι.
1: Ναι.
0: Τώρα, είμαι ένα φανατικός πολέμιος, να ξέρεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι σε διάφορες συνταγές. Εντάξει, κοίτα. Άμα
0: δηλαδή, αν δεν είναι τηγανιτό.
1: Ναι.
0: Που, κοίταξε να δεις. Και το, πώς το λένε, και το βιβλίο αυτό, άμα του βγάλω τις σελίδες εδώ και τις τηγανίσω, μπορεί να είναι νόστιμες.
1: Ειδικά με κάποιο τέτοιο,
0: ναι, καταλαβαίνω. Τα τηγανιτά όλα είναι καλύτερα.
1: Όχι, κοίτα.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνει καριέρα το κολοκύθι, μόνο τηγανιτό.
1: Όχι, να σου πω. Ναι. Δοκίμασέ το αντί για αγγούρι ή με αγγούρι, πρόσχετη θα πω, σε σαλάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να είναι και να μην είναι τελείως νιανιά. Νομίζω ότι η εμπειρία που έχουμε από το κολοκύθι είναι αυτό που τα βράζει η μάνα μας.
0: Ναι. Ναι. Ήταν τραγική.
1: Καταλαβαίνω ότι λες ότι μπορεί να μην σε ενθουσιάζει, αλλά και σε σαλάτα μπαίνει ωραία.
0: Καταρχάς, άμα ήταν νόστιμο τόσο πολύ όσο υποστηρίζουν κάποιοι, θα χρησιμοποιούταν και ως υποτιμητικός χαρακτηρισμός. Λέει, άντε ρε κολοκύθια.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά ο άλλος μπορεί να σε πει και λουκουμά.
0: Ναι, ο λουκουμά, ναι, αλλά γιατί πρόσεξε. Θέλει να σε πει κάτι soft.
1: Κάτι soft,
0: δηλαδή αυτή είναι η παρομοίωση του λουκουμά.
1: Εμένα θα πει.
0: Όχι, εμένα. Λέω τώρα κάποιον άλλο που δεν θα ήταν τόσο μάγκα όσο εσύ.

0: Εγώ πάντως όταν ήμανε μικρός και μου έλεγε η μάνα μου ότι οι φακές έχουν σίδηρο, νόμιζα ότι έχουν μέσα σιδερόδαβεργες και δεν τις έτρωγα. Ούτε τώρα τις τρώω, ευτυχώς δεν είμαι παντρεμένος, λέει ο αποδιοπομπέος μάγλος.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν οι φακές.
0: Θα τις φας.

0: Ο φίλος ο Γιάννης πάει ένα βήμα παρακάτω τη σκέψη που έκανε ένας άλλος νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο μηχανάκι του Λουκά θα υπήρχε εξάτμιση για να πέφτουν τα κορίτσα όταν έσκαγε έξω από το σχολείο?
1: Όχι. Όχι, γιατί έχει ήδη επίσημη αγαπημένη. Όχι την εθνική μπάσκετ, αλλά τη συγκεκριμένη για την οποία σε έγραψε το κομμάτι. Άρα γιατί να θέλει να κάνει σαματά έξω από γυμνάσια?
0: Εγώ δεν είμαι γυμνάσια, μπορεί να είμαι πιο μεγάλο.
1: Αν νόμιζα ότι είπε έξω από γυμνάσια εσύ. Συγγνώμη,
0: έξω από σχολείο.
1: Έξω από σχολείο, ναι.
0: Εγώ, όχι, αν το φτιάχνα όπως πρέπει το βίντεο Stay High, τον έκανα να κάνει κολλιές, μπαντιλίκια.
1: Όχι, ρε. Σου ακούγεται για τέτοιους άνθρωπους, δεν καραγκιόζει.
0: Ναι, αλλά αν θέλει να έχει ελπίδες. Δηλαδή, συνήθως τα κορίτσα με τέτοιους εξωσχολικούς ξεμυαλιζόταν παλιά.
1: Θοδωρής ο Λεταγέφη λέει ότι την πρώτη φορά που δοκίμασε παπουτσάκια έψαχνε τα κορδόνια. Εντάξει, το καταλαβαίνω ως παιδί.
0: Πολύ το έχω.
1: Ως παιδί, ναι.
0: Σας υπενθυμίζω ότι με τη Superbet τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Βλέπεις επιλογές και αν θέλεις αντιγράφεις και αντίστοιχα αντιγράφουν τα δικά σου. Επίσης παίζεις Super πρόγραμμα ανταμοιβής και το καλύτερο. Βλέπεις τον αγώνα live και υπάρχει live chat όπου καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί μέσα με τους ειδικούς, οι οποίοι όλοι σχολιάζουν real time. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
1: Medium rare.
2: Αμέσως, μωρό μου.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από την

0: ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
4: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
3: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
5: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Από τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει για τα κολοκύθια, κρατάω, αν και δεν συμφωνώ, το κολοκύθι είναι φαγητό όσο είναι ο συμπέθερος συγγενής.
9: Σωστό.
8: Okay. Και περνάμε αμέσως, ευθύς αμέσως στο Χριστολόι, διότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημιχρόνιο της αναμετρήσεως της...
9: Γιατί το λες ανάς στην ΙΕΝΕΒ.
8: Έτσι, από εκεί μου έχει μείνει.
9: Τα επίκαιρα.
8: Οπότε πάμε λίγο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
9: Για να το συνδέσω με όσα λέμε εδώ. Χρήστο μου, αν σου ζητούσαμε μια άποψη για την εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσες να πεις κολοκύθια.
8: Κολοκύθια τούμπανα.
10: Κακόπιο.
9: Κολοκύθια με τη ρίγανη.
10: Θα μπορούσα να το πω έτσι. Κακό ποιοτικά πρώτο μέρος με την που ολοκληρώθηκε με την Τσεχία να έχει το προβάδισμα χάρη στο γκολ του Σάντιλεξ το 6. Από εκεί και μετά δεν έχει κάποια φάση το μάτσο.
9: Κολοκάτσανε λίγο και η Τσεχία.
10: Ναι.
8: Οπότε να σου πω, αφού δεν είχε πολλές φάσεις το μάτσο, έκανες παράλληλα και κάποια άλλη δουλειά ή απλά κολοβάραγες κι εσύ?
10: Όχι, έκανα κάποια άλλη δουλειά.
8: Ωραία, εντάξει.
10: Τουλάχιστον αυτό λέμε στον αέρα.
9: Μπράβο, Χρήστο μου.
10: Τι πιο αξιόλογο θα μπορούσαμε να πούμε στο 45. Μια σέντρα του Μοντιμπά που ο Κόβαρ έκανε κακό διώξιμο. Δεν βγήκε λανθασμένα και αυτό δεν υπάρχει κάποια άλλη φάση στο πρώτο μέρος. Με την Τσεχία να έχει το προβάδισμα και να διαχειρίζεται εξαιρετικά το προβάδισμα της, χωρίς όμως να έχει πλήσει και να έχει κάνει κάποια άλλη φάση.
9: Μάλιστα. Νομίζω ότι η Νότια Αφρική είναι πολύ σοβαρή υποψήφια για να είναι από τις χειρότερες ομάδες του μέχρι τώρα. Δεν έχω δει η Ορδανία, την Ισία, Κουρασάο και...
8: Εντάξει, το Κουρασάο έφαγε 7 από τη Γερμανία.
10: Από το Κουρασάο, το Ζουμπεκιστάν, τις ομάδες που είναι προτάρες, μπορείς να πεις ότι είναι η πρώτη φορά. Για την Νότια Αφρική δεν είναι η πρώτη φορά στη διοργάνωση. Οπότε περιμένεις
9: κάτι.
10: Κάτι περιμένεις, το οποίο μέχρι στιγμής δεν
9: θα περιμένουμε πολύ, μου φαίνεται.
10: Μάλλον θα περιμένουμε πολύ. Αν και ολοκληρώνεται τώρα η φάση με τον ομίλον, άλλη μια αγωνιστική έμεινε. Ένα αγώνα και ένα.
8: Κουράγιο, Χρήστο.
10: Να είστε καλά.
9: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Λόι. 1-0 μπροστά στο σκορ βρίσκεται η Τσεχία επί της Νοτιού Αφρικής.
8: Έχει στείλει πολλοί κόσμος κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά, αυγό, λεμονό. Ομολογώ δεν το έχω φάει αυτό το φαγητό. Παιδιά, και δεν
9: αλλά να πούμε μια αλήθεια τώρα. Αυτό για να γίνει νόστιμο θέλει κιμά και αυγολέμονο. Ναι, δηλαδή και το νόστιμο σε αυτή την περίπτωση είναι ο κιμά και το αυγολέμονο.
8: Και αν είναι να κάνει κάτι με κιμά και αυγολέμονο, γιατί να μην κάνει γιουβαρλάκια να τελειώνουμε.
9: Κατάλαβες.
8: Για αυτό που έστειλε ο φίλος που υπογράφει ως σερφ από το δρόμο, σαν να είναι σεφ από το δρόμο, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Κολοκυθοκεφτέδες και κολοκυθοκορφάδες, αν δεν έχετε φάει φάτε. Εντάξει.
9: Οι κολοκυθοκορφάδες τι είναι ακριβώς?
8: Το πάνω του. Το πάνω του.
9: Ο ανθός.
8: Ναι. Μεγάστο. Άστο. Επίσης και αυτό το γεμίζουνε.
9: Το γεμίζουνε.
8: Μπορούμε να φύγουμε λίγο νωρίτερα.

0: Το κολοκύθι το κάνεις γεμιστά. Μπριάμ, τηγανιτό, κολοκυθοκεφτέδες, βραστό με ψάρι, μπουρέκι χανιώτικο και πολλές άλλες φαγητάρες. Το κολοκύθι δεν θα το ξαναβρίσεις στο κολοκύθι.
1: Ναι, κοίτα, στα μισά από αυτά που είπες είναι ένα συστατικό
0: είναι ακόμα. Είναι κομπάρσος. Ναι, θα το πω εγώ.
1: Εντάξει, όχι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και το μπριάμ, οκ, okay, φανταστικό, αρκεί να μην είναι βραστά μέσα. Δηλαδή, ναι, όταν αυτό το πράγμα θα καραμελώσει στη σωστή θερμοκρασία, στη σωστή ώρα. Καλύτερο από κρέας, εγώ το έχω.
0: Ακόμα και τα υπόλοιπα συστατικά του μπριάμ μπορώ να φανταστώ να τα τρώω μόνα τους.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Αν έχει την απαραίτητη φέτα. Και το σκέτο κολοκύθι μπριάμ, ποιος θα φάει, πες μου.
1: Άμα είναι σκέτο κολοκύθι, είναι κολοκύθι.
0: Παραπέφτει εκεί και λες, άντε, δεν πάει στο διάλογο, το φάω κι αυτό.
1: Όχι, όχι. Αυτά είναι δική σου άποψη, βλέπει.

0: αγορά.
1: Τι μπίπ ακούς, μου λέει η γυναίκα. Αυγολέμονο. Άντε να της εξηγήσω, πείτε ένα καλησπέρα. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν ήθελε να πει καλησπέρα Λερόνια ή αν η γυναίκα του λέγεται Λεμονιά. Οπότε
0: Λερόνια.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο του
2: Τζον. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Λεμονιά. Λέω εγώ από μια εκδοχή.

0: Οικουμενικό μήνυμα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν εχθροί της φέτας. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
1: Με ένα τελευταίο μήνυμα από τον φίλο τον Γρηγόριο, που λέει ότι η σημερινή εκπομπή θα μπορούσε να είναι και αφιέρωμα σε soundtrack από εκπομπή του Πετρετζίκη.
0: Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε, ο οποίος μας βοήθησε και σήμερα να κάψουμε κεφαλικά κύτταρα. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου ή τον Γιώργη τον Πετρίδη, δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να τους ευχαριστήσουμε.
1: Το Χρήστο Λόι, το Χρήστο Λόι, βεβαίως. Του.
0: Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαν χλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6.
1: Πάλι δεν είναι Παρασκευή σήμερα. Με έχει απογοητεύσει ως ημερολόγιο.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε. Φέτα, ριζόλα, στην κατσαρόλα.
2: Φέτα με μπουλέτο ή τη γανισή. Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο, Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ωραίο φαγητό, απέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να

0: την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και θες αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότουλο, τεχνική μουσική υποστήριξη εκπομπής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, στη μοσχαρική επιμέλεια. Με το παιχνίδι της Τσεχίας με την Νότια Αφρική να είναι σε εξέλιξη, οι Τσέχοι προηγούνται 1-0 σε ένα παιχνίδι που είναι για την δεύτερη αγωνιστική, άνοιξε η αυλαία και περιπλήκει αρκετά τα πράγματα στον όμιλο, έτσι γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε μου.
0: Καλά.
1: Καλά εσείς?
0: Ωραία κι εγώ. Σε εδώ δροσερά στο στούντιο.
1: Έτσι δροσερά.
0: Έτσι γιατί έξω.
1: Καλά και okay, γενικά
0: έχει λίγο,
1: σήμερα
0: ναι.
1: Ήταν λίγο καλύτερα γιατί είχε από ένα σημείο και μετά και ένα αεράκι. Λοιπόν.
0: Έχει φτιάξει.
1: Τι έχουμε?
0: Εντάξει, έχουμε πραγματάκια. Έχουμε την ΑΕΚ να δένει τον Κατσίνοβιτς οριστικά.
1: Ναι.
0: Το Γιάννη Αλαφούζο να έχει δεύτερη συνεχόμενη μέρα τετατέτ με τον κύριο Νίστρου και τον κύριο Κοτσόλη.
1: Και Κοτσόλη. Βγήκε ένα ακόμη όνομα για, ναι, για τα γκολ του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά.
1: Του Ινιάκη Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελόνα, αγωνίστηκε δανεικό στην Έλτσε.
0: Λουτσέσκου Πάουκ. Το υπογράψαν το χαρτί.
1: Το υπογράψαν το χαρτί. Μένει ανακοίνωση. Προφανώς, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που διάβασα κιόλας, θέλουν να έχει κοντινή απόσταση, να έχουν κοντινή απόσταση δύο ανακοινώσεις. Του διαζυγίου
0: με τον Εύρο
1: και Βαλτή. Του διαδόχου. Αυτό. Γιατί από τη στιγμή που υπογράφηκε η λίστα συνεργασίας, δεν νομίζω ότι τους κρατάει κάτι για να το ανακοινώσουν. Και στον είπες για και στον Ολυμπιακό, αυτό που προκειτώ πιο φρέσκο από γευματινό είναι ότι φαίνεται τελικά ο Μπιανκόν, όχι η Γαλλία, να ανεβαίνει Βέλγιο.
0: Εντάξει, κοντά είναι.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Για λογαριασμό της Άντερλεχτ, η οποία έκανε βελτιωμένη προσφορά και φαίνεται ότι με τα μπόνους και αυτά που αγγίζει, ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια, θα πει σε αυτό το ποσό το νέο Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Είπαμε 1-0 από το έκτο λεπτό με τον γκολ του Σάντιλεκ. Ήταν και η μοναδική τελική
0: στο στόχο.
1: Mm-hmm.
0: Πριν μπούμε σε περιβάλλον διάλογος, να πω για τον διαγωνισμό μας. Χθες στείλαμε έναν τυχερό, δύο μάλλον τυχερούς, έτσι, ένα διπλό εισιτήριο στη Ρόδο με δίκλινη καμπίνα, προσφορά φυσικά της Blue Star Ferry. Σήμερα πάμε για Λέρο. Έτσι. Οπότε όποιοι είναι ενδιαφερόμενοι για Λέρο θα πρέπει να κάνουν το εξής. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Blue Star Ferry για να δηλώσετε συμμετοχή. Για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με μετεπιστροφή σε δίκλινη καμπίνα για Λέρο και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2026, εκτός από την περίοδο 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Για Λέρο, έτσι ξαναλέω.
1: Σήμερα Λέρο. Χθες το έδωσε σε.
0: Σε Τάσο. Όχι, δεν το έδωσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αυτό. Ποιο ήταν ο τυχερό,
0: μην μας
1: παρεξηγήσουν. Όχι, εντάξει. Συγγνώμη. Σε άνδρας ή γυναίκα.
0: Απλά να υπενθυμίσω ότι το ταξίδι δεν είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Ποιε είναι οι top επιτυχίε του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίε και κρατήσει στο bluestarferries.com. Στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More Application, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα.

0: Και έτσι για τελευταίο έτσι στερόγραφο στην εισαγωγή της εκπομπής, πριν από λίγο το Σερβικό Sports Club ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε πει.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Το είχε πει και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ότι αύριο, Παρασκευή, είναι η προκαθορισμένη ημέρα άφηξης του Ζέλη Μιρολάντοβιτς στην Αθήνα και εννοείται ότι θα μπουν και στην τελική ευθεία συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, άντε να μπούμε σε περιβάλλον παγκοσμίου κυπέλου. Πριν την ώρα που έλεγες για το διαγωνισμό και λέγαμε ότι είχε γίνει μόλις μία τελική στο στόχο, οι Τσέχοι απέτυχαν να έχουν τελική μετά από μία ωραία ενέργεια από αριστερά. Η μπάλα πήγε εντός περιοχής, αλλά το πλασέ που επιχείρησε ο επιθετικός των Τσέχων, η μπάλα κόντραρε, βγήκε εκτός περιοχής και έγινε ένα πολύ ωραίο σουτ. Δύσκολη απόκρουση του τερματοφύλακα σε κόρνερ. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο, ο οποίος ολοκληρώνεται η αγωνιστική αυτού του γκρουπ τα ξημερώματα στις 4, ωραίο παιχνίδι, θεωρητικά τουλάχιστον, Μεξικό εναντίον Νοτίου Κορέας. Οι δύο ομάδες οι οποίες
0: νίκησαν
1: στην πρεμιέρα και τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ειδικά η Νότια Κορέα έβγαλε ωραία πραγματάκια. Όχι τόσο το Μεξικό, το οποίο έπαιξε τόσο όσο απέναντι στην Νότια Αφρική, όσο η Κορέα που το έκανε με ανατροπή απέναντι στους Τσέχους. Και το πρόγραμμα του δεύτερου ομίλου, στις 10 έχουμε το Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αυτός ο όμιλος είναι απόλυτα ισορροπημένος, γιατί είχαμε δύο ισοπαλίες στην πρεμιέρα με το ίδιο σκορ 1-1. Ελβετία λοιπόν εναντίον Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 10 και στη μία μετά τα μεσάνυχτα ο εκ των διοργανωτών Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Κατάρ. Τι βλέπεις αυτά?
0: Προβάδισμα στον Καναδά. Νομίζω ότι έχει δείξει μια σοβαρότητα.
1: Αν δεν ήταν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, λίγο τσαπατσούλης στην πρεμιέρα απέναντι στους Βόσνιους που δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο.
0: Την νίκη.
1: Ναι. Και στο άλλο πιστεύω ότι οι Ελβετοί επίσης έχουν γενικά καλύτερη ομάδα από τους Βόσνιους και εκτιμώ ότι αυτή τη φορά δεν θα, οι ευκαιρίες μάλλον που θα τους παρουσιαστούν θα τις εκμεταλλευτούν και δεν θα τις παταλήσουν όπως έκαναν στην πρεμιέρα με το Κατάρ.
0: Ναι, με βρίσκει εμπόνο.
1: Λοιπόν, στο Μεξικό Νότια Κορέα, αν κρατήσουμε την εικόνα τους από την πρεμιέρα, δεν θα απέκλεια το να
0: μπουν κολάκια.
1: Το να μπουν κολ,
0: ναι. Μακάρι. Λοιπόν, να πω εδώ ότι φέτος στο παγκόσμιο μένεις ξύπνιος και δεν θα χάσεις λεπτό από τη δράση. Και η Novibet έχει ήδη σκεφτεί. Με τα νέα pre-builds παίζεις με ένα κλικ δελτία που έχουν ήδη σχεδιαστεί για σένα. Και αν σ' αρέσει να χτίζεις πιο γρήγορα και από τη σκιά σου, τότε το Bet Builder Plus είναι σίγουρα για σένα. Επιλέγεις από τα top matches της ημέρας και χτίζεις πολλαπλά Bet Builders με τον πιο απλό τρόπο. Και για όλα αυτά, ξέρεις ποιος θέλει, η Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα 21+, παίξε υπεύθυνα. Τι άλλο έχεις?
1: Λοιπόν,
0: τίποτα.
1: Κοίτα, από τα χθεσινά.
0: Ωραίο μάτς, ρε φίλε, το Αγγλία-Κροατία.
1: Το Αγγλία-Κροατία, ναι.
0: Εκεί μύρισε Μουντιάλ τώρα, εντάξει.
1: Ναι,
0: μύρισε Μουντιάλ.
1: Τι είπαμε, ήταν το ευρωπαϊκό ντέρμπι, να το πούμε έτσι, της πρεμιέρας, που έμελε να είναι στο τέλος, γιατί είναι στο τελευταίο όμιλο. Μ' άρεσε κατά διαστήματα η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και ρε παιδί μου, μ' άρεσε πέρα από τα δύο γκολ που έβαλε ο Κέιν για τους Άγγλους. Γενικά η εμφάνιση του Ρεφιλέ
0: είναι πολύ καλά.
1: Είναι πολύ γεμάτη.
0: Πολύ ωριμός.
1: Πολύ γεμάτη για center four. Δηλαδή εκτός από τα τελειώματα, εντάξει, okay, το ένα ήταν με πέναλτι, βλέπεις ότι έχει την κάθετη πάσα που για center four είναι πραγματικά χάρισμα. Αλλά και στο φινάλε έφτασε, δεν ξέρω αν την είδες τη φάση.
0: Το είδα όλο. Είναι το πρώτο που είδα όλο.
1: Που που βρέθηκε και στην, και στην περιοχή και απέκρουσε με το σώμα μια προσπάθεια των Κροατών να ξαναβούν στο μάτς.
0: Εγώ σου έχω πει μεταξύ σοβαρού και αστείου, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που δεν ακούω εδώ τους εν Ελλάδη Άγγλους φαν ότι έρχεται σπίτι και εντάξει τώρα τελείωσε γιατί αυτό το έργο το έχουμε
1: λιώσει. It's coming home, it's coming home.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Καλά, κοίτα, νομίζω ότι ο στόχος των Άγγλων αυτός είναι. Δηλαδή ακόμα και τελικό να πάνε και να μην τα καταφέρουν, για αυτούς θα είναι αποτυχία. Από την άλλη, απογοήτευση η Πορτογαλία, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Απογοήτευση η Πορτογαλία.
0: Το βλέπα.
1: Ενώ δημιουργήθηκαν πολύ νωρίς οι προϋποθέσεις με το γρήγορο γκολ.
0: Και λες θα ανοίξει τώρα.
1: Ναι, για να παίξει μπαλίτσα, ρε παιδί μου, αυτό. Τελικά, θεωρώ, ναι, και έχουν γραφτεί διάφορα και έχουν ακουστεί διάφορα, ότι δηλαδή το να παίζει η Πορτογαλία που έχει απίστευτη ποιότητα από τη μέση και μπροστά, παικταράδες, να πρέπει ακόμα και τώρα να παίζει για τον Κριστιάνο, νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Είναι λάθος, ναι. Και γενικότερα, κάποιος που ακούει το 1-1 μπορεί να πιστέψει ότι ξέρεις, έχασε ευκαιρίες με το τσουβάλι. Και...
1: Ναι, για απλά δεν μπήκε μπάλα καμία μέσα, σχέση. Ας πούμε, και ήταν τυχερό το Κονγκό. Όχι, okay. Το Κονγκό εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στο φινάλε του ημιχρόνου, σκόραρε.
0: Αρκετά τρεξίματα.
1: Είχε, ναι, και τις. Δημιούργησε και αυτό κάποιες καταστάσεις. Η Πορτογαλία ήταν η απογοήτευση της χθεσινής ημέρας. Και θα την έβαζα μαζί, μια και λέμε για απογοήτευση, και να κάνουμε μια, ας πούμε έτσι, σύνοψη της πρώτης αγωνιστικής, στις απογοητεύσεις μαζί με τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της με το Μαρόκο, λίγα πράγματα.
0: Και την Ισπανία.
1: Και στο βάθρο επίσης θα βάλω και την Ισπανία. Ναι, είχε φάσεις απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, αλλά επειδή ήταν τεράστια τη διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας μεταξύ των δημιουργών, προφανώς και περίμενες να δεις παραπάνω πράγματα και εξυπακούεται να νικήσει. Οριακά κάτω από το βάθρο θα βάλω το Βέλγιο. Ναι. Δεν με ενθουσίασε στην πρεμιέρα με την Αίγυπτο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που μου άρεσαν από τα φαβορί, θα βάλω την Αργεντινή.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί ήταν γεμάτη εμφάνιση.
0: Άσχετα αν παίζει με ομάδα που εντάξει δεν είναι.
1: Οκ, okay, ρε παιδί μου. Κοίτα, θεωρητικά πέσαμε έξω, γιατί στην προαναγγελία, ας το πούμε έτσι, της συγκεκριμένης αναμέτρησης με την Αλγερία, είπαμε ότι μπορεί να τους βάλουν δύσκολα. Δεν τους έβαλαν οι Αλγερινοί, αλλά θεωρούνται από τις ανερχόμενες δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Επίσης, δεν είναι δείγμα γραφής να πεις, ρε παιδί μου, για την Γερμανία απέναντι στο Κουρασάο. Okay. Αλλά απ' την άλλη, συνολικά ως εμφάνιση, πέρα από τα γκολ, για την συνοχή, για τα τρεξίματα, για όλα όσα παρουσίασε,
0: δείχνει καλά.
1: Ναι, θα πω ότι ναι, θετικό το πρόσημο. Αλλά σου ξαναλέω, δεν είναι για μένα ασφαλές δείγμα γραφής. Όπως επίσης το τελευταίο ημίωρο της Γαλλίας απέναντι σε Σενεγάλη.
0: Ναι, γιατί μέχρι εκεί δεν
1: μέχρι
0: ήταν
1: εκεί έλεγες πόναν τα μάτια μου. Και για τη μία και για την άλλη. Αλλά προφανώς και περιμένεις περισσότερα από τη Γαλλία. Το τελευταίο ημίωρο έδειξε το τι μπορεί να κάνει. Και από τα outsider, που δεν περιμένεις, ας πούμε, θα πω από την πρεμιέρα, από την αρχή κιόλας, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωραία εμφάνιση με την Παραγουάη. Θα βάλω τους στο βάθρο Σκανδιναβούς, Νορβηγούς και Σουηδούς. Και μ' άρεσε και χαμηλής δυναμικότητας στο Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία.
0: Εντάξει, ναι, γιατί ήταν σοβαρή και αυτή. Ήταν σοβαρή, έβαλε 3 γκολ. Τρελάθηκα μόλις έμαθα ότι ήταν ο Φάμπιο Κανιβάρο στο Ουσμπεκιστάν, δεν το ήξερα. Από εκεί στη χθεσινή εκπομπή.
1: Ναι,
0: οκ. Okay. Ένα σειροάσμα στο 2006.
1: Έτσι.
0: Αλλά έτσι αλλάζει η ζωή.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Wallet και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9 στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αρχίζουμε την εκπομπή αφού ο φίλος ακροατής μας έφτιαξε το κέφι εδώ. Γιατί έτσι, για έχω ακούσει για 20άρικα και 20άρικα που έχω πάρει ως μεσογράφος, αλλά ότι πήρα 20άρικο για να μην κράξω τον Μπρούνο Φερνάντες.
1: Και μόνο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Πραγματικά, ρε φίλε.
1: Να σε καλά, να σε καλά,
0: φίλε μας.
1: Όποιο κι αν είσαι και όπου κι αν είσαι.
0: Είσαι ωραίος.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, 62 λεπτά παιχνιδιού στο Τσεχία Νότια Αφρική. Παραμένει αυτό το εύθραυστο, θα πω εγώ, 1-0.
0: Ναι. Και βλέπω και τους Αφρικανούς να είναι πιο
1: δραστήριοι
0: στο δεύτερο μήχρονο.
1: Ναι, είναι αυτό. Σε ποιο, δεν θυμάμαι. Α, μπράβο, ο Μπιέλσα. Μετά την γκέλα της Ουρουγουάης με την Σαουδική Αραβία το 1-1. Η Ουρουγουάη στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Το πέταξε ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο και είπε ότι αν σε εισαγωγικά στον μικρότερο τον κάνεις να πιστέψει, θα έχεις πρόβλημα. Ωραία. Θεωρητικά η Τσεχία έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το παιχνίδι. Εφόσον δεν το καθαρίζει, okay, θα πιστεύει η Νότια Αφρική και καλά θα κάνει φυσικά. Ότι μπορεί να ισοφαρίσει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην αεραστεχνική ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα από τα θέματα της ημέρας. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της αεραστεχνικής, ο κύριος Αλεξίου, έδωσε το μεσημέρι μια συνέντευξη τύπου και απολογιστική, αλλά και εν ώψη του μέλλοντος. Μανώλης Μουσουράκης την παρακολούθησε. Πάμε να μας τα αναλύσει, να μας τα κάνει 50 ράκια.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Έγινε σοφότερος. Καλησπέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, κυρία μου. Από αέρος.
2: Ναι, ναι. Α, ναι. Ισχύει αυτό. Νομίζω από κοντά.
0: Έτσι, δεν κάνει τίποτα να τρώμε τους, ρε φίλε.
2: Τώρα που να είναι, θα δώσει γκάζι.
0: Άντε,
1: ναι. Άντε.
2: Λοιπόν, έδωσε γκάζι και ο κύριος Αλεξίου.
1: Ναι.
2: Το
1: ναι. Και
2: σε μια συνέντευξη τύπου που διήρκησε αρκετή ώρα, αν είναι αλήθεια. Κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Είπε πολλά. Mm-hmm. Αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή ο σκοπός ήταν κυρίως απολογιστικός, να κάνει έναν απολογισμό της φετινής σεζόν, των δυσκολιών που πέρασε η αεραστεχνική και να βάλει κάποια πράγματα σε τάξη ό,τι αφορά το πώς κινείται η αεραστεχνική και τα τμήματά της από εδώ και πέρα. Δεν ήταν μόνος του, ήταν στο πάνελ και ο Γενικός Αρχηγός της Αεραστεχνικής, ο Λιάς Χατσίκας, και ο Γενικός Γραμματέας της Αεραστεχνικής, ο Λευτέρης Αρχόντης. Μάλιστα ξεκίνησε λέγοντας ο κ. Αλεξίου ότι έχω πάρα πολλά μέσα μου που θέλω να πω, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον χρόνο, και πως σκοπός της όλης συνέντευξης τύπου είναι να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα και όχι ποια είναι η εικονική πραγματικότητα που κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μέσω των social. Να το κρατήσουμε αυτό, το κομμάτι για τα social, επειδή πιάστηκε εκτενώς και όχι μόνο από τον Αλεξίου Αλεξίου, αλλά και από τον κ. Χάτσικα, δίνοντας και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα τα κάνω τώρα σε τίτλους, έχει πει πάρα πολλά.
1: Ναι, ό,τι θεωρείς εσύ τα πιο σημαντικά, ναι, και σε ό,τι έχει να κάνει με τα απολογιστικά, αλλά και ναι, για το μέλλον.
2: Καταρχάς άρχισε με επιτυχίες των πολλών τμήματων που έχει η αεραστεχνική και τα τελευταία χρόνια. Επιτυχίες, και σκοπός αυτό ήταν να αναδειχθεί και η διαφορά επιτυχίας-αποτυχίας, πόσο μάλλον διάλυσης, διαλυμένου τμήματος, κάτι για το οποίο γίνεται κουβέντα και συζήτηση το τελευταίο διάστημα στα social και από τον κόσμο. Της ΑΕΚ κυρίως και μη. Η πρώτη ερώτηση που κλείθηκε να απαντήσει είναι και πιο βασική, το βασικό ερώτημα που τίθεται: πού πάνε τα λεφτά από την κάρτα φίλου. Ερώτηση που έχει ένα μέρος του κόσμου. Τα έκανε 50 ράκια, αυτό που λέμε, ο κύριος Αλεξίου, πραγματικά τα βάλε κάτω όλα, τα πάντα, το τι έρχεται από έσοδα, τι έρχεται από την κάρτα φίλου, σύνολο 850.000 ευρώ είναι που παίρνει η ΑΕΚ από τα διαρκείας, δηλαδή από την κάρτα φύλου μέσω των διαρκείας, αλλά εκεί έρχεται και το κομμάτι των εξόδων. Και αν θα τα κάνει 50 ράκια, ακριβώς τι έχει να πληρώσει μόνο για τη σύντηση, τη στέγαση, ΔΕΗ, ρεύμα, νερό κτλ. Για τους αθλητές, μόνο για αυτά τα πράγματα ξεπερνούν τα 450 χιλιάρικα, λίγο κάτω από το μισό εκατομμύριο. Και είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Θέλοντας να αναδείξει το ότι όχι μία κάρτα φύλου, αλλά τρεις, το χαρακτηριστικά έτσι, δεν θα έφταναν για να βγάλει τα έξοδα. Η ΑΕΚ οπότε υπογράμμισε κιόλας και με έντονο ύφος ότι δεν μπορεί να λένε κάποιοι ότι τρώμε λεφτά από την ΑΕΚ, ενώ τα λεφτά που βγάζει η ΑΕΚ είναι λιγότερα από το να συντηρείται το κάθε τμήμα. Βασικοί πυλώνες εσόδων για την αεραστεχνική είναι η κάρτα φύλου, είναι το ποσοστό 10% από την ΠΑΕΚ και την ΚΑΕ και το ποσό που παίρνει η αεραστεχνική από το στοίχημα. Τώρα σε ό,τι αφορά το 10% έκανε και μια εξήγηση το ότι πρέπει να αφαιρεθεί το ΦΠΑ και το κόστος τέλησης αγώνα από τα όσα υπολογίζει ο καθένας ότι μπορεί να παίρνει η αεραστεχνική από το 10%. Ρωτήθηκε αν υπάρχουν επαφές με επιχειρηματίες. Δεν υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο. Οκ, είπε ότι μιλάμε πολύ κόσμο. Μακάρι να υπάρξει οποιοδήποτε υγιής επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει. Ωστόσο, κάτι παραπάνω δεν είχαμε στο κομμάτι. Ρωτήθηκε και για τη βοήθεια που είχε δώσει μεσούς της σεζόν τον περασμένο Γενάρη ο Μάριος Ηλιόπουλος. Εξέφρασε και πάλι την ευχαριστία του και άφησε να εννοηθεί ότι όποτε χρειάζεται θα είναι εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τάπησε αναλυτικά τα τμήματα. Εγώ να σταθώ τώρα σε τρία τμήματα. Καταρχάς το handball ανδρών, το οποίο είναι και ένα πολύ αγαπημένο τμήμα στη τάξη των φίλων της ΑΕΚ. Υπήρξε και το πρόβλημα μέσω της σεζόν που είπαμε, το πρόβλημα ρευστότητας που όπως εξήγησε προήλθε από την εταιρεία που ήταν χορηγός μέσω του διοικητικού ηγέτη του τμήματος, του Σταμάτη Παπασταμάτη, που δεν μπόρεσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Έπρεπε να δείξει αντανακλαστικά η αριστεχνική, δεν είχε το χρόνο μαζί της, δεν έγινε πτώση στην ποιότητα όπως υπόθηκε. Τα κόστη αυτά που χρειάστηκαν να καλυφθούν καλύφθηκαν από τον Μάριο Ηλιόπουλο και σε αυτό το σημείο τον ευχαρίστησαν και πάρα πολύ. Και εν συνεχεία σε μια άλλη ερώτηση που έγινε για το τμήμα handball, υπογραμμίστηκε ότι ο στόχος και για την επόμενη σεζόν, παρά το μειωμένο budget, θα είναι και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Μάλιστα σε αυτό το σημείο ο κύριος Χάτσικας εδώ έβαλε και το κομμάτι των social, το ότι μέσα στη σεζόν προσπαθούσαν να φέρουν παίκτες και έφεραν παίκτες και στα social media των παίκτων, οι παίκτες που έρχονταν, διάβαζαν μηνύματα φίλων της ΑΕΚ, δεν ξέρω, που στυλίτευαν την όλη κατάσταση, έκραζαν την ομάδα και αυτό δημιουργούσε περαιτέρω πρόβλημα στους ευθύνοντες της ΑΕΚ για το πώς θα διαχειριστούν το όλο θέμα ενώ είχαν φέρει τους παίκτες στην Ελλάδα και έπρεπε να διαχειριστούν και αυτή την κατάσταση. Για το βόλεϊ ανδρών εξηγήθηκε το κομμάτι των χρεών, ουσιαστικά ένα τμήμα το οποίο το παρέλαβε η αριστεχνική με ένα χρέος που μετέπειτα έφτασε, ενώ βάσει αυτών που υπήρχαν εξ αρχής τα χρέη που διωγγώθηκαν, το 1.200.000 ευρώ το χρέος έχει πέσει στο 1 τρίτο περίπου και ουσιαστικά να το θέσουμε και ως παράδειγμα εκεί όπου κάθε αριστεχνική δίνει ένα budget κάθε χρόνο για να συντηρείται ένα τμήμα για να πρωταγωνιστεί κτλ. Η ΑΕΚ το δίνει απλά για να μαζεύει τα χρέη. Πάντως στόχος είναι και η άνοδος και να είναι υγιές το τμήμα. Η είδηση νομίζω έχει να κάνει και με το τμήμα Πόλο που παραδέχθηκε ο κ. Αλεξίου το ότι η ΑΕΚ έχει αποτύχει σε αυτό το τμήμα, ότι δεν κατάφερε να το βάλει στους κόλπους των εκδίδων, δεν το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, ότι πρέπει να γίνει μια επανεξέταση της λειτουργίας του. Και άλλα θέματα πιάστηκαν και για το θέμα της αθλητικής αναγνώρισης που προέκυψε. Αναλυτικότατος το εξήγησε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορεί να το διαβάσει κάποιος και στο site για το πού θα αγωνίζονται τα τμήματα, για το στόχο δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων που μπαίνει μπροστά και στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ρωτήθηκε στο τέλος για τη δημορία έδρας και για τις κινήσεις που έγιναν για να υπάρχει μια ισονομία στις ποινές που και οι φίλοι θα νιώθουν ότι δεν υπάρχει και πολλά άλλα τα οποία είναι όλα αναλυτικά πάνω στο site στο Sport.fr.
1: Ωραία. Για τρόμητο πότε θα τα πούμε, αύριο ή από εβδομάδα?
2: Όποτε θέλετε, νομίζω τις επόμενες μέρες.
1: Έχουμε να πούμε όμως κάτι.
2: Εντάξει, εγώ περιμένω τις επόμενες μέρες επιθετικά και αρνητικά μια εξέλιξη πάνω στο Μανσούρ. Στο θέμα της ανανέωσης έχει μπει γερά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε κυρία μου.
0: Ευχαριστούμε φιλέ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, έχουμε cooling break στην αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Στο 71ο λεπτό είμαστε τώρα. Έβλεπα πριν σε μια ιστοσελίδα ένα θέμα. Οι εξειδικευμένοι της Αργεντινής στο Marketing Registrado, αν το διαβάζω σωστά, αναφέρει ότι η FIFA από τα cooling break που είναι πλέον υποχρεωτικά στα μισά των δύο ημιχρόνων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και τα 104 παιχνίδια μπορεί να έχει έσοδα που μπορεί να ξεπεράσουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, αστάω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις και

0: Ρήξη Ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, παραμένει το 1-0 για την Τσεχία στο 75ο λεπτό. Πριν προχωρήσουμε ρεπορταζιακά, να πω ότι η οικογένεια του Λιόνελ Μέση ουσιαστικά αποκάλυψε τον λόγο που έκλαιγε στο μάτς με την Αλγερία.
1: Ναι.
0: Η ενημέρωση λοιπόν που είναι επίσημη δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο αυτός ο λόγος, γιατί ξέρεις ο καθένας έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα. Ο λόγος είναι ότι επειδή ο πατέρας του δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες από πέρσι, και αυτήν την εβδομάδα υπήρχαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του. Ο Μέση περνάει αυτή την εσωτερική πάλι, όπως ο κάθε άνθρωπος, ανέφερε δημοσιογράφος από την Αργεντινή, που έχει φυσικά πληροφόρηση μέσα από την οικογένεια. Μπορεί να διαβάσει αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης κάτι μουντιαλικό, που το βλέπω στο site, στο sportfm.gr. Λοιπόν, η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, επειδή λέγαμε πριν, και για τον Μπρούνο Φερνάντες, στήριξε, έκανε like σε ανάρτηση που επιτίθεται στον Μπρούνο Φερνάντες. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε. Η οποία ανάρτηση κατηγορούσε τον αρχηγό της Manchester United ότι λάμπει μεν στο πρωτάθλημα, αλλά όχι και στην εθνική ομάδα. Και υπάρχει δημοσίευμα ότι ο Μαρτίνες φοβάται εισαγωγικά να βγάλει τον Κριστιάνο. Ο ίδιος απάντησε ότι όταν τον ρώτησαν χθες ότι δεν έχει νόημα να βγει ο κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας όταν η ομάδα χρειαζόταν γκολ. Αλλά υπάρχουν και νέα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ξέραμε από προχθές μάλλον ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Εθνική Πορτογαλίας, με την Ομοσπονδία. Τελειώνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελο. Το φρέσκο δημοσίευμα αναφέρει ότι βρίσκεται σε επαφές με την Al Nassr, η οποία ψάχνει προπονητή μετά την αποχώρηση του Ζόρζε Ζέσους. Στην Al Nassr, ως γνωστόν, είναι ο κύριος Ρονάλντο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πώς λέει, δεν υιοθετώ.
0: Καθόλου, καμία περίπτωση.
1: Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
2: Τι δεν υιοθετείτε, να δω αν συμφωνούμε.
1: Αυτό ρε παιδί μου που λέει για το, ότι φοβάται να βγάλει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ίσως γιατί υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας μετά στην Al Nassr.
2: Τι να σου πω τώρα, τι γίνεται.
1: Απλά εμείς είπαμε ότι με τέτοια ποιότητα που έχει η Πορτογαλία εν έτη 2026 δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζει.
2: Εντάξει, να παίζει, αλλά...
1: Όχι για να σκοράρει ο Ρονάλντο.
2: Α, από αυτή κοίταξε, χθες υπάρχει μια φάση που βγαίνουν από δεξιά και είναι πίσω του Φερνάντες.
1: Μπράβο, ναι.
2: Που εκεί έπρεπε να την αφήσει. Τώρα δεν ξέρω να του μίλησε, να του φώναξε.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, οκ. Okay, αλλά γενικά, ρε παιδί μου...
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό το νέο όνομα που έχει προκύψει είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού θέση του goalkeeper Νιάκη Πένια, πίσω ανοίξει στην Μπαρτσελόνα, δανεικός στην Έλτσε. Έχουμε πει ότι ο Διακαείς πως Παναθηναϊκός Βλαχοδήμος. Αλλά δεν είναι και μια εύκολη περίπτωση. Ξέρετε, τον ίδιο κυρίως. Μια περίπτωση λοιπόν που βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι αυτή. Ισπανός, 27 ετών. Ήταν στην Μπαρτσελόνα, ξαναλέω, δανεικός στην Έλτσε. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είχε 16 συμμετοχές πέρυσι. Τη χρονιά που πέρασε με την Έλτσε. Και είναι στη λίστα. Θα δούμε τώρα που θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει και τον Τζάβες μαζί με τον Κότσαρη και ψάχνει έναν goalkeeper.
1: Ναι, για να έχει μια ασφάλεια.
2: Για βασικό. Πέρυσι θέλει να πάρει ένα goalkeeper για βασικό.
1: Μέχρι πότε θα περιμένει τον Βλαχοδήμο?
2: Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά θα έχει καινούριο τροματοφύλακα. Η εκτίμησή μου είναι αυτή.
1: Okay.
2: Θα έχει καινούριο τροματοφύλακα. Τώρα αυτά, όσο δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί να κάνει, τόσο το καλύτερο.
1: Προφανώς.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Από εκεί πέρα, αφού ξεκινήσαμε με τα γραφικά, για τον Καμαρά δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένουμε ένα τυπικό ζήτημα για πλέον το μέρες να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του και να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Έρχεται με αγορά για συμβόλαιο χρόνια.
2: Θα το δούμε τώρα, 4-3.
1: Okay.
2: Υπάρχουν νέα δημοσιεύματα από το εξωτερικό για τον κύριο Καλάμπρια. Αυτή τη φορά.
0: Τωρινά.
2: Για την Τωρίνο.
1: Κάτσε, πήγε σε αποχώρηση τώρα. Κάτσε να πάμε να κλείσουμε τις προσθήκες. Ναι. Παντρόγγελεν, σε τι φάση είμαστε?
2: Συζητήσεις με τη Σάμσουσπορ.
1: Σου προκύπτει εσένα αυτό που οι δηλώσεις περί απόρριψης δύο προσφορών?
2: Κοίταξε να δεις. Όταν, θα σου πω, όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, η λογική των διαπραγματεύσεων αυτό είναι. Δηλαδή, σου δίνω τόσα, τα δέχεσαι? Α, όχι, δεν τα δέχομαι, πάμε να συζητήσουμε σε νέα βάση. Σου δίνω τόσα.
1: Ναι. Θέλω παραπάνω, ναι.
2: Όταν υπάρχει τώρα υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά που μπορεί να πεις ότι είναι απαγορευτικό. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες.
1: Okay.
2: Έτσι, για να κάνει δικό του Φαντρόγγελεν ο Παναθηναϊκός. Σχετικά τον Καλάμπρη, αυτό που σας έλεγα, ότι τον εξετάζει και η Τωρινό, πλην της Σασουόλο, το έχω ξαναπεί. Εγώ περιμένω, θα έρθει πρόταση για τον Καλάμπρια.
1: Ναι.
2: Εκεί θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ένα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι έχει βγάλει πολιτήριο, δεν είναι σαν τους παίκτες που τους
1: έχει
2: το
1: μάθει. Ναι. Πάντοβιτς, ναι.
2: Σωστά. Okay. Θα πούμε και για αυτά στη συνέχεια. Είπα και κάποια πράγματα το πρωί. Και τι θελήσει και ο παίκτης.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Ο Καλάμπρια έχει εκφράσει επιθυμία επαναπατρισμού?
2: Όχι, δεν έχει εκφράσει επιθυμία, αλλά δεν έχει πει κάτι στους άνθρωπους Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω όμως τι θα μπορεί να θελήσει. Τι έγινε? Κάτι έχει δώσει.
1: Πέναλτι.
0: Νότια Αφρική.
2: Τι γίνεται? Οπότε μπαίνω μέσα τις τελευταίες μέρες. Κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Πέναλτι για την Νότια Αφρική. Λοιπόν. Δεν έχει εκφράσει κάτι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση. Τώρα, εκεί τι κάνει ο Παναθηναϊκός, έχει δύο χρόνια συμβόλαιο ακόμα Καλάμπρια. Υπάρχει κινητικότητα και για τις υπόλοιπες αποχωρήσεις μετά τον Σβιντέσκι που πήγε στη Βίτσεβ και για τον Γετβάη και για τον Πάντοβιτς. Για τον Γετβάη υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του. Χέρι, τώρα είναι μέσα έξω. Δεν έχω
1: μέσα, μέσα είναι. Εντός περιοχής.
2: Μέσα είναι, ναι. Και για τον Γετβάη από την πατρίδα του. Θυμίζω ότι και την Δυναμό Ζάγκρεμπ τον ήθελε. Και για τον Πάντοβιτς υπάρχει ενδιαφέρον είτε για από τους ατζέντιδες δηλαδή που έχουν ενημερωθεί, είτε για να φέρουν πρόταση για αγορά είτε για δανεισμό. Υπάρχει μια κινητικότητα από πλευράς ατζέντιδων των παικτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, σήμερα ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά και αύριο θα συνεχιστούν οι προπονήσεις. Με τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται και τις δύο πρώτες μέρες στο Κοροπή, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή του και στη νέα προσπάθεια που γίνεται με τον Ίστρουπ, με τους νέους συνεργάτες του, με τους νέους ανθρώπους στην ομάδα, Στέφανο Κοτσόλη που προσφάτως έγινε και επισήμως τεχνικός διευθυντής. Οπότε βρέθηκε αυτές τις πρώτες δύο μέρες ο Γιάννης Αλαφούς. Την Κυριακή στις 4, θυμίζω, είναι η παρουσίαση του δανού προπονητή, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, όπου θα τον ακούσουμε ζωντανά. Θα τον δούμε, θα δεχτεί τις ερωτήσεις και θα έχουμε μια πρώτη.
1: Θα το γνωρίσουμε ουσιαστικά.
2: Ναι, μια πρώτη γνωριμία. Ένα νέο φιλικό Άγιαξ.
1: Ενημέρωση από τους Ολλανδούς.
2: Και από τον Παναθηναϊκό. Θα είναι το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους.
1: 4
2: Ιουλίου. Και ώρα Ελλάδος 4. Στο Έρμελο. Αυτό το φιλικό για τον Παναθηναϊκό. Δυνατό φιλικό. Φυσικά με τον Έντα το βάλει η Νότια Αφρική.
1: Ένα-ένα.
2: Και θα είναι ένα δυνατό φιλικό. Ξέρουμε τα φιλικά με την Grasshoppers, με τη Rapid Viennis, τώρα αυτό με τον Ajax. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό, που στη Δευτέρα, αύριο υπάρχει προπόνηση. Επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά και τα εργομετρικά. Και τη Δευτέρα αναχωρεί η ομάδα, η αποστολή για το Apeldoorn της Ολλανδίας, εκεί όπου μέχρι τις 4 του μήνα, μέχρι και τις 4 του μήνα, θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δούμε πώς θα αρχίσει να χτίζει την ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Σβιντέρσκι αναχώρησε για Βίτσεφ Λότζ.
2: Ναι, πήγε εκεί.
1: Είναι εκεί,
2: βέβαια. Πήγε από χθες να περάσει τα ιατρικά. Έχει τελειώσει το θέμα. Συμφώνησε ο Παναθηναϊκός. 1 εκατομμύριο είναι η συμφωνία. Μαζί με κάποια μπόνους επίτευξη στόχων θα πάει στο 1.300.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Okay. Δεν μου λες την προετοιμασία θα έρθουν και 4 παιδιά από την ΚΑΠΑ 17.
2: Βεβαίως, από την ΚΑΠΑ 17, η οποία ΚΑΠΑ 17 είχε μια εντυπωσιακή πορεία. Και
1: κατέκτησε το πρωτάθλημα.
2: Κατέκτησε το πρωτάθλημα, το κατέκτησε αίτητη. Το έχουμε ξαναπεί, είναι
1: καλή φουρνιά.
2: Ταλέντο. Καλή φουρνιά, Λάβδας, ο οποίος έχει ξανακάνει προετοιμασία, στόπερ. Ο Νεμπής επιθετικός, και αυτός έχει ξανακάνει προετοιμασία.
1: Πέρυσι είχαν ανέβει.
2: Ναι, σωστά.
1: Okay.
2: Ο γείτονας τερματοφύλακας. Τρομερά λόγια λένε για τον γείτονα. Τον είχαμε, ήταν στις ευρωπαϊκές αποστολές του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, μπράβο, μετά από τη Ρώμα το θυμάμαι.
2: Μπράβο. Okay. Και ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι χαφ, Οι δύο πρώτοι, ξαναλέω, ο Λάβδας και ο Νεμπής, είναι η δεύτερη προετοιμασία στην οποία θα λάβουν μέρος οι ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα του συλλόγου, από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Έχουν ενταχθεί ήδη στην προετοιμασία.
1: Μάλιστα. Και το άσχημο της ημέρας.
2: Με τον Γιάννη Κάρμη.
0: Ναι, πολλά χρόνια άνθρωπος.
2: Έφυγε από τη ζωή και ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε.
1: Ναι. 38 χρόνια.
2: 38 χρόνια νομικός εκπρόσωπος πάει Παναθηναϊκός. Από το 79
1: μια ζωή
2: μέχρι το 17. Εκπροσωπούσε και τον Παναθηναϊκό μεταξύ άλλων και στα θεσμικά όργανα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΕΠΑ. Την εγούσε. Θυμάμαι εγώ παλιότερα. Οτιδήποτε γινόταν, ρε παιδί μου, και ήψελε κάτι να ρωτήσει νομικό, ποιο θα πάρουμε.
1: Το κύριο Κάρμη. Γιάννη.
2: Ναι, τον κύριο Κάρμη. Πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Πολλά χρόνια.
0: Συλληπιτήρια στου. Εμεί που ήμασταν και εφημεριδάδε που διαβάζαμε παλιά, το όνομα ήταν συνέχεια.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε, κυρία.
0: Καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στην αίθουσα σύνταξη, στο Χρήστο Λόι, να μας πει για το γκολ της Νοτιού Αφρικής. Πλέον έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έλα, Χρυσάρα.
3: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Όλη αυτή την ώρα η Τσεχία έπαιζε με τη φωτιά και κάηκε, γιατί δεν μπορούσε να βρει ένα δεύτερο γκολ.
1: Αυτό λέγαμε κι εμείς.
3: Αυτό ακριβώς. Και στο 81 ο Μασέκος σούταρε, ο Σούλτς είχε απλωμένο το χέρι. Και η Τόρι Πέντσο, γυναίκα διαιτής, έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μοκουένα ήταν εύστοχος.
1: Εύκολη φάση για το ΒΑΡ.
3: Ναι. Από τη μία πλευρά ο Κόβαρ, από την άλλη μπάλα, και ο Μοκουένα έφερε το παιχνίδι στη ισορροπία για το 1-1. Και τώρα η Τσεχία τρέχει. Έχουμε μπει στο 87ο λεπτό. Θα έχει καθυστερήσεις.
1: Ναι.
3: Και τώρα η Τσεχία.
1: Το 1-1 το οποίο δεν συμφέρει καμία από τις δύο ομάδες, έτσι.
3: Καμία από τις δύο ομάδες, γιατί Μεξικό και Νότια Κορέα έχουν τρεις. Μόνο μαχούν το βράδυ 4 ώρα Ελλάδα, τα ξημερώματα. Ναι. Οπότε τώρα θα πρέπει και η μία και η άλλη να κάνουν νίκη στην τελευταία αγωνιστική για να πάρουν ή τη δεύτερη θέση ή την τρίτη.
1: Αν παραμείνει στο πάλι το 1-1. Μπράβο, ναι.
3: Για να είναι στις 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες. Και μένει να φανεί αν το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί ισόπαλο ή θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε.
3: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη. Τα λέγαμε και χθες ότι κάτι αρχίζει να κινείται μετά από μια σχεδόν δεκαήμερη νηνεμία. Και σήμερα επανήλθηκε στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνη. Το στάτους θα μας το περιγράψει ο φίλος μας ο Αλέξης Σαββόπουλος. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Αλέξη.
15: Γεια σου, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά, εσύ.
15: Καλά είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, νόριμο όνομα, χωρίς να είναι κάτι τόσο προχωρημένο, ούτε κάτι σίγουρο, που γενικά δεν είναι τίποτα σίγουρο τη δεδομένη χρονική στιγμή στον Άρη και δεν ξέρω αν θα έχουμε και πολύ άμεσα, να σας πω την αλήθεια, κάποιες ανακοινώσεις. Εγώ δεν είμαι τίποτα αισιόδοξος. Πιστεύω ότι φάμε και αυτή την εβδομάδα, μην φάμε και την επόμενη. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, παιδιά, ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πάω στο θέμα του Μαντζίνη, ότι πρέπει να διευθετηθεί πρώτα το θέμα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται.
0: Ναι,
15: είναι αρκετοί, είναι μεγάλα τα συμβόλαια, είναι μεγάλα τα νούμερα. Θέλω να βρεθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Ο Άρης έχει παίκτες που δεν υπολογίζονται και όλοι έχουν και καλά συμβόλαια. Έχει το Μωρόν που είναι μια περίπτωση, όπως έλεγα χθες, που επίσης πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι κοντά στο εκατομμύριο οι απολαβές του χρόνου. Είναι πολλές εκκρεμότητες σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορεί να αρχίσει ο Άρης να παίρνει παίκτες χωρίς να έχει τακτοποιήσει πρώτα αυτά τα ζητήματα. Τώρα εντάξει, να πάρει ένα στόπερ που έχει ανάγκη γιατί έχει μόνο τον Φαβιάνο, οκ, το να πάρεις ένα-δυο, οκ, αλλά για παραπάνω νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε, παιδιά, λίγο ακόμη να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Πάντως ο Μαντσίνη είναι μια περίπτωση στην οποία την επισκαλίζει ο Άρης και του έδωσε τη δυνατότητα του γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο όρος του συμβολέου που έχει υπογράψει με το ΑΠΟΕΛ, ότι αν δεν έβγαινε η ομάδα το απολύσει στην Ευρώπη, να αυτομάτως να το εξασφάλιζε την ελευθερία του. Και αυτό ανάγκασε τον Άρη, οδήγησε μάλλον τον Άρη να κάνει μια ερώτηση προς την πλευρά του Μαντσίνη για το πώς θα του φαινόταν να επιστρέψει στον Άρη.
1: Αλέξη, δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο, έτσι δεν είναι? Του Μαντσίνη.
15: Νομίζω έχει κάνει χρήση.
1: Έχει κάνει χρήση.
15: Έχει κάνει χρήση και έχει μείνει ελεύθερος. Ναι.
1: Ωραία. Okay.
15: Βέβαια, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον ΑΠΟΕΛ, γιατί το ΑΠΟΕΛ είπε ότι απλά εάν έπαιρνε 500 χιλιάρικα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Ναι.
15: Και ο ΑΠΟΕΛ του είπε, του διευκρίνησε ότι αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να τα υποστηρίξει, αλλά θα. Όλα δεν υποκλείεται να του κάνει και ο ΑΠΟΕΛ μια πρόταση απλά με λιγότερα χρήματα.
1: Α, ναι, οκ. Okay. Αν θέλει να μείνει, οκ. Okay, αλλιώς...
15: Και πέρα αποφασίζει αυτός, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί, ένας καινούργιος προπονητής που τον ξέρει. Τώρα, το αν θα του κάνει ο Άρης πρόταση θα δούμε. Αυτό που μεταφέρθηκε προς την πλευρά του Άρη είναι ότι εμείς δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανέναν. Μπορείτε να κάνετε και εσείς μια πρόταση. Είμαστε ανοιχτοί και ακούμε προτάσεις. Εντάξει. Αυτό εμένα μου δείχνει βέβαια κάτι άλλο, να σου πω, να λένε το πάλι πιο πέρα θέλω. Ότι είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις βέβαια. Η μία λέει ότι ξαναζεσταμένο φαΐ. Σωστά.
1: Ναι.
15: Είναι κάτι υπέρμαχη αυτής της αντίληψης.
1: Ναι.
15: Αλλά είναι και εγώ βλέπω μια δεύτερη ανάγνωση εδώ. Στο ότι ο Άρης, επειδή έπαθε, πάει λίγο σε πιο σίγουρα...
1: Να σε πιο safe επιλογές.
15: Πιο safe, δηλαδή...
1: Γνώριμες.
15: Ναι. Τον ξέρει το Μαντσίνη, ξέρει τι μπορεί να του προσφέρει, ξέρει ότι είναι ένας καλός επαγγελματίας, ξέρει ότι τι πρόσφερε και το πέρασμα του πρώτου, ο Άρης τον έφερε στην Ελλάδα,
1: ναι,
15: πρώτος.

0: Θα δούμε. Νομίζω ότι δεν είναι προτεραιότητα ο Ροζ, Νίκο μου, γιατί okay, για να δώσει ένα βάθος στους στόπερ, okay, αλλά νομίζω ότι κοιτάζει κάποιες άλλες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή ο Άρης για το κέντρο της άμυνας και νομίζω αν θα ξεκινήσει να κάνει προσθήκες θα ξεκινήσει από την άμυνα και προκειμένου από το κέντρο της άμυνας, γιατί εκεί είναι ορφανός. Εκεί υπάρχει το μεγάλο το κενό. Και από ό,τι ξέρω ήδη δουλεύονται μία-δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Αλλά πόσο κοντά ή μακριά είναι θα φανεί το επόμενο διάστημα.
1: Αλέξη, αύριο έρχεται Αθήνα ο Ντιαντή για να ολοκληρωθεί μεταγραφή στην Άλντι Ριγιά.
0: Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν νομίζω.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Να έρθει στην Αθήνα να κάνει εξετάσεις εδώ, γιατί να μην τις κάνει εκεί, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχω ενημέρωση, όχι παιδιά, δεν.
1: Ναι.
0: Θεωρείτε
1: δεδομένο πάντως ότι θα γίνει η χρήση της οψιών.
0: Ναι, νομίζω ναι, τώρα τακτοποίησαν και το θέμα του προπονητή. Πήραν τον Μπρούνο Λάζε προπονητή. Εκεί, τον πρώην της Μπενφίκα, έλυσαν αυτό το θέμα. Νομίζω τώρα θα ασχοληθούν και με τα υπόλοιπα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ανόδου η ρήτρα αγοράς.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Απλά ωραία. Τώρα το θέμα είναι πότε θα γίνει το διαδικαστικό κομμάτι, εντάξει.
1: Σωστά.
0: Τώρα γίνει αυτή η εβδομάδα, γίνει την άλλη. Δεν έχω πάντως κάποια ενημέρωση ότι έρχεται στην Αθήνα. Δεν πέφτει κιόλας. Δεν μου κολλάει πολύ. Θα δούμε πάντως. Δεν αποκλείω και τίποτα.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε σε εισαγωγικά μεταγραφή στη θέση του εμπορικού διευθυντή, έτσι.
0: Ναι, ναι, ο Άξο Παρβαλίδης. Ένας τέλεχος το οποίο είναι γνωστό στην οικογένεια του Άρη, ήταν και 6 χρόνια στην ΚΑΕ. Πολύ σημαντική προσθήκη τη θεωρώ εγώ, γιατί πέρα από όλα τα άλλα γνωρίζει και την οικογένεια του Άρη, τα εσωτερικά της, την ανθρωπογεωγραφία της, ξέρει πολλούς επιχειρηματίες που έχουν κυτρινό μαύρο χρώμα, άρα μπορεί να τους προσεγγίσει χορηγικά πιο εύκολα, είναι δοκιμασμένος. Είναι πολύ έμπειρος τέλεχος και δοκιμασμένο και στο αθλητικό επίπεδο, στο αθλητικό κομμάτι. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη, αν θέλετε, την προσωπική μου. Και εμείς επειδή τον γνωρίζω κιόλας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και από...
2: Φιλικό, 5 Αυγούστου.
0: Ναι, το ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός. Ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει ούτε τα φιλικά που θα δώσει στην Ιταλία και από ό,τι μαθαίνω, παιδιά, δεν... πολύ πιθανό να μην δώσει 3, να δώσει και 2 στην Ιταλία.
1: Δεν βρίσκει αντιπάλους.
0: Μάλλον, ξέρω.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Α, μην με ρεθίζετε περισσότερο.
1: Εντάξει, οκ.
2: Όχι, όχι, Αλέξη μου, όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει, ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε εσένα.
2: Τέλος.
1: Τέλος. Θα έχουμε τον κύριο Χρήστο.
2: Ναι, να τον πει. Για να πάμε στη διάλεξη.
1: Τον έχουμε. Ωραία. Πάμε. Χρήστος Λόης για τελικό αποτέλεσμα και σύνοψη του τι είδε στην Ατλάντα. Χαίρετε και πάλι.
3: Μετά την τελευταία μας επικοινωνία, το μάτς δεν είχε άλλο γκολ. Ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1 στην Ατλάντα, με αποτέλεσμα έτσι τώρα η Νότια Αφρική να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Σε ένα μάτς που το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα χειρότερα θεαματικά, παιχνίδι χωρίς φάσεις. Η Τσεχία.
1: Κοίτα, και τα πρώτα τους, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές τους εμφανίσεις.
3: Οι δικές τους, ναι, τον αντιπάλου να
1: κάνει την
3: πρεμιέρα.
1: Ναι, περίπου μία από τα ίδια.
3: Ναι, και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει τίποτα και τώρα καλούνται να κάνουν υπερβάσεις κόντρα σε ομάδες που έδειξαν ότι είναι καλύτερες από εκείνες.
1: Σωστά.
3: Και να θυμίσουμε και πάλι ότι Μεξικό και Νότια Κορέα ξημερώματα 4 η ώρα Ελλάδος μονομαχούν και ο νικητής αν υπάρξει θα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και πιθανότητα και την πρωτιά. Πάμε να πούμε και για το μάτς. Στο 6 ο Σάντιλεκ έδωσε το προβάδισμα για τους Τσέχους, οι οποίοι στη συνέχεια επαναπαύστηκαν, έδειξαν μια νοθρότητα, δεν κυνήγησαν ένα δεύτερο γκολ, όντας καλύτεροι στο παιχνίδι. Και το πλήρωσαν όταν στο 23ο λεπτό ο Μοκοένα ισοφάρισε 1-1 με πέναλτι. Στο φινάλε η Τσεχία δεν κυνήγησε περισσότερο τη φάση. Ένα σουτ στο 4ο λεπτό του καθυστερήσεων με τον Πρόβοντ. Αλλά χωρίς κάτι άλλο, η Νότια Αφρική παράλληλα στα τελευταία δευτερόλεπτα προσπάθησε να κάνει κάτι χωρίς αποτέλεσμα. Με το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε.
1: Μάλιστα. Και η Νότια Αφρική είχε την.
3: Στο τέλος.
1: Μπράβο, την καλύτερη ευκαιρία. Για να πάρει το μάτς και όχι η Τσεχία.
3: Σωστά, με ένα σουτ που κόντραρε.
1: Και πέρασε κόρνερ.
3: Ναι.
1: Αν πήγαινε μέσα πιστεύω θα έγραφε.
3: Ναι, και εκεί ωραία. Θα αλλάζει τελείως η ισορροπία.
1: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.
2: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό της Blue Star Ferries. Στέλνετε στο Viber 69-88-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή με διπλή καμπίνα για λέρο διάλειμμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.

0: Επιστρέψαμε. Καληνυχτήσαμε τον Στέφανο Παλαιότολο.
1: Μπορεί να το πει κι αλλιώς. Ως απογοητευμένη ομοσπονδία της Τσεχίας ποδοσφαίρου, αλλάξαμε τεχνική ηγεσία. Στο ημίχρονο.
0: Στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, ναι. Τελείωσε όμως. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Γιάννησης θα μας συντροφεύσει, θα μας βοηθήσει μέχρι τις 10.
1: Κοσμοτέ TV, φίλε, για εσένα προτάς. Βαλένθια Μπαρτσελώνα. Αρχίζει τώρα ο πρώτος τελικός. Η τελευταία παράσταση του Μοντέρο, όπως έγραψε σήμερα η Μάρκα, με την Βαλένθια.
0: Μάλιστα.
1: Για να παίξει τον Ολυμπιακό. Και για το φίλο προτάει αν υπάρχει εξέλιξη για το θέμα που θα παίζει ο Ολυμπιακός τη νέα σεζόν. Είπαμε, παιδιά, θα αργήσει αυτό έτσι. Από τον Ιούλιο και βλέπουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, στα. Είπαμε, κλείσαμε την πρώτη ώρα με τατουάρι με τον Αλέξη Αβούβλο. Στα του ΠΑΟΚ, επειδή ο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
1: Εσύ άδεια.
0: Έχει μια τριήμερη αδειούλα. Λοιπόν, είπαμε και στον πρόλογο. Μπήκαν υπογραφές στα χαρτιά της λύσης της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ράσβαν Λουτσέσκου και απομένει πλέον μόνο η ανακοίνωση. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν αξίωσε την αποζημίωση ο Ρουμάνος προπονητής για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και πιθανότατα, θα πω πιθανότατα, να μην έχει μπει και ρήτρα ώστε να μην δουλέψει σε άλλη ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, το λέμε ότι φαβορεί είναι ο Μαρίνο Πούσιτς και εγώ εκτιμώ ότι για να μην βγει ακόμη το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου είναι ότι θέλουν να είναι όσο γίνεται πιο κοντά χρονικά οι δύο ανακοινώσεις.
1: Σωστά. Από εκεί πέρα έχουμε... νέο ουκρανικό δημοσίευμα που λέει ότι είναι δεδομένη η μεταγραφή του Κετζιόρα στην Δυνάμο Κιέβου.
0: Ναι, το θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία με τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, το συμβόλαιο του οποίου ανανεώθηκε αυτόματα λόγω των συμμετοχών που είχε την σεζόν που τελείωσε. Και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσθήκες για το κέντρο της άμυνας, το όνομα που γράφτηκε σήμερα είναι αυτό του 32χρονου Άριτζ Ελουστόντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια δεκαετία στην Real Sociedad και πριν από λίγο ένα σενάριο στην Ισπανία περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον 31 ετών Γάλλο χάφτης Βαλένθια τον Μπατίστ Σανταμαρία. Mm-hmm. Αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, στη Λα Λίγκα έκανε, βλέπω εδώ, είχε 22 συμμετοχές, ένα γκολ, αλλά το δημοσίευμα αναφέρει ότι μάλλον θα αποχωρήσει από τις νυχτερίδες.
1: Και επί του πιεστηρίου, Ιταλός μισογράφος
0: ναι,
1: αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ τελικά δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Αλεσάνδρο Μπιάνκο.
0: Δεν.
1: Ναι. Αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει νέα κουβέντα ανάμεσα στην Φιωρεντίνα και το δικέφαλο του Βόρα, με άλλα προφανώς οικονομικά δεδομένα.
0: Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Ότι δεν την ενεργοποίησε μέχρι τώρα, ναι, γιατί προφανώς η παραμονή του Μπιάνκο είχε να κάνει με τον Λουτσέσκο.
1: Ναι,
0: ήταν εισήγηση του Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δούλεψε με τον Ιταλό. Ο οποίος μέτρησε 24 συμμετοχές, των οποίων οι 6 στο Europa League. Τώρα με τον νέο προπονητή, το θέμα είναι να αξιολογήσει εκείνος, βλέποντας προφανώς κάποια παιχνίδια του Ιταλού μέσου, αν του κάνει ή δεν του κάνει. Θα φανεί στην πορεία.
1: Αυτά και με τον ΠΑΟΚ και πάμε να ταξιδέψουμε Τρίπολη.
0: Νοητά. Πάμε, ναι, έχουμε μέρες.
1: Είχα και χθες κάτι πει για τον Αστέρα. Αλλά μας τα πει πιο καλά ο Αντώνης Χρονάκης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Yeah. Να ομολογήσω, ομολογώ ευθάρσως, ναι, ναι, ότι μου λείψατε κιόλας.
1: Εσύ ρε φίλε.
2: Πραγματικά μου λείψατε, διότι δεν είναι μόνο η μεταφορά των νέων, των ειδήσεων, είναι και αυτή η αλληλεπίδραση που υπάρχει και όσο περισσότερο βγαίνω στην εκπομπή σας, άλλο τόσο συνειδητοποιώ ότι ο Sport FM δεν είναι μόνο ένας ραδιοφωνικός σταθμός, είναι μια πολύ μεγάλη παρέα που ενώνει τους ανθρώπους από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο πράγμα απ' όλα. Είστε καταπληκτική συντροφιά. Διότι ακόμα και τις ώρες που δεν βγαίνω, θα ανοίξω το ραδιόφωνο μου και θα σας ακούσω. Και αντιλαμβάνομαι και ως ακροατής τη δύναμη και την επιρροή που έχει ως Sport FM.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν,
2: καλά κι εσείς.
3: Για πες, έχουμε από ό,τι είδα από χθες μια μεταγραφή με υπογραφή.
2: Τσαμπούρι.
3: Τσαμπούρι, μπράβο, ναι.
2: Ο Σίλβα, λοιπόν, έρχεται από το Μεξικό για τη δεύτερη του θητεία στη χώρα μας. Αυτή τη φορά για τον Όφη, αλλά για τον Αστέρα. Είναι μια επιλογή παίχτη την οποία γνωρίζει άριστα ο Σάβας Τσαμπούρης. Αυτός πρότεινε, αυτός ολοκλήρωσε τον deal με τον λέγεται Χορδάν Σίλβα. Ακούω από χθες Τζόρνταν Σίλβα. Ψάχνοντάς το λίγο ανακάλυψα ότι λέγεται Χορδάν. Θα μου επιτρέψετε να το πω ακριβώς όπως το έχω μάθει.
3: Λοιπόν,
2: ως Χορδάν Σίλβα. Νομίζω είναι ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τον Αστέρα, διότι διαθέτει, και από όσο θυμάμαι και εγώ από τα παιχνίδια με τον Όφη πέρσι, διαθέτει πολύ aggressive στοιχεία στο παιχνίδι, είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, και κάπως έτσι ο Αστέρας με ταχύτατες κινήσεις κατάφερε να κλείσει τον Χορδάν Σίλβα για να πάμε. Και εδώ λοιπόν θέλω την προσοχή σας στα αμέσως επόμενα, τα οποία οι πληροφορίες μου λένε ότι μπαίνουμε σε Σαββατοκύριακο στο οποίο προμηνύονται πιθανόν εκπλήξεις μεταγραφικές.
3: Ναι.
2: Σε κάποιες των περιπτώσεων υπάρχει καπνός, αναμένεται να δούμε αν υπάρχει και φωτιά. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, στις οποίες θα μπω σε λεπτομέρειες, η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο για τις μεταγραφικές κινήσεις.
3: Μάλιστα.
2: Για να γίνω λοιπόν πιο συγκεκριμένος. Ο Αστέρας είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Γιάννη Κότσιρα. Κυνηγά τη μεγάλη επιστροφή του ενός δικού του παιδιού, ενός παίκτη του οποίου αναδείχθηκε μέσα από τον Αστέρα. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, η κατάσταση οδεύει από το καλό στο καλύτερο. Δεν αποκλείεται να έχουμε και συμφωνία τα επόμενα 24 ώρα. Για την ώρα κρατάμε ότι οι δύο πλευρές είναι σε ανοιχτή γραμμή και ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πολύ μεγάλη προσπάθεια γίνεται από πλευράς Αστέρα και για την περίπτωση του Δημήτρη Κουρουμπέλη. Επίσης ένα δικό του παιδί, επίσης και εδώ κυνηγά την επιστροφή ενός παίχτη ο οποίος ανδρώθηκε μέσα των Ακαδημιών του Αστέρα και μετέπειτα από την πρώτη ομάδα. Και εδώ υπάρχει αισιοδοξία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ωστόσο ο Αστέρας είναι διατεθειμένος και να κάνει υπομονή και να περιμένει και βεβαίως να κάνει την οποιαδήποτε υπέρβαση χρειαστεί για να ξαναντήσει στα κίτρινο μπλε τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Και βεβαίως υπάρχει και η περίπτωση.
3: Η δυσάρεστα πω εγώ.
2: Ακριβώς.
3: Τα ξέραμε.
1: Όχι, όχι, δεν είχαμε.
2: Νομίζω ότι κάποια έχουν διαρρεύσει.
3: Κάτι για τον Κότσιρα θα σου πω, ναι, οκ. Σαν σενάριο έπαιζε ρε παιδί μου να επιστρέψει. Για τον Κουρμπέλη δεν το είχα διαβάσει, να σου πω την αλήθεια.
2: Για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, οι πληροφορίες που έχω εγώ αναφέρουν ότι είναι σε επαφές άρεσε μια ομάδα.
3: Okay.
2: Υπάρχει αισιοδοξία. Όπως σας είπα, είναι μια δύσκολη περίπτωση, ναι, αλλά προφανώς. Ο Αστέρας είναι και πρόθυμος και διατεθειμένος. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι ο Αστέρας κυνηγά αυτή τη στιγμή δύο πολύ σημαντικές επιστροφές.
3: Μάλιστα.
2: Τις προηγούμενες μέρες είχε γραφτεί και είχε ακουστεί και το όνομα του Λεάντρου Κούτρη για την αριστερή πτέρυγα της άμυνας. Επίσης και εδώ έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, ωστόσο ο Αστέρας είναι στην αναμονή. Έχει καταθέσει την πρότασή του και περιμένει την πλευρά του ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να έχει είτε θετική είτε αρνητική απάντηση για να δούμε πώς θα καταλήξει.
3: Ναι.
2: Οι μεταγραφές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν.
3: Μόνο
2: εδώ
3: ναι, okay.
2: Όχι, δεν θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός,
3: ναι.
2: Για να εδώ, μιας και
3: στην αρχή πρέπει να είναι, όπως το περιγράφεις.
2: Είμαστε στην αρχή, ακριβώς. Μιας και έχουμε ακόμα. Σίγουρα την απόκτηση ενός επιτελικού μέσου. Θα πάει ο Αστέρας πιθανόν για δύο center four. Ψάχνει να βρει και δύο ακόμα εξτρέμ, οπότε λοιπόν θα έχουμε αρκετά θερμό καλοκαίρι. Ωστόσο όλα τα φώτα είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή στα δύο παιδιά τα οποία παλεύει ο Αστέρας να τους φέρει στην Τρίπολη, παλεύει να τους πείσει και με το πλάνο του και με το project του να κάνουν τη μεγάλη επιστροφή και να επιστρέψουν ξανά στην Ακαδική Πρωτεύουσα, και βεβαίως ο Σίλβα, ο οποίος θα πρέπει να λογίζεται και να θεωρείται, παρότι δεν έχει υπογράψει ακόμα, αναμένεται στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στο νέο του συμβούλιο, θα πρέπει να λογίζεται ωστόσο ως ποδοσφαιριστής ο Αστέρα. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Η ομάδα 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία της, όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός, και μιας και μιλάμε για επιστροφές, έχουμε και τον Γιάννη Κοντοένα επιστρέφει στην Τρίπολη. Ο Γιάννης επιστρέφει ως προπονητής στη Β' ομάδα. Σήμερα ανακοινώθηκε και εκεί ξεκινήσει ο σχεδιασμός, αλλά με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό πρόσημο. Η Β' ομάδα, η οποία θα μου επιτρέψει να πω ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για να παραμείνει στην κατηγορία φέτος ο Αστέρας.
3: Μεγάλη, ναι.
2: Τόσο με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, όσο φυσικά και με παίχτες οι οποίοι μπήκαν από τη Β' ομάδα στην πρώτη ομάδα και είχαν καθοριστικό, είχαν πολύ συμβολική παρουσία.
3: Μάλιστα. Ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του Αντωνόπουλου, έτσι.
2: Ναι, έχουν ανακοινωθεί και οι συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Είναι έτοιμο το προπονητικό επιτελείο της Αρκαδικής ομάδας. Μάλιστα, υπάρχουν και πολύ καλές συστάσεις και για τους τρεις άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου που έχουν ανακοινωθεί. Ο σχεδιασμός προχωρά βήμα-βήμα, με σύνεση και βεβαίως χωρίς την παραμικρή έννοια στο τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε και πάθαμε εδώ στην Τρίπολη, άρα λοιπόν ξεκινάμε από μια βάση η οποία αφορά και ποιοτικές μεταγραφές και ενίσχυση του στελεχειακού δυναμικού στη διοίκηση και βεβαίως και ενίσχυση του προπονητικού επιτελείου δίπλα στο Γιώργο Αντωνόπουλο. Παρότι ανανέωσε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν πάβει να είναι ένας άπλος προπονητής στη Super League. Βεβαίως καρπώνεται τα play outs και το γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει την ομάδα στην Super League. Παρ' όλα αυτά θέλει τη βοήθειά του και για αυτό το λόγο φροντίζει ο Αστέρας. Και μην ξεχνάμε βεβαίως, μιας και δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σε αυτό, έχουμε και την επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλες.
3: Μπράβο, ναι. Αυτό θα σου λέγα τώρα, ναι.
2: Και μάλιστα η επιστροφή Μπαράλες συνδέεται, για να το συνδέσω και λίγο καλύτερα αυτό, και με μεταγραφές οι οποίες με δίχτυα, μάλλον μεταγραφικά δίχτυα του Αστέρα στη Λατινική Αμερική. Εκεί ψάχνει ο Αστέρα και για εξτρέμ και για παίκτη στην επίθεση.
3: Αυτές οι αποχωρήσεις που είχαν προαναγγελθεί.
2: Είχαμε κάνει κάποιο πρόλογο, είχαμε μιλήσει για αυτές. Αναμένεται μέσα στην επόμενη, μάλλον στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποιες αποχωρήσεις. Θα μου επιτρέψετε να μην μπούμε.
3: Όχι,
2: να μην
3: εντάξει, όχι. Παραμένουν. Είναι ανοιχτό
2: το θέμα. Είναι ανοιχτό το θέμα, παραμένουν. Γίνεται κάποια αξιολόγηση.
3: Ζυμώσεις.
2: Και κάποιες ζυμώσεις στο εσωτερικό του Αστέρα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα έχουμε τουλάχιστον 4 με 5 ακόμα αποχωρήσεις από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας.
3: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε,
3: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
3: Καλό βράδυ
2: καλά,
3: και σε εσένα.
0: Ακούσαμε αναλυτικότατος.
1: Και αποκαλυπτικός.
0: Χρονάκης, μπράβο, και αποκαλυπτικός. Και αυτό για τον Κότσιρα. Για τον Κούτρι ήταν γνωστό ότι έχει καταθέσει την πρόταση, είναι στο τραπέζι και περιμένει την απάντηση, αλλά και αυτό παρά τις δυσκολίες και που κυνηγάει την επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: Για ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε σε

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο, Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθε αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσει δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητά και αλληλεπιδρά με του φίλου σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η πολύ αναμενόμενη μετά από 53 χρόνια παρέλαση εορτασμός των φίλων των New York Knicks στους δρόμους του Μανχάταν για το πρωτάθλημα στο NBA. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που πολύ νωρίς έχουν συγκεντρωθεί, συνθήματα, τραγούδια, αρκετό τρολάρισμα στο γομπανιάμα. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά βίντεο, μπορείτε να δείτε στο sportfm.gr. Εντάξει, έχει και μερικά kits, επιτρέψτε μου.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Πανηγυρίζουν και λογικό οι New York Knicks για το πρωτάθλημα μετά από 53 παρακαλώ χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ολυμπιακό.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Πάμε.
0: Γιώργος Σανάκας.
2: Στην παρέα.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσείς.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Καλά. Καλά, όλα ωραία.
0: Βρέθηκε η Χριστομή.
2: Από πού ξεκινάμε?
0: Γύρω Μπιανκόν.
3: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Δεν ξέρω. Μέχρι να φύγεις από το γραφείο, αυτό που το τελευταίο που ήταν ήταν του Μπιανκόν. Τελευταία είδηση ναι, που είδαμε.
3: Να πούμε για κάτι ακόμα.
2: Έλα.
3: Έχει υπογράψει ο Μαθαίου.
2: Α, ναι. Ωραία, ναι, αυτό είναι το
3: φρέσκο. Οπότε την ανακοίνωση την περιμένουμε αύριο, πιθανότατα. Πέρα στις εξετάσεις, τα πάντα όλα.
2: Ξέρουμε τι συμβόλαιο, τι χρονική διάρκεια.
3: 3+1.
2: 3+1, οκ.
3: 3+1, νομίζω το ακριβές ποσό που θα πάρει δεν το ξέρω. Δεν θα σας πω ψέματα. 2,7 για την Μαγιόρκα, στα 3 το συνολικό deal. Μετά μπόνου στα 3 και λίγο παραπάνω θα πάει και η πώληση του Μπιανκόν. Περιμέναμε τη Λάνς να επανέλθει με νέα πρόταση. Τελικά αυτή που επανήλθε ήταν η Anderlecht. Ήταν οι δύο ομάδες που τον ήθελαν το τελευταίο διάστημα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η Anderlecht κινήθηκε γρήγορα και κλείνει όπως φαίνεται τον Μπιανκόν. Είναι μια περίπτωση που θα κλείσει πολύ σύντομα αυτή η πώληση. Τις επόμενες ώρες να περιμένουμε να ολοκληρωθεί κατά τα φαινόμενα για να πάει ο Μπιανκόν Βρυξέλλες έτσι να υπογράψει στην Anderlecht και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. 64 μάτσα του Ολυμπιακού, 4 γκολ, 2 ασίστ, με καλές και με κακές στιγμές. Εντάξει, νομίζω ότι αν δεν είχε εκείνον το μεγάλο τραυματισμό που είχε πριν έρθει στον Ολυμπιακό, που να μην είχε έρθει και ποτέ στην Ελλάδα, ο Μπιανκόν, σύμφωνα με όσα εκτιμούσαν και οι Γάλλοι έτσι. Αλλά το παιδί στάθηκε άτυχο και κάπως έτσι συνεχίζει πλέον σε λίγο πιο χαμηλό επίπεδο, να το πω, γιατί προζόταν για πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
2: Okay. Λοιπόν, είπες θα τελειώσει άμεσα αυτό. Το επόμενο που θα τελειώσει άμεσα σε ό,τι έχει να κάνει με προσθήκες μετά το Μαθαίο, ποιο είναι? Ποιο εκτιμάς μάλλον ότι θα είναι?
3: Ναι, είναι τρεις περιπτώσεις που είναι ανοιχτές, που είναι και πολύ δουλεμένες στην Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή
3: ο Σμαϊλόβιτς, ο Καντιού και ο Στάνετς. Να τις πιάσουμε τη σειρά όπως είπαμε.
2: Πάμε.
3: Έχουμε σήμερα Πέμπτη, έτσι ναι. Νομίζω οι επόμενες 48 ώρες, άντε να πω 72 βαριά μέχρι Κυριακή, αλλά νομίζω μέχρι το Σάββατο το βράδυ, φαίνεται πως πάει να τελειώσει του Σμαϊλόβιτς. Για να μην σας λέω ακριβώς, δηλαδή εντός Σαββατοκύριακου, επί της ουσίας, φαίνεται πως θα τελειώσει εν λόγω περίπτωση και ο Ολυμπιακός θα τον κάνει δικό τον περιθώριο, ξεκάθαρο προβάδισμα για να τον πάρει. Είναι πολύ κοντά πλέον με τη Σάντερφιορντ στην συμφωνία. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει και αυτός μέχρι στον Ολυμπιακό και πλέον δουλεύει τη συμφωνία με την ομάδα από την Νορβηγία για να έρθει στον Ολυμπιακό, να είναι ένας από τους δύο στόπερ που θα έρθουν. Γενικότερα, επειδή ξεκινάει ο Ολυμπιακός και σε 11 ημέρες, το επόμενο δεκαήμερο ο Ολυμπιακός θα ήθελε να έχει κλείσει 2-3 περιπτώσεις σίγουρα. Μία του Σμάιλεβιτς, όπως είπαμε. Θα σας ανέφερα το όνομα του Καντιού. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι, από τη Γαλλία βγαίνει αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μια πρόταση ακόμα, αλλά αναμένεται πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κιόλας αυτές τις ώρες. Τώρα το επόμενο διάστημα αναμένεται βελτιωμένη προσφορά του Ολυμπιακού. Το περίεργο είναι ότι δεν μαθαίνουμε καθόλου ποσά, ούτε από τους Γάλλους, ούτε από εδώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός γενικότερα είναι ομάδα που δεν επιβεβαιώνει, δεν διαψεύει και κυρίως δεν επιβεβαιώνει έτσι περιπτώσεις, αλλά είναι μια περίπτωση κυκλωμένη ξεκάθαρα. Δεν είναι εύκολη μετά και τη σεζόν που έκανε ο ποδοσφαιριστής, αλλά υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό πως θα καταφέρουν να πέσουν στη Λοριάν για να τον παραχωρήσει. Το μεγάλο συστατικό ζήτημα είναι ο τεχνικός διευθυντής ομάδας Λοριάν. Είναι και αυτός που δεν θέλει να πουληθεί η ομάδα, θέλει να τον κρατήσει. Παρ' όλα αυτά οι διαπραγματεύσεις γίνονται. Περιμένουμε σύντομα δηλαδή και τη νέα πρόταση για τον Καντιού. Θα κάνει ο Ολυμπιακός νέο μπάσιμο γερό από αυτά που καταλαβαίνω εγώ για τον Γάλλο χαπ. Όσον αφορά το Στάνιτς, και εκεί είμαστε σε διαδικασία πλέον που πάμε να θα κάνει ο Ολυμπιακός, κάνει ο Ολυμπιακός την προσπάθειά του για να τον κλείσει. Σε τέτοια διαδικασία.
4: Έχει είμαστε, αυξήσει δηλαδή, την πρόταση του Λουντογκόρετς, ισχύει αυτό?
3: Ορίστε.
4: Έχει αυξήσει την πρόταση του Λουντογκόρετς, ισχύει, γιατί κάπου το διάβασα.
3: Εγώ δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό, αν αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη η πρόταση ή είναι η πρόθεση να γίνει αυξημένη πρόταση, okay. Γιατί γράφει νωρίτερα και για ένα ποσό στα 8 εκατομμύρια. 8 συν 2 νομίζω διάβασα και όλα στο... Θα πούμε και όλα να μας σωστεί στον καζέτα το διάβασα. Για 8 συν 2 εκατομμύρια είναι δεδομένο βέβαια ότι ο Ολυμπιακός με την νέα του πρόταση κάπου εκεί κοντά θα πάει. Κάπου εκεί κοντά, γιατί προηγούμενο που ήταν στα 6 με 6,5 δεν ικανοποίησε τη Λουντογκόρετς, την απέρριψε, αλλά συνεχίζει να συζητάει η ομάδα. Το διαπραγματευτικό ατού που έχει ο Ολυμπιακός στην λόγω επρόκειση είναι ο Κοβάσεβιτς. Δεν ξέρει πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή. Ήταν και στη Σερβία για χρόνια ο Στάνιτς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό, τον βλέπουν πολύ ως ένας παίκτης που μπορεί να δώσει παιδιά πολλά από αυτά που είναι ο Κοστούλας και να αποδώσει γκολ. Είτε σκοράρισμα είτε δημιουργία. Και ο Ολυμπιακός την έχει πολύ ψηλά, ψηλότερα από κάθε άλλη για την εν λόγω θέση, για να την προχωρήσει. Είναι πάντως η προσπάθεια αυτή που γίνεται, συνεχίζεται, δηλαδή έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια μεταγραφή που πάει προς ολοκλήρωση του Σμαϊλόβιτς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τελειωμένη, μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα, καταλαβαίνετε, και γι' αυτό σας λέω ότι σύντομα θα γνωρίζουμε. Είναι μία που είναι προς ολοκλήρωση και άλλες δύο που ο Ολυμπιακός κάνει πλέον νέο γερό μπάσιμο. Του Καντιού και του Στάνιτς. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός, παιδιά, την προσωπική μου άποψη, να κλείσει αυτές τις τρεις κινήσεις άμεσα, τις επόμενες ημέρες τέλος πάντων, αλλά καταφέρει να τις κλείσει, θα έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό upgrade κατά την άποψή μου και στις τρεις θέσεις, και ειδικά στο χαφ και στο μεσοεπιθετικού.
4: Ναι. Προσθέθηκε και το όνομα του Τιάκο Σάντος της Λίλ για την δεξιά πλευρά.
3: Ναι, αυτό που γνωρίζω εγώ για τον λόγο ποδοσφαιριστή του Πορτογάλου. Εντάξει, υπάρχει ένα σημείο που μπορεί να συνδέει εύκολα, δηλαδή ότι είναι ποδοσφαιριστής του Μέντες.
2: Να, okay.
3: Του γνωστού Αργέντη. Είναι στην αγορά ο ποδοσφαιριστής, γιατί η Λίλ θέλει να τον παραχωρήσει. Εγώ ξέρω ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή τη στιγμή έκλεισε τον δεξιό του μπακ, τον Μαθαίο που υπέγραψε. Και πλέον δεν βιάζεται για τον επόμενο δεξιό μπακ.
2: Ναι.
3: Δεν βιάζεται. Αριστερά εξετάζει διάφορες περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνετε και εκεί ότι η προετοιμασία φαίνεται πως θα ξεκινήσει με τους δύο περσινούς αριστερούς μπακ. Και θα πρέπει να δούμε πότε θα αποχωρήσει κάποιος από τους δύο, κυρίως ο Ορτέγκα, αντιλαμβάνομαι. Αλλά εντάξει, είναι δεδομένο θα γίνει κίνηση για αριστερό μπακ, απλά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν επέκταση κάποιες θέσεις δεν υπάρχει τεράστια βιασύνη. Αλλά επειδή είναι μια θέση που θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο ότι θα πάρει παίχτη και ψάχνει παίχτη ο Ολυμπιακός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα αν αυτό το γεγονός δεν δίνουν πολλά ονόματα και κυρίως ένα-δύο ονόματα είναι το δίνουν του Γιαννούλη, ίσως να παίζει γι' αυτό ρόλο, ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, αλλά την παρακολουθεί για να δει τι εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν. Και φυσικά του Πεδρόσα της Σεβίλης.
2: Ωραία. Σου προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ήρθε και απορρίφθηκε πρόταση της Κράσνονταρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς.
3: Ναι, έγινε μια κρούση. Έγινε μια κρούση.
4: Ούτε καν άκουσε ο Ολυμπιακός.
3: Ο Ζερός, όχι, όχι. Δεν είναι προς παραχώρηση ο Ζέλσον. Για να πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Ζέλσον, επειδή και τώρα θα σας γελάσω, αν ήταν το προηγούμενο καλοκαίρι, τον προηγούμενο Γενάρη, είχε ο Ζέλσον ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία με πάρα πολλά χρήματα. Περισσότερα αυτά που λαμβάνει από τον Ολυμπιακό. Και μια πρόταση με κάποιο ένα παρόμοιο ποσό προς τον Ολυμπιακό, αυτά τα 3-4 εκατομμύρια, 4-5 ήταν της Κράσνονταρ τώρα, ούτε τότε να άκουσε ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι παιδιά στο μυαλό του προπονητή, ο Ζέλσον ένας παίκτης βασικός. Βασικός, και το βλέπουμε πολλές φορές ότι ξεκινάνε, ο ένας από τους δύο εκτρέμους είναι πάντα ο Ζέλσον. Τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση γιατί ταιριάζει απόλυτα στο πλάνο του. Και από εκεί και πέρα θα αποκτηθεί ένας εκτρέμ, δύο εγώ λέω, απλά ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε, κοιτάζει έναν εκτρέμ τώρα, μέχρι να φύγει κάποιος, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό για τον Αντρέ Λουίς να έρθει πρόταση, μεγάλη. Ακούγεται, δεν έχει έρθει κάτι ακόμα στα γραφεία της ΠΑΕ, αλλά θα έρθει. και πάντα να έχουμε στην του μυαλού μας αυτά που γράφονται συνεχώς στη Βραζιλία για τον Ροντινέ, mm-hmm. χωρίς να παίρνει τον προτάσεων της Μινέιρο, που ήταν και πολύ χαμηλές βέβαια, γιατί τελικά δεν ήταν όπως γράφουν οι Βραζιλιάνοι και στα 2,5, ήταν χαμηλότερες. Okay. Δεν έχει έρθει κάτι άλλο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2 παρέα με του Σταύρο Χονδροθύμιου Γενικό Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, Ronson R698, ισιωτικό μαλλιών. Δεύτερο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα. Και τρίτο δώρο, άλλο ένα βιβλίο, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέριφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με υστερόγραφο από Γιώργο Τσανάκα, καθώς υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής που έχει προκύψει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έλα, φίλε.
1: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Λοιπόν, οι Ισπανοί τώρα και ο Ισπανός δημοσιογράφος Άγγελ Γκαρθία αναφέρουν ότι ο Μίκα Μάρμολ είναι μια ανάσα από τον υπογράψη του Ολυμπιακού. Γίνεται λόγος για συμβόλαιο 4 ετών για μισθό που του προσφέρει ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν τον έχει φτάσει καμία ομάδα της Λαλίγκα από αυτές που ενδιαφερόντουσαν. Θυμίζω εγώ η Σέλτα μεταξύ άλλων, η Εσπανιόλ επίσης. Και η πρόταση Φέγενορντ γράφεται ότι είναι πάρα πολύ ψηλή, ψηλότερη για τους Ισπανούς. Αλλά φαίνεται ότι κλείνει για τα επόμενα 4 χρόνια, όπως έχουν οι Ισπανοί τουλάχιστον, ο Μάρβολ στον Ολυμπιακό.
0: Τρομερή κίνηση.
1: Εφόσον
0: καταφέρει
1: ο Ολυμπιακός να κλείσει αυτή την κίνηση, που περίμενε ο Ολυμπιακός την απάντησή του, να δούμε πως έχει κάνει κάποια τελευταία πρόταση έξτρα ο Ολυμπιακός, παιδιά, γιατί ήταν ασφαλής, τον ήθελε πάρα πολύ. Μιλάμε για τρομερή περίπτωση όπως θεωρείτε, 24 του, αν καταφέρει να κερδίσει τον ανταγωνισμό, δηλαδή τις ισπανικές ομάδες, τότε θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, γιατί ναι, μένει ελεύθερος, αλλά όταν προσφέρεις και περισσότερα χρήματα από κάθε ισπανική ομάδα δεν είναι εύκολο και του δίνεις και πόσο τον θες, έτσι, για να τον αποκτήσεις. Οπότε, ό,τι νεότερο υπάρξει, παιδιά,
0: εδώ είμαστε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Έχεις δουλίτσα, Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: και πάμε.
2: Πάμε και από τον Γιώργο Τσανάκα στον Γιώργο Τσαχύρη.
0: Χθες του είπα ότι αν και πρωταθλητής βγαίνει τελευταίος, γιατί τα μεγάλα βαριά ονόματα βγαίνουν τελευταία. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό.
2: Έτσι.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Καλά, εσείς.
3: Καλά και εμείς, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
3: Να ακούω τον Τσανάκα και
2: Βολτούλα. Πώς, τι, ακούς τον Τσανάκα και.
3: Και το ζηλεύω λίγο,
2: Α, που έχει ονόματα, ε.
3: Έχει ρεπορτάζ, έχει ουσία το ρεπορτάζ.
0: Ναι, αλλά και πιο πολλές ανάγκες της ομάδα, ρε φιλέ.
3: Ναι, προφανέστατα πιο πολλές ανάγκες, ο χρόνος δεν είναι συμμαχός τους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
2: Αυτά δεν τα ζηλεύεις, νομίζω.
0: Έτσι.
3: Όχι, δεν μου έχουν λύσει καθόλου από πέρυσι αυτά τα παιδιά. Δεν έχει περάσει άλλωστε χρόνος. Καλά, από πέρυσι τώρα συμπληρώνεται ένας χρόνος. Οπότε όχι, δεν μου έχει λείψει. Αλλά σίγουρα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και λογικά και δικαιολογημένα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πράγματα που θα τρέξουν ή πρέπει να τρέξουν πολύ πιο νωρίς. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ νορμάλ για την ΑΕΚ και πάρα πολύ λογικό και ποδοσφαιρικά ομαλό να μην απαιτούνται πάρα πολλές αλλαγές, αυτές οι τρεις θέσεις που λέμε.
2: Σωστά.
3: Από την αρχή της επί της ουσίας μεταγραφικής περίοδου που ψάχνει η ΑΕΚ, γιατί πρέπει να έχει μια συνέχεια, η ταυτότητα υπάρχει, το σχέδιο είναι ίδιο μαζί με τον ίδιο προπονητή και τον ίδιο διευθυντή ποδοσφαίρου, υγεία είναι αυτό και η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον ανταγωνισμό, η οποία δεν πρέπει να μεταφραστεί σε ή να μετατραπεί σε έπαρση αλαζονία, πρέπει να συνεχίσει με την ταπεινότητα που διέπει την ΑΕΚ στην εργασία της να αρχίσει η στόχευσή της να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει να επηρεάσει καθόλου τα θέλω της και τις ανάγκες της σχετικά με το τι κάνει ο ανταγωνισμός, αλλά το σχέδιο να τηρηθεί, γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο θυμίζω δουλεύεται από τον Ριμπάλτα επί της ουσίας εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά είναι και μια ευκαιρία που πρέπει να μην περάσει άλλη εκμετάλλευτη. Πρέπει να μην περάσει η ΑΕΚ. Ο ανταγωνισμός προχωράει σε σημαντικές αλλαγές για να γίνει ακόμα πιο δυνατός και να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ και να της στερήσει τη δυνατότητα να κάνει το back-to-back. Την άλλη, γίνονται πολλές οι αλλαγές και σε πρόσωπα, για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ θα έχουν ήδη ο ένας, θα έχει ο άλλος νέο προπονητή, εκτός από τις πολλές αλλαγές που θα κάνει στα πρόσωπα σε ό,τι αφορά στα ρόστερ τους. Στο Ολυμπιακό πάει σε μια έτσι σημαντική αλλαγή ρόστερ, όχι όλου, αλλά πολύ σημαντική, με πολλές αλλαγές όπως είπε πριν και ο Νίκος. Και το ακούγαμε να το εξηγεί και ο Γιώργος Τσανάκας. Και αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να τα εκμεταλλευτεί για να έχει συνέχεια, να έχει συνέπεια και να μπορέσει αυτά τα, αν υπάρξουν ζητήματα από αυτές τις διαδικασίες του ανταγωνισμού, να τις εκμεταλλευτεί. Ήδη καταφέρει να κάνει την πρώτη κίνηση με τον Ζουμπκόφ, θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το μοτίβο σε ό,τι αφορά την επιθυμία του προπονητή και του Ριμπάλτα, δηλαδή να ολοκληρωθούν δύο ακόμα κινήσεις μέχρι το βασικό στάδιο. Μία βαριά, maximum δύο, για να γίνει και 3-3 που θέλει ο coach, πριν την έναρξη του βασικού στάδιου προετοιμασίας, τέλος πάντων εκεί μέχρι τις 10 Ιουλίου. Οι άνθρωποι, εγώ θυμίζω, γιατί εγώ μπορώ να λέω 10 Ιουλίου, οι άνθρωποι έχουν πει το που θέλουν και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου είναι η στόχευση, έτσι, σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, τουλάχιστον τις μία από τις δύο που απομένουν πιο σωστά. Αυτά σε ό,τι αφορά το θεωρητικό, Στο πρακτικό, εντάξει, αυτό το τι έγινε γνωστό, απλά το έχει υπογράψει, το ξέραμε. Mm-hmm. Απλά έγινε και επισήμως με το ΣΥΟΣ. Ο Κατσίνοβιτς στην επέκτασή του μέχρι το 2028. Εντάξει, από μένα να δούμε και τη φωτογραφία, τις κλασικές έτσι και με την ανακοίνωση, αυτό δεν είναι πολιτικό όμως.
2: Κάποιες δηλώσεις, ναι, λογικά με την ένταξη της προετοιμασίας, έτσι. Αρχές του μήνα.
3: Ναι, τότε, τέλη του μήνα, ανάλογα από όταν θα είναι έτοιμα και τα βιντεάκια, ξέρεις, αυτά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ναι. Εντελώς.
2: Για να μπορέσουμε να δούμε ότι έμεινε.
3: Ναι. Σωστά, σωστά, όπως είτε ο προπονητής και συγκίνηκε, έγινε η επιθυμία του πράξη. Θα πρέπει να γίνει, μακάρα γίνει και θα πρέπει να γίνει το ίδιο και με τις περιπτώσεις που πλέον εξετάζει, εντάξει, δεν μιλάγαμε για τις βόλες που έλεγε βέβαια, την Κάτση, και θα μείνει μέχρι το 28. Οι υπόλοιποι είναι μέχρι το 27, θυμίζω, και θα, ο Γιώβιτς δηλαδή, ο Πινέδα, ναι. Ο Πίλιος, και είμαστε σε μια διαδικασία, νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ουσιαστικό σε επίπεδο εξέλιξης για αυτές τις δύο περιπτώσεις, γιατί ο Πινέδα θα είναι στο Μέχικο.
2: Ναι.
3: Λόγω του Μουντιάλ και θα είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν στο επόμενο άμεσο διάστημα ενώ η διαδικασία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό που νομίζω ότι το έχετε παρατηρήσει και εσείς πλέον δεν διαβάζουμε πράγματα από τους Μεξικανούς
2: για Πινέδα
3: και τη Μοντερέη. Παρά το γεγονός ότι εγώ θεωρούσα ότι μπορεί να παίξει όλο το Μουντιάλ, μια αγωνιστική που έχει δώσει το Μέξικο την επόμενη μέρα. Είχε γραφτεί πάλι για τη Μοντερέη.
2: Ναι, σωστά.
3: Τώρα έχουν πέσει τόνοι, είναι προφανές ότι και ο ίδιος. Ναι. Και ο ίδιος έχει δώσει ένα μήνυμα, ας πούμε, γιατί τον βλέπουν και πιο συχνά πλέον, μετά τον στο Μεξικό, έχουν εμπεδώσει και δημοσιογράφοι ότι δεν συνιστά βασική προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή ο παραπατρισμός.
2: Ναι, σωστά. Και μια και λες για Πινέδα.
3: Άμεσα, μάλιστα.
2: Αναμενόμενα κορυφαίος.
0: 67%
2: του πρωταθλήματος.
3: Είναι συγκλονιστικό το ποσοστό. Mm. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο. Εντάξει, δικαιολογημένα βέβαια.
2: Ναι.
3: Πρέπει να πούμε, είναι μακράν του δεύτερου κορυφαίος μέσος. Και παίχτης, καταλυτικός ο ρόλος του σε όλο το επίπεδο για την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την αγωνιστική εικόνα, την απόδοσή του, ναι, είναι στο κοντά το 2%. Ο δεύτερος είναι, αν δεν κάνω, και ο Λέγκο 14 κάπου εκεί.
2: Ναι,
0: κάπου εγώ θα πω ίσως πολυτέλεια για τη Super League, Γιώργο.
3: Σίγουρα. Αυτό μας έχει δείξει πριν και τα 4 χρόνια. Γιατί μπορεί στα άλλα να μην κατέκτια κάτι.
2: Τι να το έχει κατέκτια κάτι.
3: Τελευταία αγωνιστική, μπράβο. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι. Ρε παιδί μου είναι ο Πινέδα. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε στα χάφ ένα να έρθει να τον πλησιάσει. Λέμε ότι πολύ καλά πάει με η ΤΕΚΑ μια φορά, έχουμε πει ότι πολύ καλά έχει πάει στο Ολυμπιακό Μουζακί της μια χρονιά, ας πούμε,
2: το 8,
3: γιατί και ο ΕΣΕ έχει πάει πολύ καλά, απλά είναι ξάρι γνήσιο. Αλλά την ΕΔΑ δεν δεύτερος δεν υπάρχει στο πρωτάθλημα, αλήθεια είναι αυτή. Και δεν υπάρχει και μεγαλύτερος κριτής από τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
2: Δεν
3: τυχαίο ότι είναι από τον κόσμο αυτή η ψηφοφορία. Ο κόσμος ξέρει, βλέπει και αναγνωρίζει. Δεν είναι αυτά που λέμε μόνοι μας. Αλλά και οι κατηγορίες, άμα πάρεις μία προς μία, προσωπικές μονομαχίες, το χόρτο, το που πατάει, προθυμένες πάσες,
0: το μεταβάσεις πρακτικές.
3: Στο τελευταίο τρίτο, σε όλες αυτές τις κατηγορίες είναι πρώτος.
2: Ναι.
3: Δεν τυχαίο.
2: Γιώργο, κάτι τελευταίο με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Φερνάντες. Και. Αντίστοιχα για Ελίασον και Λιούμπισιτς, η ΑΕΚ συζητάει μόνο πώληση και δανεισμό. Γιατί δεν θυμάμαι πότε λήγουν τα συμβόλαιά τους.
3: Θα πρέπει, το 29 είναι το Φερνάντες. Θα πρέπει, Τάσο μου, καταρχάς να υπάρξει ενδιαφέρον για πώληση άμεσα. Για να πρέπει να πεις διαδικασία να μιλήσει για πώληση.
2: Ναι.
3: Δυστυχώς το λέω περισσότερο για τους παίχτες και για την ομάδα που θα ήθελα να τελειώνει πιο νωρίς με αυτές τις υποθέσεις. Αλλά είναι και τις υποθέσεις που συνήθως μας πάνε προς το τέλος του καλοκαιριού. Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ναι. Οι παίκτες ψάχνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, οι ομάδες ψάχνουν την καλύτερη δυνατή οικονομική πρόταση, οι άλλες ομάδες πρέπει να τους πάρουν ψάχνουν την καλύτερη δυνατή για αυτούς οικονομική πρόταση. Για παίκτες που δεν υπολογίζονται, δυστυχώς έτσι πάει το έργο. Όπως και εμείς όταν θέλουμε παίκτες που πολλές φορές δεν λέμε, θα περιμένει και έχει και άλλες προτάσεις που τους εξετάζει. Έτσι είναι και αυτό. Έτσι είναι και αυτό, δεν είναι μόνο για
2: εμάς
3: το κακό μαντάτο αυτό. Είναι έτσι.
2: Σωστά.
0: Ναι, με Γιαννούλη και Τσάπρα δεν ασχολήθηκε ΑΕΚ έτσι ποτέ.
3: Όχι, με Γιαννούλη και ασχοληθεί προ. Πριν ανανεώσει με την Augsburg, δεν ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έμεινε στην Γερμανία, ανανέωσε με την Augsburg, δεν καλά, ξεχωρίζει από την Γερμανία, που δεν θυμάμαι ακριβώς την λεπτομέρεια τότε. Από τότε δεν ξανασχολήθηκε γιατί είχε δει ότι ήταν ο παίκτης και δεν ήθελε. Και επειδή τη σταμάτησε κιόλας και τα έλεγε μια έτσι μια γιουβέτσι, δεν άρεσε την ΑΕΚ αυτή η στάση και δεν συνέχισε. Για τον Τσάπρα και κοίτα, γενικά δεν είχε ασχοληθεί με μπάκι ΑΕΚ.
0: Ακροατής ρωτάει έτσι, μην φανταστείτε ότι...
3: Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Δεν έχει ασχοληθεί. Μα εμένα μου σημαίνει σήμερα αν θα έκανα κίνηση εγώ, στον Τζακίρης, να δώσω τον Πάολο Φερνάντες, συν κάποια λεφτά στο Λεβαδιακό για να πάρω τον Τζάπρα.
2: Ναι, σωστά.
3: Είπα ότι εγώ θα το έκανα, αμέν.
2: Ναι, οκ.
3: Αλλά με το πόσο δε, Δηλαδή να δώσω το Φερνάντες, πώς θα έπρεπε να δώσω μετά τη Λιβαδιά. 2 εκατομμύρια, ας πούμε, δεν θα το έκανα.
2: Ναι, όχι, όχι.
3: Να δώσω 1 εκατομμύριο ακόμα και το Φερνάντες, μπορεί. Από την άλλη, το ρώτησε κανείς ο Φερνάντες, ξέρω εγώ.
2: Έλα, δεν θέλει να πάει. Σωστά.
3: Η Άκη δεν έχει ασχοληθεί με μπάκα, αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντως, όχι.
2: Εντάξει. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Πάμε, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να θυμίσω για λίγα λεπτά ακόμα. Στέλνετε μέσω Viber 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής με καμπίνα με την Blue Star Ferries για Λέρο. Έτσι, σε λίγο θα γίνει η κλήρωση. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολύ. Και ο Γιάννης θα στείλει στη Λέρο για να περάσετε τις διακοπούλες σας. Έχουμε σε εξέλιξη τον πρώτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος ανάμεσα στη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Η Βαλένθια προηγείται 52-47, αλλά θα τα κουβεντιάσουμε όλα αναλυτικά με τον κύριο Λουκά Χατζή.
1: Γεια σας κύριε Λουκά.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
0: Καλά, καλά.
1: Παρακολουθείς?
2: Παρακολουθώ όσο μπορώ, ναι. Παρακολουθώ.
1: Καλός ο Μοντέρο.
2: Καλός είναι, ναι. Έχουμε βέβαια στις εξέλιξεις και το Βενέτσια Μιλάνο, που είναι και ο τέταρτος τελικός στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Έχουμε και το Χάπολ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ. Στο ημίχρονο το τελευταίο με στο σκορ στο 48-46, ημίχρονο και στο Ιταλικό 40-45 μπροστά το Μιλάνο, το οποίο άμα νικήσει στην έδρα της Βενέτσια σήμερα κλειδώνει και τον τίτλο. Να τα λέμε και αυτά τα υπόλοιπα παιχνίδια. Λοιπόν, από θέλετε να ξεκινήσουμε από Ελλάδα?
1: Ναι, για πες.
2: Πάμε από Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Νίκ Καλάθη ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο πολύπλοκος γκάρντιλος ενθουσιασμένος για το νέο αυτό κεφάλαιο της καριέρας του, αλλά και για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια. Τόνισε πως με συζητήσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα με τον νέο προπονητή του Δικεφάλου, τον Αντρέα Τρικέρη, κατάλαβε ότι πρόκειται να χτιστεί κάτι μεγάλο στην ομάδα και ανυπομονεί να γίνει μέρος αυτού του συνόλου, ενώ δήλωσε πως ο στόχος του ίδιου και της ομάδας είναι να φτάσει βήμα-βήμα από το EuroCup μέχρι τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Είχε ωραίες δηλώσεις ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος και υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε έχουν κλείσει και οι Φώστερ, Χάτσινς, Μίτρου Λόγκ και ο Ραϊκουάν Γκρέι. Σε άλλες έτσι, ελληνικές ειδήσεις, η Καρδίτσα ολοκλήρωσε την πρώτη φετινή της μεταγραφή, αποκτώντας τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, τον 28χρονο γκάρντ KJ Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο πρώτο μισό της σεζόν που μας ολοκληρώθηκε στον ΠΑΟΚ, πρωτού φύγει για την Πολωνία. Ενώ μεταγραφή έκανε και η Μύκονος, μάλλον ανανέωσε τον Βασίλη Καβαδά με τον πολύπυρο, τον 33χρονο σέντερ, να παραμένει κάτοικος Κυκλάδων μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο και αφορά την Βιλερμπάν και τον Τόνι Πάρκερ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΑΣΒΕΛ μίλησε για το μέλλον του και για τις φήμες που ακούγονται για το αν θα αναλάβει ως προπονητής στην ομάδα της Βιλερμπάν. Είπε ότι δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση. Μέσα στο τέλος, μέχρι στο μήνα, μέχρι το τέλος δηλαδή, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα δει και αυτός αν θα κοουτσάρει την ομάδα και θα αντικαταστήσει στη τεχνική ηγεσία τον Πιερίκ Πουπέ ή αν θα ψάξουν κάποιον άλλον τεχνικό για μια Βιλερμπάν, η οποία θυμίζουμε ότι αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, να ρίξει πολύ χρήμα στην αγορά και να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στην νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα. Σημαντικές εξελίξεις είχαμε και στην Ζάλγκυρης, καθώς λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Λιθουανία αποχαιρέτησε τους Μόζες Ράιτ, Ίγνας Μπρασδέικης και Λαουρίνας Μπιρούτης. Και οι τρεις είδα τα συμβόλαιά τους να λήγουν, δεν έγιναν κάποιες συζητήσεις, δεν τους έπεισε η ομάδα να παραμείνουν και έτσι αποχωρούν, με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού να φέρεται πως βρίσκεται κοντά στην Μπαρτσελόνα. Θα δούμε, δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Απ' την άλλη υπάρχουν και δημοσιεύματα που συνδέουν την ομάδα του Κάουνας με τον Στέρλινγκ Μπράουν της Παρτίζαν. Ο Αμερικανός γκάρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Σέρβους για ακόμη έναν χρόνο, ωστόσο υπάρχει κάποια οψιόν την οποία και φέρεται η Ζάλγκυρης να είναι διατεθειμένη να την πληρώσει για να τον αποκτήσει, ενώ υπάρχουν και οι φήμες έτσι ότι θα κλείσει και τον Κάρσεν Έντουαρτς ως δύο γκάρντ πολύ καλοί για να αντικαταστήσουν τον Φρανσίσκο που αποχωρεί.
1: Υπάρχει τον Λί, έτσι ήδη.
2: Και τον Λί, ναι, ακριβώς. Και τον Λί, ναι. Σωστά. Πριν λίγες μέρες έγινε αυτό ακριβώς. Ενώ να πούμε και ότι υπήρξε και η πρόσληψη, η επίσημη ανακοίνωση της Ουνικάχα Μάλαγα για τον Τσούς Βιτορέτα, ο οποίος μετά από 8 χρόνια παρουσία στον πάγκο της Τενερίφης, εκεί όπου κατέκτησε το BCL το 2020 και το 2023, αφήνει την ομάδα της Τενερίφης και πηγαίνει στην Ουνικάχα ως αντικαταστάσεις του Ίμπον Ναβάρο, που πριν από λίγες ημέρες μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Βιντεβέτα ήθελε να φύγει ή ήταν απόφαση της ομάδας, ξέρουμε?
2: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Η Ειδησάρα έρχεται από το NBA και αφορά την Ευρώπη.
2: Πώς?
1: Η Ειδησάρα, λέω σημερινή, λέω, έρχεται από το NBA και αφορά την Ευρώπη.
2: Για τον Μπογκδάνοβιτς λες.
1: Α, μπράβο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Για τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, υπάρχουν διάφορες έτσι φήμες.
1: Ναι, στη Μύκονο, ναι.
2: Ακριβώς, στη Μύκονο, ναι. Αλλά υπάρχουν και οι Nuggets που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, όπως τα λες Νίκο. Εκεί πέρα θυμίζουμε υπάρχει και ο συμπατριώτης του, ο Νίκολα Γιώκητς, και αυτό μπορεί να παίξει έτσι ένα μεγάλο κομβικό έτσι, ρόλο στην όποια απόφαση πάρει ο superstar ο Σέρβος. Θα δούμε αν θα παραμείνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή αν θα επιλέξει να έρθει στην Ευρώπη. Πάντως, ό,τι και αν αποφασίσει, είναι δεδομένο πως το όνομά θα το ακούσουμε και στις υπόλοιπες σεζόν, στα υπόλοιπα έτσι, καλοκαιρινά παράθυρα των μεταγραφών. Να πούμε και τέλος και για την Αδριατική Λίγκα, στις σεζόν, στα υπόλοιπα έτσι, καλοκαιρινά παράθυρα των μεταγραφών. Να πούμε και τέλος και για την Αδριατική Λίγκα, εκεί έχουμε για τέταρτη.

0: επιθετικός, έλαβε τελικά άδεια εισόδου στον Καναδά και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Γερμανία. Πληροφορίες που μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, συγγνώμη, από πηγή προσκύμενη στον ποδοσφαιριστή. Αυτό διαβάζω εδώ πέρα. Και επίσης άλλη μια είδηση ποδοσφαιρική. Η Ίντερ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του συμβολαίου του Κρίστιαν Κίβου. Ο Ρουμάνος προπονητής, ο οποίος βρίσκεται από το περασμένο καλοκαίρι και οδήγησε την Ρατζούρι σε ένα ντάμπλ, είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, αλλά επειδή η δουλειά που παρουσίασε και το έργο του ήταν εξαιρετικό, εκτός από τους τίτλους, υπήρχαν σιρήνες, οι Ρατζούρι τον έκλεισαν, επέκτηναν το συμβόλαιο του για άλλον ένα χρόνο, με ουσιαστικά διπλασιασμό αποδοχών, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω από τα 2 θα πάει στα 4 εκατομμύρια μέχρι το 2028.
1: Να πάει λαϊκή σούπερ μάρκετ, όπως λέγει μια ψυχή. Του φτάνουν.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε έναν τυχερό στην Λέρο. Θέλω από τον κύριο Γιαννήση να μου πει μια ώρα, όποια του έρθει το λέω.
0: Μυαλό.
1: Από 8 και 8 μέχρι 9 και 52. 9 και 25. Λοιπόν, 9 και 25 είναι ο κύριος Τιμολέων Καναβός. Έχω την αίσθηση ότι το διαβάζω σωστά.
0: Ναι, είναι το πιο κοντινό.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι κάνουμε. Είμαστε δικοί.
0: Ναι.
1: Τιμολέων Καναβός, λοιπόν. Το τηλέφωνο του στο Viber λίγη 849. Θα ενημερωθεί, θα λάβει τα εισιτήριά του. Για Λέρο, προς ώρα της Blue Star Ferry.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Γιαννήση.
1: Ο κύριος Γιάννης, βεβαίως. Ό,τι καλό έχει εκεί στη Λέρο, να του φέρει έτσι να πεσκέσει. Εμείς τα λέμε αύριο. Σε διάδοση πάλι.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Με Ρόδο αύριο.
0: Ναι, αύριο.
1: Με Ρόδο πάλι.
0: Έτσι. Είμαστε συντονισμένοι.
1: Τα λέμε, Fight Club ακολουθεί. Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
15: Come to my boudoir.
14: Second rule of Fight Club is...

0: Αν δεν τα μάθατε τα νέα, it's coming home. Γιατί φύγαμε στο ημίχρονο χθες, το αφήσαμε στο 2-2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα μάλλον μουσαντένιο 2-2 τέλος πάντων. Με ένα γκολ το οποίο μέτρησε και δεν ήταν ποτέ τι έγινε. Η παράγκα των Κροατών. Αλλά δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ. Ήταν και αυτά που έβγαλε ο Λιβάκοβιτς, δηλαδή. Έβγαλε άλλα 5-6-7.
1: Έβγαλε και ρατάς.
0: Έβγαλε. Αλλά βάλανε και άλλοι.
1: Ναι,
0: θέλω να πω, έβγαζε αυτό, βάζανε οι άλλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Και... οι Κροάτες είναι αλήθεια. Έχουν μια παράδοση.
0: Γιατί το έβγαλε δηλαδή τώρα αυτό.
1: Έχουν
0: δηλαδή.
1: Μια παράδοση.
0: Το έβγαλε αυτό που
1: όχι, Γιώργο μου.
0: Σε παρακαλώ, Γιώργο μου.
1: Εδώ πέρα δηλαδή. Αυτή η εκπομπή μπορεί
0: είναι
1: να.
0: Είναι ψαλμοδία τώρα.
1: Μπορεί να μην υποστηρίζει ίσω με την Αγγλία, μπορεί
0: δεν
1: να έχει αγάπη στην Αγγλία. Αλλά.
0: Στην πραγματικότητα, στην ψυχή σου μέσα υποστηρίζει κάπου.
1: Εννοείται.
0: Που λε ίσομη. Δεν είναι η πρώτη σου προτεραιότητα. Αλλά ξέρει ότι αν γίνει.
1: Στην καρδιά μου μέσα.
0: Μία στο εκατομμύριο, αν γίνει, καταλαβαίνει θα ζήσουμε κοσμογονικές στιγμές. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα.
1: Ήμουνα στο Euro 96 και τι μου λες τώρα. Ήμουνα εκεί, τόσο ήμουνα 3 χρόνια εκεί.
0: Ναι.
1: Το έζησα, το ξεβάλτο, συγγνώμη, τι μιλάμε.

0: Δηλαδή οραματίσου το. Ξεβράκωτοι άκλοι παντού. Μεθυσμένοι. Θα αγκαλιάζουν όποιον βρίσκουν. Θα τελειώνουν οι μπύρες στα μαγαζιά. Θα πέφτουν με τα ρούχα στις πισίνες. Θα κάνουν τα έσχη, θα κάνουν τα τέρατα. Γιατί? Δηλαδή σκέψου τώρα διαφορετικά. Το παίρνει η Γαλλία. Θα βγαίνουν τώρα οι Γάλλοι και αλέλε μπλε και μάντολες τώρα. Αλέλε μπλε και μάντολες.
1: Όχι ρε.
0: Το παίρνουν οι Γερμανοί. Θα βγαίνουν, ξέρω εγώ, ουμπεράλες και σαχλαμάρες. Βάλε όποια άλλη χώρα θες, τέλος πάντων. Θα σπάσουμε πλάκα με κάποιον άλλο που θα το πάρει μεγαλύτερη από ότι θα σπάσουμε πλάκα με τους Άγγλους. Ειδικά καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ούτε με εμάς δεν θα ήταν τόσο αστείο. Ούτε με εμάς.
0: Εκεί οι Βραζιλιάνοι θα έχει πλάκα να το πάρουν, αλλά δεν θα έχουμε αλληλεπίδραση. Θα είναι αυτοί εκεί και εμείς εδώ. Ενώ οι Άγγλοι θα είναι εδώ. Σκέψε, όπου και αν πας δηλαδή, θα είναι εδώ. Ξαμολυμένοι παντού, κόκκινοι, σαν τις καραβίδες από τον ήλιο. Λιπόθυμοι ξαβλώστρες πάνω. Κάνε το εικόνα αυτό το πράγμα, πόσο ωραίο θα είναι.
1: Και θα ξυπνάνε ίσα ίσα για να ξανασκουπιδιαστούν και να συνεχιστεί όλο αυτό το, όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι με δίδαξε η τριετής μου παρουσία στην Αγγλία. Σε αυτό το κομμάτι,
0: ναι.
1: Στο κομμάτι της coming home συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι τα sites γράφουν, και τότε γράφανε, υπήρχε λίγο ίντερνετ στις αρχές. Οι εφημερίδες πάρα πολύ, εντάξει, γράφουν. Σε κάποια ραδιόφωνα στην πραγματικότητα στην Αγγλία μπορεί να συζητάνε και συζητάνε. Βγαίνει ο αντίστοιχος, ξέρω εγώ, ο Μίκα από το Hertfordshire, ας πούμε, για να τα χώσει τον Τούχελ κτλ. Αλλά εκεί που χτυπά πραγματικά η καρδιά του αγγλικού ποδοσφαίρου, στις pub δηλαδή, εντάξει, εμείς μπορούμε να συζητάμε μία ώρα ανάλυση γιατί αυτό το Τούχελ έτσι. Εκεί το μόνο που λένε είναι it's coming home. Δεν έχει ξέρει, δεν υπάρχει κανένα άλλο, τίποτα άλλο. Είναι μόνο it's coming home. Δηλαδή χλιαρή Guinness
0: και η λέξη count. Βέβαια. Στις τρεις λέξεις μία είναι count. Θέλω να πω.
1: Πού είναι αυτό το κλιπ με τον Ντέντι Σέργα που το έχουμε πει εδώ, αυτό ναι. το υπέροχο που είχε κοστίσει τη δουλειά του στον, σε ένα τύπο. Αυτός ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας τύπος από BBC επαρχιακό. Κάποιον επαρχιακό
0: σταθμό. Νομίζω ήταν και πρώτη του μετάδοση αυτή και η τελευταία τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, αλλά σου λέω ότι είναι μία. Ρε παιδί μου, μια κατάσταση που νομίζω ότι όλη η ανθρωπότητα οφείλει να νιώσει κάποια στιγμή. Τώρα, okay, πιθανότατα δεν θα είναι φέτος. Μπορεί να μην είναι και ποτέ ξανά, δεν έχει σημασία. Αυτή η προσμονή των Άγγλων, δηλαδή, κερδίσαν το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ, ωραία.
1: Ναι.
0: Διαβάζεις τι γίνεται εκεί, βλέπεις τι γίνεται. Τους Άγγλους που είναι στην Αμερική, ας πούμε, από τους Άγγλους γενικότερα, πόσο πολύ έχει ανέβει η ποδοσφαιρική τους λίμπιντο από ένα παιχνίδι
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: το καταλαβαίνουμε
1: ναι,
0: όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλος ναι. λαός ο οποίος με ένα παιχνίδι, το πρώτο ναι. παιχνίδι από όσα έχουν να δώσουν, ναι. είναι τόσο ρε παιδί μου ποδοσφαιρικά ερεθισμένος και τόσο ας πούμε μέσα του σίγουρος
1: ναι.
0: ότι φέτος το πάρουμε.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί όσο και να αλλάξει το ποδόσφαιρο, όσο και να αλλάξει μορφή, που έχει αλλάξει πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο έχει γίνει corporate.
0: Λέω
1: έτσι. Έχει πάψει να είναι το άθλημα που αγαπήσαμε, είναι κάτι άλλο. Είναι άθλημα που εξακολουθούμε, προσπαθούμε να μας βγάλει συνέστημα, όσο και αν προσπαθούν να μας το κόψουν με διάφορους τρόπους. Παρόλα αυτά, παρόλες λοιπόν τις αλλαγές, ξέρεις, υπάρχουν δύο λαοί οι οποίοι δεν θα χάσουν και δεν χάνουν ούτε τη σχέση τους με το ποδόσφαιρο, ούτε το τι αντιπροσωπεύουν οι ίδιοι ως λαοί για τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι Βραζιλιάνοι πάντα θα είναι συνδεδεμένοι με αυτό που λέμε χαρά του ποδοσφαίρου, με την αλεγρία του ποδοσφαίρου.
0: Και η λύπη του ποδοσφαίρου θα είναι συνδεδεμένη.
1: Και με τη λύπη για άλλους.
0: Θέλω να πω, είναι άνθρωποι που ζουν και πεθαίνουν για το ποδόσφαιρο κυριολεκτικά.
1: Ναι. Και οι Άγγλοι πάντα θα είναι οι άνθρωποι, θα το ξέρετε, οι οποίοι θα αγαπούν και θα φροντίζουν το ποδόσφαιρο περισσότερο από όλους.
0: Με τη διαφορά ότι αν η Αγγλία, ας πούμε, ιτηθεί στον τελικό, δεν θα βουτάνε από τις θάλασσες.
1: Όχι.
0: Θέλω να πω ότι μέσα σε όλη τους, ας πούμε, την ιδιορυθμία, να το πω κομψά, δεν θα κάνουν τέτοιες ακρότητες. Δηλαδή, αγαπάνε το ποδόσφαιρο, όχι με τον τρόπο που το κάνουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι, γιατί ναι, Βραζιλιάνοι μπορεί να το κάνει με αυτοκαταστροφικό
0: αυτό
1: τρόπο.
0: Λέω, ναι. Οι Άγγλοι, η αυτοκαταστροφή τους είναι να λιώσουν στο ποτό. Αυτό. Μέχρι εκεί.
1: Τι γυαλί τσοντάδικο είναι αυτό του Γιακίν που δεν το είχα δει. Τι σπουδαίο τσοντάδικο γυαλί είναι αυτό.
0: Πιανού του.
1: Του Γιακίν, του προπονητή της της Ελβετίας. Σου δεν το έχεις δει.
0: Όχι.
1: Εντάξει, είναι τρομερό.
0: Ηλίου ή μοιοπίας.
1: Τσοντάδικο.
0: Ηλίου ή μοιοπίας.
1: Και τα δύο, αυτά τα λίγο τα
0: δεκρατέ.
1: Τα λίγο
0: δεκρατέ. Τα θυμάστε τα φωτογκρέμ.
1: Ναι, ρε, πώς τα θυμάμαι, ξεχνιούνται. Ξεχνιούνται τα φωτογκρέμ.
0: Τα οποία, ας πούμε, υποτίθεται ότι τα βάραγε ο ήλιος κουρένα και γινόντουσαν σαν ηλί. Δηλαδή, τα φόραγε για τη μοιοπία σου, ας πούμε, αλλά ήταν έτσι η φτιαξιά τους, που όταν το βάραγε ο ήλιος, υποτίθεται ότι. Και ήσουν μετά σαν χουντικός βασανιστής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν τυχόν έβγαινε έξω και ψιλοσκούρενε αυτό το πράγμα, κανονικά φύτρωνε και μουστάκι στο χείλο σου. Από μόνο του. Δηλαδή, αν μην είχε, με το που βγαίνει στον ήλιο και γινόταν αυτό γκρι. Κατευθείαν γινόσουν χουντέος βασανιστής και φύτρωνε μουστάκι στο πάνω χείλος σου.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και γι' αυτό αυτά τα γυαλιά λέγονται και χουντέικα. Έτσι το γνωρίζετε. Δηλαδή είναι τα περίφημα τα χουντέικα. Ποια είναι τα χουντέικα γυαλιά? Είναι τα φωτογκρέι μεγάλα, είτε κάπως στρογγυλεμένα είτε τετράγωνα. Είναι ναι, αυτού, ναι. Του, ναι. Αυτού του τρύπου. Αυτού του τύπου. Εντάξει, ο Έλληνας παιδιά άλλη σχέση με το ποδόσφαιρο. Άλλη σχέση εμείς, άλλη σχέση Άγγλια, άλλη. Διαφορετικά πράγματα. Περίεργο θα ήταν να είχαμε και την ίδια προσέγγιση.
0: Δεν έχουμε καμία σχέση με την προσέγγιση των
1: άλλων. Καμία, όχι.
0: Εμείς είμαστε θειασότες της νίκης. Οι Άγγλοι είναι λάτρες του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, οι Άγγλοι θα πέφτει η ομάδα τους και θα πάνε στο γήπεδο και θα τραγουδήσουν και θα πάνε να πιούν μετά και θα κάνουν το χαβά τους. Εμείς, αν η ομάδα μας δεν πάει καλά, δεν θα πάμε, θα βρίζουμε, θα κάνουμε, θα γράφουμε στα social media κτλ. Κτλ. Μη συγκρίνουμε πράγματα τα οποία δεν συγκρίνουμε.
1: Όχι. Έχουμε έτη φωτός.
0: Επίσης, οι Άγγλοι όταν θέλουν να διαμαρτυρηθούν για κάτι που γίνεται, είτε είναι τιμές των εισιτηρίων, είτε είναι ξέρω εγώ, ιστορία με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, θα βγουν δυναμικά σύσσωμοι και θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, εκεί θα παραμερίσουν οπαδικές διαφορές μαζί με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα. Μπλοκάραν τις αγγλικές ομάδες οι οπαδοί των ομάδων.
1: Εκεί ακριβώς πήγαινε το φροντίζουν που χρησιμοποίησα πριν. Ναι. Ναι, είναι η πρώτη αυτή. Είναι πρώτη μακράν του δεύτερου στόχου. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι.
0: Εμείς εδώ θα γράφουμε στο Facebook. Να. Αυτοί θα βγουν έξω και θα πάνε έξω από το κήπεδο και θα κάνουν διαμαρτυρία. Δεν αφήσουν κανένα να μπει. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και μια που ολοκληρώθηκε.
0: Φυσικά, για να μην λέμε μόνο αυτά τα πράγματα. Εκεί και το κράτος φροντίζει το ποδόσφαιρο ώστε να είναι η διασκέδαση των ανθρώπων. Σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να πω και οι οπαδοί το κάνουν. Αλλά υπάρχει και μια μέρημνα, η Ομοσπονδία της Αγγλίας, τα τηλεοπτικά συμβόλαια, τα γήπεδα, οι μετακινήσεις. Όλα αυτά είναι ένα περιβάλλον διαφορετικό από εμάς. Για να μην λέμε
1: είναι
0: ότι.
1: Είναι πάρα πολλά. Ναι. Είναι κι άλλα. Είναι υπάρχει κι άλλα, ναι. Εμπεδωμένη ποδοσφαιρική κουλτούρα και αγάπη για όλες τις ομάδες. Δεν είναι ομάδες Premier League, είναι ομάδες Division 1, είναι ομάδες παρακάτω στα γήπεδα της 6ης, της 7ης κατηγορίας. Έχετε παρατηρήσει κάτι? Τα reels και τα stories στο Facebook που αφορούν αυτό που λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα 9 στα 10 από την Αγγλία. Γιατί εκεί το κάνουν. Μαζεύονται σε κάθε επίπεδο. Ασχολούνται με το ποδόσφαιρο οι Αγγλοί.
0: Καλά, τα περίφημα Sunday Leagues, πώς λέγονται. Αυτά τα που πάνε και παίζουν διάφοροι τύποι από πειραρίες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Είναι μια κουλτούρα της Αγγλίας το να πηγαίνουν κάτι κυλαράδες και κάνουν κάτι απίθανα πράγματα και τα γράφεις σε βίντεο, ας πούμε, και λες κατένα από τα κουνάκια, κατένα από τα σφαγεία και λες τι έγινε εδώ πέρα. Και είναι κάτι, δεν μπορούν να κονηθούν κατά τα άλλα. Αλλά θα κάνει όσο τα κουνάκια εσύ την πάρει στο γάμα. Και λες τώρα αυτό τι έγινε. Κάτι τύποι παρακμιακοί μαζεύτηκαν.
1: Ναι. Που δεν πανηγυρίζει κανένα, δεν έκανε. Ακούς κανένα τέτοιο μόνο.
0: You can't.
1: Ναι, υπέροχο. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, τελείωσε η πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία εικόνα, είτε ολοκληρωμένη, αν έχουμε δει τα παιχνίδια, είτε τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
1: εν μέρη.
0: Δεν τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει ένα μεγάλο μέρος τους. Τα πιο ενδιαφέροντα τα έχουμε δει τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ότι από την πρώτη αγωνιστική που είπαμε ότι δεν φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης, πραγματικά θα μπορούμε να πούμε αρκετά περισσότερα πράγματα. Αλλά η εικόνα μας στο τέλος της πρώτης αγωνιστικής, η δικιά μου τουλάχιστον, είναι ότι, και όχι επειδή είναι πρόσφατο, μέχρι στιγμής από θέμα εμφάνισης, ακόμη και αν δεν ήταν 90 λεπτή, η Αγγλία έχει δείξει την καλύτερη εικόνα. Δηλαδή η εικόνα της Αγγλίας με την Κροατία. Αυτό το κυριαρχικό 20 λεπτό, το πρώτο του δευτέρου ημιχρόνου, το γεγονός ότι κατάφερε να βάλει 4 γκολ και να κάνει και άλλες 4 ευκαιρίες σε μια ομάδα που είναι η αλήθεια αγαπάει τα πολλά με λίγα. Η Κροατία τα αγαπάει τα πολλά με λίγα σε όλα τα παιχνίδια. Ισχύει αυτό. Είναι τέτοια ομάδα. Παρόλα αυτά, δηλαδή από τα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει, η Αγγλία έμοιαζε, πώς να σου πω, η πιο καλοκουρδισμένη, η πιο γρήγορη ομάδα από αυτές που παρακολουθήσαμε.
0: Και το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας, εγώ θα βάλω. Εμένα
1: το δεύτερο της Γαλλίας, συμφωνώ.
0: Γιατί λέμε ένα διάστημα της Αγγλίας, ναι. Okay. Αντίστοιχα, το πρώτο μήχρονο το πετά σκουπίδια, αλλά το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας ήταν Γαλλία.
1: Το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας, σου είπα, δεν είμαι.
0: Ήταν Ραφάλ.
1: Δεν συμπαθώ καθόλου τον Ντεσάν, πραγματικά. Ούτε ω παίκτη τον συμπαθούσα.
0: Okay.
1: Αλλά τέλος πάντων δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέτοια αλλαγή σε ομάδα από το ένα ημίχρονο στο άλλο είναι σπάνιο. Πρέπει να είσαι πραγματικά ιδιοφία προπονητική χωρίς για να το αλλάξει τόσο πολύ.
0: Παιχτών.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Χωρίς αλλαγές με οδηγίες μόνο.
1: Βγάζεις καπέλο.
0: Ναι, ναι.
1: Βγάζεις καπέλο. Ναι. Πραγματικά στον Τεσάν. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, λίγο Αγγλία, λίγο Γαλλία, δηλαδή από τους μεγάλους.
0: Τους άλλους θα τους δούμε τώρα.
1: Γιατί θα δούμε και ένα δεύτερο μάτς. Ναι.
0: Την Αργεντινή την είδαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο, ναι, που δεν είχε πολλά να, όχι, πει. Για τη Γερμανία δεν έχουμε να πούμε τίποτα τώρα με το Κουρασάο.
1: Από Βραζιλία και Μαρόκο περιμέναμε κάτι περισσότερο. Ναι. Ίσως λίγο περισσότερο από τη Βραζιλία. Ναι. Αλλά με μια κατανόηση ότι μάλλον ήταν το μάτς πρωτιάς του ομίλου και λίγο κρατήθηκαν και δύο. Mm-hmm. Θα τους δούμε στο επόμενο παιχνίδι τους. Εντάξει, τώρα λέμε για τους μεγάλους. Η Πορτογαλία κατώτερη των περιστάσεων. Η Ισπανία αρκετά κατώτερη των περιστάσεων.
0: Η Ολλανδία θέλει δουλειά.
1: Δηλαδή είναι ερωτηματικό για μένα.
0: Ναι, θέλει πράγματα να αλλάξει. Δηλαδή. Και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τις άλλες ομάδες που ήταν μασάρεσαν την πρώτη αγωνιστική, αλλά δεν πήγαν με καμία ταμπέλα φαβορί. Ναι. Να δούμε τι θα δείξει το Μεξικό, ας πούμε, που έκανε πολύ χαροπή πρεμιέρα. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κάναν μια πολύ, ας πούμε, ωραία για τα δεδομένα τους πρεμιέρα. Να τους δούμε και στα επόμενα παιχνίδια να καταλάβουμε αν είναι να πάνε παρακάτω, ας πούμε, ή αν έχουν απλά τον ενθουσιασμό των ομάδων, των συνδιοργανωτών, ας πούμε, που έχουν ένα μπουστάρισμα παραπάνω.
1: Ναι. Και γενικώς πάλι τώρα που έκλεισε η πρώτη αγωνιστική, αυτό που λέμε γενικώς, ξέρεις, επίπεδο από πλευράς γκολ μια χαρά είμαστε. Εντάξει, δεν περιμένουμε, πώς το λένε, με τόσο πολλά παιχνίδια και με τόση διαφορά ανάμεσα σε κάποιες ομάδες να δούμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο νομίζω ότι το επίπεδο είναι, σε σχέση με αυτό που εγώ σκεφτόμουν, είναι μάλλον καλύτερο το αναμενόμενο παρά χειρότερο σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Βέβαια, ένα πρώτο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, πάντα. Με την αίρεση αυτή, εννοείται. Με την αίρεση αυτή. Οπότε μια χαρά.
0: Έχω και μεγάλη απορία να δω αν οι προπονητές θα αξιοποιήσουν το βάθος του ρόστερ. Δηλαδή, έχεις 26 παίχτες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σύλλογος ότι ξέρεις, έχω ένα ρόστερ 26 παιχτών και έχω
1: Κώστα,
0: και κάτι.
1: Κώστα, ξέρεις πώς θα πάει.
0: Ναι, και έχω και κάτι μικρούς μέσα και έχω κάτι που δεν πολύ υπολογίζονται και έχω και μερικούς για το κύπελο. Έχεις 26 παίχτες που έχεις διαλέξει από τη δεξαμενή της χώρας. Άρα, υποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, περίπου ισοδύναμη σε κάθε θέση. Περίπου ισοδύναμη.
1: Ναι, δεν είναι όμως.
0: Ναι,
1: ξέρεις πολύ καλά.
0: Δεν είναι.
1: Ξέρεις ότι η ομάδα με βλέψεις στην πραγματικότητα έχει 12-13 βαλέ. Το μισό ρόστερ είναι βασική και το μισό ρόστερ είναι αναπληρωματική. Οι οποίοι θα μπουν μόνο και μόνο, στο τρίτο παιχνίδι των ομίλων, εάν έχουμε εξασφαλίσει την πρόκριση. Και από εκεί και πέρα η ανάγκη θα το κάνει. Για αυτούς που έχουν βλέψεις, έτσι.
0: Αυτοί που έχουν βλέψεις, λοιπόν, πρέπει να φροντίσουν με έναν τρόπο οι παίχτες να μην είναι φτισμένοι. Στο τέταρτο, στο πέμπτο,
1: σωστό,
0: στο έκτο παιχνίδι.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, όχι απλά να κάνω ένα rotation στο τρίτο,
1: πολύ
0: να έχω περάσει.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Ούτε να κάνω βέβαια αλλαγή τη μισή εντεκάδα, αλλά δύο-τρεις παίχτες από παιχνίδι σε παιχνίδι να αλλάζουν. Γιατί σου λέω, έχεις υποτίθεται πάρει το κρέμ de la κρέμ του ποδοσφαίρου της χώρας. Δεν είναι ότι έχεις παίχτες που ξέρω εγώ, σου ξεμείνανε γιατί δεν πουλήθηκαν, όπως είναι σε ένα σύλλογο. Τους έχεις εκεί. Εσύ τους διάλεξες.
1: Και όσοι.
0: Κάνουν τους κάτι.
1: Συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να γίνει. Και όσοι δεν το κάνουν, με έναν τρόπο θα το βρουν μπροστά τους μετά. Είναι σίγουρο αυτό.
0: Λέω πως είναι πιθανό, διότι ξέρεις, αν ήταν ρε παιδί μου Κατάρ, Μουντιάλ Δεκέμβρη, θα σου έλεγα ας τους ίδιους 11 να πεθάνουν μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Επειδή είναι Ιούνιος και είναι φορτωμένοι με πολλά παιχνίδια, θέλει στην πραγματικότητα ένα φρεσκάρισμα.
1: Σίγουρα θα χρειαστεί.
0: Για όλους.
1: Εδώ είναι θέμα. Ορίστε, νάτος. Θες να μιλήσεις, θες να πεις κάτι. Μίλησε. Από την καρδούλα σου μιλά. Ήμουν υπερβολικός.
0: Είπες λιγότερα. Μπράβο του. Μπράβο του προπονητή.
1: Λοιπόν, οπότε είναι θέμα χαρακτήρα, ξέρεις, το τι θα κάνουν οι προπονητές και πόσο είναι, πώς να σου πω, φοβούνται ότι τυχόν αλλαγές θα τους χαλάσουν τη σούπα. Ωστόσο, πολύ καλά το λες. Είναι δεδομένο ότι σε αυτή τη φάση, εάν δεν το κάνουν, θα το βρουν μπροστά τους. Και ξέρεις, το να υστερήσει μετά κάποιος παίκτης. Για εμάς τους που λειτουργούμε περισσότερο θεατές, δεν το βλέπεις κιόλας. Δηλαδή, για σένα μπορεί να υστερήσει, ξέρω εγώ, ένα center for που θα έχει βάλει, ας πούμε, 4 γκολ, ξέρω εγώ, στα 3 πρώτα παιχνίδια και μετά θα είναι άφαντος στα επόμενα 2. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να δεις. Αυτό όμως που δεν μπορείς να δεις, αλλά πιθανότητα να συμβαίνει, είναι ότι, ξέρω εγώ, ο αμυντικός χαφ, ο οποίος έκανε 10 χιλιόμετρα μέσο όρο, ας πούμε, και 7 κοψίματα, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι και 3 key passes, να σου το πω έτσι, παιχνίδι, θα κάνει τα μισά. Ναι. Και αυτό θα είναι μεγάλη υστέρηση.
0: Τώρα που λες για επιθετικό, ρεσί.
1: Ναι.
0: Τι κατάρα, τι αμαρτίες πληρώνει η Βραζιλία τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Και από κάτι Τζο και κάτι τέτοιο που είχαμε δει στα Μουντιάλ. Έχει αυτόν τον γκόρ μπροστά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Αυτό είναι κάποια μούτζα. Δηλαδή κάποια, ας πούμε, κάποια βάβο έχει καταραστεί τη Βραζιλία. να έχει μπροστά κάτι τέτοιο, α πούμε, Λούμπεν τύπου.
1: Εντάξει. Δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι.
1: Μουντιάλ 82.
0: Είναι ωραία.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, βλέπει όμω το Βινίσιο και το Ραφίνια, για παράδειγμα, ναι, στα, και, που είναι, α πούμε, επιπεδάτη.
1: Ναι.
0: Και βλέπει αυτόν μπροστά και λε τώρα, εσύ παιδί μου, τι δουλειά έχει εδώ. Συγγνώμη τώρα. Τι δουλειά έχει εδώ.
1: Εντάξει. Είναι ένα πολύ καλό παίκτη για την Πρέμιερ. Πολύ καλό.
0: Είναι ένα πολύ καλό, αλλά... για μια μεσαία ομάδα, ναι, τη Πρέμιερ. Όχι για μια ομάδα της, ξέρω εγώ, πρώτης τετράδας, να, της Premier. Και αυτό τα λέει όλα.
1: Και εγώ νομίζω ότι έτσι όπως παίζει η Βραζιλία ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν είναι ότι έχεις δύο εξτρέμ, τα παλιά καλά εξτρέμ που λέγαμε, έλα πηγαίνετε παιδιά και βγάλτε σέντρες να κάνει κεφαλιές ο Τιάκο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που παίζει η Βραζιλία, ξέρεις, με το παιχνίδι. Από την άλλη, λες... Ποια θα ήταν η εναλλακτική? Η εναλλακτική
0: λέω
1: θα είναι...
0: Λέω για την Κατάραγο αυτή τη στιγμή. Δεν λέω εναλλακτική. Λέω ότι το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο ξαφνικά, ας πούμε, βλέπουμε σε Μουντιάλ διάφορους απίθανους τύπους που δεν έχουν καμία δουλειά να παίζουν στη θέση του νούμερο 9.
1: Ναι. Ενώ λέω το στυλ της Βραζιλίας θα ήταν, για παράδειγμα, να μπει, ας πούμε, ένας τύπου Ματέους Κουνιά εκεί και να γίνει λίγο πιο κινητικό το παιχνίδι.
0: Οποιοδήποτε εκτός από το σύγχρονο Ροντρίγκο Σόουζα που παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Το ήξερα ότι θα το πεις, το σκεφτόμουν, είδες ότι το κράτησα, γιατί ήξερα ότι θα ακουστεί κάποια στιγμή από, από το στόμα σου. Να πούμε ότι ο σπουδαίος δεν θα παίξει ούτε με την IT, μια που φτάσαμε στη Βραζιλία.
0: Φαντάζομαι λόγω βουντού πια εδώ. Δηλαδή, αν το παιχνίδι λόγω τραυματισμού, με την IT είναι κάποιο βουντού. Ή ο φόβος ότι μπορεί να μου κάνουν ένα βουντού.
1: Αυτό νομίζω.
0: Ναι. Δεν ρισκάρουμε δηλαδή.
1: Αυτό νομίζω. Πάντως τον είδα πολύ κεφάτο, θέλω να σου πω, στον πάγο. Θέλω να σου πω ότι το τελευταίο μου έτσι βίτσιο, κατά κάποιο τρόπο, είναι να διαβάζω όλες τις ανακοινώσεις πια πολύ προσεκτικά, διότι οι ανακοινώσεις έχουν εκμοντερνιστεί πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Παλιά ήταν πολύ ξερές, πολύ τυπικές, ανύπαρκτες σε πολλές περιπτώσεις. Απλώς υπήρχε μια μικρή διαρροή στον τύπο της πληροφορίας, δεν γινόταν επίσημα. Τώρα είναι όλες πάρα πολύ προσεκτικές και πάρα πολύ πραγματικά σοσιαλμιντιακά μοντέρνες.
0: Δηλαδή,
1: θέλει η Βραζιλία να επικοινωνήσει ότι ο Νεϊμάρ απλά δεν θα παίξει με την IT.
0: Ναι.
1: Θα έλεγαμε, παιδιά, θα έπαιρνα τηλέφωνο εκεί στην Globo, όπως τη λένε, θα τον έπαιρνα εκεί ένας από δύο. Λοιπόν, έλα, δεν παίζει ο Νεϊμάρ ούτε με την IT, θα δούμε για το τρίτο κτλ. Ναι. Έλα, τα λέμε, γεια. Εντάξει, και έτσι θα μεταφερόταν η είδηση. Τώρα, έχουμε ανακοίνωση που λέει ο Νεϊμάρ θα παραμείνει στο New Jersey για να βελτιστοποιήσει την τελική φάση της ανάρρωσής του, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές καταστάσεις του ξενοδοχείου The Ridge και του προπονητικού κέντρου Columbia Park. Σας τα έδειξε η Βραζιλία που έβαλε και χορηγό στην ανακοίνωση. Εντάξει, είναι καταπληκτική ρέση. Είναι τρομερή. Πιστεύω ότι αν έχουμε άλλες δύο αναφορές στο The Ridge, σε επόμενες δύο ανακοινώσεις έχουν μείνει τσάμπα. Έχουν μείνει τσάμπα. Σαν τους αυτούς τους influencers. Αυτούς τους καραγκιόζδες που παίρνουν τηλέφωνο στα ξενοδοχεία και σου λέει θα έρθω να μείνω και θα σου βάλω το όνομά σου σε 5 stories.
0: Ναι.
1: Και του λες στο διάλογο, ναι, μην τολμήσεις και πατήσεις στα 5 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ας την περίπτωση της Βραζιλίας μπορεί να μάσισε το Ρίτς και να πενέ. Γιατί αν μπορεί να είπε ο Βραζιλιάνος, θα σου κάνουν όλοι από ένα story κάθε μέρα. Neymar story.
0: Και φοβερές εγκαταστάσεις είναι αυτές.
1: Ναι, ναι. Η Γκορ Τιάκο story. Όχι, ο Γκορ Τιάκο, μην κάνεις τώρα, να κάνει κανένας άλλος. Ναι.
0: Αυτή η μπανιέρα με τον πάγο που βάζω μέσα τις μπύρες μου, βέβαια, ως Νεϊμάρ. Δεν είναι ότι βάζω μέσα το ποδάρι μου, βάζω μέσα τις μπύρες μου, βάζω μέσα τις καϊπυρίνιες μου τώρα στο. Αλλά μια φοβερή μπανιέρα με πάγο, ε.
1: Ναι, ναι. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Μα είσαι καταπληκτική. Λοιπόν, οπότε αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, καλά θα περάσει ο Νεϊμάρ. Δεν περνάει άσχημα. Σε κάποια φάση ενδεχομένως να παίξει κιόλας. Λοιπόν, δεν μας έχετε ακούσει να κάνουμε κάποια αναφορά στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βοσνία, διότι δεν έχει γίνει.
0: Δεν έκαναν αναφορές στο ίδιο το παιχνίδι, ναι, στον εαυτό του. Οπότε,
1: τόσο συγκλονιστικό.
0: Ναι. Κάτι χάζω ευκαιρίες πρόλαβα να δω από εδώ και από εκεί. Κάτι σουτ, κάτι που κοντράρανε. Δεν υπάρχει κάτι τρομερό.
1: Εκτός από αυτά που βλέπω, θέλω να πω, δεν ξέρω αν έχει τύχει να δεις κάποιο από αυτά τα stories. Τη βάλανε όλους τους παίκτες του Μουντιάλ. Σε ένα τύπου green room, ας πούμε. Τους δώσαν ένα χαρτί που είναι γραμμένο το όνομά τους μπροστά και τους βάλαν να το πουν για να ακουστεί προφορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις δει κάποιο από αυτά,
0: ναι,
1: τα βιντεάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή το εδώ πέρα παίζει η Βοσνία, ότι μαθαίνεις πράγματα προφανώς για τονισμού στα ονόματα του οποίου δεν βρίσκουμε. Ότι ο Κολάσινατς είναι Κολασίνατς. Για παράδειγμα, το οποίο πολύ με στεναχώρησε, θέλω να σου πω.
0: Το πώς λέγεται, ας να το ξέρουμε εμείς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά αυτό που παρατήρησα περισσότερο απ' όλα είναι ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές σε αυτά τα βιντεάκια που του έχουν τραβήξει, ξέρει, σχήμα, απλώς είχαν ντυθεί, δεν έχουν ούτε έξι, δεν έχουν make-up, δεν έχουν τέτοιο. Είναι πολύ περισσότερο μπαλαδόφατσες από ό,τι τους βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
0: Είναι, όλων των χωρών.
1: Ναι, είναι μπαλαδόφατσες. Okay. Δεν ξέρω αν τους βλέπουμε, ξέρεις, τα στόρ πιο, πιο περιποιημένους ίσως. Τα δεν ξέρω, αυτή, τους είδα όλους και ήταν λίγο μπαλαδόφατσες. Όλους αυτούς έλεγες, ναι, ότι εσένα περιμένω να δώσει μια, ξέρεις, κάπου σε μια αλάνα, σε ένα 5x5, σε ένα... Μου άρεσε μας. Πολύ αυτό, θέλω να σου πω. Λοιπόν, τι απέγινε η Ζήνα Αρβανιτίδη.
0: Προφανώς δεν ασχολήθηκε με το τραγούδι.
1: Σας καίνε αυτά τα ερωτήματα,
0: επειδή
1: έτσι.
0: Το τραγούδισες πριν. Το τραγούδισες πριν.
1: Ναι.
0: Με τη φωνή αγγέλου που έχεις.
1: Ζεις στη Γαλλία. Ζεις στη Γαλλία. Λοιπόν, έχω να σας πω. Έτσι με ένα πολύ πρόχειρο ψάξιμο. Παιδιά, έχουν περάσει 35 χρόνια σχεδόν από το τραγούδι εκείνο, έτσι. Έχει μεγαλώσει. Καταλαβαίνετε.
0: Μόνο ο μπαμπάς δεν έχει μεγαλώσει.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι άνθρωποι μεγαλώνουμε. Ναι. Πασχάλης δεν μεγαλώνει, να είναι καλό άνθρωπος.
1: Μα δεν υπάρχει πια, νομίζω, άλλο συνάδελφο που να βάζεις αυτόματα το Αϊθαλής πριν από το όνομα του. Δηλαδή, μπορεί να το βάλεις και σε άλλο, αλλά μετά από σκέψη.
0: Ναι.
1: Στον Πασχάλη μπαίνει αυτόματα. Ναι. Πηγαίνει μαζί. Δεν μπορώ με το Γιακίν. Δεν μπορώ. Ντορσέλ βλέπει, δηλαδή. Δεν ξέρω, κάντε κάτι.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω, τι είπα.
0: Ντορσέλ είπες.
1: Δεν ξέρω, κάποιος παραγωγός ίσως είναι.
0: Μήπως είπες Φορσέλ, παλιός ο...
1: Ο Μίκαλο Φορσέλ, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, ο Φιλανδός.
0: Ναι. Τσέλσι που ήτανε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μεγάλη απατεωνία στο μάνατζερ, να πούμε, ο Φορσέλ. Έτσι,
1: ναι, γιατί είχε τρομερά στατιστικά και δεν έπαιζε ποτέ.
0: Να το πω τώρα για το CM, μεγάλη απατεωνία.
1: Ω, νέρεση. Νέρεση. Λοιπόν, μια που είπες απατεωνία, ας πάμε στα hydration breaks. Έτσι. Τα οποία γιατί τα αναφέρουμε και σήμερα. Τα αναφέρουμε και σήμερα διότι, παιδιά, αυτό το οποίο ήταν φανερό εξ αρχής και η FIFA προσπαθούσε να το καλύψει με τα ψέματα, πλέον όχι απλά το πήρε χαμπάρι ο κόσμος, αλλά άρχισε να γιουχάρει πλέον. Το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς θα. Δηλαδή, γιουχάραν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία, στο hydration break. Γιουχάρανε αμέσως μετά στο Τορόντο, δηλαδή σε δύο διαφορετικές χώρες, στο παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά. Και νομίζω στο παιχνίδι της Γκάνας έγινε διότι έβρεχε. Δηλαδή ήταν. Και λες, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε πουλήσει το χρόνο τώρα αυτά. Τα δύο λεπτά έχουμε πουλήσει. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα, επειδή βρέχει
1: να μας πείτε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να μας πείτε την αλήθεια. Α, και το ίδιο έγινε, συγγνώμη, και στο Νορβηγία-Ιράκ. Γιατί όταν κάνω το χαϊτρίσμα είχε 23 βαθμούς. Δηλαδή, βάζανε μπουφανάκια, ας πούμε, χαλαρά. Και όλοι λέει, α, παιδιά, hydration break. Λοιπόν, οπότε, οι μαρκετινίστες και διαφημισταράδες της FIFA, εάν θέλουν να το καθιερώσουν αυτό το πράγμα, εντάξει, θα πρέπει λίγο να το στρίψουμε τώρα. Γιατί δεν είναι ωραίο, όπως καταλαβαίνεις. Α, δελτίο. Μάλιστα, θα το συνεχίσουμε μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα άστενα του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η τελετή υπογραφής που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο στη Γενέβη ακυρώθηκε, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σκετιές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Θυμάμαι με πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια στο φίλο που λέει: γνωρίζω τη γλώσσα και σας διαβεβαιώνω ότι λέγεται Κολάσινατς. Μη στεναχωριέστε.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι είναι μάλλον πιθανότερο ο Κολάσινατς ο ίδιος να ξέρει που τονίζεται το επιθετό του παρά ο φίλος ο οποίος γνωρίζει τη γλώσσα.
1: Όχι, ο φίλος είναι καλύτερα.
0: Αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το δεδομένο της παράτασης. Έτσι.
1: Επίσης το κομμάτι που έπαιξε είναι το Dangerous.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον Ροξέτ για το φίλο που ρωτάει.
0: Βεβαίως. Ξέρω το τρίτο ή τέταρτο γνωστό το κομμάτι του, αλλά εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM, στους 94,6. Και ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις εξαιρετικές και σήμερα μουσικές επιλογές τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα δικά σας μηνύματα φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Οπότε ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ή ενότητα on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο γράφετε για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ενότητες για Android ή iOS αντίστοιχα. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πάρα πολύ υλικό. TikTok, δόξα το γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και να σας πούμε ότι η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι ενδεικτικά ποσά που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό όφελος που μπορεί να λάβει ένα αυτοκίνητο βάσει του ποσοστού αυτού, για παράδειγμα, είναι, έτσι για να έχετε μια εικόνα, να πιάσουμε τα ακριβά, ας πούμε, BMW έως 7.350 ευρώ σημαίνει αυτό, Audi έως 7.140 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ, Volkswagen έως 2.600 ευρώ, πολύ μεγάλη γάμα για ό,τι αμάξι να διαλέξετε. Αυτό το 10% σημαίνει μια πολύ σημαντική έκπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα που θέλαμε να πούμε. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, διότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Έχουμε κανάλι παιχνίδι. Α, έχουμε τα μπασκέτια. Playoff. Έχουμε Βαλένθια Μπαρσελόνα. Πρώτος τελικός. 93-88, 3 λεπτά πριν από το τέλος. Στην Ιταλία, αντίστοιχα, Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο 60-72, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Και Χάπουελ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ 81-88. Και εδώ βρισκόμαστε περίπου, μάλλον όχι περίπου, δεν θα σας πω περίπου, θα σας πω ακριβώς 4 λεπτά. Πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, στο Ελβετία Βοσνία, τίποτα ακόμα που να προμηνύει συγκίνηση στο παιχνίδι. Η Ελβετία λίγο πιο κινητική σε αυτά που έχουμε προλάβει να δούμε. Και αυτά. Τίποτα περισσότερο. Και οι δύο έρχονται από Χ. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι. Κάτσε, συγγνώμη, να τα δούμε για να είμαστε. Για να είμαστε και σίγουροι για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, το κατάλαβε τι ήταν Χ, το θυμόμαστε γιατί σοφάρισε στο τέλος εκεί. Και η Βοσνία με τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Τι είχε κάνει η Βοσνία με τον Καναδά. Χ δεν είχε. Χ.
1: Ναι.
0: Α, καλά, και δύο Χ. Οπότε είναι λίγο γι' αυτά. Όλα υπάρχουν στο μυαλό. Εσύ ως θεατής κάτσε και θες να βλέπεις μπάλα και οι παίκτες το θέλουν, αλλά μετράει και η βαθμολογία εδώ. Μετά εντάξει, θα νοκάω την άλλη φάση. Αλλά όσο ακόμα παίζεται η πρόκριση, όλα τα υπόλοιπα, πώς το λένε, λαμβάνονται υπόψη. Αφού είμαστε σε αυτό το κομμάτι, εδώ, βέβαια κάτι λέγαμε πριν το οποίο δεν ολοκληρώσαμε, δεν έχει σημασία γιατί δεν το θυμάμαι πια. Και προς το τέλος του προηγούμενου ημιώρου. Το λέω για όσους το θυμάστε, έτσι, γιατί το θυμάστε εσείς καλύτερα από εμάς, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Κάτι έλεγα με ιδιαίτερο ζήλο, βέβαια, έτσι, αλλά δεν θυμάμαι τι. Καταλάβατε, έχει σκεφτείτε ότι έχουν περάσει ούτε ένα τέταρτο δεν έχει περάσει τώρα, έτσι. Μάλιστα. Κρίμα είναι. Anyway. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια τη Παρασκευή.
1: Πάμε, ναι.
0: Τα τρία. Δεν θα πάμε μέχρι ξημερώματα Σαββάτου, αυτά θα τα δούμε αύριο, εντάξει. Τα παιχνίδια που είναι στο 24ωρο της Παρασκευής θα δούμε.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, τώρα μία τα ξημερώματα. Καναδάς Κατάρ. Ακούστηκε κάπως τώρα αυτό που είπα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, Άσος είναι.
1: Άσος.
0: Είναι Άσος. Μεξικό Νότια Κορέα στις 4.
1: Α, ωραίο παιχνίδι.
0: Ωραίο παιχνίδι, ναι.
1: 4 ώρα, τι να το κάνεις. Είμαι μεταξύ Χ και Άσου εδώ πέρα. Θα το κόψω στο Χ. Από σεβασμό στην Νότια Κορέα.
0: Και εγώ στο Χ θα το κόψω. Και εγώ στο Χ θα το κόψω. Και στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Επίσης ωραίο μάτς αυτό μπορεί να
0: είναι. Ναι. Και ένα παιχνίδι το οποίο αν ήταν ας πούμε πρώτο στον όμιλο θα λέγαμε εύκολα Άσο. Τώρα που την έχει κάνει η Αυστραλία τόσο γενναία στην Τουρκία δεν μπορείς να πεις κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί αποδείχθηκαν μεγάλη καταφερτσίδες οι Αυστραλοί. Πρέπει να το πω.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω Άσο εδώ.
0: Λες Άσο. Εγώ λέω Χ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω Χ. Και να γίνει λίγο κόλαση όμιλος.
1: Okay.
0: Μετά. Θα θέλουμε και αυτό. Ναι, ρε παιδιά, γιατί δύσκολο είναι το όνειμα έτσι. Μα επειδή είναι δύσκολο το όνειμα έτσι, γι' αυτό τον λένε όλοι Μπρούνο. Και έβαλε και αυτό τον Μπρούνο στη φανέλα του, καταλάβατε.
1: Προφανώς λέει ένας φίλος, γιατί να εξηγήσουμε γιατί λέμε το βίντεο που οι παίχτες του Ολυμπιακού λένε τα ονόματά τους. Προφανώς το λέει όπως εμείς όνειμα έτσι. Μπα το λέει.
0: Α, ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: σου
0: ναι.
1: λέω. Δεν είναι το πρόβλημα εννοείται. Λοιπόν το πώς το λέμε εμείς, ναι, είναι ναι, το ναι. Πώς το λέει ο ίδιος.
0: Ναι. Α, λέγαμε για τα απατεωνέσιο breaks, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό, ότι πρέπει πλέον οι διαφημισταράδες να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε μια μικρή τροποποίηση εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια διαφορετικού τύπου επικοινωνία, έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την υγεία των αθλητών. Πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο μέσα.
1: Δηλαδή.
0: Πρέπει να το πουλήσουμε λίγο καλύτερα, γιατί ο κόσμος γιουχάρει και είναι πολύ νωρίς για να γιουχάρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Τα λεφτά βγαίνουν, ναι.
0: Μην το λες,
1: έγραφε δε. Το Ατλέτικο, νομίζω το έβλεπα νωρίτερα, ότι τα έσοδα του Fox από τα hydration breaks είναι 250 με 300 εκατομμύρια δολάρια. Δεν πάει να γιουχάρει ο κόσμος. Τσεπώνουμε 300 εκατομμύρια δολάρια γιατί παίρνουμε φιλέτο διαφήμιση και την πουλάμε στην πιο υψηλή τιμή.
0: Επειδή όμως αυτό θα πάει να γίνει νόρμα σιγά σιγά.
1: Πού να γίνει νόρμα?
0: Παντού.
1: Εκτός Αμερικής.
0: Ναι, ρε.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Όχι, δεν θα γίνει.
0: Γιατί όχι?
1: Δεν θα γίνει.
0: Γιατί όχι, σε ρωτώ.
1: Σε πρωταθλήματα, ναι. Δεν θα γίνει, όχι.
0: Σε Champions League?
1: Όχι, διότι το Champions League παίζεται όλη τη χρονιά και δεν μπορεί να πείσει κανέναν, ας πούμε, ότι σε παιχνίδι που γίνεται, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο πρέπει να κάνει cooling break.
0: Μα δεν είναι cooling break, γι' αυτό μπορεί.
1: Εδώ υπάρχει το πρόσχημα του καλοκαιριού και σου λέει, επειδή είναι καλοκαίρι και στα περισσότερα παιχνίδια έχει μια ζέστα,
0: ναι.
1: Για να το κάνουμε σε όλους. Ακόμα και στο παιχνίδι που είχε 20 βαθμούς και έβρεχε. Γιατί το κάνουν όλοι σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι καλοκαιρινή διοργάνωση. Σε μια διοργάνωση που είναι στο Champions League, που ξεκινάει, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο και τελειώνει όποτε τελειώνει, δηλαδή περνάει και διαστήματα κακού καιρού και σε χώρες. Εδώ είναι σε μια χώρα. Τέλος πάντων, είναι σε κοντινές χώρες αυτό. Είναι στην διοργάνωση, αλλά είναι στη γειτονιά, σαν να λέμε.
0: Ναι.
1: Τα παιχνίδια του Champions League μπορεί να γίνονται οπουδήποτε. Δεν μπορείς να το πεις μετά. Άλλο αν υπάρξει μια απόφαση από την FIFA, από την UEFA και να πούμε, παιδιά, βάζουμε και ένα διάλειμμα δύο λεπτά εκεί και το πούμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Όχι cooling break, όχι hydration. Αλλά αλλιώς δεν μπορεί να το περάσεις. Δεν μπορεί να πεις στη Γερμανία το Δεκέμβριο που θα έχει 11 βαθμούς, ας πούμε, ναι, στο Μόναχο θα κάνεις hydration break.
0: Δεν θα το πούμε. Είναι time out. Θα το πούμε time out.
1: Άλλο αυτό.
0: Έτσι, γιατί αυτό
1: άλλο.
0: Ξέρεις και γιατί το λέω. Γιατί. Εγώ δεν το βλέπω να καθυστερεί και θα σου πω γιατί. Διότι είναι δεδομένο το χρήμα. Είναι δεδομένο το χρήμα. Έτσι ότι θα πέφτει straight through.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και σημαίνει τώρα το εξής. Οι προπονητές, εάν ερωτηθούν, θα είναι αναφανδόν υπέρ, ενώ οι παίκτες, εάν ρωτηθούν, θα είναι αναφανδόν κατά. Και οι φίλαθλοι θα είναι αναφανδόν κατά. Οπότε έχουμε αυτά τα στρατόπεδα.
1: Κοίτα να σου πω. Με την ίδια λογική, ναι, αν ας πούμε πούμε ότι στο τελικό φέτος του Μουντιάλ το σόου του ημιχρόνου θα είναι 25 με 30 λεπτά.
0: Αυτό πως είναι τώρα μοναδικό, γιατί το βάζεις μέσα στη μέση.
1: Γιατί αν αυτό το πράγμα φέρει γαμώτα έσοδα, δηλαδή κάνει τρομερά νούμερα και φέρει τρομερά έσοδα, ας πούμε, με ίδια λογική θα πούμε παιδιά να κάνουμε όλες τις διακόπες των ημιχρόνων μισή ώρα, να το εκμεταλλευτούμε, να βάζουμε, χορεύουν, να βάλουν κολομπίνους, να βάλουμε. Θέλω να σου πω ότι αν μετά ο γνώμονας για όλες τις αλλαγές του ποδοσφαίρου που θα ακολουθήσουν είναι τα χρήματα που βγάζουν οι Αμερικανοί σε αυτό το Μουντιάλ που είναι και μανούλες στο να βγάζουν χρήματα. Δεν ισχύει το ίδιο.
0: Μέχρι τώρα ποιος είναι ο γνώμονας δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, οι Αμερικανοί βγάζουν χρήματα γιατί είναι Αμερικανοί.
0: Να.
1: Στη Super League, αν βάλεις hydration break, θα έχεις διαφήμιση. Πιστεύεις. Θα έχεις τέτοια έσοδα.
0: Τι είναι ως τέτοια έσοδα. Θα έχεις έσοδα. Γιατί το πουλάς κάτι που είναι πιθανότερο να το δει αυτός, okay, που είναι εκεί εκείνη την ώρα. Λέω εγώ. Δεν πιστεύεις ότι θα μείνει στην Αμερική και ότι δεν θα ξανασυζητηθεί.
1: Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή αφορμή για να γίνει το διάλειμμα. Δηλαδή, εδώ βρέθηκε το περιτύλιγμα που είναι hydration break. Να. Δεν μπορείς να πας και να πεις για λόγους διαφημιστικούς θα κόβω το παιχνίδι σαν να είναι μπάσκετ, θα το κόβω στο 22,5 και στο 67,5.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι γιατί μέσα σου αυτό που λέει, ξέρεις, έχεις μια τίγρη και ένα πρόβατο μαζί.
1: Να.
0: Δηλαδή, μέσα σου, μέσα στον, πώς να σου πω, στον 53χρονο άκρος επαγγελματικό και πραγματιστικό εαυτό σου υπάρχει και ένα ρομαντικό μικρό παιδάκι.
1: Ναι.
0: Φοβάμαι ότι δεν θα επικρατήσει το δεύτερο.
1: Okay.
0: Αυτό. Αυτό θέλω να πω.
1: Πάντως θέλει ένας φίλος και λέει ότι η UEFA επίσημα είναι κατά του cooling break με σημερινή δήλωσή τη. Και αυτό κάτι λέει.
0: Και ο Τσέφεριν. Θέλω να τη δω αυτή τη δήλωση.
1: Δες το. Επειδή αναφερθήκαμε στο Champions League για παράδειγμα.
0: Λοιπόν, θέλω να τη δω και την βλέπω αμέσως. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο.
1: Ναι, οπότε όσο τη βλέπεις εσύ, εμείς θα ακούμε τον Νίκο Ράλη, μια που το παιχνίδι μόλις έκανε ημίχρονο, να μας πει τι είδαμε και κυρίως τι δεν είδαμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Είπα κι εγώ να κάνω ένα παιχνίδι.
1: Γουρλίσεις.
2: Ναι.
1: Μούκα, δεν βγήκες δευτερόλεπτο. Εξαιρετικό. Άλλα παιχνίδια που έχουν μπει 6 γκολ στο ημίχρονο.
2: Μιλάμε
1: τίποτα.
2: Τώρα για θλίψη απέραντη. Ναι. Ένα πρώτο 45 λεπτό. Άστα να πάνε. Η Βοσνία σε πολύ παθητικό ρόλο. Η Ελβετία είχε την πρωτοβουλία, δημιούργησε κάποιες επικίνδυνες στιγμές. Κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κάποια σούτα από ο Ροντρίγκες και Εντόι κέρδισαν και κάμπους σαν κόρνερ. Όσοι παίζουν στοίχημα το γνωρίζουν ήδη. Η Βοσνία κυρίως με αντεπιθέσεις προσπάθησε. Ο Τζέκο δημιούργησε φάσεις και ο Κολάσινατς. Εκεί προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους για τα καρέ των Ελβετών. Τίποτα, γενικά ένα πολύ μέτριο κακό βασικά πρώτο 45 λεπτό. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του παιχνιδιού είναι ότι ο 40χρονος Έντιν Τζέκο και ο 18χρονος Κερίμ Αλαϊμπέκοβιτς είναι μαζί στις ενδεκάδες, καταγράφοντας μία στο αρχικό σχήμα, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ηλικιακές διαφορές συμπαικτών στην ιστορία των Μουντιάλ, έτσι, για τη Βοσνία. 21 χρόνια και 188 ημέρες τους χωρίζουν.
1: Κατάλαβες, δεν έχει άνθρωπος να μας πει φάση για το παιχνίδι.
2: Τι να πω, ναι, και να ξαναβρω κάτι ενδιαφέρον.
1: Να κάτσει να βρει το Τζέκο και τον ανιψιό του Τζέκο.
0: Τώρα θα ήταν να κάτσει να βρει τι κάνει ο Αλαϊμπέκοβιτς για τον Τζέκο στα αποδυτήρια.
2: Ναι, σωστό, ναι. Λογικά του καθαρίζει τα παπούτσια. Επίσης, να πω και το άλλο από τον Καραλή, το άκουσα στη μετάδοση, ότι οι Ελβετοί εκπροσωπούν 17 διαφορετικές χώρες οι παίκτες που έχουν στο ρόστερ.
1: Εντάξει,
2: ναι, συνηθισμένο αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Αυτά. Ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο
0: να έχουμε κάνει φάση.
2: Κάνα κολλάκι.
1: Αν δεν έχουμε, βρες κανένα στοιχείο τέτοιο.
2: Θα βρω, σίγουρα.
1: Να σας ακούμε, όχι τίποτα άλλο.
2: Κάτι πρέπει να γράψω
1: κιόλας. Γιατί σας αγαπάμε και να βρούμε μια φορά να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Γοράλη, χαίρετε.
0: Λοιπόν, όντως λοιπόν, έχουμε την UEFA η οποία είπε ότι δεν εξετάζει επέκταση αυτής της πρακτικής διοργανώσης της. Και μαζί της μέχρι στιγμής έχουμε και την Γαλλική Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Η οποία Γαλλική Ομοσπονδία είπε ότι το κλίμα στη Γαλλία δεν επιβάλλει αντίστοιχες παρεμβάσεις και η χρήση τέτοιων διακοπών επιβάλλεται μόνο από καιρικές συνθήκες και όχι από οικονομικά ή τηλεοπτικά κριτήρια. Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: καλή. Οπότε έχουμε μια resistance αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Έχουμε.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Έχουμε μια resistance, ναι. Ναι.
1: Γιατί μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, οι χορηγοί και να πούνε, παιδιά, καλά τα λέτε εσείς, αλλά τα λεφτά που θα βγάλετε από αυτό το μέσα στη χρονιά είναι τόσα. και να αλλάξουν, γνώμη. Θα δούμε. Πάντως προς το παρόν δεν το βλέπουμε θετικά ως UEFA. Προς το παρόν. Βλέπουμε.
0: Προς το παρόν, being the key phrase here για, για το διεθνές κοινό μας ήταν αυτή η τελευταία παρέμβαση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό που είπα τώρα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το κράξιμο στο Ρονάλντο συνεχίζεται. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Απλώς το πιο εύκολο είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι το πιο εύκολο.
0: Κοίταξε. Θα σου πω. Απλώς μου έχει δημιουργηθεί μια μικρή απορία, τίποτα περισσότερο, η οποία θα απαντηθεί νομίζω στα δύο επόμενα παιχνίδια. Γιατί δεν είχαμε απλώς την εικόνα του Ρονάλντο, την απογοητευτική. Ξέρεις, εγώ που δεν αγαπάω τους αριθμούς, κοίταξα από περιέργεια, γιατί δεν είχα δει το παιχνίδι. Δεν είδα το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο έκανε το απόλυτο μηδέν στο παιχνίδι αυτό. Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ενώ ουσιαστικό στο παιχνίδι. Φυσικά δεύτερο Ρονάλντο. Η Πορτογαλία στη Σόπαλη με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η απέτηση από τον Ρονάλντο είναι διαφορετική σε σχέση με τους υπόλοιπους και η κουβέντα έγινε πολύ. Βγήκε ο Αρή λοιπόν. Γιατί ξέρεις, υπήρχαν άνθρωποι όπως εγώ από τον Κρις Σάτον που είπε ότι παιδιά, ας το πούμε, ο Μαρτίνεθ φοβάται να τον βγάλει. Εντάξει. Μέχρι τον Αρή, ο οποίος, το οποίο απόψη είναι πάντα ενδιαφέρουσης και με πολύ ποδοσφαιρικό κριτήριο, που είπε: Κοιτάξτε, λέει, ότι ο Ρονάλντο είναι εννιάρη. Αλλά εδώ λέει στην Πορτογαλία ούτε παίζει ο σενιάρη, ούτε φέρεται ο σενιάρη. Το οποίο ήταν μια πολύ ξεσουσιώδης παρατήρηση σε αυτό. Και αυτό ήταν με αφορμή μια φάση που κατά τον Ανρί, και αφού το λέει ο Αρίκ, ας το αποδεχθούμε, που την μπήκε σε μια φάση και χάλασε σε μια φάση των παιχτών του. Που εντάξει δεν είναι τίποτα τρομερό, συμβαίνει, αλλά πήρε ξέρεις αφορμή από αυτό για να, για να σχολιάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω ότι η Πορτογαλία έχει άλλα δύο παιχνίδια. Για να δει τι θα κάνει.
1: Εντάξει, έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για τον Ρονάλντο γιατί έχει πολλούς haters και το καταλαβαίνω. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι ο Ρονάλντο για την ηλικία των 41 ετών που βρίσκεται είναι ένα φαινόμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε ένα μουντιάλ 40ριδων για να πεις ότι μέσα σε όλους 40ριδες ξεχωρίζει ο Ρονάλντο γιατί είναι ο πιο αθλητικός 40ρις. Κάνουμε ένα μουντιάλ που κατά βάση οι παίκτες είναι νεότεροι. Έως και πολύ νεότεροι. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ξέρεις, αξιοθαύμαστα πράγματα που κάνει 41 του από τη μία. Από την άλλη όμως το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει περισσότερα πράγματα από την αστερόσκονη ενός παίχτη ο οποίος κυνηγάει τα 1000 γκολ. Το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Για αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου. Ακόμα και απέναντι στο Κονγκό.
0: Δεν το έχει. Απλώς επειδή είναι ένας παίχτης με τέτοια επαφή με τα δίχτυα και τόσο μυαλό, εγώ πάντα σκεφτόμουν. Ο Ρονάλντο ξέρει τι κουβαλά έτσι, πέρα από τις μονές του και τις μανίες του με τα γκολ και προφανώς ένα τεράστιο κομμάτι επιβολής που έχει μέσα στην Πορτογαλία. Αλλά αυτά, ξέρετε, δεν είναι περίεργα, αυτά είναι φυσιολογικά. Αυτό δεν είναι περίεργο, εμείς το θεωρούμε περίεργο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, και ο Μέση είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά ο Σκαλόνι φροντίζει να τον προστατεύει με παίχτες γύρω του που να μπορέσουν να βγάλει τα καλύτερα πράγματα του Μέση και όχι να τον εκθέτει. Δηλαδή ο Μέση δεν χρειάζεται να τρέχει, δεν χρειάζεται να μαρκάρει, χρειάζεται να κάνει πράγματα. Μάλλον κάνουν οι συμπαίχτες του πράγματα που εκείνος μετά μπορεί να έρθει και να τα ολοκληρώσει. Είναι άδικο αν περίμενες να κάνει τα πάντα ο Μέση στα 39 του. Θα ήταν άδικο.
0: Μα ποτέ δεν τα έκανε. Το θέμα ότι ο Μέση στα 39 του μπορεί.
1: Τα έκανε στα 25 του. Τα έκανε στα 30 του. Τα έκανε ο Μέση. Αλλά τα έκανε 10 χρόνια πίσω. 15 χρόνια πίσω. Θα τον εξέθετε τώρα ο Σκαλόνι αν του έλεγε Λιονέλ, κάνε αυτά που κάνει στην Μπαρσελόνα. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν θα τα κάνει. Το θέμα είναι ότι ο Μέση, έστω και με έναν αντίπαλο, δεν θα πω τις πλάκες γιατί δεν είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει έναν αντίπαλο αδύναμο, μπόρεσε και πρόσφερε όλες τις στιγμές μαγείας του παιχνιδιού ήταν δικές του.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε. Και ο Ρονάλντο αυτό θα ήθελε.
1: Ναι. Δεν τον βοήθησε η ομάδα όμως τον Ρονάλντο και δεν τον βοηθάει και ο προπονητής. Ο Σκαλόνι ξέρει πώς να καμουφλάρει τις αδυναμίες του Μέση ή τα χρόνια του Μέση ή το ότι ο Μέση δεν θα μαρκάρει ποτέ, ότι ο Μέση ας πούμε δεν θα γυρίσει ποτέ πιο πίσω. Ξέρει, το αποδέχεται και το αποδέχονται και οι συμπαίκτες του Μέση και θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει για να είναι εκείνος φρέσκος και να κάνει τα πράγματα που ξέρει να κάνει καλά. Ο Μαρτίνεθ, επειδή είναι ο Μαρτίνεθ, αντιμετωπίζει τον Ρονάλντο σε έναν παίχτη, ξέρω εγώ, 30 χρονών που σου λέει θα, είναι ο αρχηγός μας, ο ηγέτης μας, θα κάνει αυτά πρέπει να. Δεν γίνεται. Θέλει μια προστασία. Θες να τον έχει να σου δώσει τα 5 πράγματα που μπορεί να σου δώσει, προστάτεψέ τον.
0: Τι σημαίνει προστάτεψέ τον όμως από την άλλη. Τι σημαίνει προστάτεψέ τον, σε επίπεδο ότι, τον έχει center for.
1: Μην τον βάζει center for. Προστάτεψέ τον.
0: Είναι το πρώτο που σκέφτεσαι.
1: Δώσ' του ελευθερία στις κινήσεις από την αριστερή μεριά, ας πούμε, ή δώστε μια ελευθερία σκηνής χωρίς να έχει την υποχρέωση να τα βάλει με δύο center back. Γιατί δεν θα τα καταφέρει. Δώστε το χώρο να κάνει μια κούρσα, να έρθει σαν δεύτερος κυνηγός, να τραβήξει την προσοχή πάνω του, να βρει χώρο κάποιος άλλος. Δώστε του κάντον λειτουργικό για την ομάδα. Κρύφτον μέχρι να φανεί ο κυνηγός, να τραβήξει την προσοχή πάνω του, να βρει χώρο κάποιος άλλος. Δώστε του κάντον λειτουργικό για την ομάδα. Κρύφτον.

0: αλήθεια από αυτές. Ότι οι σπουδαίοι παίκτες πρέπει να φαίνονται ακριβώς αυτές τις σπουδαίες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Και ό,τι και να κάνει ο Μαρτίνεθ. Εντάξει, γιατί και ο Μαρτίνεθ στην τελική ανάλυση, συγγνώμη θα το πω, ο Μαρτίνεθ φεύγει μετά το Μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
0: Σου λέει, κάτσω εγώ το να χαλάσω καμιά ζαχαρένια. Θέλω 90 λεπτά το Ρονάλντο, 90 λεπτά εγώ θα τον βγάλω.
1: Ποιοι το θέλουν όμως.
0: Λέω.
1: Λέω. Και εγώ λέω.
0: Θέλει ο Ρονάλντο. Άστο, ναι, σωστό. Θέλει ο Ρονάλντο να είναι 90 λεπτά.
1: Δεν είναι ο Ρονάλντο. Είναι τι θέλει η ομάδα, τι θέλει ο λαός, τι θέλει το ποδόσφαιρο, τι θέλει η λογική.
0: Να.
1: Δεν είναι τώρα να χαλάσει. Τι να χαλάσει. Και θα το ξαναβρει και αύριο πουθενά. Θα το ξαναβρει πιθανότητα γιατί μπορεί να πάει στην Αλ-Νάσερ εντάξει. Αυτό διαβάζω σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να το ξαναβρει. Ναι. Μπορώ να το ξαναβρει. Οπότε σου λέει, άσε τώρα μη χαλάμε γιατί από Σεπτέμβριο εκεί θα είμαστε πάλι μαζί. Ήμουν κρατάει μούτρα. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή να κάνει το χατήρι ενός παίχτη. Το θέμα είναι να κάνει τη δουλειά για την οποία, ας πούμε, η ποδοσφαιρική μας παιδί της Πορτογαλίας τον τοποθέτησε εκεί. Καλός, κακός, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το τοποθέτησε εκεί τέλος πάντων.
0: Yeah.
1: Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μπορεί για την ιστροφημία του, για το βιογραφικό του, για, ξέρεις, για τα όσα έχει ακούσει. Ας κάνει.
0: Για την ομάδα του, ρε, εσύ πρώτα απ' όλα.
1: Για τον εαυτό του λέω εγώ πάρα πολλά.
0: Καλά, για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του Ρονάλντο τι θέλει, ένα γκολ.
1: Όχι, για τον Μαρτίνεθ λέω.
0: Α, για τον Μαρτίνεθ. Α, συγγνώμη. Να ανακαλώ τότε. Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα μπασκέτια πριν πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, τελείωσε το Βενέτσι Αρμάνι Μιλάνο 72-86. Το Βαλένθια Μπαρσελόνα πήγε στην παράταση και είναι 101-101 αυτή τη στιγμή στο πρώτο λεπτό της παράτασης. Και δευτερόλεπτα πριν το τέλος, Χάπολ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ 98-101. Κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις. Εδώ είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ελβετία και Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα στο ημίχρονο της αναμέτρησης που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Καναδάς Κατάρ. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, νωρίτερα Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ. Για προβάδισμα των Ερυθρόλευκων για τον Μάρμολ κάνουν λόγο στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι ο 24χρονο στόπερ έχει διαλέξει Φέγενορντ. Συνεχίζουν οι επαφές για Καντιού της Λανς και Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Θέμα χρόνου η συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα γκολπόστ βρίσκεται το όνομα του 27χρονου Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελώνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικό στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Τσάπρα. Στο Κοροπή βρέθηκε για δεύτερη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος που είχε τέτα τέτ με Νίστρουπ και Κοτσόλη. Την περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σανταμαρία που ανήκει στη Βαλένθια φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ράσμα Λουτσέσκο, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνο Πουσίτς. Χρήσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μία ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου με την έναρξη.

0: τη προετοιμασία. Κορυφαίο τη σεζόν στη στίγημα Super League ψηφίστηκε από τον κόσμο Ορμπελίν Πινέδα. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς προκειμένου να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως αναφέρει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μία ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελώνα και μετά θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει για το Δομινικανό Γκάρντις Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δηλώσε ο Τόμας Γουόκαπ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα κιανακίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλ Καλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι που αποχωρεί από την Πολωνική Πονγκόν. Την περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Νέος στέλεχος της ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Double. Παράλληλα, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ανήκει σε 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, ο Γιώργος Γιαννίσης στο μυαλό του κάνει διάφορες λίστες. Δηλαδή σήμερα η λίστα ήταν: θα βρούμε τα τέταρτα καλύτερα τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών. Εντάξει, Ροξέτ, Dangerous, Blondie, Μαρία, και θα ακολουθήσει και ένα αντίστοιχο στο...
1: Τώρα του βάζει δύσκολα τώρα, κάθε και σκέφτεται το...
0: Μα τα έχει σκεφτεί, τι εννοείς,
1: τώρα...
0: τα έχει σκεφτεί ήδη.
1: Μπορεί να ήταν το τρίτο διασημότερο.
0: Και τώρα το να τρίτο?
1: Κα... Ναι, όχι, αυτό που είχε ετοιμάσει για τρίτο τραγούδι, που ήταν κάποιο γκρουπ, το τρίτο διασημότερο. Τώρα κάτσε να βρείτε το τέταρτο διασημότερο. Λοιπόν, τελείωσε το μπάσκετ, να πούμε, το πήρε το μάτσι Μπαρσελόνα στην παράταση. Έκανε το break δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον και εκεί το, η κατάσταση.
0: Να. όχι και Αμερικανίδα μαντό η Blondie, παιδιά.
1: Ναι, καλά τώρα, παιδιά.
0: Όχι τώρα και Αμερικανίδα μαντό. Αντροπή.
1: Ασέβαστη.
0: Δείτε, μια που το λέτε, εσείς είσαι ασέβαστη τώρα και για τους μικρότερους πάντα για να ψάχνουν ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, δείτε, δείτε το βίντεο κλιπ του Atomic. Το βίντεο κλιπ του Atomic, το οποίο είναι τέλη 79, αρχές 80. Δείτε, προσπαθεί να καταλάβετε πόσο προχώ πράγμα ήταν για τη φάση. Και το τραγούδι, και το beat, και το βίντεο κλιπ. Αυτό.
1: Εντάξει, όλη η ζωή της Ντέμπι Χάρη είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει γράψει και βιβλίο, έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει κινδυνεύσει από πάρα πολλά. Έχει γλιτώσει από serial killer τελευταία στιγμή. Έχει μια πολύ συναρπαστική ζωή. Έχει γράψει μια αυτοβιογραφία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πέρα από το Studio 54 και τους boyfriends και όλα τα οποία έχει κάνει, έχει ζήσει πέντε ζωές σε μία.
0: Μύθος. Η Ντέμπι Χάρη είναι μύθος. Δεν μπορώ, βλέπω το Γιακίν και τρελαίνομαι. Δηλαδή είναι, ότι, δηλαδή είναι το τσοντόγιαλο, το μαλλί λεμόνι μπριγιαντίνι, σακάκι και άσπρο τη σέρτα από μέσα. Τον βλέπω, δηλαδή μπαίνει στη σκηνή μέσα. Εντάξει, που είναι, ξέρω εγώ, ποια σκηνή. Ας πούμε, πες ότι είναι φάση, ξέρω εγώ, Ιταλική, που έχει και λίγο σενάριο. Εντάξει. Ναι. Αυτός μπαίνει στο εστιατόριο, ξέρεις, και λέει την ατάκα: ήρθα για να κεράσω και να φάω μπριζόλα, και από ό,τι βλέπω, σας έχει τελειώσει μπριζόλα. Δηλαδή είναι αυτός ο τύπος. Είναι αυτό, δεν μπορώ, είναι υπέροχος.
1: Είναι ο τύπος που ανεβοκατεβάζει το φερμουάρ κάτω πάνω και ακούει αυτό το. Και δίνει το σύνθημα. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Μπαίνει μέσα και κόβει το ήχο στο φερμουάρ που κατεβαίνει και ανεβαίνει νευρικά. Αυτό το. Και καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. το καταλαβαίνει. Ότι εδώ θα γίνουν πραγματάκια.
0: Ναι, σε όλα.
1: Έτοιμος για τη συμμορία των Ocean Eleven, τέλος πάντων, ο Γιακίν. Να πούμε ότι η επόμενη ταινία του franchise,
0: ναι,
1: θα είναι Las Vegas, μάλλον θα είναι Μονακό 60's, το επόμενο Oceans, που είναι Ocean's 11, 12, 13 και τα λοιπά. Γυρίζει σε μια ληστεία πολυτελούς γιοτ και θα πρωταγωνιστούν οι γονείς του Ντάνι Ocean, δηλαδή του Κλούνι. Δηλαδή ότι και καλά ήταν οι γονείς του κλέφτες και οδήγησαν μετά, ας πούμε, το γονίδιο έφτασε και στον συγκεκριμένο, που οι γονείς ήταν ο Bradley Cooper και η Margot Robbie, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θα έχει ατμόσφαιρα 60's καταρχάς και Monte Carlo, και έχει και Bradley Cooper και Margot Robbie, και σκηνοθέτης ο Bradley Cooper στην ταινία, οπότε...
0: Έτσι, και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Μοντε Κάρλο. Ράδιο Μοντε Κάρλο.
0: Θυμάμαι όλα τα αστέρια σου μιλούσαν το ξημερώμα. Λοιπόν. Σε άλλα νέα.
1: Ναι.
0: Νεάκια. Κάνε ένα στενάχωρο νέο, το οποίο βγήκε τώρα, να το πούμε. Είναι στην εντατική ο Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα. Πολύ στον οποίο, και αν δεν τον ξέρατε, ίσως τον έχετε δει τώρα στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το. Ο προπονητής που οδήγησε τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1994. Πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος. Δηλαδή, ήταν στο ντοκιμαντέρ και να πρέπει να είναι ο Παρέιρα 80's, κάπου εκεί. Αλλά τέλος πάντων, ευχάριστα δεν είναι αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Στον κάτσε βεβαίω στην ηλικία του, είναι 83. Ο Παρέιρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Μιλώντας για στενάχωρα, μάθαμε ότι πέθανε ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος ήταν μια σπουδαία μορφή, πραγματικά. Άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, του ραδιοφώνου και του αθλητισμού, όλα μαζί. Συνδεδεμένος με τον Αστέρα Εξαρχείων, άρρηκτα για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Μια από τις χαρακτηριστικές. Ω! Ω! Το πρώτο ανάποδο ψαλίδι στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Δεν κατέληξε τα δίχτυα.
0: Δεν κατέληξε, δεν έκανε καταπληκτική επέμβαση ο τροματοφύλακας της Βοσνίας.
1: Mm.
0: Καταπληκτική επέμβαση. Είναι πιο δύσκολη από αυτό.
1: Πήγε πάνω του.
0: Ναι, αλλά ήταν ψαλίδι με πολύ δύναμη από πολύ κοντά.
1: Απλά πήγε στην ευθεία των χεριών του, πάνω του δηλαδή. Στην ευθεία. Δεν πήγε ούτε λίγο δεξιά ούτε λίγο αριστερά.
0: Παρ' όλα αυτά πρέπει να σηκώσει τα χέρια σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως ξέρεις, χρειάζεται ένα χρόνο αντίδραση για να τα πας δεξιά ή αριστερά, να σου το πω έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και. Πώς το λένε, και όταν πρέπει να τα σηκώσει πάνω από το κεφάλι σου. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Ότι το ψαλίδι πρέπει να το έκανε ο Εντόι. Και άλλο Εντόι. Πώς είναι το. Οι Εντόι και η Καμαρά φτιάχνουν πόσες εθνικές.
1: Οι Σισέδες.
0: Κατάλαβες.
1: Οι Τραωρέδες.
0: Οι Σισέδες, σωστά.
1: Οι Διαράδες.
0: Φου! Οι Διαράδες, βέβαια. Πολύ καλά τα λες. Επίσης, διαβάζουμε πάλι ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, που είναι και επίμονος άνθρωπος, λέει δεν τον έχει ξεχάσει τον Ολίσσα. Έχει, λέει, τα 100.
1: Πού να τον ξεχάσει, τον βλέπει στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ξεχνιέται.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει τα 150. Το έδωσε τον προπονητή της Βοσνίας μόλις.
1: Ναι.
0: Μια άλλη μυθική μορφή, το οποίο αν του βάλει ένα μονόκλι, είναι Φιλέας Φόγκ. Αν του βάλει ένα μονόκλι και ένα ημίψιλο, είναι Φιλέας Φόγκ κανονικά. Δύο τελείως διαφορετικοί τύποι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Και λένε ότι. Ότι επειδή τα 150 δεν θα φτάσουν, μάλλον. Σου λέει, πως βάλω για άλλα 50. Να κάνουμε δουλίτσα.
1: Για δεν έρχεται ο Δελφίνος, ο κύριος, πώς το λέμε, Ιγκλέσι, ποιος ήταν ο
0: Ρικέλμε.
1: Ο Ρικέλμε, να έρθει και να πει: εγώ για την Ρεάλ, τη Ρεάλ, βάζω εγώ τα 50 γιατί είμαι Κιμπάρης. Μπορεί να μην βγήκα, αλλά δείτε με, τσοντάρο.
0: Δείτε με τι, να δώσω 50 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει.
1: Ή να με θυμάστε για μετά, να με θυμάστε. Εγώ είμαι αυτός τότε που. Κατάλαβες. Έβαλα στα 150, έβαλα και τα 50 δικά μου γιατί αγαπάω τη Ρεάλ.
0: Θα ρισκάρω μια πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να φύγει ο Λύση από την Παγιά.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και.
1: Το έχει σε κακό η Μπάγκεν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Το έχει σε κακό, δεν έχει οικονομική ανάγκη, οπότε δεν πάει να τη χτυπήσει
0: αυτό,
1: εκεί.
0: Αυτό. Έχει πολλά χρόνια συμβόλαιο μπροστά ο Λύση. Δεν έχει ρήτρα ή έχει ρήτρα ή αν έχει ρήτρα είναι στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Από την άλλη, θα μου πείτε, ποιο ισχυρότερο κίνητρο υπάρχει για ένα ποδοσφαιριστή από το να σε θέλει η Real Madrid και να σου το δείχνει. Συμφωνώ, θα συμφωνήσω σε αυτό. Ναι. Μεν. Από την άλλη, δεν είναι πια στην Crystal Palace ο Λύση, είναι στην Bayern.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λίγο δύσκολο, μου φαίνεται. Και είναι αλήθεια ότι από τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε, τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές του τελευταίου καιρού, ο Λύση έχει ίσως την εντυπωσιακότερη εξέλιξη.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ
0: από όλους.
1: Πραγματικά. Απόλυτα.
0: Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά εντυπωσιακό. Original εντυπωσιακός ο Λύση. Τέλος πάντων. Αυτό εξακολουθώ και σκέφτομαι εδώ με αυτό το πράγμα. Το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τη Σενεγάλη. Εάν η Γαλλία βρει τρόπους να ξεκλειδώσει, δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος μπορεί να σταματήσει αυτή την τετράδα την μπροστά. Η οποία έχει πρώτη αλλαγή τον Μπαρκολά. Μάλιστα. Σου λέει τώρα, σου λέει ο κύριος Διονύσης τώρα. Βγήκε πριν από λίγο ο κύριος Τσανάκας. Και είπε ότι ο κύριος Μάρμολ, λένε οι Ισπανοί, ότι μπορεί να είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Για να φέρουμε ένα φρέσκο νέο για τον Παναθηναϊκό.
2: Επίσημο του Βιντερσκι αυτό. Α, πώληση.
0: Μάλιστα.
2: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Κάρλος Βιντερσκι στην πολωνική Βίτσεβ Λότζ. Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μεταγραφή την Αμερικανική Σάρλο. Στο τριφύλι κατέγραψε 62 συμμετοχές, 13 γκολ. Κάρλος, ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Είναι η ανακοίνωση. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός θα πάρει 1 εκατομμύριο. Με μπόνους επίτευξη στόχων μπορεί να φτάσει 1.300. του Σβιντέρσκι. Αυτά.
1: Τώρα καταλαβαίνει ότι είναι σαν να πα στο εστιατόριο, ξέρει, περιμένει ο άλλο να το ακούσει τώρα κάποια μεταγραφή. Μπαίνει ναι. Στο σαν να πηγαίνει και να λέει, ξέρω εγώ, έχει πικάνια, έχει και λαχανοτολμάδε, μου τελείωσε η πικάνια, παιδιά. Αυτό έκανε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για τον κόσμο περιμένει. Τώρα έπρεπε πολύ στο Σβιντέρσκι.
2: Τι έχουν τολμάδε,
1: δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία, αλλά αν έχει ψηθεί για πικάνια, δηλαδή αν περιμένει μια μεταγραφή να ακούσει. Ναι. Και λες για την πόλη του Σφιντέρσκι, καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι λαχανοτολμάς μέσα στην πικάνια.
2: Καλή είναι έτσι. Και τολμάς από εγώ.
0: Από την άλλη, πρέπει να πούμε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να πει και ένα ευχαριστώ στη Βιτζεύλου, τον έχει, έχει ξελασπώσει σε δύο περιπτώσεις, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ήρθαν εκεί, εμείς κύριε, εδώ εμείς για εσάς.
1: Αλλά ο Σφιντέρσκι είχε στοιχήσει 3,5 αν ήρθε από το MLS, κάτι τέτοιο.
0: Ο 2,5 νομίζω.
2: 2,5-3 κάπου εκεί.
1: Οκ,
2: εντάξει.
1: Και ο Ντραγκόφσκι επίσης είχε στοιχεί. Θέλω να πω, δεν είναι και τιμές. Ναι, ευχαριστούμε, αλλά δεν είναι ότι.
0: Είχαμε καμιά άλλη προσφορά, κύριε Κώστα, και δεν τη θυμάμαι.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Μπράβο.
1: Δεν γνωρίζω.
2: Αυτά, κύριε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπορεί να επανέλθω με κεφτέδες.
1: Όχι πικάνια όμως. Όχι πικάνια. Πικάνια καθόλου.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά περιμένει.
1: Αφήνει.
0: Στην κάψα του καλοκαιριού αυτά περιμένει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι το εξής. Εγώ δεν έχω εικόνα του Μάρμολ, αλλά τέλος πάντων ένας παίκτης που παίζει La Liga. Και τιμάται 10 εκατομμύρια ευρώ. Στο γράφημα δεν είναι κακός. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Και να θέλει, ξέρω εγώ, το θέλουν 4-5 ομάδες Λα Λίγκα. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Και αναρωτιέμαι τώρα το εξής. Εάν καταλήξει ο Μάρμολος στον Ολυμπιακό, μπράβο, πολύ ωραία κτλ. Όμως εμένα αυτόματα το μυαλό μου γεμίζει ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μάρμολος είναι αριστεροπόδαρος και καμία ομάδα δεν παίζει με δύο αριστεροπόδαρα στο όπερ. Αυτό σημαίνει θα φύγει ο Πυρολά. Ο Μάρμολος δεν θα έρθει για να κάθεται στον πάγκο προφανώς. Ούτε ο Πυρόλα όμως θα κάθεται στον πάγκο.
1: Το που θα κάθεται, άσε να το ξέρουμε τη Λίμπαρ.
0: Ναι, οπωσδήποτε, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ένα δελεαστή, ένα παίξει να αφήσει τη Λα Λίγκα και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έρχεται για να παίξει ένα πληρωματικό. Το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι κατανοητό. Οπότε το ερώτημα είναι πια τι γίνεται με τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα κέρδισε με το σπαθί του τη θέση του στη βασική ενδεκάδα και έχει κάνει επίσης τρομερή πρόοδο.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι μπορεί να σημαίνει ότι έχει το μάλλον. Δεν είναι ότι έρχεται ο Σμάιλοβιτς, σου λέει πιτσιρικάς, κάτσε πίσω από το Ρέτσο και μάθε. Μπαίνουμε έναν αντίστοιχο Σμάιλοβιτς. Οπότε κάποια εξέλιξη με τον Πυρόλα μου μυρίζει αυτό. Ναι. Λέω εγώ. Τόσο αν ξέρω εγώ, παίζει και αριστερό μπακ. Κανένας δεν νομίζω.
1: Δύσκολο
0: στόπερ να παίζει αριστερό μπακ με τέτοια, με την ίδια δύσκολο. Επιτυχία.
1: Δύσκολο και δεν είναι.
0: Τρέχαμε κάτι σαν δοκάρι για τους. Όχι, σαν επέμβαση ήταν. Δεν ήταν δοκάρι. Με ξεγέλασε η ζωντανή ροή. Το οποίο. Το βλέπουμε και από το referee view για κάποιο λόγο.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι. Αυτό το POV, ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εντάξει, και πίσω από αυτή την τετράδινο ραμπιό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει και μια ορθογραφία κάπου. Λοιπόν, βγαίνει ο Τζέκο.
1: Ο Παρμπατζέκο.
0: Ο Τζέκο, που πήρε και κίτρινη πριν από λίγο. Κάνω δύο αλλαγές. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φυσικά παίκτες, οι οποίοι τρέχουν για πλάνο τα 10 δευτερόλεπτα, Τζέκο Κλάρα του. Κανονικά χαιρετάει κόσμο. Αδερφέ μου και τέτοια. Δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Καλά, λε. Και ένα λεπτό έξω να μείνει άλλο. Σιγά, τι έγινε τώρα. Ο Τζέκο είμαι. Εγώ θα μείνω ένα λεπτό έξω.
0: Σαν μέσα τώρα που βγήκα εγώ, θα βάλει κανείς γκολ. Τρομερά πράγματα.
1: Όχι, έβγαινε και άλλο, οπότε εκμεταλλεύτηκε αυτό το. Αυτή την
0: ναι, ναι, ναι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Σου λέει μέχρι να σηκωθεί και το ταμπελάκι του αλουνού, ο άλλο θα τρέξει. Γιατί ο άλλο είναι ο τελευταίο. Εγώ θα βγω με το πάσο μου, γιατί είμαι ο Τζέκο.
0: Είναι έτσι. Είναι έτσι όπω τα λε. Λοιπόν. Πού τον έχουν θεό τον Τζέκο, πού. Δεν ακούτε, στο Σαράγεβο, είπε. Έρχεται μέσα ο Γιώργος Πετρίδης μέσα σε όλα. Και μπάσκετ και τέτοια.
1: Εννοείται, βέβαια. Είναι πολύ πλευρό ταλέντο.
0: Και έλα, ρε Τζόντς.
1: Έλα, πες τα μας. Όχι, κάτσε, πες τα. Τι μας θα φωνάς τα ακουστικά τώρα.
2: Λέω, όταν είχαμε πάει στο Σαράγεβο, νομίζω Παναθηναϊκός με την Ντουμπάη. Καταρχάς εκεί ξέραν όλοι τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό. Μας λέγανε Διαμαντίδης και οι τοπικοί άνθρωποι που μένουν εκεί. Και τους ρωτούσαμε ποιος αθλητής, ξέρω εγώ, ποιον αθλητή λατρεύεται. Όλοι, μα όλοι όμως, Τζέκο. Ούτε πιάνει ούτε τίποτα, ούτε κανένα μπασκετικό. Τίποτα. Όλοι Τζέκο. Τρέλα δηλαδή.
1: Μεγάλη ακόμα... φυσιογνωμία. Ναι, τον αθλητισμό εκεί, ναι. Και με σπουδαία καριέρα και πολλές καλές ομάδες και πολλά γκολ και με την εθνική πάντα εκεί. Εντάξει, είναι.
3: Ήταν ένας τύπος ο οποίος μου δείξε το κινητό του, ρε παιδί μου, πριν πώς το λένε στο κινητό. Είχε φωτογραφία του Τζέκο στο. Screensaver, πώς το λένε, ας πούμε. Ναι. Σε, ναι. Δηλαδή τέτοια τρέλα δηλαδή.
1: Κύριος ήταν, κύριε.
3: Κύριος.
1: Δεν άκουσα κανένα γι' αυτό.
3: Αυτό δηλαδή είναι φανταστικό. Δεν το περίμενα. Εντάξει, τέτοια λάτρεια σε ένα πρόσωπο, ρε παιδί μου.
1: Και θυμάμαι κάποτε οι κατσαπλιάδες Έλληνες εκείνο το παιχνίδι που είχαν παίξει με τη Βοσνία που είχε γίνει και μια μανούρα με τον Παπασταθόπουλο που είχε τραβήξει κάποιο σορτσάκι του δικού μας παίχτη που λέγαμε. Πάνω στη φάση του είχε τραβήξει σορτσάκι, ρε παιδί μου, νομίζω του Παπασταθόπουλου. Mm-hmm. Ο Τζέκο έχει. Δεν θυμάμαι αν είναι στη Βοσνία. Έχει εστιατόριο τέλος πάντων. Ναι. Μπαίνανε οι κατσαπλιάδες και του βάζανε κακές κριτικές οι Έλληνες.
3: Ναι.
1: Που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην ευρύτερη περιοχή για να τιμωρήσουν τον Τζέκο, του βάζαν ένα αστέρι στις κριτικές του εισιτηρίου και λες αυτός είναι πόλεμος νεύρων, αυτός είναι ψυχρός πόλεμος. Του κάνε τα μούτρα κρέας του Τζέκο τώρα γιατί τράβηξε το σοτσάκι του Σοκράτη και εγώ το εστιατόριο θα το πατώσω. Και λες πόσο κατσαπλιαδέ είμαστε, πόσο τσαπόγκαροι μπαίνανε διαδικτυακά και βγάλανε κακές κριτικές στο εστιατόριο του Τζέκο, ο Θεή.
0: Και μετά ξέρεις πηγαίνανε στον καθρέφτη και βλέπονταν αυτούς με φουστανέλα.
1: Μετά πηγαίνανε και βροντάγαν καθρέφτη από εδώ. Τι έκανα τώρα, τι έκανα εγώ τώρα.
0: Τι του έφτιαξα.
1: Τι του έκανα του Τζέκο τώρα.
0: Σουρτάνελα με την όπισθεν. Μετά.
1: Είναι στην πιο υπέροχη χώρα.
0: Ναι, ρε, δεν το συζητάω.
1: Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Τι ήθελα να το πω για το Μάρμολ. Βγάλαν τώρα οι Ολλανδοί ότι πάει στη Φέγενορντ. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Καλά, γράφουνε διάφορα τώρα. Εντάξει.
0: Μάθαμε όμως το εξής, ότι ο Ολυμπιακός του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ μπόνους υπογραφής. Είδες για να είσαι ελεύθερος. Άμα είσαι ελεύθερος, είναι η καλύτερη φάση τελικά. Παίρνεις αυτά, παίρνεις μεγάλα μπόνους. Άμα είσαι ελεύθερος και περιζήτητος. Μια χαρά φάση. Αντί να τα πάρει η ομάδα, τα παίρνεις εσύ.
1: Ναι. Έπαπε.
0: Ναι. Του δίνει λοιπόν, μάθαμε, λέει ο Ολυμπιακός, να το δημοσίευμα του sportfm.gr, 3 μοίρια ως μπόνους υπογραφής και τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές που δεν μπορεί να του δώσει κανένας άλλος. Οκ. Φέγαινε ότι βέβαια παίζει Champions League. Μπαμ, Champions League. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έμπλεξε η φάση. Αυτή ήταν η ιστορία.
1: Ναι, παιδιά, και τα memes τότε με τον Τζέκο και τον Παπασταθόπουλο ήταν επικά.
0: Ναι,
1: μας που λέει,
0: ναι.
1: Όταν η πέλφε ανοίγει και η κάρχια δεν κρατιέται. τα θυμάμαι αυτά, ναι. Πρέπει να είχα κάνει και εγώ κανένα δύο τότε. Έφτιαχνα κανένα meme έτσι για το χαβάλε. Όντως, είχε γίνει μεγάλο γλέντι τότε.
0: Κλείνει τα 80 Φάμπιο Καπέλο σήμερα.
1: Είμαστε.
0: Τα 80. Έπαθα ένα μικρό σοκ. 80 είναι ο Φάμπιο Καπέλο. Όχι, ρε φίλε. Σοβαρά τώρα.
1: Καλά, τι, εντάξει.
0: Γιατί τον έκανες πάνω από 70. Εγώ 70 θα έλεγα. Και όμως είναι 80.
1: Ναι. Τον έχουμε στο μυαλό μας από τα τότε. Δεν τον βλέπουμε τώρα για να έχουμε.
0: Ναι, τώρα στο μυαλό σου τρέχει. Μαζί με τον Αντσελότη ενδεχομένως κάπου
1: εκεί. Τον Αντσελότη τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε, σωστό, δηλαδή, βλέπουμε σωστό. Και την ορίμανσή του. Πώς σου πω, τον βλέπουμε τη φάτσα του. Είναι ενεργός.
0: Στο Καπέλο έχουμε να τον δούμε καιρό. Όντως, έχεις δίκιο.
1: Αυτό.
0: Έχεις δίκιο, ρε εσύ. Πω. Χρόνια του πολλά. Όπου ευκαιρία για την Βοσνία.
1: Ένα σουτ έξω από την περιοχή. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας.
0: Και αεροπλανίνο έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ωραίοτατα.
0: Και ο Μπαμεγιάνγκ. Εντάξει, μουντιαλικά όλα τα γενέθλια σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι έγινε, γιατί γκρινιάζουνε. Α! Συγγνώμη.
1: Γιατί προφανώς γκρινιάζουν πάνω στη δίκη του, λένε δεν θα κάνεις χαϊντρέζο. Ναι, γιατί έχουμε αφυτατωθεί. Κάνε διάλειμμα. Δεν μας έχει βγει γλώσσα όξο.
0: Εν τω μεταξύ. Κάτσε να δω πού γίνεται το παιχνίδι αυτό. Πού γίνεται το παιχνίδι αυτό. Για να δούμε.
1: Τώρα κοιτάς θερμοκρασίες τώρα και αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνεις.
0: Πώς όμως.
1: Πώς όμως. Εντάξει.
0: Γιατί δεν είναι ωραία.
1: Γιατί κάθεσε το air condition εδώ πέρα μέσα. Έχει φτιάξει ο Γιάννης καταστασάρα εδώ πέρα. Μπαίνουμε μέσα και είναι ας πούμε ιδανικά. Και είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, τους βαράει ο ήλιος στο κεφάλι και μου λες τι θερμοκρασία έχει. Α, θα το ξέρουν αυτή η θερμοκρασία έχει. Και πόσο έχει νταλιά στο κεφάλι τους. Μέσα στο καρκαίλι. Κάθεσαι τώρα εδώ πέρα, είσαι στον παράδεισο και κάθεσαι και μου κάνεις τώρα. Μου γκουγκλάρεις να δεις τι θερμοκρασία έχει το γήπεδο. Δεν είσαι τώρα οι τύποι εσείς. Δεν σέβεστε τίποτα.
0: Πω. Κώστα έχει 22 βαθμούς.
1: Εντάξει.
0: Πω, τα παιδιά και άργησε κιόλας.
1: Μπορεί να έχει γρασία όμως.
0: Βέβαια, 63%.
1: 22 βαθμοί αίσθηση σαν 32.
0: να κρατήσουμε 5 λεπτά τότε.
1: Είδες, δεν κρατάνε παραπάνω. Είναι σωστή σε αυτό.
0: Είναι τίμη. Σου λέω ότι προλάβετε να πιείτε, παιδιά, μέχρι εκεί.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει άλλο. Ό,τι πιείτε ή πιάτε. Στα δυόμιση δεν πρέπει να υπάρχει ένα, μια, πώς το λένε.
1: Σαν το θέατρο να ακούει ένα κουδούνι.
0: Ναι, ένα κουδούνι.
1: Καθώς φαντάζομαι σφυρίζει ο διαιτητής. Τους μαζεύει δηλαδή, αν δεν μαζευτούν.
0: Εντάξει. Πάνε αυτά τώρα, παιδιά. Παλιά θυμόμαστε, γινόταν break μόνο ανάμεσα, ξέρω εγώ, στην κανονική διάρκεια του αγώνα και την παράταση. Βλέπαμε τους παίχτες κάτω ψόφιους από τις κράμπες και τους φυσιοθεραπευτές από πάνω. Ναι. Και τώρα τους βλέπουμε όρθιους, τη μισή να κοιτούνται μεταξύ τους και άλλη μισή να κοιτάνε ένα λάπτοπ, ας πούμε, που τους δίνει ο προπονητής στην επόμενη οδηγία. Εντάξει. Φτάσουμε. Αχ, ποδοσφαιράκι.
1: Τι να κάνεις.
0: Αχ, ποδοσφαιράκι. Γιατί οι τερματάδες δεν θέλουν νερό, δηλαδή. Δεν διψάνε οι τερματάδες, επειδή έχουν δικό τους νερό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιώργο, αν έχει δελτίο με διακόπτης. Να σας πω όμως ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12-μήνη εγγύηση, και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δηλώσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα ασθενά του Ορμούς μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και με πολύ χαρά θα ακούσουμε τον Νίκο Ράλη, ναι. Διότι έχουμε γκολ στο παιχνίδι, Νικόλα.
1: Ναι, ναι, έχουμε γκολ βεβαίως. Όπως είπε και ο Τάσος Νικολόπουλος λίγο πριν πει το γκολ των Ελβετών, ναι. Είναι πιο νόστιμο το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πιο νόστιμο.
0: Ισχύει, είχε κάτι της.
1: Ναι, ναι, κάτι, λίγα είχε. Το θέμα είναι ότι οι Βόσνοι κάναν μια μεγάλη φάση, την πρώτη τους και μοναδική στο παιχνίδι. Καπάκια γίνεται η διακοπή για να πιούνε νερό να δροσιστούν οι παίκτες, mm-hmm. ενώ δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Και
2: αυτό
1: με την επανάσταση.
2: Το λες εσύ, ναι, ναι, ναι.
1: Αφού έχει, δεν βλέπετε ρε παιδιά, μια χαρά είναι ο καιρός. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εκείνη τη στιγμή, το συνηθίζουν αυτό οι προπονητές, στη διακοπή, κάνει τρεις αλλαγές μαζεμένες ο κόουτς Ελβετίας, βάζει μέσα τον Μαντζάμπι, τον επιθετικό, τον μέσο, συγγνώμη, της Φράιμπουργκ, ο οποίος στο 76 βρίσκει το γκολ για τους Ελβετούς, οι οποίοι ανοίγουν το σκορ 1-0, δευτερόλεπτα από όπου πέρασε το παιχνίδι, άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό μονοκόμματο βολέ, μέσα στην περιοχή, πάλι πήγε να το βγάλει και αυτό ο Βασίλη, ο τερματοφύλακας της Βοσνίας, αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα κατέληξε στα δίκια. Να δούμε τώρα αν οι Βόσνοι θα έχουν κάποια αντίδραση. Μαντζάμπι, επειδή θέλετε και στατιστικά και στοιχεία που σας αρέσουν, mm-hmm. με γονείς από Αγγόλα και Κονγκό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, δεν ρωτάω, εγώ ένας φίλος ρωτάει, έχει βγει πρόγραμμα ποια παιχνίδια θα μεταδώσεις μετά, στη συνέχεια.
1: Δεν θα μεταδώσω, αλλά θα παρακολουθήσω σίγουρα και την άλλη υπερματσάρα του ομίλου. Ο χειρότερος όμιλος στην ιστορία όλων των Μουντιάλ. Καναδάς Κατάρ, μία η ώρα. Τη ματσάρα στις 4 δεν νομίζω ότι θα αντέξω να τη δω. Πού είναι η πραγματική ματσάρα.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, χαίρετε.
3: Και τώρα, για να απευθυνθούμε για να μιλήσουν οι ειδικοί επιτέλους, γιατί ο Γιώργος Γιαννίσης το έκανε πολύ δύσκολο τώρα. Είναι το ευγείο του εκεί, το τέταρτο του Ντουράν Ντουράν. Εγώ λέω όχι. Είναι πιο κάτω.
0: Όχι, πιο κάτω, όχι.
3: Έλα.
0: Με λίγη καλή θέληση, γιατί είναι στο James Bond. Δεν πάω πιο κάτω.
3: Ναι, είναι στο James Bond, εντάξει.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι σε αντίθεση με τα άλλα, αυτό ήταν James Bondικό κομμάτι. Δηλαδή, αναφέρεται ακόμα σε κάθε αφιέρωμα για Bond, αναφέρεται και αυτό. Με λίγη καλή θέληση το βάζει τέταρτο. Με λίγη καλή θέληση το βάζει. Λόγω
3: άρα σποτώνω, Γιώργος Γιαννίσης.
0: Πάντα.
3: Επειδή είσαι ειδικός.
0: Πάντα.
3: Επειδή ξέρω τι είσαι, ξέρω την αγάπη που έχει στου Duran Duran και είσαι. Ειδικός ντουραντουρανολόγος.
0: Αν δεν ήταν James Bond,
3: ναι,
0: θα ήταν πιο
3: κάτω. Όχι. Ναι.
0: Αλλά ακριβώς επειδή έχει πάρει όλο το hype από τον James Bond, είναι εκεί ψηλά.
3: Τέταρτο, ε. Όχι, δεν είναι εκεί ψηλά. Πρέπει να είναι τέταρτο.
0: Με λίγη καλή θέληση είναι.
3: Το σκέφτομαι. Εντάξει, όχι, δεν το σκέφτομαι. Ξέρεις εσύ. Ό,τι πεις, είναι ντουραντουραν, είναι. Το αφήνω πάνω σου, τελείως. Είπες ναι, ναι, τέλος. Λοιπόν.
0: Κύριε Γιάννη, θέλετε να τραγουδάμε μαζί ξάξακες και στο σημείο που λέει και μετά αυτοί πήγανε Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο, ο κύριος Κώστας να ανέβα κατεβάζει το φερμουάρ του. Ορίστε.
3: Κόκκινη για τη Βοσνία. Α, ναι.
0: Και οριακά έξω από την περιοχή.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, έξω σίγουρα.
3: Συγγνώμη ρε Μιχαμέροβης, πως σε λένε. Τι σηκώνεις το χέρι. Τον έφαγες στο ίσωμα. Δηλαδή, τι σηκώνεις το χέρι ακριβώς.
0: Από συνήθεια μωρέ το σηκώνουνε.
3: Μουχαρέμοβιτς. Συγγνώμη κύριε Μουχαρέμοβιτς. Ήταν κόκκινη.
0: Ναι.
3: Να λέμε τα σωστά. Τι κάνει ο άλλος τώρα, πήγε στους φωτογράφους, δηλαδή βγαίνει, πάει στους φωτογράφους, τι να σου δείξουνε τώρα, το instant replay, mm-hmm. οι άλλοι με τους τηλεφακούς απ' έξω. Mm-hmm. Α, μάλιστα.
0: Λέει κάποιος έτσι έπρεπε.
3: Αμέσως, ο Πετρίδης στη δικαιολογία πρώτος είναι. Αμέσως τους δικαιολογήσει όλους.
0: Αφού ξέρεις ότι αγαπάει τους αθλητές, τα παιδιά του. Λέει έτσι έπρεπε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το πρώτο γκολ της Νότιας Αφρικής σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια το πέτυχε ένας Μοκοένα. Με επίθετο βάρη σαν ιστορία, λέει ο Δαλματίας
3: Αλμέιδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα τώρα με τους Duran Duran τα παιδιά από την Πάτρα της Αγγλίας. Λέω 10 στους 20 βάρας. Δεν με κουρτίζετε, παιδιά.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος από Ελληνικό θέτει ερωτήματα. Στρογγυλό ή στρόγγυλο.
0: Στην καρδιά μου στρόγγυλο.
3: Ναι, εντάξει, κανονικά είναι από Βόλο και πάνω στρόγγυλο, από Βόλο και κάτω στρόγγυλο.
0: Στην καρδιά μου στρόγγυλο.
3: Κολόνια ή κολόνια.
0: Πήγαινε παρακάτω. Ξέρεις απαντήσεις αυτά, ναι.
3: Ντουζ ή ντουζ. Εντάξει, ντουζ για πάντα.
0: Ντουζ.
3: Εννοείται.
0: Ντουσπουά.
3: Για τον Ζαμπονοτήρο, ποτέ Ζαμπονοπέτα δεν το διαβάζω καν, ούτε το λουκανικό, οπότε προχωράμε.
0: Το ευγείο του εκεί, λέει κάποιο, ήταν από τα ελάχιστα καλά τραγούδια των Άγγλων Βίπς. Δεν κουρδιζόμαστε, παιδιά. Πολλοί άνθρωποι μάθαν του Ντουράν Ντουράν του Τζέιμς Μποντ. Ισχύει.
3: Ναι. Ναι.
0: Και του Αχά, θα έλεγα εγώ επίση αντίστοιχα.
3: Συγγνώμη, θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα έτσι όπως είναι. Κύριε Γιαννήση, it's coming at my home. Το coming με you. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω την ορθογραφία.
3: Ακόμη κι αν σας αρέσει το ξανθό, εγώ θα σας κάνω να αλλάξετε γνώμη, γιατί η μαμά αγόρασε χαλί από Ρωμά και δεν μπλέρωκε. Αυτό είναι το μήνυμα και η υπογραφή είναι Τζίλης, με συγχωρείτε, ο μαυριδερός λόρδος της Χαλκίδας. Καταπληκτικό.
0: Λέει κάποιος, μια τεράστια χαμένη ευκαιρία θα ήταν να υπάρχουν toilet breaks με κάμερες στους παίχτες σαν τους γερτές και διαφορετικές διαφημίσεις σε κάθε τουαλέτα, ώστε να έχεις περιέργεια να δεις τι διαφημίζει ο καθένας και φυσικά να μπορείς να επιλέγεις ποιον παίχτη θα παρακολουθήσεις. Ακούει ο Τζιάννη, φαντάζομαι, κάποιος τζουτζές του Τζιάννη, οπότε όλα αυτά πέφτουν στο τραπέζι.
3: Ένα ακόμα μήνυμα σαν το προηγούμενο. Μόνο Αγγλία Ρενιά μου είναι δικό μας φέτος με κεφαλαία και συνεχίζει με πεζά. Κύριε Γιάννηση, αν υποστηρίζετε κάτι άλλο, εγώ είμαι μαζί σας, δίπλα σας, πίσω σας. Υπογραφή Λελίνος, ο γαλαζοαίματος πλειοκτήτης παιχνιδιών Μπανιέρας, ίδιος ο Μπαντέρας.
0: Είναι φανατικός ο κύριος Κώστας, αλλά η Election Day από Αρκέντια δεν έχει παίξει ποτέ. Παιδιά, είχε γίνει το σχίσμα τότε στους Duran Duran. Είχαν φύγει οι τρεις και κάναν τους Αρκέντια. Είχαν πάει άλλοι δύο και κάναν τους Power Station με τον τέτοιον, με τον συγχωρεμένο τον Robert Palmer. Έγινε το σχίσμα τότε, σπάσαν τα τσανάκια τους, χωριστήκαν οι δρόμοι τους και μετά οι τέσσερις από τους πέντε ξαναμαζεύτηκαν. Οπότε δεν υποστηρίζουμε την περίοδο του σχίσματος.
3: Εξηγήστε παρακαλώ τι εννοεί. Όπα. Τι είναι αυτό?
0: Τι.
3: Τι είναι αυτό το γραφικό που είναι match momentum? Τι είναι αυτό το γραφικό? Τι είναι αυτό? Δείχνει ποιο είχε την κατοχή. Τι δείχνει αυτό που είναι σαν σεισμογράφος? Το γραφικό.
0: Δείξε.
3: Γραφική. 2-0 η Ελβετία. Μόλις.
0: Μην πεις περισσότερα. Είναι ευκαιρία να έχουμε Νίκο Ράλι.
3: Α, ναι, σωστά. Ούτε σκόρε.
0: Τίποτα. Άστα στον Νίκο Ντοράλη, γιατί να φύγει η Λέζα από πάνω του ότι κάθεται και βλέπει βαρετό παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω καν να μπει και γκολ.
0: Έπεσε η γραμμή. Ορίστε, αυτά είναι. Έπεσε η γραμμή.
3: Δεν ξέρω καν να μπει και γκολ.
0: Δεν άντεξε η κίνηση. Τρέμα τα χέρια του. Τι να πάτε να το σηκώσει, το κλείσε. Να το, τον έχουμε. Τι ματσάρα σου τη
1: φέρνει. Ματσάρα, ναι. Μάτσια φήμιση.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι οι αλλαγές άλλαξαν όλη την ιστορία τελικά, όπως αποδεικνύεται. Ο Βάργκας και αυτός μπήκε μετά το hydration break. Έβαλε τώρα τον goal για το 2-0 των Ελβετών. Εκμεταλλευόμενοι κιόλας οι Ελβετοί το γεγονός ότι εδώ και λίγα λεπτά παίζουν και με παίκ παραπάνω, γιατί ο Μουχαμέροβιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ σε προφανή θέση για goal. Λίγο έξω στη μεγάλη περιοχή, κατευθείαν ο διαιτητής του έβγαλε κόκκινη κάρτα. Και λίγο μετά, 2 λεπτά μετά, ο Βάργκας, μετά από μια πολύ ωραία ενέργεια, ομαδική ενέργεια, γράφει το 2-0 για τους Ελβετούς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Η Ελβετία με το τρίποδο που από ό,τι φαίνεται θα βάλει στο σακούλι, θα πάει στους 4 βαθμούς και θα γίνει μεγάλο φαβορί. Τι μεγάλο φαβορί, με τον απόδη στην επόμενη φάση είναι, στα νοκάουτ.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε
3: πολύ. Νίκ.
1: Γεια σας.
3: Εξηγήστε παρακαλώ τι εννοείται τσοντάδικο. Είμαι 12 ετών.
0: Να ρωτήσω τον παπά σου. Κύριε Κώστα, θα κάνατε θεατρικά αντίπεινα στο τέρι σας και θα βλέπατε στο θέατρο Άλσο στο Τζιμιτσέλι? Επίσης, ποιος Ροντρίγκο Σόουζα, μόνο μαμούτε, λέει ο Ράβο με τον Πόλη.
3: Ο Τέρι Χατζηδεμέστιχας λέει ότι τα ταξιτζίδικα γυαλιά είναι τα χρυσά Ray-Ban, τα μεγάλα, με πατομπούκαλο γυαλί μοιοπίαση ηλίου.
0: Οκ.
3: Γιαννάκης Ροκάζης Σκοτσέζος είχε παράπονο on camera γιατί έλειψε η μπύρα στο εστιατόριο της Βοστόνης και αναγκάστηκε να πιει Bud Light.
0: Το δίκιο του βουνό του. Εντάξει. Και εσείς ξέρετε, έρχονται οι Σκοτσέζοι και αν δεν παίζαμε στο αεροπλάνο, λογικό να τελειώσουν οι μπύρες.
3: Τελειώσαν, τις τελειώνουν τις μπύρες.
0: Άλλο λέω, στο αεροπλάνο λογικό είναι. Αεροπλάνο, πώς να κουβάλεις? Ξέρεις, αεροπλάνο. Έχεις ένα αριθμό συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, βάζεις και λίγες. Αεροπλάνο όμως, εδώ σου μετράνε την τσάντα πόσα κιλά είναι. Θέλω να πω, στο έδαφος. Ξέρεις, έρχονται Σκοτσέζοι. Είναι Βοστόνη, έρχονται Σκοτσέζοι. Κάνεις τα κουμάντα σου. Στο χάρι στην αποθήκη. Βάζεις τα μάξι. Βάζεις στην κουνιά του μωρού. Οπουδήποτε. Βάζεις μπύρες. δεν θα σου μείνουν.
3: Ναι. Είναι το Ελβετία-Βοσνία το αντίστοιχο ατρόμητο σόφι της Super League.
0: Γιατί παίζει με παίχτη παραπάνω η Ελβετία? Είναι φίλη με τον Ινφαντίνο? Μάλιστα.
3: Μπορούμε να πούμε ότι ναι, μπορεί να μην παίζει και να προέρχεται από μακροχρόνια αγωνιστική αποχή, αλλά δίνει ενέργεια στον πάγκο Νέιμαρ.
0: Πάντα, βεβαίως. Όχι, να σου πω κάτι. Επειδή το γελάμε αυτό και κάνουμε πλάκα, και καλά κάνουμε γιατί το ποδόσφαιρο έχει και την έννοια της πλάκας. Για μας εδώ ο Νέιμαρ είναι ένας πιερώτος, ωραία.
3: Ναι.
0: Και ένας άνθρωπος ο οποίος τελευταία χρόνια είναι σε μια τεράστια κατρακύλα η καριέρα του. Για τους Βραζιλιάνους, όχι μόνο για τους οπαδούς, για τους οπαδούς το έχουμε συζητήσει τι είναι ο Νέιμαρ. Για τους παίχτες της Βραζιλίας που είναι στην αποστολή, ας πούμε. Το γεγονός ότι ο Νέιμαρ είναι ένας από τους 26, για τους περισσότερους από αυτούς είναι τεράστια υπόθεση. Δεν το αντιλαμβανόμαστε εδώ.
3: Όχι.
0: Το μέγεθος
3: και
0: το,
3: την έκτασή της, ναι, ναι.
0: Τον αντίκτυπο που έχει ο Νέιμαρ στους παίχτες της Βραζιλίας, στους 25χρονους, στους 27, δηλαδή στους μικρότερους, που έχουν μεγαλώσει με την αφίσα του, ας πούμε, και θέλουν να μεγαλώνουν και θέλουν να γίνουν Νέιμαρ. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς εδώ σου λέω μπάνω, το γελάμε όσο θέλουμε. Αυτό ότι είναι η ψυχή του πάγκου ή η ψυχή των αποδυτηρίων μπορεί να ισχύει και ισχύει, εγώ πιστεύω. Είναι άνθρωπος που βγαίνει και σου λέει βάμ, πάμε και τα λοιπά.
3: Ναι,
0: ας πούμε,
3: ναι,
0: ναι, και φτιάχνουν.
3: Και νιώθουν καλύτερα,
0: ναι,
3: πραγματικά.
0: Νιώθουν καλύτερα, ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Κρις Κομωτής στο Σάρκινο Πιστολάκι αναρωτιέται το εξής: πόσα μασαζο καλσόν πούλησε τελικά η Τζίνα Βαρόνη και γιατί κέρδισε περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο το διαφημιστικό με το λάδι Τζοτζόμπα το 91. Δύο σοβαρές ερωτήσεις. Το πρώτο απαντάτε εύκολα.
0: Ναι.
3: Τζίνα Βαρόνη, ξέρετε πολύ καλά γιατί κέρδισε, γιατί είχε τηλεοπτικό χρόνο άπλετο.
0: Ελπίζω να μην μπερδεύεσαι με την Άννα Μαρόνη.
3: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Αποσύρω το σχόλιο μου κιόλας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Κλασικό μπέρδεμα αυτό,
0: ναι, ναι,
3: εντάξει. Ναι.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα μάτια σου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Πάμε παρακάτω.
0: Παιδιά, ο γνήσιος καλοκαιρινός ταξιτζής δεν ανοίγει air condition, έχει πετσέτα στο λαιμό και στο κάθισμα και παγωμένο φραπέ σε πλαστικό μπουκάλι νερού χωρίς ετικέτα? Όχι, νομίζω πια. Αυτές είναι εικόνες περιγράφεις από το παρελθόν. Νομίζω ότι αν υπάρχουν τέτοια είναι μουσιακά ήδη. Τώρα, αν ανάβουν air condition ή όχι, okay. Δεν ξέρω, δεν κυκλοφορώ πολύ μεταξύ και δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αν το αποφεύγουν, ας πούμε.
3: Είμαι με το Σεάτ Κολάσινατς και νιώθω απογοητευμένος που ειρωνεύεστε τη σωστή προφορά του επωνύμου του. Λέω ο Βοκλής Νικολαίδης. Οι φίλαθλοι στην Αγγλία το θέλουν το cooling break. Δεν τους βλέπετε που από το 35 μέχρι το 40 ανεβαίνουν να πάνε για κατούριμα και μπύρα? Έτσι. Τρία.
0: Μεγάλη αλήθεια.
3: Έλα Νικοράλη, έλα γκολ και θέαμα.
0: Τι μάτσα παιδιά, βάλτε πάντου τον Νικοράλη να βλέπει τα παιχνίδια. Είναι γουρλής ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι γουρλής, μας ξεγέλασε πόση ώρα ότι το παιχνίδι θα είναι σούπα. Έχει πάρει τρελό over έγινε καταρχάς. Τον έχουμε? Θα πανηγυρίζουμε, δεν τον έχουμε ακόμα. Ακόμα δεν τον έχουμε.
3: Νάτος. Έλα Νικόλα,
0: έλα, έλα.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα, ναι. Έχω εκτεθεί. Μετά το μέχρι το διάλειμμα που έγινε, δεν περίμενα ότι θα δούμε τέτοια πράγματα.
0: Είδατε το hydration break, τι καλό κάνει στο ποδόσφαιρο?
1: Το hydration break λοιπόν και οι αλλαγές και κυρίως του κυρίου Μαντζάμπη,
0: κυρίου Δεϊθόμα,
1: ο οποίος,
0: ναι,
1: έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη Βοσνία και τώρα πετυχαίνει και δεύτερο προσωπικό γκολ, πάλι την έκρυψαν οι Ελβετοί. Ένα γύρισμα από αριστερά. Ένα πολύ ωραίο πλασεδάκι από το Μαντζάμπη. Γκολ 3-0 Ελβετία. Πραγματικά η πρώτη μου αντίδραση είναι γιατί δεν παίζαν αυτοί τόση ώρα και παίζαν οι άλλοι. Και τους κρατούσε στον πάγκο. 3-0. Πάμε για τα 90. Η Ελβετία θα πάρει την νίκη. 6 λεπτά καθυστερήσει το μεταξύ. Πολύ από ωραία. Τον διαιτητή.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλά.
0: Λοιπόν, η Ασπιρίνη Παπαλέ, είσαι παντρεμένος με παιδί. Στις διακοπές το σκουίρτ από το λεμόνι και η γεύση ψαριού στο στόμα είναι ό,τι πιο κοντινό σε σεξ που θα κάνω φέτος.
3: Ζουλιέτ Μπενέζ λέει το εξής, και θέλω να προσέξουμε γιατί αυτό το μήνυμα, ενώ είναι ερώτηση, περιέχει μια τεράστια αλήθεια μέσα.
0: Ναι.
3: Κύριε Βαϊμάκη, εσάς που η γνώμη σας μετράει και το επίθετό σας είναι περασμένο στον ορθογράφο by default, πείτε αλήθεια. Μπύρα με χυμό λεμόνι είναι σπαντρίγια level?
0: Όχι. Όχι.
3: Προχωράμε.
0: αν είναι μια ωραία κορώνα, ας πούμε, βάζει το λεμονάκι μέσα, όχι, είναι μάστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. 20 χρόνια τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια, όταν βγαίνεις να φας σε ταβέρνα και κάποιος από την παρέα θέλει να αλατίσει ένα κοινόχρηστο πιάτο, θα το κάνει επιδεικτικά για να σε εκνευρίσει. Λέει ο Αχουναχάρη, Αχουναχάρη Βογκητά.
3: Ο Τσικιτσόγκης αναρωτιέται αν ο Μάρκος Λεζές είναι ο Έλληνας Τζον Τραβόλτα και η ταινία ο Εμμανουέλος η αντίστοιχη του Kill Bill σε επίπεδο ερμηνείας. Κοντά λέω.
0: Είναι ο Νεϊμάρ για τους Βραζιλιάνους ότι είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο για τους Bucks. Παιδιά, λίγο ντροπή να έχω.
3: Έλα, εντάξει. Θα μπορούσε ο Γιακίν να παίζει τον ανταγωνιστή του Δόγκανου στο ξενοδοχείο του Σουνίου.
0: Εύκολα.
3: Για τον Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Εύκολα.
3: Τώρα που λέγατε για το Γιακίν, το κινητό μου πέταξε εικόνες από κάποιον Τιν τον Μπράς, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει
0: δεν
3: αυτό.
0: Δεν το ξέρω τον κύριο, σε ποια ομάδα παίζει.
3: Και στο Βέλγιο, φαντάζομαι.
0: Κάποιο λέει: ο Ράλης ακούγεται ανακουφισμένο όταν σα κλείνει το τηλέφωνο. Όχι, παιδιά, ανακουφισμένο μπήκανε γκολ στο παιχνίδι, α πούμε. Και δεν κάθεσαι να δει να μην βαρετό 0-0 μέχρι το τέλο.
3: Γκολ για τη Βοσνία.
0: Τώρα που το μελετάγαμε λοιπόν, σιγά σιγά.
3: Και γκολ και over.
0: Έτσι.
3: Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Έτσι.
3: Κατάλαβα να λες.
0: Νίκο Ράλη, γιατί λέει κάποιος ότι ακούγες ανακουφισμένος, θα μας κλείνεις το τηλέφωνο, ισχύει?
1: Δεν θα λέει αυτά.
0: Ένα μήνυμα.
1: Λοιπόν, πάντως βγήκε και το goal-goal.
0: Ναι.
1: Από ξεκινήσω με αυτό. Η Βοσνία...
0: Τι άλλο να κάνεις πια, σπαθιά να καταπιείς, τι άλλο να κάνεις. Ναι.
1: Τώρα θα με κάνει κανένα ηχητικό παλαιότολο, άμα ακούει. Μετά από μια εκτέλεση corner και μια απομάκρυνση, ο Μάχμιτς πριν σκάσει μπάλα στο χορτάρι, πιάνει ένα φοβερό βολέ, παίρνει φάλτσα η μπάλα, καταλήγει στα δίχτυα. Εγώ στεναχωρημένο τον είδα και λογικό είναι, γιατί ξέρω ότι τώρα είναι πολύ αργά για την ομάδα του. Πάντως η Βοσνία πετυχαίνει ένα goal και μειώνει σε 3-1 καθυστερήσεις.
0: Είμαστε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Προϊστάμενη της λέει το εξής. Τι ωραία φιστίκια είναι αυτά. Κόλαση νατς. Αλλά.
0: Πω. Γιατί. Γιατί Θεέ μου. Γιατί έπρεπε να υποθεί αυτό τώρα. Γιατί 12 παρά. Γιατί.
3: Α, εσύ είσαι τον Μπρούνο Φερνάντος. Ο κότς ήταν αδερφή του Ρονάλντο τέλος πάντων. Μάλιστα.
0: Στο hydration break ο Τσοντέρ coach της Ελβετίας έδωσε σούπερ μαντολίνες στους παίχτες του. Mm-hmm. Γι' αυτό και έβγαλαν 3 γκολ μετά, λέει ο Άιντραχτ Φαφούτης.
3: Γιατί δεν βάλουν μια βρύση σε μια κρούλα με ένα λάστιχο να πάνε να πιει όπως διψάει, όποιος διψάει, και να αφήσουν τα cooling breaks.
0: Γιατί στην Αμερική παραλίγο να μην αφήνουμε να γεμίζουν τα μπουκάλια μέσα για να αγοράζουν από εκεί. Θα βάλουμε και βρυσούλα τώρα να πίνουν τζάμπα.
3: Ο ξέρω τι έκανε πέρσι, κατσικοκέρι, λέει την εξής μεγάλη και λυπηρή αλήθεια. Στις καρτέλες των παικτών στις μεταδόσεις δεν αναγράφεται πλέον η ηλικία, αλλά μόνο η θέση και η ομάδα που αγωνίζονται. Mm-hmm. Είναι μεγάλη απώλεια αυτό.
0: Είναι και ένα κάτι σχετικό, παιδιά. Δεν έχει νόημα. Τώρα είναι καλό το hydration break. Ινφαντίνο, χιλιετίες μπροστά.
3: Ο Ρούνε και Λαβίν λέει το εξής. Παρόλο που είμαι κατά του hydration break, συνειδητοποίησα ότι σχεδόν σε όλα ως τώρα πήγα στην τουαλέτα. Πώς να νιώθω που είμαι κι εγώ ένα πιόνι του συστήματος.
0: Mm-hmm. Μια χαρά. Δεν είδες διαφημίσεις. Δεν είσαι πιόνι. Δεν είσαι πιόνι. Χρησιμοποιείς διακοπή για να μην χάσεις λεπτό αγώνα. Mm-hmm. Δεν είδες διαφημίσεις οι οποίες πληρώσαν τόσο λεφτά οι άνθρωποι. Έκανες δηλαδή με έναν τρόπο την επανάστασή σου. Άδεια στη φούσκα σου. Ηρέμησε τον προστάτη σου. Όλα καλά τα κάνεις.
3: Κάποιος λέει να πάρει το μικρόφωνο από το ράλι. Το έχω παίξει under 6,5. Κι άλλος λέει, μπορεί ο κύριος Ράλης
0: να βγει και αύριο το μεσημέρι την ώρα που περνάω
3: πέναντι για την Ελβετία.
0: Μέχρι να έχουμε τον Νίκο. Μπορεί ο κύριος Ράλης να βγει αύριο το μεσημέρι την ώρα που περνάω έξω από την πιτσαρία της γειτονιάς μου, μπας και πετύχω καμιά προσφορά. Βγάλτε ράλι τώρα, τώρα να μας δώσει live το πέναλτι, την εκδέση του πέναλτι. Βγάλτε κύριο ράλι τώρα. Να δούμε, ήτανε. Τι? Δεν τον βρήκε, δες?
3: Αυτό το οποίο δεν μας βοηθάει, το προηγούμενο. Τον βρήκε, αλλά αφού είχε αρχίσει να πέφτει. Ήτανε μούφα.
0: Μάλιστα.
3: Ήτανε λίγο... Δηλαδή... Τώρα αυτά είναι να τσαντίζεσαι ρε εσύ. Είναι 3-1. Οι άλλοι παίζουν με 10. Είσαι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γιατί πέφτεις για πέναλτι?
0: Γιατί είσαι στο Μουντιάλ και θες να, ναι, να βάλεις γκολ.
3: Ναι, να πέφτεις για πέναλτι.
0: Να θες να βάλεις γκολ.
3: Λοιπόν, μπορεί το ΒΑΡ εδώ να δώσει λίγη δικαιοσύνη, να πάρει πίσω το πέναλτι, να δώσει κίτρινη στον Καραγκιόζη? Ποιος ήταν ο Καραγκιόζης εδώ μεταξύ?
0: Νομίζω ότι το ΒΑΡ το έχει επικυρώσει. Τον έχουμε τον κύριο Νίκο.
3: Το ξέρω, το έχει επικυρώσει. Μιλάμε για Καραγκιόζηλίκη μεγάλο. Ο άλλος έχει αρχίσει να πέφτει και όταν έχει αρχίσει να πέφτει τον βρίσκει στο πίσω πόδι.
0: Τι λέει ο Νίκος ο Ράλης γι' αυτά?
1: Και εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ.
3: Ναι. Μα κατάλαβες, κατάλαβε. Δεν υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι είναι Καραγκιόζηλίκη.
1: Δεν φαίνεται για πολύ πέναλτι. Τι να σα πω τώρα.
3: Μα κάπως το αποδέχονται όλοι και μετά ξανασυζητάμε, ναι, αύριο το ΒΑΡ. Δεν είναι απόλυτη δικαιοσύνη. Να μην λέμε τι
1: δεν δουλεύουν τα ηλεκτρονικά που έχει πάνω του διαιτητή. Αυτά όλα που έχει πάνω του. Τι να πω. 4-1 η Ελβετία, τέλος πάντων. Μπαίνει το γκολ από τον Τσάκα με πέναλτι. Η Ελβετία από το 76 και μετά με τις αλλαγές κάτι έπαθε. Λειτουργήσε το όλο πράγμα και εκμεταλλεύτηκε και την αποβολή του Μωρέμοβιτς, καλά τον είπα, στο 80 και βρήκε άλλα δύο γκολ και κάπως έτσι πετυχαίνει μια εμφαντική νίκη και πηγαίνει στα νοκάουτ. Έτσι ουσιαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι στα νοκάουτ, είτε στις πρώτες δύο θα είναι, είτε σίγουρα με τις καλύτερες τρεις.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε τώρα. Μπορείς να ξανακούσουμε γιατί.
1: Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ
0: πόσα. Λέμε κάθε φορά.
1: Να τελείωσε. 4-1 τελικό. Τελικό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν.
3: Είναι το Λούμπεν ο παλαιότολο του ελληνικού ίντερνετ. Ότι το μέτρο στο περ για φούτσαλ. Υπέροχο. Υπέροχο. Ράλι παίζει ένα παιχνίδι under 3,5 και δεν έχει κόλ μέχρι το 80. Πού μένει να στείλω κάτι, παιδιά? Αν ο κύριος Ρουκέλμ είχε υπεύθυνο επικοινωνία στον Νίκο Ράλη, θα ήταν τώρα πλανητάρχης.
0: Μάλιστα. Τώρα εσύ η έκφραση τη φιστίκωσα από πού προκύπτει, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Τι μπορεί να περιγράφει το φιστίκι?
3: Το σιπιάνι του συστήματος, όχι, δεν είναι πιασμένο. Έτσι να προτάς. Όταν τελείωσαν οι μπύρες στη Ρωσία, είχα στείλει τρίλημα με στίχο. Τελειώσαν μπύρες τσίκα μπλιάτ, βάλε ζουμί πατάτα.
0: Λέει Γιώργη, κλείσμα.
3: Λοιπόν, ο Σάμπαθ Κοφίδης λέει: εμείς οι Κύπροι όχι μόνο ξέρουμε το Ρολάνδο σκέτο, για όσους ακούσετε χθες στην εκπομπή, αλλά έχουμε ξεπεράσει και τον ενθουσιασμό κάθε φορά που ακούμε το όνομα. Είναι πιθανόν ο πιο διάσημος Ρολάνδος στην Κύπρο, αυτός και ο Νίκος Ρολάνδης, το οποίο όμως είναι επώνυμο. Λόγω αυτού, άπειρες φορές έχουμε κάνει το ποδοσφαιρικό αστείο Κριστιανό Ρολάνδο ή πιο παλιά για τον κανονικό απλά Ρολάνδο.
0: Υπάρχουν δηλαδή πολλοί Ρολάνδοι στην Κύπρο, άραγε. Είναι διαδεδομένο
3: αυτό
0: το όνομα.
3: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
3: Τον κανονικό απλά ο Ρολάνδο.
0: Υπάρχουν δηλαδή πολλοί Ρολάνδοι στην Κύπρο, άραγε. Είναι διαδεδομένο
3: αυτό
0: το όνομα.
3: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.

0: όνιση, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία. Οι καιρικές ζέστες επηρεάζουν διαφορετικά την απόδοση και την ασφάλεια. Η ανάγκη για σύντομη επαναφορά εντός εισαγωγικών υπάρχει σε κάθε αγώνα, όχι μόνο στις συνθήκες καύσωνα. Προτινόμενη εφαρμογή ανασυνθήκες. 30 βαθμοί και άνω, Νότια Ευρώπη. Υποχρεωτικό hydration break για λόγους αφυδάτωσης και θερμικής καταπώνησης. 15 ως 22, Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Recovery break με στόχο την αποκατάσταση ρυθμού, την παροχή τακτικών οδηγιών και τη μείωση της νευρομικής κόπωσης. Και βροχή ή χαμηλές θερμοκρασίες. Equipment και recovery break για πιθανή αλλαγή βρεγμένου εξοπλισμού, βελτίωση ασφάλειας και μικρή αγωνιστική ανασυγκρότηση. Εννέα φιλοσοφία δεν πρόκειται απλά για διαλύματα ενυδάτωσης, αλλά για δομημένα micro breaks μες στο παιχνίδι. Στόχος είναι η υγεία των παικτών, η σταθερότητα του ρυθμού, η μείωση τραυματισμών και η ενιαία εφαρμογή κανόνων σε όλη την Ευρώπη ανεξαρτήτως κλίματος. Τέλος, αναγνωρίζεται ότι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η ιατρική ανάγκη είναι μικρότερη, γεγονός που δημιουργεί συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο ο χαρακτήρας των breaks είναι καθαρά αγωνιστικός ή εν μέρει οργανωτικός. Δεν ξέρω αν αυτά είναι AI ή κάτι άλλο. Θα μας τα πει αύριο ο Κουροπαλάσιος. Αυτά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Γιώργο Πετρίδη και Γιώργο Γιαννήση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club, αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Ελβετία συνέτριψε 4-1 τη Βοσνία Ριζεγοβίνη στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου και αγκάλιασε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σε μία ώρα η σέντρα στο Καναδάς Κατάρ για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Τελική ευθεία βρέσκεται για τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ για προβάδισμα των Ερυθρόλευκων για το Μάρμολκαν λόγω στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι ο 24χρονος στόπερ έχει διαλέξει Φέγενορντ. Συνεχίζονται οι επαφές για Καντιού της Λανς και Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Θέμα χρόνου η συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα γκολπόστ βρίσκεται ο 27χρονος Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελώνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες από μένου για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Τσάπρα. Την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι στην πολωνική Βίτζε Φλότζ ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ. Την περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σάντα Μαρία που ανήκει στη Βαλένθια αφαιρέται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μια ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτέ συμβόλαιο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Κορυφαίος της σεζόν στη Στοίχημαν Super League ψηφίστηκε από τους φιλάθλους Όρμπελιν Πινέδα. Στην Αθήνα θα βρίσκεται από σήμερα ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ώστε να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως γράφει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μια ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελώνα και μετά θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει και τον Δομινικανό Γκάρ της Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα ακιανοκίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλκαλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι, που αποχωρεί από την Πολωνική Πονγκόν.

0: Την περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Νέος στέλεχος στην ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Double. Παράλληλα, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στέφθηκε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία νίκησε 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1. Άνοιξε το σκορ στους τελικούς της Ισπανίας η Μπαρτσελόνα, 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια. Προβάδισμα με 2-0 στο πρωτάθλημα Ισραήλ πήρε η Μακάμπι Τελαβίβ, που επικράτησε 102-98 της Χάπελ Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Ανοίξαμε.
0: Ναι.
1: Ανοίξαμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκουν Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρέουλα για το επόμενο δίωρο. Και θα πορευτούμε με εσάς με γραμμές ανοιχτές. 2195-79-283-4 και 5 άκουτε ράδιο. Μηρακλέτη Παδιονής Δεσίλα. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στον ήχο. Και θα τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, ένα μάτσο το οποίο μέχρι το 70 δεν το λέει ότι βλεπόταν.
1: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, Διονύση, ότι όσο οδηγώ εγώ, πληρώνεται κόσμο και μπαίνουν τα κόλπα βροχή. Δεν τα πετυχαίνω.
0: Όντως. Και στο τέλος έγινε ένας χαμός με τους Ελβετούς να παίρνουν την νίκη με 4-1. Ήταν 0-0 στο 70. Κάτι πότε μπήκε το πρώτο γκολ. Επί της Βοσνίας, 4-1. Οπότε είχαμε πίσω στοιχεία Νότια Αφρική 1-1. Και έχει τώρα στη μία. Τώρα δεν είναι το Καναδάς Κατάρ.
1: Μία η ώρα.
0: Μία η ώρα και μετά έχουμε Μεξικό
1: Νότια Κορέα. Αυτό είναι το που
0: ναι, ναι.
1: Καναδάς Κατάρ, αυτό είναι το μάτς.
0: Ναι. Ματσάρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι. Τώρα στα υπόλοιπα με τα γραφικά, διάφορα σενάρια, πληροφορίες και τα λοιπά που βγαίνουν. Στον Παναθηναϊκό ακούσατε από το απόγευμα για τον Ινιάκη Πένια. Τον τροματοφύλακα είναι στη λίστα. Ανοίξει την Μπαρσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Σβιντέσκι στην Βίτσεβ. Είχε γίνει γνωστό από χθες. Σήμερα έγινε επίσημο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ένα όνομα έχει βγει για τον ΠΑΟΚ. Ο Γάλλος Μπατίστ Σανταμαρία ανοίξει τη Βαλένθια, είναι χαφ. Και έχει βγει αυτό το όνομα για τον ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός, τι γίνεται.
1: Συγγνώμη. Τίποτα, συνεχίζω να ξέρεις όλες τις επαφές και το pressing που κάνει ο Ολυμπιακός για τον Σμαϊλόβιτς στη Σάντερφιορ και προσπαθεί να το αποκτήσει και να τελειώνει τη μεταγραφή. Το ίδιο συμβαίνει και με το Στάνιτς που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση του Λιντογκόριτς. Επίσης δύσκολη είναι και με τον Καντιού όσον αφορά, ξέρεις, το οικονομικό, δηλαδή στις επαφές τις οποίες γίνονται. Δηλαδή οι παίχτες θέλουν να έρθουν και εκεί που είναι περίεργη, ξέρεις, η κατάσταση είναι με το Μάρμπολ, όπου από την Ισπανία αυτό που βγαίνει είναι ότι ο συγκεκριμένος αμυντικός, ξέρεις, που είναι και επιλογή με τη Λίμπαρ και ήταν και από την αρχή ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Οι Ισπανοί λένε ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Οι Ολλανδοί ότι είναι σε Φέγενορντ. Η Φέγενορντ ισχύει. Mm-hmm. Το ξέρουμε ότι ισχύει, ότι η Φέγενορντ είναι μια ομάδα η οποία θέλει να εντάξει το δυναμικό της το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και ο Βιανκόν είναι πολύ κοντά στο να πάει στην Άντερλεχτ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε. Υπέγραψε ο Κατσίνοβιτς στον συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Mm. Στο μπάσκετ τελική ευθεία για το θέμα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα ο Μπράντοβιτς σήμερα να έρθει Αθήνα.
1: Σήμερα Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Παρασκευή είναι σήμερα. Ξημερώνει.
0: Ξημερώνει η Παρασκευή.
1: Έχω χάσει τις μέρες, να ξέρεις.
0: Ναι. Η Μάρκα επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ για Μοντέρο και Ολυμπιακό. Τι άλλο έχουμε. Ο Άρης θέλει Μαντσίνη. Δεν είναι ελεύθερο τον Αποέλ και το κοιτάζει.
1: Απιθανό μου ακούγεται.
0: Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, ενώλυσα αυτά.
1: Στον Άρη και έπαιξε και λεφτά πήρε ο Άρης από τον Μαντσίνη.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη από την Έρθρα. Θέλει να παίξει Running Up That Hill. Running Up That Hill είναι ή The Hill, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το βάλουμε.
1: Όχι, δεν κάνει λάθος αυτά.
0: Θα το βάλουμε. Στη μία, λες στον διάλειμμα. Στο διάλειμμα στη μία. Θα το βάλουμε.
1: Εντάξει, φωνάρα και την Πούτσα.
0: Ναι. Και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Αδερφέ, δεν είναι εύκολη η μεταγραφή που μου γράφεις εδώ. Κάποιες μπορεί να κλείσουν σαφώς πιο εύκολα και χωρίς εμπόδια και... αλλά αν είναι και άλλες ομάδες στο κόλπο ή αν δεσμεύει το παίκτης με συμβόλαιο, πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο ομάδες. Εντάξει, δεν σε πείθω, είναι επιλογή με τη Λίμπαρ. Ό,τι ακούτε από Ισπανία είναι με τη Λίμπαρ. Γιατί να σας έλεγα, να σας πω κάτι διαφορετικό. Αγκολάρα το 1-0 της Ελβετίας. στο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κέρδισε η Ελβετία του Παναθηναϊκού, ναι, 0.
0: Κάτσε γιατί. Κάνε Twitter εδώ, γι' αυτό κάτι κοίταζα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Γκολάρα έβαλε, ναι. Το 1-0 λες. Μόλις μπήκε αλλαγή ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Και μετά από 2 λεπτά έβαλε τον γκολ. Από εκεί και πέρα έγινε, ρε παιδί μου. Μέχρι το 75, πότε μπήκε το πρώτο γκολ. Δεν βλεπόταν. Λοιπόν. Για πάμε να ανοίξουμε.
1: Δεν βλεπόταν. Δεν βλεπόταν. Γενικά ότι δεν βλεπόταν. Και το πρώτο μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Τσεχία. Κάνε το ρεπορτάζ. Και το μάτς της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Δηλαδή ήταν hardcore. Παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 5ο λεπτό. Και λες, ωραία, θα ανοίξει, θα. Ξύπνησαν οι Ελβετοί. Λοιπόν. Καλησπέρα στο Βασίλη από την Κυψέλη. Από την Κυψέλη. Να δώσουμε, λέμε, τα λεφτά, λέει. Εντάξει, οκ, παιδιά. Θα τα δούμε. Πάμε. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Ριλία.
2: Έλα, τι γίνεται. Πόσο ήρθε η Τσεχία. Ήμουν θάλασσα, δεν το...
1: Ένα. Έγινε, είχε γλυκό καλό. Στο τέλος.
2: Καλά, εδώ κι αν είχε γλυκό. Στην Ελβετία.
1: Εντάξει,
2: εδώ έχει γλυκό, ολόκληρο ζαχαροπλαστείο.
1: Εντάξει, και δεν ήταν.
2: Και πραγματικά ήταν σούπα το μάτσε μέχρι το 75.
1: Και εγώ που έβλεπα το πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να σου πω κάτι.
2: Και στη διαδρομή, δηλαδή έχασες όλα τα γκολ. Ουσιαστικά. Στο 0-0 το ξεκίνησες να πας στο στούντιο.
1: Ναι. Και χθες έφυγα στο 1-0 της Αγγλίας και έρχομαι εδώ και είναι 2-2. Αύριο τι έχει την ώρα που θα οδηγώ εγώ. Παίχτε εκεί αυτό το διάστημα μεταξύ 11 και 4 με 12 παρά, ότι δεν έχουν προχεί τα γκολ.
2: Διονύση.
1: Είναι έξω, μιλάει στο τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, Ηρακλή, αναφέρθηκε στον Κάρμο το...
1: Ναι.
2: Το
1: είναι. Υπάρχει σκέψη. Τι είδε, θα το έλεγα από το μυαλό μου, μωρέ.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας ότι στο πρώτο εξάμηνο σίγουρα και έπαιξε και καταλυτικό ρόλο στο Conference League, έτσι. Την κατάκτηση του τροπαίου.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα όμως έχουμε στο μυαλό μας περισσότεροι ότι ο Κάρμο την επόμενη σεζόν δεν ήταν τόσο καλός. Και εγώ δεν ξεχνάω ότι ήθελε να γυρίσει την Πόρτο πρώτα απ' όλα.
1: Mm-hmm.
2: Το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Ήθελε να γυρίσει την Πόρτο, μετά δεν ξέρω ότι πήγε στην Νότια μετά.
1: Ναι.
2: Την Πόρτο πήγε δανεικός.
1: Και πήγε δανεικός μετά στην Οβιέδο.
2: Α, μάλιστα. Πόσο σοβαρή είναι η πιθανότητα να επιστρέψει ο Κάρμο.
1: Θα εξαρτηθεί από μάρμπολ, θα εξαρτηθεί από αρκετά πράγματα.
2: Είναι δηλαδή σαν εναλλακτική.
1: Όχι, δεν είναι εναλλακτική, είναι και αυτό στη λίστα. Είναι και αυτό στη λίστα. Αλλά δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός και μάρμπολ και Κάρμο.
0: Να σα πω κάτι.
1: Ναι,
2: γεια σου, Διονύση.
0: Γεια σου, Ηλία μου. Έχει βγει από την Ιταλία
1: ναι.
0: τον Αλφρέντο Πεντούλα, ο οποίο είναι αξιόπιστο φουλ, ότι ο Ντεφράι. Δικός που ήταν στην Ίντερ.
1: Ναι.
0: Εξετάζει το μέλλον του μακριά από την Ίντερ.
2: Είχε ενδιαφέρει και εμείς για το Ντεφράι.
1: Νωρίς.
0: Του λίγη,
1: έχει λήξει.
0: Μία από τις σημαντικές προτάσεις που ήρθε είναι από τον Παναθηναϊκό.
1: Μέσα.
2: Διονύση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, εχθές... Μόλις επιβιβάστηκε ο Μαφαίο με τη σύζυγό του στο τζιπ και φεύγουν από το αεροδρόμιο, παίρνουν τηλέφωνο με Ηρακλή, ξέρεις, για τα παραλυπόμενα, να πω τι έγινε και αυτά. Αφήνουν να χτυπήσει 5-6 φορές, μετά λέω ο άνθρωπος θα έχει δουλειά και αυτά. Μήνυμα μετά από 2 λεπτά. Τώρα ξύπνησα, 7:30. Για τον αντίπιο ύπνο που λέγαμε.
1: Δεν ήταν όμως αντίπιος, ήταν...
0: Πότε λες και πότε δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
2: Για χθες.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι, τα κάνει. Σήμερα είχαμε αντίπιο ύπνο.
2: Εγώ πιστεύω ότι είχε βάλει και ξυπνητήρι να δει Πορτογαλία χθες.
0: Ναι.
1: Με τίποτα. Δεν είναι. Όχι. Δεν το είχα. Έχω χάσει λίγο τη.
2: Πάντως εγώ πω ότι στις βραδινές εκπομπές είσαι πολύ φρεσκαδούρα, Ηρακλή. Τώρα δεν ξέρω αν
1: είμαι,
2: ιδέα μου.
1: Είμαι.
2: Λοιπόν, από τις άλλες περιπτώσεις τι... Α, καταρχήν να πω για το Μαθαίο, έτσι μιας και ήμουν και σε αυτούς τον καλωσόρισαν χθες. Πιστεύω, έχω μια αίσθηση ότι αυτός ο παίκτης θα πιάσει τον Ολυμπιακό. Έχω έτσι το ένα αίσθηση ότι αυτός ο παίκτης θα δέσει. Είναι μια μεταγραφή, ξέρεις, που δεν είναι, ας πούμε, η μεταγραφή wow, όπως το ο Τσικίνιο, ας πούμε, ξέρεις. Μια μεταγραφή που πιστεύω ότι αυτό το παλικάρι θα δέσει με την ομάδα. Αυτό δούμε στη συνέχεια, έτσι.
1: Εγώ έχω βλέπει με πολύ καλό μάτι και από τα βιντεάκια που έχω δει, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Το Σμαϊλόβιτς. Με πολύ καλό μάτι.
2: Δεν τον έχω δει καθόλου το Σμαϊλόβιτς. Mm. Δεν έχω καθόλου εικόνα. Mm. Τίποτα, δηλαδή... να σε ρωτήσω, Ηρακλή, σχετικά με φορ, θα πάμε για δύο φορ, γιατί ακούγεται ότι και ο Ταρέμ και ο Γιάρεμτσουκ, μάλλον δεν θα συνεχίσουν.
1: Και ο Ταρέμ έκανε δηλώσεις ότι θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό και ο Γιάρεμτσουκ είναι να έρθει για την προετοιμασία. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Δεν υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το κομμάτι του ναι. Γιάρεψου και της Λιόν. Για τον Ταρίμ δεν είμαι τόσο βέβαιος.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, Ηλία, για να λέμε, ξέρεις, όλες αυτές τις κουβέντες το τι ακριβώς θα συμβεί. Μια πρώτη εικόνα θα έχουμε στις 3 Ιουλίου που θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός 3 Ιουλίου θα είναι όλο το ρόστερ έτοιμο. Δεν θα είναι. Θα υπάρχουν προστασφαιρέσεις, θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
2: Με αυτή την πονεμένη θέση του εξτρέμ, τι γίνεται, Ηρακλή.
1: Περίμενε, ναι. Ο Μέντι ή θέλει το Γιάρεμτσουκ, το θέλει πίσω. Και είναι λογικό όταν θα έρθει, γιατί είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Έχει συμβόλαιο ο Γιάρεμτσουκ. Οπότε θα γίνει και κουβέντα μαζί με τον προπονητή. Θα ανέβει στην προετοιμασία σίγουρα και ο Κλέιτον, μια μιλά για center for. Γιατί θα λείπει και ο Ταρέμι, θα λείπει και ο Λικαμπή. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν πάει με έναν επιθετικό.
2: Ναι, κάποιος πρέπει να πάει στην προετοιμασία.
1: Βέβαια. Σωστά. Καλά, και αλλάζουν όλα αυτά στην πορεία. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνουν στην προετοιμασία, τι θα κάνουν στα φιλικά οι παίχτες, τι θα δει και ο Μεντιλίμπαρ όλο αυτό το διάστημα και τι μπορεί να αποφασίσει.
2: Τον Αντρέ Λουίζ δεν τον υπολογίζει. Είναι προς πώληση ο Αντρέ Λουίζ.
1: Όχι, τον υπολογίζει. Και αυτό που μπορώ να σου πω για τον Αντρέ Λουίς και αλλά και για τον Κλέιτον, πιο πολύ για τον Αντρέ Λουίς, είναι ότι ο Μέντι θεωρεί ότι επειδή αυτά τα παιδιά δεν είχαν μάθει ποτέ να παίζουν με κλειστές άμυνες, δεν παίζανε δηλαδή στη Ρουάφη και βρίσκαν συνέχεια χώρους, τους θεωρεί καλούς παίχτες, αλλά ότι θέλουν μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής.
2: Συγκεκριμένα για τώρα θέλετε στον Αντρέ Λουίς, γράφτηκε ότι Στρεφέτσα και Αντρέ Λουίς
1: Ο Στρεφέτσα σίγουρα θα πουληθεί.
2: Θα γίνει καλό παζάρι για να πουληθούν.
1: Δεν είμαι τόσο για τον Αντρέ Λουίς.
2: Και εγώ δεν θα ήθελα ο Αντρέ Λουίς να φύγει. Δεν με χάλαγε. Λοιπόν, για να μιλήσουν κι άλλοι, εμείς θα τα πούμε. Να πω, Διονύση, δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε τώρα. Καλή προετοιμασία.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά.
2: Λοιπόν, και θα τα πούμε.
0: Εντάξει, θα βγαίνει από εκεί λίγο.
2: Καλά, επειδή δεν θα βγαίνω, όταν θα λείπεις δεν θα βγαίνω, δεν θα παίρνω τηλέφωνο στην πρώτη ώρα για να παίρνουν και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που προφανώς θέλω να μιλήσουν μαζί σου, εντάξει, προφανές σας.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε. Γεια σου, Ηρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Κυψέλη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ω, γεια σου, Γιάννη. Τι βλέπεις.
3: Σχεδίζω από την Κυψέλη και παραπάρω. Θα την εκπροσωπήσω. Το μήνυμα που σου ήρθε.
0: Ποιο μήνυμα? Α, να πω κάτι καταρχάς. Αν ένας φίλος ρωτάει τα διαρκεία ισχύουν για το φιλικό στη λεωφόρο 11 Ιουλίου, πείτε επιτέλους. Θα το ρωτήσω, λογικά θα ισχύουν. Αλλά άσε με να κάνω μια ερώτηση να το απαντήσω αύριο. Για πες, Γιάννη, τι κάνεις.
3: Για το μήνυμα που δεν ξέρω, ήθελα να δώσω χαιρετίσματα πριν όλο ο Ηρακλής. Ένα Κώστα, νομίζω, δεν θυμάμαι.
0: Okay.
1: Ορίστε.
3: Τέλος πάντων. Διότι έχω πάρα πολλές ερωτήσεις.
0: Πάμε.
3: Θα σε πάω λίγο ανάκριση. Λοιπόν, καταρχάς, συντέρσκι, με πόσα έφυγε, τι deal έχεις παιχτεί στα λεφτά.
0: 1 εκατομμύριο. Φτάνει με τα μπόνους, επίτευξη στόχων 1.300 μπορεί να φτάσει.
3: Για τους υπόλοιπους που δεν προορίζονται για την προετοιμασία, εκτός από τον Μπάντοβιτς που ακούστηκε για το Λιβαδιακό, επίσης υπάρχει μια προσφορά, δεν ξέρω αν την αναφέρατε καθόλου, για τη Σάπρα και Βίχο, που βγήκε τώρα το βράδυ.
0: Έχει βγει αυτό, αλλά εγώ αυτό που ξέρω για τον Τζάπρα τα έχουμε πει τα δεδομένα. Στα αριστερά έχει άλλες προτεραιότητες ο Παναθηναϊκός.
3: Καλά,
0: αλλά
3: σίγουρα.
0: Κάτσε να δούμε.
3: Εγώ δεν ξέρω καν αν για θέλω το... και τον Ζαχαρίτη. Παρόλο που είναι γηγενής, θέλω έναν ξένο εκεί. Δηλαδή έχουμε τον Κυριακόπουλο ήδη, θέλω και έναν ξένο.
0: Ο πρώτος είναι ο Κρίστιανσεν που υπάρχει.
3: Αυτό που λέω, γιατί βγήκε τώρα αυτό το ρεπορτάζ και καλά κατά 5 εκατομμύρια τσάπρα δίχο και ανταλλαγή, θα δώσουμε τον Κότσαρη εδώ μεταξύ.
0: Ναι, το είδα. Απλά σου λέω εγώ τι ξέρω.
3: Και στο τραπέζι και ο Πάντοβιτς.
0: Για τον Πάντοβιτς, υπάρχει, το έλεγα και το πρωί, υπάρχει κινητικότητα, είτε για πώληση είτε για δανεισμό. Θα δούμε που θα πάει. Και για τον... επίσης υπάρχει για τον Γετβάη και από την πατρίδα του.
3: Ωραίο αυτό.
0: Θα τα δούμε τώρα.
3: Το επόμενο. Τα καθέτα σου, το κόκκινο Βιλένα έχουν από ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν έχουν ακόμα ή κάνω λάθος.
0: Δεν βλέπω εγώ πάντως Βίχο, να σου είμαι ειλικρινής. Έτσι, αυτά που ξέρω σου λέω. Για τον Τζάπρα τα έχουμε πει.
3: Φωνιές, αλλά ναι, νομίζω πιο πολύ και εγώ είμαστε για Τζάπρα αυτή τη στιγμή παρά για
0: ναι,
3: Βίχο.
0: Ναι. Για ποιον άλλο με ρώτησες.
3: Βιλένα, Σοκό είναι να φεύγουν τώρα. Πώς θα φεύγουν δεν ξέρω.
0: Βέβαια, κάπου θα πάνε. Κάπου θα πάνε.
3: Και Μπακασέτας, ο οποίος και αυτός νομίζω είχε ένα χρόνο συμβόλαιο πλέον.
0: Ο Μπακασέτας θα φύγει, αυτός έχει, δεν είναι στα πλάνα. Θα βρει ομάδα, δεν νομίζω.
3: Προς Τουρκία μεριά. Εν τω μεταξύ ο Σιώπης μένει, έτσι, δεν είναι παίκτης που θα φύγει.
0: Ο Σιώπης είναι κανονικά στην ομάδα, στην προετοιμασία. Αν αύριο μεθαύριο γίνει κάτι, θα το δούμε. Αλλά τώρα είναι κανονικά στην ομάδα.
1: Θέλει να αξιολογήσει και κάποιος.
0: 100%.
3: Για αυτό 100%. Το λέω.
0: Καινούργιος προπονητής.
3: Εγώ έχω μπερδευτεί λίγο με τα τέρματα ωστόσο. Δηλαδή έχουμε τον Κότσαρη, έχουμε τον Τζάβες, θέλουμε άλλον έναν ακόμα, ακούστηκε και ο Κέπα και γενικά ακούγονται.
0: Ο Πένια.
3: Τώρα έγινε αυτό με το Λεβαδιακό και ακούστηκε και ο Χριστογιώργος.
0: Ο Πένια, ακούστε, δηλαδή. Κάτσε μην τα μπερδεύουμε γιατί γίνεται ένας χαμός.
3: Και ο Πένια. Καλά ακούγονται ονόματα.
0: Ο Βλαχοδήμος πάντα είναι. Σωστό χαστρό. Δεν είναι όμως εύκολο.
3: Θέλω να δω το πλάνο πώς είναι δηλαδή η σειρά, πώς θα πάει ιεραρχικά.
0: Περίμενε. Ο Βλαχοδήμος είναι πάντα στο. Κάδρο, όχι στο κάδρο απλά, είναι στόχος, αλλά δεν είναι εύκολη περίπτωση. Ένας άλλος παίκτης ο οποίος είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι ο Πένια. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τερματοφύλακα για βασικό.
3: Ωραία. Άρα ο Τσάβες ή ο Κότσαρης ή ο Χριστογιώργος.
0: Ο Τσάβες και ο Κότσαρης. Ο Τσάβες και ο Κότσαρης είναι για δεύτερος και τρίτος.
3: Ωραία. Έτσι. Οπότε δηλαδή, αν δώσει Κότσαρη στο Λεβαδιακό και έρθει ο Χριστογιώργος από τον Όφη, πάλι για τρίτος προορίζεται.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό για τον Κότσαρη.
3: Εντάξει, λέω αν γίνει
0: και ο Παναθηναϊκός. Εγώ σου λέω τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα είναι Κότσαρης, Τσάβες και πάει να πάρει ένα βασικό.
3: Okay.
0: Και για τον Ντεφράι το είπαμε προηγουμένως, επειδή στέλνετε πολλά μηνύματα και ρωτάτε, υπάρχει ο Αλφρέντο Πεντούλα αξιόπιστος. Full, στην Ιταλία.
3: Ναι, το είδα και εγώ τώρα αυτό για τον Ντεφράι.
0: Που λέει ότι μία από τις σημαντικές προτάσεις έτσι το γράφει έχει έρθει από τον Παναθηναϊκό.
3: Και όντως είναι πολύ έγκυρος επειδή ασχολούμαι και πάρα πολύ.
0: Πολύ.
3: Καλά, ο συγκεκριμένος τώρα δεν ξέρω, θα κοιτάξει γενικά και η Ιταλία, αλλά θα κοιτάξει και καμιά Σαουδική Αραβία. Οπότε είναι λίγο δύσκολη περίπτωση εν μέρη.
0: Πεκτάρα.
3: Αλλά αν είναι η καλύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού, εντάξει, μπορεί και να έρθει, ξέρω.
1: Ο άλλος ο Λαρδός.
0: Γίνονται συζητήσεις, καλά πάει.
3: Ο Βαντρόγκελεν.
1: Πόσα στόπερ θα πάρει,
0: δύο.
1: Θα πάρει δύο. Okay.
3: Είναι και δύο Ολλανδοί. Καλό αυτό για τη χημεία.
0: Δύο στόπερ θα πάρει.
1: Αυτά τα λέγανε. Αυτές ήταν οι κουβέντες που γινόντουσαν όταν είχε τρεις Ολλανδούς η Μίλαν, τρεις Γερμανούς η Ίντερ ή ότι πέραμε ξένους από την ίδια χώρα και όταν ήταν μόνο για τρεις παίκτες.
0: Εντάξει, μωρέ. Κάποιος μπορεί να παίζει ρόλο. Ειδικά αν ξέρει. Όταν πάρεις.
1: Περισσότερο άμα είναι ένας στην ομάδα και έρθει ένας άλλος μετά.
0: Και όχι, εγώ το αντίθετο πήγα να πω. Αν πάρει δύο καινούριου, αν είναι και ίδιες εθνικότητας και θες να τους κάνεις δίδυμο, μπορεί να πεις ότι συνοούνται καλύτερα, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο όταν μια ομάδα πάει να πάρει παίκτες.
1: Απλά συνήθως, άμα θα πάρει ένα παίκτη, αν έχεις ένα παίκτη από την Αργεντινή στο ρόστερ και μετά το επόμενο καλοκαίρι έρθουν και άλλοι δύο, είναι πολύ πιο εύκολο, ξέρεις, για αυτούς.
0: Προσαρμογή, ναι. Τώρα αυτή την προσαρμογή.
3: Αυτό το δίδυμο αμυντικών πήγε να το κάνει πέρσι ο Βιτόρια με τον Πάλμερ και τον Τουμπά. Που πήγε να καθιερώσει. Σαν διάδα καινούργια.
0: Α, στην αρχή. Στην αρχή αυτή έπαιζαν, ναι.
3: Που παίζανε καλά μέχρι που δεν παίζανε καλά. Καμαράς κλείσει έτσι τέλος. Δεν
0: είναι για να κλείνουν. Είναι τυπικά από μένα.
3: Οκ. Και ένα γρήγορο μπασκετάκι. Καλά, πρώτα λίγο στον Ηρακλή. Ο Ηρακλή Φάλμα Κίσικ τι γίνεται. Με διαβατήρια και με μεταγραφές.
1: Ο Φάλ έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει. Γιατί επειδή υπάρχει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν εργάζεσαι σε μια χώρα για τρία χρόνια νομίζω είναι, αλλά έχει βάλει περισσότερα. Α, πέντε, ναι.
3: Από το 21 είναι στον Ολυμπιακό φαλ.
1: Είναι πέντε χρόνια φαλ. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι είναι στα τρία, αλλά.
3: Όχι, στην πενταετία, γι' αυτό τα
1: πέντε. Α, πενταετία. Δίνει εξετάσει, δηλαδή πρέπει να διαβάσει και τέτοια. Τι έχει δώσει εξετάσει, τώρα θα το πάρει, δεν ξέρω τι να σου πω. Ολυμπιακός...
3: Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό του Ολυμπιακού να τον κρατήσει τον φαλ μετά από αυτό.
1: Αδερφέ, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό, γιατί ξέρεις, εγώ δεν κάνω και το και ρεπορτάζ. Αυτό όταν θα κάνει και ο οποίο έρευνα, θα του στείλετε κανένα μήνυμα ή να τον πάρω αύριο ένα τηλέφωνο για να μάθω.
3: Το λέω γιατί είχε ακουστεί για Άρη πακέτο με Μακίσικ, υποτίθεται. Αλλά τώρα αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο τα αλλάζει, γιατί έχει ήδη τρεις πρωτοκλασσά του φίλου Ολυμπιακού.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να έχει και τέσσερα
3: σε μπορώ να σκεφτώ είναι να διώξει τον Τζόουν λόγω συμπεριφορά. Κάτι άλλο δεν βλέπω.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν το. Δεν το ξέρω να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή είναι περισσότερο εκτιμήσεις και ότι μαθαίνω από εκεί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
3: Και άλλη μια ερώτηση πριν πάτε για διάλειμμα. Έχω μάθει και τις ώρες σας πλέον. Ηρακλής μπορεί να μην ξέρει τις μέρες, εγώ ξέρω τις ώρες πάντως.
0: Για πες.
3: Μαζί με Ζέλικο ακούστηκε και Παπαδόπουλος και Διαμαντίδης επιστροφή. Έχουν ακουστεί ένα έτσι ωραίο staff που θέλει να φτιάξει.
0: Περίμενε. Κάτσε. Αν πες ότι πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ομπράντοβιτς. Ξεκινάμε από αυτό. Αν επιστρέψει τον Παναθηναϊκό Διαμαντίδης, ο Διαμαντίδης δεν θα επιστρέψει για να είναι στο team το τεχνικό. Δεν είναι προπονητής. Αν θα επιστρέψει για να πάρει κάποιο πόστο. Επίσης, ο Μάνος Παπαδόπουλος που ακούγεται, που δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν είναι σε τεχνικό team αυτή.
1: Είναι σε ομάδα.
3: Ο Παπαδόπουλος ακούστηκε για βοηθός προσωπικά.
0: Βοηθός. Όχι εσύ.
3: Του
0: Σερέλη. Όχι, τι σχέση έχει. Δεν είναι προπονητής ο Παπαδόπουλος.
3: Για τον Παπαδόπουλο του Μαρουσίου δεν μιλάμε τώρα, εγώ έχω μπερδευτεί. Δεν κάνω όλα λάθος τώρα εγώ.
0: Το Μάνο τον Παπαδόπουλο.
3: Και το Μάνο Παπαδόπουλο δεν λέμε.
0: Ο Μάνος Παπαδόπουλος δεν είναι προπονητής.
3: Α, όχι.
0: Αν ο Μάνος Παπαδόπουλος επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, θα είναι στέλεχος.
3: Κατάλαβα. Τώρα με τα γραφικά δεν ξέρω αν έχει κάτι χειροπιαστό του τύπου. Βασικά εγώ μια ερώτηση που είχα είναι με τι κάπου όλοι τι γίνεται. Φεύγουν οι παίχτες της.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν ασχολούμαι για να σου πω τι γίνεται. Γιατί κάπου όλοι δεν έχω ιδέα.
3: Φύγουν, καλά τους NBA δεν τους ρωτάω καν. Δεν ξέρω, δηλαδή ούτε αυτοί δεν ξέρουν. Δηλαδή Μπογκδάνοβιτς, Βαλανσιόνας που ξανακούστηκαν.
0: Ναι.
3: Οπότε δεν είμαστε στάσιμοι προς το παρόν. Πάντως ο Ζέλικο είναι να έρθει αύριο, έτσι.
0: Πιθανότατα.
3: Okay. Άντε να δούμε.
0: Α, περιμένουμε. Να είσαι καλά.
3: Γιονίσεις για το ποδόσφαιρο, για φέτος.
0: Εγώ είμαι πάντα συγκρατημένα αισιόδοξος. Αλλά τώρα βρήκες και άνθρωπο.
3: Καλά, ναι. Βέβαια θέλω να στο ρωτάω γιατί είναι ξέρεις, μια χρονιά φουλ μεταβατική για τον Παναθηναϊκό.
0: Χαμηλά η μπάλα.
3: Είναι ότι αλλάζει προπονητή και το μισό κεφάλαιο. Τι το μισό, όλο το σχεδόν ρόστερ.
0: Χαμηλά η μπάλα να δούμε πώς θα χτιστεί ο νέος Παναθηναϊκός. Να δούμε τα προκριματικά. Σιγά σιγά, να δούμε την προετοιμασία πρώτα.
3: Πρώτο μάτς έχεις πει τέλος Ιουλίου είναι.
0: 23,
3: οκ. Με αυτή την μπάξη.
0: Μπάξη.
3: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά. Άρα.
3: Έγινε, καλό βράδυ Γιώργια.
0: Διάλειμμα. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5.
1: Την καλησπέρα στο Φούνε, στο Δημήτρη από την Πιτιλίνη που με ρωτάει τι γίνεται με Ποντένσο. Ποντένσε δεν ανοίξε τον Ολυμπιακό. Είναι και μια ιστορία η οποία θυμίζω ότι και πέρυσι τον Αύγουστο είχε κλείσει και ουσιαστικά είχαν κινηθεί και τα νήματα. Δηλαδή τα κίνησε ο ίδιος ο Ποντένσε ότι θέλει να φύγει. Και ήρθε που ήρθε και δυστυχώς δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού, δεν είχε κάνει προετοιμασία. Και αυτό φάνηκε μέσα στη σεζόν γιατί ο Ποντένσε δεν ήταν ο Ποντένσε που ξέραμε. Βέβαια η ποιότητά του δεν συζητιέται. Τώρα, αν θα ξαναγίνει κάτι, γιατί είναι και στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, αλλά παίρνει πάρα πολλά χρήματα. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πρέπει να γίνει συμφωνία με την ομάδα. Λοιπόν, και γιατί και κάποιος έλεγε ότι θα είναι στην προετοιμασία, δεν μπορεί να είναι στην προετοιμασία. Δεν υπάρχει στο Ολυμπιακό Ποντένσε. Ας το θεωρούμε το Ποντένσε ότι είναι στο ρόστερ πάντα. Λοιπόν, τι άλλο. Θα το ρωτήσω ταξιάρχη, το θυμηθούμε. Το Νάκη, αν θα έχει φιλικό η ΑΕΚ πρώτη με 14 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα. Την καλησπέρα στο Γιάννη. Από Αίγιο μου γράφεται εδώ ότι ο Μάρμπολ επέλεξε Φέγενορ. Το έχω στείλει μήνυμα και περιμένω. Αλλά ας τα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάμε. Πάμε στο φιλικό. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Εντάξει, τώρα στα 17 δευτερόλεπτα κλείσει, παιδιά, καλησπέρα σας. Χαίρετε.
0: Ναι, γιατί είσαι ο
1: είμαστε ήρεμα, αδερφέ, Μουντιάλ. Περιμένει. Τώρα τρώνε κάτι, και να φάμε κάτι και συνεχίζουμε μετά. Θυμάσαι πώς θα λέγεται.
2: Να σας πω το εξής. Έχει γίνει τώρα. Είμαι ο Παντελής ο παρατηρητής, παιδιά. Χαίρετε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχω κάνει τρεις απόπειρες. Μπορεί συνολικά να έγραψε με 90 λεπτό με παράταση. Σε τρεις απόπειρες, οπότε όλα καλά. Και ήταν και πεπατιακό του σταθμού και ήθελα να πω δύο-τρεις ιστορίες, αλλά όλα καλά. Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, μωρέ. Περιμένω τώρα, αλήθεια σου λέω, το θέλω το να έρθω Καναδά σε Κατάρ.
2: Τώρα κοίταξε, άδειστα, ήθελα να παίξει ένα σημείο ένας φίλος που πίναμε μία μπύρα με πολλά γκολ. Δεν ξέρω, το Καναδάς Κατάρ το έβλεπα, λέω, κάτι σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή τύπου ένα με γκολ να μπει, ένα κάτι τέτοιο. Αλλά οκ, okay, να το δούμε.
1: Μπορεί, μπορεί να είναι και... Έχω την αίσθηση ότι θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι.
2: Βρίσκεις.
1: Okay. Βρίσκει άλλο
2: τίποτα. Είναι και λίγο αντιεμπορικά σαν ονόματα και σαν background ποδοσφαιρικά. Και το... τώρα ποιος Καναδάς τώρα.
1: Ο Καναδάς είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα, αλλά έβγαζε μια αφέλεια στο παιχνίδι που ήταν στο πρώτο που την είχαμε δει. Δηλαδή προσπαθούσε να παίξει γρήγορα. Αλλά δεν ήταν τώρα, βλέπει, δείχνουν και τις συνθέσεις. Το Κατάρ έκανε κηδεία.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, γενικότερα, σαν πρώτη αποτίμηση πρώτης αγωνιστικής, πώς σας φάνηκε το εργάκι που θα δούμε?
0: Το Κατάρ.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι, σαν πρώτη αγωνιστική. Νομίζω πρώτη αγωνιστική δεν έκλεισε τον ομίλο.
1: Όχι, το έχει ακόμα.
0: Εντάξει, αυτά που έχουμε δει.
1: Α, η πρώτη αγωνιστική έκλεισε, ναι.
0: Αγγλία. Ένα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή σε αυτά τα οποία, σε αυτές που έχουν ξεχωρίσει.
1: Και
0: επίσης, η Γερμανία, όχι, 7, όχι, αλλά ήταν.
1: Παρό στη Γαλλία, στην Αγγλία, είχε και σοβαρό αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, την Κροατία, βέβαια.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, κρατάμε Αγγλία.
1: Το βάζεις αυτό στη δεξί σου.
0: Κρατάμε Αγγλία. Κρατάμε την 7 των Γερμανών. Okay. Με το Κουρασάο, έβαλε 7. Κρατάμε Μπαπέ, κρατάμε Μέση. Κρατάμε Γκρίνια για Κριστιανό.
1: Λογικό, φίλε.
0: Ναι. Κρατάμε...
1: Αμερική, ας και μην την έχουμε δει.
2: Μαρόκο κρατάμε, παιδιά. Μαρόκο κρατάμε.
1: Βεβαίως. Εντάξει, πήρε... Το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ποιότητα, αλλά όταν παίζει με τη Βραζιλία, φαβόρη είναι η Βραζιλία. Σε όποιες κατάστασεις και να είναι.
0: Κρατάμε τους νέους κανονισμούς. Που μπήκαν στη
1: που
0: ζωή
1: μετράνε το 1, 2, 3, 4, 5.
0: Το 1,
1: καλό
0: 2, 3,
1: είναι
0: 4,
1: αυτό για τις καθυστερήσεις.
0: Τα corner out.
1: Η δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι.
1: Αλλά, ξέρεις τι πρέπει να πούμε εκεί,
0: Κρατάμε, με συγχωρείς, μάλλον παίζουμε και
1: όχι πάνω σε αυτό, η δεύτερη κίτρινη. Ότι θα επέμβει το VAR αν δώσει δεύτερη κίτρινη που δεν είναι και είναι κόκκινη. Αλλά αν κάνει κάποιος μαρκάρισμα και δεύτερη κίτρινη και δεν το δώσει ο διαιτητής, δεν επεμβαίνει.
0: Πες το πάλι, δεν κατάλαβα.
1: Έσε, η φάση του έσε.
0: Ναι.
1: Ωραία. θα επέμβει το ΒΑΡ και θα πει ότι δεν έχει κάνει φάουλ, δεν τον έχει ακουμπήσει, η δεύτερη κίτρινη δεν τη βγάζει, συνεχίζει να παίζει κανονικά.
0: Παρέμβει, ναι.
1: Θα παρέμβει το ΒΑΡ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αν όμως κάνει φάουλ ο ΕΣΕ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και δεν δώσει δεύτερη κίτρινη ο διαιτητής, που είναι για δεύτερη κίτρινη το μαρκάρισμα, δεν θα παρέμβει το ΒΑΡ.
0: Ναι. Κρατάμε το referee view, ωραίο. Μ' αρέσει.
2: Ωραίο, ισχύει.
1: Ναι, ωραίο. Ισχύει.
0: Αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτό μας ξέρει ότι θα είναι ωραίο να δείχνουν.
2: Δεν ξέρω, Κώστα, να μόνο αυτό.
1: Όταν θα του την πέσουν 4-5.
0: Δεν το δείξουν.
1: Δεν θα το δείξουν, ναι.
2: Μα αυτό.
1: Εκεί είναι. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Μου λέει ένα φίλο, χαμηλά η μπάλα και σε 10 μέρες καλύτερη προετοιμασία που έχω δει. Δεν τα έχω πει ποτέ εγώ αυτά. Δεν τα λέω ποτέ εγώ αυτά. Καλύτερη προετοιμασία.
2: Καλά, μετά για τα δικά μας, Διονύση, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, αν έχετε αναμονή.
0: Πάμε, έλα. Πάμε. Προχώρασε.
2: Ήμουνα λίγο, ήταν η μέρα λίγο του χαμού, λίγο με τα εργασιακά. Οπότε βλέπω στην πύρα πάνω 5 μύρια, 5 χαρτιά για 2 φτερά από λιβαδιακό. Λέω, όπα. Αυτό έχει προχωρήσει κάτι σε επίπεδο. Έχουμε κάτι άλλο χειροπιαστό ότι έχει προχωρήσει ή είναι απλά ότι αιωρείται.
0: Για ποιο θέμα λες τώρα, για τα μεταγραφικά?
2: Βίχο Τσάπρα, ναι.
0: Παιδιά, είπα, για Βίχο εγώ δεν ξέρω κάτι. Ξέρω για Τσάπρα ότι υπάρχουν πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό. Τώρα να αλλάξει κάτι δεν το γνωρίζω. Ένα, δύο.
2: Ναι.
0: Κάτι που να έχει προχωρήσει του Καμαρά.
2: Οκ. Okay.
0: Είναι σε ένα καλό επίπεδο του Φαντρόγγελεν.
2: Mm-hmm.
0: Τώρα έσκασε η βόμβα από την Ιταλία για τον Ντεφράι.
2: Κάτι διάβασα, ναι, πήρε το μάτι μου.
0: Ναι.
2: Τώρα να σου πω. Να σου πω, δεν θυμάμαι που παίζει αυτή τη στιγμή. Ίντερ. Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Στην Ίντερ ήταν, αλλά λίγη το συμβόλαιο του έχει. Λίγη, πρώτη Ιουλίου.
2: Διευκρίνηση σε θέση, σε θέση.
0: Στόπερ.
2: Στόπερ.
0: Τι άλλο. Αυτά μέχρι στιγμής. Και το όνομα του. Και ο Πένια, το τερματοφύλακα.
2: Εντάξει, τώρα νομίζω λίγο για την αναμονή του τερματοφύλακα, εάν να ανέβει τρίτο παιδί και να μείνεις με τη διάδα σου αυτή με έναν Σάντσες και με έναν Κότσαρη, μήπως περιμένουμε τον Νομισέ για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Τι και να μην πάρει φέτος.
2: Είναι σωστό και αυτό, όντως δεν
0: είναι και το πιο βασικό. Να πάρει βασικό τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να πάει με Κότσαρη Τσάβες. Ανερίσκω, δεν γίνεται, όχι, θα πάρει. Αυτά.
2: Χάρηκα που σας άκουσα. Εγώ θα πω ότι έχω ρίξει ένα δεκαρικάκι Βραζιλία κατάκτηση και ότι είμαι 70% νερό, 30% Ολλανδία.
0: Okay.
1: Έγινε.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή
0: και εμείς.
2: Συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Τα ίδια λέτε όλοι, λέει, κοροδεύετε τον κόσμο στις προετοιμασίες.
0: Μα δεν, εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Όχι, για παίκτες εγώ λέω.
0: Εγώ δεν λέω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πέρυσι αυτό που είδα από το Γιάρεψου δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Ο Γιάρεψου και έκανε μυθικό πράγμα.
0: Άλλο να πρόσεχε να πει ότι ένα παίκτη είναι καλά.
1: Ναι. Α πούμε ήρθε ο Στρεφέτσα, δεν έλεγα. Τον έβλεπα κοντρολαρισμένο, αλλά δεν ήταν.
0: Να πει τα στοιχεία του. Εγώ ποτέ στι προετοιμασίε δεν λέω η καλύτερη προετοιμασία και πετάει ο τάδε. Ποτέ πέφτουν κορμιά. Ποτέ θα πω αυτά που βλέπω.
1: Τα λέγονται στα παλιά.
0: Τι δουλεύει ο προπονητή.
1: Δεν λέγονται τώρα πια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή λέει ο φίλο, τι δείχνει ένα παίκτη, τι στοιχεία έχει, τέλο μέχρι γη. Γιατί. Και να θυμάστε πάντα το εξής, μου το έχει πει προπονητής αυτό. Πολλές φορές στην προετοιμασία, ο έμπειρος παίκτης κρατιέται. Ξέρει πότε να φορτσάρει. Αυτός ο πιτσιρικάς που θέλει να δείξει πράγματα, μπαίνει στην προετοιμασία σπιντάτος. Και μπορεί να το βλέπεις μια προετοιμασία, ένα πιτσιρικά και να λες πω ρε παιδί, τι κάνει αυτός. Και τελικά να μην είναι όλο, ο έμπειρος παίκτης. Όχι πάντα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι προετοιμασία.
1: Θα σας πω κάτι που πες και για πιτσιρικάδες. Στην αρχή, όταν ήταν στην προετοιμασία με Μουζακίτη και Κοστούλα, είχα μαγκώσει με τον Κοστούλα. Ήταν βαρύς. Και το ψάξα, λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Ναι. Και είχε δουλέψει πάρα πολύ μόνο στο καλοκαίρι.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
1: Ναι, αλλά ρωτάς, άμα δεν το ξέρεις.
0: Το ρωτάς, φίλε.
1: Ωραία. Είχα μαγκώσει στην αρχή.
0: Πρόσεξε. Ναι. Θα σου, παράδειγμα, θυμάμαι προετοιμασία 2010. Τσιρικάς εγώ. 2009.
1: Ναι.
0: Ρόστερ ο Παναθηναϊκός, μυθικό από τη μέση και μπροστά. Τρομερό ρόστερ. Λοιπόν, οι περισσότεροι από τους έμπειρους ήταν πιο.
1: Πιο κάτω.
0: Πιο χαλαρά, όχι πιο χαλαρά.
1: Σε άλλους ρυθμούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μην τραυματιστούν κτλ. Με εξαίρεση έναν. Το, τον Καραγκούνη, ο οποίος σε κάθε προπόνηση ήταν λες και έπαιζε τελικό Champions League. Έτσι είναι ο Καραγκούνης όμως. Mm-hmm. Έτσι είναι ο Καραγκούνης. Λέει ο Καραγκούνης στην προπόνηση, ο πιτσιρικάς σου θέλει να δείξει πράγματα, θα μπει με χίλια. Δεν γίνεται πάντα, συμβαίνει πολλές φορές όμως.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας, σε προετοιμασίες, σε προπονήσεις κτλ. Τι μας λέγατε, έλεγε τον Μπόρχα στην προετοιμασία. Όχι, τον Μπόρχα Βαλέφαντος έλεγε. Συγχωρεμένος.
1: Πρέπει να πάρω.
0: Με τρομερό τίτλο θα τα ξεμπίπ.
1: Εγώ δεν ήμουν στη. Εγώ ήμουν στη δεύτερη του Μπόρχα. Δεν ήμουν στην πρώτη. Όχι.
0: Δεν έχω πει ποτέ αυτό που λες.
1: Όχι, ήμουν στην Μπόρχα.
0: Ποτέ δεν το έχω πει αυτό.
1: Αλλά δεν θυμάμαι τι είχα πει. Κοίτα, για αυτόν που έλεγα και έπεσα έξω. Αλλά έπεσα έξω γιατί δεν τα περίμενα. Δεν την περίμενα την εξέλιξη.
0: Ήταν
1: για Νούνιες.
0: Μου λέει ένας φίλος, περίμενε.
1: Συγγνώμη. Ναι.
0: Έλεγες με Αλόνσο ότι κάνει εξαιρετικό πρέσινγκ η ομάδα. Όχι. Έλεγα ότι δουλεύει στο πρέσινγκ η ομάδα. Σε αυτό το δεν δούλευε κάθε μέρα σχεδόν.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό και άλλο το πώς θα.
1: Όχι. Εγώ σε παίχτη σίγουρα έχω πέσει έξω σε Νούνιες.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει καλή προετοιμασία, άρα μετά το γυρίσαμε στο Κοντοσούβλι. Αλλά αυτό δεν γινόταν να πέσω έξω. Δηλαδή έπρεπε να μπει ξανά από την προετοιμασία. Τουρέ. Καλά.
0: Και ένας άλλος φίλος μου λέει.
1: Δεν υπήρχε.
0: Πρωτού πάμε παρακάτω, να σου πω κάτι άσχετο, Διονύση. Πληρώνω συνδρομή YouTube για να μην βλέπω διαφημίσεις. 10 ευρώ το μήνα. Γιατί με αναγκάζεις στις εκπομπές σου να βλέπω διαφημίσεις? Πληρώνεις συνδρομή για να μην βλέπεις διαφημίσεις που βγάζει το YouTube.
1: Το σταματάει μόνο το YouTube.
0: Ναι. Όταν έχει μια εκπομπή, μια χορηγία και βάζει στο διάμεσο 10 δευτερόλεπτα βίντεο, 15-20 πόσο είναι η χορηγία, είναι άλλο κομμάτι. Είναι εδώ, γιατί να κάνει το YouTube?
1: Όχι, και βάζει και άλλες που δεν έχει σχέση με το χορηγό.
0: Άλλο λέω. Δεν κατάλαβες.
1: Τι.
0: Ο φίλος που πληρώνει τη συνδρομή αυτή, τις διαφημίσεις που έχει το YouTube δεν τις βλέπει.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Όταν κάνεις μια εκπομπή, κάνω εγώ μέσα μια εκπομπή.
1: Την πρωινή. Ναι.
0: Κάνω εγώ μια σένα αντίπας δεσίλας TV. Και έχουμε ένα χορηγό.
1: Ναι.
0: Και λέω εγώ στο ενδιάμεσο της εκπομπής, πάμε να δούμε το χορηγό μας. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι το YouTube. Ναι, πραγματικά. Τη βάζει, λέει, με στη ροή σου το βίντεο ενσωματωμένο. Ναι, βάζουμε τη χορηγία. Αν δεν ξαναδώ εκπομπή σου, το φταίω. Μην ξαναδεί, φίλε, δεν θα κάνω τώρα εγώ.
1: Α, λέω αυτό το να είναι.
0: Αυτό λέω. Αν έχει μια χορηγία, τι θα κάνει, δεν θα τη βάλει. Τι θα πει, α, δεν τη βάζουμε σήμερα.
1: Έλα, μωρέ, τώρα προχωρά.
0: Φίλε, συγγνώμη κιόλα. Πάμε, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώ ανημητό.
3: Τι έγινε, αδελφιά?
0: Καλά, φίλε.
3: Λοιπόν, Διονύση.
0: Έλα.
3: Εχθές νίκησε η ομάδα μου, η Αγγλία.
0: Ναι.
3: Έπαιξε πολύ ωραία. Και όπως είπατε και εσείς, με δύσκολο αντίπαλο που παίζει και ταυτόχρονα και άμυνα καλή και επίδεση. Και έχει και έμπειρους παίχτες. Μετά από πολύ καιρό βλέπω μια Αγγλία να είναι πολύ πλήρη σε όλες τις θέσεις. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Μια Γαλλία.
3: Αγγλία,
0: το είπαμε. Εγώ έχω πει πριν το Μουντιάλ ότι πιστεύω πολύ.
3: Εγώ πιστεύω ίσως είναι επιτέλους η χρονιά της και τώρα έχει για μένα, ναι, αν όχι το καλύτερο προπονητή, ίσως μέσα στους τρεις καλύτερους σίγουρα είναι.
0: Ναι.
3: Γιατί ο Southgate, ρε φίλε, να σου πω κάτι, καλός ίσως και άγιος, έβαζε γκολ πίσω η ομάδα μετά, Πούλμαν.
0: Mm.
3: Δηλαδή ενώ αυτό τον βλέπεις, να πούμε, προσάρει η ομάδα ψηλά, κόβουνε, ράβουνε, πάσες. Είναι διαφορετικό παιχνίδι, είναι γερμανικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα όσον αφορά Διονύση στον Παναθηναϊκό, μετά από καιρό βλέπω σωστές κινήσεις. Βλέπω να γίνεται καθάρισμα σε παίκτες που όχι δεν αξίζουν, μεγαλώσανε, δεν μπορούν άλλο και πρέπει να φύγουν από την ομάδα. Και τους κάνει, ο προπονητής τους λέει, θέλετε να μείνετε, ρε παιδί μου, και να παίζετε δεύτερη ή τρίτη, μείνετε, ξέρω εγώ. Αλλά άμα είναι και δεν θέλετε, βρείτε ομάδα και το πολύ πολύ να πληρώσουμε, όπως κάνανε με τον Μπακατσέτα, αν το κάνουν αυτό, κάποιο ποσό από τη μεταγραφή. Που είναι και καλή εξήγα, δεν του φέρθηκα καμά άσχημα για τον Μπακατσέτα. Γιατί εντάξει, πρέπει να γίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού γρήγορη. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι ταχύτητα και δύναμη. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Όλοι λίγο πολύ την για μπάλα ξέρουν. να τους βάλεις να κάνουν σαν τα αγγελάκια, δεν θα παίξεις ποτέ κάτω την μπάλα. Το θέμα είναι, μπορεί να τρέξεις, μπορεί να βγάλεις δύναμη, πίεση, το ένα το άλλο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Mm-hmm. Ακούτε.
0: Σ' ακούμε φίλο μου.
1: Βεβαίως.
3: Μ' αρέσουν οι κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, είναι στοχευμένες. Απλώς τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφές, γιατί σε δύο εβδομάδες δεν παίζει με Γιονύση.
0: Όχι σε δύο εβδομάδες, 23 Ιουλίου παίζει. Σε ένα μήνα και.
3: Α, εντάξει, γιατί νόμιζα ότι ήταν σε δύο εβδομάδες.
0: Όχι.
3: Ότι παίζαμε και ανησύχησα, γιατί λέω τι γίνεται, ρε γάμο, χωρίς ρόσερ θα πάμε.
0: Όχι, όχι. Ακόμα δεν έχει φύγει για προετοιμασία.
3: Α. Γιατί ψηλό τα χρειάστηκα, λέω τι γίνεται, ρε γάμο. Μόνο το Καμαρά θα πάρουμε, ας πούμε, και δε. Γιατί η ομάδα ούτε μπακ έχει ούτε στόπερ έχει τώρα, έχουν, έχει ψηλαδιάσει η ομάδα. Επιθετικούς έχουμε μόνο το Τετέι και ποιον άλλον έχουμε να δεις. Ναι. Και τον αυτό που πήγαμε από τη Ρέιτζερ, που είναι τραυματίας ακόμα. Τον Ντέσσερς.
0: Ο Ντέσσερς θα επιστρέψει τέλειο λίγο, αρχές Αυγούστου κάπου εκεί.
3: Αυτός είναι γκολτζής, φίλε. Γιατί όσες φορές έπαιξε, τον είδα να βάζει γκολ. Το θέμα είναι ότι ήταν πολύ άτυχο το παιδί, δηλαδή αρχίλιο να είχε πάντα, δεν θα ήταν τόσο καιρό έτσι. Mm-hmm. Πάρα πολύ καιρό έτσι. Τι έπαθε αυτός, διάστρεμα.
0: Ποιος?
3: Ο Ντέσσερς.
0: Ο Ντέσσερς είχε δύο τραυματισμούς, φίλε μου.
3: Είχε.
0: Μέσα στη χρονιά με το που επέστρεψε,
3: ναι.
0: Τραυματίστηκε πάλι. Δηλαδή πάνω που επέστρεψε και είχε βάλει και γκολ, αν θυμάσαι, νομίζω με τον Ατρόμητο ήταν το μάτς.
3: Μπράβο, ναι.
0: Και τραυματίστηκε στο Τένοντα.
3: Στο Τένοντα, είναι περίεργο ο τραυματισμός. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά.
1: Μια σαγόρινα μου.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
1: Ναι. Φίλε, δεν τα βλέπω όλα καλά που μου γράφεις. Και την ομάδα πίσω ψεύδω.
0: Είναι αγριεμένη σήμερα.
1: Όχι, δεν τα βλέπω όλα καλά.
0: Πάλι συνεχίζει για το YouTube. Τι να κάνω, φίλε.
1: Πρέπει να καταλάβει ο φίλος ότι είναι διαφήμιση που πληρώνει.
0: Είναι άλλο διαφήμιση του YouTube.
1: Χορηγός.
0: Που πληρώνεις εσύ για να παίζουν και άλλο μια χορηγία μέσα σε μια εκπομπή. Είναι διαφορετικό πράγμα. Πώς θα πληρωθεί ο κόσμος. Ακόβω από το δέντρο. Δεν γίνεται. Μακάρι να είχα ένα δέντρο. Έλα, Αχιλλέα.
4: Λευτό δέντρο.
0: Λευτό δέντρο, ναι. Ο πατέρας μου το λέει γι' αυτό. Ακόμα μου το λέει δηλαδή.
4: Παλί κάτω το λέγανε.
0: Ναι, ναι.
4: Τι νομίζεις, παιδάκι μου, λέει, έχω κανένα δέντρο να
0: κόβω. Ναι, να κόβω λεφτά. Ήταν το κλασικό. Άμα του έλεγα, ξέρω εγώ, πιτσιρικάς, ρε πατέρα, αυτό, ρε πατέρα, τ' άλλο, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τι νομίζεις, έχω κανένα δέντρο απ' έξω. Ή μου λέγε, βλέπεις απ' έξω τα δέντρα. Δεν έχουν λεφτά. Λεμόνια έχουν.
1: Αλλά τα λεμόνια μπορεί να φέρουν λεφτά.
0: Τι να φέρει,
4: λεμόνια.
0: Λεμόνια να το βάλει στην πριζόλα. Τι λεφτά.
1: Αν έχει πολλές λεμόνιες.
0: Δεν είχα. Δύο λεμόνιες, τρεις.
1: Ωραίες οι λεμόνιες. Έχω σπίτι. Τρεις.
4: Εμείς να διστάσαι με τα κλαίω κάτω. Μην μου το θυμίζεις τώρα, τι μου θυμίζεις. Τα κλαίω κάτω τώρα. Έχω και δίφωνες κάτω και πάνω μαζεύει λεμόνια και πας εδώ πέρα στη λαϊκή και βρίσκεις το λεμόνι να πούμε δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε κάτω.
0: Ναι.
4: Πρέπει να... Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι μου θύμισες τώρα με τα δέντρα και τα δέντρα γενικά και τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή, φίλε, μόλις τέλειωνα σχολείο, λύκειο, είχα φύγει για κάτω, αλλά που δεν ήθελα. Τι χαρά είχα, ρε φίλε, τι ωραία περνάγα. Λοιπόν, και πήγαινα με γιαβερίκο κάτω. Μιλάμε για μεγάλο χαβάλε. Πολύ μεγάλο. Τι ωραία περνάγα.
1: Και εγώ στο χωριό και περισσότερο στη μάνα μου, στα Γιάννενα.
4: Κάτσαμε και καρά χαρκιδίκη.
1: Φίλε, εγώ είχα τρέλα γιατί είχε πολλές οικίες εκεί και τέτοια. Με τα σίκα.
0: Αρέσουν τα σίκα,
1: Τρελαίνομαι. Εμείς
4: τι έχουμε κάτω.
1: Τρελαίνομαι.
4: Και τι δεν έχουμε.
1: Βέβαια τώρα που με το ζάχαρο πεθάνανε αυτά. Δηλαδή θα πάρω όταν θα είναι η εποχή τους για να τρώω ένα-δύο μέρες έτσι γιατί δεν μπορεί να φανταστείς πόσο μου αρέσουν. Έτρωγα σακούλες εγώ. Σακούλες έτρωγα.
4: Λοιπόν, να πούμε κάποια πραγματάκια.
0: Για πάμε.
4: Αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν,
4: πρώτον, Εγώ με τις μεταγραφές δεν ασχολούμαι ούτε με τα φιλικά χρόνια τώρα. Λοιπόν, περιμένω να δω την πρώτη της ομάδας, ενώ την πρόβα τζενεράλ είναι ένα βασικό φιλικό που δεν είναι πριν.
1: Η πρόβα τζενεράλ τα άκουγα χρόνια τώρα. Στις εφημερίδες αυτό γράφαμε. Πρόβα τζενεράλ.
4: Αυτό. Λοιπόν, και να κρίνω ορισμένα πράγματα. Ωστόσο, γίνεται φέτος ειδικά μια κουβέντα στην ΑΕΚ. Την οποία την έχετε συνηθίσει πλέον και εσείς που παρακολουθείτε εκεί με τον Άκη. Γενικά με τον Πινέδα. Και δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να... δεν θα αντέξω να μην το πω, ρε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ας πούμε, που γίνεται. Βάζουν και τα παιδιά σε μια ρότα, ας πούμε, να παίρνουν και να λένε, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Που πιστεύω, ειλικρινά, δεν ξέρω αν τα πιστεύω. Δηλαδή ποιο. Εδώ κουβεντιάζουμε, ας πούμε, για να ανανεώσουμε το Γιώβιτς με 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ και καθόμαστε και κάνουμε κουβέντες με τον Πινέδα για το αν θα πιάσει το 2 μπροστά.
1: Αυτό που έχει πει ο Άκης στην πρωινή εκπομπή, γιατί...
4: Τρελή είναι, ρε.
1: Κάτσε πρέπει να σου πω ότι θα γίνει κουβέντα, λέει, μετά το Μουντιάλ, όταν θα γυρίσει ο Πινέδα.
4: Το μετά το Μουντιάλ, μωρέ, έπρεπε να τον έχουν κλείσει τώρα, μετά το Μουντιάλ.
1: Κοίτα.
4: Τώρα συγγνώμη, ρε,
1: όχι. Όχι, βέβαια. Αχιλέα, κοιτάξτε. Η περίπτωση Πινέδα, επειδή είναι ένας παίχτης. Ναι. Γιατί το έχω συζητήσει και πολλές φορές και με τον Άκη.
0: Συγγνώμη, λίγο να πω κάτι που αφορά το Μάρμολ.
1: Ναι, έλα. Τι βγήκε.
0: Ρωμάνο.
1: Ναι. Το.
0: Ρωμάνο.
1: Ναι.
0: Ο Μάρμολ Φέγενορτ. Η συμφωνία τελείωσε με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο 2030. Αυτό αναφέρει. Ότι
1: ναι.
0: Υπογράφει. Το αναφέρω γιατί το έχει βγάλει ο Ρωμάνο, έτσι. Και το
1: καλά, καλά, βεβαίως.
0: Έλα, Αχιλλέα, συγγνώμη.
4: Ναι, όχι,
0: είναι τώρα το καλοκαίρι, βγαίνουν όλη την ώρα.
1: Και είναι και νωρίς ακόμα.
4: Ναι. Τέλος πάντων, το ζήτημά μου εμένα είναι ότι δεν μπορείς, ας πούμε, καταρχήν πρώτα να έπρεπε να έχουν κλείσει ήδη τον Πινέδα. Δηλαδή, αν δεν κλείσει τον Πινέδα πριν φύγει η Μουντιάλ, τι κάνει.
1: Δεν είναι και εύκολο. Είναι και η πλευρά του παίχτη, πρέπει να σκεφτεί.
4: Βεβαίω και είναι η πλευρά του παίχτη. Η πλευρά του παίχτη, λοιπόν, καταρχήν ξεκινήσαμε να τον κουβεντιάσουμε στα παιχνίδια με τη Ράγιο. Καταρχήν για μένα είναι αργά.
1: Κοίτα τώρα, Αχιλλέα, έτσι όπω είναι η κατάσταση.
4: Ο Μαρινάκης, παραδείγματο χάρη, επειδή ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχουν και παίχτες που δεν θα σου πω τώρα Πινέδα και θα σου πω πολύ φρέσκα κουλούρια. Εντελώς διαφορετική περίπτωση. Κάτσε βρε ένα λεπτό. Εντελώς διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σαν νεαρός, που δεν ήθελε να ανανεώσει, που ήταν ο καλογερόπλος. Ο Πινέδα είναι άλλη ιστορία.
4: Άλλο αυτό. Εμείς ξέρουμε ότι ο Πινέδα θέλει να ανανεώσει.
1: Το ίδιο είχε συμβεί, σου θυμίζω, και στον Ολυμπιακό και επί Καμαρά. Με τον Καμαρά.
4: Ασφαλώς ναι. Ιδιαίτερες φέτος. Ο Πινέδα δεν έχει καμία σχέση με
1: η ΑΕΚ, αυτό που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ και συμφωνώ εγώ μαζί σου. Είναι ότι δεν πρέπει. Γιατί είχε μας πει ο Άκης στην πρωινή εκπομπή ότι και να μην υπάρξει συμφωνία, είναι διαδεθειμένη έγκρα να τον κρατήσει όλο τον χρόνο. Και του είχα πει εγώ τώρα. Ένα λεπτό, Βαχιλέα μου, και συνεχίζει. Και του είχα πει το Άκη. Του λέω, Άκη, ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Το ότι συνεχίζει όλο τον χρόνο. Αν ο παίχτης 1 Ιανουαρίου μπορεί να υπογράψει οποιαδήποτε ομάδα, ποιο αποκλείει, του λέω, το ενδεχόμενο να μπει ο Ολυμπιακός ή να μπει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίχτη.
4: Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που λες εσύ είναι το οφθαλμοφανές, αλλά πέρα. Εγώ σου λέω ότι του βάζουν, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ή από άλλους. Ας, Ελλάδα. Το θέμα μας δεν είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή Φέγενορτ ή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το θέμα μας είναι ότι, κατά την οπτική τη δικιά μου, έχεις ένα παίχτη ο οποίος θέλει να μείνει στην ομάδα. Αυτό είναι, εγώ το λέω στο δεδομένο. Έχω τους λόγους μου που το λέω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, θέλει να μείνει στην ομάδα.
1: Ναι.
4: Εννοώ την άνοιξη που μας πέρασε. Θέλει. Λοιπόν, και σου λέει, εδώ πέρα χορεύουν εκατομμύρια γύρω. Εγώ είμαι στο 1.200 και 4 χρόνια είμαι κορυφαίος παίκτης ομάδας. Έχει πάρει ο Μαρσιάλ αυτά που έχει πάρει. Έχει πάρει ο Λάμελ αυτά που έχει πάρει. Παίρνει ο Γιώβιτς αυτά που έχει πάρει. Και κοιτάμε να τον αναστήσουμε. Παίρνει ο Βάρκα, του έκανες δικαίως. Και πολύ καλά έκανες, αλλά το έκανες. Ένα συμβόλαιο και έδωσε 5 εκατομμύρια μπροστά για να τον πάρεις. Κάτσε ρε αδερφέ. Δώσ' μου το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει στην ομάδα. Το δικαιούμαι. Και πρέπει να γίνει έτσι. Και μετά γυρνάμε και λέμε, δεν μπορώ να φανταστώ. ο σχολιασμός περί της ΑΕΚ, έτσι γενικά μιλάω. Δεν μπορώ να, να φανταστώ πώς μπορεί να, πώς μπορεί να υπάρξει η ομάδα χωρίς τον Πινέδα. Κάτσε με το φανταστείς. Όχι που το λέει, έτσι. Κάτσε με το φανταστείς. Άμα το φανταστείς όμως, ένα μέρος της ευθύνης θα έχεις και εσύ με την έννοια ότι ο σχολιασμός που έκανες όλη την προηγούμενη περίοδο ήταν ψηφιστός. Εσύ και εσύ. Εκεί έχω πει εγώ, παιδιά, και το λέω συνέχεια, ότι πλέον δεν έχω καμία απέτηση από τους ρεπόρτερ πάρβα σχολιαστές της ΑΕΚ ή της οποιασδήποτε ομάδας. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να την κάνει το σχολιασμό περί της ΑΕΚ, θα έπρεπε να το κάνει τους ρεπόρτερ πάρβα σχολιαστές της ΑΕΚ ή της οποιασδήποτε ομάδας. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να την κάνει το σχολιασμό περί της ΑΕΚ.

0: αν πρέπει να υπάρχουν άλλοι οπαδοί και αν είναι
1: πρόσφατα. Που λέγαμε σήμερα το πρωί.
0: Ναι, σήμερα το πρωί. Για το ότι, και, κατά τη γνώμη μου προσεκίσατε άψογα το θέμα, απλά είδες και ένας οπαδός, ας πούμε, Παύλα, πλέον το παιδί είναι δημοσιογράφος σαν τον Άκη, τον έχουν ψήσει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολλοί. Τον έχουν ψήσει, δεν είναι τυχαίο αυτό. Το κράτος γενικά, κεντρικά, έχει ψήσει ότι εγώ, αδελφέ, κοίταξε να δεις κάτι, δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί υπάρχει αλληλεγγύη. Και εγώ δεν μπορώ να τη μαζέψω. Είναι δηλαδή σαν να είσαι εφημερεύον γιατρός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό, στα επίγοντα του Ευαγγελισμού, και να πείτε παιδί, ότι μπορεί να δείξει. Δεν γίνεται. Τι έπαθε στη Λεβέντη μου, και μακερώσανε. Δεν μπορούμε, κάτσε απ' έξω. Κάλει το σταυρό σου. Έχει και την εκκλησία απέναντι. Τι σου λέει η αστυνομία, ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω, φίλε, 1500 Ολυμπιακούς να πάνε στη Φιλαδέλφεια. Μπορώ να τους ελέγξω. Μα υπάρχει ταυτοποίηση. Μα υπάρχουν αυτό.
1: Να σου το πω διαφορετικά.
0: Τι ώρα κατουράμε, μας βάλετε να το βάζουμε στον κόμπο. Τι ώρα κατουράμε, το βάζουμε στον κόμπο. Το χαρτάκι, εκείνο που λέγαμε παλιά, το μαγικό χαρτάκι, που εγώ εμένα μου τη δίνει, γι' αυτό ακόμα σκέφτομαι να πάρω διαρκείας, επειδή δεν μου δίνουν την πλαστική κάρτα αυτό και μου τη βάζουν από το τηλέφωνο.
1: Ξέρεις πόσοι τις μαζεύουνε, τις κάρτες αυτές.
0: Εγώ.
1: Πολύς κόσμος.
0: Έχω εδώ. Λοιπόν, πες με τρελό, αλλά αυτό ισχύει, αυτό που σου λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων μας κάνετε όλα αυτά που μας κάνετε, ταυτοποίηση, ιστορίες, μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν στο γήπεδο γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία με τα smartphone. Ωραία, όλα αυτά τα κάνατε. Για ποιο λόγο τα κάνατε? Για ποιο λόγο? Σας έγραψε το πρωί, πως το κάναμε παλιά στα κόμικ, μην ενοχλείτε τον κύριο στη φύλαξη και κοιμάται. Για ένα πλευρό, Λεβέντη μου, για ένα πλευρό.
1: Ξέρετε,
0: γιατρός όμως, ο γιατρός, φίλε, ο νοσηλευτής, ο σκουπιδιάρης, ο πίξος, ο δείξος, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν μπορεί. Το καταλάβες, ο χριστιανός ο οποίος θα πάει αύριο στην επισκευαστική ζωή του Σκαραμαγκά, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αδερφέ, και εσύ πρέπει να κάνεις τη δικιά σου. Και ο υπουργός, και ο υφυπουργός, και ο αντικάρχης, και ο δεν ξέρω και εγώ ποιος, μην πω τώρα. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Εμένα πλέον στο έχω ξαναπεί, το ντέρμπι δεν μου λέει τίποτα στο γήπεδο. Αν δεν έχω απέναντι αντίπαλο. Όχι για να χαζόμαστε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και κλίμα αυτό. Δύο γενιές όμως φίλων ή οπαδών, πες το όπως το θέλει, δεν το ξέρει αυτό το έργο.
0: Ωραία, και φτάσαμε δύο γενιές να μαχαιρώνονται στους δρόμους. Πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό.
1: Όχι με τίποτα. Έγινε, Αχιλλέα. Πρέπει να δούμε.
0: Γιατί μακερώνονται στους δρόμους.
1: Έγινε, Αχιλλέα.
0: Δεν το καταλάβει ακόμα.
1: Δεν είναι μόνο για να μαχαιρώνονται και για άλλους λόγους. Δεν μαχαιρώνονται μόνο για τα αθλητικά. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Τι ψάχνεις να πεις. Κάθε μέρα υπάρχουν ειδήσεις τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Συμφωνώ, ρε φίλε. Αλλά ένα βασικό πράγμα και το έχουμε ξαναπεί είναι ότι δεν έχουν συνηθίσει την παρουσία αντιπάλου γύρω τους. Δεν το σέβονται αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις, ναι. Δεν το σέβονται. Φταίνε πάρα πολλά πράγματα. Φταίει η κοινωνία, φταίει η μουσική, φταίει...
1: Αχιλλέα, θα με πυροβολήσει ο γίγαντας ο Γιάννησης, να ξέρεις.
0: Εντάξει, αδερφή.
1: Είναι έτοιμος. Το βλέπω. Εντάξει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και Kate Bush, τον Δημήτρη που το ζήτησε. Να σε καλά, Δημήτρη. Μας ευχαρίστησε. 2-10-95-79-283-45. Άρχισε το μάτς. Καναδάς με Κατάρ 0-0. Στο 12 είναι. Ας συνεχίσουμε να τα ακούσουμε λίγο μέχρι να τελειώσει, γιατί το ζήτησε ή τελειώνει τώρα. Τελείωσε. Τελείωσε, Μίτσο μου. Πάμε. Αν έχουμε κάποιο νόημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα της TBL, όχι. Γράφτηκε ότι και η ΕΡΤ έκανε πρόταση, οπότε να δούμε τι θα γίνει. Θα αποφασιστεί. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, φίλε.
1: Ναι, έλα, καλημέρα, ο Γιάννης Αποϊού.
0: Γεια σου, Γιάννη, γεια σου, τι κάνεις.
1: Βασικά πήρα για άλλο. Είμαι στη γραμμή. Γενικά, έχει πέσει, έχω στείλει και μήνυμα, το μήνυμα τα διαβάζετε.
0: Τι μήνυμα, τι έχει.
1: Όχι, όχι, όχι, δημοσία, αν το είδατε.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω τώρα τι
1: έχω πάρει, τέσσερις φορές τηλέφωνο και έχει πέσει γραμμή. Και έχω γράψει για συγκεκριμένα, για πριν Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πώς το λέω παιδί, μίλαγε 9 λεπτά και 9 λεπτά μίλαγε ο Αχιλλέας.
0: Ωραία, πάμε, έλα, τώρα που βγήκες.
1: Εσύ δεν λέμε 3-4 λεπτά, να λέμε. Εγώ ξέρω ότι παίρνω σπάνια, το ξέρετε.
0: Εντάξει, μπορεί να συμβεί, πάμε, πάμε.
1: Ωστε.
0: Οκ, ήμουνα, τώρα δεν ξέρω πόσο μίλησε ο Αχιλλέας, γιατί βγήκα έξω να μιλήσω στο τηλέφωνο.
1: 9-10 λεπτά σου μίλαγα, το έχω
0: μάθει. Πάμε, πάμε.
1: Δεν θέλω να πω κάτι εγώ. Εγώ θέλω να πω μόνο με σένα να μιλήσω.
0: Πες μου ό,τι θέλεις.
1: Πραγματικά θέλω να μου πεις. Θα πάρω έναν παίκτη από δεσμεύσεις και τα λοιπά. Εγώ πώς θα το μιλάω, έτσι.
0: Τα είπα και πριν, αλλά πάμε να τα ξαναπούμε. Έλα.
1: Ωραία, κάτι άκουσα με ένα, αυτόν τον Παναγικό που είχα μιλά 10 λεπτά. Okay. Ωραία, θα τα λέω εγώ. Ο Μλαντένοβης είχε φύγει ήδη από το Γενάρη.
0: Ο Μλαντένοβης έχει φύγει από τον Παναγικό.
1: Ναι, ναι. Ο Λιμιός είναι στον Παναγικό ακόμα από ό,τι κατάλαβα.
0: Θα δοθεί αλλού, δεν υπολογίζεται.
1: Ναι, βρε, είναι ακόμα στο Παναγικό και δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα αυτό.
0: Είχε δοθεί δανεικός ο Λιμιός.
1: Ναι, πού ήταν δανεικός, δεν θυμάμαι.
0: Ο Λιμιός είχε δοθεί δανεικός στη Ολλανδία, στη Φορτούνα που είχε πάει. Και γύρισε. Αλλά δεν είναι υπολογίζεται τον Παναγικό.
1: Λοιπόν, κάναμε ένα τέτοιο και το βγάζετε κι εσείς και τα λοιπά, ότι ο Παναγικός με τα συμβόλαια αυτών που φεύγουν. Λάφο, ό,τι ιδανική κτλ. Είναι κερδίζει 7,5-8 εκατομμύρια στο κάτι τέτοιο, έτσι. Συν τώρα την πούληση του Σφιντέσκη, άλλο 1 εκατομμύριο και το τέτοιο του, έτσι, το συμβολίο του. Θα δει ο Παναγός κερδίζει κατά 9 εκατομμύρια προς το παρόν. Οκ. Παγκούς.
0: Δεν θα πω, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Παναγός θέλει να κάνει, δεν θα παίξω αυτό κτλ. Ο Παναγός θέλει 8 με 12 μεταγραφές, έτσι δεν είναι.
0: 8 με 10.
1: Ναι, οι οποίοι παίρνουν βασικοί και κάποιοι που να συμπλούν τα κενά ή να είναι οι ίδιοι με κάποιους υπάρχοντες.
0: Οκ. Okay.
1: Πάμε. Έτσι δεν πάει.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό. Εσύ, μέχρι να φύγουν τελευταία που θα φύγουν 22 του μηνός, θα έχουμε φέρει 3 παίχτες. Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Πιστεύω 2, 1-2. Τώρα θα είναι 3, θα το δούμε.
1: 1-2.
0: Έχουμε ακόμα 3 μέρες, 4.
1: Άλλη ερώτηση. Σήμερα πήγε δεύτερη φορά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω, ο πρόεδρος Παναγού πήγε, αλλά αυτό πήγε δεύτερη φορά στο Κοροπή, πήγε δεύτερη φορά συνεχόμενη.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι μιλάμε με Τάκη Φυσά και τα λοιπά και τους υπολείπους και
0: με τον προπονητή, με τον Κοτσόλη, ναι.
1: Ναι, και μιλάει και λέει κάτι γράμματα, παιδιά, σαν να λέει από κοντά, εγώ ναι, μπορώ να δώσω τάδε λεφτά, ξέρω εγώ, μάλλον αυτό θα σημαίνει.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό, τα λεφτά τα ούτως άλλως.
1: Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω κάτι άλλο, και ψάξω το και πες το, και πες μου, με το financial.
0: Ναι.
1: Που είχαμε πρόβλημα πρόπερση και λοιπά, μετά δώσαμε Ιωαννίδη και Βαγιανίδη.
0: Πάντα πρέπει να προσέχεις.
1: Ναι, εκεί πέρα δώσαμε τετέ και πήραμε αυτά που πήραμε.
0: Έδωσε.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, φέτος γιατί 26-27 πόσοι είμαστε στη διαδικασία αυτή, αυτό δεν νομίζω.
0: Μια χαρά είναι, από τους που έκανε και πωλήσεις.
1: Είμαστε συμπέντε, είμαστε πλήρων πέντε.
0: Όχι, δεν έχει, δεν. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τις που έκανε και πωλήσει και έσοδα, μια χαρά είναι. Απλά ερώτηση, πρέπει ναι, να τα προσέχεις ναι, αυτά.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Δεν
0: σ' άκουσα.
1: Που έκανε φίλε, πριν εκδοχή του καφαλαιού, κανένα μήνα 17,5 εκατομμύρια.
0: Τι, πες το, πες το, ναι, πες το πάλι, γιατί χάθηκες. Ναι, λοιπόν, άκουσα τα 17 εκατομμύρια.
1: πληθυσμού κεφαλαίου. Στο financial ή είναι
0: πρέπει να έχεις και έξοδα. Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και έσοδα. Πρέπει να έχεις και έσοδα. Πέρα από τις αυξήσεις πρέπει να έχεις έσοδα. Δεν μπορείς να πληρώνεις μόνο και να παίρνεις παίκτες και να μην έχεις και έσοδα. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να δείχνεις έσοδα. Άλλο το άλλο η αύξηση με το κεφαλαίο. Πρέπει πέρα από τις αυξήσεις να έχεις έσοδα. Να δείχνεις έσοδα στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Πωλήσεις, διαρκείας, χορηγίες, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, εγώ από όλα, δεν διαφωνώ. Η αύξηση με το κεφαλαίο, τι καλύπτει γενικά. Για ποιο λόγο γίνεται σε μια ομάδα. Όχι μάγο, γενικά.
0: Γιατί πρέπει να γίνονται.
1: Είναι θέμα καινού, δηλαδή καινού οικονομικού, αυτό πάνω από.
0: Πρέπει να γίνονται για λειτουργικά έξω, τέλος πάντων για έσοδο, για την ομάδα. Πρέπει να γίνονται και τη αύξηση με το κεφαλαίο, ανάλογα τώρα το ποσό. Δεν είμαι λογιστής.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Η τελευταία ήταν 17,5 εκατομμύρια.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Διονύση, μια ερώτηση. Εγώ με κάποιο τρόπο είχα κατά μέλους και δεν μου έδωσε 25-20.
0: 1-0 ο Καναδάς, να πούμε, πριν από λίγο. Πάμε. Κατά μέλους.
1: Καναδάς. Έχω παίξει άσο και over 1,5 βασικά.
0: Okay. Μου είπες για κατά μέλους. Ναι,
1: ναι, εγώ έκανα κατά μέλους και μου έβγαλε πλήρως 62 ευρώ, 60 στην... Στην ΠΑΕ και τα δύο εταιρεία, ξέρω που πλήρωσε την πρωτοτική της Μάρτης.
0: Okay.
1: Αυτή με την κατάμεση που έχω τώρα, έχω δικαίωμα να κάνω...
0: Είσαι μέλος στον Αριστεχνή.
1: Να πάω...
0: Έχεις δικαίωμα ψήφου.
1: Ναι, έχει ένα μέλος στον Αριστεχνή. Στο ίδιο μέλος δεν θα ανεβαίνω κάθε μέρα ή κάθε Κυριακή στην Αθήνα. Δεν είμαι και κοντά και δεν έχω και την οικονομική δυνατότητα. Ερώτηση, με αυτό τι μπορώ να κερδίσω στο γήπεδο το καινούριο. Τίποτα ή όχι, δεν ξέρω.
0: Έχεις προτεραιότητα στα διαργίας. Αν έχεις και διαρκείας.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα το 25-26 που ήταν μέχρι 31 Μαΐου. Α, θα του λέω. Πήγα το 27.
0: Μόνο για το 26-27 ή έγινες...
1: Δεν κάτι διαφορετικό.
0: Περίμενα, συνηθούμε, αδερφέ μου.
1: Έχω γίνει μέλος, ναι.
0: Έγινες μέλος για το 26-27 και πήρες και διαρκείας.
1: Δεν πήρα διαρκείας.
0: Α, απλά μέλος.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις προτεραιότητα για το βοτανικό.
1: Πάω να πάρω και δεν με αφήνουν.
0: Δεν σε αφήνουν να πάρεις διαρκείας.
1: Πάνω να πάρω διαρκεία και δεν μαθαίνουν και όχι μόνο αυτό.
0: Πώς δεν
1: μαθαίνω, είδα στο site ότι είναι μόνο 6.000 διαρκείες που έχουν πουληθεί. Δεν μπορεί να πάρει διαρκείες στο ΑΚΑ που είναι το γήπεδο.
0: Μα πώς δεν γίνεται, κάτι έχει κάνει λάθος, φίλε. Δεν μπορεί, ποιος δεν σε αφήνει να πάρει διαρκείες. Περίμενε.
1: Ναι, όχι, μου λένε ότι επειδή δεν είχα πληρώσει 26.
0: Όχι, μπορείς να πάρεις.
1: Την προηγούμενη χρονιά.
0: Όχι, έχεις μπερδευτεί.
1: Εγώ τώρα έχω πληρώσει 26-27. Θα πληρώσω το πέρυσι, θα πληρώσω.
0: Κάτσε, αδερφέ. Μπορείς να πάρεις διαρκείες. Έχεις μπερδευτεί. Πάρε ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ να σε ξεμπερδεύσουν. Έχεις μπερδευτεί.
1: Εντάξει, okay σε αυτό. Δεύτερον, εσύ επειδή πότε Δευτέρα φεύγεις εσύ ή Κυριακή φεύγεις για Ολλανδία.
0: Δευτέρα.
1: Ολλανδία, πότε φεύγεις.
0: Δευτέρα.
1: Θα έρθει και ο Τάσος πάνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Α, και τώρα που θέλω να πω, εγώ πλέγα. Ο Μανιουλουδάκης, δεν τον είχα ότι είχε τέτοια εικόνα και να πήγε εκεί που.
0: Τι είναι εσύ, έχετε διακονό, ρε φίλε. Του έγινε πρόταση και πήγε. Δέχτηκε και πήγε.
1: Ρε παιδί μου, το βλέπω σε εκπομπές. Το βλέπω σε εκπομπές που κάνεις με το. Με το με
0: τώρα δεν θα βγαίνει σε εκπομπές. Ο άνθρωπος άλλαξε. Πήγε, έγινε υπεύθυνος επικοινωνίας.
1: Δεν θα βγαίνει. Άλλο, δεν τον είχα ότι. Ότι θα μπει σε αυτό το πόστο. Αυτό πάω να πω. Δεν είναι κακό.
0: Του έγινε πρόταση, τη δέχτηκε και πήγε.
1: Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Βεβαίω και πολύ καλό δημοσιογράφος. Τώρα θα είναι υπεύθυνος επικοινωνίας.
1: Μην οχλάω. Καλά περάσεις εκεί πέρα που θα
0: πάρεις. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Αυτό και το άλλο που είπες και να γενικά προσοχή και τα λοιπά όλα, γενικά.
0: Ναι, να σε καλά.
1: Και μακριά από πολλές γκόμενες, έτσι.
0: Από?
1: Πολλές γκόμενες, μακριά.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σε καλά.
1: Λίγες, όχι με πολλές.
0: Δες τι τραβάμε, να σε καλά. Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Διονύσια.
0: Έλα, Ακύλα.
2: Απλά πήρα... Επειδή διάβασα κάτι, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν το γνωρίζεις, πέθανε ο Ανδρέας ο Μαζαράκης.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Και κακώς έχεις δίκιο, δεν κάναμε και αναφορά στην αρχή.
2: Ωραία.
0: Συλληπιτήρια σου φίλε, κύριος, να πούμε δημοσιογράφος.
2: Αυτός που... δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, ναι, ναι. Ο Μαζαράκης, έφυλε, ήταν από τους τελευταίους πλούσιους κοινωνικοπολιτικά, πολιτιστικά, δημοσιογράφος Έλληνας. Ήταν δηλαδή
0: είχε ασχοληθεί και με την υποκριτική.
2: Βέβαια.
0: Αλλά το ραδιόφωνο άκουγα, ήταν αυτό που
2: κέρδισε. Όταν άκουγα το Μαζαράκη στα παραπολιτικά Παρασκευή και Σάββατο που είχε εκπομπή με τα μεσονύκτιες, καθόμουν μέχρι 6 ώρα το πρωί και τον άκουγα, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Που όπου τι θα κάνουμε, ρε γάμο το.
0: Ήταν πρόεδρος, να πούμε, ήταν επίσης πρόεδρος των Αστέρα Εξαρχείων και επί των ημερών του η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αστέρα Εξαρχείου έφτασε να αγωνίζεται και στην Ευρώπη.
2: Είχε κάνει πολλά για τα Εξάρχεια, ήταν πολλά. Η Εξαρχείων της Βέρος.
0: Οι μεγάλες του αγάπες ήταν ο αθλητισμός, η δημοσιογραφία και η μουσική.
2: Η μουσική, βέβαια. Τον είχα προλάβει και τον είχα δει σε κάτι εκπομπές στην τηλεόραση. Ήταν φανταστικός, ήταν μια βιβλιοθήκη ατελείωτη, ρε, ο άνθρωπος. Και στο ραδιόφωνο όταν έλεγε τις εμπειρίες που είχε με τραγουδιστάδες από τη δεκαετία του 60 και 12, χαίρωσα να τον ακούσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρε οι καλοί φεύγουν ένας-ένας. Τουλάχιστον κρατήσεις εσείς που είστε σε καθαρή ακόμη, ρε γαμό τον όβρεο μου. Έγινε, ρε Δημησάκο, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
0: Γεια σου, Έγιλα.
2: Γεια.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε. Δεν έχουμε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάντα στο 1-0 ο Καναδάς. Εγώ στο 16 μπήκε, είμαστε στο 23. Καναδάς με το Κατάρ.

0: Όποτε αυτό που είπε, όποτε φεύγει, γίνεται ένα χαμό. Έβαλε γκολ ο Καναδά.
1: Πιέζει.
0: Κόρνερ το μάτς, χαμό γίνεται.
1: Πρέπει να έχω δει, να πάω όπω που έχω δει αρκετά μάτς και έχω τα, τα λιγότερα γκολ.
0: Ναι.
1: Μα όχι, μίλα χάρη στο τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Το είδε. Τι να κάνουμε τώρα, εδώ τρέχουμε.
0: Ναι. Για πάμε. Έχουμε τίποτα φρέσκο ή όχι?
1: Όχι.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε?
1: Όλα καλά, καλά,
0: όλα καλά.
2: Σας ακούμε εδώ, δουλειά είμαι, νύχτα είμαστε, τι να κάνω.
1: Έτσι.
2: Δεν θέλω να πω που και τι, γιατί ψηλό, παγορεύετε λίγο. Και τι να κάνω, μπορεί να μου πεις λίγο, σε παρακαλώ, ποιοι παίκτες έχουν φύγει, γιατί Παναθηναϊκός, Νίκος, λεγόμενος Παναθηναϊκός, να πεις τι έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει. Σβιντέρσκι.
2: Ναι. Ναι.
0: Λαφόν.
2: Ναι.
0: Ερνάντεθ.
2: Ναι.
0: Ρενάτο Σάντσες.
2: Ναι.
0: Ποιοι άλλοι ήταν οι ιδανικοί. Θα φύγει ο Πάντοβιτς, θα φύγει ο Γετβάη.
2: Ναι.
0: Ο Μπακασέτας.
2: Έφυγε ο Μπακασέτας τελώς.
0: Όχι, ακόμα τελώς, θα φύγει, θα φύγει.
2: Όχι. Θα πάει δηλαδή σε άλλη ομάδα ή
0: πουλάει να αύριο μια ομάδα.
2: Θα πουλήσει σε άλλη ομάδα. Έχει ακόμα συμβόλαιο.
0: Έχει, έχει, ναι.
2: Ναι.
0: Το Γετβάη τον είπα.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Σοκό.
2: Και ο Σοκό, αλλά εντάξει, ο Σοκό δεν πήγε, δεν τράβηξε, δεν έκανε. Και ο Κότσιρας.
0: Ο Κότσιρας, ο Τζούριτσιτς βέβαια που έλξαν τα συμβόλαια.
2: Ο Κότσιρας έχει λήξει το συμβόλαιο.
0: Ναι, έφυγε, έφυγε.
2: Είναι παιδιά, σαν έναν ασπέκτη δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Δεν ήταν καλός
0: παίκτης. Μπορεί να πάρει τον Τζάπρα. Μπορεί να πάρει τον Τζάπρα εκεί.
2: Ναι, και δεύτερος ο Κότσερα ποιο θα έχει. Σαν τον Κοτσεράδη.
0: Έχει τον Καλάμπρια. Αν μείνει ο Καλάμπρια θα έχει και πάρει Τσάπρα. Αν πάρει τον Τζάπρα θα έχει Καλάμπρια, Τσάπρα εκεί.
2: Ναι. Και αν δεν πάρει τον Τζάπρα θα έχει.
0: Αν δεν πάρει.
2: Τον Τζάπρα.
0: Θα πάει να πάρει άλλο. Αν δεν πάρει τον Τζάπρα.
2: Κότσερα δηλαδή δεν του κάνει. Δηλαδή.
0: Έληξε ο συμβόλαιο και πάμε σε ανανέωση.
2: Δεν μπορούσε να τον ανανεώσει ένα χρόνο, να τον έχει Έλληνα παίκτη.
0: Θέλει να τον ανανεώσει. Okay. Θα πάει σου, θα πάει. Μάλλον θα πάει να πάρει τον Τζάπρα. Okay. Πιο νέο κτλ.
2: Και έχουμε πάρει τώρα.
0: Τι.
2: Και τι, ποιος έχει πάρει τώρα. Ποιος έχει κλείσει μεταγραφές.
0: Κλείνει, είναι να κλείσει ο Καμαρά.
2: Καμαρά, ναι, ναι.
0: Συζητάει με τη Σάμπσπορ για τον Ολλανδό τον στόπερ. Τον Φαντρόγγελεν. Από Ιταλία βγήκε ότι έχει γίνει πρόταση για τον Ντεφράι.
2: Ναι.
0: Που έπαιζε στην Ίντερ. Ο Γένσεν έχει ζητήσει χρόνο. Και βλέπουμε. Υπάρχει για αριστερό μπακ να δούμε θα γίνει. Τερματοφύλακας. Το νέο όνομα που βγήκε είναι του Πένια.
2: Αυτός πόσο δεν το ξέρω.
0: Ποιος.
2: Ιταλός αυτός που λέγεται.
0: Ποιος Ιταλός.
2: Καλός δεν είναι αυτός ο Πένια ή όχι.
0: Ισπανός.
2: Ισπανός.
0: Είναι στην Μπαρσελόνα ή για το Φιλανδικό στην Ελλάδα. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, έχουμε ακόμα νωρίς είναι βέβαια. Εντάξει. Αλλά στην 23 που ξεκινάει δεν θα έχουν. Δεν θα είναι όλοι έτσι, είναι. Θα υπάρχει πολύ.
0: 23 Ιουλίου.
2: Ναι, δεν θα
0: έχουν. Έχει, ένα μπροστά του ένα μήνα. Και.
2: Ναι, ναι. Θα έχει απολύσεις. Το λογικό έτσι.
0: Απολύσεις, τι εννοείς απολύσεις.
2: Δεν θα έχει πάρει παίκτες όλους αυτούς που θέλει. Θα πρέπει
0: να δεν θα τους έχει πάρει όλους. Θα δούμε. Μέχρι τότε, ναι. Κάτσε να δούμε.
2: Ναι. Αύριο τι ώρα είναι η συνάντηση με τον... στο μπάσκετ, παιδιά.
0: Ποια συνάντηση.
2: Ξέρετε. Τι ώρα θα είναι η συνάντηση.
0: Ποια συνάντηση. Για τον Ομπραντοβίτς. Κάτσε να έρθει. Ναι, ναι. Πιθανότατα θα έρθει αύριο. Θα δούμε μετά. Άμα έρθει.
2: Δεν ξέρουμε ώρες και τέτοια και συνάφη και τέτοια.
0: Όχι, δεν δίνει κάτι. Δεν έχει μου δώσει κάτι. Αν έρθει μάλλον απόγευμα.
2: Εντάξει ρε παιδιά, αυτό ήθελα να
1: πω. Έγινε όλο. Να είσαι καλά, καλά, να είσαι καλά.
2: Σας ακούμε να ξέρετε κάθε βράδυ, μας κάνετε παρέα.
0: Σε ευχαριστούμε φίλε μου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Yes.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Παιδιά, καλησπέρα. Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
1: Έλα ρε Γιάννη.
0: Γεια σου ρε
3: Γιάννη. Δεύτερη φορά. Μην αγώνεστε, μετράω. Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε.
3: Γίνανε τα πράγματα σήμερα με το Μουντιάλ. Κάλεσα κυρίως να ξέρετε τώρα, συντονίστηκα πριν 5-6 λεπτάκια. Από μεταγραφικά λίγο να μάθω, και συγγνώμη να σας ζαλίζω, να σας κρίζω.
1: Όχι βρε.
3: Να μου πείτε λίγο τι τρέχει στους πρωταγωνιστικούς, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό μόλις τώρα τα είπα. Να σου πει και ο Ολυμπιακός.
3: Το Μπένια κοιτάει ο Παναθηναϊκός.
0: Το κοιτάζει, ναι.
3: Άρα οι επικρατέστεροι για τον Παναθηναϊκό για το τέρμα είναι ο Βλαχοδήμος, ο Πένια.
0: Και αν έχουν άλλον θα δούμε. Και δεν έχει
1: βγει το όνομα του. Δύο και Πένια και
0: όχι, όχι, όχι.
1: Ένας εκ των δύο.
0: Λίστα.
1: Να το ένα-ένα.
3: Δεύτερο γκολ.
1: Δύο και λέω να μπέρ ψυχνώ.
0: 2-0, 2-0 ο Καναδάς. Έχει μπει Φορτσάτος στο 29-2-0. Σουτ μέσα
3: την περιοχή δεξιά μονοκόμματο. Ήταν must win για τον Καναδά. Εντάξει, δεν νομίζω να βρίσκεται θέμα. Δεν νομίζω να βρίσκεται θέμα. Έστειλε, αφήστε που έστειλε και πάρα πολύ κόσμο μαζί και εμένα Κούβα το Σάββατο η Ελβετία.
1: Mm-hmm.
3: Νομίζω θυμάστε αν το βλέπατε. Ή αν θυμάστε τα highlights πώς το έφαγε.
0: Το τέλος του αυτοκόλλου.
3: Ουσιαστικά ήταν αυτό το γκολ, ναι.
0: Ναι. Δεν το έχω δει εγώ τον γκολ, αλλά μου το πάνε.
3: Ουσιαστικά ήταν. Όχι αυτό ήταν.
1: Πέρασε την γραμμή.
3: Το γκολ ήταν. Και μπήκε στο 91, νομίζω. Τέλος πάντων προς το 90+.
0: Ωραία, παίζει ο Καναδάς.
1: Γιατί παίζει ωραία.
3: Ο Καναδάς είναι γρήγορη ομάδα.
1: Ναι.
3: Δείξε τον εαυτό του, και δείξε τον εαυτό του στο πρώτο αγώνα με τη Βοσνία. Άρχισε πάρα πολύ να παίξει σοβαρά.
0: Ναι.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλη ομάδα. Έπαιζε, ξεχύλιζε από ποιότητα. Και είχε και έναν ωραίο επιθετικό, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να απασχολήσει τις ελληνικές ομάδες. Τον Λάριν.
1: Ο Λάριν είχε γραφτεί όταν ήταν στην Μπεσίκτας για τον Ολυμπιακό δύο καλοκαίρια σερί.
3: Είναι πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση για τα στάνταρ των ελληνικών ομάδων.
1: Τώρα που είναι,
3: πάρα πολύ καλός παίκτης. Και γρήγορος και καλά κοντρόλ και πολύ καλές τοποθετήσεις και για κεφαλιά και σε θέση βολής. Θα δούμε.
1: Αλλά τι είναι αυτή η λίγη, ρε παιδάκι μου.
0: Ποιοι?
1: Και αυτός τώρα που έχει βάλει τον γκολ. Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ.
3: Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ.
1: Ναι, αυτός που βάλει τώρα παιδί μου. Παίζει στην Γιουβέντους. Τον πούλησε η Λίλ.
3: Είναι παικτάρα, αλλά ήταν δυστυχώς βυσμένος αυτό.
1: Δηλαδή η Λίλ.
0: Οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι έχουν δίκτυο παντού, ρε.
1: Ναι.
0: Παντού. Αφρικές.
1: Εντάξει, στην Γάλλη δεν είχε πάει.
0: Okay.
1: Αν να πούμε και την καλησπέρα και στο.
0: Αλλά γενικά έχουν δίκτυο.
1: Στο εστιατόριο και το ελληνικό που μας ακούνε στη Γάλλη. Έστειλε και μήνυμα.
3: Αν θυμάστε επί καραντίνας, όταν κέρδισε το πρωτάθλημα στη Γαλλία η Λίλ, ουσιαστικά εκείνη την περίοδο ήταν όπου αναστήθηκε αγωνιστικά ο Ρενάτο Σάντσες, που έκανε ματσάρες.
0: Ναι.
3: Ματσάρες. Γενικά η Λίλ προσέχει πάρα πολύ. Και οι Γάλλοι πολύ
0: γενικά
3: καλά.
0: Οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, έχουν παντού.
3: Και ταλέντα, εντάξει, και παίκτες που στην Αγία δευτούρισαν, αλλά ήταν ταλέντα που έδειχναν ότι μπορούσαν να προκόψουν ναι. Και να αφήσουν το στίγμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Κάτσε πάνε για τρίτο. Περίμενε.
3: Πάνε για τρίτο, ναι. Πάνε για τρίτο. Α, τίποτα, δεν είναι.
0: Δεν μπορεί να μην είναι. Πέναλτι και αποβολή θα είναι, φίλε. Περίμενε.
3: Εμένα μου φάνηκε για θέατρο.
0: Πέναλτι για τον Καναδά.
1: Πάει για πολλά
3: μελή. Αν είναι πέναλτι, είναι και.
0: Κίτρινη. Κίτρινη, εγώ, αλλά όχι κοκκινή.
3: Στην αρχή μου φάνηκε για θεατράκι, να ξέρετε. Ήρα, για να μην καθυστερώ και τη γραμμή, τα τελευταία νέα για τον Ολυμπιακό.
1: Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι, πέναλτι.
1: Σμαϊλόβιτς, το στόπερ, 22χρονο στόπερ τη Σάντεφιορτ. Πάρα πολύ ψηλά στη λίστα, και όχι μόνο ψηλά στη λίστα, έχει κάνει και πρόταση ο Ολυμπιακός.
3: Υπάρχουν φήμες ότι κοιτάζει και γκολκίπερ.
1: Ολυμπιακός έχουν ακούσει αρκετά ονόματα και από την Ελλάδα και ο Χριστογιώργος και ο Πόποβιτς από τη Σερβία και μάλλον πάει για τον Χριστογιώργο πλέον Ολυμπιακός. Γιατί έχει φύγει και ο Πασχαλάκης, έχει φύγει και ο Μπότης.
3: Ακριβώς.
1: Λίγουν τα συμβόλαια των παιδιών. Δεν ανανεώνουν. Οπότε είναι μόνο ο Τζολάκης.
3: Πάρα προτεραιότητα έχει η αμυντική γραμμή.
1: Και
3: θα το πάμε σιγά σιγά μπροστά. Ναι, είναι πέναλτι, είναι πέναλτι.
1: Το προπονητή το
3: είδε.
1: Δεν έχει ζει τίποτα.
3: Έγινε παιδιά λοιπόν, καλή
1: έγινε αγωνίδα μου.
0: Να σε καλά, να,
3: να
0: σε καλά.
3: Από εβδομάδα. Bye, bye.
0: Πάμε.
4: Break.
0: Break. Πήγαμε και μισή.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, έγινε αναβάθμιση, κόκκινη. Ήταν κόκκινη, φαινόταν γι' αυτό και ο Γαφόρος είχε προβγάλει κίτρινη. Σε προφάνηση για γκολ, άλλο δηλαδή εντάξει. Και το πέναλτι για το.
1: Κάτσε να το δούμε και το πέναλτι.
0: Μέχρι να το εκτελέσουν. Όπα.
1: Τι.
0: Είναι εκτός περιοχής.
1: Νομίζω.
0: Α, είναι εκτός περιοχής, φίλε. Ναι, με το VAR. Δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Κάτσε, πρέπει να το σταματήσει να το δούμε.
0: Όχι, το αποφάσισαν με το VAR.
1: Το αποφάσισαν, αλλά. Έτσι, εκτός, τώρα που το δεις, είσαι βέβαιος.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Είναι εκτός περιοχής. Mm. Οπότε είναι φάουλ. Να, στείνει και το τείχος. Για τον Καναδά με 10 το Κατάρ και ένα φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή για τον Καναδά. 2-10-95-79-2-83-45. Τελευταίο 20 λεπτό με 25 λεπτό.
1: Μου γράφει ο φίλος ο Πάνος από το Περιστέρι, μου λέει Ηρακλή, για να τα λέμε. Και όλα πέρυσι έλεγε ότι ο Μπιανκόρ έβγαζε μπάτια στην προετοιμασία. Δεν είπε, λέγα ότι έβγαζε μπάτια. Έλεγα για τον Μπιανκόρ ότι είχε κάνει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιο και ότι έκανε καλή προετοιμασία. Δηλαδή ήταν καλό στην προετοιμασία, παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και στις προπονήσεις και όταν είχε χρησιμοποιήσει κάποια φιλικά.
0: Για να δούμε το φάουλ. Είναι ούτε μισό μέτρο έξω από την περιοχή.
1: Και ο Μπιανκόρ δεν ήταν ότι. Βασικά ήταν μια εναλλακτική λύση. Ναι. Και ένα εναλλακτική λύση. Και έπαιξε ο Μπιανκόρ.
0: Ναι.
1: Έπαιξε. Δηλαδή πήρε χρόνο. Ήταν το τρίτο στο
0: μέλλον. Τίμιο μέχρι εκεί.
1: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Κάτι φοβερό. Τίμιο. Λοιπόν, πόσοι παίχτε ο δείχο, ένα, δύο, τρει. 4-5-6-7
1: εξαπλωμένος.
0: Κακό φαουλ ψηλά πάνω από τα δοκαριά. Λοιπόν, 2-0 ο Καναδάς με 10 το Κατάρ. Στο 35 το παιχνίδι. Και πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Άλλο τραγουδάκι.
1: Γράφει ένας φίλος, είναι ωραίο. Να που φανερώθηκε, λέει, το πρόβλημα πέρυσι που δεν έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός, λέει. Όταν θα παίζει, λέει, θα παίρνει αυτοκίνητο και ακόμη βόλτε θα τα χάνει. Γιατί 3-0 το μάτσο, επιστρέφω στο Καρασκάκι. Καλό.
0: Λοιπόν. Έχουμε. Πάρτε τηλέφωνο 2-10-95-79-283-45. Σωστό, σωστό, η σωστή παρατήρηση του φίλου. Και κακώς δεν το είπαμε. Ότι αν ήταν εντός περιοχής, θα έδινε κίτρινη.
1: Ναι.
0: Εκτός δίνει την κόκκινη. Και όταν είσαι προφανής για γκολ, έτσι. Ναι.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Διονύση πάλι ο Γιάννης με την Γυψέλη. Απλά ήθελα μια σημείωση για πριν.
0: Επειδή δεν έχει άλλη γραμμή. Ναι.
8: Για τον Παπαθεοδόρο ήταν που ήταν βοηθός, όχι ο Παπαδόπουλος.
0: Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω, φίλε. Έχει ακουστεί και αυτό. Κάπου έχει υποθεί, αλλά δεν το ξέρω, μη σου πω ψέματα.
8: Αυτό σημείωσε, γιατί με σκάλωσες πριν μου με αυτό και έγραψε.
0: Και εγώ σκάλωσα, μου λέει ο Μάνος Παπαδόπουλος και λέω.
8: Ναι, όχι, όχι, είναι και ο Μάνος Παπαδόπουλος και ο Παπαθεοδόρου.
0: Έγινε, θα το δούμε, φίλε.
8: Ναι, έγινε, έγινε, για καλό βράδυ.
1: Δεν κάνω ρε την πάπια. Δεν έχω κάτι τέτοιο θέμα να κάνω με την πάπια, λέμε ασχέσεις πριν από τον Μπιανκόν. Όταν πηγαίνει ένα παίκτη καλά στην προετοιμασία και το βλέπω, θα σα το πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και α είναι αντιαμπορικός.

0: Έχει χαθεί μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά. Την κρύψανε. Έδιωξαν πάνω στη γραμμή από πλασέ.
1: Δεν ήταν καλό το πλασέ.
0: Δεν είχε ισορροπία καλή γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είχε ισορροπία. Αλλά το κατάταξε δεν μπορεί τώρα.
1: Τώρα πώς θα, τι να κάνει το Κατάρ.
0: Καλά, και με 11 δεν έκανε τίποτα.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Μάλλον τώρα.
1: Αλλά. Διονύση μου.
0: Ναι, το είπαμε, παιδιά, το είπαμε. Για το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα. Ότι δεν δίνεται πολύ σπάνια γιατί είναι αυστηρή ποινή. Πάμε, ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, μα ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ μιλάω, γεια σας, τι κάνετε.
1: Μια χαρά.
2: Πανιόνιος από Νέα Υόρκη, έχω ξαναπάρει...
0: Πανιόνιος,
1: έλα. Από Νέα Υόρκη,
0: το όνομά σου.
2: Ναι, Παναγιώτης λέγομαι.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Τίποτα, χαιρετίσματα, ευχαριστούμε για την παρέα, κλασικά σας ακούω. Πάω για δουλίτσα εγώ τώρα εδώ. Ήθελα να σας πάρω εδώ και μέρες, να σας πω...
1: Για το πρωτάθλημα.
2: Με τους Νίκς.
1: Τι γίνεται, τι γινόταν.
2: Ορίστε. Παιδιά, ακόμα το Μουντιάλ εδώ πέρα, εντάξει, έχει πιάσει, αλλά καταλαβαίνετε τι έγινε με τους Νίκς, έτσι.
1: Καλά,
2: αυτό που έγινε.
1: 53 χρόνια ήταν αυτά.
2: Δεν υπάρχει, όχι μόνο αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε τα play-offs. Αυτή η ομάδα δεν είχε αυτέρα, δεν είχε κανένα όνομα.
1: Εντάξει, ο Μπράνσερ και ο Τάουνς, δεν είναι όμως το top-top. Δεν είναι να πεις ότι είχες τον Ντόνσιτς, ότι είχες τον Γιόκιτς, ναι, οκ.
2: Ναι. Όχι, και δηλαδή τέλος πάντων, επειδή εδώ πέρα η νέα βιταμπλία, ας πούμε, το βλέπουμε κάθε μέρα και ασχολούμαστε με αυτό, καταλαβαίνετε, εντάξει, ναι. Έχω να αγοράσω φανέλα παίχτη για εκατομμύρια χρόνια. Πήρα Τζέιλεν Τόμπσον, ας πούμε, δεν υπάρχουν αυτά που γίνανε εδώ, οπότε και δεν ξέρω αν είδατε με το Parade τι έγινε.
1: Κάποια βιντεάκια χάζεψα, ναι, αλλά περίπου ένα εκατομμύριο κόσμος.
2: Ξέρετε τι θα είναι η φάση με το Μουντιάλ και αυτά. Αν βρείτε ευκαιρία μιας και είναι τη δουλειά σας, δείτε, κάντε ένα έτσι, μια έτσι, πώς το λένε, επίσκεψη, ας πούμε, από την Ατλάντα και μετά, από εκεί που χάσανε και τους βρίζανε, που κερδίσανε τα πάντα. Δηλαδή τους παίρνανε όλους με ξοπλισμό. Δηλαδή οι Cleveland είχαν το όνομα, ας πούμε, έτσι, τελικά όχι τη χάρη. Κάνανε ένα τρελό comeback στο πρώτο παιχνίδι, μετά τους πήρανε 4 σερί.
1: Ναι, ναι, και δεν είχε, δεν είχε κακό ρόστερο το Cleveland για μένα.
2: Όλο κακό. Εγώ δεν ξέρω πώς το που λένε με το Harden. Ότι τι καλά, κανείς δεν κέρδισε με το Harden. Ένα σαράκι μου που είναι παραθυναϊκός, ξέρω εγώ. Και μου λέει αυτό, κανείς δεν κέρδισε με το Harden και ξέρω εγώ. Ομάδα πάρα πολύ καλή. Και γενικώς είχαν, ήταν να βγουν εκείνοι. Και εννοείται ότι βρίζανε και την Ανατολή ακόμα περισσότερο αυτό. Την ταξιδί στην Ανατολή σίγουρα. Πάρει 4-1 που έχει το όνομα τη Χάρη. Εντάξει, είναι μικρά τα παιδιά, κάνανε λάθη. Θα τους ξαναδούμε του χρόνου σίγουρα.
1: Ναι, αλλά ήταν καλή ομάδα, φίλε. Ήταν ομάδα όμως η Ίδιξ. Δηλαδή...
2: Ομαδάρα, παιδιά.
1: Ναι.
2: Ομαδάρα.
1: Δηλαδή είχε οι παίχτες τους ρόλους. Εντάξει, ο Χάρτη είναι ένας παίχτης ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δηλαδή θα πάρει rebound, θα δώσει ασίστ, θα παίξει άμυνες. Ήταν...
2: Ήταν μαζί στον Βιλανόβα, νομίζω, με τον Μπράνσον. Δηλαδή υπάρχει βιντεάκι. Τη στιγμή που μαθαίνει ότι τον έχουν πάρει μεσούς της χρονιάς, νομίζω ότι και φέτος και πανηγυρίζει ο Μπράνσον. Γιατί ψάχνανε για παρεάκι, ψάχνανε για ομάδα, κανείς από αυτούς. Και ο Κάτς και ο Μπράνσον, ο Πτώθης, ας πούμε, είχε κάτι φτύνες, όταν εννοώ ότι δεν ήταν απρόσεκτος, ήταν ατομιστής, ήταν αυτό.
1: Εντάξει, ήταν διπλός έπαιζε, ας πούμε, για τα χρόνια, ο Τάουνς, αλλά...
2: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν, ξέρεις, ένας ψηλός ο οποίος δεν έχει το πώς παιχνίδι. Δηλαδή πηγαίνει και σουτάρει από μακριά, αλλά είναι καλός παίχτης. Και σμινεζόταν τα
2: καλά. Επικινδυνότατος, τους μπέρδεψε τρελά και ο Νίλς είναι ρούκι, ας πούμε. Οπότε εντάξει, δεν θέλω τώρα, γιατί έχετε και ένα άλλο που θέλω να σας πω, γιατί... Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Το μόνο που θέλω να σας πω. Και επίσης είναι αυτό ήθελα βασικά να πω, γιατί θέλω να σας πάρω εδώ και ξέρω εγώ κάνει εβδομάδα, δύο εβδομάδες ξέρω εγώ που ξέρω. Η τοξικότητα που λένε γιατί μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι αντίστοιχη εδώ, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει δηλαδή και με τη διαιτησία και όλα, είναι copy-paste.
0: Μιλάγανε, ποιος μιλάει για τις βολές. Ένας προπονητής της Νέας Υόρκης ήταν που μιλούσε για τις βολές.
1: Δεν το έχω.
0: Ναι, σε συνέντευξη τύπου και λέω, κοίτα να δεις.
2: Όχι, παιδιά.
0: Έλεγε, ξέρω εγώ, ήταν οι βολές, ξέρω εγώ, 28-5. Λέω τώρα, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο. Και έλεγε δεν το ξανά.
2: Ο Μάικ Μπράουν το είπε.
0: Μπράβο.
2: Ο Μάικ Μπράουν το είπε αυτό στον
0: κύριο. Μπράβο, γιατί κάνανε ερώτηση στον Κάνανε, θυμάμαι, ερώτηση στον Αταμάν. Συνάδελφοι κάνανε ερώτηση στον Αταμάν.
2: Ναι, μπράβο.
0: Και, και του λένε, το ξέρει το Μάικ Μπράουν. Λέει, βεβαίως το ξέρω, έρχεται εδώ. Και γέλαγε ο Αταμάν. Και του είπαν μετά, όχι, έκανε αυτή τη δήλωση.
2: Αυτό, ναι. Και τώρα μιλάμε για τον Μπράουν που είναι ψήφα θρύλος. Έτσι, και αυτό που έκανε, σίγουρα τον έκανε outperform τον.
0: Βεβαίως.
2: Αρποντή, αλλά και πάλι σας λέω οι άλλοι τώρα χωρίς ψύχρεμα, γιατί εδώ μπήκαμε και εμείς στη φάση, έτσι, με τους Spurs, ας πούμε, ότι Μπού και Wendy και τι είναι αυτά που κάνεις και τα foul, τα flagrant, αυτά, είδατε τα foul που έκανε, έτσι, και πώς του παίζανε.
1: Όλοι δεν έχω δει λίγα στιγμή, δεν το έχω δει και εγώ.
0: Δεν προλαβαίνουμε, μωρέ.
1: Δηλαδή, πια εγώ έχω γεμάτα τρία χρόνια να δω, έτσι, να ασχοληθώ, δηλαδή, κάποια παιχνίδια Σάββατο ή Κυριακή που μπορεί να ήταν νωρίς. Εντάξει, τα βλέπω αυτά.
0: Οπα.
2: Να σας να πω και εγώ την αλήθεια και εγώ ρε παιδί μου με συνεπήρε λίγο
0: πέναλτι ή του Καναδά, θα το δούμε αν είναι.
2: Με συνεπήρε το τσουνάμι εδώ, καταλαβαίνετε αυτή η πόλη εδώ έβραζε. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι που το γυρίσαν από 29 πόντους, δεν μπορώ να περιγράψω τι έγινε εδώ. Δεν έχω λόγια δηλαδή.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Ναι, δεν είναι και θέατρο που ζητάνε.
0: Δεν είναι θέατρο, πήγε να σουτάρει ο παίκτης νομίζω και βρήκε ναι. τον. Στο σουτ που πήγε να κάνει βρήκε.
2: Μακούτε.
1: Σε αυτό το κούπα πλένε και το μάτς εξέλιξη.
0: Να είσαι καλά, για να προχωρήσουμε.
2: Παιδιά, να είστε καλά, συνεχίστε, είμαστε επαφή. Γεια σας.
0: Εσύ. Παίζεται λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει κάτι. Όντως,
1: μα δεν υπάρχει, θα τον ειδοποιούσαν γιατί έχει κάρτα αυτός και ζητούσαν για δεύτερη κίτρινη.
0: Όχι, δεν ήταν
1: όχι, αυτό σου λέω, ζητούσαν δεύτερη κίτρινη του Κατάρ.
0: Λοιπόν, 45 είμαστε, 2-0. Ο Καναδάς, ο οποίος συνεχίζει να επιτίθεται. Με 10 το καταρθυμίζουμε.
1: Τώρα, πού να, τι να κάνει το Κατάρ. Του ξελευθερία
0: είναι το δεν μπορεί να διώξουν αυτοί με τίποτα.
1: Τι να διώξουν τώρα, ρε.
0: Έχουν μπει στην περιοχή του Κατάρ. Πέφτει εκεί, άλλοι
1: κάτω,
0: Καναδά.
1: Γίνεται.
0: Λοιπόν, για πάμε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Πάνω από Ρότερνταμ τηλεφωνώ. Σας ακούμε εδώ με την παρέα πολύ τα βράδια. Παναθηναϊκός είμαι.
1: Γεια σου ρε Πάνο.
3: Διονύση, θα ήθελα, έχω μια αμφιβολία, μια απορία πώς να το θέσω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Όσον αφορά το στήσιμο της ομάδας, κυρίως του κορμού και το πώς θα πραγματικά θα συμβεί τον επόμενο μήνα, γιατί μιλάμε ότι τα προκριματικά ξεκινάνε περίπου 26...
0: 23.
3: Πόσο, 23. Mm. Επειδή πραγματικά σε εκτιμάμε εδώ ως Παναθηναϊκή, θα ήθελα μια γνώμη, τι πιστεύεις, τι θα γίνει.
0: Περίμενε, τι πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς πιστεύω
3: θα ήθελα
0: εγώ,
3: την προσωπική σου,
0: τι θα
3: προσωπική
0: ήθελα εγώ να δω. Άποψη, θα σου πω, ρε, τι θα ήθελα εγώ να δω.
3: Και τη δημοσιογραφική σου, πρακτικά τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το μήνα, ρε παιδί μου.
0: Εγώ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός μέχρι τα προκριματικά να έχει τερματοφύλακα, βασικό εννοώ.
3: Ωραία.
0: Να έχει ένα στόπερ τουλάχιστον και από τους καινούργιους λέω τώρα, έτσι.
3: Ναι.
0: Και ένα χαφ τουλάχιστον. Και δύο ακραία μπακ. Δηλαδή, minimum 5 μεταγραφές.
1: Τερματοφύλακα, στόπερ, δύο ακραία μπακ.
0: Και ένα χαφ.
1: Α, όχι σέντερφορ.
0: Εντάξει, όχι. Και σέντερφορ θα ήθελα, γιατί. Όχι, και σέντερφορ θα ήθελα. Mm. Γιατί με δεδομένο ότι ο Ντέσσερς δεν θα έχει επιστρέψει, θα έχει μόνο τον Ντετέι. Χάνονται ευκαιρίες για τον Καναδά. Λοιπόν, οπότε. Ναι, και σέντερφορ. Δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, καλά κάνεις το λες. Αν μου έλεγες να έχει ένα ακραίο μπακ από τους καινούριους και να έχει σεντερφόρ ή δύο ακραία μπακ και όχι σεντερφόρ, θα σου έλεγα ένα και ένα σεντερφόρ. Τώρα, η στόχευση είναι ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει 5 παίκτες μέχρι τότε. Κάπου εκεί το βλέπω. Δεν μπορεί να έχει πάρει μέχρι 23 Ιουλίου 10 παίκτες, γιατί θα προκύψουν και κάποιες περιπτώσεις τον Αύγουστο. Πάντα το βλέπουμε αυτό. Τώρα, σε γενικό επίπεδο. Πάλι πέφτουν στην περιοχή, πάλι ζητάνε πέναλτι Καναδί. Σε γενικό επίπεδο, δηλαδή για όλη τη χρονιά, κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός το βάρος πρέπει να το ρίξει στον άξονα. Δηλαδή, τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ, επιθετικός. Εκεί πρέπει να γίνουν κινήσεις βαρβάτες. Κυρίως στα χαφ. Και στον επιθετικό. Εγώ θα ήθελα ένα επιθετικό κίλερ. περιμένοντας φυσικά και τον 4, αλλά θα ήθελα ένα ακόμα.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. 3-0.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, 3-0 μόλις τώρα. Ο Καναδάς. Πάρτι κάνει στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μπορεί να έρθει και λίγο επιθετικό φόλ στην αρχή.
0: Στην αρχή λες, και εγώ εκεί στην κεφαλιά που παίρνει. Να δούμε αν το σπρώχνει ή όχι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, δεν έχουμε.
1: Κάτι να δούμε εδώ και τη φάση.
0: Να δούμε τη φάση. Ήταν μια κεφαλιά, την έβγαλε ο goalkeeper. Με μια κοντινή προβολή πήγε τον goal.
1: Όπα, δεν τους βλέπω καλά. Και δεν σταματάνε.
0: Ναι.
1: Για να δούμε εδώ. Έλα, Διονύση, με το έμπειρο μάτι σου.
0: Αχ. Δεν θα το δει να εγώ φάω. Υπάρχει μια επαφή, ένα κράτημα εκεί, αλλά τώρα φτάσουμε σε δύο σημεία.
1: Το έβγαλε ο κακομοίρη.
0: Το έβγαλε ο δρομοφύλακας, αλλά από κοντά μετά ήρθε η προβολή.
1: Ο ίδιος.
0: Ποιος, ο ίδιος είναι, ο βάλε το δεύτερο.
1: Όπως το λέει ένας φίλος, λέει τώρα over 5,5 το βλέπετε. Έτσι πως πάει. Τώρα περίμενε λίγο. Τι να σου πω. Δεν είναι ικανή να βάλουν και τέταρτο μέχρι το ημίχρονο.
0: 3-0 λοιπόν. Δύο ο Ντέιβιτ και ένα ο Λάριν.
1: Εδώ κοίτα τι γίνεται.
0: Ναι, δεν σταματάνε.
1: Δεν σταματάνε.
0: Παίζουν ωραία μπάλα. Εντάξει, είναι και το Κατάρα δύναμο, αλλά παίζουν ωραία μπάλα οι Καναδοί.
1: Καλά, και στο προηγούμενο ήταν ένα έρθρο το Κατάρα.
0: Δηλαδή αυτό το μάτσο το βλέπεις, επειδή μέσα και αν είναι μονόπλευρο. Βλέπεις φάσεις, βλέπεις.
1: Βλέπεις, ναι, ναι.
0: Δεν είναι τώρα. Γιατί έχουμε δει κάτι πρώτα ημίχρονα.
1: Ξέρεις, θα θέλουν και για τις ισοβαθμίες τα γκολ.
0: Βεβαίως. Κάτσε, γιατί έχουν βγει τέταρτο τώρα. Δεν σταματάνε. Άμα τη πάσει εκεί, σουτάρει ο άλλος.
1: Περίμενε.
0: Ρε, σε γεμίζουν την περιοχή. Τι γίνεται. Έχουν μπει όλοι του Κατάρ στην περιοχή τους. Ευκαιρία. Σούταρε από δεξιά σου ο μπακ για ανέβει. Το βγάλε τον αθλητή. Και τρέχουν εκεί, πάμε σου λέει.
1: Να φορτώσει
0: και τελειώνει το μάτς.
1: Ναι.
0: Δεν τύχει, ναι. Για να δούμε. Τελευταίο λεπτό. Πάλι μπροστά η Καναδί. Για να δούμε. 3-0 θυμίζουμε. Δεν βγαίνει. Τώρα πρέπει να βγει όμως. Δεν το λήξει. Α, έχει ακόμα. Βγήκε η σέντρα, το μακρύνουν όπως ή του Κατάρ. Ξαναπαίνει μπάλα ο Καναδάς και θα κάνει μια τελευταία επίθεση αναλυτωμένη.
1: Ούτε πίσω στον τερματοφύλακα.
0: Πίσω, δηλαδή, δεν έχει πίσω. Δηλαδή, βιάζονται λες και τελειώνει το μάτς. Τα κουνάκια.
1: Τι θα κάνει και τα κουνάκια τώρα.
0: Παρακάνουμε λίγο. Βγάλε μια σέντρα, θα λήξει.
1: Έχει 40 δευτερόλεπτα, Διονύση.
0: Για σουτάρει κάποιος.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει παίχτης
0: του Κατάρ. Έξω την περιοχή, όλοι και μέσα. Την πήραν την μπάλα, κάνανε και δύο πάσες.
1: Η κατοχή πόσο είναι, σε αυτό το μάτι.
0: Πρέπει να είναι 70-30.
1: Για πλάκα,
0: Ναι. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα 3-0. Το Καναδά στο Κατάρ έχει κερδίσει ένα πλάγιο το Κατάρ. Οπότε δεν θα αργήσει να το σφυρίξει ο διαιτητής. Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Πάμε για φινάλε σιγά-σιγά. Αν πάρει κάποιο.
1: Εντάξει, κάνουμε το ματσάκι εδώ.
0: Λίγη τώρα.
1: Και τα πρεσάρισμα 2-1.
0: Έλυση. Λοιπόν, ημίχρονο Καναδάς Κατάρ 3-0. Με 10 το Κατάρ. Γεννήσει πώς να πάρουμε goalkeeper. Εγώ αυτά περιμένουμε το καλοκαίρι του Βλαχοδήμου και μετά δεν θα έχουμε χρόνο να βρούμε άλλον αφού αυτός δεν θα έρθει. Μα είπαμε ότι έχει. Ήταν για τον Μπένια ο Παναθηναϊκός. Δεν το είπαμε.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να πάρει τερματοφύλακα και ακόμη και για τα προκριματικά.
0: Εντάξει, και στο πρώτο να μην έχει δεν θα. Θα συμβαίνει διαβελώνει. Έτσι. Αλλά.
1: Εννοείς το σταμάτησε με την μπάξη.
0: Για μένα, ναι. Αλλά καλό είναι να έχει πάρει.
1: Καλό είναι να έχει πάρει. Για να μην γραφτούν τίποτα περίεργες ιστορίες. Γιατί ξέρεις, το ποδόσφαιρο γράφονται.
0: Ναι, καλά. Προφανώς.
1: Δεν σου λέω ότι θα συμβεί.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Τα έχουμε δει.
1: Μα τα έχουμε δει. Που γράφει ένας φίλος που έχουμε πάρει πρωτάθλημα το 87, το 97, το 7, το 17, να πάρουμε και το 27. Ναι. Γιατί όχι. Δεύτερη κίτρι περιμένει.
0: Αν το βλέπουμε over 5,5, ναι, το βλέπω.
1: Έτσι πως πάει, ναι. Ένας φίλος περιμένει και αποβολή από Καναδά. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω.
4: Αλλά μακάρι, δεν σου καρφώσω εγώ για να το, το πιάσει, γιατί πα καλό ταμπίο. Mm. Γιατί δεν είπε σε καθόλου καλή φόρμα.
0: Λοιπόν, πες 11 με την Πάξη, τι να πω 11. Δεκάδα. Τι να πω 11, ρε παιδιά.
4: Τι την κατάλαβε.
0: Κορυδεύεται.
4: Ρε παιδιά, είπαμε.
0: Αυτό με το αυτοκίνητο το είπαμε. Δεν έχουμε φίλο, ε.
4: Εντάξει, μπορεί να πάρει κάποιος, περίμενε. Έχουμε ακόμα.
0: Όχι, εντάξει. Άμα δεν έχουμε...
4: Άσε το τραγουδάκι λίγο.

0: πήρε φίλος, πάμε να το βγάλουμε τελευταίους. Χαίρετε.
1: Έτσι, για, για δύο λεπτά και τρία, ναι.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλο μου, έχεις τρία λεπτάκια.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι σύντομα. Είστε καλά, παιδιά.
1: Όλα καλά, καλά. Ναι, ναι.
2: Ο Νίκος από Αργυρούπολη, είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός είμαι, δηλαδή τα έχουμε έτσι πει μία-δύο φορές. Έτσι, να σας πω έτσι ένα περίεργο γεγονός που έγινε σήμερα. Πήγα στην Γλυφάδα να δω, είχε κάτι αγώνες 2-on-2, αλλά με επαγγελματίες παίχτες. Ήταν ο Λαριτζάκης, ήταν ο Μποχορίδης, ξέρεις και τα λοιπά.
1: Πού ήταν ο Χουάντσο, πού ήταν ο Γουόκαπ.
2: Ήταν ο Χουάντσο, μπράβο. Ήταν ο Χουάντσο και δεν έπαιζε, ξέρεις, είχε έρθει παιδί μου με παιδάκια και τα λοιπά. Ήταν πολύ ωραία και τα λοιπά η διοργάνωση. Αλλά έτσι όπως τράβαγα το βίντεο που μπορώ να σας στείλω και δεν το λέω τώρα οπαδικά, έγινε μια φάση με τον Λαριτζάκη με ένα νέο παίχτη που τον γύρισε ανάποδα και τον χτύπησε πολύ άσχημα. Και έφαγε αντιαθλητικός στο 2-on-2 επειδή είχε ρίξει δύο τρίποντα στο τέτοιο. Οπότε, πώς να το πω, αντί τα παιδάκια να βλέπουν, ξέρεις, ωραίο θέμα που είδαν ούτως ή άλλως, βλέπανε κάτσι μες στο γήπεδο. Οπότε μια τέτοια ενημέρωση, δεν ξέρω αν είχατε κανένα φίλο και έτυχε να πάει να το δει.
1: Είχε βοηθεί εκεί που είχε δηλώσει ο Χουάντσο, που...
2: Ναι, εντάξει, καλά, εννοείται. Ήταν ο Διαμαντίδης, ήταν πολύ καλός κόσμος. Κατά τα άλλα ήταν πολύ ωραίο γιατί τέτοια πράγματα πρέπει να γίνονται αν θέλουμε να βγάλουμε ξέρεις, και νέα γενιά παικτών, ας πούμε, αυτά βοηθάνε.
1: Πρέπει να βγει νέα γενιά, το πρέπει να βγει, πρέπει να βγει. Και ασχολούνται τα...
2: Ναι, ναι, γιατί θεωρώ η νέα γενιά, δείχνουμε λίγο έτσι μια... ότι μάλλον έχουμε θέμα σαν χώρα και είναι κρίμα γιατί είμαστε τρομερά μπασκετική χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Αυτά. Σε ευχαριστώ
2: λοιπόν, που πήρες. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, αύριο πάλι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και πρωί και βράδυ. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά...
0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις

0: Πάμε. Τι έγινε, Αγγλία έρχεται, τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια έβαλαν δύο γκολ, φάγανε δύο γκολ. Κατευθείαν από του γεροντοκροάτε.
1: Άκουσε εσύ τη coming home και νομίζω ότι λέμε για την, για την Αγγλία. Για την Γκάνα το λέμε, ρε φίλε.
0: Είχε δίκιο, στο 95. Γκάνα παράμα. It's coming home, it's coming home. Ούτω μετά τη σούκτου. Μπι γουίρσπορ εφημίνιν είδα τη σκουμπάξη. Αμπόρι μου είναι εφημίνιν. Από εδώ. Με Μαρία Ζαφιά.
1: Η Αλέξανδρου Τσουβέλα.
0: Και πάνω ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Εδώ είναι η Γκάνα, εδώ σας γλεντάει στο 95. Παναμάκια. Παναμάκια.
1: Άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής.
0: Παναμάκια. Άμα δεν σφυρίξει. Ή όπως έλεγε πολύ. Καθόλου ρατσιστικά ο Γιατζόγκ. Άμα δεν τραγουδήσει χοντρή. Δεν
1: βγήκε ποτέ καμία. Συγγνώμη, καμία.
0: Ευτραφής.
1: Όχι, δεν τις λένε έτσι. Τις λένε plus size. Τραγουδίστρια.
0: Εντάξει. Οκ, προχωράμε. Αυτή εδώ η εκπομπή θα πάει μέχρι τις 10.
1: Με κέφι. Τι? Η Γκάνα είναι οι μαύροι αστέρες.
0: Είναι παιχταράδες. Είναι πολύ γρήγοροι.
1: Όχι, έτσι τους λένε.
0: Ναι, είναι πολύ γρήγοροι. Οι μαύροι αστέρες θα μπορούσε να είναι σειρά του Sky. Ναι. Από τον ήλιο, μαύροι αστέρες. Όλη η εκπομπή Cancel. Ξεκίνησε όλη η εκπομπή για Cancel. και κυρίως ξεκίνησε για Cancel με το It's Coming Home με τα 4 γκολ που έβαλε η Αγγλία και το πιστεύουν. Και μου έστειλαν και μερικοί μήνυμα. Θα πατώσει η Αγγλία, Καραγκιόζη Τσούβι. Βλέπεις τι κάναμε στους Κροάτες. Και δεν ξέρουν τι θα γίνει παρακάτω. Δεν το ξέρουν. Τα παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, το σκορ θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, 8-3.
0: Okay.
1: Εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εύκολα.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχει σώσει
0: πολλά. Δεν ήταν με του γέρου.
1: Ολιβάκοβιτς. Ναι. Παιδιά, η άμυνα. Δεν ξέρω, ο Ρίλος ίσως με νιώσει λίγο περισσότερο. Μου θύμιζε ΑΕΚ πριν από 3-4 χρόνια τη Κροατία. Και δεν το λέω για καλό. Ούτε για την ΑΕΚ, ούτε για την Κροατία.
0: Ναι, ναι, ο Μόντριτς εκεί πήγε και έκανε πέναλτι.
1: Εντάξει. Για το πέναλτι τώρα, με συγχωρεί.
0: Την πάει την μπάλα, δεν βλέπει. Αφηρία. Δεν μπορεί ο Μόντριτς. Δεν μπορεί Μόντριτς. Δεν μπορεί ρε Μόντριτς να μην ξέρει ότι κάποιο θα βρεθεί πιο γρήγορο από σένα.
1: Ναι, άργησε να τραβήξει το πόντο.
0: Ναι, άργησε γέρο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω του φίλου των λιονταριών. Ναι. Τριών λιονταριών. Τρία δεν είναι τα λιονταριά.
0: Τρία. Υπάρχει λόγο.
1: Ναι. Ότι χαρήκανε για το 4-2 για Κροατία, γιατί έχουμε και εμείς στο μυαλό μας την Κροατία που έχει φτάσει και αυτό και που έχει πάει. Παιδιά, δεν ήταν αυτό τώρα
0: το θέμα μας.
1: Δηλαδή, εγώ δεν θα χαιρόμουν αν πάω αυτή την Κροατία. Λέω, it's coming. Όχι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ηρεμήστε λίγο.
0: Λέγονται λιοντάρια. Λέγονται λιοντάρια. Είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Μαύροι αστέρες. Καφετέρος λέγονται Κολομβιανοί.
1: Πώς θα λέγονται.
0: Έτσι λέγονται.
1: Φέντος, εσπρέσους, σκέτους.
0: Μέτριους, εσπρέσιους, ποέτιους, οβίντιους, ιτέρα, πόντικα, έξουλε. Λέγονται καφετέρος. Πραγματικά, παίζαμε με

0: Τα καφενεία να πούμε. Τρία ρίξανε στους Ουσμπέκους, τους Ιρισμέτοφ. Καφετέρος.
1: Εμάς το μαθαίνουμε τσιμπουρέρος.
0: Καλά, εμείς είμαστε.
1: Τιουζέρος.
0: Προβατίνος. Προβατίνους Μάγνους. Πάρα πολύ ωραίο προσωνύμιο το καφετέρος.
1: Ωραίο.
0: 1-3 λοιπόν, Ουσμπεκιστάν. Οι καφετέρος νίκησαν τους Ασιάτες. Έτσι. 1-3. Τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ήρθατε πρεμιέρα σε Μουντιάλ πρώτη φορά. Μέχρι και το Ουσμπεκιστάν πήγε. 1-3.
1: Δεν έβαλε γκολ. Το πρώτο του γκολ έβαλε στο Μουντιάλ. Εντάξει. Ωραία, μπράβο.
0: Καφετέρος.
1: Δηλαδή. Σήμερα έχουμε Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Και Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
0: Ωραία. Φίλους μας τους Βόσνιους.
1: Τίποτα. Μακάρι, όλα τα μακάρι.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει.
1: Να μην σταυρώσουνε κόρνερ.
0: Κόρνερ και κόρνερ θα κερδίσουν σήμερα.
1: Όχι. 0-0.
0: Λες, ε. Το πρωί καφετέρος ζεστός ή κρύος, εγώ πάντα κρύο και το χειμώνα.
1: Εγώ το πρωί ένα double espresso, ζεστό.
0: Πίνεις σε διπλό espresso που έχει να έρθει εδώ το πρωί?
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι στο σπίτι, είναι
0: δεν μετράει διπλό espresso.
1: Είναι σαλούμπο.
0: Γι' αυτό κάνει.
2: Εσύ ακροατή να πας στο διάολο.
1: Δεν ξέρω να πει, και αυτό είναι εδώ πέρα το φρέντο espresso.
0: Α, ένα διπλό espresso και ένα φρέντο espresso μετά.
1: Αλλά τέλος.
0: Δεν ξαναπίνω. Γιατί δεν κλείνουν. Τα μάτια σου είναι ανοιχτά. Δεν χρειάζεται.
1: Τζακ Ράσελ.
0: Δεν χρειάζεται. Μετά λέω εγώ για ποιο λόγο η Μαρία και πώς προλαβαίνει όλα αυτά. Γιατί εδώ που είναι, μετά είναι τεντωμένες οι πιλάτες, μετά ποστάρει 6 φαγητά και μετά με ένα φόρεμα κάνει μια παρουσίαση στον Μπούσια. Και μετά λέει. Είδα. Τι έγινε.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη. Και μετά λέει εδώ βλέπω μπάλα. Αλλά γι' αυτό. Χτυπάς τρία καφεδάκια σε μια μισή ώρα.
1: Δεν μετράει το διπλό espresso, δεν μετράει.
0: Γιατί, επειδή δεν το πληρώνει σπίτι. Πώς δεν μετράει το διπλό espresso?
1: Είναι λούγκο, μωρέ, είναι αερωμένο.
0: Τι σημασία έχει που είναι αερωμένος? Ο οργανισμός τι λέει? Παιδιά, δεν πλήρωσε ούτε δημολόγιο ούτε απόδειξη. Άρα δεν μετράει στον οργανισμό μας. Ακυρώστε το.
1: Σκέτο.
0: Με την ούρηση φύγαμε. Δεν μένει κανένας πίσω.
1: Αυτό και με πολλά νερά και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλά νερά. Εντάξει, δεν είναι. Ήπια 9 τεκίλες, αλλά πίνω πολύ νερό. Δεν με πιάνει, ρε.
1: Θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η παραγωγή του ραδιοφώνου λέγανε καλημέρα, άλλες εποχές?
0: Όχι, δεν λέμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μα σου είπα να πει, δεν θέλω να πω. Γιατί δεν λες για καλημέρα? Είναι πάρα πολύ βαρετό το καλημέρα και τι κάνετε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Παραγωγή. Τι θα κάνουμε τώρα. Καλημέρα. Ποιο σας λέει μόνο καλημέρα? Είπα σε ένα κύριο στο δρόμο και με κοίταξε.
1: Και όχι, εγώ λέω καλημέρα.
0: Εγώ λέω.
1: Σε άσχετο κόσμο. Δηλαδή. Σε άσχετο κόσμο. Εντάξει, δηλαδή, εμένα... θα βρεθούμε σε μια πόρτα, κάποιο να μπει, κάποιο να βγει. Θα πω καλημέρα.
0: Εντάξει, εμένα με πλησιάζουν για τις φωτογραφίες.
1: Καλά, εσύ, εντάξει.
0: Το θέμα όμως είναι στην κομματινή σου, που μου είπε ο άλλος, με ποιο παίζω καράτε.
3: Ορίστε.
0: Ήρθε ένα, ερχόντουσαν λίγο φωτογραφία και ήρθε κοντά μου, λέω φωτογραφία. Με ποιον παίζω καράτε. Και μου έκανε κινήσεις. Με ποιο παίζω
1: καράτε. Σου έκανε αεροκαράτε.
0: Ναι, όχι μικρός, 75 χρονών, με ένα ποδήλατο. Με ποιο παίζω ρε καράτε, ρε. Και λέει κουμεντάκι.
1: Τώρα με τον Bruce Lee.
0: Η γυναίκα του παίρνει μαύρες ζώνες και λέει με τη γυναίκα. Κύκλο, τρίκυκλο με χαρτόνια, όχι. Το είχε αφήσει και είχε κατέβει και μου έλεγε με ποιον παίζω καράτε. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να πάω στον πόλεμο.
1: Λοιπόν, εγώ χθες.
0: Αν έρθουν εξωγήινοι, γιατί είδα χθες του Spielberg, πήγα και είδα.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μια ιστορία αγάπης για μένα. Λοιπόν, αν γίνει αυτό. Θέλω αυτούς τους ανθρώπους να συνεννοηθούν με εξωγήινους. Με ποιο, έλα ρε εξωγεινάκο με τα χταπόδια εδώ πέρα να σε παίξω καράτε. Καράγκιοζάκο, τα μεγάλα μάτια, τα μαύρα. Έλα ρε!
1: Ναι. Εγώ χθες είχα πάει σούπερ μάρκετ μετά την εκπομπή και μπαίνω. Σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτά τα μικρούλια, ξέρεις. Μεγάλο, απλά. Διόροφη κτλ. Και περνάω στον πρώτο διάδρομο και ακούω μια τύψη να περνάει από δίπλα μου και λέει: έχω ένα λεπτό που μπήκα και ήδη πέρασανε τρεις από μπροστά μου. Δεν θα πάμε καλά. Μπαίνω. Σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτά τα μικρούλια, ξέρεις. Μεγάλο. Απλά. Διόροφη κτλ. Και περνάω στον πρώτο διάδρομο και ακούω μια τύψη να περνάει από δίπλα μου και λέει: έχω ένα λεπτό που μπήκα και ήδη πέρασανε τρεις από μπροστά μου. Δεν θα πάμε καλά.
0: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλω να συνεννοηθώ.
1: Κράτησα τις αποστάσεις μου. Δεν με μαλλιοκούβαρα στα τυριά μπροστά.
0: Αυτοί είναι που νομίζουν ότι είμαστε με τη σειρά. Αυτούς θέλω.
1: Και περάσανε τρεις από μπροστά στο διάδρομο. Όχι ότι τις πήρανε τη σειρά κάπου, ξέρω εγώ, στα σαλαμοκάσερα, στα ψάρια, στα κρέατα. Περάσανε μπροστά τη στο διάδρομο με τα σαμπουάν. Δεν θα τα πάμε καλά, λέει. Και λέω, έκανα πίσω βήματα εγώ. Άσε τώρα, έχω και δύο παιδάκια να μεγαλώσω.
3: Βλέκεις.
1: Λοιπόν, τέτοιες, αυτές είναι οι
0: αγαπημένοι μου. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Έρχομαι στον Άφλιο για ζύου ζύτσου. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να συνεννοηθώ, που δεν έχουμε πώς θα τσακωθείς με κάποιον που δεν μπορείς να συνεννοηθείς? Ή πρόκειται να διαφωνήσεις? Για να διαφωνήσεις πρέπει να υπάρχει και μια επικοινωνία. Εκεί το κάνω και εγώ έτσι. Το κάνω τον πελαργό και μου κάνει ωραίος.
1: Τον πελαργό, τον πελαργό.
0: Έκανα μετά. Όχι έτσι, όχι έτσι.
1: Και μετά Εθνική Ελλάδα,
0: όχι έτσι. Όχι έτσι, όχι έτσι μου είπε. Μέχρι και αυτός κατάλαβε ότι και εγώ δεν είμαι καλά. Όχι έτσι, όχι έτσι μου κάνει. Πάμε διάλειμμα. Με ποιο παίζω καράτε, ρε. Πρωί-πρωί. Είναι τέλειο αυτό το με ποιο παίζω καράτε. Παπ! Αλλάζει κατευθείαν τη σκέψη την καθιερωμένη.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Μπόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τα διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τα διαφημίσεις, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίεση του Καραδήμου, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν?
7: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είδες. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει.
6: Έχει πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
7: Κάτι απαξινού.
6: Ακριβώς. Για το...
7: το ρόκι. Το ροκ και τα ρίχα. Ωραία, δεν είναι.
6: Για το ροκ και ένα και δύο.
7: Τώρα και δύο.
6: Όχι. Για το...
7: το ροκ.
6: Τι? Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε
7: παιδιά. Δεν σε παρεξήνεψε.
8: Ναι, με.
7: Και εμένα.
9: Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα TBB Best Benefit.
1: TBB Best, την πυρίμπα πες.
2: Μην ξεπηρεάζει.
1: BB Best την έπε. Ωραίστε και εγώ λάθος θα τα.
2: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
2: Λέω, μα ακριβώς.
11: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
12: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
11: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι?
12: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
11: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε, άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα.
13: Απόλλωνας Πάρτας.
14: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
15: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 4-3 για την Ελλάδα.
16: Με την οποία ουσιαστικά έχει ταυτιστεί εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία. Δεκαπενταετία.
17: Που
5: ξεκίνησε σήμερα στις 11 η ώρα και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζεντίνης Ντάν. Τα
8: λέμε άνθρωπε!
5: Και ο Ζεντίνης Ντάν.
8: Όχι, καλώς!
13: Ακούω. Καλώς σας νύχτα.

0: Δεν είναι, σας άκουσα τίποτα για την Πορτογαλία που θα σηκώσει φέτος το παγκόσμιο εκεί.
1: Είναι
0: να σηκώσει,
2: θα το σηκώσει.
1: Είναι να σηκώσει.
2: Έτσι ξεκίνησε και η Αργεντινή την προηγούμενη φορά.
0: Με τα κογκά. Με τα κογκά.
3: Πάτε και φοράτε κογκά και γελάει ο κόσμος.
0: Με τα κογκά λοιπόν, 1-1. Και έστειλε και μήνυμα έτσι αισιοδοξίας και αναπτέρωσης του ηθικού ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσω του Instagram. Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Κεφάλι ψηλά και συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι, έγραψε ο βιονικός στάρ της Εθνικής Πορτογαλίας, της Αλ-Νάσρ.
1: Και ο Μουτουσαμί το ατρομή ήταν πρώτος σε χιλιόμετρα.
0: Ήταν.
1: Πρώτος στα χιλιόμετρα, ναι, σε όλο το μάτσο ο Μουτουσαμί, ο Σαμουέλ.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο του. Και,
0: νομίζω
1: και ξεκίνησε και ολοκλήρωσε.
0: Όχι, 107 λεπτά.
1: 107 λεπτά. Ναι. Μπράβο στο Μουτουσαμί. Καταπληκτικός. Πολύ καλό ήταν το κογκό. Αυτό το είδα το ματσάκι. Μια χαρά. Δεν πίστευα θα κερδίσει μετά η Πορτογαλία. Λέω δεν θα το βάλει. Και νομίζω.
0: Δεν το βλέπω.
1: Είναι
0: πιστεύω
1: δύσκολα.
0: Απαγοήτευση.
1: Ήταν πολύ χάλια η Πορτογαλία. Τώρα θα δούμε στην πορεία.
0: Αλλά εντάξει, έχουμε δει και άλλες μεγάλες ομάδες να κρατάνε λίγο στο πρώτο παιχνίδι, να μην δίνουν αυτά που περιμένουμε. Νωρίς είναι ακόμα. Καλά τα λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπράβο στο GOAT.
1: Με λίγα λόγια, αφήστε με να βάλω ένα γκολ και να φύγω. Σκοράρω και σε αυτό το Μουντιάλ, καραγκιόζες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Λίγο θα έτσουξε.
1: Το τρίμπαλο του Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Καλά,
0: εντάξει, όλα αυτά.
1: Είναι όμως και σε μια καλύτερη ομάδα ο Μέση. Όπως
0: δεν έχει να κάνει. Δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτού του είδους του.
1: Πώς θα βάλεις γκολ,
0: το βλέπουν προσωπικά. Δεν βλέπουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν βλέπουν δικαιολογίες.
1: Ναι, και τι θα κάνουν άλλο. Θα πάρει την μπάλα το κέντρο, περάσει 10 άτομα. Πρέπει να πάει και να. Ναι, το έκανε. Και ο αμυντικός του Κονγκό είπε σιγά τον παίχτη. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν. Το δήλωσε δημόσια.
0: Ορίστε.
1: Σου λέει και τι θα του κάνουν άλλο. Θα ξαναπαίξουν μαζί. Πότε θα ξαναπαίξει Πορτογαλία Κονγκό? Πότε?
0: Καλημέρα. Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου.
1: Τι έγινε?
0: Που θα πάω να δω τους νιουζ στο Μιλάνο, παρακαλώ.
1: Δεν πας στο. Ναι.
0: Μαρία, έρχεσαι για weekend και ό,τι ήθελε προκύψει. Ή έστω έρθει ο Τσούβι.
1: Δεν θέλει Μαρία να.
0: Μπράβο.
1: Κάποιος.
0: Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται καταρχάς.
1: Κάποιος θα κάτσει από την εκπομπή.
0: Ρίλο, έχεις κανονίσει κάτι Σαββατοκύριακο?
2: Σαββατοκύριακο έχω φορτωμένο το πρόγραμμα.
0: Και εμένα είναι φορτωμένο το πρόγραμμα μου, θα ερχόμουν αλλιώς. Πες το μου και εσύ λίγο πιο νωρίς. Πέμπτη πρωί, ας πούμε, για να φύγουμε Σαββατοκύριακο. Πού σουκού, πάντα.
1: Ναι.
0: Όχι σουκού. Δεν σηκωνόμαστε Σάββατο πρωί να ταξιδέψουμε. Από την Παρασκευή, να μας βρείτε το Σάββατο εκεί.
2: Εκεί.
0: Ναι. Την επόμενη φορά, πες μου. Κριστιάνο Πενάλντο με το 7 είναι.
1: Έλα,
0: ο μπαμπάς σας, λέει κάποιος.

0: Go home, Mr. Cristiano.
1: Εντάξει, οκ.
0: Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο. Στέλνει μηνύματα για, για το λογιστή. Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο. Μάλιστα. Με το Κόγκο παίξει και ο μπαμπάς ο Μακαμπού, βεβαίως. έλα στην Παναχαϊκάρα Ματουσαμί, μουντιαλικός άσος. Εγώ θέλω να το ακούω μουντιαλικός άσος.
1: Τον ήθελες τον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι όπως είμαστε. Ναι, γιατί τι, η παιχτάρα είναι. Στο κέντρο μια χαρά. Από τον άλλο το χαιρετήσαμε τον Κοτσίδα. Το χαιρετήσαμε τον Κοτσίδα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεσκαρτάρισμα.
0: Έφυγε, ναι,
1: ό,τι έκανε εγώ με τα καλοκαιρινά.
0: Ρενάτο Σάντσες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, που έστειλε ένα πρώτο ξάδερφο εδώ πέρα. Ένα πρώτο ξαδερφάκι. Ντάβιτς από τα.
1: Κάποιοι μου σου έμοιαζε.
0: Έλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι και πληρώνεστε όλη την ώρα σας. Άντε, μην αρχίσω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ήρθε σε κόντρα.
0: Ποιος?
1: Ακού τώρα. Ο Σον.
0: Σον.
1: Ωραία,
0: Μπιζαμπού.
1: Ναι.
0: Και είμαι αρχηγός.
1: Με τους δημοσιογράφους.
0: Ο Σον.
1: Σε κόντρα τώρα, μην φανταστείς. Απλά σταμάτησε να μιλάει. Ναι.
0: Έκανε...
1: Γιατί τον κοροϊδέψανε.
0: Τι είπανε?
1: Τον κοροϊδέψανε. Επειδή είχε λέει κάποιες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
0: Είχε.
1: Ναι, είχε ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων πήρε το. Η Νότιος Κορέα πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Πανασιατικούς Αγώνες κτλ. Και, ναι. Και του κάνανε χάρη εκεί πέρα στο Υπουργείο Αμήνης. Και του δώσανε λιγότερη
0: στρατιωτική. Υποδένδυασε Ελλάδα
1: εδώ
0: πέρα.
1: Ναι. Και αυτό ακούστηκε. Μεταξύ του δημοσιογράφου. Κουτσομπολεύανε οι δημοσιογράφοι και ακούστηκε. Ήταν ανοιχτά μικρόφωνο, ξέρω εγώ τι ήταν. Και είπε ο Σον. Ο Σον έκανε φασαρία. Λέει, με φέρα.
0: Παρδίνο Γιάννη, κάτσο.
1: Λέει, με φέρα τόσο εδώ. Δεν ξαναμιλάω. Αυτό. Έξαλλος.
0: Έξαλλος, αλλά με παγωμένο,
1: έτσι. Ναι. Αυτό. Λέει, δεν ξαναμιλάω.
0: Καλά τους έκανε.
1: Καλά τους έκανε.
0: It's coming home, τσουβέλα. Ποιος Μέση Ρονάλντο. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε εδώ πέρα. Μουρλοποιήθηκα. Καλά, εντάξει. Εν τω μεταξύ, δεν βλέπουν αυτοί. Λένε 4-2. Σου λέω, οι πιο πολλοί αυτό το Μουντιάλ δεν το είδαν γιατί κοιμόντουσαν. Δεν είδαν ότι το σοφαρίστηκαν δύο φορές οι Άγγλοι από τους Κροάτες που ήταν λες και μαζευτήκαμε από ένα καφενείο. Λοιπόν, εγώ εσύ αυτός πάμε να παίξουμε τους Άγγλους. Θα τους κάνω δύο γκολ, θα τους κάνουμε.
1: Σου λέω πρέπει να αξίζει να δείτε λίγο τα highlights.
0: Να μόνο δείτε μόνο
1: το δείτε το μάτς. Δεν χρειάζεται καν να δεις το μάτς. Δείτε τα highlights, να δείτε πώς είναι, πώς λειτουργεί η άμυνα της Κροατίας.
0: Ναι, ναι.
1: 5-10-15.
0: Έπεσε και 3-5-2 και με την αδυναμία μου τον Κβαρντιόλ. Σκληρός Κβαρντιόλης, αλλά να σου πω κάτι. Παρακάτω η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Μην κοιτάς τώρα, το έκανε 4-2.
1: Καλά. Και χάρη. Α, εντωμεταξύ.
0: Ωραίος, οκ.
1: Ήρθα να συμφωνήσω μαζί σου και το έλεγα αυτή την αηδία με το πέναλτι. Γιατί το πρώτο γκολ της Αγγλίας ήταν με πέναλτι. Εν τω μεταξύ, εμένα μου φαίνεται ότι ακουμπάει το πόδι του στη γραμμή.
0: Δεν αντέχετε αυτός ο ρατσισμός του θερματοφύλακα. Άντε, διάλεγε. Το τέρμα είναι ένα πούλμαν. Βάλε ένα πούλμαν, τόσο είναι το τέρμα. Είναι 9 μέτρα. Πόσο είναι το τέρμα?
1: Λοιπόν,
0: πρέπει, δεν μπορεί να βάλει γκολ σε πέναλτι. Πρέπει ο τερματοφύλακας να πατάει το πόδι πίσω. Επειδή λέει ο τερματοφύλακας.
1: Δεν πατάει. Δηλαδή το πόδι του είναι πίσω. Έχει κάνει
0: το πόδι πίσω. Για να
1: κουμπάει
0: τη γραμμή και η γραμμή, ξέρω εγώ, περνάει κάτω από το πόδι το πέλμα και έδωσε επανάληψη. Δεν είναι ντροπή για το ίδιο
1: τέρμα. Μιλάμε για το πρώτο γκολ τη Αγγλία που ήταν με πέναλτι.
0: Επανάληψη πέναλτι.
1: Επανάληψη. Το έχει πιάσει το πρώτο του Κέιν. Και λέει, α, δεν ακουμπούσε τη γραμμή, την παρανυχίδα.
0: Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή, ρε παιδιά, ναι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουν οι τερματοφύλακοι? Πραγματικά δηλαδή. Βγάλαν και τον κανονισμό, δεν μπορείς να αγγίξεις τον τερματοφύλακα στην περιοχή. Πρέπει να μπορείς. Κάνεις κεφαλιά και τον ακουμπάς.
1: Ναι,
0: παλιά
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: ακουμπούσες
1: ναι.
0: Και έλεγες φάουλ. Τώρα μπορείς.
1: Μία βολές.
0: Τώρα ναι. Μπορείς να πας και μπροστά στο corner, να κάνεις και screen στον τερματοφύλακα. Πας μπροστά, κάθεσαι, ακούνητος, δεν είναι φάουλ. Τον παρενοχλείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, κάπου έλεος. Παίζει και ο τερματοφύλακας.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έλεος, ρε φίλε.
1: Ωπα, ρε φίλε, περίμενε. Λέει κάποιος, τσούβι θες δωρό, η Ιαπωνία ημιτελικό. Άσε ρε γατάκι.
0: Τα έχει πει ο Ανδρέας.
1: Άσε ρε γατάκι, όταν τα έλεγε εδώ, είχα φέρει τον ιό και τα έλεγε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα.
0: Κάνανε τα πάντα, λέει ο άλλος, για να προχωρήσει ο Άγγλος Λαμπριάκος με την άτιτλη παρέα του.
1: Λοιπόν, για εσάς που έχετε επιχειρήσεις, έχει έρθει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, θέλεις ένα σταθερό, θέλεις εταιρικά κινητά. Μόνο με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις έκπτωση 10 εταιρικά κινητά. Θα έχεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet. Και θα πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχειρήσεως και πολλά πολλά ακόμα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα.
2: Και έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις ΗΠΑ. Πάνω θες να το πω σε λίγο.
3: Γιατί?
2: Είπες, γιατί μου λες πάντα κάποια δευτερόλεπτα. Μην ενοχλεί.
3: Όχι, θα σου είχα πει.
2: Χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά. Θέλεις να έχεις φαγητό από την Αμερική, από τις ΗΠΑ. Στα Lidl σε περιμένουν. Πρόσεξε. Πάνω από 55 επιλογές McKennedy γεμάτες αμερικανική απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burger, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, ψωμάκια burger, ketchup με πίκλες, αγκουράκια τουρσί. Και όταν ήρθε η ώρα του γλυκού, Μαρία, pancakes, παγωτό και βαζελεδάκια, επειδή το λέω εγώ, να μην το πω έτσι, είμαι εγώ. Σε σχήμα burger, America is calling. Και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζω. Συγγνώμη για τα βαζελεδάκια. Δεν είδα σελεδάκια και το είπα μόνος μου. Συγγνώμη από τα Lidl, μην φύγετε.
1: Θέλω να δούμε.
2: Μην φύγετε.
1: Σε ποια διαφημιστικό θα φύγει η Lidl.
2: Δεν αντέχω να το πει Lidl. Αυτή δεν είναι Lidl. Είναι η Lidl. Δεν αντέχονται. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και μπορεί ο Γκέιν σαν το Λαμπράγκο να γυρίσει να πέσει center bag. Άσε ρε Μητσοπλέμωνε.
1: Συγγνώμη παιδιά, αν η φτέρνα είναι πάνω από τη γραμμή αλλά δεν την πατάει, δεν θεωρείται νόμιμο. Η μπάλα π.χ. όταν περάσει νοητά τη γραμμή, εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Στον αέρα πάλι δεν μετράει για γκολ. Κακό δόθηκε επανάληψη.
2: Ενώ ένα άλλο. Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε. Αλλά ένα άλλο λέει, παιδιά, αν δείτε την κάμερα από πίσω, φαίνεται φανερά ότι η φτέρνα δεν πατάει τη γραμμή, αλλά ορθώ δόθηκε επανάληψη με βάση.
2: Τέλος πάντων, όλα είναι εις βάρος του τερματοφύλακα. Δηλαδή, για όνομα του. Ωραία, ας φύγει ο τερματοφύλακας να δούμε αν μπορεί να το βάλει ο.
1: Μπορείς, παγκότερμα,
2: ναι,
1: ξέρω
2: εντάξει,
1: εγώ. Έλα
2: δηλαδή,
1: τώρα.
2: Άσε μας, άσε
1: έλα
2: μας.
1: Τώρα.
2: Λοιπόν, ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Απάντησε στον Κογκολέζο.
2: Όχι.
1: Α,
2: αλλά με αυτή του τη συμμετοχή.
1: Ναι.
2: Συνεχίζει όπως καταλαβαίνετε και σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και τα δικά του και των Αλωνών κτλ.
1: Και έχει σπάσει τον Αλωνών γενικά στην Πορτογαλία, πιστεύω.
2: Λοιπόν, έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ.
1: Πίστευτο, απίστευτο.
2: Έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Νέο ρεκόρ ηλικίας.
1: Απίστευτο.
2: 41 ετών και 132 ημερών έχει καταρρύψει το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper.
1: Γιατί γκολκίπερ μπορεί να είναι.
2: Γκολκίπερ δεν είναι ποδοσφαιριστές, είναι ζώα.
1: Ο Σίλτον πόσο ήταν, ναι, στο 43, 87, ο Σίμαν.
2: Πόσο ήταν.
1: Ροζέ Μιλά, πόσο μπορεί να είναι. Κάποιος Αφρικάνος θα πει την αλήθεια.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Ξέρεις, θα πει κάποια μέρα την
2: τελικά
1: αλήθεια.
2: Τόσο ήμουνα.
1: Παιδιά, είμαι 51 χρονών.
2: Να,
1: Ρονάλντο. Να, ορίστε ληξία αρχική.
2: Όποτε μας συμφέρει.
1: Βουλοκαίρι, μετράει το ρεκόρ. Ναι, τελευταία συμμετοχή. Σας είχα πει ψέματα, δικάστε με. Είμαι 52, δεν είμαι 27. Ορίστε.
2: Γιατί με συγχωρείς τώρα.
1: Συγχωρώ.
2: Ο Βοζίνια.
1: Θα το σπάσει.
2: Όχι, σας φαίνεται για 40 χρονών.
1: Φαίνεται 28 χρονών.
2: 28, ρε, φαίνεται 57. Ο Βοζίνια.
1: Α, ο τερματοφύλακας.
2: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακας είναι ίσα με τον πατέρα μου. Πάει για ψάρια στο λαμπύρι
2: δηλαδή,
1: κάτω.
2: Συγγνώμη, είναι αυτό 40 χρονών και είσαι εσύ 45. Όχι, φίλε μου.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι δεν είμαι ακόμα. 45 είναι το Δεκέμβρη.
2: Ναι,
1: ξέρεις, νευριάζει. Όταν γερνάς. Είδες πώς τα γυρίζω.
2: Λοιπόν, επανέρχομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα.
1: Δεν ήθελα να κολλήσει κάτι.
2: Κράτησε τις αποστάσεις του. Και είναι, περίμενε, το διάβασα, το 10ο συνεχόμενο μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Εντάξει, έχει γράψει πολλά γκολ. Οκ, okay. Έχει 10 μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
2: Μπράβο, γιατί επανέλαβε.
1: Ναι, αλλά το επόμενο θα σκοράρει. Στο δίνω από τώρα.
2: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Στο επόμενο, πέναλτι, Πορτογαλία, γκολ, επανάληψη πάλι γιατί δεν πατάει τη γραμμή του τερματοφύλακας. Όπως έκανε ο Άγγλος Λαμπριάκος που λέει εδώ, και θα βάλει γκολ με πέναλτι, θα το ποντάρω.
2: 33 τελικές προσπάθειες έχει σε αυτά τα 10 συνεχόμενα μάτς. Εκ των οποίων τα 11 βρήκαν στόχο.
1: Είναι λίγες. Υποβολέας, δεν έχει τι να πει. Μπράβο, κούκλα μου, δεν είσαι τυχαία στα αθλητικά μέσα.
2: Για γλάστρα, καλή είσαι.
1: Καλή είσαι, γλαστρούλα μου. Θα σου πω 11 στα 33. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Σε 10 παιχνίδια, ρε φιλέ.
1: Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι φορμαρισμένος.
2: Ναι. Δηλαδή έχει σχεδόν μία ευκαιρία σε κάθε μάτς. Σε στόχο στο τέρμα.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Πόση ώρα παίζει αυτό το τραγούδι από κάτω, τα αυτιά μου.
3: Πόσο παίζει, ρε φίλε.
1: Έχω μία να κάνω.
2: Έλα, ρε, είναι και πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά όχι να μιλάμε για το. Ας το λίγο, άκου, δώσε λίγο. Για την πρώτη στιγμή που σε είδα, ένιωσα πολλά.
2: Το τραγούδι είναι συναυλιακό.
1: Αυτό.
2: Είναι πολύ
1: συναυλιακό. Φαίνεται ότι γέρασες, αν είναι αυτό συναυλιακό. Αυτό, Μαρία, είναι.
4: Τι κούκλα, είσαι κούκλα σήμερα. Λάμπει την παρουσία σου.
2: Βόσα Μούκα.
4: Βόσα Μούκα.
1: I'm the DJ, honey. I'm the DJ. Συνεχίζει να μιλάει αυτή.
2: Άλλαξε το μωρέ. Άλλαξε.
3: Θα αλλάξω, μωρέ.
2: Είναι ντροπή να παίζει βασικό σε 41. Όχι μόνο παιδιά παίζει βασικό, αλλά δεν τολμάει κανείς να του πει. Θέλει να κάτσει λίγο, να ξεκουραστεί, να μπει κανένα άλλο, ξέρω εγώ, στο 73.
1: Πάμε να τρέξουμε να δούμε ποιο είναι ο μάγκα.
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην ανηφόρα, πιωμένο θείο. Όπω είσαι. Και μην ξεχνάτε στο τραπέζι, σαν να δείτε σήμερα ερωτικό.
2: Και ο Ζιντάν έχει γράψει πολλά γκολ σε παλιότερε διοργανώσει. Να μπει και αυτό, αν είναι. Μπήκε ο Ζιντάν, μπήκε ο Ζιντάν.
3: Ο ιό.
2: Ο ιό.
1: Κυκλοφόρησε.
2: Τι ντροπή είναι αυτό με τα social media. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο.
1: Ναι.
2: Που δείχνει τον ιό Ζιντάν που είναι στο τέρμα. Και λες, όπου του ρίχνουν σουτ και αυτό αποφεύγει την μπάλα. Τύπου σαν τα μήλα.
1: Κοίταξε, το γκολ του Μέση.
2: Πιάσει την μπάλα, είναι ζωούλα. Πιάσει την μπάλα.
1: του Μέση πάντως που του φύγει η μπάλα μου θύμισε λίγο τον Γκαν, τον τελικό Γερμανία-Βραζιλία που του φεύγει και έρχεται ο Ρονάλντο και το βάζει.
2: Ναι, αλλά ο Γκαν το θυμάμαι.
1: Αλλά ο Γκαν ήταν τερματοφυλακάν.
2: Ναι.
1: Φοβερό.
2: Και μίλησε για αυτό τον γκολ ο Γκαν.
1: Καλά να πάθει.
2: Το είδα πρόσφατα σε ένα. Γιατί εγώ έκλαιγα τη χαρά μου. Ναι. Σε ένα βίντεο το είδα πρόσφατα. Λέει, όλοι μου λένε για αυτό τον γκολ που. Γιατί χάσαμε το παγκόσμιο κύπελο και λέει, τι σκέφτεσαι για αυτό τον γκολ. Λέει, τι να σκέφτομαι. Ότι έπρεπε να το είχα πιάσει. Σόπα.
1: Απίστευτο.
2: Έτσι.
1: Έτσι τα λέει ο Γκαν.
2: Ναι, ναι, ναι. Και λέει, τι μπορεί να κάνει. Shit happens. Είπε αυτό. Shit happens.
1: Καλά,
2: ναι,
1: δίκαιο.
2: Ρε, παιδιά.
3: Μόνο του έσαιρνε σε αυτό το μοντέλο.
1: Είχε κάνετε, πιάσει τα πάντα.
2: Και
1: πάντα
2: η Γερμανία. Όλοι θυμούνται αυτό. Γιατί είναι και ο τελευταίο.
1: Γελάω, γιατί τα λέμε με φυσικότητα και είναι 24 χρόνια πίσω. Μα τι έπαθε.
2: Εμεί ασχολούμαστε με αυτό. Είπα πρόσφατα. Το 94.
3: 22 χρόνια.
1: Ήρθε μήνυμα που πιστεύω ότι θα τα ακούσει ο Ρονάλντο και θα φύγει τώρα από την αποστολή. Κύριε Κριστιανό. Το έστειλε κάποιο σε εμά. Πλέον είσαι αρνητικό παράγοντα για την ομάδα σου. Κάτσε λίγο και στον πάγκο. Λίγη αξιοπρέπεια. Τα ακούει ο Ρονάλντο τώρα. Χιού το μύρο φίστο του. Φεύγει, φεύγει, παίρνει τη Ροντρίγκα, πώς την λένε αυτή, Ροζαλίνα.
2: Ζορζίνα.
1: Τη Ζορζίνα και φεύγει.
3: Ορχίνα.
1: Τα μπερδεύω. Την είπα Ροζαλίνα. Άντε μωρέ με τον Ποτοξάκια, τίμος από Γερμανία. Μη ρε παιδιά του πετάτε τα βέλη έτσι οι ακροατές. Ο άνθρωπος θα καταρακωθεί.
2: Πραγματικά.
1: Θα αφήσει 6.000 ευρώ τύπη στο Ναβαρίνο.
2: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή για τον
1: Κριστίνα. Για όνομα του Θεού. Θα βγει στο Λιάγκα σαν εμένα. Καλημέρα, πίστευτο δίδυμο.
2: Θα πάει κάτω από το. Στο υπόστεγο θα κάνει δηλώσει.
1: Έρχεται στο υπόστεγο να τον κράξει νικητέα. Καλημέρα, πίστευτο δίδυμο. Λοιπόν, 12-9 να φέρουμε και κασκόλ. Φίλε, έχουμε από όλες τις ομάδες στην παράσταση. Επειδή είναι Telecom Center, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε συνθήματα. Όχι.
2: Όχι, ρε.
1: Σας ακούω δουλειά και γελάω σαν χάζω. Όχι. Όχι. Ούτε αυτό να μην. Ρε παιδιά, πρώτη αλλαγή έβγαλε Μπερνάρντο Σίλβα αντί για Κριστιανό. Μιλάμε για δημόσιο υπάλληλο στον Αδμιέ, λέει κάποιο. Κοίταξε. Εντάξει. Τον έχουν κράξει τον προπονητή επειδή δεν έκανε αλλαγή τον Κριστιανό. Ήταν για αλλαγή χθες. Ήταν για αλλαγή.
2: Από το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν για αλλαγή.
1: Εντάξει, το προηγούμενο δεν έβαλε γκολ. Δεν έκανε πολλά.
2: Εντάξει, αλλά και πάλι δεν έβγαινε με τίποτα. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε και αυτός να κάνει και μια.
1: Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Ξέρω. Γιατί έχουν σταυρώσει αυτή τη στιγμή τον έχουν κάνει viral ένα δημοσιογράφο της Αργεντινής που έλεγε το 18 αποτυχία Μέση. Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Θα είναι 35 με στο Κατάρ, λέει, το 22 και δεν θα μπορεί, λέει, και θα είναι αλλαγή. Και τον έχουν κάνει viral ξανά. Γιατί το 22 πήρε. Ναι. Ήταν MVP όλου του παγκοσμίου κυπέλλου Μέση. Και ξεκίνησε τώρα με τρίμπαλο το 26. Και του πάνε και του φωνάζουν.
2: Τι έγινε, τι
1: του γράφουν από κάτω. Τον έχω ξεφτυλίσει. Θέλει προσοχή.
2: Εντάξει. Δεν είναι κακό να έχεις μια άποψη ή να βλέπεις κάτι που ακόμα και αν κάνει λάθος. Δεν εντάξει ναι. Ότι μένει πλέον και με τα social media κάποιος μπορεί να το κρατήσει και μετά να σου το χτυπάει. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτός τόλμησε να πει την άποψή του. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που απλώς κοιτάνε τι λένε οι άλλοι.
1: Ναι, δεν είναι
2: και απλά δρούν, μετά ναι. Περιμένουν μήπως πέσουν έξω για να τους την πούν. Ναι, κατάλαβε.
1: Αυτή είναι η ζωή.
2: Αυτό δεν είναι ζούλα.
1: Δεν είναι ζούλα.

0: Εντάξει, εγώ γέλασα πολύ με Μαλλιάτση χτες στα Mad VMA που έκανε παρουσίαση, έτσι. Έδωσε ένα βραβείο.
1: Ωραία, μπράβο. Μπράβο στη Μαλλιάτση.
0: Έχει ντυθεί Diana Jones rapper.
1: Εν τω μεταξύ, είναι περίεργο το φόντο πίσω.
0: Εντάξει, αλλάζει το φόντο πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, είναι εξαιρετικά πολύχρωμο το φόντο
0: είναι,
1: για, το
0: εντάξει, για το Μαλλιάτση.
1: Και τον έχει συνηθίσει σε ένα μαύρο φόντο από τους άχαστους. Και τώρα ξαφνικά τον βλέπεις πίσω, νομίζεις ότι είναι στο κουτιού τα παραμύθια. Όχι στο κουτιού τα παραμύθια. Το άλλο, πώς ήταν με τον κύριο που ήταν με τα παιδάκια και μιλούσαν.
0: Του ουράνε τόξο.
1: Μπράβο.
0: Έκλαψα λίγο, αλλά πόνεσαι. Ας πούμε, η διαφορά είναι ότι εγώ έδωσα λαϊκό πέρυσι στα μαύρα ντυμένο σαν τον Μπισμπίκη. Έλα το παιδί. Κάνει την ενέαρο. Κάνει την ενέαρο.
1: Ναι, γιατί έχει το 3 μπροστά.
0: Έχει το 3. Είναι 37. Σε 3 χρόνια θα σου πω εγώ που θα σηκωθεί και θα τραυματίζεται. Καλά, στον Μπράντεφερ τον πήρε. Εντάξει, τώρα τα λέμε όλα. Δεν ήθελα να του πάρω το hype για τα χέρια. Άντε, γεια στο σκροτοξάκια. Έχει κάνει σκρότοξ, το έχει πει ο Κριστιάνο.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στον εαυτό του.
0: Ναι, το είπε. Έτσι. Έχω κάνει σκρότοξ, το έχει πει όμως.
1: Δεν
0: το
1: κρίνουμε έκρυψε. Και δεν μας νοιάζει. Ναι. Άμα δεν έρθει ο άλλος με τη βελόνα για να πει κάτσε κάτω, άνοιξε τα πόδια. Αυτό, όχι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση έτσι θα υπάρχει μια.
0: Βάλε ένα γκολ και ας πεθάνω ρε Κριστιάνο και όχι καπετάνο. Και εκείνο ντροπή το σύνθημα.
1: Σωστή,
0: γιατί έδωσε πολύ άγχος. Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: Κάτσε γιατί μου έκλεψε εδώ το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, μωρέ.
0: Γιατί έγινε ένα θέμα.
2: Μιλάτε. Καλύπτε. Πες μια καλημέρα που δεν είπες 8 η ώρα το πρωί. Πες καλημέρα στον κόσμο.
1: Δεν θέλω να πω καλημέρα. Δηλαδή, άμα το πω εγώ,
2: καλημέρα τώρα.
1: Καλημέρα. Εδώ είπα για τη γέφυρα στους άχαστους και έχουμε γέφυρα χθες που απαγόρευσε τη κυκλοφορία. Λέγαμε για τους άχαστους, σε λίγο θα έχουμε θέμα με γέφυρα. Όχι, το πιάσαμε στο στόμα μας. Και στη Βέρεια εχθές, για στατικότητα, έκλεισε μια γέφυρα γιατί υπάρχει κίνδυνος. Βάλε αυτό που είναι να βάλεις τώρα. Πάμε. Ρίλο, έβαλε όλε τι στοιχηματικέ μαζί να πούμε. Εντάξει, παίζουμε στοίχημα. Οκ, λίγο τώρα παγκόσμιο κύπελο. Βάλ το σωστό να πούμε.
3: Θα βάλω το σωστό.
1: Σου έχω πει να σου ανοίξει λογαριασμό. Τίποτα εσύ.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τι κορυφαίε στιγμέ τη διοργάνωση.
0: Θα με συλλάβουν.
1: Δεν θα σε συλλάβει κάποιο.
2: Λοιπόν,
1: καταλαβαίνετε ότι η κορυφαία στιγμή τη διοργάνωση για ψες τουλάχιστον είναι η αλλαγή του Μπερνάρντο Σίλβα. Όλο το γήπεδο περίμενε να βγει ο Κριστιάνο. Μέχρι και ο σκηνοθέτη έκανε ένα κοντινό εκεί στον Κριστιάνο. Και κοιτάει ο Κριστιάνο και φεύγει ο Μπερνάρντο Σίλβα και λέει από μέσα του: Τόλμησε να με κοιτάξει. Ήθελε να γίνω και αλλαγή. Μικρέ Καραγκιοζάκο.
2: Να κάνεις κοντινό γιατί.
1: Ναι.
2: Να χειροκροτήσω.
1: Που όντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται σαν κεντρικός τραγουδιστής και ο Μπουζουξής του Μπερνάρντο Σίλβα. Έτσι κάπως είναι οι Μπουζουξίδες. Έγινε αλλαγή ο Μπερνάρντο Σίλβα. Έμεινε ο Κριστιάνο μέσα στο παιχνίδι. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Μόλις 25 επαφές σε όλο το παιχνίδι. Και όπως είπε η Μάρια, γιατί αυτή έχει τα στατιστικά και εγώ στην κουζίνα μου, έχει 10 παιχνίδια να σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική του. Και αυτή ήταν η ωραία στιγμή της βραδιάς.
4: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
1: Μπα.
4: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
5: Αμέ.
4: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
6: Έτσι.
1: Ναι.
6: Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνεμετε όλα αυτά και...
1: Είπες κάνεμετε.
6: Κάνεμετε. Όλα αυτά.
4: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
4: Είπες κατουρηθεί.
6: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
4: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
4: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πέτρα, το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
4: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
7: Είναι το πρώτο.
4: Γελάτε.
7: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγατε.
4: Σωστό.
8: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
4: Βαγγέλη.
8: Να βγει νεράκι το δελτίο σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
4: Αμάν!
9: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
4: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
4: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
5: Ασημειωθεί παρακαλώ.
4: Σταματήστε
5: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
4: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο.
4: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο.
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
4: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
10: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
4: Σε λεωφορείο δρόμους.
10: Τέλος.
3: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
11: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
3: Παλαιότουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
12: Ναι, αυτό. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
13: θέλω
12: δύο
13: να ξέρω
12: ειδικά φουσκατά.
14: Μόνο. Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
15: Ναι,
14: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
15: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
14: Βέβαια.
16: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
17: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
14: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
17: Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
3: Big Wins for FM στους 96,
17: άντε παιδιά, ησυχία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
17: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
16: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναναϊκός.
17: Απ, εδώ θα σταθούμε.
18: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
16: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
14: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτο από το εξωτερικό. Το χόρτο να είναι έτοιμο.
16: Δηλαδή
14: είναι και πρωί.
16: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητο.
17: Να, το βρήκαμε.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Λοιπόν, στην Αργεντίνη και ποντικό μαμί να κατεβαίνει να ανοίγει άμυνα να βάζει γκολ από το γουστάρι. Τέλος πάντων, καταλάβαμε. Ο Γιώργος. Η Αργεντίνη και ποντικό μαμί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Μάλιστα.
0: Ρίλο βάλευε σποτάκι και σούπερ μπέτ. Εντάξει, ρε Ρίλο, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά έχουμε χαρά.
2: Από την Απομπέ Μάγλε δεν είπα αυτό.
0: Τι έγινε,
2: γιατί ο Ρίλο λέει θα με συλλάβουν και λέω: έλα, καλή πρώτη φορά είναι. Δεν ήταν στη σύλληψη εδώ, καλή πρώτη φορά είναι. Ούτε καν το άκουσα αυτό που είπε. Το πρώτη φορά είναι που κάνουμε βλακιά στον αέρα, αυτό εννοούσα.
0: Είστε καταπληκτικοί.
2: Είμαστε, ναι.
0: Πάνω Ντύρλο.
1: Θα μπορούσε κάποιο να το πει.
0: Το πάνω Ντύρλο είναι πολύ ωραίο. Πότε έχει τώρα μουσική, πότε παίζει. Παίζεις τώρα Σαββατοκύριακο.
1: Περίμενε την άλλη Παρασκευή.
0: Είναι
1: το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο, στο Γαλατικό.
2: Το Γαλατικό χωριό. Θαυμάσια.
0: Είσαι καλά, ρε.
1: Όχι, δεν είμαι καλά, δεν με βλέπει.
2: Δεν είναι, έλα μωρέ.
0: Εντάξει, κάτι κόπος είναι. Χαλαρώστε λίγο με Κριστιάνο. Έχει ακόμα χρόνια μπάλα μπροστά του. Μην κάνει μια κακή εμφάνιση, τον φάγατε. Ο Ξαπλούνας για σκημίσιους, στέλνει το μήνυμά του. Οκ. Καλημέρα, Μαρόκο, Βραζιλία. Σε κάποια φάση δίνει την κερκίδα. Κακά, Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος και σκέφτομαι αυτούς που παίζουν τώρα στη Βραζιλία. Θλίψη, το πάθα κι εγώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Δεν ήταν στην εξέδρα, ήταν στα επίσημα.
2: Το παθαίνει.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι θα το πάθουν και οι επόμενοι. Που θα βλέπουν αυτούς που παίζουν τώρα στην εξέδρα και τους άλλους που θα βλέπουν. Έλα, αυτό συμβαίνει σε όλες τις γενιές.
0: Κοίταξε, με τη Βραζιλία, εκεί σταμάτησε και η Βραζιλία, θέλω να σου πω. Εντάξει, Ρονάλντο, Κακά, Ρομπέρτο Κάρλος. Μαρία, δεν είναι τώρα όλοι.
2: Δεν
0: τροπή
2: σου
0: τώρα.
2: Γιάννη, για Λεάου που στα πρίμε του δεν μπορεί να περάσει το Ανατολά Γλίτη, έχετε να πείτε.
0: Λοιπόν, καλωσόρισε Σαμορίμ στη Μίλαν, δεν σε καλωσόρισα επίσημα. Ατζαράκι των φτωχών καλωσόρισες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλός προπονητής για τη Μίλαν, σε καλή ηλικία. Έργο έκανε στην United όσο μπορούσε. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε στο σύλλογο. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε.
2: Εν τω μεταξύ,
1: Αμορίμ, και το φτωχόν.
0: Τι εννοείς?
1: Ατζαράκι το φτωχόν.
0: Το φτωχόν, γιατί το πλουσίο είναι ο ίδιος ο Ατζαράκι. Δεν σε χάλασε, αυτό εννοώ.
1: Ο Ατζαράκι είναι το φτωχόν, ο Μωρίμ είναι το πλουσίο.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι, εγώ στηρίζω το δικό μας εδώ. Δεν στηρίξει τον άγνωστο. Λοιπόν, πάμε δυνατά με Αμορίμ να κάνουμε τη Μίλαν μεγάλη. Πολλές μεταγραφές, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον Αμορίμ. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι στο Μιλάνο που υπέγραψαν έναν από τους κορυφαίους τεχνικούς στον κόσμο. Έτσι είπανε. Έτσι είπαν, έτσι σας τα λέω. Έτσι είπαν, έτσι σας τα λέω. Εγώ απλά μεταφέρω τις δηλώσεις. Και πάμε δυνατά να φύγεις και στο Δεκέμβρη. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Στο Μιλάνο.
2: Δεν μιλάω τόσο, ναι. Απλά γουρλώνω τα μάτια.
0: Ναι, στο Μιλάνο θα πάρει μαγουλάκι ο Αμορίμ. Θα πάρει με
2: αμαθρασιάνα. Ναι, γιατί στο Μάντσεστερ.
0: Αδυνάτητα.
2: Σαν.
0: Χάλια είναι.
2: Λες και έπαιζε στο.
0: Το νησό από τη Ναζαρέτ. Κομπάρσος όμως. He's a blasphemer! Να λέει μόνο μια τάκα. Ναι.
2: Την καταραμένη νύφιεση του, έτσι πώς το λένε το. Με τον Τζόνι Ντεπ.
0: Ναι. Του Τιμ Μπάρτον.
2: Του Τιμ Μπάρτον, ναι, έτσι ήταν. Είχε χλωμιάσει, είχε γίνει γκρι.
0: Χάλια. Για να καταλάβετε την κατάρτια του ποδοσφαίρου, στέλνει κάποιο και τρώει πασατέμπα. Το Μουντιάλ γίνεται και η στάρ είναι 2 σαραντάριδες. Φιλέ, στην ψυχή μας είναι αυτή η στάρα. Ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ. Καταλαβαίνεις ότι είναι από πίσω σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι. Αλλά δεν γίνεται να μην ασχοληθείς με τον Μέση, που λογικά είναι το τελευταίο μουντιάλ. Για τον Ρονάλντο είναι το τελευταίο μουντιάλ.
2: Δεν
0: ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
0: Το επόμενο είναι στην Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Μήπως. Θα θέλει να τελειώσει εκεί που γεννήθηκε.
2: Στο σπίτι του.
0: Το δικό μας. Ναι. Α, η Νικόλ είναι άρρωστούλα, έχει 38 πυρετό, με κάνετε και γελάς τον πυρετό μου μέσα.
2: Νικόλ.
0: Δεν έχω ιδέα από αθλητικά, ούτε εμείς, Νικόλ, μείνε για να μάθεις. Σπόραρ κλάσης ανώτερος από Κριστιάνο. Πάνος Ντίλντος, ακόμα καλύτερος. Οκ. Αμορίμ, δεν είναι ατάκα ταμτάκου. Αμορίμ, έλα κάτω ρε Καρολίνα. Αμορίμ.
2: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart, καλημέρα στο Χρήστο. Νομίζω σε 10 χρόνια ο Κριστιάνο θα είναι τούμπανο. Σαν τον Ρονάλντο το σωστό. Μπα, όχι ρε, ο Κριστιάνο, όχι ρε Χρήστη, τι λες τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε μου. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο, μου το έλεγε διεθνής παίχτης, να είσαι στο ίδιο τραπέζι με τον Ρονάλντο για κάποιο λόγο να φας κάτι. Τρως μπούλικ, τι είναι αυτά που τρως, αυτά κάνουν κακό στο σώμα σου. Ο άνθρωπος τρώει ένα ψάρι με κάτι φασόλια και κάτι χόρτα. Όλη μέρα δηλαδή τρώει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για έναν μανιακό με το σώμα του και κατάφερε βέβαια με την αθλητικότητά του, Μαρία, που
2: ναι,
0: έχει
2: αυτά
0: τα χρόνια τη δουλειά του, να έχει 5 χρυσές μπάλες. Έτσι, μην κοιτάς τώρα, κάνουμε πλάκα, αλλά όλα τα site γράφουν 10 άντρες και ένα άγαλμα για χθες.
2: Ναι. Όντως υπάρχει αυτός ο τίτλος, όχι σε δικό μας site ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι ξένοι τα λένε αυτά. Ξένοι.
0: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, όπου ήταν στην αίθουσα σύνταξης και δεν ακουγόταν καν. Λέω καλημέρα.
2: Διακριτική παρουσία.
0: Είναι δύο μαλλιά με δύο χέρια στο βάθος. Δεν είπε καλημέρα ποτέ κανείς. Είπα καλημέρα και άκουσα ένα. Δεν κατάφερε να αρθρώσει λόγο για καλημέρα. Ήταν δύο μαλλιά, δύο χέρια και κάτι μαλλιά να γράφουν στο βάθος. Την ίδια ώρα που ο Καλογεράκης μου ανέλυε την μουσική της χώρας μας. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το σπότ μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένεζερ, έτσι. Φέρνει αγωνία στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή μας και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε λοιπόν να δούμε Λετωνία, Eurovision.
2: Παιχνίδια χωρίς σύνορα.
0: Ναι, ναι, έτσι το είπα.
2: Και... λοιπόν, ριλό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
1: Το σωστό.
0: Το σωστό, έτσι.
2: Στην Big Win.
0: Big Win.
2: Στην Big Win παίζει διαγωνισμός μετρητών. Score Master στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά αποκλειστικά στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Έξε υπεύθυνα.
1: Ευχαριστώ.
3: Ισχυρή και τρίτο θέση.
1: Σας αξίζω, ευχαριστώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι. Εκτός
3: δεν
4: αν
3: το παίζω ούτε με σειρό.